σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Το επισκοπικό αξίωμα για τον επίσκοπο Λουκά ήταν Γολγοθάς, ένας μεγάλος και βαρύς σταυρός. Δεν πρόλαβε να χαρεί και η πορεία προς τον Γολγοθά άρχισε αμέσως. Το Σάββατο βράδυ πήγε στο ναό και τέλεσε τον Εσπερινό και τον Όθρο. Επέστρεψε στο σπίτι και άρχισε να προετοιμάζεται για τη Θεία Λειτουργία. Γύρω στις 11 μετά μεσηβρία διάβασε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως όταν χτύπησε ξαφνικά η πόρτα. Άνοιξε και είδε δύο ανθρώπους με στολές, με δερμάτινα σακάκια, όπως φορούσαν οι κομισάροι των Μπολσεβίκων, αντιπρόσωποι των μυστικών υπηρεσιών. Μπήκαν στο σπίτι και άρχισαν να κάνουν έρευνα. Έπειτα το ανακοίνωσαν ότι έχουν εντολή να το συλλάβουν. Ο επίσκοπος Λουκάς κατάλαβε. Δεν ζήτησε εξηγήσεις. Δεν είχε νόημα άλλωστε. Αποχαιρέτησε τα παιδιά του και τη Σοφία και βγήκε από το σπίτι. Τον ανέβασα στο μαύρο κόρακα, την κλούβα των κομισάριων, λέει ο ίδιος. Έτσι άρχισαν για μένα τα 11 χρόνια των φυλακών και των εξοριών. Τα 4 παιδιά μου βρέθηκαν υπό την κηδεμονία της Σοφίας. Τους έδιωξαν από το διαμέρισμα του αρχίατρου και τους παραχώρησαν ένα κουτούκι στο οποίο μπόρεσαν να βουλευτούν μόνον εφόσον τα παιδιά έχτισαν μπατάρι και το κουτούκι έγινε διόροφο. Τη Σοφία δεν την έδιωξαν από τη δουλειά και από το μισθό της ζούσε η ίδια και τα παιδιά μου. Ο επίσκοπος Λουκάς γνώριζε πως αργά ή γρήγορα θα έπαιρνε το δρόμο της φυλακής και της εξορίας, όπως τόσοι άλλοι αρχιερείς και ιερείς. Πονούσε όμως το πίμνιό του, γι' αυτό και είχε ετοιμάσει τη διαθήκη του. Την άλλη κιόλας μέρα, μετά τη σύλληψή του την Κυριακή στην πόλη, άρχισε να μοιράζεται γραμμένη στη γραφομηχανή η διαθήκη του σε αντίγραφα. Αυτό κυρίως που τόνιζε ήταν το να παραμείνουν πιστοί στην κανονική εκκλησία και να αποφύγουν με κάθε τρόπο τη σχισματική παράταξη. Η ζωντανή εκκλησία, όπως την ονομάζουν οι εκπρόσωποί της, δεν είναι εκκλησία, αλλά ένα άγριο θηρίο που έχει όλα τα γνωρίσματα της αγριότητος. Σας οικετεύω και σας παρακαλώ να τηρείτε τους λόγους μου, να μην φύγετε από το δρόμο που σας δείξαμε. Ας σας αρπάζουν τους ναούς και τους δίνουν στην οργάνωση αυτή, μην αντιδράτε. Αυτό άφησε ο Θεός να γίνει προς το παρόν. Μην ξεγελιάστε με τις εξωτερικές ομοιότητες με μας που τηρούν οι εκπρόσωποι της οργάνωσης, στις ακολουθίες και στη λειτουργία. Να ξέρετε ότι δεν είναι κανονικές. Να πηγαίνετε στους ναούς όπου λειτουργούν άξιοι ιερείς, οι οποίοι δεν υποτάχθηκαν στις εντολές της σχισματικής αυτής οργάνωσης. Ακόμη και αν όλοι οι ναοί πέσουν στα χέρια τους και δεν έχετε που να πάτε, καλύτερα να μην πάτε πουθενά παρά σε αυτούς. Να μην έχετε καμιά επικοινωνία με τους σχισματικούς, ούτε να επιχειρήσετε διαλόγους μαζί τους. Να μην αντιστέκεστε στις αρχές που για τις αμαρτίες μας επέτρεψε ο Θεός. Σας παρακαλώ όλους σας, όλα τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας του Τουρκεστάν, να τηρείτε τις εντολές μου που έχω γράψει στη Διαθήκη. Οι Μπολσεβίκοι, επειδή γνώρισαν πόσο δημοφιλής ήταν ο επίσκοπος Λουκάς, φοβούνταν μήπως δημιουργηθούν προβλήματα και εξεγέρσεις. Για να προλάβουν κάτι τέτοιο, χρησιμοποίησαν τη δοκιμασμένη από αιώνες μέθοδο της συκοφαντίας και της λασπολογίας. Αμέσως, μετά τη σύλληψή του, άρχισαν να δημοσιεύουν συκοφαντικά άθρα στον εργατό αγροτικό τύπο. Ήθελαν με κάθε τρόπο να τον εξοντώσουν ηθικά και να τον καταρακώσουν στα μάτια του κόσμου. Το θυσφήμιζε ο συμβιωτικός τύπος, αλλά περισσότερο από όλους ο πρώην πρωτοπρεσβύτερος και αποστάτης Λομάκιν, ο οποίος ζούσε ακόμη και τον μισούσε θανάσιμα. Τον επίσκοπο Λουκά τον έριξα στα μπουντρούμια της. Θα έπρεπε για τα μάτια του κόσμου να βρουν κάποια αιτία. Έπρεπε να στηθεί το σκηνικό, να ετοιμαστεί η παράσταση, η υπόθεση. Η πρώτη κατηγορία ήταν ότι είχε σχέση με τους αντιπαναστάτες Κοζάκους από τον Όριμπουργκ και η δεύτερη ότι είχε σχέσεις με τους Άγγλους, τις οποίες διατηρούσε δήθεν μέσω των τουρκικών συνόρων. Οι ανακριτές άρχισαν το έργο τους. Διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς. Η πρώτη ανάκριση ήταν εντελώς ανόητη. Όταν δε άκουσε τις κατηγορίες,
παρατήρησε με χαμόγελο. Δεν μπορούσα να είμαι μέλος στη συνωμοσία των Κοζάκων και να συμμετέχω στη διεθνή κατασκοπία για δύο λόγους. Πρώτον, κάτι τέτοιο ήταν αντίθετο στις πεποιθήσεις μου και δεύτερον, τα στελέχη με διαβεβαίωναν πως βρισκόμουν ταυτόχρονα και στα Ουράλια Όρη που ήταν Κοζάκι και στον Κάφκασο που συνορεύει με την Τουρκία. Όλες οι προσπάθειές μου να τους εξηγήσω πως αυτό ήταν πρακτικά αδύνατο να συμβεί σε έναν άνθρωπο είχαν αποτύχει. Ίσως ακόμη ήταν νωρίς και το καθεστώς δεν είχε δείξει το αληθινό πρόσωπό του. Αργότερα θα καταλάβει, όπως και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι, πως το καθεστώς δεν τον ενδιέφερε να αποδείξεις την αθωότητά σου. Και όπως πάντα η ανάκριση βιαζόταν στην προϋπόθεση ότι είσαι σίγουρος ένοχος. Η ανάκριση γινόταν όχι για να πείσεις ότι είσαι αθώος, αλλά για να πιστείς και να παραδεχθείς ότι είσαι ένοχος. Και για το σκοπό αυτό επιστρατεύονταν οι απειλές, ο ψυχολογικός εκβιασμός, τα βασανιστήρια. Κάποια νύχτα τον φώναξαν πάλι για ανάκριση, η οποία διήρκησε 2 ώρες. Την έκανε ένας υπάλληλος, ο οποίος αργότερα πήρε προαγωγή. Ο υπάλληλος αυτός δεν ήταν άλλος από τον Πέτερς. Το ρώτησε μεταξύ άλλων, ποιες είναι οι πολιτικές σας πεποιθήσεις και πώς βλέπετε την εξουσία του Σοβιέτ. Ο επίσκοπος Λουκάς το απάντησε σταθερά, πάντοτε ήμουν δημοκρατικός. Ο Πέτερς έθεσε επιτακτικά το επόμενο ερώτημα. Ποιος είστε επιτέλους, φίλος μας ή εχθρός μας? Ο ομολογητής επίσκοπος απάντησε χωρίς περιστροφές. Θα μπορούσα να ήμουν φίλος σας και εχθρός σας, ακόμη και κομμουνιστής, εάν δεν ήμουν χριστιανός. Αλλά εσείς ξεκινήσατε διωγμούς κατά των χριστιανών και γι' αυτό το λόγο βέβαια δεν μπορώ να είμαι φίλος σας. Μετά από αυτή την ανάκριση δεν τον ενόχλησαν ιδιαίτερα για κάποιο διάστημα. Από τον Μπουντρούμι τον μετέφεραν σε ένα πιο ευρύχωρο δωμάτιο. Έξω υπήρχε και μια μικρή αυλή που την περιέβαλαν οικοδομές. Ο επίσκοπος Λουκάς βρισκόταν σε αναμονή. Οι υπεύθυνοι περίμεναν ανώτερες διαταγές. Όλα τα χρόνια που έζησε στην Τασκένδη, εκτός από τα ιερατικά και ιατρικά του καθήκοντα, δεν σταμάτησε να γράφει τα δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Έμενε ακόμη να γράψει ένα κεφάλαιο για την πυόδη φλεγμονή του μέσου οτός και τις επιπλοκές της. Η σύλληψη και φυλάκιση σταμάτησε τη συγγραφή. Μετά από λίγες μέρες απευθύνθηκε στον υπεύθυνο της Πτέρυγας και τον παρακάλεσε να του επιτρέψει να συνεχίσει τη συγγραφή του δοκιμίου. Ο υπεύθυνος του το επέτρεψε, του παραχώρησε μάλιστα και το γραφείο του. Έτσι, ο επίσκοπος Λουκάς μπορούσε να δουλεύει στο γραφείο του υπεύθυνου όταν εκείνος τελειώνε την υπηρεσία του. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η συγγραφή του βιβλίου είχε τελειώσει. Στο εξώφυλλο έγραφε «Επίσκοπος Λουκάς, καθηγητής Βόινο Γιασενέσκι, δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Ο επίσκοπος αναθυμόταν αργότερα. Κατά αυτόν τον παράξενο τρόπο εκπληρώθηκε η μυστική και κατανόητη για μένα θεία πρόρηση, την οποία είχα λάβει σχετικά με το βιβλίο μου στο Περές Λαβς Ζαλένσκι κάμποσα χρόνια πριν. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράψει το όνομα ενός επισκόπου. Τα χειρόγραφα ήταν έτοιμα. Δεν έμενε παρά η εκτύπωση και η έκδοση. Απευθύνθηκε τότε στον Υπουργό Πολιτισμού και Παιδείας Λουνατσάρσκι. Το έγραψε σχετικά με το βιβλίο του, αφήνοντας να εννοηθεί πόσο σημαντικό ήταν για την ιατρική επιστήμη. Αλλά αυτό που τον ενδιέφερε ήταν κάτι άλλο. Αν και φυλακισμένος, δεν ζητούσε να τον αφήσουν ελεύθερο, ούτε να το δικάσουν δίκαια. Γνώριζε πλέον καλά την κατάσταση που επικρατούσε και δεν έτρεφε αυταπάτες και ψευδεστήσεις. Ένα μόνο ζητούσε σαν ανταμοιβή των κόπων του. Να γραφτεί στο εξώφυλλο, δίπλα στο όνομα του συγγραφέα, το αρχιερατικό του αξίωμα. Όπως ήταν φυσικό, ο Λουνατσάρσκι αρνήθηκε κατηγορηματικά. Το απάντησε γραφοντάς του πως το Σοβιετικό κράτος δεν μπορεί να εκδίδει τα βιβλία του επισκόπου Λουκά. Έτσι, αυτή η τόσο σημαντική μελέτη που άνοιγε δρόμο στην ιατρική επιστήμη παρέμεινε στο ράφι. Το βιβλίο εκδόθηκε, όπως θα δούμε, μετά από μια δεκαετία. Ο τίτλος βέβαια του επισκόπου είχε παραλυφθεί. Αργότερα
δημοσίευσε κάποιες μελέτες του στα γερμανικά και υπέγραφε επίσκοπος Λουκάς. Στο μεταξύ, τις μέρες που βρισκόταν στη φυλακή, κατέφτασε στην Τασκέδη ο αντικανονικός επίσκοπος της ζωντανής εκκλησίας Νικόλαος. Ο επίσκοπος Λουκάς τον αποκάλεσε «βδέλυγμα της ερημόσιος εστός εν τόπο Αγίο». Ήδη όπως είδαμε είχε λάβει το αναγκαία μέτρα και με τη διαθήκη του ενημέρωσε το ποιμνιό του. Αυτό είχε εξοργήσει τους Μπολσεβίκους. Στα μέσα Αυγούστου όλοι οι ναοί είχαν καταληφθεί από τους οπαδούς της ζωντανής εκκλησίας. Αλλά οι ναοί αυτοί ήταν άδειοι. Ο λαός του Θεού κατάλαβε ότι οι νέοι ποιμένες ήταν λύκοι βαρύς και ούκ ήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Άκουσαν τη φωνή του γνήσιου καλού ποιμένος. Η διαθήκη του επισκόπου, που κυκλοφόρησε σε λίγα δακτυλογραφημένα αντίτυπα, άσκησε μεγαλύτερη επιρροή από όλα μαζί τα διδατάγματα και την προπαγάνδα των κομματικών στελεχών και των οπαδών της ζωντανής εκκλησίας. Η διωγμένη, τραυματισμένη, καθημαγμένη εκκλησία ήταν ζωντανή. Η αυτοαποκαλούμενη ζωντανή εκκλησία ήταν στην πραγματικότητα νεκρή. Ένα πτώμα που ήταν θέμα χρόνου να αυτοδιαλυθεί. Έπειτα από αυτή την καθολική αντίδραση του πιστού λαού, κατάλαβαν ότι ο επίσκοπος Λουκάς έπρεπε το συντομότερο να φύγει από την Τασκένδη.

Η μέρα της αναχώρησής του αλλά και του αποχωρισμού έφτασε. Οι αρχές του επέτρεψαν να μείνει μια μέρα για να ετοιμαστεί. Το νέο διαδόθηκε. Ο επίσκοπος Λουκάς φεύγει για τη Μόσχα. Όλη τη νύχτα το διαμέρισμά του ήταν γεμάτο από τα πνευματικά του παιδιά που ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν και να πάρουν την ευχή του. Οι σκηνές πολύ συγκινητικές. Τα ψυχοδυναμικά του αποχωρισμού πάντα είναι έντονα όταν ένας ποιμένας φεύγει από το ποιμνιό του. Πολύ περισσότερο τώρα που φεύγει άκων και συκοφαντημένος, δίχως κανείς να γνωρίζει το αύριο. Το επόμενο πρωινό ο επίσκοπος Λουκάς αποχαιρέτησε τα τέσσερα παιδιά του και ξεκίνησε για το σταθμό. Ανέβηκε στο τρένο. Τακτοποιήθηκε στη θέση του. Τα λεπτά περνούσαν και ο ίδιος ένιωθε μεγάλη συγκίνηση. Με τη σκέψη του προσπάθησε να αγκαλιάσει όλα τα πνευματικά του παιδιά. Ήρθε η ώρα. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι για την αναχώρηση. Ακολούθησαν το δεύτερο, το τρίτο. Η ατμομηχανή σφύριξε πολλές φορές. Παράξενο. Το τρένο έμεινε ακινητοποιημένο. Πέρασαν 20 λεπτά. Ο επίσκοπος απόρησε. Η καθυστέρηση ήταν αδικαιολόγητη. Τι είχε συμβεί? Ένα πλήθος ανθρώπων είχε πέσει πάνω στις γραμμές. Έκλαιγαν, φώνασαν, απαιτούσαν να μην φύγει το τρένο με τον επίσκοπό τους. Τη σκηνή αυτή ο επίσκοπος Λουκάς την πληροφορήθηκε πολύ αργότερα. Τελικά με την επέμβαση της αστυνομίας ο κόσμος απομακρύθηκε βία. Το τρένο ξεκίνησε. Ο επίσκοπος αναχωρούσε για την εξορία. Ο λαός τον αποχαιρετούσε με δάκρυα στα μάτια. Το τρένο χάθηκε στον ορίζοντα. Ο ποιμένας έφυγε. Οι βαρείς λύκοι έτριβαν τα χέρια τους. Όμως ο σπόρος του είχε πέσει εις γην αγαθήν. Ο επίσκοπος Λουκάς, φτάνοντας στη Μόσχα, παρουσιάστηκε στα γραφεία. Ακολούθησε μια σύντομη και ασήμαντη ανάκριση. Στο τέλος του ανακοίνωσαν πως μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στη Μόσχα για μια εβδομάδα, οπότε θα έπρεπε να παρουσιαστεί και πάλι στα γραφεία. Έμεινε σε ένα διαμέρισμα. Το μικρό αυτό διάστημα ήταν μια ανάσα ελευθερίας πριν τη φρικτή σκλαβιά της εξορίας. Την εβδομάδα αυτή συναντήθηκε δύο φορές με τον μαρτυρικό και αγιασμένο Πατριάρχη Τίχωνα. Τη μια μάλιστα συλλειτούργησαν στο ναό της Αναλήψεως μέσα στη Μόσχα. Μίλησα για τα προβλήματα της Εκκλησίας, τις δυσκολίες, την πολεμική του καθεστώτος, το δούριο ύπο, δηλαδή τη ζωντανή Εκκλησία. Δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες από τη συζήτηση αυτή των δύο ομολογητών ιεραρχών. Ο επίσκοπος Λουκάς διηγείται πως μεταξύ των άλλων ο Πατριάρχης τον παρότρινε να μη σταματήσει την ιατροχειρουργική του δραστηριότητα, γιατί έτσι μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Οι μέρες της αναμονής και αγωνίας πέρασαν σύντομα. Σε μια εβδομάδα παρουσιάστηκε για δεύτερη φορά στα γραφεία. Δίχως ιδιαίτερες εξηγήσεις και διατυπώσεις, συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές Μπουτίρκη, οι οποίες είχαν τη φήμη των πιο σκληρών φυλακών της Μόσχας. Τα χτίρια άθλια, το περιβάλλον φρικτό. Ο Σολτζενίτσιν, που έζησε και αυτό στη φρίκη αυτών των φυλακών, μας δίνει αρκετές πληροφορίες που μας βοηθούν να πάρουμε αμυδρά μια ιδέα για τις συνθήκες ζωής των φυλακισμένων. Πλησιάζουμε στην οδόν Νοβοσλομπόντσκαγιά, κατεβαίνουμε για μια πρώτη φορά και βλέπω τις φυλακές του Μπουντίρκη απ' έξω. Με όλο που με πηγαίνουν εκεί και χωρίς καμιά δυσκολία μπορώ να σχεδιάσω το εσωτερικό τους πλάνο. Πόσο καταθλιπτικός είναι ο ψηλός τείχος που την περιβάλλει και εκτείνεται σε δύο ολόκληρα τετράγωνα. Παγώνουν οι καρδιές των Μοσχοβητών όταν βλέπουν να μετακινείται η ατσαλένια πύλη που μοιάζει με στόμα θεριού. Εγώ όμως νιώθω σαν να γυρίζω στο σπίτι μου, αφήνω χωρίς λύπη τα πεζοδρόμια της Μόσχας, διασχίζω τον πυργίσκο της Φρουράς, φθάνω γελώντας την πρώτη αυλή, αναγνωρίζω τα γνωστά μέρη, τις σκαλιστές ξύλινες πόρτες και δεν νοιάζομαι καθόλου που σε λίγο θα με στήσουν. Με στήνουν κιόλας με το πρόσωπο στον τοίχο και με ρωτάνε όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, έτος γεννήσεως, επώνυμο, περιπλανόμενος των αστεριών. Μπορεί να έχουν σπαργανώσει το κορμί μου, μα η ευχή μου είναι πέρα από τις εξουσίες τους. Το ξέρω. Από πολλές ώρες αναπόφευκτων διατυπώσεων πάνω στο κορμί μου, κλείσιμο στο κουτί, έρευνα, απόδειξη παραλαβής, συμπλήρωση κάρτας εισόδου, απολύμαση και μπάνιο,
θα διηγηθώ σε ένα κελί με δύο θόλους και με μια αψίδα στη μέση, με τα δύο μεγάλα παράθυρα και ένα μακρύ τραπέζι του λάπη, και εκεί θα συναντήσω άγνωστους σε μένα ανθρώπους, μα οπωσδήποτε ανθρώπους έξυπνους, ενδιαφέροντες, με φιλικά αισθήματα, που θα αρχίσουν να μου διηγούνται και θα αρχίσω να τους διηγούμε κι εγώ, και το βράδυ κανείς μας δεν θα έχει διάθεση για ύπνο. Οι φυλακές ήταν υπερπλήρες πάντοτε. Ο Σολζενίτσιν αναφέρει μαρτύριες φυλακισμένων για αυτή την απάνθρωπη κατάσταση των φυλακών. Ο Ιβάνοφ Ραζούμνικ έμεινε το 1938 στο Μπουτίρσκι σε ένα θάλαμο για 25 άτομα μαζί με 140. Τα αποχωρητήρια ήταν τόσο φορτωμένα ώστε πήγαιναν εκεί τους κρατούμενους μόνο μια φορά το 24ωρο, ακόμα και τη νύχτα καμιά φορά. Στις φυλακές οι νοσηλευθέντες, που τους είχαν κιόλας περιποιηθεί με λουτρό και με απομονητήρια, κάθονταν για μερικά 24ωρα στα σκαλοπάτια της σκάλας, περιμένοντας να ελευθερώσουν τα κελιά οι απερχόμενες αποστολές. Ο Τα Φίτα, που έμεινε στο Πουτίρσκι το 1938, πριν από 7 χρόνια δηλαδή, διηγείται τα πάντα, ήταν γεμάτα. Οι κρατούμενοι ξάπλωνα στο τσιμέντο ακόμα και κάτω από τα σάνιδο κρέβατα. Εγώ έκανα στον Πουτίρσκι, ύστερα από 7 χρόνια, το 1945, η ίδια κατάσταση. Πριν από λίγο καιρό όμως πήρα μια πολύτιμη προσωπική μαρτυρία σχετικά με τη στενότητα χώρου στις φυλακές του Μπουτίρσκι. Τα 1918, τον Οκτώβριο εκείνου του χρόνου, δεύτερος μήνας της κόκκινης τρομοκρατίας, όλα ήταν τόσο γεμάτα εκεί, ώστε ακόμα και το πλισταριό που μετατρέψανε σε θάλαμο για 70 γυναίκες, μα και πότε έμεινε αδιανό τον Μπουτίρσκι. Το φως στα κελιά ήταν πάντα ελάχιστο στις δεκαετίες του 1930 και 40. Τα φήμωτρα και τα οπλισμένα θολά τζάμια δημιουργούσαν στα κελιά ένα πατωτινό μισό σκόταδο. Το σκοτάδι είναι σημαντικός παράγοντας για την καταπίεση της ψυχής. Πάνω από τα φήμωτρα έβαζα συχνά και ένα πυκνό καφάσι που το χειμώνα το σκέπαζε το χιόνι και έτσι αποκλειόνταν και η παραμικρή είσοδο στο φως. Σε αυτές τις συνθήκες βρέθηκε ο επίσκοπος Λουκάς. Για μια εβδομάδα έμεινε σε καραντίνα και έπειτα τον οδήγησα σε θάλαμο υπερπλήρη με κατάδικους του κοινού ποινικού δικαίου. Απέναντι στον επίσκοπο γιατρό, όλοι αυτοί που θεωρούν τον αποβράσματα της κοινωνίας συμπεριφέρονταν με σεβασμό. Στο νοσοκομείο της φυλακής βρισκόταν και ένας ακόμη αρχιερέας, ο Μητροπολίτης Νόβγκοροντ Αρσένιος, με τον οποίο γνωρίστηκε ο επίσκοπος Λουκάς. Ο Μητροπολίτης Αρσένιος πέθανε εξορισμένος στην Τασκένδη το 1936. Στο διπλανό θάλαμο μαζί με άλλους κρατούμενους ήταν φυλακισμένος και ένας ιερέας, ο οποίος με την όλη του συμπεριφορά είχε περιάσει και βοηθήσει πολύ τους φυλακισμένους. Αργότερα έφεραν στο θάλαμο και έναν ηλικιωμένο, σε σημασμένο κακοποιό, ηγετική φυσιογνωμία, στο χώρο τον κακοποιό, που επέδρασε αρνητικά στους φυλακισμένους και στην εργασία του ιερέα. Η ζωή στη φυλακή μονότονη, μελαγχολική, μόνη ανθρώπινη παρηγοριά καθημερινή βόλτα στην αυλή, αλλά και αυτή η βόλτα ήταν πικρή. Ο Άνθρου Κέστλερ περιγράφει ως εξής αυτή την περίφημη βόλτα. Ο ίδιος ο γέρο δεσμοφύλακας ήλθε και τον πήρε ύστερα από το πρωινό. Ο γέρος πληροφόρησε τον Ρουμπάσοφ πως από εκείνη την ημέρα είχε πια το δικαίωμα μιας 20λεπτής άσκησης στην αυλή και πως ανήκε στην πρώτη ομάδα που έβγαινε αμέσως μετά το πρόγευμα. Ύστερα, ο γέρος άρχισε να ραδιάζει τον κανονισμό. Κουβέντα είτε με το συμπορευόμενο, είτε με άλλο κρατούμενο απαγορεύεται, όπως απαγορεύονται τα νοήματα, η ανταλλαγή σημειωμάτων και η απόκληση από τη γραμμή. Κάθε παράβαση του κανονισμού συνεπάγεται άμεση αφαίρεση του δικαιώματος άσκησης και τυχόν βαρύτερες πειραθαρχικές παραβάσεις τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι 4 εβδομάδες σε σκοτεινό απομονωτήριο. Ύστερα ο γέρος έκλεισε με βρόντο την πόρτα και οι 3 τους ξεκίνησαν.
Κάποια μέρα γυρνώντας ο επίσκοπος Λουκάς από τη Βόλτα και ανεβαίνοντας από τα σκαλιά για το δεύτερο όροφο, παρατήρησε πως λαχάνιαζε. Ήταν τα πρώτα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας. Η καρδιοπάθεια αυτή θα το συνοδεύει πλέον σε όλη του τη ζωή. Από την κακή λειτουργία της καρδιάς, τα πόδια του πρίζονταν και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Στη φυλακή δέχθηκε για την επίσκεψη του μεγαλύτερου γιού του Μιχαήλ. Η έκπληξη αλλά και συγκίνηση του επισκόπου ήταν μεγάλη. Από το γιο του έμαθε πως η οικογένειά του περνούσε δύσκολα. Ο Μιχαήλ αναγκάστηκε να φύγει από την Τασκένδη για να βρει κάπου δουλειά. Αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Για ένα διάστημα εργάστηκε σε επικίνδυνη δουλειά στο Κίεβο. Κρεμασμένος πάνω από τον ποταμό Δνίπερο, έβαφε τη σιδηροδρομική γέφυρα. Ο επίσκοπος πόνεσε για το παιδί του, αλλά δέσμιος στις φυλακές, πόσο μπορούσε να βοηθήσει. Αποχαιρέτησε το γιο του με πολύ πόνο, αφήνοντάς τον στην αγάπη του Θεού. Στις δύσκολες αυτές μέρες ένιωσε και μια μεγάλη χαρά. Στη βιβλιοθήκη της φυλακής ανακάλυψε, ξεχασμένη, σκονισμένη, μια Καινή Διαθήκη στη γερμανική γλώσσα. Ο Λόγος του Θεού ήταν πλέον καθημερινό του ανάγνωσμα, μια ακτίνα Θεού στη σκοτεινιά της φυλακής. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισάκ.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Το πνευματικό περιβάλλον στην Αθήνα. Κατά την περίοδο της εγχειρήσεως του Γέροντος Ιωσήφ στην Αθήνα, εντυπωσίαζε η σεμνή, ενάρετη και γεμάτη πνευματική γνώση παρουσία του. Παρέμειναν στο σπίτι των εφοπλιστών Πανάγου και Κατίνγκος πατέρα. Γνωρίστηκε και με την κόρη του Ειρήνη, η οποία ήταν πολύ άρρωστη, όπως προαναφέραμε. Στο σπίτι της οικογένειας πατέρα είχε δημιουργηθεί ένα πνευματικό περιβάλλον που αρχή είχε την ίδια αυτή την οικογένεια αλλά και τον νέο θεολόγο πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη. Η γνωριμία του πατρός Ιωάννου με την κυρία Κατίνγκο έγινε περί το 1954-55. Έμενε τότε για ένα διάστημα στη Νέα Υόρκη και γνωρίστηκε με τον αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ. Όταν του ζήτησε να της υποδείξει κάποιο πνευματικό για να εξομολογηθεί, ο αρχιεπίσκοπος αμέσως της συνέστησε τον πατέρα Ιωάννη. «Μη σε επηρεάσει», της λέει, «που είναι μικρός στην ηλικία, έχει μεγάλη πνευματικότητα και είναι πολύ καλός». Το 1956, όταν αγωνιζόταν για το προπατορικό αμάρτημα, που ήταν η διδακτορική διατριβή του, έμενε στο νεόκτιστο σπίτι της στο παλαιό ψυχικό. Εν συνεχεία, έμειναν με την παπαδιά για αρκετό διάστημα σε ένα διαμέρισμα της Επαύλεως. Εκεί έμεναν για 8 χρόνια και ο μακαριστός Παναγόπουλος με τη σύζυγό του Αγγελική, ο οποίος πολύ ωφελήθηκε πνευματικά από τον πατέρα Ιωάννη. Στα γράμματα «Ο Μίτσος και η Κική» είναι οι Παναγόπουλοι. Ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός γράφει για τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη. «Ο μοναχισμός, η άσκηση και η ευχή κυριαρχούν στη ζωή του, ως και η πνευματική του σχέση με την οικογένεια πατέρα και κυρίως την μακαριστή θυγατέρα του Ειρήνη που εκοιμήθη ως μοναχή σε νεαρά ηλικία». Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης είχε ενημερώσει την οικογένεια πατέρα για τον μοναχό Παντελήμωνα, τον μετέπειτα γέροντά μας Ιωσήφ και την πνευματικότητα της συνοδείας του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Της έγραφε σε επιστολή του 27 Δεκεμβρίου 1958 από τη Μασαχουσέτη. «Τώρα έχω τον μοναχό Παντελεήμονα, τον μετέπειτα γέροντά μας Ιωσήφ, παρηγοριά μου και συνεχώς συζητούμε το θέμα περί μοναστικής ζωής εν Αμερική. Είναι ένας πολύ φωτισμένος νέος και στο Άγιο Όρος έχει γέροντα ένα Ιωσήφ που έχει 8 υποτακτικούς αρίστους και ο ίδιος ο Ιωσήφ είναι ίσως ο καλύτερος ασκητής στην νοερά προσευχή. Μαζί διαβάζομαι τα γράμματά του και τι να σας πω. Η υποτακτική του είναι άριστη και αν γίνει μοναστήρι μπορεί να έλθει ένας από αυτούς να βάλει θεμέλια». Ήταν μεγάλη η χαρά λοιπόν της οικογένειας πατέρα που φιλοξένησαν και γνώρισαν εξαιτίας της υγείας του τον γέροντα μας Ιωσήφ, με τον οποίο στη συνέχεια διατηρούσαν πνευματικές σχέσεις. Εκείνο το διάστημα τους απασχολούσε ένα λεπτό και πολύ ουσιαστικό πνευματικό πρόβλημα για την οικογένεια, το οποίο επιλύθηκε με την παρουσία του και τις συνετές συμβουλές του. Ο σύζυγος της κυρίας Κατίνγκος, μετέπειτα ξενοφών μοναχός, είχε την αρρώστια Hodgkins. Η ευλαβεστάτη νεαρή κόρη του Ειρήνη, βλέποντας τον πατέρα της να βασανίζεται, η παιδική της καρδιά πληγώθηκε από τον πόνο. Προσπαθούσε να μην το δείξει. Εσπλαχνική καθώς ήταν, γονάτισε και με όλη τη θέρμη της καρδιάς της προσευχήθηκε για να λάβει αυτή την αρρώστια και να γίνει καλά ο πατέρας της. Η θυσιαστική αθώα αυτή προσευχή έγινε δεκτή από τον ουράνιο πατέρα και σε 15 ημέρες υψηλός πυρετός την έριξε στο κρεβάτι του πόνου. Αυτό έγινε ενώ φοιτούσε στο Αρσάκιο τον Οκτώβριο του 1955-1956. Η μικρή Ειρήνη ρωτούσε τη μητέρα της: «Μανούλα, μήπως έχω την αρρώστια του πατέρα μου?» «Τι είναι αυτό που λες, παιδί μου?» έλεγε η μητέρα. Νόμιζαν ότι είναι μια περαστική αρρώστια, αφού η Ειρήνη δεν είχε ποτέ προβλήματα υγείας. Κατά την επίσκεψη στο νοσοκομείο από τον πρόεδρο του Αρσακίου, καθώς τον ευχαρίστησαν για την τιμή που τους έκανε, εκείνος απάντησε: «Εγώ τίμησα την Ειρήνη ή η Ειρήνη τιμά το Αρσάκιο?» Τόσο πλούσια ήταν η αρετή της. Ταλαιπωρήθηκε γιατί έγινε λάθος διάγνωση.
Τελικά, μετά από 40 ημέρες, μεταφέρθηκε στην Ελβετία. Εκεί ο γιατρός εξεπλάγει, διότι διαπίστωσε ότι έχει την αρρώστια του πατέρα της, πράγμα τελείως ασύνηθες. Ήταν η αρρώστια Hodgkins. Λυπήθηκε η Ειρήνη που δεν της το είπαν αμέσως για να προετοιμαστεί. Στη μητέρα της δεν έκανε κανένα παράπονο. Μίλησε με την αδελφή της και της διηγήθηκε για την κρυφή προσευχή της. Μετά τη διάγνωση μιλούσε για τον θάνατο σαν για γαμήλιο ταξίδι. Όσα χρόνια η Ειρήνη αγωνιζόταν με την αρρώστια, έπαψαν οι πόνοι του πατέρα της και οι θεραπείες σταμάτησαν. Χαιρόταν πνευματικά η Ειρήνη, γιατί την αξίωσε ο Θεός να πάσχει για την εντολή της αγάπης Του. Δεν υπήρχε θεραπεία και η πόνη της ήταν ισχυρή. Η οικογένεια, ίσως επειδή γνώριζε ότι σύντομα θα φύγει, επιθυμούσε να γίνει μοναχή. Ο γέροντας μας Ιωσήφ παρακολούθησε την πνευματική κατάσταση του παιδιού, το παρηγόρησε στην άρση του σταυρού του. Το κορίτσι ήταν ηλικίας τότε 21 ετών και από φιλότιμο δεν ήθελε να ενδυθεί το μοναχικό σχήμα, επειδή δεν μπορούσε πλέον να κάνει τον κανόνα και τις ακολουθίες της λόγω της υγείας της. Ο γέροντάς μας της εξήγησε ότι δεν χρειάζεται να κάνει κανόνα, αφού έχει σαν κανόνα τον πόνο της αρρώστιας της. Όταν όμως είδε ότι δεν πείθεται, με τη συνήθη του αυτοθυσία, της είπε ότι το μοναχικό της κανόνα τον αναλάμβανε ο ίδιος. Ταυτόχρονα υποσχέθηκε ότι θα ενημέρωνε το γέροντα Αρσένιο και τους αδελφούς της συνοδείας του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού να προσεύχονται για αυτήν. Η Ειρήνη τότε, με την ευλογία και τη μεγάλη χαρά των γονέων της, δέχτηκε να γίνει μοναχή και έλαβε το όνομα Ειρήνη Μυρτιδιώτισσα. Την ακολουθία της κουράς της ετέλεσε ο όσιος γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος. Τον μοναχικό της κανόνα, παράλληλα με το δικό του, έκανε ο γέροντας Ιωσήφ ως την οσία κοίμησή της. Ένα περίπου μήνα πριν την κοίμησή της, ο γέροντάς μας της έστειλε μία επιστολή. «Αδελφοί μου αγαπητοί, η χάρις του Κυρίου μετά σου, ιδού όπου χάρητη του Κυρίου μας έφτασα αισίωση στους πνευματικούς μας αδελφούς και σας αποδίδω απεντεύθεν τας θερμάς μου ευχαριστίες και τους εν Χριστώ μου ασπασμούς. Δεν ξέχασα ουδέ ποσός τας υποσχέσεις μου και δί τας υποχρεώσεις μου προς την αγαπητή μου αδελφή, και άμα τη αφήξη μου, επληροφόρησα τους αναμένοντάς με αγαπητούς μου αδελφούς τα κατασέ και φράνθημεν πάντας πνευματικός, και περιμέντης επιβαρύνσεως του σταυρού σου, αδελφοί αγαπητοί, οι αδελφοί το οίκουσαν με τα συγκινήσεως και σιωπής, ευχηθέντες και ευχόμενοι από βάθους ψυχής την ταχυτέραν και συμφέρουσαν ανακούφισιν περί δε των γάμων σου μετά του ακανθοστεφανωμένου και σταυρωμένου σου νυμφίου Χριστού, εφράνθησαν πνευματικός». Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ: «Τι άλλο ήρμοζε να υπούμεν όλοι εμείς, ημί το ευλογητός Κύριος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ, ότι εν παντή καιρό και τόπο και πάση γενεά απονέμει των κλήρων προς τους κεκλειμένας εκλεχτάς ψυχάς και τους γάμους του μονογενούς αυτού Υιού, ο βάθος πλούτου και σοφίας και χάριτος του Σωτήρος ημών Χριστού, ότι με τα σαφεστέρας αποδείξεις μας πληροφορεί και παρηγορεί ότι με θυμώνεστη και έστε, καθότι προέκρινε και προετοίμησεν ημάς τα ασθενή και εξουθενωμένα και αδύναμα και μωρά και πάσης ευτελίας πεπληρωμένα, ή να ενδείξετε τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού. Όντως γάρ όντως, αυτό η δόξα εις τους αιώνας αμήν, και ναι, μεν ημείς όντες ξένοι προς τον βαρύν ζυγόν όπου σοι τώρα βαστάζεις, αδελφοί αγαπητοί, φιλοσοφούμεν εν ανέσει ευρισκόμενοι, δεν ξεχνούμεν όμως ότι σύ προάγεις ημών εις την βασιλεία των ουρανών. Ναι, αδελφοί μας αγαπητοί, άνευ φθόνου τεινός και μετά πάσης βεβαιότητος ομολογούμεν πεπληροφορημένοι από όλα στας πλευράς ότι ήδη εγγίζει η απολύτρωσή σας και δια τούτο έπαρον με τα θάρρους την διάνοιαν και θεωρίαν σου προς τα αποκείμενα της αγαπώση των Κύριων μας Ιησούν,
άτι να ετοιμάστησαν από κόσμο καταβολής. Αυτά αρπαγής και ειδών ο Μέγας Παύλος και θελήσας να πληροφορήσει ημάς περί αυτών, ούκ ίσχυσε και ερκέστη μόνο να είπε ότι «Ο φθαλμός ούκ είδε και ους ούκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ούκ ανέβη» κλπ. Όπου εις όλους μας είναι γνωστά. Καθώς λέγουν οι θείοι πατέρες, διαδέχονται τη νύχτα η ημέρα και τον χειμώνα το έαρ και την ζάλιν η γαλήνη, ούτω και η ανάπαυση στα θλιβερά. Αδελφοί μου αγαπητοί, ενθυμίσου εκείνον, ως της αφόρησεν ημάς εκκυλίας μητρός ημών και έθετο εις την μερίδαν του κλήρου του Υγιασμένου, ώστε είναι ημάς συμπολίτας των Αγίων και Οικείων αυτού, ότι δια σταυρού και θανάτου ίνιξε την οδόν και πύλην αυτήν την άγουσαν έως εκεί, και τότε θα έχεις παρηγορίαν εις την ανασήκωση του βαρέου σου σταυρού. Ενθυμίσου προσέτη ότι προτού ακουστεί το κόσμο χαρμόσυνον, Αναστάσιος ημέρα κλπ. Οικούστη με τα πένθους το «Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο ενίδαση την γην κρεμά σας». Αλλά ου μετά πολύ βλέπομεν το βραχή τι παραγγέλου συλλατωμένων Ιησούν δια το πάθημα του θανάτου, αρχιερέα μέγα, διελεληθώτα τους ουρανούς και αποκαλύπτοντα πάση τη κτήση με τα παρησίας ότι εδόθη αυτό πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Δεν θα εξαρκέσει, αδελφοί αγαπητοί, ούτε η ώρα, ούτε η μηδαμινή μου ικανότης να περιγράφει τα μεγαλεία και τα σχάριτας όπου είναι και κρυμμένα πίσω από τον σταυρόν, παρόλον που προς το παρόν σύ μόνη σου τον σηκώνεις και στην πραγματικότητα είναι οδυνηρός. Δικαίως λοιπόν επαναλαμβάνω ότι σύ προάγεις ημών εις την βασιλείαν του αγαπητού σου νυμφίου Ιησού. Τούτον λοιπόν ευχόμενοι και ποθούντες διακαώς, θα είναι η μεγαλυτέρα μας χαρά και ευκάυχησης να ακούομεν την εν Χριστώ σου προκοπήν, ώστε με τα παρησίας να ελπίζομεν ότι η επιθυμία μας θα εκπληρωθεί. Συμπεριλαβών δια της ταπεινής μου γραφής όλων των αδελφών την ευλάβιαν και αγάπην και ευχάς, πάσα στας ευλογίας αποστέλω προθήμως εις την αγαπητήν μας αδελφήν, ώστε και απώντας ημείς το σώματι, παρόντες όμως το πνεύματι, θα συνεορτάσομεν μετά σου την επίσημον ημέραν και την εορτήν. Περί της τελευταίας μου υποσχέσεως όπου σας είπα, όχι κολακίαν και παρηγορίαν προσωρινήν, εύρων συμφώνους και προθήμους όλους μας τους αδελφούς, ότι παρόλο που δεν έχεις χρίαν από τυπικά και την συνέχεια των υγιών, εμείς από καθήκον προς την πραγματική μας αδελφήν θα αναλάβομεν όλην την ακολουθίαν κλπ. Όπου προστάζει το τυπικόν. Και πάλι δια την επιθυμία σου να το κρατήσουμε μυστικόν και τούτο θα γίνει, όπως εσύ το επιθυμείς. Αργότερα πάλι θα σου γράψω. Τα ξημερώματα της 13ης 26 Νοεμβρίου η μοναχή Ειρήνη ετοιμαζόταν για την έξοδο την οποία είχε προείδει. Το πρόσωπό της είχε γίνει σαν αλάβαστρο που το φώτιζε κάποιο εσωτερικό φως. Το πρωί του Σαββάτου πέταξε ειρηνικά η νύμφη του Χριστού προς τον ουράνιο νυμφίο της. Το πρόσωπό της γέμισε από τη χαρά της Αναστάσεως. Όταν ψαλόταν η νεκρόσιμη ακολουθία, όλοι είχαν την απορία. Τώρα, τι ψάλουμε νεκρόσιμη ή αναστάσιμη ακολουθία? Όταν πραγματοποιήθηκε η εκταφή της, όλοι αισθάνθηκαν ευωδία. Το σώμα κατά την ανακομιδή βρέθηκε άφθορο. Ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος έγραψε στην εφημερίδα «Πρωία της Χίου». Το σώμα της Ειρήνης Μυρτιδιωτήσης δεν έμεινε άταφο, ετάφη στη γην, όπως όλα τα σώματα των νεκρών. Το έθαψα εγώ ως ιερεύς πνευματικός της και είδαν όλοι όσοι παρικολούθησαν την κηδεία συγγενείς φίλοι γνωστοί. Μετά 3 έτη εγένε το ανακομιδή και ο Θεός, ο δοξάζων του σωσίους του, διεφύλαξε το σώμα αδιαλόβητον. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ όταν πληροφορήθηκε την κοίμηση της μοναχής Ειρήνης, είπε το γραφικό «Τελειωθήσα εν ολίγο
επλήρωσεν χρόνους μακρούς και με αυτομεμψία αργότερα έγραφε «Με τα κόπου πολλού αδελφέ μου κερδίζεται το αγαθόν και τι να κάνω εγώ που κοιμούμαι ο ταλέπορος και μόνον τους άλλους κάνω τον δάσκαλον». Κοίταξε την ειρήνη ότι κέρδισε την βασιλεία μεν πλην όμως μαρτυρικός. Ο γέροντας είχε αρχίσει ήδη να γίνεται γνωστός στους κύκλους των πνευματικών ανθρώπων της εποχής του και πολλές φορές συναντούσε στην Αθήνα τον γνωστό Λόγιο Αγιογράφο Φώτη Κόντογλου, τον θεολόγο Πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη και άλλους. Στο σπίτι των ευσεβών εφοπλιστών πατέρα καλούσαν αγιορείτες και άλλους πατέρες προκειμένου να ωφεληθούν πνευματικά. Και ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης έγραφε «Εκείνο το σπίτι ήταν ένα ευλογημένο κοινόβιο, μία κολυβάδικη κυψέλη στην καρδιά της ματαιόδοξης λάμψης του πλούτου και της κούφιας αριστοκρατίας του παλαιού ψυχικού». Ο γέροντάς μας από την Αθήνα το 1963 έγραφε «Προχθές την Παρασκευή πήγαμε στη Νέα Μάκρη, που είναι η γυναική αμονή Αγία Παρασκευή και λειτουργήσαμε και μύρωσαν τον γαμβρό του κύριου Κόντογλου που ήταν πριν στο λατινικό δόγμα και χαρήκαμε πολύ που προσκυνήσαμε τον νεοφανέντα οσιομάρτυρα Εφραίμ». Η υπόθεση Κόντογλου είναι μυστική παρόλο που δεν πέτυχαν όπως τους είπα και τώρα νομίζω ότι θα τον βαπτίσουν από την αρχή όπως τους υπέδειξε μαζί μου και ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος. Παρακολουθούσε επίσης με πνευματικό ενδιαφέρον την ασκητική ζωή των εναρέτων αγιοριτών που είχαν πόθο, όπως και ο ίδιος ο γέροντας μας Ιωσήφ, αφού βίωσαν να προσφέρουν και σε άλλους την πατερική ζωή και βιωτή. Σε μια περίοδο που η αγιοριτική παράδοση δεν ήταν καθόλου γνωστή, αλλά μόλις αναβίωνε με τους κόπους ορισμένων αγιοριτών, μεταξύ των οποίων ήταν ο ίδιος ο γέροντας του Ιωσήφ και η πνευματική αδελφή του, γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο νεότερος Εφραίμ μετέπειτα ηγούμενος στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, ο γέροντας Χαράλαμπος μετέπειτα ηγούμενος στην Ιερά Μονή Διονυσίου, ο γέροντας Σοφρόνιος στο Έσεξ της Αγγλίας, ο γέροντας Θεόκλητος Διονυσιάτης και άλλοι. Έγραφε ο γέροντάς μας σχετικά. «Είχα γράμμα από τους Παπαδημητρίου και γράφουν για τον πατέρα Θεόκλητο ότι κάνει διαρκώς διαλέξεις και πολύ ενθουσίασε τον κόσμο. Ιδίως δε την Κυριακή της Ορθοδοξίας μίλησε σοβαρό λόγο περί Ορθοδοξίας μεγάλης σημασίας. Τώρα νομίζω εκδίδει τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και ίσως γι' αυτό αργεί στην Αθήνα». Η οικογένεια πατέρα με τη μεσολάβηση του γέροντός μας έκανε μία δωρεά για την αποκατάσταση του Κυριακού της Κήτης. Έτσι ο γέροντας θεώρησε ότι ήταν ευκαιρία να θέσει το θέμα της προστασίας των συνοδιών του παραδελφού του Εφραίμ και Χαραλάμπους στους πατέρες της Κήτης. Έγραφε «Εγώ αφού το είπα στους πατέρας της Κήτης, τους παρεκάλεσα ως ευγνωμοσύνη ή μάλλον αγάπη να δώσω στους αδελφούς μας λίγο νερό μόνιμο και να μην τους πειράξουν στα τυπικά τους και μου υποσχέθηκαν. Ποτέ δεν ζήτησε κάτι προσωπικό για τον ίδιο. Πάντα με μεγάλη ταπείνωση έλεγε. Όταν μας κάλεσε ο Θεός, ό,τι είχαμε, όλη μας την πρόθεση την βάλαμε. Είμαστε μικροί άνθρωποι, δεν πετύχαμε τίποτε. Να όμως ο Θεός ξέρει ότι ό,τι είχαμε το δώσαμε. Ταλέπορε Ιωσήφ, εμείς δεν έχουμε καμιά εξωτερική αξία. Τι να πάρουν από ένα φτωχό καλόγερο. Εγώ πάντως δεν θέλω τίποτα από τα δικά του τα πλούτη. Και ύστερα έρχεται η ίδια η Χάρις από μέσα και μου λέει «Τα βλέπεις πόσον εγώ είμαι συνεπής». Και αυτό το έλεγε ο γέροντας καθώς έβλεπε την πρόνοια του Θεού παρόλους τους πειρασμούς να τον συνοδεύει. Με προσωπικούς κόπους και πάντως όχι χωρίς δυσκολίες διασφάλισε ένα χρηματικό ποσό για το υδραγωγείο της Κήτης. Έγραφε σχετικά «Τώρα φτιάχνουμε το υδραγωγείο της Κήτης με κρατική δωρεάν 300.000 δραχμών και θα έχουμε νερό». Σε άλλη επιστολή του έγραφε για αυτό το θέμα «Επειδή δεν μας έφτασαν τα χρήματα όπου μας έδωσε το κράτος για το υδραγωγείο μας,
αναγκαστήκαμε να βρούμε πάλι στα Υπουργεία και να παρακαλέσουμε να μην μας αφήσουν στη μέση. Είχα δε και την υπόθεση της υγείας μου, αλλά έπρεπε να συναντήσω και την κυρία πατέρα, γιατί δύσκολα γράφουν γράμμα. Βγήκαμε και με τον πατέρα Κύριλο και πολύ κοπιάσαμε και μόλις γυρίσαμε με τα 14 ημέρες όλο περιπέτεια. Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ. Για την υγεία μου δεν έκαμα εγχείρηση, διότι με την δίαιτα και κάποια πρακτικά φάρμακα ευελτίωσα λίγο την κατάσταση και ο γιατρός είπε προς το παρόν δεν επιβάλλεται εγχείρηση, τα έξοδα όμως έγιναν πολλά. Στα Υπουργεία εδαπανίσαμε περίπου 9 ημέρες και συγκεκριμένα ακόμα δεν λάβαμε οριστική την αίτησή μας. Υπάρχουν όμως ελπίδες καλές. Η κυρία πατέρα ήταν λίγο άρρωστη από τα μάτια της και μου είπε καλύτερα που ήλθες και μιλήσαμε προσωπικά, γιατί δύσκολα γίνονται αυτές οι δουλειές με γράμματα. Πάντοτε ο γέροντας Ιωσήφ απέφευγε να μιλάει για τον εαυτό του ή για τα χαρίσματά του. Όμως, προκειμένου να παρηγορήσει και να στηρίξει πνευματικά τον αδελφό του, έγραφε. «Δεν είδα τώρα τη δυσκολία όπου θα συναντούσες εις μίαν τη αυτήν επιχείρηση και πάντοτε έλεγα στους αδελφούς μας ότι πολύ θα πονέσει και θα κοπιάσει. Αλλά τώρα πλέον δεν είναι τα αρχικά μου συμπεράσματα, ήλθε και η πραγματικότης και πρέπει να βοηθήσουμε». Αν και είχεν προείδει τα όσα επρόκειτο να συμβούν στον αδελφό του, δεν καλλιέργησε ποτέ αυτοπεποίθηση, γι' αυτό και στη συνέχεια έγραφε. «Δεν αγνώ τίποτε εξ όσων πάσχεις, διότι καθώς σου είπα, όλα τα είδα εξ αρχής, παρόλη την ελεηνότητά μου». Και παρόλη την κακή κατάσταση της υγείας του, πήγε ως τον γέροντα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη για να ζητήσει την δια της προσευχής συμπαράστασή του. Έγραφε. «Στον παπά Εφραίμ θα πάω εγώ προσωπικώς να δώσω το γράμμα. Εγώ δυστυχής μόλις τώρα είμαι λίγο καλύτερα για να μπορώ να πάω μέχρι εκεί. Όταν γύρισα από το γιατρό χειροτέρευσα πολύ και ένεκεν της 40ης είχε λάβει οξίαν μορφήν η κατάστασή μου και απορούσα αν θα μπορέσω να υπομείνω έως το Πάσχα. Αλλά τώρα, χάρη τη Θεού, σαν να είμαι καλύτερα και θα κάνω υπομονή. Έχω όμως αυστηράν δίαιταν και προσέχω πολύ. Ελάχιστον τίποτα που είναι αντιθέτως αμέσως με πειράζει και προσέχω πολύ. Τι να κάνω, αδελφούλη μου, μήπως αν το βγάλουμε αυτό δεν θα μας έλθει άλλο? Η ζωή μας είναι όλον περιπέτεια, ο Θεός να μην μας εγκαταλείψει». Σε άλλο γράμμα έγραφε. «Πολύ αγαπημένη μου αδελφούλη, και πάλιν σε ασπάζομαι με αγάπην. Σήμερον πήγα στα Κατουνάκια και είδα τον αδελφό μας παπά Εφραίμ και του έδωσα ό,τι του έστειλες. Ο σκοπός μου ήταν να τον ετοιμάσω να καταλάβει ότι πρέπει να κοπιάσει περισσότερον ευχόμενος για σένα, γιατί πράγματι βρίσκεσαι σε πολύ μεγάλη ανάγκη. Εγώ, όπως και άλλοτε σου είπα, πολύ βοήθεια είδα από την προσευχή αυτού του ανθρώπου που μόνον ο αείμνηστός μας γέροντας είχε. Τι να κάνω αλλιώς? Μη έχοντας εγώ τίποτε περισσότερον και ικανό να σου χρησιμεύσει πραγματικά, προσεπάθησα και τότε που σε πήγα να τον γνωρίσεις και ύστερα κατά το δυνατόν και τώρα πάλιν προσωπικός διηγούμενος κατά πλάτος τας περιπετίας σου. Έφυγα ικανοποιημένος ότι θα προσεύχεται εμπόνος και πραγματικός και με πολλήν επιμονή και επενετήν ανέδειαν προς τον Χριστό μας δια ένα απόλυτον μέλος και εκλεκτών της αδελφικής μας υποστάσεως. Έπρεπε να το κάνω και νομίζω ότι έγινε αφού συνήργησε επί το πλείστον η δική σου αγάπη. Ζήτα εμπόνος το θέλημα του Θεού με τελείαν ανιδιοτέλειαν και ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει. Εγώ πάλι για την κατάστασή μου άρχισα να κάμπτομαι εφόσον όλοι με παρακινούν να κάνω εγχείρηση και ιδίως αυτός ο παπά Εφραίμ μου φαίνεται ότι πρέπει τώρα να αποφασίσω. Όμως, απέναντι στις αγαθές προθέσεις του γέροντος Ιωσήφ, προκειμένου να δοκιμαστεί ως χρυσός εν καμίνο, ξεσήκωσε ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους τον φθόνο. Έγραφε. Προσπαθούσαν να ματαιώσουν την ενέργεια μέχρι που έφτασαν να εμποδίζουν και την εκτέλεση του υδραγωγείου για να μην πάρουν οι πατέρες νερό.
Πρώτη φορά είδα, αδελφέ μου, τον φθόνο ενεργούντα εις όλην του την έκταση. Καλώς γράφουν οι πατέρες ότι «φθόνος ουκ είδε προτιμάν των συμφέρων». Το μέγεθος της δυσκολίας ήταν μεγάλο, διότι παρόλο που όποσουν κατευνάστησαν τα σκάνδαλα, τους δώσαμε τα χρήματα για να πάνε να αγοράσουν ακίνητον για το Κυριακόν, αλλά δεν τα παίρνουν. Τόσο πολύ τους κλήρινε ο διάβολος. Τότε τι να κάμωμεν? Πάλιν τους παρακαλέσαμε, αλλά έμειναν ανένδοτοι. Τότε, με τους άλλους πατέρες που αντικειμενικά στην περίσταση αυτή έκριναν το αγαθό, αποφασίστηκε να αγοραστεί ένα κίνητο. Να βγω εγώ πάλιν με τον Κύριλο και να βάλει και εκείνος τα χρήματά του και να αγοράσω μεν έναν μέρος μαζί και όσο ζει αυτός με τον αδελφό του να παίρνουν από μισά με το Κυριακό και όταν αποθάνουν να μείνει όλο στο Κυριακό. Έτσι έγινε και ξεκινήσαμε. Πολύ όμως κουράστηκα εγώ και έξοδα έκανα.

0: πολλήν, γιατί αν σου γράψω εκτενέστερον θα απαγοητευθείς. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ, ήδη μετά την κοίμηση του Αγίου Γέροντός του, Ιωσήφ του Συχαστού, και σε ηλικία περίπου 40 ετών, 25 από τα οποία τα έζησε στη μοναχική ζωή, για την πολλή του καθαρότητα, την προθυμία, τους ασκητικούς του κόπους, κοντά σε ένα τόσο ανάρετο γέροντα, είχε γίνει μύστης των του Χριστού κρυπτών μυστηρίων. Μόνο μία απαθής, γεμάτη πνευματική αγάπη ψυχή, θα μπορούσε με βάθος ταπεινώσεως να αναφέρει. Ο Ιερεμίας, γράφει ο γέροντάς μας Ιωσήφ, είπε στο Θεό, όταν τον έστελε να προφητεύσει στους Εβραίους, ότι δεν θα επιχειρήσω άλλοτε να πω επί το ονόματί σου σε αυτούς, και αμέσως λέγει έγινε ως πύρεντός μου φλέγον και είναι αγκάστη να υποκύψει αμέσως. Αυτή είναι η ιδιότητα της αγάπης και πνευματικής ενότητος. Μήπως εσύ αγνοείς και με αναγκάζεις να τα γράφω? Αλλά και το να βρει μόνος του άνθρωπος το θέλημα του Θεού είναι όχι δύσκολον, αλλά και σχεδόν αδύνατον κατά τη γνώμη των πατέρων. Μέσω όμως της συμβουλής του πλησίον, ο Θεός αποκαλύπτεται.
1: Μακάριος ανήρος σου και πορεύει.
2: Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών

ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Είχαμε μιλήσει προηγουμένως τις τελευταία συναντήσεις μας για τις πνευματικές καταστάσεις τις οποίες περιγράφουν οι πατέρες περί των δούλων, των μισθωτών και των ιών, για την κάθαρση, τον φωτισμό και την θέωση και για όλη αυτή την πορεία του ανθρώπου μέσα στον αγώνα των πνευματικών τον οποίον κάνει ή πρέπει να κάνει προκειμένου να αποκτήσει μέσα στην καρδιά του αυτήν τη ζώσα σχέση με τον Θεό Πατέρα του, η οποία βέβαια σε εμάς εδώ που είμαστε μαζεμένοι έχει σκοπό να βοηθήσει και εμάς στην προσωπική μας ζωή, αλλά και να μας δώσει μια γνώση όσον αφορά την ενασχόλησή μας με τους άλλους ανθρώπους στο κατηχητικό έργο της Εκκλησίας, το οποίο βέβαια στηρίζεται πάνω στην όλη διδασκαλία και εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο βέβαια πιστεύω ότι είναι γνωστό σε τους πιο πολλούς από εσάς, το έχουμε πει αρκετές φορές, αλλά είναι καλό να το ξαναδούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι θα το δουν για πρώτη φορά. Ένα βασικό κεφάλαιο του πνευματικού αγώνος, του πνευματικού πολέμου, του αοράτου πολέμου, όπως ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τον ονόμασε σε εκείνο το περίφημο βιβλίο του, είναι οι λογισμοί του ανθρώπου. Αυτό που λέμε για τους λογισμούς. Διότι πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, βασανίζονται από τους λογισμούς τους και οδηγούνται σε συμπεράσματα, συμπεράσματα περί του εαυτού τους βάσει των λογισμών τους. Δηλαδή, εάν κάποιος, παραδείγματος χάρη, πολεμείται από λογισμούς φθόνου, ζήλιας, κακίας, έχθρας, μίσους, ξέρω εγώ, βγάζει συμπέρασμα ότι εγώ είμαι ζηλότυπος άνθρωπος, είμαι φθονερός, είμαι κακός, αφού όλη μέρα, ας πούμε, τρώγομαι από τέτοιες σκέψεις. Και πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται, πραγματικά ταλαιπωρούνται δηλαδή, σε μεγάλο σημείο και με πραγματικά τραγικές διαστάσεις καμιά φορά ή στην προσωπική του ζωή, διότι κάθονται και αναλύουν και εξετάζουν τους λογισμούς τους. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και μια άλλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με ανθρώπους, είτε είναι πνευματικοί ιερείς, κληρικοί, είτε άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων ασχολούνται με το κατηχητικό έργο της Εκκλησίας, οι οποίοι και αυτοί ακούγοντας λογισμούς ανθρώπων εξάγουν συμπεράσματα περί του άλλου ανθρώπου βάσει του λογισμών του ή δεν δίνουν στον άνθρωπο την πραγματική εικόνα περί του των λογισμών και ο άνθρωπος βυθίζεται σε μια απελπισία και σε μια απόγνωση. Θα προσπαθήσω στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να πω μερικά θεωρητικά πράγματα για τους λογισμούς. Θα ήταν βέβαια ευχής έργων, το είπα και την άλλη φορά, να είχα ένα πίνακα μεγάλο να σας έγραφα μερικά πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, προσπαθήστε να συγκρατήσετε. Ίσως είναι λίγο, θα είναι λίγο δύσκολα, έτσι, λίγο δασκαλίστικα, ας πούμε. Αλλά θα δούμε πώς θα βγούμε. Καταρχάς, τι εννοούμε με τη λέξη λογισμός. Ο λογισμός δεν είναι απλώς μια σκέψη. Σκέψεις κάνουμε πολλές όλοι μας και συνέχεια σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα. Ο λογισμός είναι κάτι βαθύτερο. Είναι μία σκέψη βέβαια, η οποία όμως έχει μία διεισδυτικότητα μέσα στο ψυχικό μας κόσμο. Χτυπά δηλαδή κέντρον, κατευθείαν στην καρδία μας. Όπως αν έχετε, σίγουρα έχετε δει σύριγγες του βάζουμε ενέσεις, που είναι μία μικρή βελόνα η οποία μας κεντά,
αλλά μέσα από εκείνη τη μικρή βελόνα η οποία είναι κούφια, διοχετεύεται μέσα στον οργανισμό μας ένα ολόκληρο φάρμακο, ένα δηλητήριο ή ένα φάρμακο, οτιδήποτε. Και υφίσταται αλλίωση όλος ο οργανισμός μας από εκείνο το μικρό τσίμημα το οποίο διοχέτευσε μέσα μας το περιεχόμενο εκείνο. Δηλαδή ο λογισμός είναι το όχημα το οποίο εισάγει μέσα στην καρδία μας μία πνευματική ενέργεια, είτε καλή είτε κακή. Είναι αυτές οι σκέψεις οι οποίες έχουν επίδραση μέσα στο ψυχικό μας κόσμο. Οι λογισμοί μας προέρχονται από τρεις αιτίες ή από τρεις πηγές. Μπορεί να είναι λογισμοί από τον Θεό, μπορεί να είναι λογισμοί από τον εαυτό μας τον ίδιο και μπορεί να είναι και λογισμοί από τον Σατανά. Δαιμονικοί λογισμοί, οι οποίοι μας εισάγουν, ας πούμε, δαιμονική ενέργεια μέσα μας. Ή λογισμοί εκ Θεού, οι οποίοι μας εισάγουν θεία ενέργεια μέσα μας, ή λογισμοί δικοί μας, οι οποίοι είναι ουδέτεροι. Ούτε τα δε. Πάτερ Χρήστο, αν μπορείτε, Πάτερ Πέτρο, λάτε λίγο πιο μπροστά εσείς, για να ελευθερώσουμε, αφού λέει Πάτερ Διογέννη, ελευθερώσουμε την προηγούμενη σειρά. Ναι. Όταν έχουμε να κάνουμε με λογισμούς, πρέπει να τους εξετάζουμε, να βλέπουμε όσον είναι δυνατόν από πού προέρχονται αυτοί οι λογισμοί. Να μου πει κανείς μάλλον πώς μπορούμε να τους καταλάβουμε. Υπάρχουν μερικά αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία παραδείγματος χάρη δεν μπορεί ένα λογισμός να είναι εκ του Θεού και να σου λέει, ξέρω εγώ, κλέψε και άστο και το πράγμα, ας πούμε. Το μαγνητόφωνο που είναι εδώ είναι ωραίο, έβρε έναν τρόπο, το βάζεις στην τσέπη σου και μετά να κάνεις τον ανήξερο, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι εκ του Θεού λογισμό. Μπορεί να σου πω ο λογισμός σου, ξέρεις, πάρτο διότι, ας πούμε, είναι τόσο πολλά ωραίο, εξάλλου ο πάτερ αγοράζει έναν άλλον, εσύ το χρησιμοποιείς, ας πούμε, για να κάνεις κηρύγματα. Είναι καλός ο σκοπός που το θέλεις. Βάζ' το στην τσέπη σου. Θα σε πάρει κανένα είδηση. Όσο ωραιοποιημένος και είναι ένας λογισμός, αντικρούεται, χτυπά πάνω στις εντολές του Θεού. Δεν μπορεί να είναι από τον Θεό ένας λογισμός ο οποίος ολοφάνερα είναι, αντιτίθεται και παραβαίνει εντολή του Θεού. Έναν αντικειμενικό κριτήριο. Δεύτερον κριτήριο, ποτέ ένας λογισμός ο οποίος γεννά μέσα στην ψυχή μας σύγχυση, ταραχή, απελπισία, σκότος, αγωνία, άγχος, ποτέ δεν είναι από τον Θεό. Ποτέ δεν είναι από τον Θεό ένας λογισμός ο οποίος έχει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία σας είπα. Δηλαδή, εάν αυτή η σκέψη, αυτός ο λογισμός που έρχεται μέσα μου με κάνει να θυμώνω, να αγωνιώ, να αγχώνομαι, να σκοτίζει τον νους μου, να απελπίζομαι, να μου δημιουργεί μέσα μου, ας πούμε, σε άλλες καταστάσεις, δεν είναι από τον Θεό. Δεν ωφελεί αυτό το πράγμα. Βέβαια, μπορεί να είναι και λογισμοί δικοί μας που να μας δημιουργούν άγχος και να μην είναι, ας πούμε, από τον Σατανά, να μην είναι δαιμονικοί λογισμοί, αλλά όμως αυτό το άγχος και αυτή η κατάσταση δεν είναι καλή, δεν είναι από τον Θεό σίγουρα, και γίνεται ένα πρόσφορο έδαφος για να αυξηθούν άλλες καταστάσεις που δεν είναι ευχάριστες και δεν ωφελούν την πνευματική μας ζωή. Βασικά, μπορούμε να κρίνουμε τους λογισμούς μας βάσει των εντολών του Θεού και βάσει το τι γεννά μέσα στην ψυχή μας. Αλλά το δεύτερο κριτήριο δεν είναι πάντοτε ασφαλές, διότι είναι υποκειμενικό κριτήριο και μπορεί ο άνθρωπος να πέσει έξω. Γι' αυτό χρειάζεται να το θέτει υπό την κρίση πνευματικών πατέρων, οι οποίοι ως τρίτα πρόσωπα και ως εμπειρότεροι στον πνευματικό αγώνα θα διακρίνουν εάν ο λογισμός αυτός είναι εκ του Θεού ή όχι. Οι λογισμοί όμως, κατά κανόνα, τους λογισμούς κατά κανόνα, ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να τους αντιμετωπίζει σωστά. Γιατί αν δεν μάθει να τους αντιμετωπίζει σωστά, θα πέσει σε περιπέτειες. Οι λογισμοί μέσα από την πείρα των πατέρων διαιρούνται κατά τον τρόπο που προσβάλλουν τη διάνοια του ανθρώπου σε πέντε στάδια, εξελικτικά στάδια. Μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε, αν πούμε ότι ο νους μας είναι μία οθόνη
και χτυπά αυτός ο λογισμός πάνω στην οθόνη εκείνη. Και έχει πέντε στάδια τα οποία εξελίσσεται. Και να τα δούμε έτσι εν συντομία. Πρώτο στάδιο είναι το πρώτο στάδιο, η προσβολή. Έτσι. Έρχεται, ας πούμε, και ρίχνει ένα λογισμό πάνω στην οθόνη της διανοίας μας, του νου μας, της υπάρξεώς μας. Σου λέει, ας πούμε, ότι ξέρεις, κλέψε αυτό το πράγμα, πάρ' το. Λες, όχι, δεν μπορεί να το πάρω. Ή με μια κίνηση να πλύνει, ας πούμε, να αποδιώκεις το λογισμό εκείνο. Τελείωσε. Αυτό δεν έχει καμία ενοχή ο άνθρωπος. Ό,τι και αν του πει ο λογισμός του, ή βρίσε τον άλλον, ή κλέψε τον, ή ξέρω εγώ, χτύπα τον, ή κάμε οτιδήποτε, ας πούμε, δεν έχει ουδεμία ευθύνη ο άνθρωπος, καμία ενοχή για το ποιοι λογισμοί χτυπούν την διάνοια του. Έστω και αν αυτοί οι λογισμοί χτυπούν πάρα πολύ οι ίδιοι ακόμα. Δηλαδή συνεχώς με βομβαρδίζει ένα λογισμός, συνεχώς ο ίδιος. Δεν έχω καμιά ευθύνη. Δεν έχω καμιά ενοχή για αυτό το πράγμα. Αντίθετα, εάν αθίσταμε στον λογισμό εκείνο και δεν το δέχομαι και τον αποδιώκω, όχι μόνο δεν έχω ευθύνη, αλλά αντιθέτως αναδεικνύομαι και αγωνιστής και έχω και από τον Θεό στεφάνους πνευματικούς, διότι πολεμούμε από τον λογισμό να κάνω την αμαρτία και δεν την κάνω και αρνούμε. Το αρνούμε τελείως. Άρα είναι τελείως ανένοχο και τελείως αναμάρτητο. Εξάλλου το είδαμε και στη ζωή του Χριστού μας, ο οποίος μετά τη βάπτισή του πήγαινε στην έρημο και εκεί ο διάβολος πήγαινε και του έκαμε τις τρεις προτάσεις, εκείνες που είχαμε αναλύσει την άλλη φορά, του υπέβανε τρεις λογισμούς, τρεις προτάσεις. Να πέσει από το ναό, να γίνουν οι πέτρες ψωμιά και να προσκυνήσει, ας πούμε, τον διάβολο. Δεν αμάρτησε ο Χριστός με την προσβολή των λογισμών. Αντίθετα, τον συνέτρεψε κατά κράτος. Είναι απαραίτητο να πολεμούμαστε. Χωρίς τον πνευματικό πόλεμο των λογισμών, δεν αναδεικνύονται αγωνιστές. Δεν μπορείς να γίνεις αγωνιστής, δεν μπορείς να έχεις έπαθλο πνευματικών, εάν δεν πολεμηθείς. Διότι πώς θα πολεμήσεις. Άρα, το να προσβάλλεται η διάνοια μας συνεχώς από λογισμούς, αυτό δεν έχει καμία απολύτως ενοχή. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ο νους μας, τουλάχιστον όσον είμαστε ακόμα άπειροι πνευματικά, μπορεί οπουδήποτε να προσβληθεί από λογισμούς και οποιουσδήποτε λογισμούς. Δηλαδή μη σας κάνουμε εντύπωση, εάν ακόμα και μέσα στην εκκλησία και μέσα στη λειτουργία ευρισκόμενοι αισθανόμαστε ακάθαρτους λογισμούς, αισχρούς λογισμούς, σαρκικούς λογισμούς, βλάσφημους λογισμούς, ξέρω εγώ, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο νους μας. Από την πιο μεγάλη τρέλα μέχρι το πιο σοβαρό αμάρτημα. Μπορεί και μέσα στη λειτουργία και μέσα στον ναό και οπουδήποτε. Αυτό το λέω διότι από την πείνα που έχω και την προσωπική μου που πολεμούμαστε όλοι σαν άνθρωποι, αλλά και από ό,τι ακούμε στις εξομολογήσεις, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, οι οποίοι δεν πάνε εκκλησία. Διότι σου λέει τι να πάω στην εκκλησία, αφού μπαίνω μέσα στην εκκλησία και το μυαλό μου συνέχεια σκέφτεται, ας πούμε, ένα στόνα καθαρσίες. Γιατί να πάω, να μαρτάνω και μέσα στην εκκλησία, δηλαδή να πάω να μολύνω την εκκλησία, αφού ο νους μου σκέφτεται τα πράγματα άσχημα. Δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει αυτός ο άνθρωπος ότι δεν σημαίνει τίποτα αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει επειδή χτυπιέται η διάνοια σου με λογισμούς τέτοιους ότι αμαρτάνεις. Δεν αμαρτάνεις. Ίσα που στεφανώνεσαι από τον Θεό, διότι αρνείσαι, ας πούμε, παρόλο που σε πολεμά ο λογισμός, εσύ τον αρνείσαι. Είσαι και αξιέπαινος και επενείσαι, διότι αγωνίζεσαι. Παρά τα αυτά όμως, η τέχνη του σατανά είναι να μας πείσει ότι κοίταξε, τέλειωσες. Αφού όλη την ώρα εσύ έχει λογισμούς, ας πούμε, για τα πράγματα, είσαι τελειωμένος, ας πούμε. Τι περιμένεις, αφού όλη την ώρα ο νους σου, εν τζαμέ. Αφού όλη την ώρα σκέφτεσαι τα πράγματα. Άρα είσαι κάθαρτος. Είσαι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού. Αφού το μυαλό σου είναι συνεχώς, βομβαρδίζεται συνεχώς από χίλιες σκέψεις τέτοιες. Προσέξτε το πάρα πολύ αυτό το σημείο. Είναι σημαντικό για τη ζωή μας
και τη ζωή των ανθρώπων που έχουμε μπροστά μας. Να καταλάβουμε πολύ καλά και το εξηγούμε πάντοτε ότι δεν έχουν ούτε μία σημασία οι λογισμοί οι οποίοι προσβάλλουν τη διάνοια του ανθρώπου. Καμία σημασία και καμία ενοχή. Αυτό λέγεται προσβολή. Το δεύτερο στάδιο, μόλις προσβάλλει τη διάνοια μας ο λογισμός, εάν δεν τον αποδιώξουμε αμέσως, δεν ξέρουμε, ας πούμε, έχει ένα λογισμός. Και λέμε, τι πράγμα, τι λογισμός είναι, για να δω, ας πούμε, να το πιάσω αυτό το πράγμα. Μα να το πιάσω, άρα για να μην το πιάσω, δεν είναι κανενός. Δεν έχει διοχτήρι, βρέθηκε εδώ πέρα. Αν δεν το πιάσω εγώ, να το πιάσει άλλος, είναι ελεύθερο. Αρχίζει και κουβεντιάζει, να το πάρω ή να μην το πάρω. Να το κάνω ή να μην το κάνω. Γίνεται ένας διάλογος μεταξύ σου και του λογισμού σου, της πρότασης. Αυτό λέγεται συνδυασμός. Συνδυασμός. Είναι και αυτόν ακόμα ανένοχο, αλλά είναι επικίνδυνο. Γιατί συνήθως, επειδή όπως λέει η Γραφή, επιμελώς έγκυται η διάνοια μας επί τα πονηρά εκ νεότητός μας, με επιμέλεια ο νους μας κολλημένος στο πονηρό ή στο κακό, ο διάλογος με τον λογισμό μπορεί, εάν δεν έχουμε ισχυρή, ας πούμε, πνευματική ζωή, μπορεί να είναι η αρχή της πτώσης μας. Μπορεί να μας νικήσει, μπορεί να μας εχμαλωτήσει εκεί, εάν δεν καταφέραμε να τον κόψουμε αμέσως. Είπαμε, θα τον εξετάζουμε με τα αντικειμενικά κριτήρια. Εάν δεις ότι αυτό πράγμα εξ υπαρχής είναι κακό, μη κάνεις ποτέ σου διάλογο. Μη διαλέγεσαι με τον λογισμό σου. Ποτέ σου μη διαλέγεσαι. Είναι λάθος να κάνεις διάλογο με τον λογισμό. Διότι εάν κάνεις διάλογο με τον λογισμό, ο σατανάς ο οποίος κρύβεται μέσα στον λογισμό έχει πιο πολύ γλώσσα σαν από εμάς. Εκείνος είναι δικηγόρος. Θα του λέει ένα, θα σου λέει 10. Του λέει 10, σου λέει 100. Θα σε νικήσει. Θα σε αφήσει έτσι. Έχει τον τρόπο να σε δελεάσει, να σε αποκοιμήσει. Και μόνο που μιλάς μαζί του, σιγά σιγά ζαλίζεσαι και αρχίζει ο νους σου να χάνει την αντίσταση. Μετά το συνδυασμό αυτό, εάν δεν τα καταφέρεις να απορρίψεις τον λογισμό, να τον αποδιώξεις πάνω σου και να σταματήσεις, όχι, αυτό είναι κακό, είναι παράβαση στην εντολή του Θεού, δεν ωφελεί την ψυχή μου, τελείωσε, δεν το κάνω, έξω. Εάν δεν τα καταφέρεις να το κάνεις αυτό, τότε έρχεται η συγκατάθεση. Δηλαδή, ο άνθρωπος λέει, εντάξει, θα το κάνω. Το αποφάσισε να το πραγματοποιήσει. Η συγκατάθεση είναι πρώτα απ' όλα διανοητική. Μέσα από το μυαλό μας, ο νους μας, είπε, εντάξει, θα το κάνω. Υπέστη ήταν ήδη, ιτήθηκε. Εάν όμως πρακτικά δεν το έκαμε, ακόμα ήττα δεν είναι ολοκληρωτική. Δηλαδή, μπορεί να είπες ναι, να το κλέψω, αλλά λες, μα πώς το κλέψω, θωρούμε τώρα. Να βρω καμιά άλλη ευκαιρία να το πιάσω, ας πούμε. Τώρα δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, θα το πιάσω αύριο. Πάντως μέχρι στιγμή μπορεί να είπα να το πάρω, αλλά δεν το πήρα ακόμα. Νικήθηκα με κατά διάνοια, αλλά στην πράξη δεν ενοικήθηκα. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω, λέμε εδώ στον τόπο μας συνήθως, ας πούμε, ένα παράδειγμα σας πω, λένε μερικοί ότι νηστεία, έτσι είναι νηστεία τώρα. Αφού είναι νηστεία, γιατί, ας πούμε, αφού είδες ένα φαΐ, ας πούμε, το πεθύμησες, σαν να το έφαγες. Αφού σαν να το έφαγες, φάτο. Έχει διαφορά έτσι το ένα από το άλλο. Κάποτε στην περιγράφει ο Άγιος μέσα στους βίους των Αγίων για τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος οι χριστιανοί τότε έλεγαν, ας πούμε, ότι ο Μέγας Βασίλειος έλεγε ότι αν ο άνθρωπος ιτηθεί κατά διάνοια, ήδη είμαστε. Και στήριζαν τον λόγο σε αυτό που λέει ο Χριστός, ότι εάν πάσω εμβλέψας γυναική προς την επιθυμής αυτή, ήδη εμίχευσε αυτή την καρδία αυτή. Δηλαδή κάποιος ο οποίος βλέπει, ξέρω εγώ, μια γυναίκα και, ή μια γυναίκα έναν άνδρα, ας πούμε, και την επιθυμήσει με σταθμικών τρόπων, ήδη επετέλεσε την αμαρτία μέσα στην καρδία του.
Άρα δεν ήσαν να το έκαμε. Και έλεγαν αυτοί ότι εάν και κατά διάνοια ετηθεί ο άνθρωπος, αμάρτησε. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, επικέστερος και διακριτικός, έλεγε ότι δεν είναι έτσι. Ναι, μεν μπορεί να ετήθηκε κατά διάνοια, αλλά η κατά πράξη αμαρτία δεν έγινε. Άρα, ακόμα έχουμε, ας πούμε, μια αντίσταση, έχουμε μια. Δεν ενοικηθήκαμε, ας πούμε, τελείως. Και λέγεται έναν ανέκδοτο, ας πούμε, της ζωής του Αγίου Χρυσοστόμου, λέει το εξής, ότι εκάλεσε κάποτε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έλεγαν αυτά τα πράγματα, τους αυστηρούς και τους, ας πούμε, υποτίθεται τους ακριβείς, και τους είπε, κοιτάξτε, θέλω να σας κάνω ένα μεγάλο τραπέζι, ένα δείπνο, και θέλω να με τιμήσετε, θέλω να ετοιμαστείτε, να μην την ιστική, ξέρω εγώ, γιατί θα κάνω πλούσια φαγητά, να σας φιλέψω όλους. Οικουμενικός πατριάρχης ήταν, μεγάλη τιμή των ανθρώπων, πράγματι έμειναν νηστικοί, ετοιμάστηκαν να πάω στο δείπνο, ετοιμάστηκαν τα καλύτερα φαγητά, τα έστω στο τραπέζι, ήρθαν οι άνθρωποι, στάθηκαν, λέει στο διάκονο, πες τα την προσευχή. Λέει την προσευχή και έμειναν όρθιοι, ας πούμε, και έμειναν λίγα λεπτά εκεί, λίγη ώρα, αφού ακόμα ο πατριάρχης δεν κάθισε, και κοιτούσαν όλοι το φαΐν αφού το κοίταξε και ο πατριάρχης. Αφού το κοίταξε καλά-καλά όλοι, λέει, αγαπητοί μου, είδατε τα φαγητά μας? Μάλιστα, σεβασμιότητα, τα είδαμε. Τα μυριστήκετε? Τα μυριστήκαμε. Τα επιθυμήσατε? Τα επιθυμήσαμε, βέβαια, αφού τρέξαν τα σάλια μας. Τα είδατε, τα επιθυμήσατε, τα, ξέρω εγώ, τα ονειρευτήκετε, πάτε σπίτι σας, έχετε φάει. Μα, είναι τέλος εφάγαμε. Είναι τέλος εφάγαμε. Αν δεν φάεις, είναι φάεις. Έστω και αν το πεθύμησες. Άλλο σημαίνει να επιθυμήσω μια μπίτα σουβλάκια και άλλο να τη φάω. Έτσι. Εντάξει, μπορεί και η επιθυμία προς τη να σου δημιουργήσει μια ευφορία, ξέρω εγώ, γαστρονομική, αλλά άλλο να τρώεις τα σουβλάκια και άλλο να τρώεις ένα πιάτο φασόλες φανταζόμενος ότι μεταποιήθησαν οι φασόλες σε σουβλάκια. Δεν γίνεται. Ήξερα εγώ διάφορα, κάνουν κάτι σουβλάκια του, κάτι μπίτες με μανιτάρια, ας πούμε, και τρώμε τα και εμείς και λες, πες ότι είναι σουβλάκια, ας πούμε. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Αυτό το πράγμα, θέλω να πω ότι εδώ στο στάδιο αυτό, το τρίτο στάδιο των λογισμών, της συγκατάθεσης, ναι, μπορεί ο άνθρωπος, παρόν που ιτήθηκε διανοητικά, όμως πρακτικά να μην επετέλεσε την αμαρτία. Στέκει ακόμα. Βέβαια, ήδη έδωσαν τη συγκατάθεση του. Ιτήθηκε, είναι ήττα, είναι επικίνδυνος. Αλλά μπορεί ακόμα να σωθεί, μπορεί ακόμα να γίνει κάτι. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος κάποτε, ας πούμε, είδα κλέφτες οι οποίοι, ας πούμε, πήγαν να κλέψουν ένα σπίτι, δεν εφοβούνταν τον Θεό, δεν εφοβούνταν τους ανθρώπους, δεν εφοβούνταν την αστυνομία, εφοβούνταν τους σκύλους όμως. Και ο σκύλος δεν τον άφησε να πάει να κλέψει. Και εξαιτίας του σκύλου εκλείτωσαν και στην κλοπή, εκλείτωσαν και οι άνθρωποι είναι κλεψά. Ακόμα στέκει δηλαδή ο άνθρωπος. Το επόμενο στάδιο είναι η αιχμαλωσία. Μετά τη συγκατάθεση του ανθρώπου, αμέσως, από εδώ και κάτω πλέον γίνονται όλα, ας πούμε, έτσι, είναι σαν το επάντησε το πεπονόφλωτο και πίεσε, ας πούμε. Είναι ένας κατήφορος που σε παίρνει πλέον. Είναι η αιχμαλωσία. Δηλαδή, ο ηγεμόνας νους, ο νους μας που είναι ο ηγεμόνας της υπάρξεώς μας, εν το τιμόνι μας, πάει. Έκατσε να άλωσε το τιμόνι. Έφυγε η χάρης και το τιμόνι το έπιασε ο εχθρός. Και αυτός πλέον οδηγά το όχημα του εαυτού μας. Είσαι εχμάλωτος πλέον. Θα σε πάρει εκεί που θέλει εκείνος. Θα σε πάρει εκεί που θέλει εκείνος. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Σε έδεσε χέρια πόδια και σε πιάνει και σε παίρνει εκεί που θέλει εκείνος. Επαναλαμβανόμενη η εχμαλωσία γίνεται πάθος. Το οποίο είναι έτσι χειρότερο, διότι το πάθος πλέον λειτουργεί από μόνο του, είναι σαν να έχεις ένα σπίτι και έχεις και έναν άνθρωπο, έναν κλέφτη, ο οποίος έχει κλειδί του σπιτιού σου, έρχεται, ανοίγει, μπαίνει μέσα, σε πιάνει, σου διά κάμως τις γροθιές, δίνει σε τα χέρια σου, τα πόδια σου, πιάνει τα πράγματα, σου φεύγει, κάνει ό,τι θέλει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και την άλλη μέρα πάλι να έρθει με τον ίδιο τρόπο, διότι έχει κλειδί και μπαίνει μέσα. Είναι ελεύθερος. Σε έχει πλέον εχμαλωτήσει, σε έχει δύσει και έχει γίνει πλέον πάθος. Είναι τόσο δυνατόν το πάθος
ώστε εξουδετερώνει ακόμα και την κοινή λογική. Βλέπετε, ένας άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα πάθος να παίζει χαρτιά, να παίζει στα άλογα, τα οποία λέει, καλά ρε παιδί μας, τα άλογα, τι βρήκες πάνω στο άλογα και παίζεις. Χάνεις τα λεφτά σου, και όντως είναι έτσι, αν έχετε δει τους ανθρώπους, κλαίνε, ας πούμε, έφαγαν χιλιάδες λίρες, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες λίρες. Διαλύουν τις οικογένειες τους, τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους, τους γονείς τους. Γίνονται κλέφτες, κλέφτουν, ας πούμε, από πού βρεθούν. Και να πάνε να κάνουν το πράγμα. Μόλις το κάνουν και μετά κλαίουν. Τι έκανα. Όταν έρθει η ώρα όμως, θα το ξανακάνει. Και η λογική του, του λέει: σταμάτα, μην το κάνεις. Θα καταστραφείς, θα τα τεινάξεις όλα στον αέρα. Καταστρέφεις τη δουλειά σου, το πρόσωπο σου, τη φήμη σου, την οικογένειά σου, τα πάντα. Τίποτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τον πιάνει το πάθος και τον παίρνει εκεί που θέλει εκείνο. Γιατί είναι εχμάλωτος ο άνθρωπος. Διότι ξεκίνησαν όλα αυτά τα πράγματα έτσι σταδιακά και έφτασε κανείς στην εχμαλωσία. Τώρα, τι κάνει κανείς σε αυτή την περίπτωση. Όταν ο άνθρωπος πλέον φτάσει να εχμαλωτιστεί και να μπει μέσα στα πάθη, για να ελευθερωθεί από αυτό το πράγμα χρειάζονται βασικά να ενεργήσει πρώτα η θέλησή του, δηλαδή να θελήσει να βγει από το πάθος. Αυτό είναι απαραίτητο. Εάν δεν θελήσει, δεν μπορεί κανένα να κάνει τίποτα. Ούτε και ο Θεός. Ούτε και ο Θεός κάνει κάτι αν δεν θελήσεις. Δηλαδή πρέπει να πεις, ξέρεις, θέλω να βγω από το πάθος αυτό. Θυμάσαι το Ευαγγέλιο που ο Χριστός ερωτούσε, θέλεις υγιής γενέστε? Εάν θέλεις. Αν θέλεις να γίνεις υγιής, να γίνεις. Αν δεν θέλεις, δεν μπορείς να γίνεις. Γι' αυτό ο πνευματικός και ο καθένας οφείλει να ρωτά. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος και λέει, πάτερ μου, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να βγω από αυτό το πράγμα, από αυτήν την αμαρτία. Δεν μπορώ να τη σταματήσω. Είναι αδύνατο να σταματήσω την αμαρτία αυτή. Δεν θα το ρωτήσεις εάν μπορείς ή αν δεν μπορείς. Θα το απευθύνεις αυτό το ερώτημα. Θέλεις να σταματήσεις την αμαρτία? Εάν απαντήσει ότι ναι θέλω, τότε θα του πεις ότι εάν θέλεις, ο Θεός οπωσδήποτε σε βοηθήσει. Το λένε οι πατέρες ξεκάθαρα. Δώσ' πρόθεση το Θεό και λαμβάνεις δύναμη. Δώσε την θέλησή σου, την ελευθερία σου και ο Θεός θα σου δώσει την δύναμη να το επιτελέσεις. Εάν δεν θέλεις, κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Ας σου πει όμως κάποιος ότι ξέρεις, θέλω και δεν θέλω. Θέλω όταν είμαι στα καλά μου, όταν είμαι εχμάλωτος δεν θέλω. Εκείνο που μετρά δεν είναι όταν είσαι εχμάλωτος, αλλά όταν είσαι καλά. Και ο Θεός, ο οποίος ετάζει καρδίας και νεφρούς, βλέπει τι λέει η καρδιά σου, όχι τι λέει ο νους σου, τι λέει η καρδιά σου. Η καρδιά θέλει να φύγει από εκεί. Εάν η καρδιά σου θέλει να φύγει και εσύ θέλεις, πες στον Θεό αυτό το πράγμα, Κύριε, θέλω να ελευθερωθώ αλλά δεν μπορώ. Μπορεί να θέλω και να μην μπορώ. Υπάρχει τέτοια περίπτωση στον άνθρωπο. Θέλω να βγω από την αμαρτία, αλλά δυστυχώς είμαι εχμάλωτος. Αυτή η θέληση γεννάει στον άνθρωπο τον πόνο. Δηλαδή πονώ διότι ενώ θέλω να απελευθερωθώ, εν τούτης δεν μπορώ. Και επειδή δεν μπορώ, πονώ. Θλίβομαι γιατί είμαι εχμάλωτος. Αυτός ο πόνος της εχμαλωσίας λογίζεται ως μετάνοια, ως πόνος μετάνοιας. Και πάνω σε αυτόν τον πόνο οφείλει ο πνευματικός πατέρας και ο κάθενας από εμάς να χτίσει το οικοδόμημα της ελευθερίας του ανθρώπου. Θα πιάσει αυτό το θέλω, θα πιάσει αυτόν τον πόνο και θα χτίσει πάνω σε αυτό το πράγμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω όμως για αυτούς που δεν το ξέρουν. Ένα πρακτικό παράδειγμα, δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Κάποτε στο Άγιο Δώρος ήρθε ένα παιδί το οποίο ήταν ομοφιλόφιλος. Πήγε σε πολλούς πνευματικούς, καλό παιδί ας πούμε, το οποίο ανησυχούσε για αυτό το πράγμα που είχε. Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι ήταν ας πούμε, ξέρω εγώ, από γενετής, ας πούμε όπως έλεγε εκεί πέρα. Πήγε σε διάφορους πνευματικούς και εκτός Αγίου Όρους και εντός Αγίου Όρους.
Η πνευματική, με όλη την καλή διάθεση που είχα, του έλεγα: παιδί μου, καταλαβαίνεις ότι το πράγμα δεν στέκει. Ούτε ενώπιον Θεού στέκει, ούτε ενώπιον των ανθρώπων. Είναι διαστροφή της φύσεως, είναι κακόν, είναι ξέρω εγώ το ένα το άλλο, το άλλο το άλλο. Βέβαια, λέγοντας όλα αυτά, απλώς τον έπειθαν λογικά ότι ναι, εν κακόν το πράγμα, όμως αυτό πράγμα το ήξερε και ο ίδιος. Και βλέποντας ότι εν κακόν, αλλά δεν μπορώ να βγω εγώ από πάνω, δεν μπορώ να ελευθερωθώ, έπρεπε διότι να κάνει, ή έπρεπε να απελπιστεί, ή έπρεπε να το αποδεχτεί. Ή έπρεπε να πει: δεν σώζομαι πλέον εγώ. Είμαι καταδικασμένος, αφού δεν μπορώ να νικήσω την αμαρτία. Ή έπρεπε να πει: κοίταξε, αφού δεν μπορώ να την νικήσω, ωραία, είμαι τέτοιος, τέλειωσε η υπόθεση και κάμε τα όλα και δεν έχει τίποτα. Πήθηκε στο μοναστήρι, μας είδε κάποιο πνευματικό. Ο πνευματικός πάλι του είπε με όλη την καλή διάθεση παραδείγματα το ένα το άλλο. Πάλι αυτός απελπισμένος. Πώς έτυχε, τέλος πάντων, βρεθήκαμε στις Καρίες και πήγαμε στον πατέρα Παΐσιο. Εγώ του λέω: γέροντα, αυτό το παιδί έχει τούτο το πρόβλημα. Πίεσε πολλούς πνευματικούς, αλλά δεν μπορεί να το υπερνικήσει. Νηστείες έκαμε, προσευχές έκαμε, ξέρω, μετάνοιες έκαμε, παρακλήσεις έκαμε. Έμπορει να κάνει, διότι είναι απελπισμένος. Οπότε ο γέροντας του άρχισε ως εξής. Του λέει: ρε παιδί μου, ήμουν κι εγώ εκεί, ας πούμε, διότι αφού υποτίθεται ήξερα το πρόβλημα. Του λέει: να σε ρωτήσω κάτι, γέ μου. Θέλεις να είσαι έτσι? Λέω: γέροντα, δεν θέλω να είμαι έτσι, ας πούμε. Έχει άνθρωπο που θέλει να είναι έτσι, ας πούμε. Δεν θέλω να είμαι έτσι, αλλά δεν μπορώ, αφού έτσι είμαι. Έτσι αισθάνομαι ότι είμαι. Καλά, όμως εσύ θέλεις να είσαι έτσι? Όχι, δεν θέλω. Καλά, αυτό είναι ένα το κρατούμενο, ένα βασικό κρατούμενο. Εσύ λες ότι δεν μπορείς να νικήσουν το πάθος. Ωραία. Ας το αφήσουμε τώρα το πράγμα. Ας το εκεί και το πράγμα. Να δούμε τι μπορείς να κάνεις. Και άρχισε ο γέροντα να το απαριθμεί 100 πράγματα που μπορούσε να κάνει. Του λέγε: μου μπορείς κάθε βράδυ να κάνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, 3 μετάνοια και λες: Θεέ μου, λυπήθουμε τον αμαρτωλό και σώσε με και απάλλαξέ με από αυτό το πάθος. Μπορώ, γέροντα, ωραία. Μπορείς το πρωί να κάνεις το ίδιο? Μπορώ. Μπορείς να διαβάσεις από το Ευαγγέλιο κάθε μέρα ένα κεφάλαιο? Μπορώ. Μπορείς να νηστεύεις την Τετάρτη και την Παρασκευή? Ναι, μπορώ. Εν και εμποδίζεις αυτό το πράγμα να νηστεύεις. Μπορείς να πίνεις εκκλησία? Όλοι πάμε στην εκκλησία. Έστω οτιδήποτε κι αν είσαι, μπορεί να πάει, μπορώ. Έχεις μια καλή δουλειά, παίρνεις αρκετά χρήματα, οικογένεια δεν έχεις. Μπορείς να δίδεις τα μισά σου χρήματα ελεημοσύνης στους φτωχούς? Μπορώ. Εντάξει, θα περνώμε λιγότερα, μπορώ. Μπορεί να πηγαίνει και κανένα βράδυ, ξέρω εγώ, στο νοσοκομείο να κάθεσαι στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που μόνοι τους που είναι καταλελεμένοι, ξέρω εγώ, αν μπορώ. Τέλος πάντων, μέσα σε κουράζω, το απαρίθμησε ο γέροντας ένα σωρό πράγματα που μπορούσε να κάνει. Του λέει: κοίταξε, κάνε όλα αυτά τα πράγματα που μπορείς και αυτό που δεν μπορείς να κάνεις εσύ, θα το κάνει ο παντοδύναμος σου που μπορεί να κάνει τα πάντα. Δηλαδή, έκτισε ο γέροντας, σαν σοφός και έμπειρος άνθρωπος που ήταν, δεν έπιασε εκείνο που δεν μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος. Όσο το πει: μα για μου, ήταν μόνο να κάνει. Ό,τι να κάνει, άμα είσαι τσιχάλη, να αποδεχθεί τα λαούλα. Πίνε χάθουμε τώρα. Αφού είσαι τέτοιο άνθρωπο, τι θέλει να νηστεύει, θέλει να πα σε εκκλησία, θέλει να διαβάσει το Ευαγγέλιο, αφού είσαι χαμένο που είσαι χαμένο. Δεν το πήρε έτσι. Οικοδόμησε πάνω στην θέλησή του ολόκληρο πνευματικό οικοδόμημα. Γιατί ήξεραν ότι αν ο άνθρωπος οικοδομηθεί πνευματικά, αποκτά και πνευματική δύναμη, συνδράμει και η χάρις και έτσι νικάται το πάθος. Δηλαδή, για να επανέλθουμε εκεί ξεκινήσαμε. Όταν ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος πλέον, αρχίζει κανείς από τη θέληση να θέλει, η θέληση γεννά τον πόνο της μετανοίας και μετά αρχίζει ο άνθρωπος να κάνει πρακτικά τι μπορεί να κάνει. Όταν κάνει αυτά τα πράγματα όλα, τότε αυτά ως πνευματική εργασία φέρουν εις τον άνθρωπο αίσθηση χάριτος. Η χάρις αρχίζει να λειτουργεί μέσα του. Όταν λειτουργήσει η χάρις, αυτή είναι που θα μας ελευθερώσει από τα πάθη μας. Αυτή είναι που θα ελευθερώσει τον άνθρωπο από το πάθος. Διότι μόνο ο Θεός μπορεί να μας βγάλει από εκεί. Έτσι. Όταν δεθούμε χειροπόδαρα,
εκεί θέλουμε Θεό πλέον να επέμβει. Αλλά για να επέμβει ο Θεός πρέπει να το ανοίξουμε εμείς την πόρτα της ελευθερίας μας και πρέπει να κάνουμε εκείνο που μπορούμε, έστω και αν είναι ελάχιστο, έστω και αν είναι τίποτα, ας πούμε. Τίποτα, το ελάχιστο. Κάμε εκείνο το ελάχιστο που μπορείς. Εκείνο το να φωνάζεις, ας πούμε, πώς έκανε εκείνος ο τυφλός. Κύριε σου Χριστέ, ελέησό με. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Οι πατέρες είπαν, ο άνθρωπος ακόμα και την ώρα που αμαρτάνει, οφείλει να προσεύχεται. Δηλαδή σκεφτείτε. Σου είπαν, κοίταξε, ότι μια συμβαίνει, μην θεωρείς ότι χάθηκες. Είσαι χμάλωτος. Σε έδεσε χέρια πόδια και σε πιάνει και σε κάνει ό,τι θέλει και σε παίρνει και αμαρτάνεις. Εντάξει, το σώμα σου το πήρε, το νου σου τον πήρε. Κι είναι η μικρή σπίθα που μένει μέσα σου. Κι είναι η μικρή σπίθα μέσα στο είναι σου που παραμένει ζώσα, που θέλει να ελευθερωθεί, ενεργοποίησε την. Και έστω και αν εκείνο αμαρτάνεις, στρέψε το νου σου στο Θεό και πες, Θεέ μου, λυπήθουμε. Δες τα χάλια μου, δες με που αμαρτάνω και ελευθέρωσέ με. Ο Θεός θα πάρει εκείνον το ένα και θα νικήσει όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε πάντοτε ότι επουδενή λόγο δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε άνθρωπον βάσει των λογισμών του. Επουδενή λόγο δεν μπορούμε να απελπίσουμε τον άλλο άνθρωπο γιατί εχμαλωτίστηκε και υποδουλώθηκε εξελισσόμενο τα πράγματα στα πάθη του. Και δεν υπάρχει περίπτωσης, καμιά περίπτωσης να νικηθεί ο Θεός από την κακία του ανθρώπου και από την εχμαλωσία μέσα στην αμαρτία. Παρά μόνο εάν δεν συνεργεί η ελευθερία του ανθρώπου. Εάν δεν θέλει ο άνθρωπος, εκεί δεν γίνεται τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και ούτε ο Θεός κάνει κάτι. Όχι επειδή δεν μπορεί, αλλά επειδή δεν θέλει. Τώρα κάτι πρακτικότερο. Εάν πει κάποιος ότι ξέρεις, έχω λογισμούς, πώς θα τους πολεμώ, με την προσευχή? Υπάρχουν πολλοί τρόποι πολεμούν τους λογισμούς. Ο πρώτος τρόπος, ο πιο ουσιαστικός, ο πιο αποτελεσματικός, ο πιο ανώδυνος και ο πιο ενδεδειγμένος από τους πατέρες είναι η περιφρόνηση. Τίποτα. Μην του απαντάς. Τι δουλειά σου εσύ? Περιφρόνα τον λογισμό. Σου λέει έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, τίποτα. Τίποτα απολύτως. Όπως είσαι μέσα στο δωμάτιο και γράφεις το δουλειό και έξω έχει κάποια μωρά που βρίζουν, φωνάζουν, κάνουν, ξέρω εγώ. Άφησε τους. Μην τους απαντάς. Μην ασχολείσαι μαζί τους. Κάμε δουλειά σου. Εάν δεν ασχοληθείς με τον λογισμό σου, ο λογισμός θα δυνατήσει. Είναι το πρώτο όπλο, το κυριότερο όπλο, το βασικότερο όπλο είναι η περιφρόνηση. Να μην πέσεις στην παγίδα, να ανοίξεις διάλογο. Γιατί και να δυσκολευτείς. Πες όμως ότι δεν μπορώ να σου περιφρονήσω. Προσπαθώ, αλλά εκείνος συνεχώς. Τι κάνω? Οι πατέρες είπαν έναν άλλο τρόπο, πιο πρακτικότερο. Δηλαδή δεν μπορεί να περιφρονήσεις, τότε να δημιουργήσεις τέμνοντες λογισμούς, λογισμούς άλλους, οι οποίοι να τον κόψουν και τον λογισμό. Έρχεται ο λογισμός, κόλλησε στην τζαμία και ξέρω ότι είναι πράγμα. Είσαι μέσα στην εκκλησία, ας πούμε, είσαι κάπου και κόλλησε ο νους σου εκείνο το λογισμό και φεύγει, ας πούμε. Δεν μπορώ να περιφρονήσω. Τι θα κάνω? Κόψε το λογισμό εκείνο. Κάμε άλλον λογισμό, έστω και αφελή λογισμό. Αλλά αυτά να κόψει την κακή εικόνα. Δηλαδή, είστε μια φαντασία αισχρή, η οποία επιμένει και σου δημιουργεί, ας πούμε, μέσα σου πρόβλημα. Δεν και καλά, ας πούμε, σε κάμει να ακολουθήσεις τον ηρμό της φαντασίας εκείνης. Μπορώ να την περιφρονήσω. Εντάξει, κάμε ένα άλλο λογισμό. Σκέφτομαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να μαγειρέψω σήμερα φασόλες. Πώς μαγειρεύονται οι φασόλες? Πιάνομαι, ξέρω εγώ, μια σακούλη φασόλες, βάλαμε στο νερό, χογλούμε μια φορά, σωνώνουμε το νερό, ξέρω εγώ, βάλαμε το κρεμμύδι, το αυτό και κάνουμε τα. Έτσι είναι η φασόλα, δεν βγαίνει. Έλεγε ένας γέροντας εκεί στο Άγιον Όρος, λέει, άκουσα, μα έχει λογισμούς τέτοιους και φεύγουν, ας πούμε, μέτρα τα καντήλια της εκκλησίας. Λέει, πόσα καντήλια της εκκλησίας έχει? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτό τι σημαίνει? Κόβεις την δύναμη του λογισμού. Όταν ο κακός λογισμός κοπεί δύναμή του,
αλλάξει έστω και με ένα αφελή λογισμό άλλο, χάνεται η ένταση. Μετά όταν θα επανέλθει θα είναι πολύ πιο αδύνατος από την πρώτη φορά και την τρίτη φορά ακόμα πιο αδύνατος. Εάν να μπει κανείς τώρα η προσευχή που πάει, το τρίτο όπλο είναι η προσευχή. Συγκέντρωσε τον νου σου στην προσευχή και αντιστάθουμε την προσευχή. Αλλά η προσευχή όμως είναι δυνατόν όπλο, αλλά πρέπει να έχεις και δύναμη στην προσευχή. Δηλαδή είναι με έναν όπλο, αλλά πρέπει να έχεις δύναμη να το χειρίζεις και το όπλο. Ένα μαστίγιο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Με το όνομα του Χριστού μάστιζε τους πολεμίους λογισμούς που πάνε να σε πολεμήσουν. Έχεις ένα μαστίγιο και τους δίνεις που πάνω. Μια-δυο φεύγουν. Αλλά πρέπει το πράγμα να γίνεται όταν ο άνθρωπος αισθάνεται μια φοβία. Δηλαδή, έλεγε τον κύριο Παΐσιος κάποτε, λέει αυτός που προσεύχεται φοβισμένος, μοιάζει με εκείνο το στρατιώτη που πάει στον πόλεμο, κάνει το όπλο, ας πούμε, του πάνε προβολή και τρέμει ο χέρι του, και λέει: εγώ φοβάμαι τίποτα, ας πούμε, και τρέμει ο χέρι του, και λέει: Παναγία μου, βοηθάμε, Παναγία μου, βοηθάμε, και πάει να χτυπήσει τον άλλο. Μα έτσι που κάνει, τρέμει, και παρακαλεί: Παναγία μου, σώσε με, βοηθάμε, Χριστέ μου, ξέρω εγώ, επανεκοβλήθηκε. Διότι αυτά τα πράγματα θέλουν μια ψυχραιμία. Εάν καταφέρει ο πειρασμός να σε πανικοβάλει, να σε φοβήσει ότι χάθηκες, νίκησες, έφασες, ας πούμε, είναι που καμίσεις ύστερα. Στάθουμε μία ανδρεία και μη φοβάσαι. Κτύπα εκεί, ας πούμε, και μη φοβάσαι. Δεν εχάθηκες, δεν χάνεσαι. Δεν χάνεσαι έτσι εύκολα. Απλώς πολεμάς. Είναι μάχη. Στη μάχη είναι να μάθεις. Να πολεμάς και να πολεμάσαι. Εάν μάθεις το μεγάλο μάθημα της περιφρόνησης, ήδη έκλεισες διαπαντός το κεφάλαιο των λογισμών. Εάν δεν το μάθεις και το βάλεις υπόψη σου, τότε η ευαισθησία σου θα γίνει υπερευαισθησία και θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη ευαισθησία, και τότε ο διάβολος θα εκμεταλλευτεί τη φυσική σου ευαισθησία, θα την κάνει πιο μεγάλη ευαισθησία και θα σε αρχίσει μετά με τα πολλά τα γιατί να πω το πράγμα, γιατί να κάνω έτσι, γιατί να αντιδράσω, γιατί να σκεφτώ, γιατί να είμαι τέτοιος, ξέρω εγώ. Θα αρχίσει το ένα γιατί μετά το άλλο, σαν μια καταιγίδα, ας πούμε, λογισμό μέσα σου, που θα σου δημιουργήσει προβλήματα πάρα πολλά. Πρέπει να μάθεις να τους περιφρονείς, πρέπει να μάθεις να τους κόβεις και πρέπει να μάθεις τον εαυτό σου να έχει δύναμη στην προσευχή, ο νους, ώστε με μια κίνηση προσευχή να συντρίβεις αυτόν τον πόλεμο που έρχεται αντίο σου για να απελευθερώνεσαι. Και ταυτόχρονα να βοηθάς και τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι πολεμούμενοι από τους λογισμούς τους τρέχουν να βγάλουν συμπεράσματα ότι εγώ αφού πολεμούμε αυτόν τον λογισμό, άρα είμαι αυτού του είδους ο άνθρωπος. Πράγμα ολέθριον και απαράδεκτον για την πνευματική ζωή. Μάλιστα, μια καλή ερώτηση που μου διέφυγε. Κανένα λογισμό δεν εξομολογούμε στο πνευματικό μας παρά μόνο αυτόν τον λογισμό που μένει πάντα ο ίδιος και μας πολεμά συνεχώς ο ίδιος. Οι υπόλοιπους όλους τίποτα απολύτως. Και γι' αυτό λέμε περιφρόνηση, σημαίνει σαν να μην υπάρχουν. Τίποτα απολύτως, κανένα λογισμό. Αν όμως ένα λογισμός επιμένει ο ίδιος πάντα ο ίδιος και δεν φεύγει και είναι συνεχώς ο ίδιος και δεν φεύγει με τίποτα, τότε αυτό να τον πεις. Ως επίσης να ξέρουμε ότι οι λογισμοί αυτοί, λογισμοί βλασφημίας και λογισμοί ακάθαρτοι, δεν είναι ποτέ δικοί μας. Δεν είναι δικοί μας αυτοί οι λογισμοί. Εμείς δεν έχουμε λογισμούς βλασφημίας. Πολεμούμαστε από λογισμούς, αλλά δεν είναι δικοί μας. Είναι ξένοι προς εμάς. Είναι κάτι που είναι έξω από εμάς. Ο Θεός δεν έπλασε την ύπαρξή μας, την φύση μας, για να παράγει βρωμιά. Ο Θεός μας έπλασε και είμαστε φύση καλοί. Άλλον η προαίρεσή μας. Αλλά η ποιότητά μας είναι καλή. Οι λογισμοί κακοί είναι ξένοι προς εμάς. Είναι ξένα σώματα. Θέλει πολύ πείρα. Να σας πω και εγώ την αλήθεια. Εγώ έγινα πνευματικός στην ηλικία 24 χρόνων. Και είμαι 43, έχω 19 χρόνια πνευματικός. Έχω εξομολογήσει χιλιάδες ανθρώπους. Και σας λέω συνεχώς, μαθαίνομαι μέσα από την πείρα μας, διότι ο άνθρωπος είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να το μπαίνει σε καλούπια, κάθε ένας είναι διαφορετικός.
Έχεις μερικές γενικές αρχές, ας πούμε, που ξέρεις, και μέσα από την πείρα που έχει κανείς μπορεί να χειριστεί ανάλογα και να διακρίνει αν θέλει γιατρό, αν θέλει, ξέρω εγώ, συζήτηση, αν θέλει ενίσχυση, τι θέλει τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος. Θέλει μια εμπειρία σε αυτό το σημείο. Καλά. Να σταματήσουμε μέχρι εδώ. Θα είμαστε εδώ την επόμενη Τρίτη. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.

προλαβούσε τον όρθωνε περί Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπο, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γέννημα.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Προβλήματα στη σύγχρονη οικογένεια».
1: Μην ξεχνούμε, υπάρχει και διάβολος. Οι ανθρώπινες αδυναμίες και εμπάθειες, προπάντων δε ο εγωισμός, είναι τις περισσότερες φορές, όπως είπαμε, πίσω από κάθε ένταση

που δημιουργείται μεταξύ των συζύγων, η οποία προκαλεί κρίση στη σχέση τους. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και κάτι άλλο. Κάποιος άλλος που περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα, φορτίζει τις ψυχές και οδηγεί σε αδιέξοδα. Και τότε, με πολλή τέχνη, ανεπαίσθητα στην αρχή, με μεγαλύτερη επιμονή στη συνέχεια, υποβάλλει τη σκέψη. Δεν γίνεται άλλο. Πρέπει να χωρίσετε. Χρειάζεται πολύ προσοχή για να μην βρεθεί κανείς σε καταστάσεις που δύσκολα αντιμετωπίζονται και να μην οδηγηθεί σε αποφάσεις που στο τέλος θα απορεί πώς τις πήρε. Το πρώτο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στον πνευματικό μας αγώνα δεν παλεύουμε προς αίμα και σάρκα, δηλαδή με ανθρώπους που είναι όμοιοι με εμάς, με αίμα και σάρκα, αλλά παλεύουμε με όντα πνευματικά, γεμάτα πονηριά, με δαίμονες που χρησιμοποιούν πολλές μεθοδίες, πανούργα δηλαδή τεχνάσματα, με τα οποία προσπαθούν να ρίξουν τους ανθρώπους στην αμαρτία, στην απελπισία, στην απώλεια. Και οι σύζυγοι στον αγώνα της οικογενειακής τους ζωής δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τις δυσκολίες που προκαλούν οι χαρακτήρες τους, οι άλλοι άνθρωποι, ο κόσμος της αμαρτίας. Έχουν να αντιμετωπίσουν και την πολεμική του διαβόλου, διότι αυτός συχνά προκαλεί καταστάσεις που αναστατώνουν τις ψυχές, βάζει σε αγωνίες που δημιουργούν εντάσεις, προπάντων πολεμεί με τους λογισμούς. Ζαλίζει το νου με λογισμούς απογοητεύσεως. Δεν είναι ο άνθρωπός μου όπως φαινόταν στην αρχή. Δεν είναι όπως τον περίμενα. Φαίνεται πως δεν θα προχωρήσουμε καλά. Άλλοτε ψυχραίνει την αγάπη και γεννά λογισμούς κατακρίσεως. Είναι άξιστος και απότομος. Είναι σκληρός και εγωιστής. Μόνο το δικό του κοιτάει. Συχνά βάζει υποψίες. Δεν σε θέλει πια. Δεν σε αγαπά πραγματικά. Δεν ενδιαφέρεται για σένα. Αλλού έχει το νου του. Δυναμώνει ο άθλιος και τη μνήμη και θυμίζει παλαιότερα περιστατικά που τα συνδυάζει με πιο πρόσφατα για να παρουσιάζει καλύτερα και πιστικότερα το δικό του σενάριο. Θυμάσαι και τότε που πήγατε εκεί και σου μίλησε με απαράδεκτο τρόπο και την άλλη φορά που ήσασταν με εκείνο τον οικογενειακό σας φίλο πώς σε υποτίμησε μπροστά του. Τι άλλο δείχνουν όλα αυτά παρά ότι δεν σε θέλει πια? Και βέβαια στο τέλος δεν δείχνει το δρόμο του αγώνα, της υπομονής, της ανοχής, της ελπίδας. Δείχνει το δρόμο της παρετήσεως, της απομακρύνσεως, της φυγής. Αφού φέρεται εκείνος έτσι, πάρε και εσύ τον δρόμο σου. Φτιάξε ξανά τη ζωή σου. Τι ανάγκη τον έχεις? Όλα αυτά είναι λογισμοί που τους εκτοξεύει ως βέλη πεπειρωμένα ο αντίδικος της σωτηρίας μας διάβολος, για να σκοτίζει το νου, να πληγώνει την καρδιά, να αναστατώνει όλο τον εσωτερικό μας κόσμο και να μας οδηγεί δεμένους από το δικό του αντίθεο θέλημα στην καταστροφή. Νομίζουμε συχνά ότι μέσα μας δουλεύουμε τις σκέψεις που γεννά το μυαλό μας, ότι συζητούμε με τον εαυτό μας και δεν παίρνουμε είδηση πως στη συζήτηση εισέρχεται κάποιος άλλος, πολύ παλιός και πεπειραμένος συζητητής που θέλει να έχει τον πρώτο λόγο, που τάχα υπερασπίζεται το δίκιο μας και θέλει το καλό μας. Ο διάβολος δεν είναι μια αβέβαιη και αόριστη δύναμη, η δύναμη του κακού. Είναι συγκεκριμένη ύπαρξη, ον πνευματικό, με σκέψη και θέλημα, με συγκεκριμένες επιδιώξεις και ενέργειες, όλα μαύρα και σκοτεινά, όλα αμαρτωλά και άθλια. Το ότι δεν τον βλέπουμε δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Αντίθετα, η ύπαρξή του και επομένως η δράση του είναι πιο επικίνδυνη, ακριβώς διότι δεν φαίνεται. Εκμεταλλεύεται αυτό το προσόν
για να επιτίθεται ύπουλα στους ανθρώπους και να εργάζεται το ολέθριο έργο του χωρίς να γίνεται αμέσως αντιληπτός. Επομένως, κάθε φορά που μας πνίγουν οι λογισμοί, ας σκεφτούμε από πού άραγε να προέρχονται και ας διακρίνουμε την πραγματική προσέλευσή τους από τα παρακάτω στοιχεία που δεν πρέπει να διαφεύγουν την προσοχή μας. Από την ταραχή που προκαλούν στην ψυχή. Ο διάβολος είναι ο μέγας ταραχοποιός, αυτός που θέλει να κρατεί σε διαρκή αναστάτωση την ψυχή του ανθρώπου, που ευχαριστείται να βλέπει το πλάσμα αυτό του Θεού να βασανίζεται. Θέλει να βλέπει και τους συζύγους αναστατωμένους, ανειρήνευτους, παραπονεμένους. Από το ότι πάντα μεγαλοποιεί τα πράγματα, το ασήμαντο το παρουσιάζει σημαντικό και το μικρό το κάνει τεράστιο. Είναι μυρμικολέον, όπως τον ονομάζει η Αγία Γραφή. Στην αρχή φαίνεται σαν μικρό μυρμήγκι και κατόπιν επιτίθεται ως άγριο λεοντάρι. Και το μικρό ελάττωμα του συζύγου ή της συζύγου το παρουσιάζει μεγάλο, δυσβάστακτο και φοβερό. Από το ότι πάντα θα πει το κακό για τον σύντροφο της ζωής μας, δεν θα πει και κάτι θετικό, δεν θα μιλήσει και για τα καλά, για τις αρετές του, μόνο το αρνητικό θα προβάλλει και αυτό διωγγωμένο, διότι είναι διάβολος και αυτό είναι το έργο του, να διαβάλει. Όταν πλησίασε τους πρωτόπλαστους, διέβαλε, συκοφάντησε και τον ίδιο το Θεό και βέβαια δημιούργησε πρόβλημα και μεταξύ τους. Ο Αδάμ έριξε στην Εύα το βάρος της ευθύνης για την πτώση του. Ο διάβολος είναι ο μέγας διαιρέτης και διχαστής. Ο Θεός ενώνει τους ανθρώπους. Πίσω από κάθε διαζύγιο είναι οπωσδήποτε ο διάβολος, που ζητεί με κάθε τρόπο να χωρίσει εκείνους που ο Θεός ένωσε με δεσμά ιερά. Να μην δίνουμε δικαιώματα στον προαιώνιο εχθρό μας, που μας χωρίζει από το Θεό και μας χωρίζει και μεταξύ μας, αλλά να ζούμε πάντοτε με τον Θεό, που μας ενώνει με άρρηκτους δεσμούς αληθινής αγάπης και πλουτίζει τη ζωή μας με τη πραγματική χαρά, στον κόσμο αυτό, αλλά και στην αιωνιότητα.

τουλάχιστον σκεφτείτε τα παιδιά σας. Η φιλελεύθερη νοοτροπία της εποχής μας ευνοεί δυστυχώς την ανάπτυξη διασπαστικών τάσεων που μπορεί να αποδειχθούν ολέθριες για την οικογένεια. Όμως, όλα όσα είπαμε μέχρι εδώ μπορούν να αποτρέψουν την πορεία από έναν κατήφορο που δεν θα έχει τέρμα και να διατηρήσουν, παρά τις πολλές δυσκολίες, αδιάσπαστο τον σύνδεσμο των συζύγων. Η βαθιά ταπείνωση είναι η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί ανεμπόδιστα η αληθινή αγάπη και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη που νικά κάθε εχθρό. Αν βέβαια υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια, τότε η κοινή αγάπη των γονέων προς τα παιδιά είναι ένα επιπλέον στοιχείο που ενισχύει την ενότητα και διατηρεί άρρηκτο το σύνδεσμό τους. Τα παιδιά είναι η χαρά τους, είναι η ζωή τους, ο καρπός της αγάπης τους. Στα πρόσωπα των παιδιών οι γονείς βλέπουν τον εαυτό τους και η χαρά και η προκοπή των παιδιών αυξάνει τη μεταξύ τους αγάπη. Τι θαύμα είναι αυτό! Πόσο ευτυχισμένη είναι η ζωή που χαίρονται μαζί με τα παιδιά τους! Τα βλέπουν να έρχονται το ένα μετά το άλλο στη ζωή και να στέκουν ανάμεσά τους, να αυξάνουν την ευτυχία τους και να γεμίζουν το σπίτι τους και την καρδιά τους. Τα βλέπουν να μεγαλώνουν, να προοδεύουν και να δίνουν νόημα και σκοπό στη ζωή τους. Όμως, πόσο ευαίσθητα είναι τα παιδιά. Και στις μικρότερες ηλικίες και αργότερα, όταν προχωρούν στην εφηβεία, πόσο εύκολα επηρεάζονται οι ψυχές τους. Το βλέπουν καθαρά οι γονείς. Κάθε δική τους ενέργεια, κάθε συμπεριφορά τους έχει άμεσες επιπτώσεις στην κατάσταση των παιδιών. Οι ευαίσθητες υπάρξεις τους αναπτύσσονται ομαλά όταν όλα μέσα στην οικογένεια είναι ήρεμα. Χαίρονται στη χαρούμενη ατμόσφαιρα αυτής. Ειρηνεύουν όταν επικρατεί η ειρήνη μεταξύ των γονέων. Βλέπουν την κατανόηση του ενός προς τον άλλο, την καλή συνεννόησή τους και ηρεμούν. Καταλαβαίνουν ότι ο ένας είναι έτοιμος να θυσιαστεί για τον άλλο και διδάσκονται. Διαπιστώνουν την αγάπη τους και αισθάνονται ασφάλεια. Αν όμως σύννεφα μαύρα σκεπάσουν τις ψυχές των γονιών, τότε τα σύννεφα αυτά σκοτεινιάζουν και τον ορίζοντα των παιδιών. Ψυχραίνονται οι γονείς, παγώνουν και τα παιδιά. Απομακρύνονται μεταξύ τους οι γονείς, στέκουν απορριμμένα, φοβισμένα, απόμακρα και τα παιδιά. Οι αθώες ψυχές τους τραυματίζονται και από ένα μικρό μάλωμα μεταξύ των γονέων. Στενοχωρούνται και μόνο που τους βλέπουν σκεπτικούς, σκυθροπούς και αμίλητους. Και αν κάποια στιγμή ξεσπάσει η καταιγίδα και πέσουν οι κεραυνοί, αν ακουστούν βαριές κουβέντες και ακολουθήσουν διαπληκτισμοί, ποιος τότε μπορεί να καταλάβει το δράμα της ψυχής των παιδιών? Ποιος αντέχει να ακούσει το κλάμα τους και να μετρήσει τον πόνο και την αγωνία τους? Και αν οι γονείς προχωρήσουν στα άκρα, αν αποφασίσουν να απομακρυνθούν ο ένας από τον άλλον, αν αναμειχθούν στην υπόθεση δικηγόροι και αρχίσουν τα δικαστήρια και αργότερα κάποια στιγμή λύσουν τον ιερό δεσμό του γάμου τους, τότε ναι. Τι θα γίνουν τότε τα παιδιά? Θα λύσει το πρόβλημά τους το ότι ο πατέρας θα πληρώνει κάποια διατροφή και θα πηγαίνουν να τον βλέπουν λίγες ώρες την εβδομάδα ή ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα? Οπωσδήποτε δεν κατασυγάζουν την αναστάτωση της παιδικής ψυχής οι ένοχοι γονείς όταν, ενώ παραμένουν σε διάσταση, προσπαθεί ο καθένας να μιλάει στα παιδιά με ωραία λόγια, να τα πηγαίνει εκδρομές, να αγοράζει κάθε είδους παιχνίδια, να φροντίζει με πολλούς τρόπους την ψυχαγωγία τους. Κάποτε μάλιστα όλα αυτά μπορεί να γίνονται με διάθεση ανταγωνισμού
ώστε καθένας να πείσει τα παιδιά ότι αυτός ενδιαφέρεται περισσότερο, ότι αυτός είναι καλύτερος και επομένως όλο το κακό οφείλεται στον άλλο γονέα. Τα παιδιά όμως ζητούν προπάντων αγάπη. Όλα τα παραπάνω είναι φθηνά υποκατάστατα που προσπαθούν κάπως να καθησυχάζουν, όχι βέβαια τα παιδιά, αλλά αυτούς που επιμένουν στις εκτροπές τους, στα πείσματα και στους εγωισμούς τους. Όσο οι γονείς είναι μακριά ο ένας από τον άλλον, τα παιδιά παραμένουν ανειρήνευτα, διχασμένα, ψυχικά ταλαιπωρημένα. Δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά, σε ποιον να δώσουν την εμπιστοσύνη τους, ποιον να δικαιολογήσουν, σε ποιον να παραπονεθούν. Όταν μάλιστα συμβεί, ο καθένας από τους γονείς, για να δικαιολογήσει τον εαυτό του, να κατηγορεί τον άλλο στα παιδιά, που με όλα αυτά στερούνται επιπλέον το σωστό παράδειγμα που θα μπορούσε να τα βοηθήσει και εμπνεύσει στη δημιουργία της αυριανής δικής τους οικογένειας. Στις μικρότερες ηλικίες, τα παιδιά που ζουν μια τέτοια δοκιμασία πληγώνονται πολλές φορές ανεπανόρθωτα. Κλείνονται στον εαυτό τους, μελαγχολούν, καταθλίβονται, παρουσιάζουν καταστροφικές τάσεις, έλλειψη συγκεντρώσεως, ανορεξία και άλλες ψυχογενείς καταστάσεις. Στις μεγαλύτερες ηλικίες εκδηλώνουν επιπλέον ακραίες συμπεριφορές, παρασύρονται εύκολα στον αναρχισμό, στην επαναστατικότητα, στην ανηθικότητα, στα ναρκωτικά και σε τόσα άλλα. Ποιος μπορεί να τα κατηγορήσει για όλα αυτά? Έχουν άραγε οι γονείς δικαίωμα να αποφασίζουν μόνοι τους για κάτι που έχει τόσο ολέθριες συνέπειες στα παιδιά τους? Τι θα τους έλεγαν τα παιδιά αν τα ρωτούσαν? Και πώς μπορούν κατόπιν να κοιτούν στα μάτια τα παιδιά τους χωρίς να βασανίζονται από δρυμύτα τους εσωτερικούς ελέγχους? Πώς μπορούν να παρακολουθούν την οποιαδήποτε εκτροπή τους χωρίς να έχουν αφόρητες τύψεις συνειδήσεως? Ασφαλώς, όλη η ταλαιπωρία των παιδιών είναι ένα ακόμη μαχαίρι στην καρδιά των γονέων. Βασανίζονται οι ίδιοι, καθώς διαπιστώνουν ότι η πρώτη τους αγάπη έχει σβήσει, ότι διαψεύστηκαν οι προσδοκίες τους και τα όνειρά τους για μια ζωή ευτυχισμένη και όλα αποδείχθηκαν ψεύτικα. Βασανίζονται επιπλέον καθώς βλέπουν τα παιδιά τους, τα βλαστάρια τους να μαραίνονται πριν ακόμη ανθίσουν. Και ο πόνος των παιδιών τους διπλασιάζει τον πόνο τους. Σκεφτείτε το καλά, όσοι βασανίζεστε από τον πειρασμό να διαλύσετε την οικογένειά σας. Σκεφτείτε ότι οι αρνητικές συνέπειες είναι πολλαπλές και ολέθριες για εσάς τους ίδιους και για τα παιδιά σας. Και αν δεν λογαριάζετε τους εαυτούς σας, τουλάχιστον σκεφτείτε τα παιδιά σας.

δεν θέλουμε αμέσως παιδί. Προχωρούν στο γάμο τους οι νέοι άνθρωποι με συγκίνηση και χαρά, με όνειρα και προσδοκίες. Μια νέα ζωή αρχίζει για τους νεόνυμφους που την ενισχύει η Αγία μας Εκκλησία με τις ευχές και τη χάρη του Ιερού Μυστηρίου του γάμου. Ήταν ο καθένας τους μόνος μέχρι λίγο πριν και τώρα ζουν μαζί. Συνδέονται με δεσμά αγάπης τόσο βαθιάς και ξεχωριστής που μπροστά σε αυτή τη νέα κατάσταση εξασθενούν όλες οι παλαιότερες διαπροσωπικές σχέσεις, ακόμη και αυτοί οι δεσμοί που τους συνέδεαν με την πατρική τους οικογένεια. Τώρα ο ένας για τον άλλον είναι κάτι μοναδικό και οι δυο μαζί αισθάνονται πως είναι ένα που τίποτε δεν μπορεί να τους χωρίσει. Απολαμβάνουν με μια χαρά τελείως ιδιαίτερη αυτή τη νέα πραγματικότητα που δημιουργήθηκε και με πρωτόγνωρα αισθήματα τη ζουν. Αποτελούν οι δυο τους μια νέα οικογένεια. Και σε λίγο, όπως συνήθως συμβαίνει, οι δύο γίνονται τρεις. Μια νέα, μικροκαμωμένη, χαριτωμένη ύπαρξη αρχίζει τη ζωή της ανάμεσά τους. Τους κοιτά έκπληκτη με τα μικρά της αθώα ματάκια, απλώνει τα αδύναμα χεράκια της να στηριχθεί επάνω τους, αρχίζει από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες να τους χαμογελά. Και αυτοί δεν πιστεύουν στα μάτια τους, δεν το χωρά ο νους τους. Μέχρι χθες ήταν σύζυγοι και τώρα έγιναν γονείς. Πώς έγινε αυτό? Πώς ένας καινούριος άνθρωπος παρουσιάστηκε ανάμεσά τους και προήλθε από αυτούς? Πώς μέρα με τη μέρα μεγαλώνει για να γίνει αυτό το μικρό και αδύναμο βρέφος ένα νήπιο αύριο, ένα χαριτωμένο παιδί στη συνέχεια, ένας ανήσυχος έφηβος μετά και τελικά ένας όριμος άνδρας, μία όριμη γυναίκα που θα προσφέρουν τα δικά τους χαρίσματα στη ζωή των άλλων και θα έχουν αποφασιστική συμμετοχή στη ζωή του κόσμου γενικότερα. Ένα θαύμα είναι η ζωή, ένα μυστήριο που και η επιστήμη δεν μπορεί να εξιχνιάσει. Πώς συλλαμβάνεται ο άνθρωπος στα μητρικά σπλάχνα, πώς ζει και αυξάνεται εκεί, πώς κατόπιν γεννιέται και μεγαλώνει, πώς υποκύπτει στη συνέχεια στη διαδικασία της φθοράς και φτάνει στο τέλος και ακόμη περισσότερο πώς μαζί με τη ζωή του χαρίζεται και η αθάνατη ψυχή, πώς επηρεάζεται ο ψυχικός του κόσμος από τον καιρό ακόμη της κυοφορίας, πώς κληρονομούνται τα ψυχικά ιδιώματα των γονέων, πώς αναπτύσσεται σιγά σιγά και ολοκληρώνεται η προσωπικότητά του. Μυστήριο ο άνθρωπος, μυστήριο η ζωή, και οι γονείς διακονούν ταπεινά αυτό το μυστήριο, υπηρετούν το θαύμα, συμμετέχουν στη γέννηση μιας αθάνατης υπάρξεως, ενός νέου ανθρώπου που φέρει την εικόνα του Θεού μέσα του και είναι προορισμένος να ζήσει στην αιωνιότητα. Η αποστολή τους μεγάλη και υψηλή, ζηλευτή και αγία. Γι' αυτό και προκαλεί την απορία η άρνηση κάποιων νέων συζύγων να προχωρήσουν σε αυτή την αποστολή. Μήπως ο κύριος δισταγμός τους είναι μπροστά στο μέγεθος της ευθύνης? Τότε θα ήταν κατανοητός. Ποιος είναι άξιος και ικανός? Ποιος είναι τόσο δυνατός ώστε να μπορεί να σηκώσει έναν άνθρωπο στα χέρια του? Αλλά ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τα χέρια του Θεού και τα παντοδύναμα χέρια που κρατούν μέσα τους όλο τον κόσμο, αυτά τα χέρια είναι που σηκώνουν τελικά και τον άνθρωπο. Με τη δική του δύναμη οι σύζυγοι γίνονται γονείς. Με τη δική του βοήθεια θα μεγαλώσουν και τα παιδιά τους. Όμως άλλο είναι ο δισταγμός που γεννά η αίσθηση της ευθύνης και άλλο η άρνηση που γίνεται για τους λόγους που επικαλούνται οι νέοι σήμερα.
«Τώρα πρέπει να γνωριστούμε καλύτερα οι δυο μας», λένε. «Τώρα έχουμε να τελειώσουμε το σπίτι μας. Θέλουμε να ζήσουμε και λίγο, ανέμελα, να χαρούμε τη ζωή μας, να μην μπούμε αμέσως σε φροντίδες. Έχει εξάλλου και έξοδα ένα παιδί και σήμερα δεν έχουμε την απαιτούμενη οικονομική άνεση. Δεν αντέχουμε τέτοια βάρη από τώρα. Βέβαια, δεν λέμε όχι, θέλουμε ένα παιδί, αλλά αργότερα. Θα το σκεφτούμε και θα το προγραμματίσουμε αργότερα, με την άνεσή μας». Τι θα απαντήσουμε σε όλα αυτά? Λένε ότι θα το σκεφτούν αργότερα και θα το πραγματοποιήσουν τότε που εκείνοι θέλουν. Και πώς είναι βέβαιοι γι' αυτό? Όλοι όσοι το αποφασίζουν το κατορθώνουν? Μόνο από αυτούς που το θέλουν εξαρτάται? Δεν υπάρχει και κάποιος άλλος που ρυθμίζει αυτά τα πράγματα? Αλλά και μόνο ανθρώπινα να το δει κανείς, δεν είναι γνωστό ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο περιορίζονται οι πιθανότητες? Όσο προχωρούν τα χρόνια, τόσο λιγοστεύουν οι αντοχές που απαιτούνται από τους γονείς για να μεγαλώσουν ένα παιδί? Έχει έξοδα ένα παιδί? Ναι, έχει. Αλλά είναι προτιμότερο να ζουν άνετα οι δυο και να είναι μόνοι από το να περιορίσουν λίγο τις ανέσεις τους και να έχουν και παιδιά ανάμεσά τους, να ζεσταίνουν την καρδιά τους και να δίνουν χαρά και νόημα στη ζωή τους? Υποστηρίζουν ακόμη πως το παιδί, καθώς θα έλθει ανάμεσά τους, θα εξασθενήσει τον μεταξύ τους σύνδεσμο. Βέβαια θα τους απασχολεί, αλλά στο πρόσωπό του θα συναντώνται πιο ουσιαστικά. Στην παρουσία του θα χαίρονται βαθύτερα το σύνδεσμό τους. Ενώνουν τα παιδιά, δεν χωρίζουν τους γονείς, όταν υπάρχει βαθιά και αληθινή αγάπη. Όσο για το σπίτι που πρέπει να ετοιμαστεί καλύτερα, ασφαλώς καταλαβαίνουμε πως τα άψυχα δεν συγκρίνονται με τον άνθρωπο. Η αξία τους είναι μηδαμινή μπροστά στην αξία της ζωής και της αθάνατης ψυχής ενός ανθρώπου. Πόσα παλάτια παραμένουν ψυχρά, παγωμένα, φιλοξενώντας ανθρώπους μοναχικούς, βυθισμένους στη θλίψη και στη μελαγχολία. Και πόσα φτωχά σπίτια είναι όμορφες γωνιές του παραδείσου, γιατί μέσα τους φιλοξενούν αθώες παιδικές υπάρξεις και αντιλαλούν από τις χαρούμενες φωνές τους. Έχουν κόπο τα παιδιά, ζητούν φροντίδες και επιμέλεια, αλλά έτσι αξίζει η ζωή. Τι να την κάνεις μια ζωή με άνεση και καλοπέραση, χωρίς όμως συνέχεια και προοπτική, χωρίς δημιουργικότητα και θυσία, δηλαδή χωρίς αγάπη, χωρίς χαρά? Όταν ο Θεός συνέστησε το πρώτο ζεύγος, ευλόγησεν αυτούς λέγον: «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής». Αυτή είναι η αποστολή του ανθρώπου. Αυτή είναι η δόξα του. Αυτό ευλόγησε ο Θεός. Ας προχωρούν οι νέοι σύζυγοι με πίστη και αποφασιστικότητα, για να είναι χαρούμενη και ευλογημένη η ζωή τους, μέσα στο Άγιο θέλημα του Θεού και κάτω από το στοργικό του βλέμμα.

0: στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα»,
1: η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Προβλήματα στη σύγχρονη οικογένεια».

0: Γέροντα, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Μας μιλήσατε για την Γερόντισσα Χαριθέα και τις αδελφές στην Ιερά Μονή Ηρακλειδίου και συνεχίζουμε με τις αγιασμένες μορφές που γνωρίσατε εκτός Αγίου Άρους. Με ποιον θα θέλατε να
1: Τώρα
0: συνεχίσουμε?
1: βγήκαμε έξω από το Άγιον Όρος. Να πούμε μερικά από τα βιώματα που ζήσαμε με τον Άγιον Ιάκωβο, με τον Άγιον Πορφύριο και μετά βλέπουμε πού θα καταλήξουμε. Να πω ότι για τον Άγιον Ιάκωβο ακούγαμε διάφορα θαυμαστά γεγονότα, κυρίως από φοιτητές Κυπρίους που πήγαιναν κοντά του και τον έβρισκαν στη Μονή του Σιού Δαβίδ. Ο Άγιος Ιάκωβος δεν ήρθε ποτέ στο Άγιον Όρος, εξ όσων γνωρίζω. Παρόλο που αγαπούσε πολύ το Άγιον Όρος, αλλά ήταν τόσο ήσυχος και περιορισμένος που δεν ήρθε ποτέ ούτε για επίσκεψη. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς βρεθήκαμε στη Μονή Πρωτοπεδίου με τη συνοδεία μας, με τον γέροντά μας, μια ημέρα που ήμασταν στην Αθήνα σε ένα μοναστήρι γυναικείο, εκεί η γερόντισσα της Μονής, πάνω στη κουβέντα με τον γέροντα, μας ανάφερε τον Άγιο Ιάκωβο και θαυμαστά γεγονότα από τη βίο του Σιού Ιακώβου του Ενεβία. Ο γέροντας ζούσε τότε, ήταν ηγούμενος στη Μονή του Σιού Δαβίδ. Τότε, επειδή και εμείς είχαμε πολλούς πειρασμούς στο Βατοπέδι, που πρωτοπήγαμε εκεί και ήταν ιδιόρυθμο το μοναστήρι και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και λόγω της δικής μας απειρίας και λόγω του ιδιορύθμου της Μονής και επειδή είχε μια ιερέα ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο που θα μας μετέφερε στη Θεσσαλονίκη, επίσαμε τον γέροντα να πάμε στη Μονή του Σιού Δαβίδ, να προσκυνήσουμε και να πάρουμε την ευχή Πατρός Ιακώβου για να μας βοηθήσει στον αγώνα που είχαμε να κάνουμε στο Βατοπέδι. Έτσι και έγινε. Έδωσε ευλογία ο γέροντας και πήγαμε στη Μονή του Σιού Δαβίδ. Ακούγαμε πάρα πολλά για τον γέροντα Ιάκωβο, πολλά τα οποία ήταν και λίγο έτσι κωμικά. Ήταν πολύ απλός. Και εγώ είχα μέσα στη φαντασία μου ότι θα δούμε ένα γεροντάκι που θα είναι εύθυμος, θα λέει αστεία, θα είναι κάπως έτσι πιο χαλαρή η ατμόσφαιρα. Όταν φτάσαμε στο μοναστήρι και ζήσαμε να δούμε τον γέροντα, τότε μας οδήγησαν σε ένα παρεκκλήσιο και το Χαραλάμπους, που εκεί εξομολογούσε ο Πατηριάρχος. Πρώτη φορά το βλέπαμε, μπήκαμε μέσα, είδαμε ένα μεγαλοπρεπή γέροντα, μεγάλη γενιάδα, το πετραχύλιο του φορεμένο του εξομολογούσε, ασκεπής, που σαν πατριάρχης ήταν, πολύ επιβλητικός. Εγώ τον κοιτούσα έτσι με πολύ δέος και λέω δεν είναι έτσι όπως τον περίμενα. Αλλά σε λίγο μόλις άρχισε να μας μιλάει, κατάλαβα ότι ήταν πράγματι αυτός ο απλούς και άκακος και νηπιόφρον κατά την καρδία Πατηριάκωβος. Ήταν πραγματικά σε ένα μικρό παιδί. Άρχισε να μας ρωτά διάφορα πράγματα με ωραίον τρόπο και μας είπε το λόγο για τον οποίο πήγαμε εκεί. Του λέω γέροντας, είμαστε στη Μονή Πρωτοπεδίου και έχουμε δυσκολίες. Τα παιδιά είναι νέοι, είναι μικροί, είναι ασυνήθιστοι με αυτήν την ατμόσφαιρα. Είναι ιδιόρυθμο το μοναστήρι και μας κατάλαβε πολύ, διότι και αυτός έζησε σε ιδιόρυθμο μοναστήρι και ήξερε από τις δυσκολίες αυτές. Λέει, Πάτερ Ιωσήφ, να πάμε να πούμε στον Άγιο Δαβίδ να σας βοηθήσει, να τον παρακαλέσουμε να σας βοηθήσει. Εμείς νομίζαμε θα κάνει καμιά παράκληση. Κατεβήκαμε κάτω στην εκκλησία, πάμε μπροστά στην εικόνα του Αγίου και περιμένουμε να αρχίσει η παράκληση. Και λέει ο Πατηριάκος, Άγιε Δαβίδ, εδώ είναι ο πατήρης Ιωσήφ και ο πατήρ Αθανάσιος από το Βατοπέδι. Ήρθαν να τους βοηθήσεις, έχουν προβλήματα οι άνθρωποι. Σε παρακαλώ, μην μας κάνεις ρεζίλι. Εγώ σφυγόμουν να μην γελάσω, γιατί αντί της παρακλήσης έγινε αυτή η σύσταση. Ο γέροντας με κοίταξε έτσι μια στιγμή για να μην χάσουμε την ατμόσφαιρα που ήταν εκεί. Μας λέει και εδώ πατήρ Ιωσήφ που είμαστε, κάποια παιδάκια ήρθαν προχθές και έπαιζαν κορώσεις μέσα στην εκκλησία. Πύλιες δηλαδή. Και εγώ το εμάλωσα. Και του είπα, δεν κάνει να παίζετε κορώσεις μέσα στην εκκλησία. Και του είπαν, γιατί δεν κάνει. Λέει, θυμώνει ο Άγιος. Λέει, δεν θυμώνει. Λέει, θυμώνει. Θα το ρωτήσουμε. Και τους τα έφερα λέει, μπροστά στην εικόνα του Αγίου και του είπα, σου αρέσει που παίζουν τα παιδάκια μπίλες στην εκκλησία. Και έκανε το χέρι του στο σώμα και λέει, σιωπή στα παιδάκια αυστηρά. Και τα παιδάκια λέει, μπήκα σε λογαριασμό, μπήκα σε σειρά. Μας το διηγήθηκε αυτό το γεγονός με τόση φυσικότητα. Μετά πήγαμε να βγούμε έξω από τον ναό μας. Έβαλε τα Άγια Λείψα να προσκυνήσαμε. Ήταν έκδηλη χάρη πάνω του. Καταλάβαμε ότι ήταν ένας άνθρωπος άκακος σαν μικρό παιδάκι. Απλούς και αγαθός στην καρδία, αλλά χαριτωμένος. Όταν ήταν να βγούμε έξω, με τράβησε πίσω εμένα και μου λέει, έλα να σε ευλογήσω. Έβγαλα το σκούφο μου και έσκυψα να με ευλογήσει και μου είπε διάφορα πράγματα εκεί πνευματικά και ας πω και προφητικά. Βγήκαμε έξω στην αυλή και λέει του γέροντα, Πάτερ Ιωσήφ, του λέει, να σου πω και κάτι που μου συνέβη και εδώ που στεκόμαστε τώρα. Πριν μερικές μέρες εξομολογούσα και ήμουν πολύ κουρασμένος και βγήκα εδώ έξω στην αυλή να πάρω λίγο αέρα, να ξεκουραστώ λίγο. Και μόλις βγήκα έξω ήρθαν δύο πούλμα γεμάτα προσκυνητές. Και εγώ δεν μπορούσα να τους δω, ήμουν πολύ κουρασμένος. Και παρακάλεσα τον Άγιο Δαβίδ να με σκεπάσει να μην με δω. Και ενώ ήμουν εδώ, του λέει, και ήμουν στη μέση της αυλής και καθόμουν στον πάγκο, όλοι με ψάχναν και δεν με έβρισκα. Και εγώ γελούσα. Και μας παρήσαν εκεί πως γελούσε. Και ο πατήρ Κύριλλος, δε, που ήταν και ο πατήρ Κύριλλος εκεί, με έψαχνε και λέει, αφού εδώ ήταν τώρα, πού πήγε. Δεν με έβλεπαν, του λέει. Αυτό λέει, δεν είναι από τον Άγιο Δαβίδ. Του λέει, γέροντα, βέβαια, γέροντα, λίμωνο. Τέλος πάντων, λέει, γέροντα, να βγάλω μια φωτογραφία. Του είπα εγώ, του γέροντα, του Αγίου Ιακώβου. Λέει, ευχαρίστως. Σταθήκαμε να βγάλω μια φωτογραφία. Μας είπε πολύ ωραία πράγματα εκεί, πνευματικά, χαριτωμένα. Γεμίσαμε χαρά και ελπίδα και φύγαμε για το Άγιον Όρος. Μετά αυτό τη συνάντηση έγινε ευκαιρία και αφορμή εγώ να επιστρέψω ξανά σε λίγους μήνες στο μοναστήρι του Αγίου Δαβίδ. Πήγα 6 φορές περίπου στον Άγιο Ιάκωβο και τον είδα και μόνος μου και εξομολογήθηκα και κοντά του. Είχα την ευλογία του Γέροντα βέβαια και με συνόδευσαν κάποια παιδιά από τη Θεσσαλονίκη και μια φορά πήγα και με το λεωφορείο μόνος μου. Αλλά πράγματι μου έκανε μεγάλη εντύπωση διότι όταν ζήτησα να εξομολογηθώ στον Άγιον Ιάκωβο πήγαμε μέσα στο Ιερό Βήμα και γονάτισα εγώ, γονάτισε και ο Γέροντας εκεί στο χαλάκι του και μου λέει θα σου πω μια ιστορία. Και μου είπε μια ιστορία που ήταν η ζωή μου. Εγώ άκουγα τη ζωή μου και λέω πού θα πάει αυτό το πράγμα. Μου έλεγε για ένα άλλο πρόσωπο. Τάχα ένα άλλο πρόσωπο. Τέλος πάντων μου περιέγραψε τη ζωή μου ολόκληρη. Με πάσα λεπτομέρεια. Κατάλαβα βέβαια και το πίστευα ότι είχα μπροστά μου έναν προφήτη, έναν άγιον άνθρωπο. Λειτουργήσε την άλλη μέρα την Αγία Εκατερίνη, λειτουργήσε πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία, έτσι, με μεγάλη ιεροπρέπεια, αργά και επίσημα τις εκφωνήσεις. Μας διηγήθηκε πως μια φορά λειτουργώντας ο ίδιος είδε δίπλα του τον φύλακα άγγελών του που το άγγιζε με τα πτέρυγες του και τον ενίσχυε στη Θεία Λειτουργία. Μας είπε πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα από την πνευματική του ζωή, από τον αγώνα, από τον πόλεμο των δαιμόνων, από τον πόλεμο των ανθρώπων, από πειρασμούς που πέρασε στο μοναστήρι με διάφορους που καταπατούσαν τα χτήματα του Αγίου. Αλλά το αποτέλεσμα πάντοτε ήταν ότι ο Άγιος Δαβίδ ήταν αυτός ο οποίος έλυνε τα προβλήματα όλα, προστάτευε τον Άγιο και του έδινε δύναμη και υπομονή να συνεχίσει τον αγώνα του. Τότε είχαν έρθει και κάποια νέα παιδιά στο μοναστήρι και έγιναν μοναχοί και ήταν πολύ έτσι χαρούμενος ο Άγιος Ιάκωβος για το γεγονός αυτό. Τότε μου έδωσε και κάτι μικρά δωράκια τα οποία έχω μέχρι σήμερα φυλαγμένα ως ευλογία να τα έχω μαζί μου, τα έχω και εγώ στο κελί μου και επικαλούμε τις Άγιες Ευχές του. Και πράγματι ομολογώ ότι είναι ένας πολύ μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Περίπου το ίδιο έγινε και με τον Άγιο Πορφύριο. Ο Άγιος Πορφύριος βέβαια ήταν Αγιορείτης και ήταν γνωστός στο Άγιον Όρος, πολύ περισσότερο από ότι ο Άγιος Ιάκωβος. Ακούγαμε για τον Άγιον Πορφύριο διάφορα θαυμαστά γεγονότα, πάρα πολλά, αλλά τότε στο Άγιον Όρος υπήρχε πληθώρα τέτοιων φαινομένων, οπότε δεν είχαμε καμιά ανάγκη να βγούμε εκτός, να ψάξουμε να βρούμε Αγίους και σημειοφόρους και θαύματα. Τα ζούσαμε εκεί καθημερινά. Έτσι λοιπόν, μια καλή ημέρα, μάθαμε ότι ο Άγιος Πορφύριος βρίσκεται στα Καψοκαλύβια. Και ένας γείτονας μας ασκητής, ο Παπαϊωακή, ήθελε πάρα πολύ να πάει να συναντήσει. Εμείς επειδή είχαμε βάρκα, με παρακάλεσε να πάμε με τη βάρκα μας στα Καψοκαλύβια από τη Νέα Σκήνη να τον δούμε. Βέβαια, κατά τον νόμο της αγάπης, κάναμε την υπακοή στο γέροντα, πήραμε ευλογία και ήρθε και ο Παπα Σημαίο μαζί μας από τη Μονή Διονυσίου που θέλει αυτό να δει τον γέροντα και έτσι πήγα κι εγώ παραπάνω από περιέργεια να δω τον γέροντα Πορφύριο.
0: Πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά. Αυτό έγινε το 1980 τέσσερα περίπου κάπου εκεί. Πήγαμε στον γέροντα, πράγματι ανεβήκαμε στα Καψοκαλύβια, βρήκαμε τον γέροντα, προγευμάτιζε εκεί. Δεν ήταν ακόμα ασθενής, έβλεπε κανονικά. Μας λέει, πατέρες, δεν μπορώ να σας δω περισσότερο. Είμαι λίγο αδιάθετος, θα πάω να ξαπλώσω. Δεν μπορώ να σας δω περισσότερο. Πήραμε την ευχή του, μας είπε ένα δυο λογάκια πνευματικά και πήγε στο κελάκι του και να ξαπλώσει. Εμείς απομακρυνθήκαμε λίγο από το κελί. Εκεί τότε ήταν ένας Κύπριος ιερομόναχος, ο Παπαχαρίτο, που μας λέει έτσι κάπως σιγαλά, μείνετε εδώ καμιά δυο ώρες και ο γέροντας μόλις ξεκουραστεί είναι ευδιάθετος μετά και θα σας δει, είμαι σίγουρος θα σας δει μετά. Κάνετε μια βόρτα στη σκήτη, προσκυνήστε και ελάτε σε δύο ώρες εδώ και θα είναι καλά ο γέροντας. Έτσι είναι κάθε μέρα, έτσι κάνει. Ξεκουράζεται και μετά είναι καλά. Πολύ μας είχε αυτόν τον λόγο. Είμαστε μακριά, είμαστε περίπου 100 μέτρα από το κελάκι. Δεν υπήρχε περίπτωση να ακούσει ο Άγιος Πορφύριος στο πνευματικό του. Ακούμε ένα κουδούνι. Τι πάει ένα κουδούνι. Λέω ο γέροντας συνεχίζει το κουδούνι, να δούμε τι είναι. Τρέχει ο Παπαχαρίτος, πάει μέσα. Βγαίνει σε λίγο έτσι λίγο τροπιασμένο, μα λέει: Δυστυχώς ο γέροντας άκουσε τι είπα. Και μου είπε: Γιατί είπε στους πατέρες να μείνω. Θα χαλάσει ο καιρός σε λίγο και θα δυσκολευτούν να πάνε πίσω. Πρέπει να φύγουν γρήγορα. Να προλάβουμε να τους πιάσει φορτούνα. Ο καιρός ήταν θαυμάσιος. Λέει: Αυτό με πρέπει να σας πω. Εντάξει, εμείς το πήραμε ότι δεν μπορούσε να μαζί, δεν ήθελε να μαζί. Και αρχίσαμε έτσι ανέμελα, κατεβαίνουμε σιγά σιγά προς τον Αρσανά. Αλλά σε λίγα λεπτά άρχισαν να μαζεύονται σύννεφα και να προμηνύεται καταιγίδα. Και ίσα που προλάβαμε και φύγαμε. Δηλαδή γλιτώσαμε την καταστροφή. Θα πνιγόμαστε, είχε μπορίνι. Και ένα μπορίνι καλοκαιρινό, πολύ δύσκολο. Δηλαδή φεύγαμε εμείς και τον μπορίνι ήταν από πίσω μας, μόλις που προλάβαμε. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή με τον Άγιο Πορφύριο. Μετά ο γέροντας μας ο Ιωσήφ αρρώστησε στην ασκήτη που ήμασταν, έπαθε καρδιακά επεισόδια και εμείς σαν νεότεροι είχαμε μεγάλη έτσι στενοχώρια και ο γέροντας συνεχώς μας έλεγε ότι θα φύγει, θα πεθάνει και ήταν αυτό το αγαπημένο του τραγούδι που μας έλεγε συνεχώς ότι όπου να είναι πεθαίνει και φεύγει και τελειώνει η ζωή του κτλ. Εγώ ήμουν πολύ στεναχωρημένος γιατί ήμουν μετά τον γέροντα και σκεφτόμουν τι θα γίνω με τόσα παιδιά εδώ στην ασκήτη, ανώριμοι, νεαροί, μικροί, χωρίς τον γέροντα. Τότε ο γέροντας με έστειλε στη Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι ψώνια και εγώ χωρίς να το πω στον γέροντα, στο δρόμο βρήκα έναν ιερομόναχο του γέροντος Πορφυρίου, μου έδωσε το τηλέφωνο του. Και από τη Θεσσαλονίκη μου λέει πάρτε από τη Θεσσαλονίκη τηλέφωνο. Τότε δεν είχε κινητά τηλέφωνα, ήταν σταθερά τα τηλέφωνα. Και θα σου απαντήσει. Και πάρτε το πρωί, ώρα 4 με 5 το πρωί. Εντάξει, ήταν ώρα που ξυπνούσαμε εμείς. Τον πήρα το πρωί τηλέφωνο του γέροντα, να του πω να προσεύχεται για τον γέροντα μας στον Ιωσή. Τον οποίο γνώριζε βέβαια. Έπιανα τηλέφωνο, έπιανα, χτυπούσε, αλλά δεν απαντούσε. Ο ιερομόναχος όμως αυτός μου είπε ότι τέτοια ώρα ο γέροντας απαντά, είναι καλή ώρα για τον γέροντα. Και έτσι επέμενα με μια ανέδεια, ας πούμε. Αλλά δεν απαντούσε. Δεν σκέφτηκα τι να κάνω τώρα, να διαβάσω τους χαιρετισμούς της Παναγίας, το φωνήσει η Παναγία να μου απαντήσει. Διάβαζα τους χαιρετισμούς και έπαιρνα και τηλέφωνο και έλεγα τους χαιρετισμούς. Όταν έφτασα στο τελευταίο ντροπάριο και είπα τι υπερμάχο χαίρε νύφη ανήφευτε, σηκώνω τηλέφωνο ο γέροντας και αντί να πει παρακαλώ ή όπως λέμε εμείς, μου λέει χαίρε νύφη ανήφευτε, σαν να ήθελε να μου πει πρέπει να τελειώσει τους χαιρετισμούς και μετά να πάρεις. Παρακολουθούσε δηλαδή. Εγώ σάστησα έτσι που μου μίλησε στο τηλέφωνο. Του λέω γέροντα έχουμε δυσκολία με τον γέροντα μας είναι ασθενής. Μη φοβάσαι βρε μου λέει δεν πεθαίνει έτσι τα λέει. Δεν πεθαίνει αυτό πάντα έτσι έλεγε. Θα πάει χρόνια πολλά μου λέει δεν θα πεθάνει τώρα. Έχει ακόμα μπροστά του πολύ δρόμο. Να έχετε υπομονή να έχετε θάρρος δεν πεθαίνει ο γέροντας. Να κάνετε υπακοή να μην το στενοχωρείτε και αυτό θα ζήσει χρόνια πολλά. Μου είπε για τη νέα σκήτη, με ρώτησε διάφορα πράγματα. Μιλήσαμε περίπου μισή ώρα στο τηλέφωνο. Μου έλεγε διάφορα, μου εξιστορούσε γεγονότα, ευχές. Και μου λέει απείς στον γέροντα την αγάπη μου και τις προσευχές μου και τη μετάνοιά μου και δεν θα πάθει τίποτα. Δεν θα πεθάνει τώρα. Και έτσι αναθαρρύσαμε όλοι μας. Μετά από αυτό το γεγονός, όταν πήγα στην Αθήνα για κάποιες εργασίες της σκήτης μας με στη Λογέροντας, θα συνοδεύσω και τον πατέρα Ελπίδιον τότε που ήταν στη σκήτη μας και ήταν στο νοσοκομείο ετοιμοθάνατος, πήγα και τον είδα στο μοναστήρι στο Μίλεση. Εκεί πήγα περίπου 10 φορές. Όλες οι συναντήσεις μας ήταν γεμάτες με τα σημεία της χάριτος. Βέβαια, εγώ δεν πήγαινα για να μου πει κάτι προφητικό, ούτε κάτι προορατικό. Αυτό με κάλυπτε ο γέροντας. Δεν είχα και τίποτα να ρωτήσω. Αλλά πήγαινα για να πάρω την ευχή του Αγίου αυτού ανθρώπου, έτσι από ανάγκη να τονωθώ πνευματικά. Όταν πήγαμε με τον γέροντα Ιωσήφ μια φορά, και του είπαμε για τις δυσκολίες στο βατοπέδι που είχαμε και μας είπε ο ίδιος τι έπρεπε να κάνουμε και του είπαμε για ένα γεροντάκι το οποίο ταλαιπωρείτο και είχε έτσι δύσκολο τέλος και μου λέει καλά καλά θα προσευχηθούμε και εκείνη την ώρα κοιμήθηκε ο γεροντάς στο βατοπέδι. Αλλά ήταν πράγματι πολύ χαριτωμένη έτσι η παρουσία του. Η Μαρία Υψηλή μας είπε ότι όταν πήγαινε και συνάντησε τον γέροντα Πορφύριο, την ερώτησε ποιος είναι ο γέροντάς σου και του είπε ο γέροντας Ιωσήφ. Της λέει ο Κύπριος, ο αναμορφωτής της Μονής Βατοπεδίου και της επεσφράγισε το γεγονός του γέροντας θα ήταν αναμορφωτής της Μονής Βατοπεδίου. Και πάντοτε μας έστελε τις ευχές του και την αγάπη του. Είχαμε πολύ μεγάλη έτσι, αγάπη στον Γέροντα Πορφύριο και μετά κι εγώ όταν ήρθα στην Κύπρο και ήθελα να κάνω ένα από τους πατέρες μας μοναχών και να τον ονομάσω Πορφύριο, ήταν κάποιος αδελφός ο οποίος τον γνώρισε τον Άγιο Πορφύριο, ήθελα να δώσω το όνομα σε κάποιον που τον γνώρισε. Και εκείνη την ημέρα που ετοιμαζόμαστε για την κουρά το βράδυ, ήρθε μία μοναχή από την Αττική, από ένα μοναστήρι Αττικής και είχε μαζί της το πετραχύλι του Αγίου Πορφυρίου. Και της λέω, μου το αφήνεις αυτό το πετραχύλι για ένα βράδυ. Και κάναμε με την κουράν αυτή του αδερφού Πορφυρίου, με τον Πετραχύλη του Αγίου Πορφυρίου και του βγάλαμε και το όνομα Πορφύριος και το θερήσαμε και αυτό σαν μια ευλογία στην αδερφότητά μας. Και τώρα χτίσαμε και εκκλησία όμορφη εδώ στη Λεμεσό. Και γενικά ο Άγιος Πορφύριος είναι πάντοτε κοντά μας και μας ευλογεί και μας συνοδεύει.
0: Θέλετε,
2: πριν κλείσουμε, να μας πείτε κάποια χαρακτηριστικά και για αυτούς τους δύο μεγάλους Άγιους, δηλαδή ως πνευματικές προσωπικότητες, για τον Άγιο Ιάκωβο και για τον Άγιο Πορφύριο.
1: Ρώτησα τον Άγιο Παΐσιο μια φορά πώς ο πατήρ Πορφύριος έχει τόσο χάρισμα, μεγάλο χάρισμα. Μου λέει για τρεις λόγους. Πρώτον, για τη μεγάλη του καθαρότητα. Δεύτερον, για τη μεγάλη του ταπείνωση. Και τρίτον, γιατί είναι στον κόσμο. Και διακονεί την Εκκλησία με το χάρισμα αυτό που έχει. Και το ίδιο ενίσχυε για τον Άγιον Ιάκωβο. Γιατί και αυτός είχε το ίδιο χάρισμα, αλλά ήταν πιο κεκριμένο το χάρισμά του. Παρόλο που ήταν τόσο απλούς, όπως ξέρετε και από τα βιβλία που έχουν γραφεί και από τις διηγήσεις των υπολείπων αδερφών που το γνώρισαν, ήταν απλούστατος. Το κοινό γνώρισμα όλων των Αγίων ήταν, νομίζω, η συνεχής και αδιάλειπτη προσευχή, η καρδιά τους δοσμένη στον Χριστό και στους ανθρώπους με την αγάπη του Χριστού και μεγάλη ταπείνωση.
0: Τώρα, γέροντα, και ο Άγιος Ιάκωβος, είπατε, δεν είχε πάει ποτέ στο Άγιον Όρος, ήταν
1: ναι.
0: Μόνιμα και στον Άγιο Δαβίδ.
1: Ναι.
0: Εσείς που το γνωρίσατε και μιλήσατε μαζί του και καταλάβατε πράγματα, είδατε κάποια διαφορά στο γεγονός ότι δεν ήταν αγιορείτης και ήταν ένας άνθρωπος στον κόσμο?
1: Εξωτερικά μπορεί να υπήρχε κάποια διαφορά, αλλά στην ουσία τίποτα απολύτως. Η αγιότητα ήταν το κοινό γνώρισμα των ανθρώπων αυτών. Και εκεί γνωρίσαμε και τον πατέρα Κύριλλο, που τότε ήταν υποτακτικός του Αγίου Ιακώβου και γνωριστήκαμε τον πατέρα Κύριλλο και ήρθε και στη χειροτονία μου. Και έφερε μάλιστα και το χεράκι του Αγίου Δαβίδ. Και μου έδωσε ένα παστούνι, ποιμαντική ράβδο, του Αγίου Ιακώβου και μου το χάρισε στη χειροτονία μου. Αλλά και τόσον κόσμο που μου το είπε ότι αυτό το παστούνι του πατέρα Ιακώβου στο φέρω το κρατάς να έχεις ευλογία. Και εγώ από τον πολύ κόσμο που είχε και τα λοιπά, δεν το έλαβα και σοβαρά υπόψη. Δεν είχε ακόμα αγιοκαταστεί ο Άγιος Ιάκωβος. Μια ημέρα το πήρα το παστούνι αυτό και το πήγα στη μονή του Τιμίου Προδρόμου στο μέσα από τα μου. Μια ημέρα ενώ ήμουν στην εκκλησία του μοναστηρίου και στην ακολουθία, έτσι εκεί που ήμουν προσευχόμενος, πέρασε από μπροστά μου αυτή η σκηνή. Και λέω, μας έφερε ένα παστούνι ο πατήρ Κύριλλος. Πού είναι άραγε? Και θυμήθηκα ότι νομίζω το έφερα στο μοναστήρι. Και κάποιος αδερφός από εκεί ήταν εκείνο το βράδυ στον ύπνο του Άγιον Ιάκωβο, του έδειξε το παστούνι, ότι αυτό το παστούνι είναι δικό μου. Και πήγαμε στο ιερό και λέω, έχετε ένα παστούνι εδώ που σας έφερα? Δεν είναι γεροντά εδώ, το έχουμε εδώ στη γωνιά. Και το πήρα και γράφει πάνω, δώρο Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, Αρχιμαντήτης Κύριλλος, από τον Άγιον Ιάκωβο. Και έτσι έχουμε ως ευλογία το παστούνι του Αγίου Ιακώβου. Επίσης, ο πατήρ Κύριλλος, που και αυτός ήταν πολύ χαριτωμένος, και μετά είχαμε πολύ καλή σχέση και μιλούσαμε συχνά και στο τηλέφωνο, και που ερχόταν στην Κύπρο, μας επισκεφτόταν πάντοτε, μας έφερε και τα λείψανα του Αγίου Δαβίδ, μας έδωσε, όταν πήγαμε μια εκδρομή στον Άγιο Δαβίδ, του ζήτησα κάτι από τον Άγιο Ιάκωβο και μου έδωσε μια ιερατική ζώνη. Και την ώρα που βγαίναμε από το μοναστήρι, ευωδίασε όλο ο τόπο. Σαν τρόπο να μας χαιρετούσε ο πατήρ Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος. Και έτσι επεσφράγησε και ο πατήρ Κύριλλος αυτή τη μεγάλη ευλογία. Και κάτι που συνέβη και όταν πήγαμε στην επίσημη αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου, όταν μπήκαμε μέσα στο μοναστήρι, βοδίασε πάρα πολύ. Και εγώ λέω, βάλα μοίρα, φαίνεται, πάνω στον τάφο του Αγίου. Έτσι, ρίξανε αρώματα. Με βοδίασε συνέχεια. Και μετά μπήκαμε στην εκκλησία. Βοδίασε και μέσα στην εκκλησία. Και δεν κατάλαβα ότι αυτό είναι υπερφυσικό γεγονός. Θεώρησα ότι είμαι ευλογημένη, βάλαν πολλά αρώματα. Και μυρίζει ο τόπος όλος. αλλά μύριζε μετά και στο συνοδικό και στην τράπεζα και έξω στην αυλή. Και ρώτησα τον γέροντα Εφραίμ, του λέω, σου μυρίζει κάτι, λέει, μα μυρίζει συνέχεια, κάτι μυρίζει, κάτι εμποδιάζει. Και μετά έπαυσε την εμποδία. Και έτσι καταλάβαμε ότι δεν ήταν φυσική εμποδία. Ήταν μια υπερφυσική εμποδία που έβγαινε από

0: οικειότητα που αισθανόταν με τον Άγιο Ιάκωβο, με τον Άγιο Δαβίδ. Διότι τον μάλωνε κιόλας. Διότι τον απειλούσε ότι αν δεν μου κάνεις αυτό το πράγμα, δεν θα σου ξαναθυμιατίσω την εικόνα σου, σαν αυτό το καντήλι. Έχω παράπονο μαζί σου, του έλεγε, διότι με άφησες μόνο μου. Και δειγματίστηκε ο ίδιος και το γεγονός με τις ελιές, που κάποιος πήγε και έκοψε τις ελιές του μοναστηριού και πήγαν οι πατέρες του Παγέροντα, μας έκοψαν τον Ελαιώνα. Και τι να κάνω εγώ, λέει, εγώ είμαι για να εκφυλάτω τις ελιές μέσα στο μοναστήρι. Και πήγε στον Άγιο Δαβίδ και του λέει, Άγιο Δαβίδ, εγώ ήρθα εδώ για να είμαι μοναχός. Ή θα φέρει αυτό που έκοψε τις ελιές μπροστά μου να μας πει τι έκαμε και πώς θα διορθώσουμε το κακό που έκαμε, διαφορετικά εγώ δεν θα σε ξαναθυμιατίσω. Και μέχρι το απόγευμα ήρθε κλαίγοντα ο χωρικό εκείνο και ομολόγησε το πτέσμα του. Ήταν πολύ μεγάλη η παρησία που είχε προ τον Θεό. Γιατί ήταν πραγματικά τέκνο Θεού, ήταν τέκνο Χριστού.
1: Και αντίστοιχα τώρα για τον Άγιο Πορφύριο, μιλήστε μας λίγο για τη τόσο μεγάλη αγάπη που έχει ο κόσμος για τον Άγιο Πορφύριο.
0: Να σα πω, ο Άγιος Πορφύριος δεν ήταν σαν τον Άγιο Ιάκωβο, τόσο απλού. Ήταν σοφός, ήταν επειδή ήταν στον κόσμο και ήταν και εκφύσεως, φαίνεται, μεγάλο κεφάλι, μεγάλο μυαλό. Και μάθαινε πράγματα και μιλούσε με επιστήμονες. Ήταν πράγματι ένας νους τετράγωνος, τετραπέρατος. Και ήταν έτσι απλούς βέβαια, αγαθός, γεμάτος αγάπη και γεμάτος πατρική στοργή, αλλά ήταν και ένας σοφός άνθρωπος, που οι λόγοι του, ο λόγος του, ήταν γεμάτος σοφία και σύνεση και διάκριση.
1: Ο Γέροντας Ιωσήφ, τι σας έλεγε για τους δύο αυτούς
0: Αγίους? Ο
1: Γέροντας
0: Ιωσήφ πολύ ταπείνωνε τον εαυτό του μπροστά στους Αγίους αυτούς και έλεγε, ευτυχώς υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και ο Θεός μας ελεεί με τις προσευχές τους. Και αισθανόταν τον εαυτό του πολύ έτσι ευτελή μπροστά τους. Ενώ ήταν του ιδίου πνεύματος και της ιδίας χάριτος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η χαλιναγώγηση των λογισμών από τον σύγχρονο χριστιανό. Ομιλητής, πατέρας Ιωαννίκιος Κοτσόνης.
2: Το θέμα που θα αναπτύξουμε σήμερα, καθώς θα σας έχει ανακοινωθεί και θα έχετε πληροφορηθεί, είναι ένα χάρισμα το οποίο μας διακρίνει από τα ζώα ή περιλογισμών. Ποιο είναι άραγε αυτό το χάρισμα που μας διακρίνει από τα ζώα? Πολλά είναι τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός που μας διακρίνουν από τα ζώα. Ένα χάρισμα λοιπόν από τα πολλά που μας διακρίνουν από τα ζώα, που μας κάνει να είμαστε λογικά όντα του Θεού και όχι άλογα, άλογα. Τα ζώα είναι άλογα όντα, εμείς είμαστε λογικά όντα του Θεού, είναι το λογιστικό. Η ψυχή βέβαια, κατά τους Αγίους Πατέρας της Φιλοκαλίας, χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος της ψυχής ονομάζεται λογιστικόν, με το οποίο συλλογιζόμεθα, κάνουμε τους λογισμούς. Και το μάτι της ψυχής, θα μπορούσαμε να πούμε, το μάτι του λογιστικού μέρους της ψυχής είναι ο νου.

0: Με το νου κάνουμε τους λογισμούς, με τη διάνοια. Διανοούμεθα. Το δεύτερο μέρος της ψυχής είναι το θυμικόν. Τι είναι το θυμικόν? Το θυμικόν είναι αυτό το μέρος της ψυχής που μας έχει δώσει ο Θεός από την πλάση του ανθρώπου. Τον θυμόν τον έχει δώσει ο Θεός, αλλά τον έχει δώσει εναντίον των παθών, εναντίον των δαιμόνων και όχι εναντίον του πλησίον μας, εναντίον του αδελφού μας. Έχει δώσει στο θυμικό μέρος της ψυχής τον ζήλο, τον τόνο του αγώνος, την ορμή της ψυχής να βρει τον Θεό και να πολεμάει κάθε τι κακό που έρχεται για να καταλάβει την ψυχή και το λογιστικό και το θυμικό μέρος της ψυχής και το επιθυμητικό. Και το τρίτο μέρος της ψυχής είναι το επιθυμητικό, το οποίο έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να επιθυμεί τα ουράνια, να επιθυμεί εκείνον και μόνον που είναι το άκρον εφετών, το άκρον επιθυμητών στον κόσμο, να επιθυμεί τα ουράνια, τα θεϊκά νοήματα και πράγματα. Όταν έπλασε ο Κύριος τους πρωτοπλάστους μέσα στον παράδεισο, οι πρωτόπλαστοι είχαν ένα νουν ο οποίος είχε και λογιστικό και θυμικό και επιθυμητικό δοσμένα εξ ολοκλήρου στον Θεό. Όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ο άνθρωπος επλάστη κατά φύση να είναι καλός. Έτσι λοιπόν, ολόκληρες οι δυνάμεις της ψυχής, τα μέρη αυτά της ψυχής ονομάζονται και δυνάμεις της ψυχής, δηλαδή το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό ονομάζονται και δυνάμεις της ψυχής ή μέρη της ψυχής. Λοιπόν, αυτές οι δυνάμεις ή τα μέρη της ψυχής, μετά την πτώση του ανθρώπου και την παρακοή του και την πτώση του, διεφθάρισαν. Αφού εχάλασε η εικόνα, ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού, μετά την πτώση και την παρακοή, η εικόνα αυτή χάλασε, εφθάρει, η μαυρώθη η εικόνα του Θεού, που είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Και φυσικά και όλα τα μέρη και οι δυνάμεις της ψυχής εφθάρισαν και διεστράφησαν. Ενώ η ψυχή του ανθρώπου, ο λογισμός του, η επιθυμία του, ολόκληρη η ύπαρξή του ήταν δοσμένη εις τον Θεό, μετά την πτώση διεφθάρισαν και διεστράφησαν. Βέβαια, ο Κύριος ερχόμενος στον κόσμο με τη σάρκωσή του, αφού πήρε και εφόρεσε ολόκληρο τον άνθρωπο εκτός από την αμαρτία, μας οδηγεί στο να έρθουμε και πάλι σε εκείνη την αρχαία μακαριότητα, στο αρχαίο κάλος, στο αρχαίο αξίωμα που είχαν οι πρωτόπλαστοι, και μάλιστα να προχωρήσει ο άνθρωπος και πιο ψηλά ακόμα, να τελειωθεί εν Χριστώ, να ενωθεί με τον Χριστό, να φτάσει εις την κάθαρση από τα πάθη, εις φωτισμόν κατόπιν και εις την θέωση κατά χάριν, εις την ένωση δηλαδή μαζί του. Ο Κύριος εθέωσε λοιπόν τον άνθρωπο και επανέφερε την ψυχή του ανθρώπου, αφού προσέλαβε όλον τον άνθρωπον ο Κύριος με την ενσάρκωσή του, επαναφέρει και πάλι και τις δυνάμεις της ψυχής, επαναφέρει τις δυνάμεις της ψυχής εκεί που τις έπλασε ο Κύριος, στο αρχαίο αξίωμα, στο αρχαίο κάλος, στην εκείνη την παλαιά ομορφιά με την οποία έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Στη Φιλοκαλία μέσα στον Άγιο Γρηγόριο του Σιναίτη εδιάβασε ένα πάρα πολύ ωραίο, μια ωραία φράση. Λέει ότι ο Άγιος, ότι εάν δεν μάθουμε τι λογής μας έκανε ο Θεός, δεν θα καταλάβουμε τι λογής μας έκανε η αμαρτία. Για προσέξτε, εάν λέει δεν μάθουμε, δεν καταλάβουμε σε τι μεγαλείο, σε τι ύψος μας έπλασε ο Θεός, που έκανε τον άνθρωπο εικόνα θεϊκή δική του, δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε ποια άβυσο, σε πόσο βάθος κακού έπεσε κατόπιν ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να συναισθανθούμε αυτή την απόσταση, αυτό το χάσμα, εάν πρώτα δεν κατανοήσουμε σε πιο μεγάλο ύψος έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, την ψυχή του, το λογιστικό του, το θυμικό, το επιθυμητικό, να είναι δοσμένα σε εκείνον. Αλλά, αδελφοί μου, ενώ το λογιστικό, οι λογισμοί δηλαδή, οι σκέψεις μας, απλά που λέμε, οι σκέψεις που κάνουμε, είναι ένα θεϊκό δώρο του Θεού, γιατί κανένα ζώο δεν συλλογίζεται, δεν έχει λογιστικό, μόνο ο άνθρωπος. Ενώ όμως οι λογισμοί λοιπόν και οι σκέψεις είναι ένα θεϊκό δώρο του Θεού, όμως με το αυτεξούσιο άνθρωπος και με την ελευθέρα θέλησή του διαφθείρει και καταστρέφει και διαστρεβλώνει αυτό το λογιστικό της σκέψης του, τους λογισμούς του, προς το κακό, προς το πονηρό, προς την αμαρτία, προς τα υγιεινά, προς τα σαρκικά πράγματα του κόσμου τούτου, προς τα κατώτερα. Και γίνεται μία πάλη βέβαια, μία πάλη από την οποία όσο περισσότερο κανείς αγωνιστεί και βάσει των μεθόδων που μας έχουν καθορίσει οι Άγιοι Πατέρες και των κανόνων αυτής της πάλης, βγαίνει νικητής ο χριστιανός όταν αγωνίζεται και όταν θελήσει, πραγματικά θελήσει, διότι από τη θέλησή μας εξαρτάται να έχουμε καλούς ή κακούς λογισμούς. Όπως θα πούμε και παρακάτω, μπορεί να έρχονται οι κακοί λογισμοί, αλλά να μην τους δεχόμαστε. Γι' αυτό ας δούμε τα στάδια των λογισμών. Ποια είναι τα στάδια που μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ενός λογισμού? Πρώτα απ' όλα, το πρώτο στάδιο είναι η προσβολή ενός λογισμού, μια σκέψεως. Έρχεται ένας λογισμός και προσβάλλει το νου μας. Ένας πονηρός λογισμός. Δεν μιλάμε τώρα για τον καλό λογισμό, θα πούμε παρακάτω για τον καλό λογισμό, για τον απλό λογισμό, τον λογισμό τον θεϊκό, τον ουράνιο, τον καθαρό. Έρχεται ένας πονηρός λογισμός και προσβάλλει το νου μας, την διάνοιά μας. Αυτό λέγεται προσβολή. Τις προσβολές δεν μπορούμε να τις απαγορεύσουμε, αρκεί να μην κάνουμε, όπως έλεγε ένας ασκητής στο Άγιον Όρος, αεροδρόμιο το νου μας. Να προσγειώνονται δηλαδή οι κακοί λογισμοί σε αυτό, να μην κάνουμε αεροδρόμιο, αλλά να είμαστε πάντοτε έτοιμοι με την προσβολή αμέσως του λογισμού να τον διώχνουμε, να τον απομακρύνουμε, να τον αποβάλλουμε. Αν είναι δυνατόν με μία αντανακλαστική κίνηση, να το πω έτσι απλά και πρακτικά, όπως κάνουμε όταν έρχεται μία μύγα ή ένα κουνούπι, αμέσως διώχνουμε. Όπως ακριβώς το μάτι μας αντανακλαστικός, βλέπετε, κινείται μόνο του, καθαρίζει με τα βλέφαρα. Τα έχει πλάσει ο Θεός έτσι και μόνο τους αντανακλαστικά κινούνται. Καθαρίζουν το μάτι μας. Το μάτι μας δεν δέχεται ούτε την παραμικρή σκονούλα, ούτε την παραμικρή σκόνη, ούτε το μικρότερο σκουπιδάκι. Έτσι και ο νους του ανθρώπου που θέλει να είναι άνθρωπος του Θεού, ολοκληρωτικά δοσμένος εκείνον, δεν πρέπει να δέχεται στο μάτι της ψυχής του που είναι ο νους, να δέχεται ούτε την παραμικρή σκόνη, ούτε το πιο λογισμό, εκείνον το πονηρό λογισμό, το πιο μικρό λογισμό που πρόκειται να μολύνει το μάτι της ψυχής του, το νου του, την καρδιά του, την ύπαρξή του. Λοιπόν, το πρώτο στάδιο του λογισμού είναι η προσβολή. Η προσβολή δεν έχει αμαρτία, δεν είναι φάμαρτη κατάσταση. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να προσέξουμε. Γιατί το δεύτερο στάδιο του λογισμού είναι ο συνδυασμός. Τι σημαίνει συνδυασμός? Κατά τους Αγίους Πατέρες είναι όταν έρχεται με την προσβάλλει ένας λογισμός το νου μας και τον αφήσουμε και κάνουμε δικούς μας κατόπιν λογισμούς και τους αναμίξουμε τους δικούς μας λογισμούς με τον λογισμό, με τον πειρασμό, με τον λογισμό του δαίμονος ή τον κακό λογισμό. Αυτή η ανάμιξη ονομάζεται συνδυασμός. Και από εκεί αρχίζει το κακό, η αμαρτία, πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί ο συνδυασμός, εάν αφαιθεί, κατόπιν καταλήγει στην συγκατάθεση. Τι είναι η συγκατάθεση? Είναι η αποδοχή, το να δεχθώ αυτό τον πονηρό λογισμό μέσα μου και να αρχίζω να κουβεντιάζω μαζί του και να τον δεχθώ, να αρχίζει η εγκατοίκηση μέσα μου του πονηρού λογισμού. Δεν τον απέβαλα, τον άφησα και αρχίζει να δημιουργείται κατόπιν φαντασία, εικόνα μέσα στο νου. Από τη στιγμή εκείνη η συγκατάθεση πλέον είναι εφάμαρτη και πρέπει να κάνω περισσότερο αγώνα για να μπορέσω να απαλλαγώ από τη συγκατάθεση και χρειάζεται και εξομολόγηση βέβαια να το εξομολογηθώ όταν έκανα συγκατάθεση του κακού λογισμού μέσα μου. Είτε είναι οποιοδήποτε λογισμός, είτε είναι πορνικός λογισμός, είτε σαρκικός λογισμός, είτε λογισμός υπερηφανίας, είτε λογισμός κατακρίσεως, είτε λογισμός φιλοδοξίας, είτε λογισμός φιλαργυρίας, είτε λογισμός υποψίας και υπονίας, οποιοδήποτε λογισμός κι αν είναι. Γενικά ο πονηρός λογισμός. Να μην γίνει η συγκατάθεση. Το τρίτο στάδιο είναι η συγκατάθεση. Συγκατάθεση σημαίνει ότι εδέχθηκες, αδελφέ μου, τον λογισμό μέσα σου και άρχισε να σχηματίζεται πλέον εικόνα, φαντασία, είδωλο μέσα στην ψυχή. Μετά, άλλο στάδιο της εξελίξεως των πονηρών λογισμών είναι η εχμαλωσία. Εχμαλωτίζεται κατά κάποιο τρόπο ο νους του ανθρώπου, η διάνοια του ανθρώπου. Άλλο στάδιο μετά την εχμαλωσία είναι το πάθος. Όταν αυτές οι εικόνες πολλαπλασιάζονται, οι λογισμοί αυτοί πολλαπλασιάζονται, ο ένας γεννάει τον άλλον λογισμό και η φαντασία, η μία φαντασία δημιουργεί άλλη φαντασία και εικόνες και παγιώνεται μία κατάσταση μέσα μας, χρονίζει μία κατάσταση μέσα μας των πονηρών λογισμών, μία ασθένεια δηλαδή, γιατί ασθένεια πράγματι είναι και ένας πονηρός κακός λογισμός, δημιουργείται το πάθος, το στάδιο του πάθους μέσα στην ψυχή. Και τέλος, μετά από το πάθος, είναι οι πράξεις. Οδηγείται ο άνθρωπος κατόπιν στην πονηρή, την αμαρτωλή πράξη. Είδατε, από την προσβολή ερχόμεθα εις των συνδυασμών. Από τον συνδυασμό στη συγκατάθεση, από τη συγκατάθεση στην εχμαλωσία, από την εχμαλωσία στο πάθος και από το πάθος στην πράξη. Γι' αυτό λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι πρέπει από την πρώτη στιγμή να χτυπήσουμε το κεφάλι του φιδιού, που είναι ο κακός και πονηρός λογισμός. Ποια είναι η πρώτη στιγμή? Είναι η προσβολή. Από την πρώτη προσβολή να πολεμήσουμε τον κακό λογισμό. Βέβαια, θα πούμε παρακάτω πώς θα τον πολεμήσουμε. Ποια είναι τα φάρμακα και ποια είναι η θεραπεία εκείνη που χρειάζεται να εφαρμόσουμε για να πολεμήσουμε τον κακό λογισμό. Χρειάζεται όμως να έχουμε και μία διάκριση, πολλές φορές όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, τη διάκριση των λογισμών. Έχουν γραφεί πάρα πολλά επάνω σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται διάκριση λογισμών. Ο Άγιος μάλιστα Ιωάννης της Κλίμακος, το υπέροχο βιβλίο του «Η Κλίμαξ», έχει αφιερώσει 3 ολόκληρα κεφάλαια επάνω στο θέμα αυτό της διακρίσεως των λογισμών. Να διακρίνουμε δηλαδή ποιος λογισμός είναι καλός και ποιος λογισμός δεν είναι καλός. Ποιος λογισμός και ποια σκέψη είναι του Θεού και ποιος λογισμός και σκέψεις δεν είναι του Θεού. Σε αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο να το κάνει ο καθένας. Γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε να ερωτάει κανείς τον πνευματικό του πατέρα και οδηγό για να τον καθοδηγεί και να τον βοηθήσει. Για να φτάσει βέβαια κανείς στην υψηλή αυτή κατάσταση της διακρίσεως, προϋποτίθεται των λογισμών, προϋποτίθεται μεγάλος αγώνας, πολλή νηστεία, άσκησης, προσευχή, ταπείνωσης, προπάντων ταπείνωσης, για να φτάσει κανείς στη διάκριση. Αγάπη, πολλή αγάπη, η διπλή αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον, για να φτάσει κανείς στην διάκριση των λογισμών, που είναι ένα χάρισμα. Ένα χάρισμα που δίδεται, γι' αυτό λέμε ότι αυτός ο τάδε πατήρ, ο τάδε Άγιος ήταν διακριτικός. Είχε δηλαδή το χάρισμα, την αρετή της διακρίσεως, ιδίως στους λογισμούς και σε όλα τα άλλα. Η διάκριση λοιπόν των λογισμών είναι κάτι που δεν αποκτάται έτσι, χωρίς αγώνα, χωρίς κόπο, χωρίς υδρότα, χωρίς πόνο, χωρίς δάκρυα, χωρίς κάθαρση της ψυχής. Γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε να ερωτάμε, να ερωτάμε πάντοτε σε κάθε στιγμή και σε κάθε ώρα. Βεβαίως, κάτι πρακτικό θα πω εδώ, πολλές φορές μερικοί άνθρωποι είναι σχολαστικοί, ίσως και να πολεμούνται, γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο οι άνθρωποι. Άλλοι πολεμούνται πολύ από τους λογισμούς, έχουν πολλούς λογισμούς, άλλοι έχουν λιγότερους λογισμούς. Εξαρτάται. Λοιπόν, πολλές φορές είναι πάρα πολλοί σχολαστικοί άνθρωποι και λένε στον πνευματικό τους όλους τους λογισμούς που περνάνε από το νου τους. Δεν χρειάζεται αυτό. Θα πούμε εκείνους, και αφού σε ρωτήσει ο πνευματικός σου σαν γιατρός για να καταλάβει πού πάσχεις και πού υπάρχει μια ασθένεια για να τη θεραπεύσει, να σου δώσει τα κατάλληλα φάρμακα. Αν σε ρωτήσει θα του πεις λεπτομέρειες. Αν δεν σε ρωτήσει, μην κάθεσαι και λες λεπτομέρειες, γιατί χάνεται κανείς, πελαγώνει μέσα στους λογισμούς. Είναι θάλασσα ολόκληρη οι λογισμοί ανθρώπου. Δεν πρέπει να δίδουμε σημασία στους λογισμούς, να διαφορούμε πολλές φορές στους κακούς λογισμούς. Και αφού χρησιμοποιήσουμε και τα φάρμακα και την θεραπεία που είπαμε προηγουμένως, θα τα πούμε κατόπιν, που μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Αλλά πάντοτε με την καθοδήγηση του πνευματικού μας πατέρα. Εάν όμως βλέπουμε μόνοι μας ή δύο ο πνευματικός μας ότι σε κάπου επιμένουν οι λογισμοί σε ένα σημείο, για να διακρίνει και να διευκρινίσει και να διαγνώσει, σαν καλός γιατρός να κάνει διάγνωση, εάν υπάρχει πάθος εκεί, ασθένεια που επιμένουν οι λογισμοί σε κάποιο σημείο του αγώνος μας, της ψυχής μας, οι εικόνες, οι φαντασίες, τότε πρέπει εκεί, θα μας βοηθήσει να αναλύσουμε την κατάσταση της ψυχής μας για να μας δώσει και τα κατάλληλα φάρμακα, την κατάλληλη δίαιτα φαρμακευτική και τροφική ακόμα, για να μπορέσουμε και εγκράτεια, για να μπορέσουμε να νικήσουμε το πάθος το οποίο δημιουργήθηκε είτε από τη δική μας αμέλεια είτε από το φθόνο και των δαιμόνων. Παραδείγματος χάρη, στο πάθος του θυμού εναντίον του αδελφού μας θα πρέπει να φροντίσουμε, να καλλιεργήσουμε, και σε αυτό θα μας βοηθήσει ο πνευματικός μας, την αγάπη, την ευσπλαχνία, για να μπορέσουμε να νικήσουμε το πάθος του θυμού. Το πάθος επίσης των πορνικών λογισμών, των σαρκικών καταστάσεων. Εκεί θα αγωνιστούμε με την εγκράτεια, με την ταπείνωση, με το ακατάκριτον της ψυχής μας για όλους τους ανθρώπους. Γιατί πολλές φορές επιτρέπει ο Θεός ένα σαρκικό πόλεμο όταν ο άνθρωπος κατακρίνει τους άλλους για να ταπεινωθεί ο ίδιος. Όπως ίσως θα έχετε διαβάσει αρκετοί από τα βιβλία τα πατερικά. Αρχή και αιτία των λογισμών, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης στη Φιλοκαλία, είναι η μνήμη που ήταν απλή και ενιαία μέσα στον Παράδεισο, στους πρωτοπλάστους. Η μνήμη, όπως είπαμε, και οι λογισμοί, μέσα στον Παράδεισο, στους πρωτοπλάστους, ο νους τους ήταν απλά όλα. Δεν ήταν σύνθετα. Γιατί μετά την παράβαση διαιρέθηκε η μνήμη και έγινε πολυσχηδής η μνήμη του ανθρώπου και σύνθετη. Γι' αυτό και οι λογισμοί μας τώρα δεν είναι απλοί, δεν είναι σύνθετοι. Λέμε ότι πρέπει να κάνουμε τον καλό λογισμό πάντοτε. Ποιος είναι αυτός ο καλός λογισμός? Είναι αυτό που λέει ο Άγιος εδώ. Να είναι απλός, χωρίς να είναι σύνθετος. Δηλαδή, να μην καθόμαστε και εξετάζουμε γιατί αυτό και γιατί εκείνο, πώς αυτό και πώς εκείνο. Όχι. Να δεχόμαστε πάντοτε το καλό στον άλλον που βλέπουμε. Να έχουμε την επιοίκεια και την αγάπη που θα μας κάνει να βλέπουμε το καλό. Να σκεπτόμαστε το καλό. Να είναι απλός ο λογισμός μας. Όπως τον έπλασε ο Θεός εξ αρχής. Και όχι όπως τον κατήντησε η αμαρτία, η πτώση. Αυτό λοιπόν σημαίνει το να είναι καλός ο λογισμός μας. Πάντοτε. Να βλέπουμε πάντοτε το καλό. Τέτοια παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά παραδείγματα. Και μέσα από την καθημερινή σας ζωή, αλλά και από τα βιβλία που διαβάζετε, τα πατερικά, θα έχετε συναντήσει πολλά τέτοια παραδείγματα πώς μπορούμε να κάνουμε τον καλό λογισμό για τους άλλους ανθρώπους. Οι Άγιοι πάντοτε έκαναν τον καλό λογισμό. Ακόμα και αν έβλεπαν έναν αμαρτωλό να αμαρτάνει, προσπαθούσαν να κάνουν τον καλό λογισμό και να βρουν ελαφρυντικά στον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον αμαρτωλό, οι Άγιοι τον έβλεπαν πάντοτε σαν αδελφό και σαν εικόνα του Θεού. Την αμαρτία μισούσαν. Όπως ο γιατρός, τον άρρωστο δεν τον μισεί, τον αγαπάει και κάνει το παν να τον θεραπεύσει. Έστω και αν έχει καρκινογόνους όγκους και πρέπει να κάνει επεμβάσεις και πρέπει να αγωνιστεί πολύ για να τον σώσει. Και από τα χέρια και τα δόντια του θανάτου να τον λυτρώσει ο γιατρός. Τον αγαπάει τον άρρωστο, την αρρώστια πολεμάει. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος, έτσι πρέπει να φτάσουμε και εμείς αν θέλουμε να είμαστε αληθινοί χριστιανοί, να μισούμε την αμαρτία, το κακό, την κακία, όχι τον άνθρωπο που έπεσε στην αμαρτία, πιθανόν ο αδελφός μας, και μάλιστα που μπορεί να έχουμε πέσει και εμείς τα ίδια ή και μπορεί να πέσουμε, όπως έλεγε κάποιος Αβάς στην έρημο της Αιγύπτου, του είπανε για κάποιον που έπεσε και αμέσως έκανε τον καλό λογισμό και είπε, αφού προσευχήθηκε στον Κύριο για τον αδελφό, εκείνο ο αδελφός μου έπεσε σήμερα, εγώ μπορεί να πέσω αύριο. Και αμέσως έκανε τον καλό λογισμό να μην κατακρίνει, να προσευχηθεί για τον αδελφό του να τον σώσει ο Θεός. Αρχή λοιπόν και αιτία των λογισμών είναι η μνήμη που ήταν απλή και ενιαία και διαιρέθηκε με την παράβαση του ανθρώπου, με την οποία έχασε τη μνήμη του Θεού και καταστράφηκε με τις ίδιες τις δυνάμεις της, αφού έγινε από απλή μνήμη σύνθετη και από ενιαία μνήμη έγινε πολυσχηδής, πολύπλοκη. Και παρακάτω ο Άγιος λέγει ότι η θεραπεία της αρχαίγονης μνήμης είναι η επάνωδός της από την πονηρή και ολέθρια μνήμη των λογισμών στην αρχαία απλότητά της που είχε ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο. Γιατί η παρακοή δεν έκανε μόνο όργανο της κακίας στην απλή μνήμη της ψυχής έναντι του αγαθού, αλλά διεύθυρε και όλες τις δυνάμεις της ψυχής που είπαμε. Οι δυνάμεις της ψυχής είναι το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Κατέστρεψε όλες τις δυνάμεις της ψυχής, τις εχάλασε. Άμβλινε δε και τις φυσικές ορέξεις της ψυχής για την αρετή, διότι κατά φύσιν επλάστη καλός. Έδωσε όρεξη φυσική ο Θεός στον άνθρωπο για την αρετή, για το καλό. Γι' αυτό η αρετή και το καλό είναι το κατά φύσιν που πρέπει να ζει ο άνθρωπος, είναι η φυσική ζωή του ανθρώπου. Αντίθετα, η παραφυσική ζωή είναι η αμαρτία, το κακό. Και καλείται ο άνθρωπος από το κατά φύσιν, από την φυσική ζωή που τον έπλασε ο Θεός, να φτάσει στο υπερφύσιν, στην υπερφυσική ζωή του πνεύματος, της αγιότητος, της τελειότητος, της απαθίας. Επίσης, συμπληρωματικά σε εκείνα που είπαμε για το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης, στο λογικό μέρος της ψυχής ανατέλουν και ενεργούν οι λογισμοί. Στο θυμικό μέρος τα θηριώδη πάθη. Στο επιθυμητικό η μνήμη της κτηνόδους ορέξεως. Και ακόμα λέει και μια ωραία παρομοίωση ο Άγιος. Η έφοδος, λέγει, των πονηρών λογισμών πολλές φορές μοιάζει με ένα ρεύμα ποταμού που ορμάει ορμητικά μέσα στο νου μας. Με αυτούς γίνεται η προσβολή και στη συνέχεια η συγκατάθεση στην αμαρτία, που είναι σαν μια πλημμύρα, σαν μια πλημμύρα, σαν μια φουρτουνοσμένη θάλασσα που με κύματα σκεπάζει την καρδιά. Γι' αυτό χρειάζεται, θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να έχουμε ένα κυματοθράφστη. Ναι. Και ποιος είναι αυτός ο κυματοθράφστης? Να έχουμε ένα φύλακα. Να έχουμε διπλοσκοπιά στο νου μας και στην καρδιά μας. Είναι η νύψεις. Είναι η επαγρύπνηση. Τι σημαίνει νύφο? Σημαίνει επαγρυπνώ. Είμαι ξύπνιος. Είμαι άγρυπνος. Σε κάθε στιγμή και ώρα πρέπει να παρακολουθώ να μην μπαίνουν μέσα στο νου μου, μέσα στην καρδιά μου, πονηρές σκέψεις, κακές σκέψεις, κακοί λογισμοί. Να έχω σκοπιά, να έχω περιφρούρηση συνεχώς μέσα στο νου μου. Αλλά μπορώ να το κάνω μόνος μου? Όχι. Δεν μπορώ μόνος μου, γιατί είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, αδελφοί μου. Οπότε τι χρειάζεται? Χρειάζεται κάποια συμμαχία, κάποιος άλλος να έρθει να με βοηθήσει. Και ποιος είναι αυτός? Είναι το γλυκύτατο και πανεφρόσινο και παντοδύναμο και υπερευλογημένο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, που είναι ο μεγάλος σύμμαχος όλων των αγωνιστών. Λοιπόν, και πώς θα γίνει αυτή η συμμαχία, πώς θα έρθει αυτή η δύναμη του Χριστού να με βοηθήσει? Με την προσευχή. Η μνήμη του Θεού με την προσευχή. Και ποια προσευχή? Την αδιάλειπτη προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, που δεν χρειάζεται να είμαστε, ούτε να ξέρουμε πολλά γράμματα, ούτε να είμαστε μορφωμένοι, ούτε να έχουμε πτυχία πολλά, ούτε καθίσουμε σε μια στάση προσευχής. Παντού και πάντα, μέρα και νύχτα, στη δουλειά μας, στο δρόμο, στην εργασία, στο σχολείο, οπουδήποτε και αν είμαστε, μπορούμε στην αγορά να λέμε εσωτερικά ή ψιθυριστά, με τον ενδιάθετον λόγον, εσωτερικά, αυτό σημαίνει με τον ενδιάθετον λόγον, ο ενδιάθετος λόγος είναι αυτός ο λόγος προτού γίνει προφορικός, προτού το πούμε, ή με τον προφορικό λόγο να λέμε συνέχεια το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Επικαλούμενοι συνεχώς τη βοήθεια του Κυρίου, σφραγίζοντας το νου μας συνεχώς με το όνομα του Κυρίου, με τη σφραγίδα του ονόματος του Κυρίου. Δεν υπάρχει πιο αποτελεσματικό μέσο, δεν υπάρχει καλύτερο φάρμακο, μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, και καλύτερη θεραπεία από το να επικαλούμεθα συνεχώς το παντοδύναμο και πανσωστικό όνομα του Κυρίου, που όταν το ακούν τα πονηρά πνεύματα σκορπίζονται, χάνονται σαν καπνός, φεύγουν, και καθαρίζει ο ορίζοντας της ψυχής μας, που προηγουμένως μπορεί να ήταν συνεφιασμένος με μπουρίνια πολλά από τα σύννεφα και από τους ανέμους των λογισμών και, της μνήμης της κακής, των ενθυμίσεων των κακών ή των ενιών των πονηρών μέσα μας. Αλλά εκτός από αυτό που είναι το πιο πρακτικό και το πιο αποτελεσματικό φάρμακο και μέσον για την θεραπεία από τους κακούς λογισμούς, υπάρχουν και άλλα, μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, μέσα και φάρμακα θεραπευτικά για να καθαρίσουμε την ψυχή μας. Ας δούμε ποια είναι αυτά. Είναι η νηστεία. Η νηστεία βοηθάει πάρα πολύ, διότι το σώμα με την ψυχή είναι ενωμένα και το ένα επιδράει στο άλλο. Η ψυχή επιδράει στο σώμα και το σώμα επιδράει και στην ψυχή. Λοιπόν, μέσα στην Ορθοδοξία μας, οι πατέρες, αντιθέτως προς τους αιρετικούς, τους παπικούς που κατήργησαν την νηστεία, τους προτεστάντες, τους μάρτυρες του Χωβά και όλους τους άλλους αιρετικούς που δεν έχουν νηστεία, οι πατέρες με πολύ ανθρωπολογικά, θα πούμε, κριτήρια και πολύ σοφά, πανσοφά, έχουν βάλει την νηστεία, την οποία βέβαια έχει καθορίσει η Εκκλησία μας, εκτός από τους ανθρώπους, τους χριστιανούς που πάσχουν από κάποια ασθένεια βαριά που δεν μπορούν να νηστέψουν. Γι' αυτό λοιπόν η νηστεία είναι, λένε οι Άγιοι Πατέρες, παθοκτόνος, κτίνει τα πάθη, σκοτώνει τα πάθη, πολεμάει τα πάθη. Είναι παθοκτόνος η νηστεία και βοηθάει. Δεν χρειάζεται να μας το πούν άλλοι. Μπορούμε ο καθένας μας από την πείρα του να το δοκιμάσει και να το δει στον εαυτό του πόσο βοηθάει η ορθόδοξη νηστεία, η νηστεία της Εκκλησίας μας, όπως την καθορίζει η Εκκλησία μας. Εκτός λοιπόν από την προσευχή είναι η νηστεία, είναι και η αγρυπνία. Πολύ βοηθάει και καθαρίζει το νου η αγρυπνία. Πάρα πολύ. Γι' αυτό πάντοτε και όσο μπορείτε να παρακολουθείτε αγρυπνίες, γιατί βοηθούν, καθαρίζουν το νου και την καρδιά του χριστιανού οι αγρυπνίες. Ακόμα διάβασα κάπου ότι δεν μπορεί, λέει, να καθαρίσει η ψυχή και η διάνοια του ανθρώπου εάν δεν αποκτήσει τη συντριβή της διανοίας. Τι είναι αυτή η συντριβή της διανοίας? είναι το τεταπεινωμένο πνεύμα, ο άνθρωπος να έχει τεταπεινωμένο και συντετριμένο πνεύμα. Δηλαδή, όπως ένα ρούχο το οποίο έχει λερωθεί, δεν μπορεί να καθαρίσει χωρίς πολύ νερό και πολύ σαπούνι και απορριμπαντικό, αν δεν τριφτεί. Παλαιότερα οι νοικοκυρές τα πλένανε στα χέρια και στη σκάφη και τα τρίβανε και τα χτυπάγανε μάλιστα τα ρούχα παλαιές. Λοιπόν, τώρα μέσα στο πλυντήριο χτυπιέται το ρούχο για να καθαρίσει, χτυπιέται. Έτσι και η ψυχή, εάν δεν συντριβεί με πολύ νερό, με πολλά δάκρυα δηλαδή, τα δάκρυα είναι καθαρτικά, είναι η δεύτερη κολυμβήθρα της ψυχής, και με πολύ σαπούνι το ρούχο δεν καθαρίζει. Έτσι λοιπόν και η ψυχή θέλει συντριβή, θέλει ταπεινωμένο πνεύμα, λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, να συντριβεί η ψυχή, να πονέσει δηλαδή για την αμαρτία, για τους λογισμούς, τους πονηρούς που ίσως έκανε συγκατάθεση, τους δέχτηκε και έφτασε σε οποιοδήποτε στάδιο από αυτά τα στάδια που είπα προηγουμένως. Εάν δεν πονέσει η ψυχή, δεν συντριβεί, δεν κλάψει, δεν πονέσει, δεν μπορεί να φτάσει στην κάθαρση, να καθαρίσει εσωτερικά ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου. Δεν καθαρίζει. Αυτό το λέει επανειλημμένος στις σελίδες του ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, αλλά και όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Σε αυτό το σημείο, μάλιστα, πολλοί πατέρες αναφέρουν και εκείνο το ωραίο παράδειγμα που είναι γνωστό. Όπως το φίδι, λέει, για να βγάλει το παλιό του φόρεμα, το παλιό του δέρμα, περνάει από στενοπούς, από στενές πέτρες και αγκάθια για να μπορέσει να βγάλει το παλιό του αυτό φόρεμα που είχε. Έτσι και η ψυχή, λέει, πρέπει να περάσει από κάποια στενότητα, από κάποιο στενό, να συντριβεί, να πονέσει για να βγάλει το παλιό της φόρεμα και να φορέσει το καινούριο, την καινούργια εν Χριστώ στολή, να γίνει καινούργια εν Χριστώ κτίσης. Επίσης, ένα άλλο ωραίο παράδειγμα αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες και λένε όπως η γλώσσα σχετικά με την προσβολή και τη συγκατάθεση. Όπως η γλώσσα, λέει, για να βγάλει τα αυγά πρέπει να καθίσει εκεί και να τα έχει κάτω από τα φτερά της για πολλές ημέρες. Έτσι, λέει, και η ψυχή όταν τα φυλάει τους πονηρούς λογισμούς είναι σαν να κυοφορεί τους πονηρούς λογισμούς και δεν τους πετάει έξω να τους εξαφανίσει για να λυτρωθεί. Ή όπως ένα φίδι, άμα το αφήσουμε στη φωλιά του μέσα κουλουριασμένο, θα γεννήσει και θα τεκνοποιήσει. Έτσι, λέει, και οι πονηρολογισμοί, αν θα μείνουν μέσα εκεί, τεκνοποιούν και κάνουν και άλλους λογισμούς, φαντασίες, εικόνες κλπ. Ενώ αν το πετάξουμε, το βγάλουμε από τη φωλιά του, το βγάλουμε έξω με την εξαγόρευση, με την εξομολόγηση, δηλαδή εξομολόγηση που είναι θεραπευτικό μέσο της ψυχής, από τα πλέον θεραπευτικά, γιατί είναι και το μυστήριο, η χάρις του μυστηρίου που έρχεται όταν βγάλει ο άνθρωπος αυτό που έχει από μέσα του. Και να με συγχωρέσετε, όταν ο άνθρωπος, για να σας το κάνω πιο παρασυστατικά, όταν φάει, λένε οι Άγιοι Πατέρες εδώ στη Φιλοκαλία, κάτι βλαβερό, κάτι βαρύ στο στομάχι του και τον βαραίνει και δεν μπορεί, μόνο μπορεί να ελευθερωθεί όταν το βγάλει. Έτσι είναι και οι λογισμοί. Μόνο όταν τους βγάλει τους πονηρούς λογισμούς ο άνθρωπος, τους κακούς λογισμούς από μέσα του και αδειάσει, μπορεί να ελευθερωθεί και να νιώσει ανακούφιση η ψυχή κατόπιν. Και άλλο παράδειγμα ακόμα αναφέρουν οι πατέρες. Όπως λέει, φεύγουμε από ένα τόπο που βρωμάει και έχει δυσοδεία, έτσι πρέπει να φεύγουμε από τους πονηρούς και τους κακούς λογισμούς που βρωμίζουν την ψυχή, μολύνουν την ψυχή, το εσωτερικό μας, το νου μας, την καρδιά μας. Όταν τους δεχόμεθα, εννοείται, όταν τους κάνουμε συγκατάθεση. Άλλο όταν έρχονται σαν προσβολή, έρχονται, φεύγουν σαν πουλιά, τους διώχνουμε μακριά και είπαμε είμαστε στη σκοπιά μας, είμαστε στη φρουρά μας και δεν τους αφήνουμε να εισέλθουν μέσα μας. Επίσης αναφέρουν κάπου οι πατέρες για την αντίρρηση. Τι είναι η αντίρρηση? Η αντίρρηση είναι όταν έρχεται ένας λογισμός και προσπαθούμε με την αντίρρηση, με την αντιλογία δηλαδή, μας λέγει κάτι ο πονηρός λογισμός μέσα μας και εμείς αντιλογούμε και λέμε ότι όχι, δεν σε δέχομαι, είμαι παιδί του Θεού, δεν σε δέχομαι να μπεις μέσα μου, να κυριαρχήσεις. Αυτό λέγεται αντίρρηση. Ο Κύριος σε κάποιο σημείο λέει ότι όπου θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών. Δηλαδή, όπου είναι ο νους μας, ή μάλλον σε όποια πράγματα κλείνομαι, είτε στα γήινα πράγματα και νοήματα, εκεί είναι και ο νους μας και η καρδιά μας. Είτε κλείουμε στα θεία πράγματα και νοήματα, στα ουράνια, τα καθαρά, εκεί είναι η καρδιά μας και ο νους μας. Ο νους μας, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ομοιάζει με ένα νερόμυλο που κινείται. Ποτέ δεν μπορεί να μείνει αργός. Κινείται, δουλεύει αυτός ο νερόμυλος. Ανάλογα τώρα τι θα ρίξουμε μέσα. Θα ρίξουμε σιτάρι. Αυτό θα λέσει. Θα ρίξουμε καλούς λογισμούς δηλαδή. Θα ρίξουμε καλές σκέψεις, καλές έννοιες και μνήμες. Αυτό θα λέσει. Θα ρίξουμε κακές μνήμες, κακούς λογισμούς. Πάλι αυτό θα λέσει ο νους μας. Δεν μένει ποτέ αργός. Πρέπει να προσέχουμε τι ρίχνουμε σε αυτό το νερόμυλο που λέγεται νους. Κάτι άλλο ακόμα το οποίο θα ήθελα να πούμε είναι ότι το λογιστικό της ψυχής είναι εκείνο το οποίο κυβερνάει και το θυμικό και το επιθυμητικό. Είναι κατά έναν τρόπο ο ηνίοχος, ο καβαλάρης που κρατάει τα ηνία, που κρατάει το χαλινάρι. Και για το θυμό, ο θυμός είπαμε είναι δοσμένος από τον Θεό εναντίον των παθών και των δαιμόνων, των πονηρών πνευμάτων και όχι εναντίον του πλησίον μας, εναντίον του αδελφού μας. Κρατάει λοιπόν το χαλινάρι. Εάν όμως το θυμικό ή το επιθυμητικό μέρος της ψυχής σαν ένα άγριο άλογο σπάσει τα χαλινάρια, τότε πλέον συμπαρασύρει και τον ηνίοχο, συμπαρασύρει και το λογιστικό μέρος της ψυχής και τους λογισμούς μας και τις σκέψεις μας συμπαρασύρονται τότε είτε από το θυμό, όταν ο άνθρωπος είναι ένα θυμώδης, παραδείγματος χάρη. Βλέπετε, συμπαρασύρονται και οι λογισμοί του, γεμίζουν οι λογισμοί του από μίσος, από κακία εναντίον του αδελφού και του πλησίων. Και οι επιθυμίες ακόμα κατόπιν διαστρέφονται. Όλες οι δυνάμεις, δηλαδή όλα τα μέρη της ψυχής κατόπιν διαστρέφονται. Γι' αυτό το ένα μέρος της ψυχής επιδράει επάνω στο άλλο. Όμως το λογιστικό είναι εκείνο που είναι ο ηνίοχος που κυβερνάει τα άλλα μέρη της ψυχής μας. Τέλος θα ήθελα να τελειώσουμε με κάτι που θα σας διαβάσω από τον Άγιο Πέτρο το Δαμασκηνό. Βρίσκεται στον τόμο της Φιλοκαλίας, στον τρίτο τόμο της Φιλοκαλίας. Νομίζω ότι το θέμα αυτό περιλογισμών είναι βέβαια πολύ μεγάλο και ανεξάντρητο και ότι απασχολεί όλους τους ανθρώπους. Εφόσον είμαστε, όπως είπαμε, έλογα όντα, δηλαδή λογικά όντα και έχουμε όλοι μας λογιστικό. Μας απασχολεί όλους και γι' αυτό θα πρέπει πάντοτε να προσέχουμε, να καθαρίζουμε το νου μας και την καρδιά μας, τους λογισμούς μας, γιατί αυτό είναι το εσωτερικό του ποτηρίου που θέλει καθάρισμα. Ό,τι και να κάνει κανείς, λένε οι Άγιοι Πατέρες και ο Κύριος μας μέσα στο Ευαγγέλιο και οι Άγιοι, εάν δεν καθαρίσει το εσωτερικό του, ματέως κοπιάζει και αγωνίζεται. Πρέπει να καθαρίσουμε την καρδιά μας, το νου μας, την εσωτερική μας ύπαρξη. Από εκεί ξεκινάνε όλα, και τα καλά και τα κακά. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μεγάλος αγώνας, μεγάλη προσοχή. Προσοχή και προσευχή, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Προσευχή και προσοχή. Αυτή η προσοχή είναι η επαγρύπνηση που είπαμε προηγουμένως, είναι ύψης δηλαδή. Να έχουμε προσοχή, να έχουμε σκοπιά, να έχουμε πάντοτε περιφρούρηση, φρουρά στο νου μας. Μάλιστα υπάρχει μια κατάσταση που φτάνει κανείς όταν αγωνιστεί πολύ και έχουν φτάσει πολλοί Άγιοι σε αυτήν την κατάσταση, στην ειρήνη των λογισμών. Τι είναι η ειρήνη των λογισμών? Είναι μια πνευματική κατάσταση ευλογημένη πλέον, που ο άνθρωπος δεν ταράζεται ούτε από ένα εύλογο λογισμό, ούτε από ένα παράλογο λογισμό. Ευρίσκεται σε μια κατάσταση ευλογημένης απαθίας. Δηλαδή η απάθεια είναι η απαλλαγή από τα πάθη. Αυτή είναι η ειρήνη των οικισμών. Είναι, κατά τους Αγίους Πατέρες, ο τόπος του Θεού εκεί, που αναπαύεται ο Θεός, στην ειρήνη των λογισμών. Να μην έχει ο άνθρωπος κακούς λογισμούς, να κάνει πάντοτε τον καλό, τον απλό λογισμό μέσα του και να βρίσκεται στην ειρήνη των λογισμών. Η ειρήνη των λογισμών είναι η κατάσταση, το επίπεδο της απαθίας στον άνθρωπο, που έχει απαλλαγή από τα πάθη, που βρίσκεται σε μια ουράνια και θα λέγαμε θεϊκή κατάσταση που φτάνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Θα τελειώσουμε από ένα απόκομμα το οποίο θα σας διαβάσω, απόσπασμα από αυτά που λέγει ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός στα κείμενά του. Περί προσοχής και φυλάξεως του νου. Χωρίς προσοχή και εγρήγορση του νου είναι αδύνατο να σωθούμε και να λυτρωθούμε από το διάβολο, όποιος περπατά σαν λιοντάρι που βρυχέται και ζητεί ποιον να καταπιεί. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε συχνά στους μαθητάς του: «Να είστε άγρυπνοι και να προσεύχεστε, γιατί δεν γνωρίζετε την ημέρα και την ώρα», προκαταγγέλλοντας όλους με αυτά τη μνήμη του θανάτου. Να και ένα άλλο θεραπευτικό μέσο που μας βοηθάει, η μνήμη του θανάτου. Να σκεπτόμεθα πάντοτε, να έχουμε μνήμη θανάτου όπως είχαν οι Άγιοι, να σκεπτόμαστε τον θάνατο, που είναι μία πραγματικότητα, η μεγαλύτερη πραγματικότητα. Για να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ευπρόσδεκτη απολογία, η οποία γίνεται από έργα και προσοχή. Οι δαίμονες, όπως λέγει ο Άγιος Ιλαρίων, είναι άειλοι. Οι δαίμονες, τα πονηρά πνεύματα, είναι άειλοι, δεν έχουν ύλη, αλλά είναι και άϊπνοι, δεν κοιμούνται ποτέ. Εμείς κοιμούμεθα, αυτοί δεν κοιμούνται. Και όλη η φροντίδα τους είναι να μας πολεμούν και να οδηγήσουν στην απώλεια της ψυχής μας. Με λόγο, με έργο και λογισμό. Ενώ εμείς δεν είμαστε έτσι. Αλλά άλλοτε φροντίζομαι για απόλαυση και δόξα που περνάει, ενώ εκείνοι έχουν συνεχή φροντίδα να μας μολύνουν και να μας καταστρέψουν και να διαστρέψουν και το λογιστικό μας και το θυμικό και το επιθυμητικό μέρος της ψυχής μας και ολόκληρη την ύπαρξή μας. Ενώ εμείς, λέει, δεν είμαστε έτσι. Άλλοτε φροντίζουμε για απόλαυση και για δόξα που περνάει, άλλοτε για πράγματα του βίου και για άλλα πολλά, και δεν θέλουμε ούτε λίγο να αναλάβουμε να εξετάζουμε το βίο μας για να συνηθίσει με αυτό ο νους και να μπορέσει να προσέχει στον εαυτό του χωρίς προσπάθεια. Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να συνηθίσουμε να προσέχουμε τον εαυτό μας χωρίς ειδική προσπάθεια, χωρίς άγχος δηλαδή. Σε αυτό πάρα πολύ μας βοηθάει η μνήμη του Θεού, η προσευχή δηλαδή, η ευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», εσωτερικά που πρέπει να το καλλιεργούμε συνέχεια. Όπως λέγει ο Σολομών, περνούμε ανάμεσα από πολλές παγίδες. Γι' αυτές έγραψε ο Άγιος Χρυσόστομος και εξηγεί λεπτομερώς ποιες είναι αυτές οι παγίδες, με μεγάλη ακρίβεια και με πολλή σοφία. Και ο Κύριος, θέλοντας να κόψει κάθε φροντίδα μας, διέταξε να καταφρονούμε και αυτή την τροφή και την ενδυμασία για να έχουμε μία μόνη μέρημνα. Το πώς να γλιτώσουμε σαν ζαρκάδι από τη θηλιά και σαν όρνεο από την παγίδα. Καθώς αναφέρουν οι παροιμίες, για να φτάσουμε στην οξυδέρκεια του ζαρκαδιού και στο πέταγμα ψηλά του ορναίου με την αμεριμνησία. Όλη τη μεριμνά μας να την έχουμε στον Κύριο. Γιατί πολλές φορές οι πολλές μεριμνές, αυτό θέλει να πει ο Άγιος εδώ, οι πολλές φροντίδες, οι πολλές μεριμνές, οι υγιεινές, οι υλικές, μας κάνουν να κάνουμε και πολλούς λογισμούς, πολλές σκέψεις, να πελαγώνουμε, να θαλασσώνουμε μέσα στους λογισμούς και στις σκέψεις. Και το πιο θαυμαστό είναι ότι ο Σολομών τα έλεγε αυτά, αν και ήταν βασιλιάς και είχε τόσες φροντίδες ένας βασιλιάς, ένας κυβερνήτης. Επίσης και ο πατέρας του, ο Δαβίδ, έλεγε και έπρατε τα ίδια. Και ενώ είχαν τόσο μεγάλη προσοχή και πολλούς αγώνες και διέθεταν κάθε σοφία και αρετή, ύστερα από τα τόσα χαρίσματα και τη φανέρωση του Θεού, νικήθηκαν αλίμονο από την αμαρτία, ώστε ο μεν Δαβίδ εθρύνησε ταυτόχρονα για μοιχεία και φόνο, ο δε Σολομών έπεσε σε τόσα δεινά. Λοιπόν, αυτό Δεν είναι άραγε γεμάτο από φρίκη και τρόμο για μας, για όσους έχουν νου, όπως λένε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και ο ασκητής Φιλίμων? Πώς λοιπόν δεν φρύτομαι και δεν αποφεύγομαι τον περισπασμό του βίου εξαιτίας της ασθενείας μας, εμείς που δεν είμαστε τίποτε, αλλά μένουμε ανέστητοι σαν άλογα ζώα? Και μακάρι σαν τα άλογα ζώα, λέει ο Άγιος εδώ για τον εαυτό του βέβαια, να είχα φυλάξει τη φύση μου ο άθλιος, γιατί και σε αυτό ακόμα ο σκύλος είναι καλύτερος από μένα, λέει ο Άγιος. Τέτοια ταπείνωση έχουν οι Άγιοι αδελφοί μου. Και αυτή η ταπείνωση νομίζω είναι το σπουδαιότερο που πρέπει να αποκτήσει κανείς μαζί με όλα τα άλλα. Γιατί στην ταπεινή και στην τετριμένη καρδιά έρχεται και κατοικεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος και φέρνει θεϊκούς και ουράνιους λογισμούς, αλλά και βοηθάει την ψυχή αυτή να πολεμήσει στον πόλεμο, τον οερό πόλεμο που έχει, για να βγει νικήτρια και να στεφανωθεί και να φτάσει στην ειρήνη και στην κατάπαυση των λογισμών, την οποία εύχομαι σε όλους σας να αποκτήσουμε σε αυτή τη ζωή μας, στο υπόλοιπο της ζωής μας, να αγωνιστούμε ο καθένας μας όσο μπορεί να καθαρίσει το εσωτερικό του, ώστε να βρεθούμε την ημέρα εκείνη ενώπιον του Κυρίου, για να μην μας πει ο Κύριος ότι αφήσατε το εσωτερικό του ποτηρίου ακάθαρτο, δηλαδή του νου μας, της καρδιάς μας, όπως το είπε στους Φαρισαίους. Εύχομαι να μας βρει ο Κύριος στον αγώνα επάνω και στην προσπάθεια αυτής της καθάρσεως, για να μας χαρίσει κατόπιν όλα τα αγαθά εκείνα τα οποία δίδει στους αγωνιστές. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους,

0: και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Θανάτων πατήσας κρέμτησε τη μνήμαση

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάστας, αμαρτίες ημών, δέσποτας συγχώρεσον τις αρνίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμενο και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν σου οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
1: Ότι σου εστίν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκες βασιλεύσεις κατά βαρβάρου δωρούμενος και τσονφυλάτων δια του σταυλού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ο υψωθήσαντο σταυρό οικουσίου, την υπονήμου σου κοινή πολιτεία του, εκτιμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφραν τη δυνάμει του πιστού βασιλίσει μόνο οίκα πολιγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει εν τη συνόπλων είναι σε ήτη των τρόπεων. Και νυν και ή και ει του αιώνα των αιώνων να μείνουν προστασία φοβερά και κατέσχε την παρήδη σε καθήτα σε κησί σημών πανίμητη Θεοτόκη. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείων σου ζεού σε κέλευσε βασιλεύει και χορήγη αυτή σου ουρανώθην την ήγη. Διότι έτεκε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον μα ο Θεό κατά το μεγαλέω το μεθάσο που άκουσαν και ελέησον.
0: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Έτι δε με θεύερ των εσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Έτι δε με θεύερ πατρό και αρχιεπισκόπη μόν καλλινίκου.
0: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Ότι ελέη μου και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι στην δωράκο σου πατρί του Παναγίου και κάθε τη οποία πνεύμα την καίει και ει του αιώνα των αιώνων.
0: Είναι ένα όνομα του κυρίου Αρχιεπίσκοπου.
1: Δόξα τη Αγία και ομούσιο και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε την καίει και ει του αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επιθύδησαν οι θλίβοντες με πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Είδε κύριε τη λύπτρο μου, η δόξα μου και ύψω την κεφαλή μου, φωνή μου προς κύριο και έκραξε και πήκουσό μου εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην του κύριου συντελήψετε μου, που φοβηθήσει μου από μοιράδο λαού του κύκλου συνεπιθεμένων μου. Ανάστε κύριε σώσου μου Θεό μου, τη επάταξα πάντα του εχθρών τάζ μου ματέω. Οδόντα αμαρτωλών συνέτριψε του κυρίου σωτηρία και επιτολών τη ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην του κύριου συντελήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε μου, δε την ογείου σου παιδεύσε μου. Ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν μη και επιστήρεξε σε πεμέ τη χείρα σου. Και στην ίεση στην τσαρκή μου πρόσωπο τη οργή σου και στην ειρήνη σου στέλνει πρόσωπο των αμαρτιών μου. Ότι είναι ομοίω πριν την κεφαλή μου, συμφορτίων βαρύ, ευαρύνθησαν επεμέ μου. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μόνο πέσμα από πρόσωπο τη αφροσύνη με ταλαιπώρησε και δεκάτα την ω τέλου όλη την ημέρα και τροπάζουν οι πορευόμοι. Ότι ψώοι με πλήστην εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεση στην τσαρκή μου. Κακόθην και ταπεινώθην ω φόδρα διόμιλε προ την αγού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στραγμό μου που σου καπεκρύβει. Καρδία μου ταράχτην καταλυπέ μου ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό που έστει μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξαναντιμήγγισαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάνη σε αματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δέω σου κοφό σου κύκων και ω άλλο σου καλύγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο ο άνθρωπο σου κακούν και έχουν το στόμα αυτό οι λεγμού. Ό,τι επίση κυρίλπη σα είσαι ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπον μήπω ότι πιχαρώσει με εχθρή μου και το σελευθύνη εμπόδο με πεμέ μεγαλοδημόνησα. Τι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και ελγιδών μου ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι να νομίω με εγώ έγκελο και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατεύονται υπέρ εμέ και πληθύνθε εν ημισού τη με αδίκω. Και τα παιδότη μου κακά αντί αγαθών ενδιαπαλώ με πει κατά δίκο ένα αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μία αποστή απε μου πρόσχη στη βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μία αποστή απε μου πρόσχη στη βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσεορθίζουν, εδίψησε η ψυχή μου πως απλώς εις άρξου με γερή μου και αβάτο και ανίδρου. Ούτε στην Αγία όθυνση του δίδει να μίσου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου περζοά στη χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσουν τη ζωή μου και το ονοματί σου έρωτα χείρα μου. Ω εξτέτο και ποιότητα σε πληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου σε νέση το στόμα μου. Η μνημόνευά σου επί τη τρομνή μου και τη όρθια σε μελέτων είσαι μου. Ότι γεννήθε βοηθό μου και τη σκέπη του πτωρίγου σου αγαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν τα λάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου σε λεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσου τη χείρα μου, φαίω μερίδε ελοπαίκου νέσονται. Ο δε βασιλεύσε, φραθήσετε επί το Θεό, υπενεθήσετε πάω σε μην αυτό την εφράγη στο μέλλον τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων Ισαίου, ούτε γεννήτε βοηθό μου και τη σκέπτη μου τερίγω σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμου δεν τελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μέρευσε και έκραξε και η νυχτή είναι αντίον σου. Εις αυτέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνοντας σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστη μετά το καταπενόντον εις λάκκον εγκινήθινος οι άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματικά θεύγοντες εν τάφωνο και μνήστης έτη και αυτή εκ της χειρός απόστησα. Έθετο αμιλάω και το τάρτον εις σκουτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους μετερουσμούς σου επίγαγες επεμέ. Εμάκρινας του νοστούς μου επεμέ έθετο με δέλημα η αυτής. Παραδόθην και ο ξεπορευόμενοι φθαλμοί μου στένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς Κύριε ότι την ημέρα διαπέτασε προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια για τριαναστήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη δίγησε τέτης εν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστής εν το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Κύριε και έκραξε και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τη Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου επέ μου. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπη σε πνεότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπολήθην. Εμέ διέλθουν οι οργές σου, εφημερές μη σου ξεταράξαμε. Εκεί κλωσάμε ως είδωλοι την ημέρα πυρίας που με άμα. Μάκρυνας επί μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μέρα σε και έκραξα και η νυχτή είναι αντίον σου. Είσαι ελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνοντας σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευελατεύω τα πάστα σε νομίες των αιώμων πάστας γνώσου. Το λυτρού μου εκθωρά στη ζωή σου, στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κενιστήσει το σαϊτού η νιώτη σου. Ποιον ελιμοσύνη σου, Κύριο, και κρίμα πα τη εδικουμένη. Εγνώριστε σου, δώσε φωτομό εσύ, τη εσύ, Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρ μου και λέει μου, ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλειο. Ού και στέλο οργιστή σε τεουδέ στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα σανομία σημών επίση εν ημίνου, δε κατά τα σαμαρτία σημών τα φέδο και νημίνου. Ότι κατά το ύψο φρανό που τη γη κρατέω ο Κύριο το έλειο αυτού του φοβμένου αυτών. Καθώς τον απέχουσαν το λέγω δεσμόν, η μάκρυ φημώντα ανομία Σιμών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρησε κύριο φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έχουν το πλάσμα η μόνη μνήστη του κουσεσμέν. Άνθρωπο ο συγχώρ του ημέρα αυτού, ο άνθρωπο του αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα αντίληθεν αυτό και όχι υπάρξει και ο πυγνώσει των τόπων αυτού. Το δέλειο του κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα τη φοβουμένου αυτών. Και η δικαίωση είναι αυτού η ποιήση αιών τη φυλάστου διαθήκη αυτού και μνημημένη των εντολών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο συνδρονό ετοίμαση του θρόνου αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατοί και οι ποιούντε στο λόγο αυτού, του ακούει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση την άμεση αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, σ' άκουσον τη προσευχή μου, νότι δε σήμαν τη αληθεία σου, σ' άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει και σε μετά τον δούλου σου, του δικαιωθεί στην οποία σου παζών. Ότι καταδίωξε τον εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωση είναι γίνει την ζωή μου. Εκάθεσε με να σκοτεινήσουν νεκρού αιώνου και κηδεία στην επέμε το πνεύμα μου, νημή ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη με τον αρχαίο να μελέτη στην πάση τη έργη σου ποιήμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ έτα χείρα μου ψυχή μου για να ιδρώσει. Ταχύ άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πέμου και μειωθεί σου με τι καταβαίνουν συνει λάκου. Ακουστό μου ποιήσω με το πρωί το ελαιό σου το επισύλπισε. Γνώρισε με κυριδό παρεύσου μου προσύρε την ψυχή μου. Ξυλούμε εκ των εχθρό μου, Κύριε, προ εκατέφυγουν. Διδάξω με του πίνη το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό με οδηγεί σημαίνει για ευθεία είναι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωτερεύσει του εχθρού μου. Για πολλοί πάντα του τρελίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό με οδηγεί σημαίνει για ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
2: Την ειρήνη του Κυρίου δείχνουμε.
1: πάντως κόσμο, έψτα αφία στον Αγίον του Θεού, εκκλησιών και των πάντων, ενώ σε του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λαϊσό.
1: Έρ του Αγίου οίκου του και του μεταπίστου σε βλαβίες και φόβο θεωσιών, ενώ αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λαϊσό.
1: Έρ των εσά ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λαϊσό.
1: Υπέρ πατρός και αρχιεπισκόπου μου, καλήν τιμή πρεσβυδερίου σου Χριστό διακονίας, καθώς του πληρού του λαού του Κυρίου Δεϊθόμε.
2: Κύριε Λαϊσό.
1: Υπέ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμε.
2: Κύριε Λαϊσό.
1: Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμε.
2: Κύριε Λαϊσό.
1: Περπλέον των ετυπωρούν των οσούν καμνών των εχμαλώδων και της ουδρίας αυτών του Κύριου Δεϊθόμε. Πέρτουρη στην νέη μα από πάση θλίψεω, οργή, κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμε.
2: Κυρία Λαϊσό.
1: Αντιλαβού όσων έχει και διαφυλάξουν μα ο Θεό τη η χάρη τη.
2: Κυρία Λαϊσό.
1: Παναγία Αχράντου, υπηρευλογημένη εν δόξου δε σύνσημων, ρωτόκου και έπαρθεν Μαρία τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή νημών. Στον Θεό παραθόμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι πρέπει πάσα δόξα τη μη προσκυνήσει στο πατρί και το γιο και το αγίο.

0: Άρα, Κύριε, γίνε το αυτή και σταυμαστήν οφθαλμής ημών, Θεός Κύριος και πεφάνεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Μεσούς εις της εορτής διψώσαν μου την ψυχήν ευσεβίας ποτής ονάματα, ότι πάσης σωτήρευό εις σας, ο διψών

0: Στην ορίδα της Θείας Εκκλησίας τα Σάλπιγγας, Γερμανών σοφών ιεράρχην και κλινών επιφάνειων, τιμήσομεν προχρόνως η πιστή, τον μεν ως εφρονήμα της θερό, υπέρ της του Χριστού εικόνος, των Θεομάχων λέοντα ελέξαντα, ως μας τη χαβή αιρέσεων δεινήν, των Άγιων επιφάνειων, ούτη καρεκτενός υπέρ ημών, Άι πρεσβεύουσι.
1: Και νυν και άι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, μεσούς εις της εορτής διψώσαν μου την ψυχήν, ευσεβίας πότης ονάματα, ότι πάσης σωτηρευόησας, ο δίψον ερχές το πρόσμε και πίνετο, η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός, δόξα σύ.
0: Έτσι και την ειρήνη του Κύριου διηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλάβου σώσου εις Κυρία φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησο.
0: Παναγία σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσφήνης ημών. Θεοτόκου και επαρθέν Μαρίας τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Στον το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε όλο το κράτος και σου εστίν βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαι και σε όνας

0: σου, ως πορφύρα και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη. Δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους ηκτυρμούς σου κατάπεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.
1: Η σοφία στο είδα και τη ζωή σαν αναβλίζω το κόσμο πάντα σωτήρ. Καλείς του αρίσαστε σωτηρία στα νάματα, το γαρθίον νόμο σου δεχόμενος άνθρωπος, εν αυτός βενή της πλάνης του άνθρακας, οφεν

0: Ζωμεν, το κράτος σου Χριστέ ο Θεός των δερμάτων αφεσινετούμενη, καταπέμψε πλουσίως της δούλης σου.
1: Ανάσταση Χριστού θεσάμεν προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση εννοούμε και δοξάζομεν, σιγάρι Θεός μόνο τόσο άλλον και είδαμε το όνομά σου ονομάζομεν, δεύτε πάντες πιστή, προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ενδούγαρη ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο, διαπαντός ευλογούνται στον Κύριο μου με την Ανάσταση αυτού, Σταυρό αγάρι που μήνας διημάς, θανά το θάνατο όλα σε.
2: Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα, λεώσου κατά το πλήθος του νεκτιμό σου, εξάλληψον το ανώνυμά μου, επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισον μου. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου στη διαπαντό σου, η μόνο ήμαρτον και το πονερό ενώπιό σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις του κρινεστές. Ιδού γαρ να νομίζεις αλήθιν και να μαρτύρεις εκείσεις έμε η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθιν αγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάζω. Δαντείς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνίζουμε και υπερχιόνια να φρενθήσουμε. Ακουτείς μαγαλίες εν και φροσύνη να γαλιάσουν και στέρτα πεινωμένα. Απόστεψαν το πρόσωπό μου των αμαρτιών μου και πάστε σαν ομοίες μου εξάλληψουν. Καρδία μου καθαρά να κτίσουν είναι ο Θεός και πνεύμα θες εγγέννησουν της εγκάτης μου. Μία απορρίψη μου από το πρόσωπο σου και το πνεύμα του Άγιου μία δανέλησα απ' εμού. Απόδεσ με αγαλία στην σωτηρία σου και πνεύμα την κοιμονικό στήριξόν με. Διδάσκω νόμο στο σοδού σου και σε βίσε πισέπει στο έψωση. Ρίσε με ξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Ότι θέλει στη θυσία να έδωκα λοκαυτώμα του και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τριμμένη καρδία στην τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που εξοδνώσει. Αγάθουν κύριε την ευδοκία στη Σιόν και υποδομηθεί ούτε η Χιρουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της ιερής δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, όταν ίσου θυσιαστεί διόν σου κόσμου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, έθνη κροτήσατε ευρέ, ηθρηνήσατε ο ζωοδότης γαρ Χριστός, τα δεσμά

ημών, ιά της σαρκός θε και ψυχής, Θεοειδήσι εγένετο άνθρωπος, το υποζυγείο σου το των παθών συναποκτήνας όρμημα και συν

ο πνεύματι υπό της προγνίας προγνωστής ως ιερεύστε ηγόρος εσώμενος Πάτερ υπεξέφυγες τυραννική μη εφρονία νόσιε

0: Δυναμούσον ελέησον και διαφυλάξον μας ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σαν χάρη, υπερευλογημένη σε ενδόξου δεσένης ημών Θεοτόπου για υπαρθέν Μαρίας. Με τα πάντων Αγίων ημών και σώσον ημάς. Και αγίους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ το Θεός ημών και εσύ τη δόξα μου να Πάτρε και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υγεία σε όλας των
2: αμήν της εορτής της νομικής μέσα ζούσης, όταν απάντω ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ Θεός, δεύτε και αρίσαστε η δώρα Αθανασία, σώθεση προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους εκτιρμούς σου δώρησε ημίν σίγαρ υπάρχεις, η ζωή, η πηγή της ζωής ημών.
1: Εθείς δόγμα εσύ την Εκκλησίαν, Πάτερ έπλησας Ορθοδοξίας, τες διδαχές σου αιρέσεις τρεψάμενος, της ευσεβίας των δρόμων επλήρωσας και συν το Παύλο την πίστην ετήρησας. Επιφάνιε Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ιεράν αμπεχόμενος στην στολή, ανεδείχθης υπέρμαχος του Χριστού μη πήξας παράνομον, βασιλέα πατήριμον, τον αφιένα μη κλίνασα Θεό προστάγματι, ραπισμούς υποφέρον ονίδι και σκόματα, όθεν ο αλάστορτο θυμό υπερζέσας, φουρνά

άφε συνδωρήσαστε. Τη εορτάσου υπόθω την Αγία Μνήμη σου και νυν και αη και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Τη σοφία στο είδωρ και τη ζωή.

0: Αντιλαβούσο σου με λέει σου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσύν σημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Στον το Θεό παραθόμεθα. Σίγαρο βασιλεύση ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με το Πατρέ και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικία και της αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ιεραρχών, τη θαυμαστή ξυνορίδα, ανεφημίσομεν πιστή κατά χρέος, συγερμανό των θείων επιφάνειων, ούτι γαρ κατέφλεξαν των αθέοντας γλώσσας, δόγματα σοφότατα διαθέμενη πάση.

0: και δόξαν ορθοδόξων διάδα την Αγία τιμήσομεν αξίως, ούτι γαρόφθησαν ημίν πίδια ασφαλείας κατεχθρών των ορατών και οράτων πάντοτε της πίστεως στήλια κλόνητη και της Εκκλησίας Θείος κόσμος όν φορούς ορθοτομή ευθύμος βόσα, εφράθιανε μη το πνεύμα μου όντως τη στολή μου ως περ πριν απολαβούς είναι ρετική διέριξαν μη μνούντες της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
1: Ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
0: Τη δωδεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίης Πατρός ημών Επιφάνειου Επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου φανής Επιφάνειος εν Κύπρο μέγας κλαίας παραυτή και θανών έχει μέγα τη δύο και δεκάτη Επιφάνειον μόρος ήλε τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίης Πατρός ημών Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως χαίρον αφής γην Γερμανός και γης θρόνων γης δημιουργού των θρόνων χέρι βλέπων όσιος πατήρ ημών Θεόδωρος εν Κυθύρης εν ειρήνη τελείουται τη αυτή μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης Βλάχος ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας αγχώνη τελείουται σόφρον υπάρχον ο Ιωάννη Βλάχε αθλής άριστα διαγάπην Κυρίου τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Ναι, θάλασσαν έπηξας βυθίσας συνάρμαση.

εκνότος εν βραχίωνι αυτούν, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, την δημιωτέραν των χέρμουβιν και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείων.

0: Δελαβούσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της
1: ηχάρητης.
0: Παναγία Σαχράντου υπηρεολογημένης εν δόξω δεσούν σημών Θεοτόπου και Παρθένου Μαρίας, τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εις ένους υπάσαι δυνάμεις των ουρανών και συ τη δόξα να παγούς του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οίκη έγιες

0: του σύμπαντος κόσμου, σταθείας των Αγίων των Θεοεκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Περ του Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστεως Ευλαβίας και Φόθειου Ισιών των εναυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Περ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινικού, του Τίμιου Πρεσβυτέριου της Εχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέδευσε ούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εναυτό και του καταξηράν θάλασσαν και έραφλο Χριστιμών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Περ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρποντής γης

0: Περ τουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στον Αγία Σαθράντου υπηρεπλογημένης εν δόξου δεσύνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Στον το Θεό μπραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Πρέπει να σας δώξω την

0: Είπατε το Θεός φοβερά τα έργου σου, το πλήθη της δυνάμειός σου, ψεύσοντες η ευσύ σου, τες πρεσβείες της Θεοδότου σου, ατέρ σου όσον ημάς.
1: Πάσα η γη προσκυνήσα τους άνσι και ψελά τους άνσι.

0: Λαούσον ελέησον, Κυρία, φύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Παναγία σαχράντου, υπερευλογημένη σε δόξου δεσύνης ημών, Θεοτόκου και επαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, στον το Θεό παραθόμεθα.
1: Κυρία.
0: Ότι ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και την έμψη και η δόξα ο Πατρός και το Υιό και το Άγιο Πνεύματος νικαίει και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός εκτιρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάρει το πρόσωπο αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, που αναστάς εκ νεκρών ψάλλοντας η αλληλού.

Εξομολογηθά σου ασυλλαγή ο Θεός, εξομολογηθά σου ασυλλαγή πάντες, σώσον ημάς ιέθε ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια.

Ο μονογενήσιος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέρων σωτηρίαν, σαρκωθήνα εκ της Αγίας Θεοτόκου και

0: Χριστός, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, σώσον ημάς.
1: Ετι και τι είναι η Κύριε δεηθόμεν.
2: Κυρία λέησον.
1: Αντιλαβούς όσον λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κυρία λέησον.
1: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσύνης ημών. Θεοτόκου και επαρθένου Μαρία.

Και η ομότων ρήθρων ακαινοθών, των λιπουμένων και πτωχών την προστάτην, την ακτίνος δίκην, την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν, επώνυμον την όντος δωρεόντων του Θεού, την πάνσεπτον και οσίαν, Θεοδόραν την βασίλισσαν, δεύτεροι ενάρτη πάντες πιστός, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή χαρά ενάους υπέρ ημών, που παύει πρεσβεύουσαν. Ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των τοχών υπεράσπιστης, ασθενούντων ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργια, πρέσβευε Χριστό το Θεό,

0: Ασύ.
1: Είπεν ο Κύριος προς τους ελληλιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν της των λόγων των αιμών τηρήσει θάνατον ου μη θεωρήσει εις τον αιώνα, είπονουν αυτό οι Ιουδαίοι νυν εγνώκαμεν ότι δαιμόνιον έχεις. Αβραάμ απέθανε και οι προφήτε και συλλέγεις, εάν της των λόγων μου τηρήσει ου μη γεύσετε θανάτου εις τον αιώνα. Μη σημίζον ή του πατρός ημών Αβραάμ ότι απέθανε και οι προφήτε απέθανον. Τι να σε αυτόν συμποιείς, απεκρίθη ο Ιησούς, εάν εγώ δοξάζω εμ' αυτόν, η δόξα μου δεν εστίν ο πατήρ μου, ο δοξάζομεν ον ημείς λέγεται ότι Θεός ημών εστί. Και ούκ εγνώκατε αυτόν, εγώ δε είδα αυτόν και αν υπό ότι ούκ είδα αυτόν έσομαι ομοίως ημών ψεύστης. Αλλά είδα αυτόν και τον λόγον αυτού τηρώ. Αβραάμ ο πατήρ ημών η Γαλιάσα το είναι ήδη την ημέραν την εμήν και είδε και χάρη. Είπονουν οι Ιουδαίοι προς αυτόν, 50 έτη ούπο έχεις και Αβραάμε όρακας, είπεν αυτοί ο Ιησούς. Αμήν αμήν λέγω ημίν, πριν Αβραάμ γενέστε εγώ ημίν.

0: Ούτου και τον μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περδουρίστην ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Υπέρτε με τέλο να μαρτυμάτω που του λαού ονομάτω και θα τους ισούμε σε χάρη μου στον Ιστιτρόλ και στην Αποξινό σου πνεύμα του χάρη του Σουάου κατ' όνει θυμάς και έπειτα προτείμε να δωρά τα αυτά και πάντα το λαός. Για τον νυκτηρμόν του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει. Συν τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό

0: αστήραστα αστήρας εν σοφία πρόσχομε.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόουσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ενχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

Σε ευχαριστήσω που σκύβω και υπέρ του των απάντων ευχαριστούμε. Συ και το μόνο γεννήσιο Υιό και το πνευματί σου το Αγίου υπέρ πάντων ονείς μεγενοκίσμενο των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις εμάς γεννημένων. Ευχαριστούμε συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών μου δέξα στην κατεξίω σου σκέτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυπα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραφώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ παρακατοικηθέμεθα τη ζωή ημών άπας και την πείρα δέσπου εφλάθου που αγαλούμες και δεόμεθα και οικετεύομαι κατά αξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και βρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος της άφεση αμαρτιών της συγχώρηση που λίγο λιμάτων, Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν εις Βασιλείας Ουρανού Κληρονομία, Παρησίαν της Προσέμιης Κρίμα εις Κατάκριμα. Και κατά αξίωσον ημάς δέσοντα μετά Παρησίας ακατακρίτως τόλμαν, επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
2: Πάτηρ ημών ου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η Βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλεύτες ημών, και εμείς ενέργηση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας.

0: κατέβησε στον κρυφτή, λέει του ξηκόντε το τα πάντα παραγωγών. Αυτό είναι το ρόλο και έπειτα και τη κυκλικότητα τη θεατών και φαλά. Ουγαρέκλασσα και κέματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σιωδέ που έδωκε με ένα πάσιμο σε καθόρυξο μάλιστα όταν δεν έκανε στο διαχρία τη πλέουση σύμπληξη του τοπορού συνόδου. Γνωσούντα ίαση ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων νέων. Χάρτη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού με θεοευλογητό. Συντομανά και για τον κουτσοποιό σου πνεύμα την ίγκαι και σε όλα στον αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου. Εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξης βασιλείας σου και ελθέη στο Αγιά Σήμα σου. Άνω το Πατρίς είναι καθήμενος και όδη μην αρώτε συνών. Και καταξίωσον τι κρατεά σου χειρή. Για τα βούνε μη το αχράνου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δήμων παντί το λέω Θεός συλλάστη κίνητο με το λόγιο και λέει σώμα. Θεός συλλάστη κίνητο με το λόγιο και λέει σώμα.

0: Θεού, κοινων όλμε παράλαβε. Μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, καλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητή μου Κύριε. Εν τη βασιλεία σου, νίσθητή μου Άγιε, εν τη βασιλεία σου.
1: Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλογήσον.

0: των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίων σε ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων έσω και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σοι, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Σοι δε στο φλάνθο του ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση μας των επουρανίων Σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοδόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν φόβο Σου, τους πάντας φρούρουσον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εσύ εν δόξου του Θεοτόπου του Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου. Ότι Εσύ ο Αγίας

0: την κυριολογήσουν πότε.
1: Ευλογών του ευλογούντα σε κύριε και γιάζον του επισεπιπιθώντα όσο το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου, φύλαξον Αγία σου του αγαπώντα. Την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτού αντιδόξασον τη θεϊκή σου δύναμη και μη εγκαταλείψη μα του ελπίζοντα επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τε Εκκλησίε σου, τη ιερεύση, τη άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και παν δόρημα τέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του πατρό των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμω με τον Πάτρε και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν έως του αιώνος ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν έως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και ως του αιώνος.
1: Του Κυρίου διηθώμε.
0: Κύριε λαϊσφόν.
1: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε εφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και και σε αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σύ Χριστέ ο Θεός, ελπίση μόν δόξα σύ.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίγε εις τους αιώνας κύριε Λέσου κύριε Πάτερ
1: Άγιε. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόνης αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων υπουρανοιών δυνάμενων σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξου και πανεφήμων αποστόλων των Αγίων ενδόξου και καλλινικών μαρτύρων. Νοσίων και Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών, το Οσίου Πατρός ημών. Παρθενείου Επισκόπου Ραδοβής Δίου, της Οσίας Πίτρος ημών, Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης και του Εναγής Πατρός ημών Μαξίμου του Γρηγορίου και Φώτης του Ρώσου και πάντων και πασόντων διαλαψάντων, Αγίων εν τη Αγία Ιερά Μητροπόλη και Επαρχία Ταύτη. Τον Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, την Θείαν Μυσταγωγίαν επετελέσαμε, τον Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, τον Αγίης Πατρός ημών Επιφανίου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
0: Χριστό.

0: μας.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Να χαίρεστε οι προηγουμένες οικογένειές
1: σας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 14 Μαΐου 2026, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρου Στεράποντος του Θαυματουργού. Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων, με επίκεντρο τον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Αγίων Αναργύρων Άρτης, έχει ως εξής. Την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρίου Χρυσοστόμου και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Θεράποντος. Την 5η, 14 Μαΐου 2026 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την 5η, 14 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Παρακλητικός Κανόν του Αγίου Θεράποντος. Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 14 Μαΐου 2026, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρου Στεράποντος του Θαυματουργού. Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων, με επίκεντρο τον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Αγίων Αναργύρων Άρτης, έχει ως εξής. Την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρίου Χρυσοστόμου και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Θεράποντος. Την 5η, 14 Μαΐου 2026 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την 5η, 14 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Παρακλητικός Κανόν του Αγίου Θεράποντος. Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου,

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 12 Μαΐου, μνήμη του Εναγίης Πατρός Ιμών Επιφανίου, Επισκόπου Σαλαμίνου της Κύπρου. Ο Άγιος Πατήρ Ιμών Επιφάνιος γεννήθηκε περί το 315 ή το 308, γιος μιας ταπεινής εβραϊκής οικογένειας που ζούσε στο χωριό Βυσανδούκη κοντά στην Ελευθερούπολη της Παλαιστίνης. Όταν πέθανε ο πατέρας του, τον υιοθέτησε ένας νομοδιδάσκαλος ονόματι Τρίφων, ο οποίος σκεφτόταν να του δώσει τη θυγατέρα του ως σύζυγο. Έχοντας παιδιώθεν μεγάλο ζήλο για τη μάθηση, ο Επιφάνιος μελέτησε κοντά του τις γραφές και τους εβραϊκούς θεσμούς και έμαθε 5 γλώσσες. Όταν ο Τρίφων πέθανε, ο Επιφάνιος κληρονόμησε όλη την περιουσία του. Μια ημέρα, ενώ επισκεπτόταν έφυπο στα κτήματά του, πέρασε δίπλα από έναν χριστιανό μοναχό ονόματι Λουκιανό, ο οποίος

Συναντώντας έναν πτωχό και μη έχοντας χρήματα, έβγαλε και του έδωσε το ρούχο του και εξέφνη συνεδύθη ένα λαμπρό ουρανόπεμπτο ημάτιο. Το σημείο τούτο ήλθε να επιβεβαιώσει τον θαυμασμό που έτρεφε για τους χριστιανούς από την εποχή που μικρόν ακόμη ένας από αυτούς τον είχε σώσει θαυματουργικός από το αφηνιασμένο υποζύγιο του. Πέφτοντας τότε στα πόδια του Λουκιανού, τον παρεκάλεσε να τον βαπτίσει και να τον δεχτεί στο Ισάγγελο Τάγμα των Μοναχών. Αφού έλαβε μαζί με την αδελφή του το Άγιο Βάπτισμα από τον επίσκοπο της πόλης, μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του και έγινε μαθητής του Αγίου Ιλαρίωνος, την αυστηρή ασκητική πολιτεία του οποίου ακολούθησε πιστότατα καθ' όλη την υπόλοιπη ζωή του. Καθώς τα μυστήρια και οι τύποι της Παλαιάς Διαθήκης νοηματοδοτούνταν υπό το φως του Χριστού, επιδόθηκε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο στη μελέτη των γραφών και διψώντας να γνωρίσει τη βιωτή των μοναχών της Αιγύπτου, ανέλαβε μακρύ ταξίδι σε εκείνη την εκλεκτή χώρα της ασκητικής πολιτείας. Πληροφορήθηκε εξάλλου όλα τα δόγματα που ομολογούσαν οι διάφορες ομάδες και αιρέσεις, οι οποίες έβριθαν εκεί, συγκεντρώνοντας έτσι το υλικό για το μνημειώδες έργο του κατά πασών των αιρέσεων που συνέταξε στα δεσμάς του βίου του. Αφού γλίτωσε τελευταία στιγμή από τις μηχανεύσεις των Μανιχαίων, επέστρεψε στην Παλαιστίνη μετά από 4 χρόνια και ίδρυσε μονή κοντά στη γενέτειρά του, την οποία διεύθυνε με σοφία επί 30 χρόνια. Διηγούνται ότι με την προσευχή του έκανε να αναβλήσει νερό από την άνυδρη γη και ότι τα κελιά των μοναχών ήταν κτισμένα από τους Βεδουίνους που ήταν μάρτυρες των θαυμάτων του. Με την επίκληση του ονόματος του Χριστού και χάρη στο διορατικό του χάρισμα, ο Επιφάνιος εξεδίωκε τους δαίμονες που ταλαιπωρούσαν τους κατοίκους του χωριού και ορισμένους από τους μοναχούς του. Απάλαξε εξάλλου την περιοχή και από ένα τρομερό λιοντάρι, ενώ σκόρπιζε παντού γενναιόδωρα τις ελεημοσύνες του. Αυτό όμως, με το οποίο διέλαμψε φαϊνός αστέρας όλης της εκκλησίας, ήταν το χάρισμά του να διδάσκει και να ερμηνεύει τις γραφές.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του ενεγείς πατρός ημών Γερμανού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Πατήρ ημών Γερμανός ήταν γιος ενός επιφανούς και ισχυρού πατρικίου, ονόματι Ιουστινιανού, τον οποίο ο Κωνσταντίνος IV θανάτωσε από φθόνο. Τον δε νεαρό Γερμανό, ο Αυτοκράτορας τον ευνούχησε για να παρεμποδίσει την ανοδό του στα συγκλητικά αξιώματα. Σύντομα, ο Μακάριος Γερμανός εισήλθε στον κλήρο της Μεγάλης Εκκλησίας και κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, διήγε βίο εισαγγελικό. Αποστρεφόμενος κάθε κοσμική ματαιότητα και αφιερώνοντας τον εαυτό του νυχθημερών στη μελέτη των γραφών και στη δοξολογία του Θεού. Απέκτησε με αυτόν τον τρόπο βαθιά θεολογική κατάρτιση, με την οποία επρόκειτο να στηρίξει την αληθινή πίστη. Οι πατέρες της Δεύτερης Συνόδου της Νικαίας έπλεξαν το εγκόμιό του ως εξής. Αφιερωμένος παιδιώθεν στο Θεό, όπως ο προφήτης Σαμουήλ, και εφάμιλος των Αγίων Πατέρων, τα γραπτά του διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο. Είχε τις υψώσεις του Θεού εντολάριγγι αυτού και οι λόγοι του ήσαν ρομφαία δίστομος εν τες χερσήν αυτού, κατά των πολεμίων της εκκλησιαστικής παραδόσεως. Χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Κιζίκου το 705 και ανέλαβε αμέσως αγώνα κατά των παραφιάδων της αιρέσιος του μονοθελητισμού, γεγονός που οδήγησε στην εξορία του από τον αυτοκράτορα Φιλιππικό, ο οποίος επιδίωκε την αναθέρμανση της αίρεσης αυτής. Όταν έφυγε από τη μέση ο τύραννος, ο Γερμανός αποκαταστάθηκε στην έδρα του και εξελέγει Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως στις 11 Αυγούστου 715, προς μεγάλη χαρά όλου του Ορθόδοξου λαού, εστόλισε δε έκτοτε τον Πατριαρχικό θρόνο με τις αρετές του και το προφητικό του χάρισμα. Την ημέρα της βαπτίσεως του γιού του Αυτοκράτορος Λέοντος III, Κωνσταντίνου, ο Άγιος Γερμανός ανήγγειλε ότι το παιδί αυτό επρόκειτο να γίνει φοβερός εχθρός της Εκκλησίας και προείπε σε έναν από τους κληρικούς του, ονόματι Αναστάσιο, ότι έμελε να σφετεριστεί το θρόνο του και να γίνει ένας από τους υποκινητές της αιρέσεως. Στις αρχές της βασιλείας του Λέοντος III, η Κωνσταντινούπολη πολιορκήθηκε από αναρρύθμιτες αραβικές στρατιές και μόνο με τη σκέπη της Θεοτόκου και τις αδιάλειπτες προσευχές του λαού υπό την καθοδήγηση του Αγίου Γερμανού, η πόλη διέφυγε τον κίνδυνο. Μετά από 10 χρόνια βασιλείας, ο αυτοκράτορας άρχισε να αποκαλύπτει τα ασεβή του σχέδια με εξαγγελίες κατά της θυμής των ιερών εικόνων, δηλώνοντας ότι θα τις απέσυρε από τη δημόσια λατρεία. Ο Άγιος Πατριάρχης απευθύνθηκε τότε στον Αυτοκράτορα, ελέγχοντάς τον για την ανάμιξή του στα της Εκκλησίας και για την παραβίαση των σεπτών παραδόσεων που ήσαν καθιερωμένες από την εποχή των Αποστόλων. «Όταν ο Λόγος του Θεού σάρξε γένετο, εν ανθρωπίσας κατοικώνα μας ανέλαβε τη φύση μας με σκοπό να ανακαινήσει σε μας την εικόνα του Θεού, την αμαυρωμένη από την αμαρτία». Για το λόγο αυτό, επιτιθέμενος κατά της τιμής των ιερών εικόνων, ο Αυτοκράτορας ανέτρεπε όλο το μυστήριο της ενσαρκώσεως. Ο Άγιος δήλωσε έτοιμος να πεθάνει για την εικόνα του Κυρίου και παρεκάλεσε τον βασιλέα να πάψει να αναστατώνει την Εκκλησία με παρόμοιες ενέργειες. Μη έχοντας τίποτε να απαντήσει, ο Λέοντας εράπησε οργισμένος τον Άγιο και τον έδιωξε. Κάλεσε κατόπιν τον επικεφαλής της Πατριαρχικής Σχολής, ο οποίος του επιβεβαίωσε τον αρχαίο και παραδοσιακό χαρακτήρα της τιμής των εικόνων. Έξαλλος και πεισματωμένος, ο Αυτοκράτορας έστειλε στρατεύματα στη σχολή, τα οποία έκαψαν και έριξαν στη θάλασσα χιλιάδες τόμους της βιβλιοθήκης της. Αργότερα, ο Αυτοκράτορας είπε να καλέσουν και να σύρουν δια της βίας τον Άγιο στις 17 Ιανουαρίου 730, ενώπιον πολυπληθού συγκέντρωση συγκλητικών και ανώτερων αξιωματούχων, με σκοπό να τον εξαναγκάσει να προσυπογράψει το διαταγμά του για τη γενική καταστροφή των ιερών εικόνων σε όλη την Αυτοκρατορία. Μετά από λαμπρή απολογία της αληθινής πίστης, ο Άγιος Γερμανός κατέληξε λέγοντας: «Αν είμαι νέος Ιωνάς, ρίξτε με στη θάλασσα. Να γνωρίζεις όμως, ο βασιλιά, ότι δίχως Οικουμενική Σύνοδο δεν μου επιτρέπεται να νεωτηρίζω σε θέματα πίστεως». Κατόπιν μετέβη στην Αγία Σοφία, απέθεσε το ομοφόριό του στην Αγία Τράπεζα και αποσύρθηκε σε ένα οικογενειακό κτήμα, το Πλατάνιο, όπου πέρασε τις υπόλοιπες ημέρες του βίου του, στην ησυχία και την προσευχή, συντάσσοντας πραγματείες κατά των αιρέσεων. 5 ημέρες μετά την παρέτηση του Αγίου Γερμανού, ο Αυτοκράτορας φρόντισε να χειροτονηθεί Πατριάρχης ο δόλιος μαθητής του Αναστάσιος. Εκείνος έγινε συνεργάτης του Αυτοκράτορα, ενθαρρύνοντας τον διωγμό όλων των κληρικών, μοναχών ή λαϊκών που τιμούσαν τις ιερές εικόνες. Διηγούνται πως μετά την καθαίρεσή του, παίρνοντας την αγκαλιά του την εικόνα της Θεοτόκου, ο Άγιος Γερμανός πήγε και την έριξε στη θάλασσα, στη συνοικία Αμαντίου, νότια της πόλης, παρακαλώντας τον Χριστό να την οδηγήσει στη Ρώμη, προκειμένου ο αδελφός του αρχιερέας, ο Πάπας Ρώμης, να καταστεί μακριά από τις επιβουλές του τυράννου θεματοφύλακας των ιερών παραδόσεων.
μετά τον τερματισμό της οικονομαχικής αιρέσεως το 843, λέγεται ότι η εικόνα επέστρεψε από μόνη της δια της θαλάσσης στη βασιλεύουσα, όπου παραδόθηκε στην αυτοκράτηρα Θεοδώρα, η οποία την κατέθεσε στο ναό των Χαλκοπρατίων.

μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του εν Κυθύρης. Ο Όσιος Θεόδωρος ήταν γιος ευσεβών και διακεκριμένων χριστιανών της Κορώνης στη νότια Πελοπόννησο. Μετά το θάνατο των γονέων του, υιοθετήθηκε από τον αρχιερέα του Ναυπλίου και επιδόθηκε με επιμέλεια στη μελέτη των ιερών γραφών και των εκκλησιαστικών βιβλίων. Νυμφεύθηκε, απέκτησε δύο παιδιά και χειροτονήθηκε διάκονος από τον επίσκοπο Άργους. Μέσα του όμως τον έτρωγε η σκέψη ότι κάθε σάρκα θα παραδοθεί τροφή στους κόλικες όταν κατέβει στον τάφο και τότε κάθε απόλαυση του κόσμου τούτου θα γίνει καπνός. Έτσι με το πρόσωπο κάτισχνο έδειχνε πάντα βυθισμένο στη θλίψη. Τέλος, οθούμενος από τη φλογερή του αγάπη για το Θεό, εγκατέλειψε την οικογένειά του και την πατρίδα του για να μεταβεί προσκυνητή στη Ρώμη. Πέρασε εκεί 4 χρόνια κοντά σε Άγιους Μοναχούς, αλλά αδυνατώντας να βρει έναν τόπο πρόσφορο για αναχώρηση, επέστρεψε στην Ελλάδα στις αρχές της βασιλείας του Ρωμανού Δευτέρου του Λεκαπινού και παρέμεινε κρυμμένο στη Μονεμβασία, σε ναό αφιερωμένο στη Θεοτόκο, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να αποσυρθεί στην ίσο των Κυθύρων, που είχε μείνει ακατοίκητη μετά την κατάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες. Πριν όμως βάλει σε ενέργεια το σχέδιό του, έγινε γνωστή η παρουσία του και η γυναίκα του, μαθαίνοντας που βρισκόταν, έγραψε στον επίσκοπο της πόλης για να ασκήσει πίεση στο Θεόδωρο να έλθει σε εκείνη έστω και μόνο για να της δώσει τη συγκατάθεσή του να γίνει μοναχή. Διαβλέποντας ότι επρόκειτο για μια μηχανή του διαβόλου, ο Όσιος παρέμεινε κουφός στις εκκλήσεις αυτές και συνέχισε την άθλησή του, απαγγέλλοντας νυχθημερών το ψαλτήριο και υπομένοντας το ψύχος του χειμώνα, ντυμένος με έναν απλό τρίχινο χιτόνα. Ένα χρόνο αργότερα κατάφερε να επιβιβαστεί σε ένα πολεμικό καράβι που ξεκινούσε για εκστρατεία κατά των Αράβων μαζί με έναν ηλικιωμένο μοναχό ονόματι Αντώνιο, ο οποίος επιθυμούσε να μοιραστεί μαζί του τον ησυχαστικό βίο μακριά από κάθε επαφή με ανθρώπους. 3 μόλις μήνες μετά, ο Αντώνιος, αδυνατώντας να υποφέρει την άκρα αυστηρότητα του συνασκητή του, αποφάσισε να εγκαταλείψει τα Κύθυρα και να επιστρέψει στη Μονεμβασία, αφήνοντας το Θεόδωρο μόνο, ενώπιον Θεού και Αγγέλων, σε εγκαταλειμμένο ναό αφιερωμένο στους Αγίους Έργιο και Βάκχο. Μετά από 1 έτος υπεράνθρωπων αγώνων, ο Όσιος ασθένησε και εκοιμήθη μπροστά στο ναό, αφήνοντας μια χαραγμένη επιγραφή που μαρτυρούσε ότι είχε προβλέψει την ακριβή ημέρα του θανάτου του. Λίγους μήνες αργότερα το σώμα του ανακάλυψαν ναύτες που δεν τόλμησαν να το αγγίξουν και μετά από 3 χρόνια κυνηγοί από τη Μονεμβασία το βρήκαν άφθορο και το ενταφίασαν με ευλάβεια. Σε χρόνος μεταγενέστερος ο ναός έλαβε το όνομα του Οσίου, ο οποίος επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων υπέρ των κατοίκων των Κυθύρων. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Φιλίππου, το εναργυρίο Αγκύρα της Σικελίας. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Εξαιρών. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Δώδεκα Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1821, σημειώνεται η μάχη του Βαλτετσίου, κατά την οποία ολιγάριθμοι Έλληνες κατατροπώνουν ισχυρές τουρκικές δυνάμεις και ανοίγουν την οδό για την ελευθερία του έθνους. Στις 12 Μαΐου του 1820 γεννιέται η Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Σαν σήμερα, το 1830, αντικαποδιστριακή στάση σημειώνεται στο λιμένι το προπύργιο των Μαυρομιχαλαίων. 12 Μαΐου 1900, η λειψιδρία στον Πειραιά οδηγεί σε συνεχείς καυγάδες για την εξασφάλιση λίγου νερού. Σαν σήμερα, το 1919, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Σαν σήμερα, το 1930, ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση Βενιζέλου. 12 Μαΐου 1943, το αντιτορπιλικό Κανάρης με κυβερνήτη τον Πλωτάρχηδα Μιλάτη, συμμετέχοντας στις συμμαχικές επιχειρήσεις της Βορείου Αφρικής, αποβιβάζει άγημα στην νησίδα Ζέμπρα κοντά στην Τίνιδα και συλλαμβάνει τη φρουρά της, 120 Ιταλούς και Γερμανούς. Σαν σήμερα το 1945 παραδίδεται η γερμανική φρουρά Κρήτης. Σαν σήμερα το 1992 πεθαίνει ο Νίκος Γκάτζος, ποιητής και στιχουργός. Στις 12 Μαΐου 2001 πεθαίνει ο Αλεξέη Τουπόλεφ, Ρώσος αεροναυπηγός που εξέλιξε το πρώτο υπερηχητικό επιβατικό αεροπλάνο Τουπόλεφ 144.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Σάρτης στους 106,6 στα FM.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Του κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, ο διάλογος με τη Σαμαρίτιδα. Όταν λοιπόν έμαθε ο Κύριος ότι οι Φαρισαίοι ήκουσαν ότι Ιησούς προσελκύει και βαπτίζει περισσότερους μαθητάς παρά ο Ιωάννης, μολονότι ο ίδιος ο Ιησούς δεν εβάπτιζε, αλλά εβάπτιζον οι μαθητές του, για να μην ερεθίζει τον φθόνο των εχθρών του, αφήκε την Ιουδαία και ανεχώρησε πάλι δια την Γαλιλαία, όπου δεν υπήρχον αντίζηλοι πολλοί. Επειδή δε λόγω της εποχής επροτίμησε το συντομότερο δρόμο, έπρεπε να περάσει διαμέσου της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις κάποια πόλη της Σαμαρίας, η οποία λέγεται Σιχάρ, που ήτο πλησίον εις το μέρος το οποίο έδωκε ο Ιακώβ εις τον υιό του Ιωσήφ. Υπήρχε δε εκεί πηγάδι, το οποίον είχε ανοιχθεί από τον Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν, όπως ήτο κοπιασμένος από την πεζοπορία, εκάθητο κοντά εις το πηγάδι. Η ώρα ήτο περίπου 6 από την ανατολή του ηλίου, δηλαδή μεσημβρία. Έρχεται τότε μια γυναίκα που κατήγεται από τη Σαμάρια για να βγάλει από το πηγάδι νερό. Και ο Ιησούς, ο οποίος πραγματικώς εδιψούσε, της είπε: «Δώσ' μου να πείω». Εζήτησε δε ο Ιησούς από τη γυναίκα νερό, διότι οι μαθητές του που θα ευρώντιζαν να βγάλουν νερό από το πηγάδι είχαν υπάγει στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Λέγει λοιπόν εις αυτόν η γυναίκα η Σαμαρίτισσα: «Πώς ή, ο οποίος είσαι Ιουδαίος, καταδέχεσαι και ζητείς να πεις νερό από εμέ, η οποία είμαι γυναίκα Σαμαρίτισσα?» Έκαμε δε την ερώτηση αυτή η γυναίκα, διότι οι Ιουδαίοι εμίσουν τους Σαμαρίτας και δεν ήρχονται εις σχέσεις με ταυτούς. Απεκρίθη ο Ιησούς και της είπεν: «Εάν εγνώριζες την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, την οποία δίδει στους ανθρώπους ο Θεός, και ποιος είναι εκείνος που σου λέγει τώρα «δώσ' μου να πείω»? Σύ θα μου εζητούσες και θα σου έδιδε νερό τρεχούμενον που δεν στερεύει ποτέ. Θα σου έδιδεν αυτός την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία σαν άλλο πνευματικό νερό καθαρίζει, δροσίζει, παρηγορεί και ζωοποιεί τας ψυχάς, χωρίς να στερεύει ποτέ». Λέγει εις αυτόν η γυνή: «Κύριε, ασφαλώς το νερό αυτό περί του οποίου μιλείς δεν είναι από το πηγάδι αυτό, διότι ούτε αγγείο με το οποίο θα μπορούσες να βγάλεις από εδώ νερό έχεις, αλλά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το τρεχούμενο και αστήρευτο νερόν? Μήπως σύ είσαι ανώτερος κατά την αξία και δύναμη από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, ο οποίος έδωκε εις ημάς κληρονομία το πηγάδι αυτό και δεν εζήτησε άλλο καλύτερο νερό, αλλά από αυτό έπιε και ο ίδιος, καθώς και τα παιδιά του και τα ζώα που έτρεφε και έβοσκε?» Απεκρίθη ο Ιησούς και της είπε: «Βεβαίως δεν εννοώ το νερό του πηγαδιού αυτού, διότι καθένας που πίνει από το νερό αυτό θα διψάσει πάλι. Εκείνος όμως που θα πει από το νερό το οποίο θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ εις τον αιώνα, αλλά το νερό που θα του δώσω θα μεταβληθεί μέσα του εις πηγή νερού που δεν θα στερεύει, αλλά θα αναβλύζει και θα πηδά και θα τρέχει πάντοτε για να του παρέχει ζωή αιώνιον». Λέγει τότε προς αυτόν η γυναίκα: «Κύριε, δώσ' μου το νερό αυτό για να μην διψώ και για να μην υποβάλλομαι εις τον τόσο κόπο του να έρχομαι εδώ για να βγάζω νερό από το πηγάδι». Λέγει σε αυτήν ο Ιησούς: «Εφόσον το νερό αυτό δεν το θέλεις μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και δι' εκείνους με τους οποίους συζείς. Πήγαινε, φώναξε τον άνδρα σου και έλα εδώ μαζί με αυτόν, ώστε και εκείνος να λάβει μαζί σου την δωρεά αυτή. Απεκρίθηκε και είπε, «Δεν έχω άνδρα». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Καλά είπες ότι δεν έχω άνδρα, διότι έχεις πάρει 5 άνδρας, τον ένα ύστερα από τον άλλον, και τώρα με αυτόν που έχεις είσαι συνδεδεμένη μαζί του κρυφά, και δι' αυτό δεν είναι άνδρα σου». Αυτό το είπες αλήθεια. Λέγει προς αυτόν η γυναίκα, «Κύριε, από τα μυστικά της ζωής μου, τα οποία μου είπες, μόλον ότι δεν με έχει συναντήσει άλλοτε, αλλά μόλις σήμερα με βλέπεις για πρώτη φορά, καταλαβαίνω ότι εσύ είσαι προφήτης. Σε παρακαλώ λοιπόν να με διαφωτίσεις επί του ακολούθου σπουδαίου ζητήματος. Οι πατέρες μας επροσκύνησαν και ελάτρευσαν τον Θεό εις το όρος αυτό, το Γαριζίν. Και εσείς οι Ιουδαίοι λέγετε ότι εις τα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να λατρεύομεν τον Θεό. Συ λοιπόν ως προφήτης, τι λέγεις δι' αυτό?» Λέγεις αυτήν ο Ιησούς, «Πίστευσέ με γυναίκα, ότι γρήγορα έρχεται καιρός, οπότε ούτε εις το όρος αυτό το Γαριζίν μόνον, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα αποκλειστικά θα λατρεύσετε τον Ουράνιον Πατέρα. Σεις οι Σαμαρείτε, οι οποίοι απερίψατε τα βιβλία των προφητών, προσκυνείτε εκείνο δια το οποίο δεν έχετε σαφή και πλήρη γνώση. Εμείς οι Ιουδαίοι προσκυνούμε εκείνο που γνωρίζουμε περισσότερο από κάθε άλλον. Απόδειξη δε τούτου είναι ότι ο Μεσσίας που θα σώσει τον κόσμο προέρχεται από τους Ιουδαίους, τους οποίους ο Θεός εξέλεξε ως λαό ειδικό του και οι οποίοι τελειότερα από κάθε άλλον τον εγνώρισαν και τον ελάτρευσαν. Πολύ σύντομα όμως έρχεται ώρα και μπορώ να είπω ότι ώρα αυτή ήλθε τώρα, οπότε οι πραγματικοί προσκυνητέ θα προσκυνήσουν και θα λατρεύσουν τον Πατέρα με θεοφωτίς τους τας πνευματικάς δυνάμεις των και με λατρεία όχι τυπική και σκιώδη, αλλά πραγματική και εμπνευσμένη από πλήρη επίγνωση της αληθείας, διότι και ο Πατήρ ζητεί επί μόνος τέτοια αληθινή και πραγματική προσκυνητέ να είναι εκείνοι που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα, δι' αυτό και δεν περιορίζεται εις τόπους, και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον προσκυνούν μέτας εσωτερικά στο πνευματικάς δυνάμεις, με αφοσίωση της καρδίας και του νου, αλλά και με αληθή επίγνωση του Θεού και της λατρείας που του πρέπει. Λέγει σε αυτόν η γυναίκα, «Γνωρίζω ότι έρχεται ο Μεσσίας, όνομα του οποίου στην ελληνική μεταφράζεται με τη λέξη Χριστός. Όταν έλθει εκείνος θα μας τα διδάξει όλα». Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς, «Ο Μεσσίας είμαι εγώ που την στιγμή αυτή σου ομιλώ». Και κατά αυτήν ακριβώς τη στιγμή ήρθαν οι μαθητές του και θαύμασαν, διότι ο διδάσκαλος ομίλει δημοσία με γυναίκα, πράγμα που απαγορεύεται από τας παραδόσεις των Ραβίνων. Κανείς όμως δεν είπε, «Εις τι ζητείς να σε υπηρετήσει η γυναίκα αυτή ή περί του ποιου θέματος ομιλείς μαζί της». Η γυναίκα δε, γεμάτη συγκίνηση ύστερο από αυτά που ήκουσε, αφήκε τη στάμνα εις το πηγάδι και πήγε τρέχουσα εις την πόλη και είπε στους ανθρώπους, «Ελάτε να είδετε έναν άνθρωπο ο οποίος μου είπε όλα όσα έκαμα και αυτά ακόμη τα μυστικά και ιδιαίτερά μου. Μήπως είναι αυτός ο Χριστός?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη Σαμαρείτε και ήρχονται προς αυτόν. Εν τω μεταξύ δε, έως ότου ειδοποιηθούν οι Σαμαρείτε και έλθουν η συνάντηση του Ιησού, επειδή ο Κύριος είχε απορροφηθεί από το πνευματικό του έργο και δεν ενδιαφέρεται διόλου δια το φαγητό, τον παρεκάλουν οι μαθητές και του έλεγον, «Διδάσκαλε, φάγε». Αυτός όμως τους είπε, «Εγώ έχω φαγητό να φάγω, το οποίο σεις δεν εξεύρετε». Επειδή λοιπόν δεν κατάλαβαν τη σημασία των λόγων αυτών του Κυρίου, έλεγαν μεταξύ τους οι μαθητές, «Μήπως την ώρα που ελείπαμε εμείς, το έφερε κανένας άλλος φαγητό και έφαγε?» Λέγει σε αυτούς ο Ιησούς, «Δικό μου φαγητό, το οποίο με χορταίνει και με τρέφει, είναι να πράττω πάντοτε το θέλημα εκείνου που με απέστειλε στον κόσμο και να φέρω εις τέλειο πέρας το έργο του, το οποίο είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Και το θερμό ενδιαφέρον μου για το έργο αυτό με απερόφησε ολόκληρο τώρα που πρόκειται να έρθουν εδώ οι Σαμαρείτες και μου έκοψε κάθε όρεξη που προέρχεται από την φυσική πείνα. Δεν λέγετε εσείς ότι 4 μήνες υπολείπονται ακόμη και ο θερισμός έρχεται? Στην πνευματική όμως πορά είναι δυνατό ο λόγος του Θεού να καρποφορήσει και εις χρονικό διάστημα πολύ σύντομο. Και δεν απιστείτε περί αυτού που σας λέγω, σηκώσατε τα μάτια σας και κοιτάξετε το πλήθος αυτών των Σαμαριτών που έρχονται. Είναι αυτή λογικά χωράφια, εις τα οποία δεν είναι πρόφαση να σπάρει ο λόγος της αληθείας, κι όμως είναι λευκά και όρημα πλέον, έτοιμα για να θεριστούν. Έτσι και εις όλα τα μέρη του κόσμου, η ψυχή των ανθρώπων είναι τώρα όρημη για να δεχθούν τη σωτηρία. Και εκείνος που θερίζει το πνευματικό αυτό αγρό λαμβάνει μισθό, όχι μόνο διότι χαίρει και εδώ βλέπουν την πνευματική συγκομιδή, αλλά και διότι θα ανταμυφθεί και στο μέλλον τα βίου υπό του Κυρίου. Επειδή δε ελκύει στη σωτηρία ψυχάς αθανάτους, συναθρίζει καρπό για την αιώνιον ζωή. Και έτσι, εις την πνευματική σπορά που γίνεται τώρα, εγώ σπορεύς, χαίρομαι μαζί με εσάς που θα θερίσετε, διότι εις αυτήν, την ειδική σας δηλαδή περίπτωση, εφαρμόζεται η σωστή παροιμία ότι άλλος έσπηρε και άλλος θερίζει. Έσπηρα εγώ και θα θερίσετε εσείς, όπως και εις το μέλλον θα σπήρετε εσείς και θα θερίσουν οι διάδοχοί σας. Εγώ, ο Κύριος του αγρού σας απέστειλα για να θερίζετε εκείνο που εσείς δεν έχετε κοπιάσει για να σπαρεί. Άλλοι, είτε εγώ και οι προεμού προφήτες έχουν κοπιάσει και έχουν σπείρει, και εσείς έχετε έμβει στους κόπους και τη σπορά τους για να θερίσετε.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, που εκφωνήθηκε στην Ενωριακή Κατηγητική Σύναξη του Ιερού Ναού Παναγίας Βλαχερών Αμφιάλης Κερατσινίου, την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022.
4: Η Εκκλησία πρέπει να δώσει βαρύτητα εις το βάθος της πνευματικότητος. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι, βέβαια αν τα καταφέρουμε, να εμπνεύσουμε στο λαό μας την αγάπη για τον Χριστό. Διότι η Εκκλησία, όπως ξέρετε αδελφοί μου, δεν είναι Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Εντάξει, η Εκκλησία αφουγκράζεται και καταλαβαίνει τις δυσκολίες των ανθρώπων, όπως ο Χριστός ο ίδιος, ο οποίος έδωσε για άρτων και ψάρια και βοήθησε τους ανθρώπους όταν είχαν ανάγκη τροφής. Αλλά όμως δεν ήρθε ο Χριστός για να φέρει ψάρια και άρτους στον κόσμο. Ήρθε ούτε για να δώσει εντολές. Τις εντολές σας έδωσε και ο Σάσαρκος Θεός Λόγος στην Παλαιά Διαθήκη. Ήρθε να μας δώσει τον εαυτό του. Και ακριβώς εκεί πρέπει να ποντάρουμε όλοι και να μην ξεχνούμε δευτερόλεπτο ότι είμαστε στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία δεν είναι η θόλη εδώ αυτού του ωραίου ναού, του μεγαλοπρεπούς ναού. Αλλά η Εκκλησία είναι το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, ώστε αυτό το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού να το βιώσουμε, να εσκύψουμε σε αυτό τον αγώνα για αυτό το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού, που καρπός είναι ο αγιασμός. Νομίζω, αδελφοί μου, ότι ανέφερε κάτι ο πατήρ Τιμόθεος ότι ο δυτικός τρόπος ζωής, και είναι αλήθεια ότι ο δυτικός τρόπος ζωής είναι πλανεμένος, είναι λαθασμένος, διότι βλέπετε οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, και τώρα είναι συμπολίτες μας, είναι ότι έδωσαν βαρύτητα πού? Στην διανόηση, στην έρευνα των ανθρωπίνων πραγμάτων, και επέτυχαν. Γι' αυτό και βλέπετε και η ιατρική επιστήμη και άλλες επιστήμες, η μαθηματική, η βιολογία, η βιοθήκη κλπ. Έχουν αποτελέσματα αυτών των ερευνών. Αλλά εμείς όμως οι Ορθόδοξοι δεν πρέπει να παραμένουμε σε αυτό και να αρκούμεθα σε αυτό, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να φεύγουμε από αυτόλα τα χτιστά και τα εφήμερα και τα μάτια, και να πηγαίνουμε να βιώνουμε, και το υπογραμμίζω αυτό, τα μη ορώμενα. Και μάλιστα στην Ορθόδοξη πνευματικότητα βλέπετε υπάρχει αυτός ο θησαυρός, ο οποίος λέγεται εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Και τώρα που ήρθε και η Αγία Ζώνη εδώ στην Μητρόπολη Πειραιώς, και βλέπω τον κόσμο εκεί με πόσον πόνο, αλλά και από την ώρα που έγινε η υποδοχή στο λιμάνι και έγινε μια μεγαλοπροπέστατη υποδοχή, που όπως είπα στον Άγιο Πειραιώς είναι η λαμπτέρα υποδοχή που έγινε μέχρι τώρα από τις εξόδους της Αγίας Ζώνης. Και έβλεπα, πατέρ Τιμόθη, αυτόν τον κόσμο όλων, τις σιρήνες των πλοίων κλπ. Ότι πίσω από αυτά, ξέρετε τι υπήρχε? Υπήρχε ο πόθος και η χαρά των ανθρώπων για την αιωνιότητα. Διότι και αυτοί ακόμα που δεν ήξεραν πολλά πράγματα, και αυτοί ακόμα που είχαν έτσι σαν λαογραφικό γεγονός το θέμα της Αγίας Ζώνης, και έλεγα διάφοροι, και εκεί που πήγαμε στην τράπεζα μετά την υποδοχή και λοιπά, η πολιτική, ότι πρέπει να στραφούμε στις παραδόσεις μας, και εγώ τους λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ποιες είναι οι παραδόσεις? Και άρχισε να μου λέει, ξέρεις, έχουμε μια παράδοση, ένα τρόπο ζωής κλπ. Ποιος είναι ο τρόπος ζωής? Ο τρόπος ζωής είναι η τέχνη του αγιασμού. Και βλέπετε ο άνθρωπος αυθόρμητα εκφράζεται. Και βλέπετε εκεί στην εκκλησία, τώρα που πήγαινε και εγώ κατά διαστήματα, έτσι, με τους πατέρες που φυλάσσουν την Αγία Ζώνη, και βλέπω μια αναστάσιμη ατμόσφαιρα, που αυτό το προκαλεί η παρουσία της Παναγίας, και προκαλεί μια αναστάσιμη χαρά που τη δίνει δωρεάν. Γιατί? Για να μας εμπνεύσει η Παναγία των πόθων, των οποίων πρέπει να έχουμε ένα διαλείπτος για το θέμα της αιωνιότητος. Και θυμάμαι έτσι σε μια λιτανία που είχαμε το Άξιον Εστί, και πήγαμε εκεί, και ήμουν και εγώ το τεστιμονίκο του Λουμουσίου, και ο Άγιος Παΐσιος έτυχε να του δώσουν την εικόνα, και είναι και λίγο βαριά η εικόνα του Άξιον Εστί, και αυτός είχε μισό πνεύμα και τον άκουγε κανείς που έτσι δυσκολευόταν στην αναπνοή. Και πήγαινε κάποιος μοναχός και του λέει, Γέροντα, να σας ξεκουράσω. Και του απαντά, και μου κάνει τύπο δίπλα εγώ εκεί, έτσι είναι ο μοναχός. Του λέει, παιδί μου, η Παναγία δεν κουράζει. Η Παναγία ξεκουράζει. Και ακριβώς είδα αυτή την, και έτσι ερχόταν μέσα στο μυαλό μου σήμερα, αυτή η ρίση του Αγίου Παϊσίου, ότι όντως η Αγία Ζώνη, που είναι ένδυμα της Παναγίας, που είναι φτιαγμένο με τα χέρια της ιδίας της Παναγίας, και ήρθε εδώ και είναι παρούσα, είναι μπροστά μας, μπορούμε να την ψηλαφούμε, μπορούμε έτσι να την αγγίξουμε, να την ασπαστούμε. Αυτή μας δίνει μια ενέργεια, και η ενέργεια αυτή δεν είναι μια ψυχολογική ενέργεια, που σήμερα ξέρετε η ψυχολογία πώς επιτοπλίστον ασχολείται λάθρα του Θεού, και νομίζουν οι ψυχολόγοι ότι θα θεραπεύσουν τον άνθρωπο που έχει ψυχολογικά προβλήματα με έναν τρόπο ανθρώπινο. Δεν θεραπεύεται ο άνθρωπος με έναν τρόπο ανθρώπινο. Γι' αυτό και ο άνθρωπος είναι δεδομένο από τους Άγιους Πατέρες, αδελφοί μου, ότι είναι πλασμένος κάτι εικόνα και καθομοίωση. Και ακριβώς αυτή η πλάση του ανθρώπου, που βέβαια με την πτώση την έσπασε αυτό το ωραίο άγαλμα που όντως είναι ο Θεός και πραγματικά συνετρίβει ο άνθρωπος μετά την πτώση, ο ίδιος ο Θεός κατέβηκε, έγινε ένα άνθρωπος 100% Θεός και 100% άνθρωπος, και ήρθε εδώ για να μας δώσει τον εαυτόν του. Και αυτό το παίρνουμε στη Θεία και γερωτά την ευχαριστία, και ακριβώς ζωοποιούμεθα και ακριβώς τρεφόμεθα. Και ακριβώς γιατί μας δίνει τον εαυτόν του ο Χριστός? Για να μας βοηθήσει να ξεμπλεχθούμε και να φύγουμε και να ελευθερωθούμε από τις δαιμονικές ενέργειες που μαστίζουν οι δαιμονικές ενέργειες στους ανθρώπους σήμερα, και τα δαιμόνια δεν είναι όπως λένε οι Ευρωπαίοι, είναι η προσωποποίηση του κακού. Όχι, τα δαιμόνια όπως οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομή σωτηρία, έτσι ακριβώς και οι δαίμονες είναι πονηρά πνεύματα τα οποία είναι εδώ για να πειράζουν τους ανθρώπους, και η χαρά τους και η ζωή τους και η τρεφή τους είναι να περιπλέκουν τους ανθρώπους σε δυσκολίες, σε πειρασμούς και σε δυστυχίες. Και μου λέει κάποιος μια μέρα που συζητούσαμε, γιατί όμως ο Θεός να πλάσει τους δαίμονες και να μας ενοχλούν? Λάθος μεγάλο. Οι δαίμονες δεν επλάστηκαν από τον Θεό φύση κακή. Οι δαίμονες είναι προαιρέσει κακή. Ήταν λίαν καλός τα από Θεού πλασμένα, γι' αυτό και ο Θεός έρχεται ο ίδιος στην Καινή περίοδο, στην Καινή Διαθήκη, και μας δίνει αυτήν τη δύναμη του πατήν επάνω όφιον και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, εμείς οι Ορθόδοξοι που έχουμε την παράδοση των Αγίων Πατέρων μας, και είναι μεγάλο πράγμα σήμερα στον 20ο αιώνα, και μάλιστα να συνεχίζει η Εκκλησία και στον 21ο αιώνα να μας προσφέρει αυτούς τους Αγίους, που αυτοί οι Άγιοι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο από τους παλαιούς, αλλά όμως έδωσαν σύγχρονα μηνύματα, έδωσαν σύγχρονα συνθήματα για τον αληθινό τρόπο ζωής. Ανέφερε ο πατήρ Τιμόθεος για την ταινία του κινηματογραφική του Αγίου Νεκταρίου. Είναι αλήθεια ότι με πλησίασε αυτή η κοπέλα, η οποία ήθελε να κάνει αυτό, γιατί αγάπησε πολύ τον Αγίου Νεκτάριο, αυτή η σεραλιογράφος. Και μου λέει, θέλω, αλλά δεν βρίσκω ανταπόκριση. Και τότε κι εγώ, σαν διεθνής επέτης που είμαι, έχω αυτό το πρώτο διακόνημα. Λοιπόν, έτσι μου ήρθε μέσα μου μια έτσι καλή αλλίωση, και προσπάθησα, λέω, θα τα κάνουμε μαζί. Αυτή σαν στην αρχή δεν πίστεψε, νομίζω ότι την πείραζε έτσι σε λεγαστία. Και όντως το κάναμε αυτό και ωφέλησε πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά ήταν πολύ δύσκολο, διότι αυτή η ταινία να γίνει χρειάστηκε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, δεν είναι απλό πράγμα. Και δόξα τω Θεώ, είδα, πατέρ Τιμόθεο, ότι ο σύγχρονος άφωνος είναι αυτός. Είτε το θέλουμε να το πιστεύσουμε είτε όχι, είναι αυτός. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει η Εκκλησία να την απασχολήσει σοβαρά το θέμα του ηλεκτρονισμού. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε και την Πεπτουσία, δημιουργήσαμε την τηλεόραση, το ραδιόφωνο κλπ. Γιατί? Για να δώσουμε μια ευκαιρία στον άνθρωπο που θέλει τον αληθινό λόγο. Διότι δεν θέλουν όλοι τον αληθινό λόγο. Και να ξέρετε, είναι ειδική χάριση των άνθρωπων, όπως λένε οι πατέρες, η δίψα του Θεού, λένε, είναι χάρισμα. Και μάλιστα λένε οι νηπτικοί πατέρες ότι εάν βλέπεις στον εαυτό σου ότι σου προσφέρεται ο λόγος του Θεού και εσύ δυστυμείς μέσα σου, κάτι δεν πάει καλά. Ακριβώς πρέπει εμείς να ετοιμαζόμεθα να δώσουμε το σύνθημα αυτό και το μήνυμα αυτό, ότι πρέπει να διψούμε τον Λόγο του Θεού, πρέπει να ποθούμε τον Λόγο του Θεού, και πρέπει ιδιαίτερα εμείς οι ρασοφόροι που ήμεθαν μπροστά θα δώσουμε μεγάλο λόγο στο Θεό, γιατί πρέπει να προσπαθούμε να εμπνέουμε τους ανθρώπους. Νομίζω ότι, όπως λέει και ο Άγιος Σοφρόνιος Ισοέστρεψε, αυτός ο μεγάλος άνθρωπος πάντοτε έλεγε ότι ο ποιμήν, ο ποιμένας, πρέπει να εμπνέει. Και πώς θα εμπνεύσουμε? Όχι με τον ρητορικό λόγο μας, με την παρουσία μας, με το βίωμά μας, με την αίσθηση της χάριτος, διότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνουμε, που δυστυχώς βλέπω από τον εαυτό μου δεν είμαστε, πρέπει να γίνουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, επιστολή Χριστού γινοσκομένη και αναγινοσκομένη. Γι' αυτόν όσο μπορούμε να συνεργαστούμε, και χαίρομαι που εσείς εδώ αρχίζετε τις καταιγητικές ενάξεις, που τόσο είναι η νορία σας, έχει μια ενεργόν έτσι παρουσία και προσφέρει τον καταιγητικό λόγο με τόσο πόθο από τον πατέρα Τιμόθεο και τους άλλους ιερείς, και βλέπω την δική σας ανταπόκριση, βλέπω τη δική σας έτσι, το δικό σας ενδιαφέρον, και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί κακά τα ψέματα, αδελφοί μου, η παρηγοριά μας, η ασφάλειά μας, το αγαλίαμά μας είναι η καταφυγή αυτή, η Εκκλησία. Η Εκκλησία ως μητέρα έρχεται να μας δώσει αυτό που ποθεί η ψυχή μας, όπως ανέφερα, που είμαστε πλασμένοι κατ' εικόναν Θεού και πορευόμεθα στο καθομοίωση. Διάφοροι άνθρωποι λένε πολλά, υπόσχονται πολλά, τίποτε δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Εάν πράγματι μπορούμε να ενωθούμε με τον Χριστόν, τότε βρήκαμε το πάνω, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Ο Χριστός είναι το πάνω. Μήπως ο Άγιος Πορφύριος το είπε μόνο? Δεν το όλοι οι Άγιοι Πατέρες? Αλλά έρχεται ένας σύγχρονος άνθρωπος που το γνωρίσαμε και βλέπει την περίοδο που ζούμε, έχει ένα πολύ καλό πράγμα. Ότι η Εκκλησία προσέφερε Αγίους με αυτόν τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, που είναι μεγάλη προσφορά του σε αυτόν τον τομέα, ότι όντως μας προσέφερε επισήμως αγιοκαταταγμένους ασκητάς και ανθρώπους που τους γνωρίσαμε. Θυμάμαι εγώ, πατέρ Τιμόθε, πήγα το 1974-75 στην Αίγινα και μας έλεγαν ότι υπάρχει μια αδελφή που ακόμα ζει από τον Άγιο Νεκτάριο. Και πόσο θέλαμε να τη δούμε, βέβαια ήταν κάπου απεισχολημένη, περιμέναμε εκεί, περιμέναμε, δεν την είδαμε. Και λέμε, αυτός γνώρισε τον Άγιο Ντάδε. Και πόσο τυφακόν το βλέπουμε και με τι διάθεση το βλέπουμε. Πόσο μάλλον εμείς που γνωρίσαμε αυτούς τους ανθρώπους και σήμερα είναι αγιοκαταταγμένοι. Έρχεται η επίσημη Εκκλησία και τους προσφέρει και σου λέει, αυτά είναι πρότυπά σας. Ακριβώς αυτή είναι η μεγάλη δωρεά που έχουμε. Και βλέποντας η χάρη του Θεού, η πρόνοια του Θεού, ότι όντως θα έχουμε δυσκολίες στην περίοδο που ζούμε, μας πρόβαλαν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πράγματι μας εμπνέουν, μας διδάσκουν, μας τροφοδοτούν. Και μάλιστα βλέπω ένα πράγμα ιδιαίτερο. Τους διαβάζουμε τα λόγια τους, που είναι απλά πράγματα. Ο Άγιος Παΐσιος, ας πούμε, ήταν ένας άγραμματος άνθρωπος. Τέλειωσε το δημοτικό. Και θυμούμαι, πατέρ Τιμόθε, ήμουν πορτάρης στη Μονίκου του Λουμουσίου. Και ήρθε ο μακαριστός, τώρα πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο Βασίλης ο Κόκκινος τότε. Σαν πρόεδρος του Αρείου Πάγου, και ήρθε να δει για πρώτη φορά τον Άγιο Παΐσιο. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου ήρθε με δορυφόρους, ασφαλείας, που συνόδευαν, και έπρεπε 20 άτομα. Εγώ μου πορτάρες του συμπεδέχθηκα, λέει, ήρθα να δω για ένα θέμα τον Άγιο Παΐσιο. Πήγαινε εκεί, έδεισε ο ήλιος, τίποτα, η πόρτα πρέπει να κλείσει, αλλά τώρα το σπαρή πάγου, δεν μπορούμε να τον διώξουμε, καθυστέρησε εκεί. Εγώ, όπως είμαι πάντα περίεργος, όταν τον περίμενα εκεί να κλείσω την πόρτα, που ήταν το διακόνημά μου, του λέω, κύριε Κόκκινε, ευχαριστηθήκατε? Τι μου είπε, νομίζετε? Λέει, πάτερ, είμαι πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Επήγα πέρα από 200 χώρες. Συνομίλησα με προέδρους κρατών. Συνομίλησα με συναδέλφους μου αυτές τις χώρες που πήγα. τέτοιον άνθρωπο δεν συνάντησα. Και μάλιστα ήρθε για ένα μεγάλο πρόβλημα που έχω κρίση συνειδήσεως, το ότι πρέπει εντός των ημερών να βάλω την υπογραφή μου για ένα θέμα και είχα επιφυλάξεις. Πηγαίνω, το αναθέτω, με έδωσε τέτοια λύση, μου λέει, που ούτε μπορούσα να τη διανοηθώ, ούτε μπορούσα να τη σκεφτώ, και με βγάζει ασπροπρόσωπο και καλά με τη συνείδησή μου. Και λέω και εγώ πόσο χάρηκα που άκουσα αυτήν την εντύπωση από αυτόν τον. Και τη θυμάμαι τώρα, από το 1983 αυτό έγινε. Πόσα χρόνια έχει τώρα, να λογαριάσετε. Θέλω να πω ότι ο Άγιος είναι ο φορέας της χάριτος, είναι ο πεφωτισμένος, είναι ο άνθρωπος που βλέπει μακριά, βλέπει και κοντά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται και αφουγκράζεται το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους, και ως επιτοπλίστων αδελφοί μου, αυτό που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ είναι πάντοτε να έχετε πνευματικό πατέρα. Να ξέρετε ότι η πνευματική αναφορά είναι αυτή που βοηθάει πάρα πολύ. Και ακόμα βλέπετε στο μοναχισμό, όταν ένας μοναχός αρχίζει και παραπατάει, το πρώτο που κάνει είναι ότι κρύβει τους λογισμούς του. Η κρυψή είναι το θανασιμότερο αμάρτημα. Και θυμούμαι τον μακαριστό γέροντα που ήταν πνευματικός άνθρωπος, μου έλεγε, παιδί μου, η κρυψίνια για τον μοναχό είναι θανάσιμο αμάρτημα. Γι' αυτό και όπου βλέπεις, μου λέει, όποιος αρχίζει και κρύβει, μετά παραπατάει και ο διάβολος τον κάνει ό,τι θέλει. Είναι πολύ σημαντικό η πνευματική αναφορά. Γι' αυτό και καμιά φορά που μιλώ κι εγώ και με ρασουφόρους και με αρχιερείς κλπ, του λέω, προσέξτε πολύ να εξομολογήσετε. Και εμείς, και εγώ εξομολογούμε, και σαν πολύ ανακούφιση. Έτσι ακριβώς είναι ο άνθρωπος του Θεού. Γι' αυτό και χαίρομαι που είστε σε μια συγκροτημένη ενορία, και αυτό το οποίο θα προσέξετε πολύ είναι να ταπεινωνόμεθα στην εξομολόγηση, διότι η εξομολόγηση μας προσφέρει τη χάρη της αφέσεως. Και θυμούμε τον Κάρουνο, πατέρ Τιμόθε, ο οποίος είχε 8 φορές στο μοναστήρι και έχουμε ακόμη μια φιλία και τη συνεχίζουμε. Μου λέει, και τον άκουμε και γελούσα βέβαια. Μου λέει, εμείς οι Εγγλέζοι λέμε, ξέχασέ το. Έκανες κάτι, ξέχασέ το, να μην σε πειράζει η συνείδηση. Και του απαντώ εγώ, μα πώς θα το ξεχάσεις, μεγαλειότατε, αφού εγώ θυμούμαι 3 ετών ήμουν την κηδεία του παππού μου. Και ήμουν 3 ετών και θυμούμαι παραστάσεις μέχρι σήμερα. Μου λέει, άμα το ξεχάσεις, δεν το ξεχνάει ο άνθρωπος, εκτός αν έχω ασφάλεια, το λέω. Δεν μπορώ να το ξεχάσεις. Γι' αυτό έρχεται η ορθόδοξη πνευματικότητα, που είναι μεγάλο δώρο Θεού για μας. Έρχεται η εξομολόγηση, που μυστηριακός και θαυματουργικός μας απελευθερώνει από τις δίψεις συνειδήσεως. Ξέρετε ότι η δίψη είναι φοβερό πράγμα. Και όπως ένας ο οποίος περπατάει και γλιστράει στον δρόμο και χτύπα κάπου, και αμέσως ποιο είναι το δείγμα ότι χτύπησε, πονάει το πόδι του, το χέρι του, το κεφάλι του. Εμάς προχθές έπεσε κάποιος από τη στέγη του Καθολικού της Εκκλησίας. Ευτυχώς έγινε θαύμα και δεν έπαθε κάτι πολύ. Θαύμα ήταν όμως της Παναγίας. Λοιπόν, και άρχισε και πονούσε ο άνθρωπος, τον πήραμε αμέσως έξω κλπ. Λοιπόν, όπως όταν χτυπήσει κανείς έχει τον πόνο, σαν άμεσο δείγμα ότι είναι ασθενής, μόλις κάποιος κάνει κάποιο λάθος που θεολογικά ονομάζεται αμαρτία, τότε αμέσως λειτουργεί η τύψη συνειδήσεως. Γι' αυτό και έρχεται η Εκκλησία και μας ελευθερώνει. Γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, είναι μακράν των ηθικιστικών. Δεν έρχεται η Εκκλησία να μας κάνει ηθικούς. Και απόδειξη έχουμε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία ήταν διεθνής πόρνη, και αυτό είναι σημασία, έχει μεγάλη σημασία, που έβαλε γυαλιά σε ποιον, σε έναν άνθρωπο παρθένο, που πήγαινε από 8 χρόνια εις το μοναχισμό, ιερομόναχον, σαν καθαρός που ήταν, τον έκανε ο γέροντας εκεί ιερέα, και το έβαλε γυαλιά. Και αυτή του είπε ότι με τον τρόπο της είμαι σε ανώτερα επίπεδα από σένα. Γιατί γιατί μετανόησε. Γιατί ακριβώς εσυνετρίβηνε η καρδιά της. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος που σε λίγες μέρες θα το γιορτάσετε, που έλεγε «Σύντριψο μου Κύριε την καρδιά την πεπορωμένη». Δηλαδή ο άνθρωπος μετά την πτώση, αδελφοί μου, έχει μέσα σκληρότητα. Έχουμε πολύ σκληρότητα. Πρέπει να μαλακώσει η καρδιά. Πώς θα μαλακώσει? Να μάθουμε να υποτασσόμεθα. Να μάθουμε να αγαπούμε τον Χριστό. Και ο ίδιος μας είπε το μυστικό, που είναι αυτό που μας το λέει στο Ευαγγέλιο, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, ούτως εστίν αγαπών με. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, να τηρούμε τις εντολές. Και ακριβώς έρχεται ο άνθρωπος, τηρεί τις εντολές, που δεν έχουν, όπως είπα, σχέση με νομικιστικά θέματα οι εντολές και ηθικιστικά, αλλά όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Χριστός είναι κρυμμένος στις εντολές Του. Εκεί θα το βρούμε. Και έρχεται η εμπειρία του Άγιου Πνεύματος. Και θυμούμαι τον γέροντά μου, τον γέροντα Ιωσήφ, μου έλεγε, παιδί μου, είμαι τόσο ικανοποιημένος διότι αισθάνομαι τον Χριστό ως Πατέρα. Όχι με έναν ψυχολογικό φαντάστικο τρόπο, με έναν βιωματικό τρόπο. Γι' αυτό και ο γέροντας ο Ιωσήφ, όταν τον ρωτούσα, όταν πήγαινε να τον επισκεφθώ στο εισηκαστήριό του, του έλεγα «Πώς είστε γέροντα?» Και μου απαντούσε με πόνο, «Παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται». Γιατί? Εποθούσε να πεθάνει. Όχι από μελαγχολία ή από κατάθλιψη. Όπως ξέρετε, τα γεροντάκια τσακώνουν τα παιδιά τους, «Να πάω, να φύγω, να ψοφήσω, να ησυχάσετε», που λένε διάφοροι. Αυτός εποθούσε να πεθάνει από θείο πόθο, διότι ακριβώς εβίωνε την αιώνια ζωή μέσα στην καρδιά του. Και ακριβώς σε αυτόν τον άνθρωπο είδαμε και ψηλαφίσαμε, και ο πατήρ Γιώργος πήγαινε συχνά και τον έβλεπε τον γέροντα, αυτό που είπε ο Χριστός στην αρχιερατική προσευχή: «Αύτη εστιν αιώνια ζωή, είναι αγνώσκους σε τον αληθινό Θεό και ον απέστειλας Ιησού Χριστό». Γι' αυτό είναι κατακλείδησα, λέω για να μην σας κουράζω, ότι να αγωνιζόμεθα να γνωρίσουμε τον Χριστό. Και ώσπου τον γνωρίζουμε, τόσο τον ποθούμε. Και να σας πω και ένα και να τελειώσω με αυτό. Είναι η Παναγία τώρα στον Πειραιά, όπως είπα. Και βλέπουμε αυτόν την εισρωή του κόσμου, αδιαλείπτου να έρχεται. Και θυμάμαι τον γέροντα μας, τον Ιωσήφ, ο οποίος μια φορά μου απεκάλυψε κάτι, λέει. Είχα την παντάνα σας, λέει, και πήγα και της είπα, «Παναγία μου, σ' αγαπώ, συγχώρα με, αλλά θα σου πω σε με μια συστολή κάτι. Το Χριστόν τον αγαπώ πιο πολύ από σένα». Και το απαντάει η Παναγία, «Και εγώ αυτό θέλω, αυτό θέλω». Άρα λοιπόν να ευχηθώ ταπεινά να αγαπήσουμε τον Χριστόν, να έχουμε την παρουσία των αποδείξεων της δικής του αγάπης στην καρδιά μας, και αυτό που συμβαίνει με αυτό το πράγμα, όσον έρχεται η χάρη του μέσα μας, τόσο πιο πολύ τον ποθούμε, τόσο πιο πολύ τον ζητούμε, και επαληθεύεται αυτό της γραφής: «Και οι τρώγοντες με έτη πεινάσωση και οι πίνοντες με έτη διψίσωση». Σας ευχαριστώ που με κάνετε υπομονή. Και δεν ξέρω αν θέλω να ρωτήσει κανείς κάτι, πατέρ Τιμόθε. Ευχαρίστω αν μπορώ να το απαντήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι η Παναγία να είναι μαζί σας. Εγώ ήθελα να σας δώσω, πατέρ Τιμόθε, με την ταπεινή μας παρουσία, μια εικόνα για τον ναό σας, της τιμίας ζώνης της Παναγίας, που είναι μια εικόνα αντιγραφή που την έχουμε στο παρεκκλήσιο της Αγίας Ζώνης. Να την έχετε και να τιμήσετε την αγάπη της Παναγίας και την ταπεινή προσευχή ημών των Αγιοριτών Πατέρων.
5: Να αγαπήσουμε τον Χριστό μας. Παναγία μας είναι εκείνη που μας ξεκουράζει. Και ο απόψινός σας λόγος ξεκούρασε την ψυχή μας, μας έδωσε, ήταν οδοδείχτης, είναι οδοδείχτης, μας δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε, τον δρόμο της σωτηρίας. Επιτρέψτε μας ταπεινά
4: να σας προσφέρουμε ένα απειροελάχιστο αντίδωρο ευγνωμοσύνης για όλα όσα έχετε προσφέρει σε μας και στην ενορία μας και στο πλήρωμα της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος. Και ό,τι μπορούμε στις κατασκηνώσεις

0: Αυτό είναι η ερώτημα σε όλους.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της σειράς Μαγής Συμμονής Βατοπεδίου, Γερόντος Εφραίμ, που εκφωνήθηκε στην ενοριακή κατηχητική σύναξη του Ιερού Ναού Παναγίας Βλαχερνών Αμφιάλης Κερατσινίου.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μαγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Ώρα Ελλάδος, 10.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 14 Μαΐου 2026, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρου Στεράποντος του Θαυματουργού. Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων, με επίκεντρο τον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Αγίων Αναργύρων Άρτης, έχει ως εξής. Την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρίου Χρυσοστόμου και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Θεράποντος. Την 5η, 14 Μαΐου 2026 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την 5η, 14 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Παρακλητικός Κανόν του Αγίου Θεράποντος. Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: Παιδιά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και σήμερα να έχουμε συναχθεί για να αναφερθούμε για μια φορά ακόμα στο μεγάλο γεγονός της πίστης των Ορθοδόξων που είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Αλλά πριν το κάνω αυτό, επειδή είμαι επηρεασμένος από ένα συνέδριο στο οποίο είχα πάει, θεολογικό συνέδριο, ήθελα να σας πω το πόσο σημαντικό είναι η θεολογία μας, η θεολογία της Εκκλησίας, να μην σχετίζεται μόνο με κάποιους συσσαγωγικά ειδικούς ανθρώπους, δηλαδή κάποιους καθηγητές του Πανεπιστημίου και συνεργατών τους μόνο, αλλά το πόσο σημαντικό γεγονός είναι η θεολογία να βγει προς τα έξω. Αν σκεφτούμε στα χρόνια των Οικουμενικών Συνόδων, πολύ παλαιά δηλαδή, θα δούμε εκεί ότι τα σχετικά με την πίστη

δεν αφορούσαν μόνο σε κάποια πρόσωπα της Εκκλησίας, αλλά το πλήρωμα της Εκκλησίας είχε γνώση περί των θεολογικών πραγμάτων. Όλοι οι άνθρωποι γνώριζαν τι είναι το ομοούσιος μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, η διαφορά με το ομοιούσιο και άλλα τέτοια, τα οποία σήμερα κάποιος θα θεωρούσε ότι είναι λεπτομέρειες ή κάτι που δεν με αφορά. Η θεολογία ήταν στα στόματα των ανθρώπων, στη σκέψη και στο νου τους. Πήγαινε κάποιος να αγοράσει στην αγορά τα πράγματα που χρειαζόταν για το σπίτι του και με τον πολιτή ή και με τους άλλους γείτονες συζητούσαν θεολογικά πράγματα. Συζητούσαν δηλαδή την καινούρια αίρεση, θα τη λέγαμε σήμερα, που ακούγεται, που ακουγόταν την εποχή εκείνη, ποια είναι τα επιχειρήματα για να στηρίξουμε την πίστη μας. Υπήρχε δηλαδή μία ζήμωση στην κοινωνία σχετικά με τα θέματα τα θεολογικά. Και τα θεολογικά βέβαια θέματα, όπως και τα δόγματα, δεν είναι θέματα θεωρητικά και μόνο που είπαμε απασχολούν κάποιους, αλλά σχετίζονται με την ίδια την πίστη. Δηλαδή αυτό που λέμε δόγμα δεν είναι όπως μας κατηγορούν κάποιοι, είστε δογματικοί λέει. Κρατάτε μερικά πράγματα και στηρίζεστε με βάση καλούπια. Μα αυτά τα καλούπια που λες εσύ είναι αυτά που οι Άγιοι έχουν θεσπίσει μέσα σε συνόδους. Και αυτά τα, πάλι σε εισαγωγικά, τα καλούπια είναι δρόμοι που οδηγούν στη σωτηρία του ανθρώπου. Οπότε δεν σχετίζεται με κάποιους μόνο ανθρώπους αυτό, αλλά σχετίζεται με κάθε άνθρωπο. Και ο χριστιανός θα πρέπει να έχει συνείδηση της πίστης του. Δεν μπορεί δηλαδή να φέρεται από τον ένα και τον άλλον και να μην έχει ο ίδιος γνώση των πραγμάτων που πιστεύει. Ή να πιστεύει επειδή του είπαν οι γονείς του, ή να πιστεύει επειδή το είπε ο ιερέας της ενορίας του ή ο μεγαλύτερος. Αλλά ο ίδιος να έχει γνώση τι πιστεύει, γιατί το πιστεύει αυτό και να έχει, και να είναι και σε ένα σημείο έτσι ώστε να τα εξηγεί. Να τα εξηγεί στα παιδιά του, να τα εξηγεί στα εγγόνια του, να τα εξηγεί στους φίλους του, σε όποιον τον ερωτήσει. Επηρεασμένος λοιπόν από το συνέδριο αυτό, το θεολογικό που βρέθηκα, θεωρώ ότι πρέπει να έχει ο καθένας μας αυτή την καλή αγωνία πώς θα βγάλουμε, πώς θα βγει η θεολογία, χωρίς να λιωθεί φυσικά, αλλά με τρόπους που η κοινωνία και η σύγχρονη εποχή το θέλουν, να βγει λοιπόν προς την κοινωνία, προς τον κόσμο και να μην είναι ένα εντρίφημα μόνο κάποιων ανθρώπων που σχετίζονται ακαδημαϊκά ως προς το επιστημονικό μέρος με την θεολογία. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω, ακριβώς επειδή έχω επηρεαστεί αρκετά από αυτό. Είναι σημαντικό όταν πας σε θεολογικά συνέδρια, γιατί εκεί καταθέτουν την πείρα τους, τα αποτελέσματα της έρευνάς τους οι καθηγητές. Και καλά που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι καθηγητές στο πανεπιστήμιο μας, οι οποίοι πραγματικά αγαπούν τα κείμενα και ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα. Και στα συνέδρια φανερώνουν, κοινοποιούν το αποτέλεσμα της έρευνάς τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Απλά αυτή την όρεξη, είπαμε, για τα θεολογικά πρέπει να την καλλιεργήσουμε, γιατί έχει πέσει το ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα. Και αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τα θεολογικά, υπάρχει μόνο για τα αποκαλυπτικά πράγματα, ότι κάτι θα γίνει, τι θα γίνει αυτό, τι θα γίνει το επόμενο έτος, αν θα γίνει η καταστροφή του κόσμου, αν έρθει η φτώχεια, αν γίνει σεισμός, σε μια τέτοια βάση. Αλλά δεν είναι αυτό. Ασφαλώς
πολλές φορές λαμβάνουμε και απαντήσεις και για τη στάση μας απέναντι σε όποια δεινά έρθουν, που κάποια είναι και προφητευμένα, αλλά το να απομονώνεις και να φτιάχνεις μία θεολογία, να φτιάχνεις ένα τρόπο ζωής, χριστιανικό τρόπο ζωής, με μία φοβία, με μία φοβικότητα για το τι θα γίνει, ή θέλοντας να ψάξεις τι θα γίνει στο μέλλον σου, τι θα γίνει αύριο για μένα, αν θα έχω δουλειά, ή δεν θα έχω δουλειά, ή καταλαβαίνω ότι είναι μια ανθρώπινη αγωνία, αλλά άλλο αυτό και άλλο να φτάνει σε σημεία να έχεις, ας πούμε, ένα πνευματικό πατέρα και ταυτόχρονα να έχεις και ένα μελλοντολόγο, ταυτόχρονα να πας και σε άλλους ανθρώπους προκειμένου να σου πούνε, χωρίς να σε νοιάζει πολλές φορές το κόστος για την ψυχή σου, να σου πούνε πράγματα που θα γίνουν. Ό,τι και να γίνει θα είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού, και ο Θεός ό,τι και να δώσει θα δώσει ταυτόχρονα και τη δύναμη και το φωτισμό για να το ξεπεράσεις. Και το γενικό που ξέρουμε, ότι ο Θεός δεν δίνει τίποτα περισσότερο από όσο αντέχει ο άνθρωπος. Πέρα από αυτό το εισαγωγικό, θέλω να πάμε να δούμε τώρα στη συνέχεια των μαθημάτων μας για την Θεία Ευχαριστία, για τη Θεία Λειτουργία. Είμαστε στο σημείο μετά την ευχή του χερουβικού ύμνου. Εκεί είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά, και θα μου επιτρέψετε σήμερα να κάνω μία αναφορά σε δύο κείμενα στα οποία τα έχουμε ως βοηθήματα στην προσέγγιση που κάνουμε στο μυστήριο αυτό. Είναι του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης, κυρίου Διονυσίου, και ενός λόγιου ιερομονάχου του Αγίου Όρους, του πατρός Γρηγορίου, ο οποίος και αυτός αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία και σχολιάζει αυτήν. Μετά την ευχή του χερουβικού, ο επίσκοπος θυμιάζει γύρω από την Αγία Τράπεζα. Θυμιάζει τις δεσποτικές εικόνες και όλο τον κόσμο. Είπαμε ότι το θυμίαμα, έχουμε πει και άλλη φορά, ότι το θυμίαμα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το θυμίαμα είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη λατρεία. Δηλώνεται, σημειώνεται. Σε κάθε ξεχωριστή και επίσημη στιγμή, μεγάλη στιγμή, σημαντική, μέσα στη Θεία Λειτουργία προσφέρουμε θυμίαμα. Και εδώ που, γιατί θα γίνονται, όπως κάνουμε κάθε φορά, κάποιες παρενθέσεις, ας το προσέξουμε το θυμίαμα. Βλέπεις ευλαβείς κληρικούς, μοναχούς, μοναχές, αλλά και άλλους λαϊκούς ανθρώπους που κάνουν αναζήτηση καλού θυμιάματος. Πηγαίνει κάποιος, ας πούμε, και παίρνει στο σούπερ μάρκετ θυμίαμα. Δεν είναι η θέση, δεν θα το βρεις εκεί. Θυμίαμα θα ζητήσεις να γίνει από τα χέρια ενός αφιερωμένου ανθρώπου, κάνει το θυμίαμα και ταυτόχρονα είναι και το διακόνημά του αυτό. Και κάνει το θυμίαμα και ταυτόχρονα κάνει την προσευχή του. Αυτό το θυμίαμα, και έχουμε πολύ ωραία και από το Άγιον Όρος και από αλλού. Προσευχή λοιπόν και στο θυμίαμα. Όταν μπαίνει στη σύναξη, ο επίσκοπος αμέσως προσφέρει θυμίαμα. Όταν ο χορός ψάλλει μεγαλόπρεπα το Αλληλούια, πριν από την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο λειτουργός πάλι θυμιάζει. Όταν ψάλλεται ο χερουβικός ύμνος που μιλούσαμε γι' αυτόν και ετοιμάζεται η μεγάλη είσοδος, η είσοδος των Αγίων, για την οποία θα μιλήσουμε, πάλι προσφέρεται θυμίαμα. Και είναι ωραίο να υπάρχει αυτή η πομπή όταν βγαίνουν τα Άγια. Το θυμίαμα να είναι πλούσιο, έντονο, τα εξαπτέρυγα, τα κεριά, τα παιδιά να είναι προσεγμένα, οι στολές τους, όλα να είναι περιποιημένα και έτσι να έχει ένα, αυτό που λέμε, αυτή τη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, που έχει απλότητα αλλά έχει και μεγαλοπρέπεια. Κάθε φορά ένα αρωμάτισμα
και ένας πνευματικός ευτρεπισμός του ιερού χώρου γίνεται. Το θυμίαμα εδώ πρέπει να το δούμε και σαν συνέχεια της ακολουθίας της πρόθεσης. Ο ιερέας όταν κάνει την πρόθεση στο τέλος θυμιάζει πάλι τα τιμία δώρα, έπειτα γύρω την Αγία Τράπεζα και ύστερα τις εικόνες και το λαό. Η ιεροτελεστία αυτή του θυμιάματος έχει μια βαθύτερη συμβολική σημασία. Να πούμε και κάτι συναφές. Στο προφητικό και δύσκολο ανερμήνευτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, που είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη, διαβάζουμε το εξής σχετικά με το θυμίαμα. Θα σας διαβάσω το κείμενο, αλλά να πω αυτό. Πώς το λέει το βιβλίο? Το λέει προφητικό, ανερμήνευτο, δύσκολο να ερμηνευτεί. Το έβαλε η Εκκλησία τελευταίο στην Καινή Διαθήκη. Έτσι, έχουμε τη διάταξη, τα Ευαγγέλια, πράξεις, οι επιστολές στο τέλος, του Αποστολού Παύλου, στο τέλος, τελευταίο βιβλίο η Αποκάλυψη. Σαν να λέει δηλαδή ο Θεός, διαβάστε όλα τα υπόλοιπα και αφήστε αυτό το βιβλίο για το τέλος. Γιατί είναι επτασφράγιστο το μυστικό που έχει μέσα. Τι μας λέει αυτό το βιβλίο? Σε παρένθεση βρίσκομαι. Η Παλαιά Διαθήκη όλη μας λέει ότι ο Χριστός θα έρθει. Η Καινή Διαθήκη έρχεται να απαντήσει και να πει «Ο Χριστός ήρθε, τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον ψηλαφίσαμε». Και το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψη τη λέει «Θα ξανάρθει» με τη δεύτερη παρουσία του. Οπότε το βιβλίο αυτό θέλει πολύ προσοχή, γιατί πολλοί πάνε και το ερμηνεύουν χωρίς προϋποθέσεις και βγάζουν μια κινδυνολογία η οποία είναι απαράδεκτη στον Ορθόδοξο χώρο και ουσιαστικά παρερμηνεύει τα πράγματα και δημιουργεί μια ανησυχία. Υπάρχουν όμως και πατερικές προσεγγίσεις τις ερμηνευτικές για την Αποκάλυψη. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό διαβάζουμε «Και άλλος άγγελος ήρθε και στάθη επί του θυσιαστηρίου, έχων λιβανωτών χρυσούν και εδόθη αυτό θυμιάματα πολλά, ή να δώσει τες προσευχές πάντων επί το θυσιαστήριο το χρυσούν το ενώπιον του θρόνου». Είναι ωραίο όταν κάνουμε την προσευχή μας να έχουμε λιβάνι, να βάζουμε λιβάνι. Και κάποιοι ρωτάνε κάποια πράγματα που νομίζουμε ότι είναι απλά και σαφή εμείς, αλλά πολλές φορές καταλαβαίνεις ότι οι χριστιανοί δεν το θεωρούν έτσι. Επιτρέπεται, λέει, να λιβανίζω βράδυ? Μα σταματάει η προσευχή ποτέ? Ή βράδυ, ή πρωί, ή μεσημέρι, ή... Εννοείται. Λιβανίζουμε όποτε θέλουμε, όποτε προσευχόμαστε. Και ανέβει ο καπνός του θυμιάματος. Τι συμβολίζει ο καπνός του θυμιάματος? Συμβολίζει και την προσευχή. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Όπως ανεβαίνει απάνω το θυμίαμα, έτσι να ανεβαίνουν και οι προσευχές των χριστιανών. Και ανέβει ο καπνός των θυμιαμάτων, τες προσευχές των Αγίων, εκχυρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού. Μόνο που δεν φτάνει να βάλεις θυμίαμα. Για να φτάσει απάνω το θυμίαμα, δηλαδή η προσευχή, χρειάζεται να έχεις καθαρότητα ψυχής και χρειάζεται προετοιμασία εσωτερική. Αν και δεν είναι καθόλου δύσκολο το ιερό κείμενο για να το καταλάβουμε, όμως ας το εξηγήσουμε στη γλώσσα μας, λέει εδώ πέρα ο μακαριστός Μητροπολίτης. Τότε ήρθε άλλος άγγελος και στάθηκε στο θυσιαστήριο και δόθηκε σε αυτόν πολύ θυμίαμα για να προσφέρει με τις προσευχές όλων των Αγίων επάνω στο χρυσό θυσιαστήριο που ήταν μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και ανέβει ο καπνός από το θυμίαμα με τις προσευχές όλων των Αγίων από το χέρι του Αγγέλου μπροστά στο Θεό. Μέσα στην προφητική όραση του Ευαγγελιστή, αυτό έγινε λίγο πριν από τη μεγάλη στιγμή που θα άρχιζαν με τη σειρά να σαλπίζουν οι επτά άγγελοι
όπως αναφέρει η Αποκάλυψη, που στέκονταν μπροστά στο Θεό. Τώρα, στη Θεία Λειτουργία, το θυμίαμα προσφέρεται λίγο πριν από τη Μεγάλη Είσοδο. Προετοιμάζοντας τι, την Ιερή Στιγμή, για την οποία θα πούμε μερικά πράγματα τώρα παρακάτω. Καθώς ο χορός ψάλλει το χερουβικό ύμνο, ο λειτουργός θυμιά ρυθμικά στο χρόνο της ψαλμωδίας και σύννεφα ευωδιαστού καπνού γεμίζουν τον ναό. Είναι πολύ ωραίο αυτό, να γνωρίζει και ο κληρικός πότε βγαίνει για να θυμιάσει και πολλές φορές να σχετίζεται ο τρόπος που θυμιάζει με την ψαλμωδία. Αυτό είναι για αυτούς που ξέρουν τους ιερείς βυζαντινή μουσική, που έχουν μέσα τους έτσι και τον ρυθμό που ξέρουν, συνοδεύουν και συγοντάρουν και εναρμονίζουν τη θυμίαση με τους ψάλτες που ψάλλουν το χερουβικό ύμνο, και εκεί βλέπεις μία αρμονία η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει η Θεία Λειτουργία σε όλα τα σημεία της. Είναι μια αρμονικότητα, δεν υπάρχουν κενά. Είναι άσχημο μερικές φορές, σταματάνε οι ιερείς, σταματάνε η ψαλμωδία. Δεν σταματάμε. Έχει μια ροή όλο αυτό το θείο δράμα. Και θυμάται κανείς εδώ το λόγο του προφήτη Εζεκιήλ. «Και είδον και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου». Γέμισε ο ναός με το θυμίαμα. Γέμισε και ο θρόνος του Θεού. Ο λειτουργός, καθώς θυμιάζει τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, θυμιάζει μετά και κάθε πιστό. Που τι είναι κάθε πιστός? Είναι εικόνα του Θεού και αυτός. Θυμιάζουμε τις εικόνες, αλλά θυμιάζουμε και τις ζωντανές εικόνες που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή τους πιστούς, τους χριστιανούς. Η ματιά του περνάει επάνω από όλη τη σύναξη και είναι σαν να βλέπει τον καθένα ξεχωριστά και να προσφέρει το θυμίαμα σαν τον άγγελο της Αποκάλυψης. Έτσι, καθώς θυμιάζει ψηλά από την πύλη του Ιερού Βήματος, στην ίδια σειρά με τις εικόνες του τέμπλου, σκεπασμένος μέσα στην ομίχλη του Λιβανοτού, φαίνεται μπροστά στα μάτια των πιστών σαν το Χριστό μέσα στην εφέλη της Θείας Μεταμόρφωσης. Αλλά και κάτι άλλο μένει για την ετοιμασία του αρχιερέα λειτουργού. Ο αρχιερέας που θα λειτουργήσει, εκείνος δεν μπαίνει από την αρχή μέσα στο Ιερό Βήμα, τον βλέπουμε να χωροστατεί στο θρόνο του και μετά θα μπει μέσα, και όταν θα μπει μέσα αυτό που θα κάνει πρώτα είναι να ανοίξει τα χέρια του. Στα λόγια του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης είδαμε ότι ο αρχιερέας τι λέει: νύπτεται πάντων ενώπιον, πλένει τα χέρια του μπροστά σε όλους. Αυτή είναι μια ιερή στιγμή. Θέλει να δείξει ότι ως λειτουργός τώρα είναι καθαρός και ανεπίληπτος για να λειτουργήσει. Δεν δεσμεύεται από κάτι, δεν έχει δεμένα τα χέρια του από κάτι που έκανε, κάτι που έγινε, αλλά μπορεί να προχωρήσει στη θυσία, στο θυσιαστήριο. Και ακόμα ότι δίχα ρήπου παντός το καθαρό προσέρχεται δι, ως δυνατόν ανθρώπο και της αυτού μυστηρίης και της καθαρωτά της εξυπηρετήν. Ότι δηλαδή χωρίς καμία κοιλίδα ηθική, όσο μπορεί βέβαια σαν άνθρωπος, πρέπει να πλησιάζει τον καθαρό Θεό και να υπηρετεί το αγιότατο μυστήριο, τα μυστήρια του Θεού. Για τον ύψιμο των χεριών από τους ιερείς, πάντα πριν από τη Θεία Λειτουργία, ένας άλλος Βυζαντινός λέει πως αυτό γίνεται για να φανερώνει ότι πρέπει να πλησιάζουμε στην Αγία Τράπεζα με καθαρή τη συνείδηση, είναι δηλαδή συμβολικός. Είναι πρακτικός αλλά και συμβολικός.
συμβολική αυτή η πράξη, η νύψη των χεριών. Ότι πρέπει δηλαδή να πλησιάζουμε στην Αγία Τράπεζα με καθαρή συνείδηση, με νου καθαρό, με και ακόμα και λογισμό καθαρό. Αυτά είναι τα χέρια της ψυχής. Με φόβο Θεού, με πραότητα και με επίοικια. Είχαμε πει σε άλλη συνάντησή μας ότι παλαιότερα αυτό γινόταν από όλους τους χριστιανούς. Έξω από τον ναό υπήρχε κρίνη. Υπήρχε κρίνη, υπήρχε βρύση, στην οποία έπλαιναν οι χριστιανοί τα χέρια τους και έμπαιναν μετά στον ναό. Γιατί δήλωναν και αυτό το πράγμα, ότι μπαίνουν αθώος χερσί. Δηλαδή, καθαρά χέρια. Σήμερα έλεγε κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκεί επειδή δεν υπάρχουν βρύσες, υπάρχουν κάποιοι φτωχοί που απλώνουν τα χέρια και αυτοί έχουν τη θέση της κρίνης. Ο υποδιάκονος είναι ένα παιδί του ιερού, κρατάει το χέρνι βόξιστον. Μια ωραία λέξη. Τι είναι το χέρνι βόξιστον? Πολλές φορές λέμε κάποια πράγματα εμείς στην εκκλησιαστική γλώσσα, είναι άγνωστα στους πολλούς. Χερνιβόξης είναι μια μικρή λεκάνη. Έτσι τη λέμε, που ρίχνουμε μέσα το νερό και εκεί μέσα πλένει ο αρχιερέας τα χέρια του. Και ο διάκονος διαβάζει μεγαλόφωνα εκείνο τον ψαλμό που διαβάζουμε και όλοι οι ιερείς την ώρα που πλένουμε τα χέρια μας πριν να προχωρήσουμε για να γίνει η ακολουθία της προσκομιδής. Τι λέμε εκεί? Υπάρχει πολλές φορές και σαν ένα μικρό πινακάκι καλλιγραφικό σε κάποιους ναούς μέσα. Νύψω με ένα θόη στα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή σε νέσεό σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησαν ευπρέπεια νίκο σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωή μου, όνερ χερσία νομίε, η δεξιά αυτών πλήστη δώρων, εγώ δε ένα κακία μου επορεύθυν. Λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Ο πούς μου έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσω σε, Κύριε. Το ιερό αυτό κείμενο είναι πολύ εύγλωτο, είναι όμορφο, για να μας εξηγήσει και τη συμβολική πράξη του αρχιερέα ή του ιερέα ενώπιον τη σύναξη των πιστών. Είναι κρίμα, αναφέρει εδώ ο Μητροπολίτης, που δεν συνηθίζεται παντού να ανίβεται φανερά ο αρχιερέας. Δεν το κάνουν όλοι. Και έτσι ο λαός χάνει μια πολύ κατανυκτική στιγμή, αυτή που βλέπει τον αρχιερέα του, τον πνευματικό του πατέρα, να κάνει αυτή την πράξη.

Να δούμε όμως αυτό που σας διάβασα τώρα και λίγο στη γλώσσα την καθημελουμένη. Κύριε, πλένω τα χέρια μου με αθωότητα και πατώ τον ιερό χώρο γύρω από την Αγία Σου τράπεζα. Μέσα στη σύναξη της Εκκλησίας σε δοξολογεί η φωνή μου και διηγούμε όλα τα θαυμάσια έργα Σου. Κύριε, αγάπησα την τάξη και την ομορφιά του οίκου Σου και τον τόπο εδώ που μένει η δόξα Σου. Φύλαξέ με και ας μη πάω κι εγώ μαζί με τους ασεβείς και ας μη χαθεί η ζωή μου με όποιους που τα χέρια τους είναι γεμάτα αίματα, ανομίες και δωροδοκίες. Λυπήσουμε και γλίτωσέ με, γιατί εγώ πορεύτηκα στη ζωή μου με ακακία. Κύριε, περπατώ στον ίσιο δρόμο και είναι η χαρά μου να σε υμνώ μέσα εδώ στη σύναξη της Εκκλησίας. Θα έλεγε κάποιος, πώς μπορεί να λέει αυτά για τον εαυτό το λειτουργός? Ακούγεται κάπως εγωιστικό. Όμως δεν είναι έτσι. Ο λειτουργός δανείζεται τα λόγια του ψαλμού όχι για να βεβαιώσει τη δική του αγιοσύνη και να καυχηθεί δήθεν μέσα στην σύναξη, αλλά ευχετικά λέει τα λόγια αυτά, βλέποντας τον εαυτό του μπροστά στην εικόνα του μεγάλου αρχιερέα του Χριστού, τον οποίο ταπεινά και ανάξια υπηρετεί. Ευχητικά το λέει, ότι μακάρι

Οπότε πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική σε αυτό. Μας είχε κάνει τότε μεγάλη εντύπωση, ειδικά στους νέους στηρικούς, αυτό που είπε, ότι μας προέτρεψε να πάμε και να αφιερώσουμε χρόνο σε οδείο, σε δάσκαλο, για να εκφέρεται ο λόγος μας, για να εκφράζουμε σωστά τις ευχές, την ψαλμωδία. Πολλές φορές λοιπόν, το είπαμε, πως δεν είναι θέατρο η εκκλησία, έχει όμως μεγάλη σημασία πως στέκεται, πως κινείται και πως ανοίγει το στόμα του ο λειτουργός ιερέας. Η ιεροτελεστία είναι μια ζωντανή πράξη με αληθινό περιεχόμενο, με απόλυτη δηλαδή ανταπόκριση σε ό,τι λέγεται και σε ό,τι συγχρόνως είναι και έργο μέσα στον ναό. Κανένας λόγος της ιεροτελεστίας δεν είναι κενός και καμία λέξη του λειτουργού ιερέα δεν πέφτει στον αέρα, δεν πέφτει στο κενό. Και καμία πράξη του δεν είναι απλώς ένα σχήμα, αλλά μια ζωντανή συμμετοχή στα τελούμενα. Τώρα λοιπόν, στο σημείο που βρισκόμαστε, τι είπαμε ότι κάνει ο αρχιερέας ή ο λειτουργός? Απονύπτεται πάντων ενώπιον ο αρχιερέας, δηλώνοντας αυτό που είπαμε στην αρχή, το καθαρόν περί την ιερουργία που θα τελέσει. Είμαστε λοιπόν στο σημείο αυτό και ξεκινά μετά από λίγο η μεγάλη είσοδος. Η είσοδος των Αγίων. Ο ιερέας παίρνει τα δώρα που βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα, τα κρατάει στο ύψος της κεφαλής και βγαίνει με πολύ προσοχή από τη βόρεια πύλη και μετά την πομπή που λέγαμε και πριν, που γίνεται με τα εξαπτέρυγα, το σταυρό, τις λαμπάδες, το θυμίαμα, τα πηγαίνει μετά από την πομπή αυτή και τα κουμπά και πάλι στην Αγία Τράπεζα. Μ' αρέσει η έκφραση «περνώντας από το ναό με αργό ιερατικό βήμα». Με αργό ιερατικό βήμα. Αυτό αν έχεις υπόψη σου κάποιον έτσι ευλαβή κληρικό και το έχεις δει μπροστά σου, καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το αργό ιερατικό βήμα. Ούτε βιαζόμαστε, ούτε τρέχουμε. Είναι μία, αυτό που λέγαμε πριν, δεν είναι λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η μεγάλη είσοδος, τη μεγάλη είσοδο μεταφέρονται τα τίμια δώρα από την πρόθεση λοιπόν. Συγγνώμη, αν δεν ξέρω τι είπα πριν, εδώ γίνεται η μεταφορά από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα. Η μεγάλη είσοδος στη γλώσσα μας και στη γλώσσα του λαού τη λένε Άγια. Θα βγουν τα Άγια. Και σημαίνει ακριβώς αυτή την είσοδο που περιγράψαμε. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια διευκρίνηση. Η μεταφορά που γίνεται τώρα των δώρων δεν είναι αυτό που γίνεται στην προαγιασμένη λειτουργία που είναι ήδη καθαγιασμένα δώρα, δηλαδή είναι σώμα και αίμα. Όταν γίνεται η μεγάλη είσοδος δεν είναι ακόμα σώμα και αίμα. Γιατί κάποιοι έτσι δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί. Όταν γίνεται προαγιασμένη λειτουργία που έχουμε προαγιάσει στις Σαρακοστές τη λειτουργία, την Κυριακή εκτός της Κυριακής και άλλες προαγιασμένες λειτουργίες που λέμε και γίνεται η είσοδος, τότε είναι σώμα και αίμα. Είναι προηγιασμένος άρτος, γι' αυτό και όλοι είναι γονατιστοί. Δεν μιλάει κανείς και ο ιερέας δεν μιλάει. Λέει μόνο το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών που θα εξηγήσουμε όταν φτάσουμε και γιατί το λέει αυτό. Αλλά και τώρα όταν βγαίνουν τα Άγια πάλι ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι γίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και κάποιοι πάλι είναι γονατιστοί.

0: ή ακουμπούν διακριτικά το άμφιο του ιερέα, το φελόνιο, την ώρα που περνάει. Είναι πράξεις αυτές, παλαιότερα γινόντουσαν κι άλλα. Έστρωναν κάτι κάτω, γινόντουσαν διάφορα πράγματα. Ναι, να περάσει ο ιερέας από πάνω. Είναι, θυμάστε αυτό που το έχουμε ξαναδεί και στο... όταν έχουμε λιτάνευση εικόνας ιερού λειψάνου ή του επιταφείου που ο κόσμος στα σπίτια του απ' έξω βγάζει αυτές τις... βγάζει αυτά τα υφαντά, ειδικά στην επαρχία το κάνουν και πατάει απάνω, περνάει από πάνω επιτάφιος και περνάει από πάνω και ο λαός και οι ιερείς και όλοι. Ωραίες παραδόσεις αυτές μέσα στην εκκλησία. Ο αρχιερέας λοιπόν, αφού έχει πριν τα χέρια του με την πράξη που είπαμε και είναι και συμβολική πράξη, παίρνει τη συγχώρηση από το λαό και δίνει στον ιερέα το Άγιο Ποτήριο και στον ιεροδιάκονο, όταν λειτουργεί αρχιερέας λέμε, του δίνει το δισκάριο. Τα παίρνουν λοιπόν αυτή τα τίμια δώρα και τα μεταφέρουν μέσα στο ναό και τα παραδίδουν στα χέρια του αρχιερέα, ο οποίος τώρα τα περιμένει, τα αναμένει επάνω στην ωραία πύλη. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας είναι αυτός που κατεξοχήν μας μιλάει για το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας και λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Την ώρα λέει του χερουβικού, ναι, λέει κάτι άλλο συναφές, ότι στην ώρα του χερουβικού δεν παίρνουν όλοι καιρό ή συγχώρηση από το λαό, παρά μόνο ο ιερέας ή ο πρώτος εκ των ιερέων, σημείωση, ο πρώτος εκ των ιερέων που λειτουργούν, όταν έχει συλλήτουργο. Γιατί καθώς φαίνεται και στην ευχή του χερουβικού και όταν γίνεται συλλήτουργο, ένας είναι εκείνος προσφέρει, ναι, τα τίμια δώρα. Και το δεύτερο που δεν πρέπει να παραλείψουμε για να πούμε είναι ότι ο αρχιερέας δεν πηγαίνει στην πρόθεση αλλά λέει στους ιερείς εν ειρήνη επάρατε και περιμένει στην ωραία πύλη, το που λέγαμε πριν, για να παραλάβει τα δώρα. Για την πρόθεση των τιμίων δώρων έχουμε πει και σε άλλες συναντήσεις μας την ώρα εκείνη, τώρα που περιμένει ο ιερέας, ο αρχιερέας, συνηθίζεται σε αυτή την ώρα να πηγαίνει ο αρχιερέας στην πρόθεση όχι μόνο για να σηκώσει και να δώσει στον ιερέα και το διάκονο τα δώρα, αλλά και για να βγάλει μερίδες και να μνημονεύσει ονόματα. Είδατε λοιπόν ότι δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κλείσει ακόμα η προσκομιδή. Και σε εκείνο ακόμα το σημείο κάποιος μπορεί να θυμηθεί και να μνημονεύσει ονόματα. Η ακολουθία της πρόθεσης είναι μια προετοιμασία, είπαμε, για τη Θεία Λειτουργία. Αλλά και η θέση και η στιγμή που ο αρχιερέας μνημονεύει ονόματα μπορεί να γίνει, είπαμε, και σε αυτή και τη στιγμή εκείνη ακόμα μπορούν να μνημονεύσουμε ονόματα. Κάποιοι κάνουν την προσκομιδή και δεν λένε, ας πούμε, την ευχή ή το διευχόν, έτσι ώστε κάποιοι ως ιερέας, οπότε είναι ανοιχτή ακόμα, είναι ανοιχτός ακόμα ο διάβλος αυτός επικοινωνίας με το Θεό, έτσι ώστε όταν θυμηθεί κάποιο όνομα να πάει να μνημονεύσει. Ναι. Ο Άγιος ο Νικόλαος ο Καβάσιλας που λέγαμε πριν, λέει κάτι για τη μεγάλη είσοδο. Τα αυτά δε γίνεται κατά χρίαν. Δύνατε δε τα αυτά και σημασία αν έχει της εσχάτης του Χριστού αναδείξεως. Δηλαδή, η μεγάλη είσοδος γιατί γίνεται. Γίνεται από μια πρακτική ανάγκη για να μεταφερθούν τα τίμια δώρα στην Αγία Τράπεζα. Αυτό γινόταν και πάντοτε. Και η μεταφορά αυτή γίνεται, είπαμε, με εκκλησιαστική τάξη, με τον τρόπο που είπαμε. Λέει ωραία έκφραση, σεμνός ως έξεστη και κοσμίος. Η μεγάλη είσοδος συμβολίζει και έχει τη σημασία της εσχάτης του Χριστού αναδείξεως, ότι δηλαδή τι συμβολίζει, είναι η τελευταία φανέρωση του Χριστού στο λαό όταν πηγαίνει από τη Βιθανία στα Ιεροσόλυμα για το πάθος. Όπως πάλι ερμηνεύει ένας άλλος βυζαντινός συγγραφέας την αποβιθανίας προς Ιερουσαλήμ δειλή του Κυρίου εισέλευσιν. Να και μια άλλη ερμηνεία για το τι είναι η μεγάλη είσοδος, τι συμβολίζει. Είναι η τελευταία φανέρωση του Χριστού στο λαό πριν από το πάθος. Στην περιγραφή της μεγάλης εισόδου, καθώς το είδαμε, ο ιερός Καβάσιλας λέει ότι ο ιερέας, κρατώντας τα τίμια δώρα στο ύψος της κεφαλής, βγαίνει και περνάει μέσα από το λαό με πολύ κοσμιότητα. Δυστυχώς αυτό δεν μπορούμε να το βεβαιώσουμε, γιατί πολλοί διάκονοι, βγαίνοντας με τα Άγια, αρχίζουν να διαλαλούν με όλη τη δύναμη της φωνής τους: «Πάντων ημών, νηστεί Κύριος ο Θεός». Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στις παλιές λειτουργικές φυλάδες. Γι' αυτό εμείς δεν κάνουμε κάτι εδώ που εύκολα κάποιος θα μπορούσε να πει πως είναι καινοτομία. Ο ιερέας, καθώς εισοδεύει, λέει την ευχή της πρόθεσης, έτσι που να ακούγεται από όλους. Την ώρα που βγαίνει, λέει, διαβάζει μία ευχή. Και δεν γίνεται αυτό του να φωνάζει ο διάκονος ή ο ιερέας, αν είναι μόνος του, το «πάντων ημών νηστεί Κύριος ο Θεός». Αν λειτουργεί επίσκοπος, τότε εκείνος, περιμένοντας την ωραία πύλη, τα τίμια δώρα, λέει και να ακούνε όλοι εις επίκον την ευχή, την ίδια ευχή. Αυτή η ευχή στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου λέγεται από το λειτουργό μεγαλόφωνα ακριβώς αυτήν την ώρα και από αυτή τη θέση. Έτσι το «πάντων ημών» δεν έχει θέση. Δεν ακούγεται. Αλλά και η σύναξη ακούει την ευχή της πρόθεσης, που είναι πολύ ωραία ευχή της πρόθεσης. Να σας τη διαβάσω ποια είναι. Ο Θεός ημών, ο των ουράνιων άρτων, την τροφή του παντός κόσμου, των Κύριων ημών και Θεών Ιησού Χριστόν εξ Αποστήλας, σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην, ευλογούνται και αγιάζονται μας, αυτός ευλόγησον και την πρόθεσιν ταύτην. Και πρόσεξε αυτήν εις το υπερουράνιό σου θυσιαστήριο. Μνημόνευσος αγαθός και φιλάνθρωπος των προσενεγκόντων και οδείους προσήγαγων και μας ακατακτητούς διαφύλαξον εν τη ιεργία των θείων μυστηρίων. Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε αυτή την ωραία ευχή. Σας τη λέω και στη γλώσσα μας. Τη γλώσσα που είναι η κοινή. Θεέ μας, Θεέ μας, εσύ που έστειλες τον Κύριό μας και Θεό Ιησού Χριστό, τον ουράνιο ανάρτο, που είναι η τροφή όλου του κόσμου, για να είναι σωτήρας και λυτρωτής και ευεργέτης, να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, εσύ ευλόγησε και αυτήν εδώ την πρόθεση και δέξου την στο υπερουράνιο θυσιαστηριό σου. Σαν καλός που είσαι και αγαπάς τους ανθρώπους, τιμήσου εκείνους που πρόσφεραν αυτά τα δώρα και εκείνους που ζήμωσαν και εκείνους για τους οποίους τα έφεραν εδώ, και εμάς τους ιερείς, φύλαξέ μας από κάθε κρίμα τώρα που ιεργούμε τα θεία σου μυστήρια. Η δοξολογική εκφώνηση στην Αγία Τράπεζα συνδέεται αμέσως με το τελευταίο αίτημα της ευχής. Ο λειτουργός ζητάει από το Θεό να φυλάξει τους λειτουργούς άγιους και ακατάκριτους, γιατί αγιασμένο και δεδοξασμένο είναι το όνομα του Χριστού σε αιώνας. Τελειώνει δηλαδή η ευχή λέγοντας ότι υγείαστε και δεδόξαστε το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί εξ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσο χρειάζεται για να κάνει ο ιερέας, κρατώντας τα Άγια, τον κύκλο του ναού, σε τόσο ακριβώς χρόνο λέγεται και η ευχή. Τελειώνει κάπως παράλληλα. Όταν λειτουργεί επίσκοπος, παίρνει τα τίμια δώρα, πρώτα το δισκάριο και ύστερα το ποτήριο και τα εναποθέτει στην Αγία Τράπεζα. Εδώ επικράτησε να λέγονται πολλές φορές ατέριαστα και ασύνταχτα, αλλά τα παλιά λειτουργικά κείμενα και το τυπικό της Εκκλησίας ορίζουν να μην λέγεται τίποτα άλλο παρά τον πάντων ημών. Δηλαδή κάποιοι κάνουν πολύ μεγάλη μνημόνευση εκείνη την ώρα, θυμούνται πρόσωπα, πολλά ονόματα. Εδώ πέρα ο Σεβασμιότατος τονίζει ότι δεν ήταν αυτή, δεν ήταν αυτό που βλέπαμε στα παλιά λειτουργικά κείμενα. Σας κούρασα όμως λίγο σήμερα. Μιλήσαμε, πιστεύω, κλείσαμε και αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, δηλαδή την προσπάθεια προσέγγισης του Ιερού Μυστηρίου.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Είχαμε μιλήσει, παιδιά, την περασμένη φορά για το πάρα πολύ σπουδαίο θέμα της μαγείας σαν ένα θέμα που αφορά στην ειδωλολατρία, όπως θα το δούμε στη συνέχεια. Και επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλη έξαρση η μαγεία στην εποχή μας, γι' αυτό ακριβώς και το θεωρούμε σπουδαίο θέμα, ώστε μην κάποτε χτυπήσουμε την πόρτα της μαγείας για να έτσι υπηρετηθούμε, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι δυστυχώς φτάνουν μέχρι την πόρτα αυτή. Η μαγεία έρχεται παράλληλα με τη θρησκεία και μάλιστα αποτελεί ένα υποκατάστατο της θρησκείας. Όταν σε μια εποχή οι άνθρωποι δεν έχουν ακμαίων θρησκευτικών αίσθημα ή βίωμα, τότε ξεπέφτουν εις την μαγεία. Γι' αυτό η μαγεία αποτελεί υποκατάστατο της θρησκείας. Οι άνθρωποι που δεν ζουν αληθινά πνευματική ζωή καταλήγουν στην μαγεία. Γι' αυτό και έχουμε μεγάλη έξαρση στην εποχή μας, επειδή έχουμε μία παρακμή του θρησκευτικού αισθήματος. Η μαγεία λοιπόν έρχεται παράλληλα με τη θρησκεία και αποτελεί, είναι η μεγάλη αντίζηλος της θρησκείας. Προσπαθεί δηλαδή να την καταβάλει, ιδιαίτερα δε των χριστιανισμών, να τον καταβάλει μόνο και μόνο να επικρατήσει αυτή. Βέβαια πίσω από τη θρησκεία υπάρχει ο Θεός, αλλά πίσω από τη μαγεία υπάρχει ο διάβολος. Συνεπώς, όταν λέμε ότι η μαγεία είναι ο μεγάλος αντίζηλος της θρησκείας, του χριστιανισμού, θα λέγαμε ότι ο διάβολος είναι ο μεγάλος αντίζηλος του Θεού. Η θρησκεία προσπαθεί βέβαια να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Η μαγεία αποτρέπει τον άνθρωπο από το Θεό και τον οδηγεί εις τον διάβολο. Η μαγεία είναι η θρησκεία του διαβόλου και οι μάγοι είναι οι ιερείς του διαβόλου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, όταν έφτασε εις την Κύπρο και είδε εκείνον τον μάγων, τον Ελίμα, που σας έλεγα την περασμένη φορά, που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να εμποδίσει τον Σέργιον Παύλον, τον Ανθίπατον, να ακούσει λόγον Θεού, είδατε, να εμποδίσει με κάθε τρόπο, τότε ο Απόστολος Παύλος τον κοίταξε και λέγει εδώ ο ιερός Λουκάς εις το βιβλίο των Πράξεων, πληστής πνεύματος Αγίου, ο Παύλος αποκαλεί τον Ελίμα πλήρη παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας ιών διαβόλου εχθρών πάσης δικαιοσύνης διαστρέφοντα τας οδούς Κυρίου τας ευθείας. Δέστε χαρακτηρισμούς κατά συσσόρευση. Τον αποκαλεί ότι είναι γεμάτος από κάθε δόλον, από κάθε ραδιουργία, είναι ιός του διαβόλου, είναι εχθρός πάσης αρετής και διαστρέφει τους ίσιους δρόμους του Θεού. Δηλαδή δεν αφήνει τον άνθρωπο να πλησιάσει στο Θεό. Έτσι βλέπει κανένας ότι η μαγεία είναι ένα εξ ολοκλήρου κατασκεύασμα διαβολικό. Είναι προϊόν της διαβολικής αλαζονίας. Ο διάβολος είναι γνωστό ότι γι' αυτό εξέπεσε. Επειδή εζήτησε να σταθεί κατέναντι του θρόνου του Θεού και να τύχει θεϊκής λατρείας. Σημειώνει το βιβλίο του Ισαΐου τα εξής: πως εξέπεσεν εκ του ουρανού ο αιωσφόρος, σιδεΐπας εν τη διανία σου, αποτείνεται προς τον αιωσφόρο, σιείπες με το μυαλό σου. Εις τον ουρανό αναβήσομε επάνω των αστέρων του ουρανού, πίσω των θρόνων μου. Είδατε, θα ανεβώ, λέει, επάνω ψηλά στον ουρανό και εκεί θα θέσω τον θρόνο μου. Αναβήσομαι επάνω των νεφών. Θα ανεβώ πάνω από τα σύννεφα. Βέβαια, αυτές είναι εικόνες για να δείξει το ύψος, γιατί δεν υπήρχαν άλλα ύψη για να δοθούν τα μέτρα τους στην γλώσσα την τότε. Έσομαι όμοιος το υψίστο και θα είμαι όμοιος με τον Θεό. Δηλαδή, θα γίνω ένας Θεός. Νυν δε εις άδειν καταβύσει και εις τα θεμέλια της γης. Τώρα όμως, επειδή ακριβώς έτσι εσκέφτηκες, θα κατεβείς μέχρι τον Άδη, μέχρι έκφρασης και αυτό στα θεμέλια της γης. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω μέρος της δημιουργίας. Προσέξτε, μην πείτε ότι εδώ είναι η γη σφαιρική, ότι μιλάμε για τα φαινόμενα κατά το φαινόμενο. Η Αγία Γραφή αυτή τη γλώσσα χρησιμοποιεί. Μιλάει για τα φαινόμενα, ό,τι φαινόμενα θα πει, κατά το φαινόμενο, όπως φαίνονται. Γι' αυτό λέγει, τώρα θα κατεβείς έως τα θεμέλια της γης. Είναι μια θέση ότι εκεί δεν υπάρχει κάτι παρακάτω από εκεί που τελειώνει η γη, τα θεμέλια της. Επειδή υπήρχε μια αντίληψη, αλλά και αυτή η αντίληψη μέχρι σήμερα μπορεί να πει κανείς, λαϊκά υπάρχει, ότι κάτω από τη γη δεν υπάρχει τίποτα άλλο, είναι πάνω στο βάθος πια, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο διάβολος έτσι σκέφτηκε, ή ο αιωσφόρος, ο φέρον την αυγή, που είτο αρχάγγελος και που είτο μέσα στη δόξα του Θεού, μέσα εις την φωτοφορία, μέσα του συνέλαβε την επιθυμία της, της θεώσεως. Δηλαδή υπερηφανεύτηκε και ήθελε να γίνει όμοιος με το Θεό, ενώ ήταν θεωμένος, όπως ο αγγελικός κόσμος είναι θεωμένος, δέχεται τη δόξα του Θεού. Όχι, είπε εις τον Θεό, δεν θα είσαι εσύ, θα είμαι εγώ. Είναι εκείνο που θα μπορούσε να πει ένα παιδί στον πατέρα του, δεν θα είσαι εσύ, θα είμαι εγώ. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Εφόσον λοιπόν ο διάβολος φιλοδοξεί, εφιλοδόξησε και φιλοδοξεί ακόμη να γίνει Θεός, και είναι πράγματι ο Θεός του αιώνος τούτου, όπως τον απεκάλεσε ο ίδιος ο Κύριος, ότι ο Θεός του αιώνος τούτου, λέγει τώρα, θα εκβληθεί έξω, θα πεταχτεί έξω. Προσπαθεί να δημιουργήσει θρησκεία, και από τη θρησκεία αυτή προσπαθεί να δημιουργήσει πίστους και λατρεία. Γι' αυτό το λόγο η μαγεία είναι η θρησκεία του σατανά. Αλλά αν θέλετε ακριβέστερα, το πρώτο πράγμα που ο διάβολος επέτυχε στους πρωτοπλάστους είναι το ειδωλολατρία. Διότι ο Μεν Αδάμ και η Εύα εγνώριζαν τον αληθινόν Θεό, ύστερα είχαν εμπειρία. Αν θέλετε και τα παιδιά του, λίγο παρακάτω αρχίζει η άγνοια του Θεού, η σκότηση του μυαλού, και έτσι ο άνθρωπος μπερδεύει πλέον τον κτίστη με την κτίση. Και εφόσον ο διάβολος έγινε η αιτία να πέσουν οι πρωτόπλαστοι και να ακούσουν αυτόν, ο Θεός επέτρεψε να έχει μία κυριαρχία επάνω εις τους ανθρώπους. Έτσι ο διάβολος εισηγείται την ειδωλολατρία. Είναι το πρώτο σύμπτωμα, αλλά και το μεγαλύτερο σύμπτωμα της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Είναι δε το βαρύτερο νόσημα που μπορούμε να έχουμε και που το συναντάμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν θεωρείται τόσο μεγάλο αμάρτημα. Κάθε ηθικό αμάρτημα τα γνωστά ηθικά αμαρτήματα, μέχρι ο φόνος, μέχρι ό,τι θέλετε, δεν θεωρούνται τόσο μεγάλα όσο μεγάλο θεωρείται το αμάρτημα της ειδωλολατρίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι είναι η αιτία να εξαχριωθεί ο άνθρωπος και στη συνέχεια να μετέλθει όλα τα άλλα πάθη και αμαρτήματα. Έτσι, στην ειδωλολατρία λατρεύεται ο διάβολος και στη μαγεία λατρεύεται ο διάβολος. Συνεπώς, η ειδωλολατρία και η μαγεία κατά κανόνα πηγαίνουν πάντοτε μαζί. Γι' αυτό καλλιεργήθηκε η μαγεία και καλλιεργείται όπου υπάρχει ειδωλολατρία. Αν δείτε κάπου ειδωλολατρική, θα λέγαμε, εκδήλωση, ψάξτε, θα βρείτε και τη μαγεία. Αν κάπου δείτε μαγεία, ψάξτε και θα βρείτε την ειδωλολατρία. Και επειδή σήμερα οι άνθρωποι είναι ειδωλολάτρες, είδατε πόσα θέματα κάναμε για την ειδωλολατρία, είναι ειδωλολάτρε. Όταν σήμερα λέγω η τσέπη μου να είναι καλά, δεν λέγω έχει ο Θεός, ζει Κύριος ο Θεός, ο Θεός είναι μεγάλος, η τσέπη μου να είναι καλά, τα χρήματά μου. Αυτό σημαίνει ειδωλολάτρηση. Έτσι πρόκειρα σας το είπα αυτό, γιατί έχουμε αρκετά αναλύσει το θέμα της ειδωλολατρίας και μορφές διάφορες, πως ακριβώς σήμερα εμείς οι χριστιανοί είμεθα ειδωλολάτρες. Αν λοιπόν ψάξετε και βρείτε την ειδωλολατρία, τότε πείτε κάπου εκεί κοντά είναι η μαγεία. Αυτοί οι άνθρωποι θα χτυπήσουν την πόρτα του μάγου για να πληροφορηθούν κάτι, να επιτύχουν κάτι και ούτω καθεξής. Έτσι, όπως σας είπα, σε εποχές καταπτώσεως ανθεί πάντα η μαγεία, γιατί ξεχνιέται ο αληθινός Θεός. Και η εποχή μας, παιδιά, είναι μια εποχή καταπτώσεως. Έτσι ο άνθρωπος θα λατρεύει ή το Θεό ή το διάβολο. Αν φτάνει όμως, ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση να πει κανένας ότι εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Θα μιλήσουμε για την αθεία. Θα μιλήσουμε. Η αθεία στην απόλυτη της μορφή δεν υπάρχει. Όπως θα λέγαμε, ίσως ένα στοιχείο της φύσεως, κάποιο στοιχείο, θα λέγαμε στην απόλυτη μορφή του, στην απόλυτη καθαρότητα, δεν υπάρχει. Έτσι, η αθεία δεν υπάρχει σε απόλυτη καθαρότητα. Ο άνθρωπος πιστεύει στον εαυτό του. Βλέπετε, έχει ανάγκη κάπου να στηριχθεί και πιστεύει στον εαυτό του. Θα δείτε ακόμα ότι στην αθεία ο άνθρωπος πιστεύει σε πράγματα τα οποία είναι παράλογα. Μπορεί να πιστεύει στη δύναμη ενός πετάλου, ενός καρφιού, να πιστεύει στη δύναμη του κρογμού ενός πτηνού και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην στηρίζεται, να μην ακουμπάει κάπου, να μην πιστεύει κάπου. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Φυσικά δεν πιστεύει στο Θεό, πιστεύει όμως σε κάτι άλλο. Αν λοιπόν δεν πιστεύει στο Θεό και πιστεύει σε κάτι άλλο, έστω στον εαυτό του, αναμφισβητήτως, και η αθεία ακόμα έχει θεολογικό υπόβαθρο. Γιατί τι λέει η αθεία? Δεν υπάρχει Θεός. Γιατί πράγμα μιλάει για τον Θεό? Ο άθεος εκείνος, ο άφρον της παραβολής που λέει, όχι της παραβολής, είναι σε ένα ψαλμό, που λέγει, είπε άφρον εν καρδία αυτού ούτε έχει Θεός, αυτός θεολογεί. Γιατί μιλάει για τον Θεό. Τώρα, είτε που υπάρχει είτε που δεν υπάρχει ο Θεός, στην πραγματικότητα θεολογώ. Έτσι, εάν ή λατρεύω τον Θεό ή λατρεύω τον διάβολο, το θέμα είναι ότι θεολογώ. Γι' αυτό στο βάθος η μαγεία έχει θεολογική διάσταση και θρησκευτική και θεολογική διάσταση. Η μαγεία ακόμα, παιδιά, διαθέτει τυπικών, όπως και η θρησκεία, και πρέπει το τυπικό αυτό να τηρηθεί επακριβώς. Έχει ένα πολυπλοκότατο τυπικό. Ακόμα δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή σαφής εξαντικειμένου όμως, μεταξύ, συγγνώμη, δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή σαφής εξυποκειμένου μεταξύ μαγείας και θρησκείας και συγκεκριμένα το χριστιανισμό. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο σαφής διαχωριστική γραμμή εξαντικειμένου. Να σας το εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Αναμφισβητήτως διακρίνεται ο χριστιανισμός από τη μαγεία. Δεν θέλει σοφία να το καταλάβει κανείς αυτό. Αναμφισβητήτως διακρίνεται. Το ένα είναι λατρεία του Θεού και το άλλο είναι λατρεία του διαβόλου. Αυτά όμως εξαντικειμένα. Μέσα στον άνθρωπο που δεν υπάρχει κάποτε γνώση σαφής του χριστιανισμού, τότε εκεί τα πράγματα μπερδεύονται. Και δεν είναι σαφής αυτή η διαχωριστική γραμμή, αυτό που χωρίζει το χριστιανισμό από τη μαγεία. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι ασαφής η διαχωριστική γραμμή των δύο αυτών, αλλά εξυποκειμένη μέσα στο κάθε υποκείμενο, μέσα στον κάθε άνθρωπο. Θα το δείτε αυτό ανάγλυφο και όχι θα σας πω κάτι λίγο παρακάτω, αλλά και στα προσεχή μας θέματα. Παιδιά, κάθε άνθρωπος τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, αν όχι άμπολες φορές, υπήρξε μάγος. Διότι ο άνθρωπος επιδιώκει να μάθει κάτι ή να επηρεάσει μία κατάσταση, είτε με αγαθό σκοπό είτε με κακό σκοπό, και αυτό είναι ένας μαγικός τρόπος. Ακούστε ένα παράδειγμα. Πάρα πολλές φορές όταν έρχονται άνθρωποι στο μοναστήρι μας και ράβουν το κερί τους, βλέπετε, στις εκκλησίες πάμε και ράβουμε ένα κεράκι και το βάζουμε στο μανουάλι, πάρα πολλές φορές παίρνουν δύο κεράκια και τα στρίβουν, τα συμπλέκουν τα κεράκια αυτά και τα ανάβουν μαζί. Ίσως να το έχετε δει κι εσείς. Ξέρετε αυτό τι σημαίνει? Ότι εκείνος που το άναψε ή εκείνη που το άναψε θέλει να συνδέσει δύο ανθρώπους, είτε τον εαυτό της, μια κοπέλα, με κάποιον νέο τον οποίο θέλει να παντρευτεί, είτε είναι μητέρα και θέλει να συνδέσει το παιδί της, το αγόρι της με ένα κορίτσι, δηλαδή να παντρευτούν. Και τι κάνει? Παίρνει τα δύο κεράκια, τα στρίβει, τα συμπλέκει και τα μάθει να μάθουν μαζί και τα βάζει στο μανουάλι. Αυτό ξέρετε τι είναι? Μία μαγική πράξη. Διότι πιστεύει ότι με τον τρόπο αυτόν θα πετύχει την ένωση δύο ανθρώπων. Αλλά αυτό που κάνει, το κάνει μέσα στο χώρο της θρησκείας. Διότι ανάβει το κερί μέσα στο ναό που λατρεύεται ο Θεός και μπροστά στην εικόνα του Χριστού και της Παναγίας. Τι σημαίνει? Μπέρδεμα, σύνθεση, ασάφεια ανάμεσα στη μαγεία και στον χριστιανισμό. Είναι σαφές το παράδειγμα που σας είπα. Ακόμα, θα έχετε δει οπωσδήποτε άνθρωποι που πηγαίνουν να προσκυνήσουν, κυρίως σε τόπους προσκυνηματικούς, όταν επί παραδείγματι αναφέρεται για μια εικόνα ότι είναι θαυματουργός κλπ. Κολλάνε νομίσματα επάνω στο τζάμι της εικόνας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εκεί μαντεύονται. Όταν το νόμισμα σταθεί, τότε σημαίνει ότι ο σκοπός θα επιτευχθεί, ας πούμε την εικόνα της Παναγίας, ότι η Παναγία θα δώσει στον άνθρωπο που βάζει το νόμισμα εκεί την επιτυχία του επιδιωκομένου σκοπού. Θα το δώσει αυτό. Διότι στάθηκε το νόμισμα πάνω στο τζάμι. Αν το νόμισμα πέφτει, σημαίνει ότι δεν θα δοθεί αγαθή έκβασης σε εκείνο που ζητάει ο άνθρωπος. Και εδώ βλέπει κανένας, ίσως το πούμε αυτό σε προσεχές θέμα μας, ότι ο μάγος εκβιάζει τις δυνάμεις τις πονηρές. Ο χριστιανός δεν μπορεί να εκβιάσει τον Θεό, Δεν μπορεί να πει στον Θεό, θα μου το δώσεις, θέλεις, δεν θέλεις. Είναι αδιανόητο πράγμα αυτό. Ενώ ο μάγος εκβιάζει. Και πολλές φορές μάλιστα με έναν τρόπο περίεργο. Ίσως κάτι πούμε στα επόμενα μαθήματά μας. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος? Παίρνει λίγο κερί, ένα κομματάκι κερί, το βάζει πάνω στο νόμισμα και το πατάει το νόμισμα πάνω στο τάμι για να κολλήσει. Τώρα κόλλησε. Δηλαδή, θες, δεν θες, Παναγιά μου, θα μου το δώσεις αυτό. Τελείωσε. Ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, αυτό που σου ζητώ θα μου το δώσω. Αυτό είναι ένας μαγικός τρόπος. Και μάλιστα με μια τελετουργία και με έναν εκβιασμό, όπως ήδη σας εξηγώ. Σας είπα μόνο αυτά τα ένα-δύο παραδειγματάκια, θα πούμε και άλλα αρκετά. Όχι σήμερα. Βέβαια, ακόμη χρησιμοποιούνται, παιδιά, ιερά αντικείμενα για μαγικούς σκοπούς. Μπαίνουν και κλέπτουν μέσα από το ιερό, κάποτε συνεργεί σε τούτο και η νεοκόρος ή ο νεοκόρος, γιατί δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα. Κλέπτουν το Άγιον Μύρον. Ακόμη μπορεί να πάρουν και από την συντηρημένη Θεία Κοινωνία που έχουμε της Μεγάλης Πέμπτης, το ζέον εκείνο που έχουμε και βάζουμε στο Άγιο Ποτήριο στο τέλος της Θείας Λειτουργίας κλπ. Είναι φοβερό πράγμα να πάρει κανείς τα μυστήρια του Θεού και να τα ρίξει εις τα χέρια του διαβόλου μέσα στη μαγεία. Είναι φοβερό, μόνο να το σκεφτεί κανείς. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να κοινωνήσουν, όπως αυτό συμβαίνει σε μασόνους που θα ήθελαν να βεβηλώσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πηγαίνουν, κοινωνούν, δεν το καταπίνουν, βγαίνουν έξω, το βγάζουν αυτό και γίνεται ειδική τελετή βεβηλώσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Φρικόδη πράγμα. Αλλά ακόμα ο άνθρωπος, γιατί είναι αδύνατο να βρει κανείς τι μεθόδους χρησιμοποιεί και τι υλικά κλπ, χρησιμοποιεί πολλά πράγματα τα οποία μπερδεύει πάντοτε με την θρησκεία του. Κάτι που μου συνέβη εμένα. Μάλιστα, εις αυτόν εδώ τον ναό, όταν ήταν ο παλιός ναός, είναι πολλά χρόνια, τρεις φορές συνέβη αυτό, κάτω από την Αγία Τράπεζα, να βρω σε ένα πακετάκι μια νυχτερίδα. Δηλαδή, σκοτωμένη, τα κοκαλάκια της κτλ. Κάποτε εξομολογούσα στον Άγιο Στυλιανό. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Και μία κοπέλα μου έφερε μία εικόνα. Μου λέει, πάτερ, μπορείτε να τη βάλετε στο ιερό να λειτουργηθεί? Ευχαρίστως, λέω. Την πήρα. Λέω, βάλτε την εκεί πάνω στο αναλόγιο. Γιατί εξομολογούσα, δεν είχα καιρό. Όταν τελείωσα την εξομολόγηση, πήγα να πάρω την εικόνα και την βάλω μέσα στο ιερό. Όπως την έπιασα την εικόνα, το πίσω μέρος αισθάνθηκα ότι υπήρχε ένα λίγο εξόγκωμα. Η εικόνα βεβαίως αυτή, θα λέγαμε αγορασμένη από ένα κατάστημα, χαρτί ήταν η εικόνα, και όπως βάζουν συνήθως πίσω από την κορνίζα χαρτί, αυτό εξήχε λιγάκι. Δηλαδή ήταν ένα εξόγκωμα. Περίεργο, λέω. Σκύρω το χαρτί και τι βρήκα? Ένα μαντιλάκι ματωμένο. Μπορείτε να αντιληφθείτε από τι ήταν ματωμένο. Κοπέλα τώρα. Ματωμένο. Και είχε μέσα στο μαντιλάκι τυλιγμένη μία νυχτερίδα. Ήταν φοβερό. Και ζήτησε να μείνει αυτό το κατασκεύασμα στο ιερό για να λειτουργηθεί. Έκαιγε και η σόμπα, τάξε η σόμπα αυτά όλα μέσα. Στον ίδιο ναό μία φορά όταν πήγα, ήταν τότε, ξέρω, εκείνη την ώρα δεν είχε κόσμο, δεν ξέρω γιατί, βρήκα δύο γυναίκες οι οποίες είχαν, κάθε μία κρατούσε από ένα κερί. Ήτανε αναμένα τα κεριά, στεκόντουσαν σε ένα σημείο του ναού και ήταν λαμπαδιασμένα αυτά τα κεριά. Προσέξτε, λαμπαδιασμένα κεριά, έφασαν πολύ μεγάλη φλόγα και μέσα πολύ καπνό στο ναό. Λέω, τι κάνετε εκεί? Με το τι κάνετε εκεί, παιδιά εξαφανίστηκαν, δεν πρόλαβα να τις δω. Ξέρετε περί τι είναι πρόκειτο? Είναι κεριά που βάζουν για φυτίλι ρούχο κάποιου ανθρώπου. Γι' αυτό βγάζε πολύ φλόγα. Και με σκοπό ή να κάνουν κακό ή να κάνουν δήθεν καλό. Να λύσουν μάγια ή να δημιουργήσουν μάγια και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι πραγματικότητες. Μπορεί ένας πιστός να γλιστρήσει εις την μαγεία? Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εξάλλου χριστιανοί δεν είναι αυτοί που γλιστρούν. Θα σας πω δύο αγιογραφικά παραδείγματα. Ξέρετε ότι στην έρημο υπήρξε η περίπτωση και η ιστορία του Χαλκίνου Όφερ, που εδαγκώνονται οι άνθρωποι από τα φίδια και λοιπά και λοιπά, αλλά όταν έβλεπαν το φίδι εκείνο δεν πάθαιναν τίποτε. Λέει η Σοφία Σολομώντος, όχι ότι ο Χαλκός είχε τίποτε, αλλά η δική σου αγάπη και η δική σου δύναμη ήταν εκείνη που έσωζε τους ανθρώπους που εδαγκώνονται. Και το σύμβολο, σύμβολα πίστεως εις των σταυρωμένων Χριστών. Ύστερα από πολλά πολλά χρόνια, θα λέει κανείς από καμιά 700 χρόνια μετά, τι έγινε? Το φίδι αυτό, λέει, το χάλκινο, που το είχαν στα αντικείμενα των ενθυμημάτων της ερήμου και το φιλούσαν στα κοιμήλια του ναού, το έπαιρναν και έκαναν μαγικές πράξεις. Σου λέει, βλέπανε κάποτε το φίδι οι προγονείς μας και δεν παθαίναν τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι σπουδαίο. Βλέπετε, τι είναι η μαγεία. Και ο βασιλιάς, ο Εζεκίας, που είπε ευσεβής, το πήρε, το συνέδριψε και το πέταξε. Και καλώς έπαιξε. Ένα άλλο παράδειγμα. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι αυτή η κυβωτός της Διαθήκης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά μαγικών τρόπων? Θα μπορούσατε αυτό να το φανταστείτε? Λοιπόν, έγινε μία φορά. Τα παιδιά του Ηλί του αρχιερέως, ο Οφνί και ο Φιντεές, που δεν ήσαν ευσεβή παιδιά, όταν έγινε πόλεμος με τους Φιλιστέους, επήραν την κυβωτό στο μέτωπο το πολεμικό για να τους προστατεύσει ο Θεός. Αλλά αφού δεν πιστεύαν στο Θεό, αφού ο Θεός ήταν οργισμένος μαζί τους, είναι μια ολόκληρη ιστορία με τα παιδιά αυτά, τότε γιατί πήραν την κυβωτό? Για να ενεργήσει μαγικό το τρόπο. Και τότε ο Θεός επέτρεψε να περιέχει στα χέρια των Φιλιστέων η κυβωτός της Διαθήκης, διότι τη χρησιμοποίησαν για μαγικούς σκοπούς. Όπως θέλετε, πάρτε το. Παιδιά, ο διάβολος εμπνέει τους μάγους που είναι ιερείς του να αναμειγνύουν το όνομα του Θεού, του Χριστού, της υπεραγίας Θεοτόκου, των Αγίων, μαζί με μαγικές επικλήσεις. Γι' αυτό, αν ρωτήσετε κάποιον, δεν μου λες, τι λες? Πάρα πολλές φορές γυναίκες που ξεματιάζουν, που θα τα πούμε με τη σειρά τους αυτά, τι λες? Και σου λένε κάτι πράγματα ανόητα, μέσα στα οποία ανακατεύουν το όνομα του Χριστού, της Παναγίας, του Θεού, των Αγίων κτλ. Ο Άγιος δικός μας ο Αγιορείτης μας λέγει ότι η χειροτέρα μορφή μαγείας είναι εκείνη που συγχαίεται, μπερδεύεται το θείον με το δαιμονικό στοιχείο. Γι' αυτό θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε και μην ξεχνάμε αυτό που σας είπα, ότι ενώ είναι σαφής η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη θρησκεία και τη μαγεία, όμως τους ανθρώπους μας, τους πιστούς μας, που υπάρχει άγνοια και δεν γνωρίζουν τι πιστεύουν, εκεί υποκειμενικά πια είναι ασαφής αυτή η διαχωριστική γραμμή. Γι' αυτό έχουμε το φοβερό φαινόμενο χριστιανοί μας να μετέρχονται τη μαγεία χωρίς καν να τα υποπτεύονται. Αλλά επειδή το θέμα της μαγείας είναι πολύ μεγάλο και επειδή θα πρέπει να πούμε διάφορα περιστατικά για να έχουμε μια σαφή εικόνα των πραγμάτων, παιδιά, θα συνεχίσουμε την ερχομένη φορά. Αλλά προσέξτε, αυτά που λέμε, είπαμε την περασμένη φορά και σήμερα, είναι, θα λέγαμε, τα θεμελιακά γνωρίσματα της μαγείας, για να μπορούμε να γνωρίζουμε τι πράγμα είναι και έτσι να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι προϊόν του διαβόλου, ότι είναι η λατρεία του διαβόλου, ότι πίσω από αυτήν κρύπεται ο διάβολος και ότι θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στο θέμα αυτό.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 300. Επισύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου, τάχυνον του εξελέξθε με. Γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, και ένεκεν το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη, ότι εσύ ή ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Εμίσησα στους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς, εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσουμε και εφρανθήσουμε επί το ελέη σου, ότι επίδε στην ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ουσινά κλεισέσμα ισχύρας εχθρών, έστησα σε νευρή χώρο τους πόδας μου. Ελέησον με, Κύριε, ότι θλίβομαι. Εταράχθη εν θυμό ο φθαλμός μου και η ψυχή μου και η γαστήρ μου, ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εστεναγμής. Ισθένησεν επτοχία η ισχύς μου και τα οστά μου ταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως είναι νεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως εις σκεύος από λουλός, ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν, εν το επισυναχθήνε αυτούς άμα επ' εμέ, τουλαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ ήλπισα, Κύριε, είπα, «Σύ ή ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κλήρη μου, ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί των δούλων σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθείν, ότι επεκαλεσάμεν σε. Εσχυνθείησαν οι ασεβείς και κατασχύησαν εις άδου. Άλαλα γεννηθείτε το αχίλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν, εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζουσιν επί σε, εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι θαυμάτωσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέρριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προς σε. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες, οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος, και ανταποδίδουσι της περισσός ποιούσιν υπερηφάνειαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον.
3: Ψαλμός 300. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε περίοδο μεγάλης καταθλίψεως. Σε εσένα, Κύριε, έχω στηρίξει και στηρίζω τις ελπίδες μου. Μην επιτρέψεις ποτέ να ντροπιαστώ με την διάψευση αυτών. Εν ονόματι της δικαιοσύνης σου, γλίτωσέ με και βγάλε με από τους κινδύνους και κατατρεγμούς. Σκύψε προς εμένα, με καλοσύνη, Κύριε. Πλησίασε το αυτί σου κοντά μου και άκουσε με ευμένεια την προσευχή μου. Σπεύσε γρήγορα να με βγάλεις από τη δυσκολία στην οποία βρίσκομαι. Γίνε για μένα Θεός υπερασπιστής, οικία ασφαλής, όπου δύναμαι να καταφύγω για να σωθώ. Διότι οχύρωμά μου κρατεώ και καταφύγιό μου απόρθητο είσαι εσύ. Και χάρη στην εσπλαχνία σου και το όνομά σου θα με οδηγήσεις ως στοργικός προστάτης σε τόπους ασφαλής και θα με διαθρέψεις. Θα με προφυλάξεις και θα με βγάλεις σώο από την κρυφή παγίδα που μου έχουν στήσει δολίως οι εχθροί μου για να με συλλάβουν. διότι εσύ είσαι Κύριο υπερασπιστής μου. Στην ακαταγόνιστη δεξιά σου θα εμπιστευθώ την ψυχή μου, διότι έως τώρα πολλές φορές, Κύριε, με γλίτωσες. Εσύ, ο Θεός της αληθείας, που τηρείς τις υποσχέσεις σου. Μίσησες όλους εκείνους οι οποίοι προσέχουν και λατρεύουν τις ματαιότητες των ειδώλων, χωρίς και να βλέπουν κανένα κέρδος από αυτά. Εγώ όμως αντιθέτως προς αυτούς, στήριξα και στηρίζω τις ελπίδες μου στον Κύριο. Θα γεμίσω από αγαλίαση, θα πλημμυρίσω από χαρά και φροσύνη όταν απολαύσω το έλεος σου. Είμαι βέβαιος ότι θα μου στείλεις το έλεος σου, διότι και στο παρελθόν πολλές φορές επέβλεψες με καλοσύνη και συμπάθεια στην ταπείνωσή μου και έσωσες από τους κινδύνους και τις ανάγκες την ψυχή μου. Δεν επέτρεψες να περικυκλωθώ και να εγκλειστώ εχμάλωτο στα χέρια των εχθρών μου. Σε ανοιχτό, ευρύχωρο τόπο στήριξες ακλόνητα τα πόδια μου. Ελέησέ με, Κύριε, διότι θλίβομαι. Εταράχθη η λειτουργία του οφθαλμού μου και θόλωσε από την δίκαιη σου οργή. Η ψυχή μου και τα σωθικά μου αναστατώθηκαν εντός μου, διότι πέρασε και έφτασε ως τέλους ολόκληρη η ζωή μου με θλίψεις και πόνους και τα έτη μου πέρασαν με στεναγμούς. Λόγω των πολλών ταλαιπωριών μου κλονίστηκε και αδυνάτησε η σωματική μου δύναμη. Τα οστά μου ταράχθηκαν και κινδυνεύουν να εξαρθρωθούν. Έγινα περίγελος και εξουθένωμα εις όλους τους εχθρούς μου. Οι γείτονές μου με χλέβασαν ανυπόφορα και έχω φτάσει μέχρι του σημείου ώστε να προκαλώ φόβο στους γνωστούς μου, οι οποίοι και με αποφεύγουν. Λησμονήθηκα από την καρδία των φίλων μου σαν να είμαι πλέον νεκρός. Έγινα σαν σπασμένο αγκείο το οποίο απορρίπτεται ως άχρηστο στους δρόμους. Και επιπλέον άκουσα συκοφαντίες ανθρώπων οι οποίοι κατοικούν γύρω μου. Όλοι αυτοί συγκεντρώθηκαν εναντίον μου και αποφάσισαν να μου πάρουν την ζωή. Εγώ όμως ήλπισα εις εσένα, Κύριε. Εγώ είπα με τα πίστεως και θάρρους, εσύ είσαι ο Θεός μου. Στα χέρια σου υπάρχουν οι τύχες μου. Απάλαξέ με από τα χέρια αυτών των εχθρών μου που με καταδιώκουν. Ας λάμψει το πρόσωπό σου με το φως της καλοσύνης και του ελέου σου σε μένα των δούλων σου. Και σώσε με, όχι για την αξία μου, αλλά για το έλεος σου. Κύριε, μη παραχωρήσεις ποτέ να ντροπιαστώ, διότι εσένα και μόνον εγώ δια της προσευχής έχω επικαλεστεί και σε σένα στήριξα τις ελπίδες μου. Ας ντροπιαστούν όμως οι ασεβείς και ας κατακριμνιστούν στα βάθη του Άδη. Βουβά και αμίλητα ας γίνουν τα χείλη αυτών, από τα οποία βγαίνει δόλος και πονηρία και τα οποία λαλούν εναντίον του δικαίου παρανομίες με αλαζονία και θράσος που εξουδενώνει τα πάντα. Πόσο μέγα είναι το πλήθος της αγαθότητος και της καλοσύνης σου, Κύριε, το οποίο επιφυλάσσεις για εκείνους που σε φοβούνται και έχεις ετοιμάσει να το δώσεις σε εκείνους οι οποίοι με θάρρος ενώπιον όλων των ανθρώπων ελπίζουν σε εσένα. Θα κρύψεις αυτούς ασφαλώς σε απόκριφο καταφύγιο της Θείας σου προστασίας, όπου και θα προφυλαχθούν από την άδικη οργή και επίθεση των πονηρών ανθρώπων. Θα τους σκεπάσεις μέσα στην σκηνή σου, ώστε να μην θίγονται καθόλου από ελεηνές συκοφαντίες φαρμακερών γλωσσών. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, διότι κατά τρόπο θαυμαστό έδειξε σε μένα το έλεος του και με έσωσε σαν να βρισκόμουν μέσα σε οχυρή και απόρθητη πόλη. Και όμως εγώ, σε στιγμές παραζάλης και ολιγοπιστίας, είχα πει Έχω λοιπόν απορριφθεί μακριά από τα μάτια σου. Εσύ όμως άκουσες την πονεμένη φωνή της παρακλήσεώς μου όταν κράβγασα προς εσένα. Όλοι εσείς οι ευσεβείς αγαπήσατε τον Κύριον, διότι ο Κύριος ευαρεστείται στην αλήθεια και ανταποδίδει την πρέπουσα τιμωρία σε εκείνους οι οποίοι φέρονται και ενεργούν με πλεονάζουσα αλαζονία και θράσος. Να έχετε γενναίο και ανδρείο φρόνημα και η καρδιά όλων εκείνων οι οποίοι ελπίζουν στον Κύριο ας γίνεται κρατεή και ατρόμητη.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 14 Μαΐου 2026, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρου Στεράποντος του Θαυματουργού. Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων, με επίκεντρο τον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Αγίων Αναργύρων Άρτης, έχει ως εξής. Την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρίου Χρυσοστόμου και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Θεράποντος. Την 5η, 14 Μαΐου 2026 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την 5η, 14 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Παρακλητικός Κανόν του Αγίου Θεράποντος. Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στα μέσα του φθινοπόρου αποφασίζεται η μεταγωγή του στις φυλακές Ταγκάνκα, που βρίσκονται στην άλλη άκρη της Μόσχας. Τη μεγάλη αυτή διαδρομή οι κρατούμενοι έπρεπε να τη διανύσουν με τα πόδια. Έτσι προέβλεπε ο κανονισμός. Ο μαύρος κόρακας δεν είχε ακόμη γενικευθεί. Οι κρατούμενοι μπήκαν στη σειρά όπως ένα σύνταγμα στρατιωτών. Στην πρώτη σειρά προχωρούσε ο επίσκοπος Λουκάς και δίπλα του ηλικιωμένος σε σημασμένος κακοποιός. Το θέαμα στους δρόμους της Μόσχας ήταν συγκλονιστικό. Ένας επίσκοπος και επιστήμονας φημισμένος, που τόσους ανθρώπους είχε βοηθήσει, ταλαιπωρημένος, ρακένδυτος, να προπορεύεται από μια ομάδα καταδίκων, εγκληματιών, κλεφτών, κακοποιών. Η σκηνή θύμιζε το λόγο του Αποστόλου Παύλου, «Δοκόγαρ, ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους, ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης, ημείς μορίδια Χριστών, ημείς ασθενείς, ημείς άτιμοι, άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διοκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου γεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη». Δηλαδή, μου φαίνεται πως ο Θεός σε εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στο στάδιο, γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Χριστού. Εμείς είμαστε αδύναμοι, εμείς είμαστε περιφρονημένοι. Ως αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι, από τόπο σε τόπο χωρίς σπίτι. Στους εμπαιγμούς απαντάμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις συκοφαντίες με φιλικά λόγια. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου. Ως αυτή την ώραν θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Στις φυλακές Ταγκάνκα, τον επίσκοπο Λουκά δεν τον έβαλα μαζί με τους κατάδικους του ποινικού δικαίου, αλλά με τους πολιτικούς κρατούμενους. Εκείνες τις μέρες μέσω του Ερυθρού Σταυρού όλοι οι κρατούμενοι πήραν από τη γυναίκα του συγγραφέα Μαξίμ Γκόρκιν την Πεσκόβα, τρόφιμα και κάποια δερμάτινα παλτά με γούνα από μέσα. Ήταν κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο, αλάβει κανείς υπόψη του τις κλιματολογικές συνθήκες και τις συνθήκες των φυλακών. Ο επίσκοπος Λουκάς δεν κράτησε για πολύ το παλτό του. Μια μέρα προχωρώντας σε ένα μακρύ διάδρομο προς τα αποχωρητήρια των φυλακών, είδε ένα κρατούμενο μέσα σε ένα θάλαμο πλημμυρισμένο από νερό. Ήταν το απομονητήριο. Ο κρατούμενος στεκόταν όρθιος, με το νερό να φτάνει ως τους αστραγάλους του και να τρέμει από το κρύο. Ο επίσκοπος το συμπόνεσε. Δεν δίστασε λεπτό. Έβγαλε το κούνινο παλτό και το έδωσε στον άγνωστο συγκρατούμενό του. Αυτή η γεμάτη αγάπη κίνηση του επισκόπου μαθεύτηκε και έκανε βαθιά εντύπωση στους άλλους κρατούμενους. Ιδιαίτερα όμως συγκίνησε το σεσημασμένο αρχηγό συγκρατούμενό του, ο οποίος μέχρι τότε ήταν αρνητικός απέναντί του. Από τη μέρα εκείνη ο άνθρωπος αυτός άλλαξε στάση. Δύσκολα μπορεί κανείς να μείνει ανυπηρέαστος από τη γνήσια αγάπη, όσο σκληρός και να είναι. Όποτε ο επίσκοπος Λουκάς περνούσε από το θάλαμό του, ο αρχηγός σηκωνόταν, τον χαιρετούσε δυνατά, το έκανε μετάνοιες και τον αποκαλούσε «Μπατουσιά». Ο επίσκοπος και στις άλλες φυλακές έζησε παρόμοια γεγονότα. Έλεγε μάλιστα, αργότερα σε όλες τις φυλακές, πολλές φορές έτυχε να δω πόσο εκτιμούν αυτοί οι φυλακισμένοι εγκληματίες και κακοποιοί την απλή, ανθρώπινη προς αυτούς συμπεριφορά. Κατά την παραμονή του στις φυλακές Ταγκάνκα, ο επίσκοπος Λουκάς αρρώστησε από σοβαρής μορφής γρίπη. Ο πυρετός ανέβηκε στα ύψη.
νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της φυλακής. Ήταν τέλος Δεκεμβρίου του 1923, όταν συμπληρώθηκαν οι ομάδες κρατουμένων για να εκτοπιστούν κάπου στη Σιβηρία. Ο γιατρός έδωσε βεβαίωση πως η κατάσταση της υγείας του επισκόπου δεν επιτρέπει την πεζοπορία και ότι έπρεπε να μεταφέρεται με φορείο. Οι βεβαιώσεις όμως αυτές δεν είχαν και τόση σημασία για το καθεστώς. Η εκτόπιση έπρεπε να γίνει. Μαζί με τον γνωστό πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Αντρέβε, ξεκινούν το μαρτυρικό δρόμο της εξορίας. Τους ανέβασα στο τρένο των κρατουμένων, πέρασε λίγη ώρα αναμονής και το τρένο κύλησε στις ράγες σφυρίζοντας, αφήνοντας πίσω τη Σοβιετική πρωτεύουσα. Η παμπάλια ατμομηχανή του αγκομαχούσε, προσπαθώντας να σύρει τη μακριά λυσίδα των βαγονιών που ήταν κατάφορτα από τους δύστυχους κρατούμενους. Ταξιδεύουν αρκετές μέρες. Ο δρόμος μακρύς. Πρώτος σταθμός, η πόλη Τιουμέν. Οι κρατούμενοι κατέβηκαν από το τρένο και τους παρέλαβαν οι φύλακες. Κάποιοι προσφέρθηκαν να μεταφέρουν τον άρρωστο επίσκοπο με φορείο, γιατί η απόσταση μέχρι τις φυλακές ήταν κάπου 1 χιλιόμετρο. Ο επίσκοπος δεν δέχθηκε. Εξαντλημένος ακολούθησε την ομάδα των εξορίστων. Οι φύλακες όμως τους ανάγκασαν να προχωρούν με γοργό ρυθμό. Ο επίσκοπος υπέφερε. Έφτασε λαχανιασμένος. Ο σφιγμός του συχνός και αδύνατος. Τα πόδια του πρίστηκαν ως το γόνατο. Ήταν τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας που, όπως γράφει, πιθανόν να προήλθε από τον τύφο που είχε περάσει στην Τασκένδη. 2 εβδομάδες έμεινε στις φυλακές του Τιουμέν χωρίς ιατρική περίθαλψη. Στην ομάδα των εξόριστων προσθέθηκε και ένας ακόμη κληρικός, ο πρωτοπρεσβύτερος Ιλαρίων Κολουμπιάντνικοφ. Μαζί συνέχισαν το ταξίδι. Επόμενη στάση η πόλη Όμσκ. Εδώ αλλάζουν οι συνθήκες ταξιδιού. Το ταξίδι γίνεται βασανιστικό, διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς. Από το Όμσκ μας πήγα μέχρι το Νοβοσιμπίρισκ, στο βαγόνι των κρατουμένων που το ονόμαζαν Στολίπιν, το οποίο αποτελείται από μεμονωμένα κελιά, χωρισμένα το ένα από το άλλο, με καγκελωτές πόρτες και με ένα στενό μικρό διάδρομο με μικρά, ψηλά τοποθετημένα παραθυράκια. Στο κελί που έβαλαν εμένα και τους συνεξοριστούς μου, 2 ιερείς έβαλαν και έναν κλιματία που είχε σκοτώσει 8 ανθρώπους και μία πόρνη που πήγαινε τις νύχτες στους φυλακές μας για να εξασκήσει το επάγγελμά της. Ο Σολζενίτσιν μας περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα τα βαγόνια των κρατουμένων στο Λίπιν. Η λιτή περιγραφή τους από τον επίσκοπο πολύ απέχει από την πραγματικότητα την οποία έζησε, όπως και εκατομμύρια άλλοι κρατούμενοι. Βαγόνι Ζακ, τι απέσια συνάντηση. Όπως άλλωστε όλες οι συναντήσεις που επινοούν οι δήμοι θέλουν να πούν βαγόνι κρατουμένων. Πουθενάλλου όμως, εκτός από τα χαρτιά της φυλακής, δεν διατηρήθηκε αυτή η ονομασία. Οι κρατούμενοι συνηθίζουν να λένε αυτά τα βαγόνια, βαγόνια στο Λίπιν. Καθώς οι μεταφορές με τους σιδηροδρόμους ριζώνανε ολοένα στην πατρίδα μας, άλλαζαν και οι τρόποι μεταφοράς των κρατουμένων. Στη δεκαετία του 1890, οι κρατούμενοι πήγαιναν στη Σιβηρία πεζή ή με άλογα, αλλά ήδη το 1896 ο Λένιν, πηγαίνοντας εξορία στη Σιβηρία, ταξίδεψε με συνηθισμένο βαγόνι τρίτης θέσης μαζί με τους ελεύθερους και διαμαρτυρήθηκε στο προσωπικό του τρένου γιατί ένιωθε ανυπόφορα στενόχωρα. Ο πασίγνωστος πίνακας του Γιαροσένκο «Η ζωή βρίσκεται παντού» εικονίζει ένα πιβατικό βαγόνι της τέταρτης θέσης διαρρυθμισμένο πολύ απλά για να μεταφέρει κρατούμενους. Όλα παραμένουν όπως συνήθως και οι κρατούμενοι ταξιδεύουν απλούστατα σαν άνθρωποι, μόνο που τα παράθυρα έχουν εφοδιαστεί με κάγκελα και από τις 2 πλευρές. Τα βαγόνια αυτού του τύπου διέτρεχαν για πολύ καιρό ακόμα τις σιδηροδρομικές γραμμές της Ρωσίας. Μερικοί μάλιστα θυμούνται πως ακόμα και το 1927 είχαν ταξιδεύσει με κάποια βαγόνια, μόνο που τότε ξεχώριζαν τους άντρες από τις γυναίκες. Ο Εσέρος Στρούσιν όμως θυμάται πως και στον καιρό του Τσάρου τον είχαν μεταφέρει με βαγόνι στο Λίπιν, μόνο που τότε έβαζαν
όπως και στην εποχή του Κρυλόφ από 6 κρατούμενους στο κάθε κουπέ. Όπως φαίνεται, το βαγόνι αυτό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην εποχή του στο Λούπιν γύρω στα 1911 και οι Καντέ με την επαναστατική μανία τους του έδωσαν αυτό το όνομα. Στην πραγματικότητα όμως άρχισε να καθιερώνεται στη δεκαετία του 1920 και έγινε αποκλειστικό μέσο μεταφοράς κρατουμένων από το 1930, όταν τα πάντα στη ζωή μας έγιναν ομοιόμορφα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν πιο σωστό να λέγαμε όχι στο Λίπιν, αλλά Στάλιν. Μα δεν θα αντιδικήσουμε τώρα για τις λέξεις. Το Στολίπιν είναι ένα συνηθισμένο βαγόνι με κουπέ, μόνο που από τα 9 του κουπέ τα 5, τα προορισμένα για τους κρατουμένους, και εδώ όπως παντού στο αρχιπέλαγο στο μισό διατίθεται για την υπηρεσία, χωρίζονται από το διάδρομο όχι με συμπαγές χώρισμα, αλλά με κυκλίδωμα, έτσι ώστε να παρακολουθούνται τα πάντα. Το κυκλίδωμα αποτελείται από λοξές, σταυρωτές, σιδηρόβεργες, όπως τους κήπους των σταθμών, και καλύπτει όλο το ύψος του βαγονιού ως το ταβάνι. Γι' αυτό δεν υπάρχουν ανοίγματα για τις αποσκευές πάνω από το διάδρομο. Τα παράθυρα από την πλευρά του διαδρόμου είναι τα συνηθισμένα, μόνο που έχουν τα ίδια λοξά κάγκελα απ' έξω. Στο κουπέ των κρατουμένων δεν υπάρχουν παράθυρα προς τα έξω, εκτός από ένα μικρό καγκελόφραχτο άνοιγμα στο ύψος της πάνω κουκέτας, το Βαγκόν Λί. Γιατί έτσι χωρίς παράθυρα το βαγόνι μοιάζει με σκευοφόρο. Η πόρτα του κουπέ είναι συρτή, με σιδερένιο πλαίσιο, καγκελόφραχτη κι αυτή. Όταν το βλέπεις από το διάδρομο, το βαγόνι μοιάζει πολύ με κλουβί θηρίου πίσω από τα κάγκελα, στριμωγμένα στο δάπεδο, και στις πάνω σανίδες σαλεύουν κάτι πανάθλια όντα που μοιάζουν με ανθρώπους και σας κοιτάζουν παραπονεμένα, γυρεύοντάς σας φαγητό και νερό, μόνο που τα θηρία ποτέ δεν τα στριμώχνουν έτσι στα κλουβιά τους. Μέσα στις απέσεις αυτές οι θήκες συνεχίστηκε το ταξίδι. Ο συνεπιβάτης εγκληματίας γνώριζε τον επίσκοπο Λουκά από τις φυλακές Τανκάνκα. Είχε ακούσει για το περιστατικό με το γούνινο παλτό που χάρισε ο επίσκοπος στον κατάδικο και ήταν πολύ ευγενικός μαζί του. Ο επίσκοπος Λουκάς θυμόταν πως ο άνθρωπος αυτός το διαβεβαίωνε πως κανένας από την αδελφότητα των εγκληματιών ουδέποτε θα τολμήσει να του κάνει κακό. Έφτασα στο Νοβοσιμπίρσκ. Οι διαβεβαιώσεις του κατάδικου κάθε άλλο παρά επαληθεύθηκαν, διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς. Κι όμως, ήδη στη φυλακή του Νοβοσιμπίρσκ μου έκλεψαν 100 ρούβλια την ώρα που με πήγαν για μπάνιο στα δημόσια λουτρά και αργότερα στην ίδια φυλακή μου έκλεψαν τη βαλίτσα μου με όλα τα ρούχα μου. Σε αυτή τη φυλακή αρχικά μας έβαλα σε ένα ξεχωριστό θάλαμο χωρισμένο από τους άλλους. Σύντομα όμως μας έβγαλα σε ένα μεγάλο θάλαμο μαζί με τους εγκληματίες, οι οποίοι με αντιμετώπισαν με τόση εχθρότητα που αναγκάστηκα για να προστατευτώ να χτυπήσω την πόρτα του θαλάμου, προφασιζόμενος πως ήθελα να πάω στο αποχωρητήριο. Όταν βγήκα έξω από τον θάλαμο, δήλωσα στο δεσμοφύλακα πως σε καμιά περίπτωση δεν γυρίζω πίσω. Πέρασα μερικές ακόμη μέρες και ο δρόμος της εξορίας συνεχίζεται, μοιάζει ατέλειωτος. Από το Νοβοσιμπίρσκ, πάλι με το Στολίπιν, συνεχίζουν για το Κρασνοϊάρσκ. Μια ακόμη στάση. Τους τρεις ιερωμένους τους οδήγησα στα γραφεία. Ήταν ένα μεγάλο διόροφο σπίτι. Το κατάλημά τους βρισκόταν στο υπόγειο. Η κατάσταση ήταν αφόρητη και φιαλτική, ο επίσκοπος περιγράφει. Το υπόγειο ήταν πολύ βρώμικο και γεμάτο ανθρώπινες ακαθαρσίες, τις οποίες εμείς έπρεπε να καθαρίσουμε με τα χέρια, διότι δεν μας έδωσαν ούτε φτιάρια. Δίπλα στο δικό μας υπόγειο βρισκόταν ένα άλλο, όπου κρατούσαν τους κοζάκους θυσιαστές. Δεν συγκράτησα το όνομα του αρχηγού τους, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ τους πυροβολισμούς που ακούγονταν από το υπόγειο εκείνο κατά την εκτέλεσή τους. Από το εφιαλτικό αυτό υπόγειο έπειτα από λίγες μέρες μεταφέρθηκα με ποταμόπλοιο στην πόλη Γενισέισκ, που βρίσκεται 320 χιλιόμετρα βόρεια του Κρασνοϊάρσκ. Στη διάρκεια της διαδρομής ο επίσκοπος Λουκάς
δεν ξέχασε την ιατρική του ιδιότητα σε κάποια από τις στάσεις, παρά την κόπωση, την εξάντληση, την ταλαιπωρία, επιχείρησε εγχείρηση σε ένα 35χρονο αγρότη. Διηγείται ο ίδιος. Μετά, από βαριάς μορφής οστεομιελίτιδα, την οποία δεν παρακολούθησε κανένας γιατρός, εξήχε από την ανοιχτή πληγή στη δελτοειδή περιοχή όλο το επάνω μέρος του βραχίωνα. Δεν είχαμε τι να βάλω τους επιδέσμους. Το πουκάμισό μου και το κρεβάτι του ασθενούς ήταν μέσα στο πίον. Ζήτησα να μου φέρουν σιδερένια τσιμπίδες και με αυτές έβγαλα το τεράστιο οστικό νεκρωμά.

Στα μέσα του χειμώνα του 1924, οι εξόριστοι ιερωμένοι έφτασαν στην πόλη Γενισέισκ. Το κατάλημά τους αυτή τη φορά ήταν πολύ ανθρώπινο, ένα διαμέρισμα στο σπίτι κάποιου εύπορου ανθρώπου. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να κάνουμε μια διευκρίνηση. Η εκτόπιση, η εξορία και τα υπόλοιπα σοφρονιστικά μέτρα πήραν ανάλογα με την εποχή και τους κρατουμένους διάφορες μορφές. Στα περισσότερα άτομα που καταδικάζονται για πολιτικά ή θρησκευτικά εγκλήματα επιβάλλεται στέρηση της ελευθερίας, δηλαδή εγκλεισμό σε φυλακή σε αποικία σοφρονιστικής εργασίας. Ο χρόνος φυλάκισης κυμαίνεται από 1 έως 25 χρόνια, που είναι και το ανώτατο όριο που προβλέπεται για φυλάκιση. Στην ποινή της στέρησης της ελευθερίας μπορεί να προσθεθεί και ποινή εξορίας για ορισμένα χρόνια για έκτηση μετά τη λήξη της φυλάκισης. Τα άτομα που εκτίουν ποινή εξορίας είναι υποχρεωμένα να ζουν σε τόπο συνήθως μικρό και μακρινό που καθορίζουν οι διοικητικές αρχές. Παρόλο που τα άτομα αυτά μπορούν νόμιμα να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στην καθορισμένη περιοχή, επιτηρούνται στενά από τις τοπικές αρχές και τους εκπροσώπους τους. Κατά καιρούς σε άτομα που καταδικάζονται για πολιτικά εγκλήματα επιβάλλεται εξορία αντί για φυλάκιση. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις ατόμων που διαπράττουν αδίκημα για πρώτη φορά, νεαρών κατηγορουμένων ή γυναικών. Ωστόσο, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί μια ενιαία μορφή επιείκειας για περιπτώσεις όπως αυτές. Ο Σολτζενίτσιν αναφέρει πως τα δικαστήρια ανταποκρίνονται σε μια καινούρια επίμονη ανάγκη να μην αφήσουν ποτέ ελεύθερο όποιον συλλαμβάνεται. Έτσι, αν κάποιος αποδειχνόταν αθώος και δεν γινόταν με κανέναν τρόπο να δικαστεί, τότε άρπαζε από την Τρόικα το πλην 32, απαγόρευση διαμονής σε 32 πόλεις ή καμιά εξορία για 2-3 χρονάκια και όταν γύριζε ήταν πια σημαδεμένος για πάντα. Έτσι την επόμενη φορά θεωρούνταν υπότροπος. Ο επίσκοπος Λουκάς βρισκόταν σε αυτή την κατηγορία κρατουμένων. Γι' αυτό, όπως θα δούμε, έχει μια σχετική ελευθερία κινήσεων, ακόμη και εργασίας. Το διαμέρισμα έγινε σε λίγο ένα μικρό μοναστήρι. Μπορούσαν πλέον απερίσπαστοι να τελούν τις καθημερινές ακολουθίες για τη Θεία Λειτουργία. Η εκκλησιαστική κατάσταση στο Γενισέισκ ήταν η ίδια με τις Τασκένδης. Όλες οι εκκλησίες είχαν πέσει στα χέρια σχισματικών, αλλά και οι ιερείς είχαν προσχωρήσει στο σχίσμα. Ένας μόνο διάκονος παρέμενε πιστός στην κανονική εκκλησία και ο επίσκοπος Λουκάς τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Ο ερχομός του επισκόπου Λουκά μαθεύτηκε στους πιστούς, οι οποίοι δεν δέχονταν τους σχισματικούς και άρχισαν να καταφθάνουν στο διαμέρισμά του. Έτσι το διαμέρισμα μετετράπη και σε ενορία με μόνιμο εκκλησίασμα. Στο Γενισέισκ, ο επίσκοπος Λουκάς έζησε και μια θαυμαστή εμπειρία. Επρόκειτο να λειτουργήσει και ήλθε στο σαλόνι του διαμερίσματος που είχε πρόχειρα διαμορφωθεί σε ναό. Μπαίνοντας στο σαλόνι, βλέπει ξαφνικά απέναντί του ένα άγνωστο ηλικιωμένο μοναχό. Ο μοναχός μόλις τον αντίκρισε, ξαφνιάστηκε και πάγωσε. Σάστησε τόσο που ούτε καν υποκλήθηκε μπροστά στον επίσκοπο. Πέρασαν λίγα λεπτά σιωπής και κάπως συνήλθε. Ο επίσκοπος Λουκάς τον πλησίασε και το ρώτησε: «Ποιος είσαστε και από πού ήλθατε?» Ο μοναχός απάντησε: «Σεβασμιότατε, είμαι ο μοναχός Χριστοφόρος και ήρθα από το Κρασνοσιάρσκ. Οι εκκλησίες εκεί έχουν καταληφθεί από τους σχισματικούς και οι πιστοί δεν θέλουν να πηγαίνουν με τους άπιστους ιερείς. Αποφάσισαν λοιπόν να με στείλουν στην πόλη Μινουσίσκ, 300 χιλιόμετρα νότια από το Κρασνοσιάρσκ, σε ένα ορθόδοξο επίσκοπο για να με χειροτονήσει ιερέα. Όμως τα πράγματα μου ήρθαν κάπως παράξενα. Μια φωνή μέσα μου και μια ανεξήγητη δύναμη με οθούσε να έλθω στο Γενισέισκ». Ο επίσκοπος Λουκάς απόρρισε και τον ξαναρώτησε: «Και γιατί τόσο ξαφνιάστηκες και σάστησες όταν με είδες?» Η απάντηση του μοναχού Χριστοφόρου άφησε έκπληκτο τον επίσκοπο. «Μα πώς να μην ξαφνιαστώ? Πριν 10 χρόνια είδα ένα όνειρο το οποίο έμεινε ολοζώντανο στη μνήμη μου σαν να το βλέπω τώρα.
είδα πως ήμουν σε ένα ιερό ναό και ένας άγνωστος σε μένα αρχιερέας με χειροτώνησε ιερομόναχο. Μόλις μπήκατε εδώ και σας αντίκρισα, σας αναγνώρισα. Είσαστε αυτός που πριν 10 χρόνια σας είδα σε αυτό το όνειρο. Ο μοναχός Χριστοφόρος συγκινημένος έκανε δαφιαία μετάνοια στον έκπληκτο επίσκοπο. Εκείνος διέκρινε καθαρά το χέρι του Θεού στο θαυμαστό αυτό γεγονός και χειροτώνησε τον μοναχό Χριστοφόρο σε διάκονο και έπειτα σε ιερέα, στέλνοντάς τον να ποιμάνει κάτω από τόσες αντίξωες ηθίκες τον πιστό λαό του Θεού στο Κρασνοϊάρσκ. Ο επίσκοπος Λουκάς σχολίαζε αργότερα. 10 χρόνια πριν, όταν με είχε δει ο μοναχός Χριστοφόρος, εγώ ήμουν ένας δημόσιος χειρουργός στο Περεσλάβλ, Ζαλέσκι, και δεν σκεφτόμουν ούτε την ιεροσύνη, ούτε πολύ περισσότερο την αρχιεροσύνη. Για τον Κύριο όμως, τότε είχα ήδη γίνει επίσκοπος, άγνωστε ευουλέ του Κυρίου. Λίγο μετά την άφηξή του στο Γεννησέισκ, ο επίσκοπος Λουκάς εμφανίστηκε στο νοσοκομείο της πόλης και επισκέφθηκε το διευθυντή Βασίλειο Αλεξάνδροβιτς Μπασούροφ, στον οποίο αυτοσυστήθηκε. «Είμαι καθηγητής χειρουργός από το Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Το κοσμικό μου όνομα είναι Βαλεντή Βόινο για Σενέσκι. Τώρα είμαι μοναχός και αρχιερέας με το όνομα Λουκάς. Ζητώ την άδεια να μπορώ να χειρουργώ». Ο διευθυντής του νοσοκομείου εξεπλάγει. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπροστά του είχε το φημισμένο χειρουργό, τόσο γνωστό σε όλο τον ιατρικό κόσμο. Η άδεια δόθηκε και ο επίσκοπος Λουκάς άρχισε αμέσως την εργασία του. Οι ανάγκες ήταν πάρα πολλές. Όλη την ημέρα χειρουργούσε στο νοσοκομείο. Παράλληλα το διαμέρισμα έγινε ιατρείο όπου δεχόταν ασθενείς. Η φήμη του διαδόθηκε γρήγορα σε όλη την περιοχή. Οι ασθενείς καθημερινά γέμιζαν το διαμέρισμα, τόσο που αναγκάστηκαν να κρατούν λίστα με αριθμό προτεραιότητας. Ήδη από τις πρώτες μέρες τα ραντεβού είχαν κλείσει για 3 μήνες, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως όλους τους τόπους εξορίας του, ο επίσκοπος Λουκάς πρόσφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του, αναργύρος, και είχε θεραπεύσει πολλούς ασθενείς. Από που πέρασε, οι άνθρωποι τον θυμούνταν με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη. Ποτέ δεν αρνήθηκε να βοηθήσει τους φτωχούς, τους ορφανούς και μάλιστα χωρίς χρήματα όπως οι Άγιοι Ανάργυροι. Μέρες ολόκληρες αφιέρωνε, περιθάλποντας τα άρρωστα και βρώμικα παιδάκια των χωρικών που ζούσαν σε άθλιες ηθίκες. Η κατάσταση της υγείας του ήταν άσχημη, οι ταλαιπωρίες που είχε υποστεί πάρα πολλές. Σ' όλα αυτά να προσθεθεί και ο πόνος του πατέρα. Βρισκόταν μακριά από τα αγαπημένα του παιδιά που ζούσαν τη διπλή ορφάνια. Όμως ήταν πάντα ακούραστος και πρόθυμος να βοηθήσει. Αλλά αν αυτός ήταν πρόθυμος, η εξουσία ήταν απρόθυμη. Για κάθε εγχείρηση χρειαζόταν ειδική άδεια από τις αρχές, την οποία έδιναν απρόθυμα. Κάποια μέρα τον κάλεσαν στα γραφεία τους. Παρουσιάστηκε όπως πάντα ως επίσκοπος με το ράσο του και το εγκόλπιό του. Δεν πρόλαβε να μπει στο γραφείο και το κομματικό στέλεχος τον υποδέχθηκε με άγριες φωνές. «Ποιος σας επέτρεψε να εξασκείτε το επάγγελμα?» Ο επίσκοπος απάντησε ψύχρεμα. «Δεν εξασκώ το επάγγελμα με τη σημασία που δίνεται στη λέξη. Δεν παίρνω χρήματα από τους ασθενείς. Αλλά να με συγχωρείτε, δεν μπορώ να αρνηθώ τη βοήθειά μου στους αρρώστους». Έφυγε από τα γραφεία τους χωρίς άλλη συνέπεια προς το παρόν. Δεν έπαβε όμως να είναι κάρφος εν το οφθαλμό. Προσπαθούσαν να βρουν αιτία για να τον χτυπήσουν. Έστειλαν αρκετές φορές εγκαθέτους για να τον παρακολουθήσουν, κυρίως για να διαπιστώσουν αν έπαιρνε χρήματα από τους ασθενείς. Οι κατάσκοποι έβλεπαν ένα άλλο ήθος. Ο επίσκοπος Λουκάς εξέτασε και χειρουργούσε δωρεάν και όταν οι ασθενείς τον ευχαριστούσαν, τους απαντούσε «Ο Θεός σας εθεράπευσε με τα δικά του χέρια. Σε Αυτόν να προσεύχεστε πάντοτε». Εκείνο τον καιρό η εκκλησιαστική κοινότητα του Γεννησέισκ δέχθηκε αλλεπάλληλα πλήγματα από τους αθεϊστές. Οι νέοι του Κομσομόλ, συνεπικουρούμενοι από τις αρχές, ορίγιαζαν.
Στην πόλη υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι. Οι αρχές το έκλεισαν και το ελαϊλάτισαν. Μια νέα της Κομσομόλ σήκωσε τα φουστάνια της και ανέβηκε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Δύο δόκιμες μοναχές έβλεπαν την ιεροσηλεία και την ασέβεια με θλίψη. Κατέφυγαν στον επίσκοπο Λουκά, ο οποίος τις έκυρε μοναχές δίνοντάς τους τα ονόματα Λουκία και Βαλεντίνη. Οι εκκλησίες της πόλης γνώρισαν και αυτές την ίδια μεταχείριση. Μέλη της Κομσομόλ, παρέα με αστυνομικούς, έμπαιναν στους ναούς, έσχιζαν τα άμφια, κατέστρεφαν τις εικόνες, ενώ τα ιερασκεύη, δισκοπότηρα, καντήλια, θυμιατά, τα φόρτωνα σε κάρα και τα λαϊλατούσαν. Ακόμη ανέβαιναν στα καμπαναριά και ρίχναν κάτω τις καμπάνες. Οι πιστοί μαζεύονταν γύρω από τους ναούς και έβλεπαν με θλίψη όλο αυτό το όργιο καταστροφής και ελεηλασίας. Διαμαρτύρονταν, φώναζαν τους εκπροσώπους της εξουσίας, τους αναθεμάτισαν, οι αστυνομικοί τους αποθούσαν, έριχναν προειδοποιητικές βολές στον αέρα, κάποιος τους συλλάβαναν για το τμήμα. Συχνά ακούγονταν εκρήξεις στην πόλη και στα γύρω χωριά. Οι νέοι της Κομσομόλ ανατείνανσαν έτσι για πλάκα τις εκκλησίες. Ο επίσκοπος Λουκάς μάθαινε με θλίψη για όλα αυτά και στα κηρύγματά του στυλίτευε τους ανθρώπους αυτούς και για τις βάρβαρες πράξεις τους. Δεν δίστασε να πάρει μέρος και σε διαδήλωση διαμαρτυρίας. Αυτή η κίνηση εξαγρίωσε τις κομματικές αρχές που περίμεναν ευκαιρία για να τον εκδικηθούν. Η αφορμή δόθηκε. Κάποια μέρα ο επίσκοπος Λουκάς χειρούργησε μια ολόκληρη οικογένεια, 6 άτομα που είχαν τυφλωθεί. Όλοι ξαναβρήκαν το φως τους και ευγνωμονούσαν τον γιατρό. Ιδιαίτερη ήταν η χαρά των τριών μικρών παιδιών της οικογένειας. Το νέο διαδόθηκε και όλοι μιλούσαν για τον ανάργυρο επίσκοπο γιατρό. Αυτό ξεσήκωσε το ιατρικό κατεστημένο της πόλης, αλλά και κάποιους νοσοκόμους που λόγω ελλείψεως γιατρών παρίσταναν τους γιατρούς, δέχονταν ασθενείς και είχαν απλουτίσει από την άγρια εκμετάλλευση των φτωχών ανθρώπων. Οι άνθρωποι αυτοί κατήγγυλαν τον παπά ότι κάνει ανεύθυνες εγχειρήσεις. Οι αρχές της πόλης, ο δήμαρχος και οι κομματικοί δεν χρειάστηκαν τίποτα άλλο. Αμέσως, μετά την εγχείρηση των έξι, αποφάσισαν εις ένδειξη ευγνωμοσύνης να διώξουν ακόμη πιο μακριά τον επίσκοπο Λουκά. Φθόνος γάρ, ουκίδε προτιμάν το συμφέρον. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

Στις ανεπτυγμένες χώρες, η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έφερε στο προσκήνιο την άνοια, με πιο συχνή μορφή, αυτή την νόσο Αλτσχάιμερ, σαν ένα μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Παγκοσμίως, στις μέρες μας υπάρχουν 47 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με άνοια, αριθμός που θα αυξηθεί δραματικά στο μέλλον λόγω της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στη χώρα μας υπάρχουν σήμερα 200.000 άτομα με άνοια και ο αριθμός αυτός μέχρι το 2050 αναμένεται να ξεπεράσει τις 600.000. Η νόσος Αλτσχάιμερ και οι άλλες μορφές άνοιας προκαλούν υψηλή υγειονομική δαπάνη ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για θεραπευτική αγωγή και φροντίδα του πάσχοντος, καθώς επίσης και υποστήριξη των φροντιστών τους. Το ετήσιο κόστος της άνοιας παγκοσμίως το 2010 ανήλθε στα 604 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 170 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Ελλάδα το ετήσιο κόστος της άνοιας πλησιάζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία άνοιας, 50 με 70% του συνόλου. Άλλες νοσολογικές οντότητες που οδηγούν σε άνοια είναι η εγκαιακή άνοια, λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων, η παρκινσονική άνοια, άνοια ως αποτέλεσμα την νόσου του Πάρκινσον, η άνοια με σώματα Λεβάη ή με τοποκροταφική άνοια. Οι αιτίες της νόσου Αλτσχάιμερ δεν είναι συνολικά γνωστές. Οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου είναι η γενετική προδιάθεση και η αύξηση της ηλικίας, παράγοντες μη τροποποιήσιμοι. Ο κίνδυνος για ανάπτυξη άνοιας αυξάνεται με τη γύρανση και η νόσος είναι εξαιρετικά συχνή στις μεγάλες ηλικίες. 2% του πληθυσμού ηλικίας 65 έως 74 έχει άνοια, ποσοστό που ανεβαίνει στο 19% για τις ηλικίες 75 με 84 και στο 42% για τους μεγαλύτερους των 85 ετών. Μία συχνή ωστόσο παρανόηση είναι ότι η έκπτωση των νοητικών ικανοτήτων αποτελεί τμήμα της φυσιολογικής διαδικασίας της γύρανσης. Είναι σήμερα γνωστό ότι αυτό δεν είναι σωστό. Όσο μεγαλώνουμε, ορισμένοι από εμάς θα νοσήσουν και ορισμένοι δεν θα νοσήσουν από άνοια. Η νόσος Αλτσχάιμερ χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση στον εγκέφαλο δύο παθολογικών πρωτεϊνών που προκαλούν εκφύλιση των νευρώνων του. Τα συμπτώματά της είναι οι διαταραχές μνήμης, διαταραχές της ικανότητας κατανόησης και έκφρασης του λόγου, διαταραχές της κρίσης, απώλεια προσανατολισμού στο χώρο και χρόνο και έκπτωση καθημερινής λειτουργικότητας. Επίσης, υπάρχουν αλλαγές στην προσωπικότητα, συχνά σωματικά ενοχλήματα και ψυχιατρικά συμπτώματα όπως απάθεια, κατάθλιψη, επιθετικότητα, ευερεθιστότητα, αρνητισμός, παραλήρημα και ψευαισθήσεις. Από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι τα τελικά στάδια της νόσου μεσολαβούν κατά μέσο όρο 10 χρόνια. Η έναρξη της νόσου Αλτσχάιμερ είναι αργή και προοδευτική, με τα συμπτώματα να εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε άτομο και να επιδεινώνονται με την πρόοδο της νόσου. Συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, οι διαταραχές της μνήμης είναι το προημότερο σύμπτωμα ακολουθούμενο από τα υπόλοιπα. Τα άλλα νοϊκά σύνδρομα εμφανίζουν παρόμοια προϊούσα εκπτωτική εικόνα. Η έγκαιρη διάγνωση της άνοιας έχει σημασία, γιατί η νόσος επηρεάζει όχι μόνο τον πάσχοντα, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον. Η πρώιμη διάγνωση δίνει τα χρονικά περιθώρια ενημέρωσης, αποδοχής της κατάστασης, διατήρησης της ποιότητας ζωής και προγραμματισμού για το μέλλον όλων αυτών των ατόμων. Με βάση τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί μια επιδημία με δυσβάσταχτες συνέπειες για τους ασθενείς, τις οικογένειές τους, αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται μεγάλη ερευνητική προσπάθεια με στόχο την ανέβρεση περισσότερο αποτελεσματικών θεραπείων και υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στον επιστημονικό χώρο ότι στο όχι απότερο μέλλον θα έχουμε φαρμακευτικές παρεμβάσεις πολύ αποτελεσματικότερες. Μέχρι τότε, η αυξημένη εγρήγορση και ενημέρωση της κοινωνίας για όλες τις διαστάσεις της νόσου είναι εξαιρετικά σημαντική.

Ξεφυλίζοντας και σήμερα το βιβλίο της ζωής, ένα σημαντικό κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε, είναι η μνήμη. Τι είναι όμως η μνήμη? Είναι η νοητική λειτουργία που αποτελεί θεμελιώδη συστατικό της ανθρώπινης βιολογικής και υποκειμενικής πραγματικότητας. Η φύση και οι ιδιότητες της μνήμης απασχόλησαν φιλοσόφους και διανοητές εκατοντάδες χρόνια τώρα. Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα συζήτησης και έρευνας τόσο για τους επιστήμονες όσο και για τους απλούς ανθρώπους. Τις τελευταίες δεκαετίες, στο πλαίσιο της έκρηξης των νευροεπιστημών και με τη βοήθεια νέων προηγμένων τεχνικών απεικόνησης του εγκεφάλου, δημιουργήθηκε ειδικός κλάδος μελέτης των χαρακτηριστικών και των διαταραχών της μνήμης. Μέσω της μνήμης επιτελείται οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας του εαυτού μας με το περιβάλλον. Η μνήμη είναι ο πυρήνας της προσωπικής μας ιστορίας. Αναφέρεται στο παρελθόν, μας βοηθά να βιώσουμε το παρόν και μας προετοιμάζει για το μέλλον. Η μνήμη είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη μάθηση και τη λύθη. Μάθηση είναι η διαδικασία απόκτησης νέων πληροφοριών από το ανθρώπινο νευρικό σύστημα μέσω της συνδυασμένης λειτουργίας των αισθητηρίων οργάνων. Μνήμη είναι η αποθήκευση και η ανάκληση των πληροφοριών αυτών. Λύθη είναι η απώλεια των αποθηκευμένων πληροφοριών με το πέρασμα του χρόνου. Η λειτουργική οργάνωση της μνήμης περιλαμβάνει κατά σειρά διαδικασίες επιλογής, κωδικοποίησης και εγχάραξης, αποθήκευσης ή απόσβεσης, επανέβρεσης και ανάκλησης της πληροφορίας. Σε ποιο σημείο όμως του εγκεφάλου επιτελείται η λειτουργία της μνήμης? Η μνήμη είναι διεργασία στην οποία εμπλέκεται το σύνολο σχεδόν του ανθρώπινου εγκεφάλου. Σχηματικά τα μνημονικά ίχνη αποκρυσταλώνονται στον κροταφικό λοβό, αποθηκεύονται στον οπίσθιο βρεγματικό φλοιό και ανακαλούνται με τη μεσολάβηση του μετοπιαίου φλοιού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο εγκέφαλος είναι ένας προηγμένος ηλεκτρονικός υπολογιστής με απίστευτες δυνατότητες.

ξεφυλίσουμε το βιβλίο της ζωής. Και σίγουρα όλοι μας έχουμε συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας και μας δείχνουν την εικόνα του ανθρώπου που έχει χάσει τις σταθερές του. Δηλαδή έχει αγχωθεί στο δρόμο ή ψάχνει με κάποιο τρόπο να βρει που βρίσκεται. Μας ζητά βοήθεια να περάσει απέναντι στο πεζοδρόμιο και άλλα τέτοια περιστατικά. Τι θέλει πραγματικά όμως ένας άνθρωπος με άνοια που ζητά επίμονα να πάει στο σπίτι του? Θέλω να πάω στο σπίτι μου. Ένα συχνά και φαινομενικά σαφές αίτημα των ανθρώπων με άνοια που δικαίως αφήνει τους φροντιστές τους πληγωμένους και ανήμπορους να αντιδράσουν.

δεν είναι σε θέση να μας περιγράψει τι ακριβώς φταίει. Όμως υπάρχει μια πραγματική και απόλυτα λογική αιτία που του δημιουργεί μια δυσάρεστη αίσθηση. Η φράση «θέλω να πάω στο σπίτι μου» μπορεί να σημαίνει «πεινάω» ή «διψάω». «Χρειάζεται να πάω στην τουαλέτα». «Ζεσταίνομαι ή κρυώνω». «Νιστάζω». «Πονάω». «Κουράστηκα». «Με ενοχλεί ο θόρυβος ή ο πολύς κόσμος». «Βαριέμαι». «Φοβάμαι». «Ντρέπομαι». «Είμαι στεναχωρημένος». «Είμαι θυμωμένος». «Χρειάζομαι μια αγκαλιά». Ποιο είναι τελικά το σπίτι στο οποίο θέλει να πάει ο άνθρωπος με άνοια? Ζητώντας να πάει στο σπίτι του, ο άνθρωπος με άνοια εκφράζει την ανάγκη να βρεθεί κάπου όπου θα νιώσει ηρεμία, ασφάλεια, αποδοχή και αγάπη. Και ποιο άλλο μέρος μπορεί να του προσφέρει αυτά τα συναισθήματα εκτός από το ίδιο του το σπίτι? Το αίτημά του λοιπόν είναι καθόλου λογικό. Το μόνο παράλογο εντός εισαγωγικών είναι ότι το σπίτι που αναζητά δεν υπάρχει, είναι το σπίτι που μεγάλωσε. Και μάλιστα αυτό που ψάχνει δεν είναι το κτίσμα. Ο άνθρωπος με άνοια που θέλει να πάει στο σπίτι του ζητά απεγνωσμένα τους ανθρώπους που ζούσαν μέσα σε αυτό και κυρίως τη μητέρα που η αγκαλιά της είναι βάλσαμο, παρηγοριά και πηγή ανεφόρων αγάπης. Και δυστυχώς, ό,τι και να κάνουμε, αυτό δεν μπορούμε να του το προσφέρουμε. Πώς μπορούμε τώρα να καθησυχάσουμε τον άνθρωπο με άνοια? Καταρχάς θα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Θα πρέπει να φροντίσουμε τόσο ο τόνος της φωνής μας, όσο και οι κινήσεις μας να αποπνέουν ηρεμία. Τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Αν το αγαπημένο μας πρόσωπο είναι δεκτικό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το άγγιγμα ως μέσο παρηγοριάς και εκδήλωσης τρυφερότητας. Να ακουμπήσουμε, να αγκαλιάσουμε, να χαϊδέψουμε. Δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε στην πραγματικότητα με λογικά επιχειρήματα τον άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Φράσεις όπως «Μα αυτό είναι το σπίτι σου» δεν έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Θα πρέπει να θυμηθούμε, το άτομο με άνοια δεν προσπαθεί να μας κοροϊδέψει, να μας εκνευρίσει ή να δοκιμάσει τις αντοχές μας. Όντως πιστεύει ότι ο χώρος που βρίσκεται δεν είναι το σπίτι του. Θα πρέπει να αποδεχτούμε το αίτημα ως λογικό. Θα πρέπει να πούμε «εντάξει, θα πάμε στο σπίτι σου σε λίγο» ή «σύμφωνοι, μόλις τελειώσω τις δουλειές μου θα πάμε μαζί στο σπίτι». Αυτή η αντίδραση είναι ιδιαίτερα καθησυχαστική για το άτομο με άνοια, γιατί έτσι αισθάνεται ότι του δίνουμε σημασία, σεβόμαστε αυτό που μας λέει και είμαστε εκεί για να το βοηθήσουμε. Μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή του σε κάτι άλλο. Αφού συμφωνήσουμε ότι θα πάμε στο σπίτι, στη συνέχεια μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή του σε κάτι που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Μέχρι να φύγουμε, έλα να δούμε από το παράθυρο τι καιρό κάνει έξω. Κοίτα τι ωραία λιακάδα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ερέθισμα ως αφορμή για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Εναλλακτικά, μπορούμε να ενθαρρύνουμε να ασχοληθεί το άτομο με μια ευχάριστη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, μπορούμε να του προσφέρουμε το αγαπημένο του σνακ, να δούμε μαζί άλμπουμ με παλιές φωτογραφίες ή να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο ξέρουμε ότι τον χαλαρώνει και τον ευχαριστεί. Στη συνέχεια θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι φταίει. Αφού ο άνθρωπός μας ηρεμήσει, αναρωτιόμαστε τι ήταν αυτό που τον έκανε να νιώσει άβολα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει πάντα μια λογική αιτία που κάνει το άτομο με άνοια να ζητά επίμονα τη θαλπορή και την ηρεμία του σπιτιού του. Όταν εντοπίσουμε τι έφταξε, θα πρέπει να προνοήσουμε ώστε να μην ξανασυμβεί. Αν τίποτα από τα προηγούμενα δεν λειτουργήσει, αν το αγαπημένο μας πρόσωπο εξακολουθεί να ζητά να πάει στο σπίτι του, θα πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για να βγούμε. Μπορούμε για παράδειγμα να πούμε «εντάξει, πάμε στο σπίτι σου, έλα μαζί μου να διαλέξεις τι θα φορέσεις». Εκεί θα διαπιστώσουμε ότι πολλές φορές η διαδικασία της προετοιμασίας είναι από μόνη της αρκετή για να ηρεμήσει το αγαπημένο μας πρόσωπο. Είναι μια επιβεβαίωση ότι θέλουμε πράγματι να τον βοηθήσουμε. Στην πορεία θα πρέπει να δοκιμάσουμε ξανά να στρέψουμε το ενδιαφέρον του σε κάτι άλλο. Ή μπορούμε να ετοιμαστούμε και να βγούμε μία βόλτα με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο, διαβεβαιώνοντας ότι πηγαίνουμε στο σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, θα πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο με άνοια να ξεχαστεί, προτείνοντας μία δραστηριότητα που απολαμβάνει. Καφέ στην πλατεία, μία στάση στο

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Οι ιστορίες είναι πολύ διδακτικές. Αναφερθήκαμε και σε προηγούμενες εκπομπές μας για τη σημασία των ιστοριών και της σοφίας που διαθέτουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι. Η προσφορά του παππού και της γιαγιάς στη σύγχρονη οικογένεια, αλλά και πώς στη σύγχρονη κοινωνία θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να φανούν χρήσιμοι και να μην αισθάνονται παροπλισμένοι. Στο πλαίσιο αυτό θα σας διηγηθούμε μια ιστορία. Κάποτε υπήρχε μια μεγάλη πέτρα στην άκρη του δρόμου που ένωνε δύο πόλεις. Οι ταξιδιώτες συνήθιζαν να κάθονται επάνω της και να ξεκουράζονται κάθε φορά που πέρναγαν από εκεί. Η πέτρα ζήλευε τους ανθρώπους που μπορούσαν να μετακινούνται από εδώ και από εκεί. Εκείνοι όποτε το ήθελαν και συχνά παραπονιόντουσαν όλοι για τη δική της άχαρη ζωή που την ανάγκασε να βρίσκεται ακίνητη η πέτρα σε εκείνο το μέρος χωρίς να κάνει τίποτα. Η πέτρα διψούσε για περιπέτεια, για εμπειρίες. Το μεγάλο όνειρό της ήταν να ταξιδέψει και να γνωρίσει τον κόσμο. Έτσι και εκείνη την ημέρα που ένας γυρολόγος κάθισε πάνω της για να ξεκουραστεί, η πέτρα ένιωσε ζήλια για τον γυρολόγο που διέσχιζε ολόκληρη τη χώρα, πουλώντας την πραμάτια του. Αφού ήπιε νερό και έφαγε λίγο από το ψωμί του, ο γυρολόγος άρχισε να μονολογεί. «Πόσο δύσκολη και κουραστική είναι η ζωή μου! Η οικογένειά μου με χρειάζεται κοντά της και εγώ είμαι αναγκασμένος να περιδιαβαίνω όλη τη χώρα. Περπατώ όλη μέρα με λίγες στιγμές ξεκούρασης και λίγο ύπνο για να προλαβαίνω να βρίσκομαι στον προορισμό μου πριν αυτός νυχτώσει». Ο άνθρωπος κοίταξε την πέτρα και χαμογέλασε. «Εσύ είσαι πολύ τυχερή. Ζεις στο μέρος σου, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πώς θα τα βγάλεις πέρα, δεν σου λείπει η οικογένειά σου και όλοι οι άνθρωποι σε ευγνωμονούν για το καλό που τους κάνεις». Η πέτρα έμεινε άναυδη. Στράφηκε προς τον άνθρωπο και τον ρώτησε απορριμμένη. «Μα τι είναι αυτά που λες? Εγώ είμαι μια ασήμαντη πέτρα. Το μόνο που μπορώ να κάνω σε ολόκληρη τη ζωή μου είναι να ονειρεύομαι. Δεν έχω καμία άλλη δυνατότητα». «Αυτή την εντύπωση έχεις για τον εαυτό σου», της αντιγύρισε ο άνθρωπος. «Μάθε λοιπόν ότι αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ σε όλη τη ζωή σου, δηλαδή να ονειρεύεσαι, οι άνθρωποι δεν το κάνουν πια. Εγκλωβισμένοι μέσα στα προβλήματα και στο μόχθο τους για τη ζωή, έχουν ξεχάσει αυτή την υπέροχη εμπειρία του ονειρέματος. Προφασίστηκαν ότι δεν έχουν χρόνο γι' αυτό και έτσι έχασαν αυτή την εμπειρία της ζωής. Θέλεις να σου πω και για ποιο λόγο είσαι ευλογημένη?» «Ναι, ναι, βέβαια», απάντησε όλο περιέργεια η πέτρα. «Εσύ κάθεσαι εδώ, σε αυτό το μέρος μόνιμα, και οι άνθρωποι που έρχονται σε σένα για να αναπαυτούν σε γεμίζουν με ένα σωρό ευλογίες και ευχαριστίες που υπάρχεις, ευγνωμονούν το Θεό που φροντίζει για αυτούς. Είσαι η πιο δημοφιλής και αγαπητή παρουσία σε αυτό το δρόμο. Και όσο για το νόημα της ζωής σου, σκέψου το έργο που κάνεις. Αμέτρητοι οι ταξιδιώτες που αναπαύτηκαν επάνω σου χρόνια και χρόνια». Η πέτρα παρέμεινε σιωπηλή. Το έργο, οι ταξιδιώτες και η ευγνωμοσύνη τους, η δυστυχία των ανθρώπων να μην ονειρεύονται πια, μα... Και τότε ο γυρολόγος σηκώθηκε και αφού ευχαρίστησε την πέτρα για την ανάπαυση που του προσέφερε, τράβηξε το δρόμο του. Η πέτρα έμεινε μόνη, όμως δεν ήταν πλέον η ίδια πέτρα. Μια ευτυχία την κατέκλυζε. Η ζωή της είχε πια ένα μεγάλο νόημα. Πρόσφερε. Πρόσφερε στους ταξιδιώτες, πρόσφερε στην ύπαρξη το δικό της δώρο. Πόσες πολλές ιστορίες ανθρώπων θα είχε να του πει όταν θα συναντούσε το Θεό. Στην άκρη του δρόμου που ένωνε τις δύο πόλεις, μια λαμπερή πέτρα προσκαλούσε τους ταξιδιώτες να ξαποστάσουν. Όλοι τη γνώριζαν και όλοι την ευχαριστούσαν. Και μέρα με τη μέρα η πέτρα γινόταν όλο και πιο λαμπερή. Μέρα με τη μέρα η πέτρα αισθανόταν όλο και πιο χρήσιμη. Μέρα με τη μέρα η πέτρα γινόταν κομμάτι του καθενός που την επισκεπτόταν. Βασιζόμενοι σε αυτή την ιστορία, μπορεί να δούμε τη σημασία και τη σημειολογία που έχει στις ζωές και στις γενιές. Ο ρόλος της πέτρας μπορεί κάλλιστα να ανήκει στον παππού και τη γιαγιά που εξισορροπούν τις δύο γενιές, δηλαδή των γονιών και των εγγονών.
Μιλήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές για το ρόλο που έχουν στην οικογένεια ο παππούς και η γιαγιά και πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν τόσο τα παιδιά τους να απενοχοποιηθούν από την ανάπτυξη και την ανατροφή των παιδιών και να φέρουν μια ισορροπία στη σχέση τους, όσο και την δυνατότητα που δίνεται στα εγγόνια να πάρουν από τον παππού και τη γιαγιά και να τους χρησιμοποιήσουν σαν διαμεσολαβητές στη σχέση τους με τους γονείς. Πόσο όμως χρήσιμος θα νιώσει ο ηλικιωμένος όταν εμείς οι ίδιοι τον κάνουμε να αισθανθεί έτσι και να του εξυψώσουμε το λόγο για τον οποίο τον έχουμε στη ζωή μας. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την κατάσταση, όσα προβλήματα υγείας και να αντιμετωπίζει ο ηλικιωμένος. Η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να του προσφέρει η οικογένειά του είναι να του δείξει ότι δεν είναι παροπλισμένος.

Η οικογένεια που εμείς δημιουργήσαμε μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και ένας νέος ρόλος μπαίνει στη ζωή μας. Ρόλος καθοριστικός, ανεκτίμητος, σημαντικός και αναντικατάστατος, ο ρόλος του παππού ή της γιαγιάς. Συνοδεύει μια ηλικία που σηματοδοτείται από έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις και ποικίλες σκέψεις γύρω από τα ζητήματα ύπαρξης, αγάπης, αξίας. Ο ρόλος αυτός όμως έρχεται για να αναζωπυρώσει, να ανανεώσει, να δώσει διαφορετικό νόημα στην οικογένεια, στο άτομο, σε όλη την καθημερινή του ύπαρξη. Ας στηρίξουμε τις ευπαθείς κοινωνικές αυτές ομάδες και ας δώσουμε στον παππού και τη γιαγιά τη σημασία που τους αξίζει στην ελληνική οικογένεια. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, τη λαϊκή ρίση που χρησιμοποιούν οι παλαιότεροι με σοφία. Εδώ που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Χαίρετε.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Πατρός Σιμών Επιφανίου, Επισκόπου Κωνσταντίας

Η Εκκλησία του Χριστού πάντα πολεμείται από τις αιρέσεις και ο Θεός αντιμάχεται αναδεικνύοντας σπουδαίους αγωνιστές που με όλες τις δυνάμεις τους υπερμάχονται της αλήθειας. Ένας τέτοιος πρόμαχος της πίστης υπήρξε και ο Άγιος Επιφάνιος, για τον οποίο ο Άγιος Ιερώνυμος λέγει ότι υπήρξε το τελευταίο λείψανο της αρχαίας Ευσεβίας. Γεννήθηκε το 315 στη Βυσανδούκη της Παλαιστίνης από γονείς πτωχούς και άσημους Ιουδαίους ως προς το θρήσκευμα. Στην ηλικία των 10 ετών έχασε τον πατέρα του και η μητέρα του κάποια μέρα, προκειμένου να βρει χρήματα για να ανταπεξέλθουν, έστειλε τον μικρό Επιφάνιο σε ένα πανηγύρι να πωλήσει το μοναδικό ζωντανό που είχαν, ένα γαϊδουράκι. Το γαϊδουράκι όμως ήταν ατίθασο και είχε και πολλά άλλα ελαττώματα. Γι' αυτό το παιδί δίσταζε να το διαπραγματευτεί. Εκεί που στακόταν διστακτικός ο μικρός Επιφάνιος, τον πλησίασε ένας πλούσιος Εβραίος ζητώντας να αγοράσει το μικρό γαϊδουράκι. «Τρία νομίσματα είναι η τιμή του», είπε ο Επιφάνιος και συμπλήρωσε ότι είναι πολύ ατίθασο. Η ειλικρίνεια του παιδιού έκανε εντύπωση στον Εβραίο που του έδωσε τα τρία νομίσματα λέγοντάς του «Κράτησέ το και αν φρονιμέψει χρησιμοποίησέ το για τις ανάγκες σας». Ο μικρός πήρε τα τρία νομίσματα, ανέβηκε στο γαϊδουράκι και γύριζε για το σπίτι του. Στο δρόμο συνάντησε έναν χριστιανό, τον Κλεόβιο, ο οποίος τον είχε δει στο πανηγύρι που διαπραγματευόταν. Τον σταμάτησε, ζητώντας του πληροφορίες για να το αγοράσει. Ο μικρός Επιφάνιος σταμάτησε, κατέβηκε κάτω και του είπε ότι είναι ατίθασο και δίστροπο, γι' αυτό και δεν μπορεί να το συστήσει σε κανέναν. Εκείνη τη στιγμή το γαϊδουράκι αφήνιασε, έδωσε μια κλωτσιά στον Επιφάνιο και έφυγε τρέχοντας. Ο Κλεόβιος έσκυψε πάνω στην πληγή του παιδιού και κάνοντας το σημείο του σταυρού τον θεράπευσε. Έπειτα στράφηκε προς το ζωντανό λέγοντας «Ω ατίθασο που είσαι, στο όνομα του Ιησού Χριστού μην κινηθείς από τη θέση σου». Πράγματι, αυτό στάθηκε ακίνητο ώσπου το πλησίασε ο Επιφάνιος και το πήρε. Το διπλό αυτό θαύμα έκαμε μεγάλη εντύπωση στον νέο Επιφάνιο που για πρώτη φορά άκουγε το όνομα του Χριστού. Γεμάτος θαυμασμό, στράφηκε στον Κλεόβιο και ρώτησε «Ποιος είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός?» Εκείνος το απάντησε «Είναι ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος για την σωτηρία των ανθρώπων και τον οποίο σταύρωσαν οι Ιουδαίοι». Από τότε ο Επιφάνιος άρχισε να αμφιβάλλει για την Ιουδαϊκή θρησκεία. Η φτώχεια ωστόσο οδήγησε τη μητέρα του να δώσει τον Επιφάνιο για υιοθεσία. Τον υιοθέτησε ένας πλούσιος Ιουδαίος, ο νομοδιδάσκαλος Τρίφων, ο οποίος ήταν θαυμαστός και θεοσεβής σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο. Αυτός τον φρόντισε με ενδιαφέρον και αγάπη. Τον δίδαξε με κάθε ακρίβεια τον Μωσαϊκό νόμο και τα εβραϊκά γράμματα. Έτσι ο Επιφάνιος προόδευσε κατά πολύ στην εβραϊκή σοφία και απέκτησε μια σπάνια μόρφωση όσο λίγη στην εποχή του. Πεθαίνοντας ο Ιουδαίος Τρίφων και θετός του πατέρας, άφησε στον Επιφάνιο μια μεγάλη περιουσία, την οποία, χωρίς ακόμα να είναι χριστιανός, διένυμε στους φτωχούς. Μεγάλη όμως και αποφασιστική σημασία για την πορεία του, έπαιξε ένας χριστιανός, ο Λουκιανός, που τον χειραγώγησε στην χριστιανική πίστη και έπειτα ο Ούσιος Ιλαρίων Ωμέγας, που τον βοήθησε να φτάσει στην εν Χριστώ τελείωση σε τέτοιο βαθμό ώστε να θαυματουργεί περιοδεύοντας σε διάφορες χώρες και κηρύττοντας την

Μετά από χρόνια περιοδίας επιστρέφει στον γέροντα Όσιο Ιλαρίωνα, ο οποίος τον στέλνει στη Σαλαμίνα της Κύπρου γιατί εκεί τον αναζητούν. Πράγματι, ο Όσιος βγήκε στην Κύπρο και την ώρα εκείνη μπροστά του στάθηκε ένας γέροντας, ο επίσκοπος της Κυθρέας, που κάλεσε τον Επιφάνιο να τον ακολουθήσει στο ναό. Σαν έφτασαν στο ναό, βρέθηκε μπροστά σε τοπική σύνοδο επισκόπων, οι οποίοι είχαν συνέλθει για να εκλέξουν νέο επίσκοπο Σαλαμίνας Κωνσταντίας. Ο Επιφάνιος μέχρι εκείνη την εποχή ήταν ένας απλός μοναχός και παρά την αντίδρασή του, μέσα σε 3 ημέρες εδέχθη όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης, ώσπου τέλος χειροτονήθηκε επίσκοπος Κωνσταντίας. Με δάκρυα και θλίψη μεγάλη, ο Άγιος Επιφάνιος ανέβηκε στο μεγάλο αυτό αξίωμα. Τότε ο γέροντας επίσκοπος της Κυθρέας, για να τον ενθαρρύνει, του αποκάλυψε ότι ο Κύριος σε όραμα του φανέρωσε την άφηξή του στο νησί τους. Ο Επιφάνιος κατάλαβε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και αφοσιώθηκε πλέον στο ποιμνιό του. Στα 36 χρόνια της αρχιεροσύνης του γνώρισε μέρες λαμπρές. Όταν ιερουργούσε, έβλεπε το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει πάνω στα άχραντα δώρα και να τα ευλογεί. Κυρίως όμως αγωνίστηκε κατά των αιρετικών για την προάσπιση της Ορθοδοξίας. Η αντιαιρετική του δράση υπήρξε πολύ μεγάλη. Ανεδείχθη διδάσκαλος της Εκκλησίας και έγραψε πολλά βιβλία, εκ των οποίων στα περισσότερα πολεμά τις αιρέσεις και προασπίζει με πάθος την Ορθοδοξία. Μαζί με άλλους Κυπρίους ιεράρχες, ο Άγιος Επιφάνιος έλαβε μέρος στη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Ο Άγιος, επιστρέφοντας από την Κωνσταντινούπολη στην Κύπρο, κοιμήθηκε μέσα στο καράβι λίγο πριν αυτό μπει στο λιμάνι της Κωνσταντίας. Ο Άγιος Επιφάνιος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο σε ηλικία 90 ετών στις 12 Μαΐου του έτους 403. Ο Άγιος Επιφάνιος υπήρξε μία από τις πιο φωτεινές μορφές της Εκκλησίας της Κύπρου. Έζησε για τον Χριστό και μόνο για Αυτόν.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πνευματικός αγώνας. Μέρος πρώτο. Οι καλοί και οι κακοί λογισμοί. Η δύναμη του καλού λογισμού. Γέροντα, στην Παλαιά Διαθήκη, στο τέταρτο βιβλίο των Μακαβαίων, αναφέρεται: «Ο ευσεβής λογισμός δεν είναι εκριζωτής των παθών, αλλά ανταγωνιστής». Τι σημαίνει? Κοίταξε να δεις. Τα πάθη είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μας, αλλά ο ευσεβής, ο καλός λογισμός, μας βοηθάει να μην υποδουλωνόμαστε σε αυτά. Όταν ο άνθρωπος φέρνει όλο καλούς λογισμούς και σταθεροποιήσει μια καλή κατάσταση, τα πάθη πάβουν να ενεργούν, οπότε είναι σαν να μην υπάρχουν. Δηλαδή, ο ευσεβής λογισμός δεν ξεριζώνει τα πάθη, αλλά τα πολεμάει και μπορεί να τα καταβάλει. Νομίζω ο συγγραφεύς περιγράφει τι μπόρεσαν να υποφέρουν οι Άγιοι Επτά Παίδες, η μητέρα τους Αγία Σολομονή και ο διδάσκαλός τους Άγιος Ελεάζαρος, έχοντας ευσεβείς λογισμούς, για να δείξει την ακριβώς δύναμη του καλού λογισμού. Ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μία πολύωρη αγρυπνία. Έχει μεγάλη δύναμη. Όπως τώρα, κάποια νέα όπλα σταματούν με ακτίνες λέιζερ τον πύραυλο στη βάση του και τον εμποδίζουν να εκτοξευθεί, έτσι και οι καλοί λογισμοί προλαβαίνουν και καθυλώνουν τους κακούς λογισμούς στα αεροδρόμια του διαβόλου από τα οποία ξεκινούν. Γι' αυτό προσπαθήστε όσο μπορείτε, πριν προλάβει ο πειρασμός να σας φυτέψει κακούς λογισμούς, να φυτεύετε εσείς καλούς λογισμούς, για να γίνει η καρδιά σας ανθόκηπος και να συνοδεύεται η προσευχή σας από τη Θεία Ευωδία της καρδιάς σας. Όταν κανείς κρατά έστω και λίγο αριστερό, δηλαδή κακό λογισμό για κάποιον, οποιαδήποτε άσκηση κι αν κάνει, νηστεία, αγρυπνία κλπ, πάει χαμένη. Σε τι θα τον βοηθήσει η άσκηση, αν δεν αγωνίζεται παράλληλα να μην δέχεται τους κακούς λογισμούς? Γιατί να μην αδειάσει από το πιθάρι πρώτα όλο το κατακάθι του λαδιού που είναι μόνο για σαπούνι και ύστερα να βάλει το καλό λάδι, αλλά βάζει το καλό με το άχρηστο και το μουρνταρεύει? Ένας αγνός καλός λογισμός έχει μεγαλύτερη δύναμη από κάθε άσκηση. Κάποιος νέος λόγου χάρη πολεμείται από το διάβολο και έχει ακάθαρτους λογισμούς και κάνει αγρυπνίες, νηστείες, τριήμερα για να απαλλαγεί από αυτούς. Ένας αγνός λογισμός όμως που θα φέρει έχει μεγαλύτερη δύναμη και από τις αγρυπνίες και από τις νηστείες που κάνει και τον βοηθάει πιο θετικά. Γέροντα, όταν λέτε αγνός λογισμός, αναφέρεστε μόνο σε ειδικά θέματα ή και σε γενικότερα? Και σε γενικότερα, γιατί ο άνθρωπος όταν τα βλέπει όλα με καλούς λογισμούς εξαγνίζεται και χαριτώνεται από το Θεό. Με τους αριστερούς λογισμούς κατακρίνει και αδικεί τους άλλους, εμποδίζει τη Θεία Χάρη να έρθει και έρχεται έπειτα ο διάβολος και τον αλωνίζει. Δηλαδή, γέροντα, επειδή κατακρίνει, δίνει δικαίωμα στον διάβολο να τον αλωνίσει? Ναι, όλη η βάση είναι ο καλός λογισμός. Αυτό είναι που ανεβάζει τον άνθρωπο, τον αλλοιώνει προς το καλό. Πρέπει να φτάσει κανείς στο σημείο να τα βλέπει όλα καθαρά. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός: «Μην κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε». Μετά φτάνει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση που βλέπει τα πάντα με τα πνευματικά μάτια, όχι με τα ανθρώπινα. Όλα τα δικαιολογεί με την καλή έννοια. Πρέπει να προσέχουμε να μην δεχόμαστε τα πονηρά τηλεγραφήματα του διαβόλου, για να μην μολύνουμε το ναό του Αγίου Πνεύματος και απομακρυνθεί η χάρη του Θεού, με αποτέλεσμα να σκοτιστούμε. Το Άγιο Πνεύμα, όταν δει την καρδιά μας αγνή, έρχεται και κατοικεί μέσα μας, γιατί αγαπάει την αγνότητα, γι' αυτό και παρουσιάστηκε σαν περιστέρι. Γέροντα,
Αγωνιώ όταν έχω να τακτοποιήσω ένα πρόβλημα και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σε σένα το βασικό πρόβλημα είναι οι πολλοί λογισμοί. Αν δεν είχες αυτούς τους πολλούς λογισμούς, θα μπορούσες να αποδώσεις πολύ περισσότερα και στη διακονία σου και στα πνευματικά σου. Άκου έναν τρόπο για να αποφεύγεις τους πολλούς λογισμούς. Όταν σου έρχεται στο νου κάτι που πρόκειται παραδείγματος χάρη να κάνεις αύριο, να λες το λογισμό σου: αυτή η δουλειά δεν είναι για σήμερα, θα τη σκεφτώ αύριο. Επίσης, όταν είναι να αποφασίσεις για κάτι, μην ταλαιπωρείσαι με τη σκέψη να βρεις το καλύτερο και αναβάλεις συνέχεια. Διάλεξε κάτι και προχώρα. Άφησε έπειτα το Θεό να φροντίσει για τα παραπέρα. Προσπάθησε να αποφεύγεις τη σχολαστικότητα για να μην ζαλίζεις το μυαλό σου. Να κάνεις ό,τι μπορείς με φιλότιμο και να κινείσαι απλά και με μεγάλη εμπιστοσύνη στον Θεό. Τον υποχρεώνουμε κατά κάποιο τρόπο το Θεό να βοηθήσει όταν αναθέτουμε το μέλλον και τις αλπίδες μας σε Αυτόν. Με τους πολλούς λογισμούς και ένας υγιής άνθρωπος αχρηστεύεται. Ένας που πάσχει και υποφέρει είναι δικαιολογημένος αν στεναχωριέται. Ένας όμως που έχει την υγεία του και ζαλίζεται και υποφέρει από αριστερούς λογισμούς, αυτός είναι για δέσιμο. Να είναι μια χαρά και να βασανίζεται με τους λογισμούς του. Στην εποχή μας, η μεγαλύτερη αρρώστια είναι η μάταιη λογισμοί των κοσμικών ανθρώπων. Οι άνθρωποι όλα μπορεί να τα έχουν εκτός από καλούς λογισμούς. Ταλαιπωρούνται γιατί δεν αντιμετωπίζουν τα πράγματα πνευματικά. Παραδείγματος χάριν, ξεκινάει κανείς να πάει κάπου, παθαίνει μια μικρή βλάβη η μηχανή του αυτοκινήτου του και καθυστερεί λίγο να φτάσει στον προορισμό του. Αν έχει καλό λογισμό θα πει: φαίνεται ο καλός Θεός έφερε αυτό το εμπόδιο, γιατί ίσως θα πάθαινα κάποιο ατύχημα αν δεν είχα αυτή την καθυστέρηση. Πώς να σε ευχαριστήσω, Θεέ μου, γι' αυτό? Και δοξάζει το Θεό. Ενώ αν δεν έχει καλό λογισμό, δεν θα αντιμετωπίσει πνευματικά την κατάσταση. Θα τα βάλει με το Θεό και θα βρίζει: να, θα πήγαινα νωρίτερα, άργησα, τι αναποδιά, και αυτός ο Θεός. Ο άνθρωπος, όταν δέχεται ό,τι του συμβαίνει με δεξιό λογισμό, βοηθιέται. Ενώ όταν δουλεύει αριστερά, βασανίζεται, λιώνει, παλαβώνει. Μια φορά, πριν από χρόνια, μπήκαμε σε ένα φορτηγό που είχε για καθίσματα κάτι σανίδες για να έρθουμε από την Ουρανούπολη στη Θεσσαλονίκη. Μέσα ήταν άνω κάτω βαλίτσες, πορτοκάλια, ψάρια, βρώμικα καφάσια από ψάρια που τα επέστρεφαν, παιδιά από την Αθωνιάδα, άλλα καθιστά, άλλα όρθια, καλόγεροι λαϊκοί. Ένας λαϊκός ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Ήταν και χονδρός και επειδή κάπως τριμώχτηκε έβαλε τις φωνές: τι κατάσταση είναι αυτή? Πιο εκεί ήταν ένας μοναχός που ο φουκαράς ήταν κουκουλωμένος μέχρι πάνω από τα καφάσια και μόνο το κεφάλι του είχε έξω. Εν τω μεταξύ, όπως κουνιόταν το φορτηγό, ο δρόμος ήταν ένας καρόδρομος χαλασμένος, έπεφταν τα στιβαγμένα καφάσια και ο καημένος προσπαθούσε να τα πετάει αριστερά-δεξιά με τα χέρια του για να μην το χτυπήσει στο κεφάλι. Και ο άλλος φώναζε, επειδή καθόταν λίγο στριμωχτά: δεν βλέπεις, του λέω, εκείνος πως είναι και εσύ φωνάζεις? Ρωτάω και τον μοναχό: πώς τα περνάς, πάτερ? Και εκείνος χαμογελώντας μου λέει: απ' την κόλαση, γέροντα, καλύτερα είναι εδώ. Ο ένας βασανιζόταν, αν και καθόταν, και ο άλλος χαιρόταν, παρόλο που τα καφάσια κόντευαν να τον κουκουλώσουν. Και είχαμε 2 ώρες δρόμο, δεν ήταν και κοντά. Ο νους του λαϊκού γύριζε στην άνεση που θα είχε αν ταξίδευε με λεωφορείο και πήγαινε να σκάσει, ενώ ο μοναχός σκεφτόταν τη στεναχώρια που θα είχε αν βρισκόταν στην κόλαση και ένιωθε χαρά. Σκέφτηκε: σε 2 ώρες θα φτάσουμε και θα κατεβούμε, ενώ οι καημένοι στην κόλαση ταλαιπωρούνται αιώνια. Ύστερα, εκεί δεν έχει καφάσια, κόσμο κλπ, αλλά είναι κόλαση. Δόξα σοι ο Θεός, εδώ είμαι καλύτερα. Πού οφείλεται, γέροντα, η διαφορά εμπιστοσύνης λόγου χάρη 2 υποτακτικών προς το γέροντά τους? Στον λογισμό. Μπορεί κανείς να έχει χαλασμένο λογισμό για οτιδήποτε και για οποιονδήποτε. Αν ο άνθρωπος δεν έχει καλό λογισμό και δεν βγάζει τον εαυτό του από τις ενέργειές του,
Αν ενεργεί δηλαδή με ιδιοτέλεια, δεν βοηθιέται ούτε και από έναν Άγιο. Όχι Άγιο Γέροντα ή Αγία Γερόντισσα να έχει, όχι τον Άγιο Αντώνιο να έχει Γέροντα, αλλά και όλους τους Αγίους δεν μπορεί να βοηθηθεί. Ούτε ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί να βοηθήσει ένα τέτοιο άνθρωπο, αν και το θέλει πολύ. Όταν κανείς αγαπάει τον εαυτό του, έχει δηλαδή φιλαυτία, όλα τα ερμηνεύει όπως τα αγαπάει ο εαυτός του. Και βλέπεις, άλλοι τα ερμηνεύουν αμαρτωλά, άλλοι όπως τους αναπαύει, και σιγά σιγά γίνονται φυσιολογικές αυτές οι παράλογες ερμηνείες τους. Όπως και να φερθείς, σκανδαλίζονται. Είναι μερικοί που αν τους προσέξεις λίγο, αν τους πεις ένα καλό λόγο, πετούν. Αν δεν τους προσέξεις, λυπούνται πολύ, πιάνουν τάκρα, που είναι του πειρασμού. Βλέπουν λόγω χάρη μια κίνηση και λένε «Α, έτσι θα έγινε» και ύστερα καταλήγουν να είναι σίγουροι ότι έτσι έγινε. Ή βλέπουν τον άλλον σοβαρό και νομίζουν ότι κάτι έχει μαζί τους, ενώ ο άλλος μπορεί να είναι σοβαρός γιατί τον απασχολεί κάτι. Προημερών ήρθε και σε μένα κάποιος και μου είπε «Γιατί παλιά μου μιλούσε ο τάδε και τώρα δεν μου μιλάει?» Του είχα κάνει μια παρατήρηση, μήπως γι' αυτό? «Κοίταξε», του λέω, «μπορεί να σε είδε και να μην σε πρόσεξε, ή είχε κανέναν άρρωστο και είχε στο νου του να ψάξει για γιατρό ή να βρει συνάλλαγμα για να πάει στο εξωτερικό κλπ.» Και πράγματι, ο άλλος είχε άρρωστο άνθρωπο, είχε ένα σωρό φροντίδες και αυτός είχε την απέτηση να σταθεί να του μιλήσει και έβαζε και ένα σωρό λογισμούς.

0: Γέροντα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αδύνατου λογισμού?
1: Τι εννοείς? Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Είχατε πει το να βάλει κανείς αριστερό λογισμό να παρεξηγήσει μια συμπεριφορά.
1: Και το είπα αδύνατο λογισμό αυτό?
0: Θυμήθηκα εκείνον που ήθελε να μείνει κοντά σας ως υποτακτικός και του είπατε «Δεν σε κρατώ γιατί έχεις αδύνατο λογισμό».
1: Όχι, δεν το είπα έτσι. «Δεν σε παίρνω», του είπα, «για υποτακτικό γιατί δεν έχεις υγεία πνευματική». «Τι θα πει υγεία πνευματική?», με ρωτάει. «Δεν έχεις καλούς λογισμούς», του λέω. «Σαν άνθρωπος θα έχω τα κουσούρια μου και σαν καλόγερος τόσα χρόνια θα έχω και μερικές αρετές. Αν δεν έχεις καλό λογισμό θα βλάπτεσαι και από τα κουσούρια μου και από τις αρετές μου». Για ένα μικρό παιδί μπορεί να πει κανείς ότι έχει αδύνατο λογισμό, γιατί είναι ακόμα ανώριμο. Όχι όμως για έναν μεγάλο.
0: Όλοι οι μεγάλοι γέροντα είναι ώριμοι?
1: Μερικοί από το κεφάλι τους δεν οριμάζουν. Άλλο αν δεν τους κόβει. Όταν κάποιος δεν κινείται απλά, ο λογισμός του πηγαίνει στο κακό και όλα τα παίρνει στραβά. Αυτός δεν έχει υγεία πνευματική και δεν βοηθιέται ούτε από το καλό. Βασανίζεται και με το καλό.
0: Αν δούμε, γέροντα, μία αταξία, συμφέρει να ψάξουμε να βρούμε ποιος την έκανε?
1: Ψάξε πρώτα να δεις μήπως την έκανες εσύ. Αυτό είναι πιο καλό.
0: Όταν όμως, γέροντα, μου δίνουν αφορμές οι άλλοι?
1: Εσύ πόσες αφορμές έδωσες? Αν το σκεφτείς αυτό, θα καταλάβεις ότι κάνεις λάθος αντιμετωπίζοντας έτσι τα πράγματα.
0: Και όταν λέμε «αυτό μάλλον θα το έκανε η τάδε αδελφή», είναι και αυτό αριστερός λογισμός?
1: Είσαι σίγουρη πως το έκανε αυτή η αδελφή?
0: Όχι, αλλά επειδή και άλλη φορά έκανε κάτι ανάλογο.
1: Πάλι αριστερός λογισμός είναι, αφού δεν είσαι σίγουρη. Ύστερα, ακόμα και αν το έκανε αυτή η αδελφή, ποιος ξέρει πώς και γιατί το έκανε?
0: Όταν όμως, γέροντα, βλέπω λόγου χάρη ότι μια αδελφή έχει κάποιο πάθος...
1: Γερόντισα είσαι? Η γερόντισα φέρει ευθύνη γι' αυτό και πρέπει να εξετάσει τα πάθη σας. Εσείς όμως γιατί να εξετάζετε τα πάθη της άλλης? Ακόμη δεν έχετε μάθει να κάνετε δουλειά στον εαυτό σας. Αν θέλετε να κάνετε δουλειά στον εαυτό σας, να μην εξετάζετε τι κάνουν οι άλλοι γύρω σας, αλλά να φέρνετε καλούς λογισμούς και για τα καλά και για τα άσχημα που βλέπετε στους άλλους. Άσχετα με τι σκοπό κάνει κάτι ο άλλος, εσείς βάλτε έναν καλό λογισμό. Ο καλός λογισμός έχει μέσα αγάπη, αφοπλίζει τον άλλον και τον κάνει να σου φερθεί καλά. Θυμάστε εκείνες τις χαλόγριες που πέρασαν τον ληστή για αβά? Όταν αποκαλύφθηκε, νόμιζαν ότι κάνει τον διαχρηστόν σαλό και παριστάνει τον ληστή, κι άλλο τόσο τον είχαν σε ευλάβεια. Τελικά έσωσαν και αυτόν και τους συντρόφους του.
0: Όταν, γέροντα, μια αδελφή μου λέει κάποιο ψέμα και αν αναγκάστηκε εξαιτία σου να πει ένα ψέμα ή αν ξέχασε και αυτό που σου είπε δεν είναι ψέμα, ζητάει λόγου χάρη η αρχοντάρισα από τη μαγείρισα σαλάτα και εκείνη της λέει «δεν έχω», ενώ η αρχοντάρισα ξέρει ότι έχει. Αν η αρχοντάρισα δεν έχει καλούς λογισμούς θα πει «ψέματα μου λέει». Αν όμως έχει καλούς λογισμούς θα πει «η καημένη ξέχασε ότι είχε σαλάτα γιατί είχε πολλή δουλειά» ή «την κράτησε για κάποια άλλη περίπτωση». Δεν έχεις πνευματική υγεία, γι' αυτό σκέφτεσαι έτσι. Αν είχες πνευματική υγεία, θα έβλεπες και τα ακάθαρτα καθαρά. Όπως θα έβλεπες τα φρούτα, έτσι θα έβλεπες και την κοπριά. Γιατί η κοπριά βοήθησε να γίνουν τα φρούτα. Όποιος έχει καλούς λογισμούς, έχει πνευματική υγεία και το κακό το μετατρέπει σε καλό. Θυμάμαι στην κατοχή, όσα παιδιά είχαν γερό οργανισμό, έτρωγαν με όρεξη ένα κομμάτι μπομπότα και ήταν όλο υγεία. Ενώ κάτι πλουσιόπαιδα, παρόλο που έτρωγαν ψωμί με βούτυρο, επειδή δεν είχαν γερό οργανισμό, ήταν φυλάσθενα. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Ένας, αν έχει καλούς λογισμούς και να τον χτυπήσεις άδικα, θα πει «το επέτρεψε ο Θεός για να εξοφλήσω παλιά μου σφάλματα. Δόξα τω Θεώ». Ενώ ένας άλλος, που δεν έχει καλούς λογισμούς και να πας να το χαϊδέψεις, θα νομίζει πως πας να τον χτυπήσεις. Πάρτε παράδειγμα από ένα μεθυσμένο. Αν είναι κακός, τα σπάζει όλα πάνω στο μεθύσι. Αν είναι καλός, ή θα κλαίει ή θα συγχωράει. Ένας μεθυσμένος έλεγε: «Χαρίζω από έναν κουβά λύρες σ' όποιον με φθονεί». Μου είπαν μερικοί ότι σκανδαλίζονται γιατί βλέπουν πολλά στραβά στην εκκλησία, και εγώ τους είπα: «Αν ρωτήσεις μια μύγα, έχει λουλούδια εδώ στην περιοχή? Θα πει: δεν ξέρω. Εκεί κάτω στο λάκο έχει κονσερβοκούτια, κοπριές, ακαθαρσίες, και θα σου αραδιάσει όλες τις βρωμιές στις οποίες πήγε. Αν όμως ρωτήσεις μια μέλισσα, είδες καμία ακαθαρσία εδώ στην περιοχή? Θα σου πει: ακαθαρσία εγώ δεν είδα πουθενά. Εδώ ο τόπος είναι γεμάτος από ευωδιαστά λουλούδια», και θα σου αναφέρει ένα σωρό λουλούδια του κήπου, του αγρού κλπ. Βλέπεις, η μύγα ξέρει μόνο που υπάρχουν σκουπίδια, ενώ η μέλισσα ξέρει που εκεί πέρα είναι ένας κρίνος, πιο εκεί ένα ζουμπούλι. Όπως έχω καταλάβει, άλλοι άνθρωποι μοιάζουν με τη μέλισσα και άλλοι με τη μύγα. Αυτοί που μοιάζουν με τη μύγα ψάχνουν σε κάθε περίπτωση να βρουν τι κακό υπάρχει και ασχολούνται με αυτό. Δεν βλέπουν πουθενά κανένα καλό. Αυτοί που μοιάζουν με τη μέλισσα βρίσκουν παντού ό,τι καλό υπάρχει. Ο βλαμμένος άνθρωπος βλαμμένα σκέφτεται. Όλα τα παίρνει αριστερά, όλα τα βλέπει ανάποδα. Ενώ όποιος έχει καλούς λογισμούς, ό,τι και να δει, ό,τι και να του πεις, θα βάλει καλό λογισμό. Μια φορά ένα παιδί Δευτέρας Γυμνασίου ήρθε στο καλύβι και χτύπησε το σιδεράκι στην πόρτα. Είχα ένα τσουβάλι γράμματα να διαβάσω, αλλά είπα: ας βγω να δω τι θέλει. «Τι είναι, παλικάρι?» του λέω. «Αυτό είναι το καλύβι του πατρός Παρισίου», με ρωτάει. «Θέλω τον πατέρα Παΐσιο». «Αυτό είναι, αλλά αυτός δεν είναι εδώ. Πήγε να αγοράσει τσιγάρα», του λέω. «Φαίνεται κάποιον πήγε να εξυπηρετήσει», μου λέει, με καλό λογισμό. «Για τον εαυτό του πήγε να τα αγοράσει», του λέω. «Είχαν τελειώσει και έκανε σαν τρελός για τα τσιγάρα. Εμένα μ' άφησε εδώ μόνο μου και ούτε ξέρω πότε θα γυρίσει. Αν δω ότι αργεί, θα σηκωθώ να φύγω». Βούρκωσαν τα μάτια του και πάλι με καλό λογισμό είπε: «Τον κουράζουμε το γέροντα. Τι τον θέλεις?» τον ρωτάω. «Την ευχή του θέλω να πάρω», μου λέει. «Τι ευχή να πάρεις, μωρέ? Αυτός είναι πλανεμένος, δεν έχει χαΐρι. Εγώ τον ξέρω καλά. Μην περιμένεις άδικα, γιατί και όταν γυρίσει θα είναι νευριασμένος. Ίσως είναι και μεθυσμένος επειδή πίνει κιόλας». Αλλά εκείνο έβαζε συνέχεια καλό λογισμό. Τέλος πάντων, του λέω: «Εγώ θα περιμένω λίγο ακόμη. Τι θέλεις να του πω?» «Έχω ένα γράμμα να του δώσω», μου λέει, «αλλά θα περιμένω να πάρω και την ευχή του». Είδατε, ό,τι του έλεγα το έπαιρνε με καλό λογισμό. Του είπα σαν τρελός έκανε για τα τσιγάρα και το καημένο αναστέναξε. Βούρκωσαν τα μάτια του. «Ποιος ξέρει», είπε, «κάποιον θα ήθελε να εξυπηρετήσει. Άλλοι τόσα διαβάζουν και εκείνο παιδάκι Δευτέρας Γυμνασίου και να έχει τόσο καλούς λογισμούς. Να του χαλάς το λογισμό και αυτό να φτιάχνει καλύτερο λογισμό και να βγάζει πιο καλό συμπέρασμα». Το θαύμασα. Πρώτη φορά είδα τέτοιο πράγμα. Ιέροντα, αυτός που έχει αγιότητα καταλαβαίνει ποιος είναι πονηρός? Ναι, τον πονηρό τον καταλαβαίνει, όπως καταλαβαίνει και την αγιότητα ενός Αγίου. Βλέπει το κακό, αλλά συγχρόνως βλέπει και τον εσωτερικό άνθρωπο και διακρίνει ότι το κακό είναι του πειρασμού και έρχεται απ' έξω. Με τα μάτια της ψυχής του βλέπει τα δικά του σφάλματα μεγάλα, ενώ των άλλων μικρά. Τα βλέπει στα αλήθεια μικρά, όχι ψεύτικα. Μπορεί να βλέπει ότι είναι εγκλήματα, αλλά δικαιολογεί με την καλή έννοια τις πονηριές του κακού ανθρώπου. Δεν τον περιφρονεί, δεν τον θεωρεί κατώτερό του. Μπορεί μάλιστα να τον θεωρεί και καλύτερο από τον εαυτό του και να τον ενέχεται εν γνώση του για πολλούς λόγους. Βλέπει λόγου χάρη την κακότητα ενός εγκληματία, αλλά σκέφτεται ότι εκείνος έφτασε στο σημείο να κάνει εγκλήματα γιατί δεν βοηθήθηκε, και ότι θα μπορούσε και ο ίδιος να ήταν στη θέση του αν δεν τον βοηθούσε ο Θεός. Έτσι δέχεται πολύ χάρη. Αντίθετα, ο πονηρός άνθρωπος, ενώ βλέπει την αγιότητα του άλλου, δεν γνωρίζει τους καλούς λογισμούς που έχει, όπως ούτε ο διάβολος τους γνωρίζει. Όποιος κάνει λεπτή εργασία, δικαιολογεί τον άλλον και όχι τον εαυτό του. Και όσο προχωρεί πνευματικά, τόσο ελευθερώνεται και τόσο αγαπά το Θεό και τους ανθρώπους. Τότε δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει κακία, γιατί όλο καλούς λογισμούς έχει για τους άλλους και όλο αγνά σκέφτεται και τα βλέπει όλα πνευματικά, άγια. Οφείλεται ακόμη και από τις πτώσεις των συνανθρώπων του, τις οποίες χρησιμοποιεί για γερό φρένο στον εαυτό του για να προσέχει και να μην εκτροχιαστεί. Αντίθετα, ένας που δεν έχει εξαγνιστεί σκέφτεται πονηρά και βλέπει όλα τα πράγματα πονηρά. Ακόμη και τα καλά τα μολύνει με την πονηριά του. Δεν ωφελείται ούτε και από τις αρετές των άλλων, γιατί είναι σκοτισμένος από την μαυρίλα του ανθρωποκτόνου, οπότε και αυτές τις ερμηνεύει με το πονηρό του λεξικό. Πάντα είναι στεναχωρημένος και πάντα στεναχωρεί τους συνανθρώπους του με την πνευματική του μαυρίλα. Αν θέλει να ελευθερωθεί, πρέπει να καταλάβει ότι έχει ανάγκη από εξαγνισμό για να έρθει και η διάβια η πνευματική, η κάθαρση του νου και της καρδιάς. Και όταν γέροντα ο ίδιος άνθρωπος γίνεται πότε πονηρός και πότε καλός, τότε δέχεται ανάλογες επιδράσεις και αλλοιώσεις. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Οι πονηροί λογισμοί άλλοτε είναι του πειρασμού και άλλοτε ο ίδιος ο άνθρωπος σκέφτεται πονηρά. Πολλές φορές δηλαδή ο πειρασμός δημιουργεί καταστάσεις για να φέρνουν οι άνθρωποι κακούς λογισμούς. Έναν αρχιμανδρίτη όταν ήρθε για πρώτη φορά στο καλύβι δεν πρόλαβα να τον δω. Τη δεύτερη φορά που ήρθε δεν μπορούσα να τον δω επειδή ήμουν βαριά άρρωστος και του είπα να έρθει μια άλλη φορά για να συζητήσουμε. Τότε εκείνος μπήκε σε λογισμούς ότι δεν τον θέλω, ότι έχω κάτι μαζί του και πήγε κάτω στο μοναστήρι και έκανε παράπονα. Αυτό όλο ήταν του πειρασμού.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέος Πατριάρχης Γεωργίας, ο μέχρι σήμερα τοποτηρητής Σίο Μουτζίρι. Συνοδικό γράμμα στον νεοεκλεγέντα Πατριάρχη. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το μέλλον της Ελλάδας είναι στη θάλασσα. Εγκαινιάστηκε το υποβρύχιο Μουσείο Πρωτεύς, πρώτο έκθεμα του άλσους ναυτιλίας στο Παλαιό Φάληρο. Έσιο τέλος στην επιχείρηση εντοπισμού των δύο πεζοπόρων στην Πιερία. Άδωνης Γεωργιάδης. Η ανησυχία για τον Χανταϊό πρέπει να είναι μηδενική. Καλά στην υγεία του Έλληνας επιβάτης. Επέκταση συλλογικών συμβάσεων σε επισιτισμό και ζαχαρόδι. Απεργία της ΑΔΔΗ στις 13 Μαΐου. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Τραμπ εξετάζει πλέον σοβαρά την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με αμερικανικά μέσα. 6 νεκροί από Ισραηλινό βομβαρδισμό στα νότια του Λιβάνου. Τα ακριβά λιπάσματα φέρνουν κύμα αυξήσεων στα τρόφιμα. Από το φθινόπωρο θα φανούν οι επιπτώσεις στα ράφια, προειδοποιεί ο οίκος Μούντις. Έθριος ο καιρός στη χώρα, στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 28.

0: Ο Μητροπολίτης Σενάκη Κετσχοροτσκού, CEO, εξελέγει 142ος Καθολικός Πατριάρχης Πάσης Γεωργίας, διαδεχόμενος τον μακαριστό Ηλία τον Δεύτερο. Η ιστορική διευρυμένη σύνοδος της Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας συνεδρίασε και κλεισμένων των θυρών στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Τυφλίδα, αναδεικνύοντας τον μέχρι πρότινο τοποτηρητή του Πατριαρχικού Θρόνου ως το νέο προκαθήμενο της τοπικής εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος απέστειλε επίσημο συνοδικό γράμμα προς τον νέο εκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο, δια του οποίου εκφράζει τις θερμές συγχαρητήριες προσρίσεις αυτού της ιεραρχίας του Ιερού Κλήρου και του Φιλοχρίστου Λαού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δια του εν λόγω συνοδικού γράμματος, μεταξύ άλλων, ο Μακαριότατος ευχήθηκε προς το νέο προκαθήμενο της Εκκλησίας της Γεωργίας ο Πανάγαθος Θεός να του χαρίζει υγεία, πνευματική δύναμη, φωτισμό και ενίσχυση κατά την επιτέλεση της υψηλής αποστολής και των πολυεύθυνων καθηκόντων του, ώστε να καταστεί άξιος συνεχιστής της μακραίωνης εκκλησιαστικής παραδόσεως της Γεωργιανής Εκκλησίας, ποιμένοντας με διάκριση, πατερικό φρόνημα και θυσιαστική αγάπη τον εμπεπιστευμένο σε αυτόν λαό του Θεού και μαρτυρώντας ανώθευτη την ορθόδοξη πίστη στον σύγχρονο κόσμο. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα πως οι σχέσεις αγάπης και συνεργασίας μεταξύ των δύο αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών θα συνεχίσουν εν το συνδέσμο της ειρήνης, να καλλιεργούνται και να ενδυναμώνονται προς όφελος της πανορθοδόξου μαρτυρίας. Ο νέος προκαθήμενος κατά κόσμων Ελισμπάρ Μουτζίρι υπήρξε το πρόσωπο που συνδέθηκε άρρηκτα με τον μακαριστό Πατριάρχη Ηλία, ο οποίος τον είχε ορίσει τοποτηρητή του από το 2017. Γεννημένος την 1η Φεβρουαρίου του 1969 στην Τυφλίδα, ο 57χρονος σήμερα Πατριάρχης ακολούθησε αρχικά μουσικές σπουδές στο κρατικό οδείο της γενέτειράς του, αποφυτώντας ως τσελίστας το 1991. Η θεολογική του πορεία ξεκίνησε από το σεμινάριο του Μπατούμι και ολοκληρώθηκε στη Ρωσία με σπουδές στη Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας και διδακτορικό δίπλωμα από το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο του Αγίου Τίχωνα το 2015. Η μοναχική του κουρά τελέστηκε το 1993 στη Μονή Σιονγκβίμε, ενώ η χειροτονία του σε επίσκοπο πραγματοποιήθηκε το 2003, αναλαμβάνοντας την πρώτη ποιμαντική ευθύνη στη νεοσύστατη Επισκοπή Σενάκη και Τσχοροτσκού. Πριν από την εκλογή του, πέρα των καθηκόντων του ως τοποτηρητής, διετέλεσε πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής Αγιοκατάταξεων της Γεωργιανής Εκκλησίας. Τα εγγένεια του χώρου, όπου το υποβρύχιο Πρωτεύς βρίσκεται πλέον υπερυψωμένο δίπλα στο θωρικτό Αβέροφ στον Φαλυρικό Όρμο, τέλεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, της Στρατιωτικής Ηγεσίας και του δωρητή του χώρου, υποναύαρχου επιτιμή Άρη Θεοδωρίδη. «Η Ελλάδα ενδυναμώνει εθνικά και πολιτιστικά με τέτοια έργα», είπε στην ομιλία του ο Κωνσταντίνος Στασούλας. «Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από τη σημερινή εκδήλωση είναι πως πρέπει με εθνική ομοψυχία, χωρίς διχασμούς και διασπάσεις, να αγκαλιάσουμε την τεχνολογία. Να έχουμε και σήμερα μέσα τόσο προηγμένα όσο ήταν και ο πρωτέας στην εποχή του. Και να μην ξεχνάμε ποτέ πως το μέλλον της Ελλάδος βρίσκεται πάντοτε στη θάλασσα», τόνισε ο κύριος Στασούλας. «Είμαι 92 ετών. Υπολογίζω πως θα χρειαστούν περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί το άλσος ναυτικής παράδοσης εδώ στο Φάληρο. Μέχρι τότε θα βάλω τα δυνατά μου να τα καταφέρω να το δω να εγγενιάζεται, όπως σήμερα κόβουμε την κορδέλα του υποβρυχίου μουσείου Πρωτεύς». Ήταν ίσως η πιο συγκινητική αποστροφή του λόγου που εκφώνησε χθες το βράδυ ο εθνικός ευεργέτης Άρης Θεοδωρίδης, με φόντο την πλώρη του υποβρυχίου, το οποίο έπειτα από 4 έτη παραδόθηκε στο πολεμικό ναυτικό συντηρημένο και ανακατασκευασμένο πλέον ως μουσείο στο Παλαιοφαλυρό. Απέναντι από το θωρικτό Αβέροφ, πλάι στην Τριήρη Ολυμπιάς, αναμένοντας τη μεταφορά του Ελλάς Λίμπερτι από τον Πειραιά, θα είναι το πρώτο έκθεμα στο άλσος «Οδυσσέας, οι Έλληνες και η θάλασσα». Ο οραματιστής δραμηνός ναυπηγός που διέπρεψε στο θαλάσσιο επιχειρήν θα βλέπει κάθε μέρα την εξέλιξη του έργου από το σπίτι του που βρίσκεται στο παράλιο φαλυρικό μέτωπο. Το γεγονός πως αυτή η έκταση που προοριζόταν για το σκοπό αυτό παρέμενε αναξιοποίητη για δεκαετίες, τον πείσμωσε να κάνει μια τεράστια δωρεά στο ελληνικό δημόσιο που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, με το υποβρύχιο να έχει κοστίσει πάνω από 3. Η πολιτεία, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά του, του απένιμε με προεδρικό διάταγμα τον βαθμό του υποναβάρχου επιτιμή. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Υφυπουργός Αθανάσιος Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο Αρχηγός του ΓΕΝ Αντινάβαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας του έδωσαν στην τελετή το ξύφος και τη στολή. Ο τελευταίος υπογράμμισε πως το υποβρύχιο που έκλεισε 5 δεκαετίες στη θάλασσα από το 1972 ως το 2022 τιμά συμβολικά τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν την πατρίδα κάτω από την επιφάνεια του νερού, σμιλεύοντας τους στενούς του χώρους, την πειθαρχία, την αντοχή και την κατάρτιση. Ως έκθεμα θα αποτελεί γέφυρα προς την κοινωνία, εμπνέοντας τη νέα γενιά. Αίσιο τέλος, αγαπητοί ακροατές, είχε η επιχείρηση εντοπισμού 2 πεζοπόρων στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το λιτόχωρο Πιερίας, καθώς αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μαζί τους και είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες, 28 και 29 ετών, ενημέρωσαν νωρίτερα τις αρχές πως βρίσκονται σε πορεία κατάβασης σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από την περιοχή Γκόλνα, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος εγκλωβισμός ή να έχουν διατρέξει κίνδυνο. Οι δύο νεαροί ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι για πεζοπορία στον Όλυμπο και περίπου 2 ώρες αργότερα προέβησαν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας πως βρίσκονται στην περιοχή Γκόλνα. Την κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε η ανησυχία της μητέρας ενός εκ των ορειβατών, που ανέφερε αδυναμία επικοινωνίας με τον γιο της. Γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ και της ΕΛΑΣ. Καθώς αποκαταστάθηκε η επαφή με τους πεζοπόρους, έγινε γνωστό πως δεν υπήρξε κατάσταση ανάγκης αλλά αδυναμία επικοινωνίας, πιθανότατα λόγω της περιοχής, και υπό αυτές τις συνθήκες η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ομαλά. Τα νεότερα τώρα για την κατάσταση της υγείας του Έλληνα επιβάτη που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με κρούσματα Χανταϊού έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στην ΕΡΤ. Συγκεκριμένα διαβεβαίωσε πως ο 70χρονος δεν νοσεί από χανταϊό, ενώ γνωστοποίησε πως είναι καλά στην υγεία του. Την ίδια ώρα σημείωσε πως η ανησυχία για τον ιό πρέπει να είναι μηδενική και δεν έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό. Στη συνέχεια στάθηκε στην αρνητική δημοσιότητα που θα μπορούσε να πάρει η Ελλάδα με ένα κρούσμα χανταϊού, εξηγώντας πως θέλουμε να μηδενίσουμε αυτήν την πιθανότητα, γιατί από τον τουρισμό εξαρτάται η εθνική οικονομία. Σχετικά με την κατάσταση του Γιώργου Μιλωνάκη, ο οποίος μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, σημείωσε ότι παρουσιάζει θεαματική βελτίωση. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν οι 215.000 ευρώ που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα χθες το πρωί, κατά την επεισοδιακή επιχείρηση σύλληψής τους. Και οι 8 συλληφθέντες, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, βρίσκονται πλέον στη Γαδά, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελλάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες φαίνεται πως ήταν έτοιμοι για ένοπλη συμπλοκή όταν τους εγκλώβησαν οι αστυνομικοί στο Αλεποχώρι, καθώς έφεραν Καλάσνικοφ με όπλα στη θαλάμη. Ωστόσο, όταν περικυκλώθηκαν, αντιλήφθηκαν πως δεν είχαν άλλη επιλογή από το να παραδοθούν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Ελλάς έχει προχωρήσει σε έρευνες σε σπίτια, 2 εκ των οποίων βρίσκονται στα Εξάρχεια. Στην κατοχή των δραστών βρέθηκαν 4 χειρομβοβίδες, 1 καλάσνικοφ και 4 πιστόλια. Στις οικίες τους εντοπίστηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και αρκετά φυσίγγια. Παράλληλα, στην αποκάλυψη ότι η Ελλάς παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών, προχώρησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ. Πρόσθεσε πως είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μία μεγάλη και άλλες μικρές. Η αστυνομία οργανώθηκε, τους παρακολούθησε και έδρασε. Σχετικά με το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο κύριος Χρυσοχοΐδης σχολίασε πως μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Αυτή η ομάδα που ήταν πολύ ικανή και δραστήρια τελικά έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθη, πρόσθεσε ο Υπουργός. με απόφαση τώρα της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και στη βάση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους των κλάδων του επισιτισμού και των ζαχαροδών προϊόντων δύο νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν συνολικά περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους. Οι δύο συλλογικές συμβάσεις εργασίας αφορούν την τριετία 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20% πάνω από το νόμιμο κατώτατο μισθό. Συγκεκριμένα, η συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά στον κλάδο του επισιτισμού προβλέπει βασικό μισθό από 930 ευρώ έως 1.100, αυξημένο δηλαδή έως 19,6% σε σχέση με το νόμιμο κατώτατο μισθό. Η συλλογική σύμβαση εργασίας αφορά όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα της χώρας, πάνω από 400.000. Ισχύει από 1η Τετάρτου του 26 έως 31 Τρίτου του 28. Και προβλέπει επίσης επιπλέον παροχές για τους εργαζόμενους όπως επίδομα γάμου με προσάυξηση 10%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης μέχρι 15% και επίδομα εποχικής απασχόλησης 10%. Παράλληλα, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφει στον κλάδο των ζαχαροδών προϊόντων αφορά 6.000 εργαζόμενους, ενώ με τον μηχανισμό επέκτασης που προβλέφθηκε στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και εφαρμόζεται με την υπογραφή της κυρίας Κεραμέως, ο αριθμός των ωφελημένων εργαζομένων αυξάνεται κατά 17.000 εργαζόμενους σε συνολικά 23.000. Προβλέπει κατώτατα ημερομίσθια αυξημένα έως 7,2% σε σχέση με το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, με τη συνολική αύξηση να ανέρχεται στο 9,2% σε βάθος τριετίας. Η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας αφορά την περίοδο 1η-1η του 2026 μέχρι 31-12 του 2028 και προβλέπει και σε αυτήν την περίπτωση επιπλέον παροχές όπως επίδομα γάμου με προσαύξηση 10%, επίδομα εκπαίδευσης με προσαύξηση έως 10%, καθώς και προσαύξηση 20% για τους αρχιτεχνίτες. Σε πανελλαδική πανδημόσιο-υπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη οι εργαζόμενοι στο δημόσιο με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί, αλλά και κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Με αφορμή τώρα δημοσιεύματα και αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες, διευκρινίζεται από την ΑΔΔΗ πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και πως οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΔΗ. Ως εκ τούτου, η αυριανή απεργιακή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία αναμένεται να κινηθούν χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια τους. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται ολοένα και πιο απογοητευμένος από τον τρόπο με τον οποίο οι Ιρανοί χειρίζονται τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ρεπορτάζ σε αμερικανικά μέσα. Κάποιοι συνεργάτες του αναφέρουν πως εξετάζει πλέον πιο σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις περασμένες εβδομάδες. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, ο Τραμπ έχει χάσει την υπομονή του τόσο για τη συνεχιζόμενη διακοπή της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, όσο και για αυτό που αποκαλεί διχασμό στην Ιρανική ηγεσία, ο οποίος εμποδίζει την Τεχεράνη να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις στις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα. Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, με την εκεχηρία να βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η τελευταία απάντηση του Ιράν, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη, έχει οδηγήσει αρκετούς Αμερικανούς αξιωματούχους της κυβέρνησής του να αμφισβητούν πως η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να προσέλθει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ συναντήθηκε εκ νέου χθες με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας στον Λευκό Οίκο για να εξετάσουν τα πιθανά σενάρια. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζει ο πρόεδρος είναι η επανεκκίνηση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερία και της Αμερικανικής Συνοδείας Πλοίων στα στενά του Ορμούς, η οποία ανεστάλλει την περασμένη εβδομάδα. Δεύτερο σενάριο αφορά την επανέναρξη των αεροπορικών βομβαρδισμών και επιθέσεων στο 25% των στόχων που έχει εντοπίσει ο Αμερικανικός στρατός, αλλά δεν έχει ακόμη πλήξει. Η Ισραηλινή κυβέρνηση επιθυμεί επίσης ο Τραμπ να εγκρίνει επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάληψη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται επιφυλακτικός, καθώς πρόκειται για επιχείρηση υψηλού ρίσκου. Πηγές στα δύο αμερικανικά μέσα ανέφεραν πάντως πως δεν αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις πριν από την αναχώρηση του Αμερικανού Προέδρου για την Κίνα, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα. Το επίσημο Λιβανέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων Άνι ανακοίνωσε χθες τον θάνατο 6 ανθρώπων από Ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον της Κφάρ Ντουνίν στο Νότιο Λίβανο. Παρά την εκεχηρία που ισχύει θεωρητικά από τις 17 Απριλίου, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά περιφέρειες του Λιβάνου και το φιλοϊρανικό κίνημα Χεσμπολάχ εξακολουθεί να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στόχων. Ο τελευταίος απολογισμός των Ισραηλινών πληγμάτων, ο οποίος επικαιροποιήθηκε χθες Δευτέρα από το Λιβανέζικο Υπουργείο Υγείας, ανέρχεται σε 2.869 νεκρούς από την αρχή του πολέμου, μεταξύ των οποίων δεκάδες άνθρωποι που σκοτώθηκαν μετά την έναρξη της ισχύως της κατάπαυσης του πυρός. Νέες συνομιλίες προβλέπεται να διεξαχθούν μεθαύριο, Πέμπτη και την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον, ανάμεσα στο Λίβανο και στο Ισραήλ. Σε μία ασυνήθιστη δήλωση εν μέσω έντονων πιέσεων, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί το Σαββατοκύριακο πως ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς το τέλος του στο πλαίσιο των εορτασμών της ημέρας της νίκης στις 9 Μαΐου. Η αναφορά, η πρώτη σαφής ένδειξη πως το Κρεμλίνο μπορεί να βλέπει διέξοδο από τη σύγκρουση, ήρθε έπειτα από μακροσκελή αναδρομή στις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις του 2022 και ήταν αξιοσημείωτα σύντομη και προσεκτικά διατυπωμένη. Παρότι ο Πούτιν δεν μιλά ποτέ τυχαία ή παρορμητικά, η συγκεκριμένη τοποθέτηση ξεχώρισε επειδή δεν επανέλαβε τη συνηθισμένη σκληρή ρητορική περί ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης μέχρι την επίτευξη των στόχων της Ρωσίας, δηλαδή την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας και τον έλεγχο του Ντονμπάς, στόχοι που παραμένουν μακρινοί. Αντίθετα, φάνηκε να αντανακλά και ευρύτερη αίσθηση στη ρωσική κοινωνία, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, πως ο πόλεμος θα πρέπει να τερματιστεί σύντομα. Θέμα χρόνου χαρακτηρίζει η Moody's τον επόμενο κύκλο έκρηξης των τιμών των τροφίμων στην Ευρώπη, καθώς αν και οι τιμές των λιπασμάτων έχουν ήδη εκτιναχθεί από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η μετακύλησή τους στους καταναλωτές θα φανεί το φετινό φθινόπωρο, αλλά και το 2027. Ο οίκος κάνει μάλιστα λόγο για μια κρίση πρώτων πυλών στο κόστος των τροφίμων στην Ευρώπη. Ειδικότερα, όπως σημειώνει ο Διεθνής Οίκος, η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας έχει ήδη γίνει εμφανή στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, αλλά οι τιμές των τροφίμων δεν έχουν ακόμη αυξηθεί με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη οθήσει τις τιμές των λιπασμάτων απότομα υψηλότερα, αυξάνοντας το κόστος για τη γεωργία στην Ευρώπη. Αυτό το σοκ θα επηρεάσει τις τιμές των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποια υστέρηση και θα γίνει πιο εμφανές στον επόμενο κύκλο συγκομιδής το φθινόπωρο του 2026 αλλά και το 2027. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Σήμερα λοιπόν στις 7.30 το απόγευμα έχουμε πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό με ταρτοκλασίας και ιερού κηρύγματος. Στις 10 η ώρα το βράδυ ιερά αγρυπνία. Και αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7 το πρωί τον όρθρο και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Στις 8 το βράδυ Ιερά Παράκληση στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Την 5η 14 Μαΐου γίνεται γνωστό πως στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Βασιλείου Παραλίας Καλυβίων με ομιλητή τον Εδεσιμολογιότατο Πατέρα Θεμιστοκλή Χριστοδούλου και θέμα της ομιλίας του «Τι σημαίνει Ανάσταση, τελικά την πιστεύουμε?» Στις 6.30 το απόγευμα την 5η στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Βασιλείου Παραλίας Καλυβίων με ομιλητή τον πατέρα Θεμιστοκλή Χριστοδούλου. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά υπηρετικά και υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά 32 με 33. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 20 βαθμούς στα νησιά και Οθονή στο βόρειο Ιόνιο και 21 στην Κάλυμνο και στη Γαβδό και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 31 στην κάτω της Θωρέας στη Φιώτιδα, 32 στη Σπάρτη και 33 στη Λαμία. Πιο αναλυτικά Μακεδονία Θράκη γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο σχεδόν έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Με Κυκλάδες Κρήτη γενικά έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 σε γενικά έθριο καιρό. Από το απόγευμα στα βορειότερα νησιά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Στο Καστελόριζο έχουμε 23 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-ανατολικούς ανέμους 5 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή η άνεμη είναι νότιο-ανατολική 3-5 μποφόρ. Στα νότια όμως του Καστελορίζου η άνεμη είναι βόρειο-δυτική. Με την ίδια ένταση και πολύ γρήγορα θα γίνουν δυτική, βόρειο-δυτική. Η Αττική έθριο καιρό από δυτικές διευθύνσεις η άνεμη 3-5 μποφόρ με τη μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 25 βαθμούς στη Ραφίνα και η μεγαλύτερη θερμοκρασία 31 βαθμούς στα Σπάτα. Στο κέντρο της Αθήνας και στην Ελευσίνα η θερμοκρασία είναι στους 29 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει 25 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 28 με σχεδόν έθριο καιρό και λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο Τετάρτη, γενικά χαρακτηριστικά, αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και Βαθμία, στη Μακεδονία και τη Θράκη, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στη Μακεδονία και τη Θράκη και τα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε γενικά έθριο καιρό με παροδικές νεφώσεις. Μεσημέρι και απόγευμα στη Θεσσαλία θα εκδοθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Η ορατότητα αύριο τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανόν να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στα νότια τοπικά και 6. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μια μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στις υπόλοιπες περιοχές 26 με 28 και στα ανατολικά τοπικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, λίγες νεφώσεις βαθμία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. 12 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στη Δυτική όμως Μακεδονία 9 βαθμοί το πρωί και μέχρι 23 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβριους, θα εκδηλωθούν στα βόρεια κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ήπειρου. 12 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά τοπικά και 27. Ενώ στο εσωτερικό της Ήπειρου η θερμοκρασία θα είναι στους 8 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 22. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά σχεδόν έθριο καιρό, με αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους θα πυκνώσουν, και στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα. 10 βαθμοί το πρωί, 28 με 29 και τοπικά και 30 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 7 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 25. Κυκλάδες, Κρήτη, σχεδόν έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές μεσημέρι και απόγευμα. 17 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι στην Κρήτη μέχρι και 29. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, σχεδόν έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές από τις απογευματινές ώρες. 14 βαθμοί το πρωί, 25 με 26 το μεσημέρι και στα νότια τοπικά και 28. Στον Καστελόριζο και αύριο αρχικά θα έχουμε νότιο ανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια και πάλι οι άνεμοι θα είναι δυτική, βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η Αττική θα έχει σχεδόν έθριο καιρό με λίγες αραιές νεφώσεις από δυτικές διευθύνσεις και άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα πρόσκαιρα μέχρι και 6. 14 βαθμοί το πρωί, 29 και τοπικά 30 το μεσημέρι. Όσο για τη Θεσσαλονίκη, αρχικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν, και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς θα γύρω ορεινά και μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 13 βαθμούς το πρωί και μέχρι 25 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Να πούμε και χρόνια πολλά στα κύθερα που γιορτάζουν τον Πτωλιούχο του στον Άγιο Θεόδωρο, και δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Ολόψυχα, χρόνια πολλά στα κύθυρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Κλείνοντας να πούμε πως η υπόθεση του ντρόν στη Λευκάδα τέθηκε στον Ουκρανό Υπουργό Αμήνης στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Νίκο Δένδια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό που φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας. Ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Επιλέγουμε έναν πρωτότυπο τίτλο για μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, θεματική στη σημερινή μας εκπομπή, «Πορφύρα και Μελάνη, γυναίκες της δυναστείας των Κομνηνών». Όπως κάθε Τρίτη λοιπόν, έτσι και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Κώστα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Καλησπέρα κύριε Παπά, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης και περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα σε σχέση με τον τίτλο και τη θεματική που μόλις προλογίσαμε.
1: Σήμερα λοιπόν θα μεταφερθούμε στον ένδοξο αιώνα των Κομνηνών, ο οποίος διήρκησε από το 1081 μέχρι το 1085 και αποτελεί, σύμφωνα με την πλειοψηφία των ιστορικών, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και λαμπές, θα λέγαμε, περιόδους του Βυζαντίου. Η δυναστεία αυτή των Κομνηνών είναι γνωστή πρωτίστως για τους σπουδαίους αυτοκράτορές της, τον Αλέξιο, τον Ιωάννη και τον Μανουήλ, οι οποίοι συνδυαστικά βασίλεψαν για ένα αιώνα περίπου. Αλλά η δυναστεία αυτή παράγει ταυτόχρονα μια σειρά από εξαιρετικά ισχυρές και δραστήριες γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές ήταν διπλωμάτισες, προστάτηδες της τέχνης και των γραμμάτων, πολιτικοί παράγοντες, μερικές φορές και αντιβασιλείς και επίτροποι της αυτοκρατορίας. Στην σημερινή εκπομπή λοιπόν θα δούμε το πλαίσιο μέσα από το οποίο αναδύθηκαν αυτές οι ισχυρές γυναικείες μορφές. Θα μιλήσουμε για την ζωή και το έργο των πιο σημαντικών από αυτές. Θα δούμε εάν αυτό το φαινόμενο ήταν μια εξαίρεση στη Βυζαντινή ιστορία, όπως και τι συνέβαινε την ίδια εποχή στη Δύση. Ας αναφερθούμε πρώτα στο πλαίσιο, για να καταλάβουμε γιατί η Κομνήνια περίοδος ευνοεί τις γυναίκες. Από τον 11ο αιώνα και εξής αναδύεται η λεγόμενη στρατιωτική αριστοκρατία στο Βυζάντιο, η λεγόμενη δυνατή, οι οποίοι είναι γεωκτήμονες, οι οποίοι έχουν και στρατιωτική έτσι δύναμη, και μέσα από αυτές τις οικογένειες στην ουσία αναδύεται αυτή η δυναστεία των Κομνηνών. Η Κομνηνή ήταν μια οικογένεια, θα λέγαμε, πλούσιων και στρατιωτικών γεωκτημόνων της Μικράς Ασίας. Ο Αλέξιος ο πρώτος, ο Κομνηνός, ο ιδρυτής της δυναστείας, με το που αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας, εγκαθιστά ένα μοντέλο στην ουσία οικογενειοκρατίας, συγκεντρώνει δηλαδή την εξουσία στα συνικά δίχτυα των Κομνηνών και παράλληλα προχωρεί σε επιγαμίες με άλλες ισχυρές οικογένειες, αριστοκρατικές οικογένειες, έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα διευρυμένο οικογενειακό δίκτυο πάνω στο οποίο στηρίζεται για να διοικήσει την αυτοκρατορία. Αυτό το σύστημα δίνει αυτά τα ισχύ στις γυναίκες της δυναστείας. Η θέση τους μέσα στο δίκτυο έχει σημαντική αξία. Παράλληλα, τον αιώνα αυτό, τον 12ο αιώνα, επικρατεί μια άνθηση των γραμμάτων και οι αριστοκράτησες λαμβάνουν την ίδια παιδεία με τους άνδρες. Μαθαίνουν δηλαδή, μαθητεύουν κλασικά γράμματα, μαθαίνουν ρητορική, ποιήση, ιστορία. Ενώ η πατρονία, δηλαδή η προστασία που παρέχουν στους καλλιτέχνες και στους λογίους, είναι ένα όχημα επιρροής, το οποίο ενισχύει το κύρος και επιτρέπει την έμεση πολιτική παρέμβαση των γυναικών αυτών. Βλέποντας τώρα συγκεκριμένα πρόσωπα, η αρχή αυτής της τάσης παρατηρείται ήδη από την ανάρρηση του Αλεξίου του Κομνηνού στην εξουσία. Σημαντικό πρόσωπο που καθόρισε έτσι, τα πολιτικά γεγονότα των πρώτων χρόνων της βασιλείας του Αλεξίου ήταν η μητέρα του, η Άννα Βαλασσινή, η οποία καταγόταν και ίδια από αριστοκρατική οικογένεια, και μάλιστα το γεγονός ότι διατήρησε στην ιστορία το πατρικό της επώνυμο, γεγονός ασυνήθιστο για γυναίκα της εποχής, αποτελεί ένδειξη του κύρους και της ισχύως της. Ο Αλέξης τώρα, αναγνωρίζοντας την αξία της, της εμπιστεύεται την διοίκηση του κράτους, εκδίδοντας ένα χρυσόβουλο, ένα διάταγμα δηλαδή, που της παραχωρεί την αντιβασιλεία, ενώ ο ίδιος βρίσκεται στα δυτικά της αυτοκρατορίας, στην περιοχή της Δεραχείου, πολεμώντας τους Νορμανδούς, οι οποίοι εισέβαλαν στο Βυζάντιο μερικούς μήνες μετά την ανάρρηση του στον θρόνο. Στο διάστημα αυτό, η Άννα Βαλασσινή αποδεικνύεται έτσι, ιδιαίτερα ικανή διοικητής της αυτοκρατορίας, και αυτή η τάση συνεχίζεται. Δηλαδή, όταν λείπει ο Αλέξιος σε εκστρατεία, αφήνει στο πόδι του, θα λέγαμε, τη μητέρα του, την Άννα τη Βαλασσινή. Μάλιστα, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι είχε επιλέξει ο Αλέξιος να της απονείμει τον τίτλο της Αυγούστας, αντί να ονομάσει Αυγούστα την νόμιμη σύζυγό του, την Ειρήνη, την Δούκαινα, γεγονός που δείχνει πόσο πολύ εμπιστευόταν τη μητέρα του. Η Ειρήνη τώρα, η σύζυγος του Αλεξίου, ήταν η κόρη του Ανδρώνικου Δούκα και της Μαρίας της Βουλγαρίας. Βέβαια, οι Δούκες ήταν σημαντική οικογένεια επίσης αριστοκρατών που είχε αναδείξει μια σειρά από αυτοκράτορες κατά τη διάρκεια του 11ου αιώνα. Ο γάμος της Ειρήνης με τον Αλέξιο το 1078 ήταν καθαρά πολιτικός, διότι εξασφάλισε την υποστήριξη του ισχυρού οίκου των Δουκών, η οποία αποδείχτηκε ιδιαίτερα σημαντική για την ανάρρηση του Αλεξίου και της δυναστείας των Κομνηνών στον θρόνο το 1081. Τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Αλεξίου, όπως είπαμε, η πολιτική επιρροή της γυναίκας του, της Ειρήνης, ήταν περιορισμένη, καθώς κυριαρχούσε η πεθερά της, η Άννα Βαλασσινή, η οποία στην ουσία δικούσε την αυτοκρατορία όταν ο Αλέξιος έλειπε, και μάλιστα οι ιστορικοί της εποχής καταγράφουν και συγκρούσεις μεταξύ των δύο ισχυρών γυναικών. Όταν όμως η Άννα Βαλασσινή αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, η Ειρήνη ανέλαβε ουσιαστικότερα καθήκοντα. Ορισμένες φορές παρέμενε στην Κωνσταντινούπολη όταν απουσίαζε ο Αλέξιος και ενεργούσε ως αντιβασιλέας μαζί με τον Νικηφόρο Βριένιο, τον σύζυγο της κόρης της Άννας. Και προς το τέλος μάλιστα της βασιλείας του Αλεξίου και της Ειρήνης, η αυτοκράτηρα συνόδευε τον Αλέξιο στις εκστρατείες του, όπου τον φρόντιζε ως νοσοκόμα, διότι ο Αλέξιος υπέφερε από ουρική αθρίτιδα, και μάλιστα τον προστάτευε από συνωμοσίες. Στα τελευταία τώρα του Αλεξίου, όταν ο Αλέξιος πλησίαζε προς το τέλος του, η σύζυγος του Ειρήνη συνωμότησε μαζί με την κόρη της, την Άννα, την πρωτότυπη κόρη της, την Άννα Κομνηνή, τη γνωστή ιστορικό για την οποία μιλήσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, με σκοπό να εξασφαλίσει ότι διάδοχος του Αλεξίου θα ήταν ο γαμπρός της, ο σύζυγος της Άννας, ο Νικηφόρος Βριένιος, αντί για τον γιο της, τον Ιωάννη. Βέβαια, η συνωμοσία αυτή απέτυχε, διότι ο Ιωάννης ήρθε ο ίδιος και πήρε από τον πατέρα του το αυτοκρατορικό δαχτυλίδι και κατόρθωσε τέλος πάντων να διαδεχτεί τον πατέρα του. Η συμμετοχή αυτή της Ειρήνης Δούκαινα στην συνωμοσία της άφησε μια κακή φήμη, θα λέγαμε, ως δολοπλόκου, έτσι ώστε ο Καβάφης σε ένα γνωστό ποίημα του να την αναφέρει ως κακεντρεχή Ειρήνη Δούκαινα. Η Ειρήνη μαζί με τον Αλέξιο ίδρυσαν ένα διπλό μοναστήρι αφιερωμένο στη Θεοτόκο και Χαριτωμένη και στο Χριστό Φιλάνθρωπο. Πρόκειται για στην ουσία ένα διπλό ίδρυμα που φιλοξενούσε μοναχές και μοναχούς. Το τυπικό της Μονής και Χαριτωμένης διασώζεται μέχρι και σήμερα και αποτελεί πολύτιμη ιστορική πηγή, ενώ η σημασία των ιδρυμάτων αυτών καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ο Αλέξιος Κομνηνός πέθανε, τάφηκε στο μοναστήρι του Χριστού Φιλανθρώπου. Η επόμενη ισχυρή προσωπικότητα της Κομνίνιας δυναστείας είναι βεβαίως η γνωστή σε όλους μας Άννα Κομνή, η ιστορική, ιστορικός και πριγκίπισσα, η πρωτότοκη κόλλη του Αλεξίου και της Ειρήνης. Είναι γνωστή βεβαίως για τη συγγραφή της Αλεξιάδας, για την οποία μιλήσαμε σε προηγούμενη μας εκπομπή, η οποία αποτελεί λεπτομερή βιογραφία του πατέρα της, αποτελεί μια πολύτιμη ιστορική πηγή. Όπως είπαμε, όταν ήταν στα τελευταία του ο πατέρας της, ο Αλέξιος, προσπάθησε να πάρει τον θρόνο από τον αδερφό της, τον Ιωάννη. Βεβαίως απέτυχε και αποσύρθηκε σε μοναστήριο που ζήσε το υπόλοιπο της ζωής της. Αποτελεί όμως ένα σύμβολο της γυναικείας πνευματικής δραστηριότητας της εποχής των Κομνηνών. Ο Ιωάννης τώρα Κομνηνός παντρεύτηκε την ουγγρικής καταγωγής Πυρόσκα, την κόρη του βασιλιά των Ούγγρων Λαδισλάου. Και βεβαίως πριν παντρευτούν, η Πυρόσκα βαφτίστηκε ορθόδοξη χριστιανή και έλαβε το όνομα της Ειρήνης, Ειρήνη, όπως η πεθερά της. Ο γάμος αυτός βεβαίως υπαγορεύτηκε από γεωπολιτικές ανάγκες. Με τον γάμο αυτό ο Αλέξιος Κομνηνός αποκτούσε ένα σύμμαχο στον αγώνα του εναντίον των Νορμανδών. Η Ειρήνη της Ουγγαρίας περιγράφεται ως γυναίκα εξαιρετικής ομορφιάς,

ιδιαίτερα ευσεβείς και φιλάνθρωποι. Μάλιστα ίδρυσε μαζί με τον σύζυγό της τη Μονή Παντοκράτορο στην Κωνσταντινούπολη, η οποία είχε στέγαζε ένα νοσοκομείο εξαιρετικά προηγμένο για την εποχή του. Και μάλιστα πριν πεθάνει η Ειρήνη της Ουγγαρίας, έγινε μοναχή και έλαβε το όνομα Ξέν. Και τιμάται ως Αγία από την Εκκλησία μας λόγω ακριβώς της ευσέβειάς της και της ανθρωπικής της δράσης. Περνώντας την επόμενη γενεά των Κομνηνών, σημαντική προσωπικότητα ήταν η Ειρήνη Σεβαστοκρατόρισσα, η οποία ήταν σύζυγος του Ανδρονίκου, του γιού του Ιωάννη του Κομνηνού. Πρόκειται για μια σχετικά ενιγματική μορφή πιθανόν νορμανδικής καταγωγής, η οποία όμως αναδεικνύεται κορυφαία προστάτης των γραμμάτων στον 12ο αιώνα. Χρηματοδοτεί και συνδέεται με σημαντικούς λογίους της εποχής της, όπως τον Κωνσταντίνο Μανασί, τον οποίον προέτρεψε να συγγράψει την σύνοψη χρονική, συνδέεται με τον Ιωάννη τον Τζέτζη και τον Θεόδωρο Πρόδρομο, ο οποίος Θεόδωρος Πρόδρομος την αποκαλεί φιλάγαθη βασίλισσα και φιλολογοτάτη. Πέρα από το αποτύπωμα που άφησε η Ειρήνη Σεβαστοκρατόρισσα στα γράμματα, φαίνεται ότι είχε και κάποια εμπλοκή στα πολιτικά, εφόσον φυλακιστήκε δύο φορές επί βασιλείας Μανουήλ Κομνηνού, με κατηγορίες για συνωμοσία εναντίον του αυτοκράτορα. Περνώντας τώρα στην επόμενη προσωπικότητα, πρόκειται για την σύζυγο, την πρώτη σύζυγο του Μανουήλ Κομνηνού, του αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού, η οποία γεννήθηκε ως Βέρθα του Σούλτσπαχ, γερμανικής καταγωγής δηλαδή, και ο γάμος βεβαίως και αυτός είχε μια γεωπολιτική σημασία. Στόχευε στην συμμαχία μεταξύ Γερμανών και Βυζαντινών εναντίον του Ρογύρου της Σικελίας. Η Βέρθα ονομάστηκε Ειρήνη κατά το πρότυπο της, της μητέρας του Μανουήλ και της γιαγιάς του Μανουήλ, και όταν παντρεύτηκαν απεδείχθη σημαντική διπλωμάτης η Ειρήνη, διότι αλληλογραφεί με την Ελεονόρα της Ακουιτανίας, μια επίσης σημαντική γυναικεία προσωπικότητα της εποχής, ενώ βοηθά την εξωτερική πολιτική της αυτοκρατορίας με το να βοηθήσει να τραβήξει μακριά τον Λουδοβίκο της Γαλλίας από τη συμμαχία του με τον Ρογύρο της Σικελίας, ο οποίος ήταν ένας από τους βασικούς εχθρούς του Μανουήλ. Η Ειρήνη είχε τη φήμη της ενάρετης και αυστηρής γυναίκας, και ο Νικήτας Χωνιάτης μάλιστα αναφέρει ότι ενδιαφερόταν περισσότερο για το εσωτερικό κάλλος της παρά για το εξωτερικό, σημειώνοντας ότι απέφευγε τις βαφές του προσώπου που συνήθιζαν να χρησιμοποιούν οι γυναίκες της Βυζαντινής αυλής. Επίσης αποδείχθηκε η Ειρήνη αυτή προστάτης των γραμμάτων, με τον Ιωάννη έτσι να τις αφιερώνει τις αλληγορίες της Ιλιάδας. Βεβαίως, όπως είναι γνωστό, η πρώτη σύζυγος του Μανουήλ δεν ξέρε να του δώσει άρρενα διάδοχο, και μετά τον θάνατό της ο Μανουήλ ξαναπαντρεύτηκε την Μαρία της Αντιοχίας, λατινικής καταγωγής, η οποία χάρισε στον Μανουήλ τον περιπόθητο διάδοχο που είχε στηθεί από τον πρώτο του γάμο. Με τον ξαφνικό θάνατο του αυτοκράτορα Μανουήλ το 1180, η Μαρία της Αντιοχίας γίνεται επίτροπος του ανηλίκου διάδοχου Αλεξίου του Δευτέρου Κομνηνού και στην ουσία διοικεί την αυτοκρατορία για 3 χρόνια με τη βοήθεια του πρωτοσεβάστου Αλεξίου Κομνηνού, προσπαθώντας να προστατεύσει το γιο της από όσους εποφθαλμιούσαν τον θρόνο. Φαντάζεστε ότι αν ήταν δύσκολο για την βυζαντινή κοινωνία να αποδεχτεί μια γυναίκα στην κορυφή της εξουσίας, ήταν ακόμη πιο δύσκολο να αποδεχτεί μια ξένη γυναίκα. Έτσι ώστε όταν το 1183 στασίασε ο Ανδρόνικος Κομνηνός, ο λαός της Κωνσταντινούπολης στράφηκε εναντίον της αυτοκράτηρας, η οποία εκτελέστηκε εν τέλει με εντολή του Ανδρόνικου, ο οποίος κατάφερε να αναρριφθεί στο θρόνο. Πρόκειται για το τραγικό τέλος μιας ισχυρής αλλά μοναχικής γυναίκας. Η κόρη τώρα του Μανουήλ Κομνηνού, η οποία έφερε το όνομα Μαρία Κομνηνή,

0: ήταν η πρωτότοκη κόρη του Μανουήλ και της Ειρήνης του Σούλσπαχ και έφερε τον τίτλο της Κεσάρισσας. Ήταν αρχικά η διάδοχος του θρόνου πρωτού γεννηθεί ο γιος του Μανουήλ, ο Αλέξιος ο Δεύτερος, και ηγήθηκε μιας εξήγερσης κατά της μητριάς της Μαρίας της Αντιοχίας. Πρόκειται για μια πολιτική αντιπαλότητα με χαρακτηριστικά προσωπικής εκδίκησης και συμμάχησε με τον Ανδρονικό Κομνηνό την προσπάθειά του μόνο. Βεβαίως, όταν ο Ανδρονικός αναρρίφθηκε στο θρόνο, εξόντωσε και τη Μαρία της Αντιοχίας, όπως είπαμε, αλλά και την Μαρία Κομνηνή και κράτησε για τον εαυτό του τον θρόνο. Πρέπει να αναφέρουμε εδώ έτσι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα στο γίγνεσθε της Ευρώπης, την Θεοδόρα Κομνηνή, η οποία ήταν ανιψιά του Μανουήλ, του αυτοκράτορα Μανουήλ του Πρώτου. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης σταυροφορίας, ο Κονράδος της Γερμανίας πέρασε από την Κωνσταντινούπολη μαζί με τον ετεροθαλή αδελφό του, τον Ερίκο, τον δεύτερο της Σουαβίας. Επισκεφτόμενη την αυλή του Μανουήλ, ο Ερίκος εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητα και την ομορφιά της ανιψιάς του, της Θεοδόρας, και τη ζήτησε σε γάμο. Παντρεύτηκαν τα Χριστούγεννα του 1148 με την ευλογία του αυτοκράτορα Μανουήλ, βεβαίως, ο οποίος αποκτούσε έτσι συμμάχους στον αγώνα του εναντίον των Νορμανδών. Και πρέπει να αναφέρουμε ότι η Θεοδόρα Κομνηνή, δούκισσα της Αυστρίας, ήταν η πρώτη στην ουσία δούκισσα της Βιέννης, διότι το 1156 ο Ερίκος μετέφερε την πρωτεύουσα του δουκάτου του στη Βιέννη και μάλιστα θεωρείται ως πρόγονος της δυναστείας των Αψπούργων. Τώρα είναι εξαίρεση οι περιπτώσεις αυτές των γυναικών των Κομνηνών στη Βυζαντινή ιστορία. Βεβαίως γνωρίζουμε ισχυρές γυναίκες, όπως για παράδειγμα η Θεοδόρα, σύζυγος του Ιουστινιανού, η Ειρήνη Αθηναία, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα αυτοκράτορ του Βυζαντίου. Η διαφορά όμως με την Κομνήνια εποχή είναι ότι δεν πρόκειται για μονομένες εξαιρέσεις που ανεβαίνουν στον θρόνο λόγω έλλειψης ανδρών διαδόχων, αλλά πρόκειται στα χρόνια των Κομνηνών για μια συστηματική παρουσία γυναικών σε πολλαπλά επίπεδα εξουσίας ταυτόχρονα. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην Δύση κατά τη διάρκεια του 12ου αιώνα, όπου αναδεικνύονται μια σειρά από εξαιρετικά ισχυρές γυναίκες, όπως για παράδειγμα η Ελεονόρα της Ακουιτανίας, η οποία χρημάτισε βασίλισσα της Γαλλίας, βασίλισσα της Αγγλίας και μάλιστα ηγήθηκε της δεύτερης σταυροφορίας και προκάλεσε τη τρομερή εντύπωση στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης όταν πέρασε από την Κωνσταντινούπολη. Συγκρίνοντας τώρα την περίπτωση του Βυζαντίου με τη Δύση, οι αριστοκράτησες γυναίκες βρίσκουν πάντα τρόπους να ασκούν επιρροή. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι στο Βυζάντιο η επιρροή αυτή εκφράζεται κυρίως μέσα από τα δίχτυα συγγένειας και την προστασία των γραμμάτων και της τέχνης. Ενώ στην Δύση εκφράζεται αυτή η επιρροή μέσα από την φεουδαρχική κληρονομικότητα. Οι γυναίκες των Κομνηνών λοιπόν έμειναν στην ιστορία η κάθε μία με τον δικό της τρόπο, είτε ως βασίλισσες, είτε ως ιστορικοί, είτε ως αγίες, είτε ως προστάτηδες των γραμμάτων, και αποτελούν έτσι ένα ιδεολογικό παράδοξο, θα λέγαμε, διότι επίσημα στη Βυζαντινή γραμματεία επενείται η σεμνή και ταπεινή γυναίκα, αλλά φαίνεται ότι η κοινωνία του Βυζαντίου ανέχεται ακόμη και θευμάζει, θα λέγαμε, τις δραστήριες αριστοκράτησες που λαμβάνουν μέρος στα δημόσια πράγματα.
1: Άραστε. Είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον και οι σημερινές σας αναφορές με αυτόν τον όμορφο τίτλο που επιλέξατε και λογοτεχνικό, θα λέγαμε, τίτλο που επιλέξατε για τη σημερινή μας εκπομπή, κύριε Κώστα. Πορφύρα λοιπόν και Μελάνη, γυναίκες της δυναστείας των Κομνηνών. Σαφέστατα οι γυναίκες και στην Βυζαντινή ιστορία διαδραμάτισαν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Μπορεί να μην εμφανίζονται, θα λέγαμε, με τον ίδιο ρυθμό και τον ίδιο αριθμό σε θέσεις εξουσίας όπως οι άνδρες, αλλά οι περιπτώσεις που αναφέρατε και κατά την περίοδο των Κομνηνών, αλλά και πριν από αυτούς, είναι πραγματικά χαρακτηριστικές και ιδιαίτερες ιστορικά. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε Κώστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larchet. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-592.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 14 Μαΐου 2026, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρου Στεράποντος του Θαυματουργού. Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων, με επίκεντρο τον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Αγίων Αναργύρων Άρτης, έχει ως εξής. Την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρίου Χρυσοστόμου και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Θεράποντος. Την 5η, 14 Μαΐου 2026 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την 5η, 14 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Παρακλητικός Κανόν του Αγίου Θεράποντος. Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί φίλοι, πορευόμαστε εν Χριστώ μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, την Κιβωτόν της Σωτηρίας. Πορευόμαστε με την ευχή του Γέροντος, του Πνευματικού μας και με τον αγώνα τον Πνευματικό που κάθε μία και καθένας κάνει και εις τον οποίον αγώνα αναλώνεται νυχθημερών, είτε έχει να κάνει με νηστεία και με άσκηση και με αγρυπνία, είτε έχει να κάνει με υπομονές και με ταπεινώσεις και με εν Χριστώ σιωπή, αντιλαμβάνεστε, ο καθένας γνωρίζει τα του οίκου του και τα της ψυχής του. Όλοι πορευόμεθα, όλοι άπαντες, έτσι πιστεύουμε. Το μόνον σίγουρο είναι ότι μέσα στην κιβωτόν της Αγίας μας Εκκλησίας είμεθα προστατευμένοι. Δεν ανήκουμε δηλαδή σε χώρους εκτός της Αγίας μας Εκκλησίας. Δεν κάνουμε ανυπακοή στην Εκκλησία και καθένας κάνει τη δική του μικροεπανάσταση. Αλλά μέσα στην Αγία μας Εκκλησία ακολουθούμε, ως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, την μέση οδό, την πεπατημένη δηλαδή των Αγίων Πατέρων οδό, μέσα από την Αγία Γραφή και την Ιερά μας Παράδοση. Όλοι όμως η αλήθεια είναι ότι πορευόμαστε. Το ζήτημα είναι ποιος είναι εκείνος ο δείκτης που μας δείχνει ότι πορευόμεθα ορθόπρακτα και ορθόδοξα. Διότι όποιον και αν ρωτήσουμε, καθένας φαντάζομαι για τον εαυτόν του θα λέγει ότι πράγματι πορεύεται ορθόδοξα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος λέγει ότι δεν πορεύεται κατά Χριστόν? Όλοι εν Χριστώ πορευόμεθα. Είναι έτσι? Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, όλοι είμεθα λουσμένοι μέσα εις το φως. Για άλλους όμως το φως είναι άκτιστος χάρις, για άλλους το φως είναι η χάρις του Αγίου Θεού και για άλλους αυτό που ονομάζουν φως μπορεί να είναι ένα απίθμενο σκοτάδι ή αλέως να είναι ένα σκοτάδι το οποίο και εις το οποίο κυριαρχούν και μόνον οι δαίμονες. Και έτσι πορευόμεθα και αναρωτιόμαστε πολλές φορές πώς θα αντιληφθούμε ότι η ορθόδοξη ζωή μας είναι πράγματι ορθόδοξη, έχει τέτοιες τρανταχτές θα λέγαμε, χειροπιαστές αποδείξεις και σημεία που όλα μαζί βροντοφωνάζουν ότι πράγματι είμεθα μαθητές του Χριστού και ακολουθούμε τον μονήρι ορθόδοξο βίο, ο οποίος βίωσε αυτός ο ορθόδοξος είτε για γάμους είτε για εγάμους, μονήρις είναι με την έννοια ότι καθένας σηκώνει το σταυρό μόνος του και καθένας θα δώσει, αναφέρομαι στους λαϊκούς και όσους δεν είναι πνευματικοί ανάδοχοι, νονοί δηλαδή, καθένας θα δώσει αναφοράν για την δική του και μόνον ψυχήν. Βέβαια και οι γονείς εδώ έχουν την ευθύνη της παιδαγωγίας, σαφέστατα. Γι' αυτό λέγουμε πολλές φορές στους γονείς, πολλές φορές το παράδειγμα και ελάχιστα λόγια. Πολλές φορές το παράδειγμα. Μου κάνει εντύπωση, ενθυμούμε σε μία ομιλία στο Μαρούσι. Συζητούσαμε για τα θέματα αυτά. Τελείωσε εκεί η συζήτηση, πήρε κάποιον στον λόγο και λέγει, κύριε Λυκούδη, δεν συμφωνώ με τίποτε από όσα όλα είπατε περί γονεϊκής παιδαγωγίας, για τον τρόπο δηλαδή που οι γονείς καλούνται να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, διότι και εμείς είμαστε γονείς, από εδώ μου λέγει δίπλα είναι η σύζυγός μου. Αυτά τώρα μπροστά σε όλους. Και όπως λέτε και όπως η Αγία μας Εκκλησία λέγει και εσείς μεταφέρετε, πράγματι μεγαλώσαμε το παιδί μας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και του μιλήσαμε για όλα και του δείξαμε τα πάντα, κατά άνθρωπον και κατά δυνατόν πάντοτε.
και του διδάξαμε αυτά που έπρεπε, που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να του διδάξουμε. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, ξέρετε, μου λέγουν. Λέγω όχι. Αυτή τη στιγμή το παιδί να βρίσκεται, ο γιος μας, ένα παιδί έχουν, να βρίσκεται μακριά από εμάς, δεν θέλει ούτε να μας δει ούτε να μας ακούσει, διότι του μιλούσαμε και του δείξαμε Χριστό, και όταν ήρθε η ηλικία που εκείνος επέλεξε να ακολουθήσει κάποιον άλλον δρόμο, μας θεώρησε υπεύθυνους, διότι του κάναμε, όπως μου είπε, πλήση εγκεφάλου για τον Χριστό στην παιδική ηλικία και νηπιακή, και τώρα δεν θέλει ούτε να μας δει ούτε να μας ακούσει, σπουδάζει στην Αγγλία μακριά από εμάς εδώ στην Ελλάδα, και ακόμη περισσότερο ούτε τηλέφωνο μας καλεί, και δεν θέλει να έχει καμία σχέση με εμάς, και ασφαλώς δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία. Επομένως καταλήγει αυτή η ψυχούλα που πήρε το λόγο: «Κύριε Λυκούδη, δεν τα λέτε σωστά, άρα δεν είναι έτσι όπως τα λέτε, διότι εμείς το κάναμε και να το αποτέλεσμα». Και τότε σκέφτηκα και το απήντησα ως ακολούθως. Του λέω: «Σήμερα όπως λέτε, εγώ δεν είμαι γονέας για να αντιληφθώ τον πόνο που έχει ένας πατέρας και μια μητέρα που μεγαλώνει Κύριος είδε με πόσες στερήσεις το παιδί του, και φτάνει σε μια ηλικία το παιδί των 18 και 20 ετών και διακόπτει αυτήν την κοινωνία και επικοινωνία με τους γονείς, και όχι μόνον διακόπτει αλλά τους κατηγορεί και από πάνω για όλα αυτά τα οποία το εδίδαξαν αντί να τους ευγνωμονεί». Τους είπα λοιπόν ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ και να καταλάβω τον πόνο της καρδίας των. Δεν μπορώ. Δεν είμαι γονέας. Όμως από την άλλη σκέφτηκα το εξής. Σήμερα αυτή είναι η κατάσταση που περιγράφεται. Αύριο, μου λέγει, αύριο δεν γνωρίζω. Εφόσον λοιπόν δεν γνωρίζουμε αύριο τι θα γίνει, γιατί σπέβδουμε να καταδικάσουμε όσα και να διαγράψουμε όλα όσα εσείς διδάξατε τα παιδιά σας, του λέγω. Δεν πηγαίνει τίποτε χαμένο, έλεγε ο μακαριστός, ο πατήρ Εφραίμ, ο γέρον Εφραίμ, ο Αμερικάνος, ο επωνομαζόμενος. Δεν πηγαίνει τίποτε χαμένο. Ακόμα και ένας κόμπος, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σών με από το ιερό κομποσχήνι, αυτός ο κόμπος είναι ένας μικρός δυναμίτης εις τον διάβολο. Εις την καρδιά, θα λέγαμε, του διαβόλου, στο κέντρο. Διότι ο διάβολος είναι πνεύμα, δεν έχει ύλη, αλλά θα λέγαμε είναι στο ισχυρότερο σημείο του, εις την καρδία, εκεί. Ακόμα και ένας κόμπος, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σών με, είναι ένας δυναμίτης εις την καρδία του διαβόλου. Επομένως θέλω να πω με αυτό το ότι πολλοί προσδοκούμε σήμερα, πολλοί από εμάς, να δούμε να έρχεται στην επιφάνεια κάτι το οποίο ενδεχομένως, για το οποίο έχουμε κουραστεί, έχουμε δουλέψει, οι γονείς για τα παιδιά, οι γιαγιάδες και οι παππούδες ενδεχομένως για τα εγγόνια τους, οι θείοι και οι θείες για τα νύψια τους, έχουν κάνει κόπους και περιμένουν να δουν αυτά να ανθυφορίζουν, και όταν καθυστερούν λέγουν γιατί και δεν ακούει ο Θεός και τι έκανα λάθος, και αρχίζουν όλες αυτές οι ερωτήσεις. Ενώ θα πρέπει να υπάρχει σιωπή εν Χριστώ, απόλυτη σιωπή, διότι σε αυτή την περίπτωση η εν Χριστώ σιωπή, η οποία επιστρατεύεται από την ψυχή που αγωνίζεται, είναι χειροπιαστή απόδειξη, όχι ένδειξη, τρανότατη απόδειξη υπακοής και ταπεινώσεως. Να αναμένεις τον καιρό, αν ο Κύριος, και τον καιρό που εκείνος θα κρίνει να ανθυφορήσει και να ευωδώσει όλους αυτούς τους κόπους. Ο Κύριος θα κρίνει πότε. Δεν είναι ένα παντοπολείο, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να πηγαίνω και να λέγω: πήρα αυτό, ορίστε τα χρήματα, δώσ' μου αυτά που μου αναλογούν. Δεν είναι έτσι τα πνευματικά ζητήματα. Εδώ θα πρέπει να οπλιστεί κανείς με μεγάλη υπομονή, η οποία όμως είναι σαφέστατα πολύ πιο εύκολη να γίνει και να γίνει πράξη και να πραγματοθεί στην ζωή μας,
εάν αυτή η υπομονή εμποτιστεί μέσα στη Θεία Χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Δηλαδή τι να γίνει, να γίνει λειτουργημένη μυστηριακή υπομονή. Μέσα δηλαδή από τα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Θυμηθείτε την Αγία Μόνικα, τη μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, ο οποίος θεωρείται πατήρ πατέρων της Δύσεως. Πόσα χρόνια προσευχόταν για να ευωδοθούν οι προσευχητικοί κόποι και οι ηκεσίες της. Πόσα χρόνια. Θυμηθείτε άλλες μητέρες. Τη μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου του Ιδραίου, του Νεομάρτυρος, που όταν επήγε το παιδί της που είχε αρνηθεί τον Χριστό και είχε γίνει μουσουλμάνος και κτύπησε την θύραν της οικίας, εκείνη όταν άκουσε τη φωνή του είχε κοιμηθεί ο άντρας της και δεν είχε κανέναν στον κόσμο, μόνο το παιδί της αυτό. Και θα έλεγε κάποια σήμερα μάνα, τι και αν αρνήθηκε το Χριστό, ένα παιδί έχω, να μην το αγκαλιάσω μετά από τόσα χρόνια. Όχι, οφειλών πατέρα ή μητέρα ή τέκνα υπερεμέ ούκ έστιμο άξιος. Πάνω απ' όλα ο Χριστός. Πάνω απ' όλα ο Χριστός και μετά οτιδήποτε άλλο. Και εκείνη η μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου του Ιδραίου, όταν άκουσε τον γιο της να της λέγει «Μητέρα εγώ είμαι», αλλά χωρίς να λέγει ο Κωνσταντίνος, να λέγει το μουσουλμανικό όνομα, η μητέρα χωρίς να ανοίξει την θύρα του λέγει «Δεν έχω εγώ μουσουλμάνο ιό, εγώ έχω Κωνσταντίνο γεννήσει». Και τότε κατάλαβε το σφάλμα του ο Άγιος Κωνσταντίνος και πήγε πίσω, άλλαξε τα πάντα, εμπήκε εις ρόταν μετανοίας και έτσι εμαρτύρησε και έγινε το παλικάρι και το βλαστάρι αυτό του Χριστού μας, ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Νεομάρτης, ο Ιδραίος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι χρειάζεται υπομονή εν Χριστώ. Η υπομονή εν Χριστώ είναι πολλαπλασιαστής ισχύος σε σχέση με την απλή υπομονή. Διότι η απλή υπομονή, όσο και καλοδιάθετη να είναι, έχει ημερομηνία λήξης. Και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει παρά γονγίζει, θυμώνει, ενώ η εν Χριστώ υπομονή είναι προσευχή. Αυτή η υπομονή δεν γονγίζει, δεν θυμώνει, δεν λιδωρεί, δεν ρωτά γιατί και γιατί και γιατί μονίμως και διαρκώς και αδιαλείπτως, αλλά υπομένει και τι λέγει, δόξα σοι Κύριε δόξα σοι, και αναμένει το πλήρωμα του χρόνου. Αναμένει διότι διδάχθηκε έτσι να αναμένει εν Χριστώ, διότι είναι προσευχή. Γι' αυτό λοιπόν πολύ πορευόμεθα. Πού πορευόμεθα? Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ένας τρόπος, θα λέγαμε απλός τρόπος, πρακτικός τρόπος, είναι κάτι που συνηθίζουν να κάνουν οι αγιορείτες μοναχοί στους λαϊκούς προσκυνητές που πηγαίνουν στο Άγιον Όρος. Διότι ως γνωρίζετε πολλοί άνδρες πηγαίνουν στο Άγιον Όρος, άλλοι πηγαίνουν για προσκύνημα, άλλοι πηγαίνουν για ξεκούραση, άλλοι πηγαίνουν διότι είναι φυσιολάτρες, άλλοι πηγαίνουν διότι είναι παράξενοι και περίεργοι, άλλοι πηγαίνουν διότι έτσι τα έφεραν τα πράγματα η παρέα τους και λέγουν τι να κάνουμε, θα πάμε κι εμείς αφού έβγαλαν τα διαμονητήρια, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το Άγιον Όρος. Αντιλαμβάνεστε, πολύ λοιπόν πηγαίνουμε στα Άγιον Όρος. Και έτσι οι πατέρες, οι αγιορείτες, με έναν πρακτικό τρόπο προσπαθούν ακόμα και σε εμάς που δεν πηγαίνουμε με απόλυτο σεβασμό και δεν πηγαίνουμε με προσκυνηματικό χαρακτήρα, αλλά πηγαίνουμε με έναν τρόπο, θα λέγαμε, επιδερμικό, προσπαθούν με έναν τέτοιο τρόπο να μας διδάξουν όσο γίνεται περισσότερα με απλό τρόπο. Και έχουν αυτό λοιπόν τον ακόλουθο τρόπο. Λέγουν οι αγιορείτες πατέρες, πώς θα καταλάβεις εάν πορεύεσαι εν Χριστώ? Με απλά πράγματα. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να έχεις κατά νου για να δεις αν η ζωή σου είναι Χριστοφόρος και Χριστοκεντρική, θα πρέπει να ρωτήσεις τον εαυτό σου, κατακρίνεις και με το στόμα και με τον λογισμό, το ίδιο είναι αυτό. Βέβαια, εάν προσπαθείς να αντιμετωπίσεις το βάρος αυτό και το πάθος της κατακρίσεως, το πρώτο βήμα είναι να σταματήσεις να μιλάς εκφόνος, να κατηγορείς εκφόνος και να κατακρίνεις. Και η καταλαλιά, η οποία η κατάκριση σημαίνει χαρακτηρισμός επιθέτων και καταλαλιά σημαίνει
θα το έλεγα λαϊκά για να γίνω κατανοητό, στο κουτσομπολιό που επικρατεί σήμερα. Στην πρώτη περίπτωση και στην κατάκριση και στην καταλαλιά, για να μπορέσει ο πιστός να συγκρατήσει και να παλέψει αυτό το πάθος, το πρώτο βήμα είναι να κλείσει το στόμα του. Το δεύτερο βήμα είναι να περιορίσει τους λογισμούς του. Πρώτα όμως πηγαίνω εις το στόμα, που είναι πιο εύκολο, και μετά πηγαίνω στους λογισμούς, δηλαδή λέγω ο Δημήτριος είναι έτσι και έτσι και έτσι, κλείνω το στόμα, δεν το ξαναλέγω, μετά πάω στους λογισμούς. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν το λέγω αλλά το σκέφτομαι δεν είναι αμαρτία, ασφαλώς και είναι όταν το σκέπτομαι. Άρα λοιπόν πρώτα θα κλείσουμε το στόμα και μετά θα κλείσουμε και τους λογισμούς, αυτούς που είναι κατακριτέοι λογισμοί, αυτοί που έχουν κατάκριση και καταλαλιά. Λέγουν λοιπόν οι Αγιορείτες, κάνεις κατάκριση και καταλαλιά? Αν ναι, είτε με το στόμα είτε με λογισμό, δεν είσαι εις τον δρόμο του Χριστού μας. Να αλλάξεις. Ερωτούν οι Άγιοι Πατέρες, είσαι εις τον δρόμο του Χριστού μας? Δεύτερο ερώτημα. Ναι, λέγεις εσύ. Μάλιστα. Και ρωτούν, άρα είναι χριστοκεντρικός ο δρόμος που ακολουθείς? Ναι, λέγεις εσύ. Και ξαναρωτούν οι Αγιορείτες, είναι και εκκλησιοκεντρικός? Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή λέγουν οι Αγιορείτες Πατέρες και γενικότερα η Εκκλησία μας, λες ότι ακολουθείς τον Χριστόν, ωραιότατα. Πώς τον ακολουθείς, εκτός Εκκλησίας ή εντός Εκκλησίας? Διότι αν τον ακολουθείς εκτός Εκκλησίας, είναι άλλος Χριστός αυτός που ακολουθείς. Είναι άλλος Χριστός. Δεν είναι αυτός που σώζει, είναι άλλος Χριστός. Είναι δικό σου κατασκεύασμα. Επήρες από ένα τεράστιο ψηφιδωτό κάποιες ψηφίδες και έφτιαξες ένα μικρό παζλ το οποίο λείπουν εκατομμύρια κομμάτια, και αυτό είναι ο Χριστός που εσύ ακολουθείς. Δεν είναι έτσι. Έχεις όχι απλά τη μισή αλήθεια, ένα εκατοστημόριο της αλήθειας. Δεν είναι έτσι. Ο Χριστός που σώζει, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, είναι ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία, όχι ο Χριστός έξω από την Εκκλησία. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ο Χριστός ο οποίος σε αγιάζει και σε σώζει μέσα από τα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας, δηλαδή από τον εκκλησιασμό, από την εξομολόγηση. Το εκκλησιασμός δεν είναι μυστήριο, το λέω όμως σαν μια εκκλησιοκεντρική προσέγγιση. Μέσα από την εξομολόγηση, από το βάπτισμα και το χρίσμα, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι είμαι όλοι βαπτισμένοι και χρησμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, και μετά με την εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία. Αλλά όλα αυτά όχι σαν να είναι κάτι άπιαστο ή κάτι ιερολογικό το οποίο το συζητούμε έτσι για να υπάρχει. Με τη συμμετοχή σου σε αυτά, από αυτά κρίνεσαι. Κατά πόσον συμμετέχεις ενεργά ή όχι. Και έλεγε ο γέροντάς μας, ο πατήρ Εφραίμ, ο δικαίος, εις την σκήτη του Αγίου Ανδρέου στις καριές του Αγίου Όρους, έλεγε ότι ο Άγιος Θεός εις το πρώτο ερώτημα των Αγιοριτών Πατέρων στους προσκυνητές περί του αν κατακρίνουν ή πίπτουν εις το αμάρτημα της καταλαλιάς, λέγει λοιπόν ο πατήρ Εφραίμ, υπάρχει μέσα στην Ιερά Παράδοση μία μικρά συνήθεια η οποία χαρακτηρίζεται ως ένα μικρό ράπισμα, σαν μία παιδαγωγία του Αγίου Θεού προς τους ανθρώπους και προς αυτούς που φεύγουν αλλά και προς εμάς για παραδειγματισμό, και πολλοί άνθρωποι που κατακρίνουν και έχουν αμαρτήματα καταλαλιάς εν ζωή ανεξομολόγητα και πεθαίνουν και φεύγουν, μένουν έως ότου ταφεί το σώμα τους με το στόμα ορθάνυχτο. Όταν όμως λέγομεν ορθάνυχτο, εννοούμε ορθάνυχτο. Ολόκληρο το χέρι μπορεί να μπει μέσα. Γιατί? Διότι υπομνηματίζει με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Θεός ότι ιδού τα αποτελέσματα της κατακρίσεως και της καταλαλιάς. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι συνεχώς εν ζωή ομιλούσαν συνέχεια με ανοιχτό το στόμα και κατέκριναν, έτσι λοιπόν φεύγουν και από αυτήν την ζωή, ακόμα και μετά θάνατον, έως ότου ταφεί το σώμα, παραμένει το σώμα ορθάνυχτο, για να υπενθυμίζει και να υπομνηματίζει, προσέξτε, το ανεξομολόγητο αμάρτημα, διότι αν το έχουν εξομολογηθεί σβήνει.
Και υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που μετά τα 3 χρόνια που έλαβε χώρα η εκταφή των, ακόμα και τότε το στόμα παρέμενε ανοιχτό, είχε επέλθει πλήρης αποσύνθεση του σώματος, αλλά μόνο το κεφάλι και το στόμα ορθάνυκτο. Σαν δράκος, σαν τέρας, ορθάνυκτο. Μια μικρή παιδαγωγία του Αγίου Θεού. Και έχουμε και ένα παράδειγμα, να πω και αυτό πριν πάμε σε ένα διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι, και έχουμε και το παράδειγμα το οποίο αναφέρει στο Συναξάρι του Όσιος Μελέτιος ο Νέος, ο οποίος εορτάζει την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και ο οποίος είναι ο κτήτρο της Ιεράς Μονής, της ομονίμου Ιεράς Μονής στον Κυθερώνα στην Θήβα. Τότε ήταν ανδρικό, τώρα είναι γυναικείο μοναστήρι, πολύ πνευματικό μοναστηράκι, και έχει 20-25 μοναχές σήμερα. Και αυτό που έκαμνε εντύπωση τεράστια είναι ότι έλεγε Όσιος Μελέτιος ένα περιστατικό για την εποχή του. Γεννήθηκε στα 1035 και κοιμήθη στα 1105, 70 ετών. Έλεγε Όσιος Μελέτιος: για έναν ιερέα μέθησο, ο οποίος αν και ευσεβέστατος είχε το πάθος της συνωποσίας. Και όταν δε περιφερόταν στο χωριό, άλλοι τον εσέβονταν διότι ήξεραν το πάθος και την αδυναμία του, αλλά ήξεραν επίσης ότι είναι και ευσεβέστατος. Άλλοι όμως τον λιδωρούσαν. Και μάλιστα υπήρχε ένας ονομαστός άνθρωπος στο χωριό που όταν έβλεπε τον ιερέα μέθησο επήγαινε μπρος, επήγαινε από πίσω του και του βγάζε τη γλώσσα του και τον κορόιδευε, τον επείραζε και τον λιδωρούσε δηλαδή, αλλά έβγαζε συνεχώς τη γλώσσα του. Αντιλαμβάνεστε τι. Και πέρασε ο καιρός, εκοιμήθη αυτός που λιδωρούσε τον ιερέα τον μέθησο, και όταν έγινε η εκταφή, αναφέρει Όσιος Μελέτιος, είχε αποσυντεθεί, είχε λιώσει όλο το σώμα αυτού του ανθρώπου, το κεφάλι δε παρέμενε αναλύωτο, αλλά προσέξτε, δεν ήταν χάρης Θεού, ακούστε, εξέπεμπε και αναδιόταν μια τέτοια δυσοδεία από το κεφάλι αυτού του ανθρώπου, και μάλιστα δε η γλώσσα του λέγει είχε τριπλασιαστεί σε μέγεθος, είχε βγει έξω από το κρανίο, κρεμόταν τεράστια σαν να ήταν μια γλώσσα λόγου και γαϊδάρου, και ήταν κατάμαυρη. Ως μια παιδαγωγία και ένα ράπισμα απέναντι σε εκείνον που λιδωρούσε και συκοφαντούσε και εχλέβαζε εν ζωή και δεν πρόλαβε να εξομολογηθεί αυτά τα φρικτότατα αμαρτήματά του, έναν ιερέα του υψίστου Θεού, παρά το γεγονός ότι αυτός ο ιερέας ήταν ο μέθησος. Αντιλαμβάνεστε την ιερότητα και τη χάρη της ιεροσύνης, η οποία λέγουν οι Άγιοι Πατέρες είναι δάνειο, δάνειο του Αγίου Θεού στον άνθρωπο, είναι δάνειο, δεν ανήκει στον άνθρωπο, είναι δάνειο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ό,τι κάμνεις εις τον ιερέα ή στον αρχιερέα μεταβαίνει εις τον Χριστόν μας. Τον επενείς εις τον Χριστόν μεταβαίνει στην ιεροσύνη και στην ιεραρχιεροσύνη του. Τον λιδωρείς και συκοφαντεί ομοίως, φεύθ και αλίμονο εις τον Χριστόν μεταβαίνει αυτή η κατηγορία και συκοφαντία. Ας είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, προσεκτικοί. Δεν είναι πράγματα με τα οποία μπορούμε να παίζουμε αυτά. Είναι άκρος πνευματικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ας είμαστε λοιπόν όσο πιο σοβαροί και προσεκτικοί μπορούμε, για να είμαστε βέβαιοι ότι ακολουθούμε τον ορθόδοξον και ορθόπρακτον του Χριστού δρόμων σε αυτήν την ζωή, είτε άγαμοι είτε έγαμοι, είτε κληρικοί είτε λαϊκοί όπως και εμείς. Πάμε όμως ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε να πούμε έτσι περισσότερο.

Και έτσι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εις αυτών των δρόμων των νεανικών αναζητήσεων που όλοι αναζητούμε το ορθόδοξο μονοπάτι του Χριστού μας. Άλλος λέγει τον βρήκε, άλλος λέγει δεν τον βρήκε. Οι πατέρες θέτουν και τις προϋποθέσεις, όσοι είπα στην αρχή, ως θέτουν και οι αγιορείτες, ούτως ώστε να μπορούμε να αντιληφθούμε αν είμεθα εις των σωστών δρόμων που οδηγεί εις των παράδεισων και από εκεί και πέρα εις την βασιλεία των ουρανών. Άλλο πράγμα είναι ο παράδεισος και άλλο πράγμα είναι η βασιλεία των ουρανών. Θα λέγαμε ο παράδεισος είναι η εισαγωγή, είναι ο προθάλαμος της βασιλείας των ουρανών. Δεν είναι το ίδιο. Ο παράδεισος θα λέγαμε είναι το πρώτο δωμάτιο. Τα υπόλοιπα, τα ενδότερα είναι η βασιλεία του Θεού, η βασιλεία των ουρανών. Λέγουν λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες, πάμε στο ζήτημα της προσευχής. Λες ότι ακολουθείς το μονοπάτι του Χριστού μας. Θα πρέπει να ερωτήσεις τον εαυτό σου για την ποσότητα και την ποιότητα της προσευχής σου. Τι εννοούμε με αυτό, για την ποιότητα και την ποσότητα? Μας έχει γίνει πολλές φορές συνήθεια και θεωρούμε ότι είμεθα και καλυμμένοι και είμεθα τακτοποιημένοι εάν αρκεστούμε σε μια κυριακάτικη προσευχή, δηλαδή σε έναν κυριακάτικο εκκλησιασμό. Θεωρούμε πολλές φορές ότι αρκεί αυτό και δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο. Θεωρούμε ότι μπορεί να κάνουμε μια προσευχή λίγο πριν κοιμηθούμε και μια το πρωί, έτσι λίγο βιαστικά. Όμως οι Άγιοι Πατέρες λέγουν ότι οι εξετάσεις, όλα αυτά είναι καλά που γίνονται και ο εκκλησιασμός σαφέστατα. Σαφέστατα, κανείς δεν λέγει το αντίθετο και αλίμονο αν εκλείψει αυτό, αλίμονο. Αλλά λέγομεν ότι οι Άγιοι Πατέρες και εμείς το μεταφέρομεν δεν αρκεί αυτό. Θα πρέπει κανείς να επιδοθεί με τα, όσο έλεγε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, με τα ιερής μανίας. Αυτό τον όρο χρησιμοποιεί. Με τα ιερής μανίας στην μονολόγηση των ευχήν του Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Εις αυτό δίδει εξετάσεις καθένας χριστιανός και μάλιστα εις το ταμείο, εις τον οίκον του. Δεν μπορείς να είσαι πνευματικός άνθρωπος, δηλαδή να ακολουθείς το μονοπάτι του Χριστού και να μην ψάχνεις τρόπους και ώρα για να αφιερωθείς στο κομποσχήνι. Και το σημερινό συμπέρασμα της εκπομπής μας είναι ο ορισμός του πνευματικού ανθρώπου. Ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος? Αυτός που ασχολείται με τα πνευματικά και εντός εισαγωγικών, όσο έλεγαν οι γιαγιάδες μας, τα αγιωτικά θέματα. Δεν είναι αυτός. Ξέρετε πόσοι σήμερα ασχολούνται με αυτά και πόσοι κολλάζονται? Ίσως είναι και ένας τρόπος κανείς να κολλαστεί εύκολα με αυτά. Όταν υπάρχει ίσης και καινοδοξία και εγωισμός και φιλαυτία, όλα αυτά είναι συγγενή πάθη. Δεν είναι ταυτόσημα. Δεν είναι ταυτόσημα όλα αυτά. Όλα αυτά όμως, αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά τα πάθη, φιλαυτία, η καινοδοξία, η υπερηφάνεια, όλα αυτά είναι απόρρια ενός κεντρικότατου πάθους που ονομάζεται εγωισμός. Από τον εγωισμό γεννώνται όλα αυτά τα παρεμφερή πάθη της υψηλοφροσύνης και της υπερηφανίας. Ξέρετε λοιπόν πόσοι κινδυνεύουν να κολλαστούν επειδή ασχολούνται με τα πνευματικά χωρίς τις κατάλληλες προϋποθέσεις? Άλλωστε μην λησμονούμε. Οι μεγάλοι αιρεσιάρχες τι ήσαν, άνθρωποι της εκκλησίας δεν ήσαν, και δι' ιερωμένοι και δι' αρχιερείς κάποιοι? Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή να πληρούνται οι προϋποθέσεις. Πνευματικός λοιπόν άνθρωπος κατά τους πατέρες της εκκλησίας μας είναι εκείνος ο άνθρωπος, είτε λαϊκός είτε κληρικός, είτε ρασοφόρος είτε χωρίς ράσα, ο οποίος ψάχνει τρόπους να κερδίσει χρόνο, είτε από τον ύπνο του, είτε από την εργασία του, είτε από την ξεκούρασή του, είτε από την μελέτη του, είτε και εγώ δεν ξέρω από τι, για να επιδοθεί στον γλυκύτατον κομποσχήνη του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Πέντε λέξεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αδιαλείπτος, αδιαλείπτος.
και επειδή εμείς ευρισκόμαστε στην αρχή της πνευματικής ζωής. Αυτές οι λέξεις πρέπει να γίνονται, αυτό ονομάζεται νοερά προσευχή. Αλλά εμείς επειδή είμαστε εις το πρώτο σκαλοπάτι της πνευματικής ζωής και είμαστε μοίωπες εις τα πνευματικά, είμαστε άγευστοι, τώρα ξεκινούμε, είμαστε βρέφοι μπροστά στα πνευματικά και τώρα ξεκινούμε, θα λέμε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με εκφόνος», δηλαδή όχι δυνατά να μας ακούν οι πάντες, ψιθυριστά, αλλά να την ακούμε εμείς οι ίδιοι. Όχι δυνατά να την ακούν στα άλλα δύο δωμάτια, αλλά εκφόνος να την ακούν τα αυτιά μου, ψιθυριστά όμως. Ούτε πολύ γρήγορα, σαν να μην καταλαβαίνω τι λέγω, ούτε και πολύ αργά, για να ξεχνάω τη μία λέξη μετά την άλλη. Με έναν όμορφο ρυθμό, καθένας αυτά θα τα κανονίσει με τον πνευματικό του, με έναν όμορφο ρυθμό, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με εκφόνος», ψιθυριστά. Αυτό πόσο θα διαρκέσει, οι Άγιοι Πατέρες που έχουν εμπειρία μας λέγουν ότι μπορεί να διαρκέσει από 3, 5 έως και 10 χρόνια. Αυτό το ψιθυριστό που λέμε, αυτή είναι η στοματική νοερά προσευχή, είναι το πρώτο στάδιο. Μετά θα πάμε στη νοερά προσευχή που γίνεται μέσα εις το νου μας, τότε δεν ακούγεται αυτό το ψιθυριστό, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι η νοερά προσευχή, στο δεύτερο δηλαδή στάδιο, γίνεται νοερά, γίνεται στο νου, δεν ακούγεται τίποτα από το στόμα μας, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι ούτε τα χείλη κινούνται τότε, ούτε η γλώσσα. Και μετά έχουμε από το δεύτερο στάδιο, 3 με 5 έτη λέγουν οι Άγιοι Πατέρες κυρίως, για να μεταβεί κανείς, αν μεταβεί χάρη τη Θεού, στο τελικό στάδιο της καρδιακής προσευχής, όπου εκεί έχουμε και αρπαγή του νους. Αυτά είναι τα νηπτικά στάδια που λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ως θεωρία. Εμείς τώρα αναφέραμε το δεύτερο και το τρίτο επειδή το γνωρίζουμε δια της μελέτης και μόνον. Και το μεταφέρουμε εις τους φίλους ακροατές, εγώ σε εσάς και εσείς σε μένα, για να μπορούμε έτσι να, ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Αλλά εμείς είμαστε εις το πρώτο. Το πόσο θα διαρκέσει αυτό, Κύριος είδε το στάδιο. Το ζήτημα είναι να δουλέψουμε σε αυτό το στάδιο. Στο «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ψιθυριστά». Και λέγουν πάλι οι Άγιοι Πατέρες, και το οποίο πάλι δεν γνωρίζουμε εμείς από την εμπειρία αλλά από τη μελέτη, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι σε αυτό το πρώτο στάδιο, όταν θα αρχίσει να περνάει λίγος καιρός, κάποιοι μήνες, και το λες συνεχώς ή δυνατόν και αδιαλείπτος, τότε θα δεις ότι θα φτάσει η στιγμή ακόμα από το πρώτο στάδιο που δεν θα μπορείς να κάνεις χωρίς την ευχή. Είναι σαν να βγαίνεις έξω από την οικία σου και να θεωρείς ότι είσαι γυμνός, δεν έχεις ντυθεί. Σας συμβαίνει πολλές φορές να βγαίνετε έξω από το σπίτι σας, να ξεκινάτε άλλος για το πανεπιστήμιο, άλλος για την εργασία, το άλλος για μία βόλτα και να λέγεις, να νιώθεις ότι δεν έχεις την πανοπλία σου. Ποια είναι η πανοπλία, ο σταυρός μας. Άλλαξες τα ρούχα σου, επήρες το λουτρό σου και δεν επήρες μαζί τον σταυρό. Ξεχάστηκες όταν ντυνόσουν. Ενώ τον έβγαλες για να κάνεις τον μπάνιο σου, δεν τον έβαλες. Αμέσως νιώθεις ότι είσαι γυμνός χωρίς τον σταυρό. Έτσι γίνεται η στοματική νοερά προσευχή μετά από λίγους μήνες, που καθένας και κάθε μία χριστιανή επιδίδεται νυχτημερών με μεράκι και φιλότιμο πνευματικό ή στην μονολόγη στην ευχή σε αυτές τις 5 λέξεις. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και μετά νιώθεις ότι δεν μπορείς χωρίς αυτήν την επανάληψη των λέξεων. Και τότε αρχίζεις και αποκτάς πραότητα, αοργησία, όπου και να βρίσκεσαι, είτε μόνος είτε μεταξύ άλλων, νιώθεις, κάμνεις αγώνα για να μην αφήσεις με λιγμούς να τρέχουν τα δάκρυα από τα μάτια σου, κάμνεις αγώνα να συγκρατηθείς. Όλα αυτά είναι δώρα της αδιαλείπτου προσευχής εις το πρώτον ακόμη στάδιο. Νιώθεις ότι είσαι ο τελευταίος των ανθρώπων οντολογικά πλέον, όχι μόνο ως σκέψη, ως λογισμό, οντολογικά το νιώθεις, ότι είσαι ο τελευταίος των τελευταίων, ότι σώζεσαι με τις ευχές όλων των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω σου. Και αρχίζεις μετά και αποκτάς άλλα μάτια, ως λέγουν οι πατέρες, και άλλα αυτιά. Εισέρχεσαι εις τον ιερό ναόν, αλλιώς αντιμετωπίζεις και τους Αγίους στα προσκυνητάρια και τους πιστούς που βλέπεις και τον ιερέα, άλλα κούσματα έχεις,
άλλα μάτια έχεις, επιτρέψατε μου να πω και αυτό. Δεν το λέγομεν από προσωπική εμπειρία προς Θεού, από μελέτη το λέγομεν, το οποίο διδαχθήκαμε και το μεταφέρουμε. Ακόμα από το πρώτο στάδιο νιώθεις άλλες μυρωδιές μέσα εις τον Ιερό Ναό. Δηλαδή μεταμορφώνεται όλο αυτό η ψυχοσύνδεση του ανθρώπου και οι αισθήσεις αρχίζουν και χαριτώνονται και αντιλαμβάνεσαι πράγματα που μέχρι λίγο πριν δεν μπορούσες ούτε καν να περάσουν από το μυαλό σου. Αντιλαμβάνεστε τι λέγω. Για παράδειγμα, θα αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητός. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες που ακολούθησαν μετά την οσιακή κοίμηση του Αγίου Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος της Κύπρου, ότι δεν επέρασε Θεία Λειτουργία που έκαμνε ο Άγιος Σπυρίδων που να μην είχε συλλειτουργούς αγγέλους. Το ψάλλομεν βέβαια και στο πολιτικιόν του. Λέγουν για τον Άγιο Νικόλαον των Επίσκοπων Μύρων της Λυκίας εκεί στην Ασία, στην Μικρά Ασία, ότι δεν επέρασε Θεία Λειτουργία που να επιτελέσει ο Άγιος Νικόλαος και να μην έχει συλλειτουργούς Αγίους. Λέγουν για τον Άγιο Γεώργιο τον Καρσλίδη, ο οποίος γι' αυτό, αν έχετε προσέξει, αγιογραφείται πάντοτε καθιστός, διότι δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος, είχε τεράστιο θέμα με τη σπονδυλική του στήλη, δεν μπορούσε να μείνει ούτε λεπτό όρθιος και πάντοτε καθόταν. Όταν όμως λειτουργούσε, δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα, σαν να ήταν άλλη σπονδυλική στήλη. Κανένα πρόβλημα. Ώρες ολόκληρες όρθιες. Και αγρυπνίες, ώρες ολόκληρες. Όταν τελείωνε όμως η Θεία Λειτουργία, οι ακολουθίες και η Θεία Λειτουργία, μετά αμέσως στην καρέκλα. Επανερχόταν η προτέρα, θα λέγαμε, σπονδυλική στήλη, αυτή η οποία δεν μπορούσε να σταθεί ούτε ένα λεπτό όρθια. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Λέγουν λοιπόν για τον Άγιο Γεώργιο τον Καρσλίδη ότι δεν επέρασε η Θεία Λειτουργία που να λειτουργούσε μόνος του. Και έλεγε ο Άγιος εις το πέρας της Θείας Λειτουργίας σε κάποιους που μπορούσαν να τον καταλάβουν και να μην τον παρεξηγήσουν. Παιδιά μου, σήμερα είχαμε μεγάλη τιμή, μας επισκέφθηκε στη Θεία Λειτουργία ο Τίμιος Πρόδρομος. Σε άλλη Θεία Λειτουργία έλεγε, παιδιά μου, μεγάλη τιμή σήμερα, συλλειτουργήσαμε με τον Τάδε Άγιο, με τον Δίνα Άγιο, και άρχιζε να μεταφέρει και να λέγει ονόματα Αγίων. Αντιλαμβάνεστε, αυτά λοιπόν είναι παραδείγματα που Άγιοι Πατέρες τα εβίωσαν και πάνω σε αυτήν την ουσιακή βιωτή μας εδίδαξαν. Αυτή να ακολουθούμε. Έτσι λοιπόν η αδιάλειπτος προσευχή, η στοματική, συνεχώς και αδιαλείπτος, Κύριε Σου Χριστέ ελέησόν με. Το πόσο θα κρατήσει αυτό, Κύριος είδε, ανάλογα με το φιλότιμο αγώνα που κάνει κανείς, με τον ασκητικό του αγώνα, ανάλογα με την ταπείνωσή του, με την διάθεση και την προθυμία του, αυτά είναι μόνον εις τον Άγιον Θεόν, δεν μπορούμε εμείς να ξέρουμε ακριβώς πόσο, αλλά οι Άγιοι Πατέρες θέλοντας να δώσουν εις τους ασκητές αυτής της νηπτικής, αυτού του νηπτικού αγωνίσματος, της προσευχητικής αυτής

τι όταν λέγει πάντοτε την αλήθεια. Δεν μπορεί η προσευχή σου να γίνει ανεκτή στον Θεό, να έχεις δηλαδή μικρή παρησία όταν δεν λέγεις αλήθεια. Προσέξτε, δεν λέγω να πεις κανένα ψέμα 38 που θα αλλάξει τον ρούν της ιστορίας. Αυτό και να θέλεις δεν μπορείς να το πεις. Αναφέρομαι στα μικροψεματάκια που λέμε πολύ. Εκεί γίνεται η ζημιά. Η λεπτομέρεια έχει τη διαφορά. Η διαφορά βρίσκεται στην λεπτομέρεια. Εκεί στα μικρά τα μικροψεματάκια γίνεται όλη η ζημιά. Και όταν το καταλαβαίνεις και βάζεις στον εαυτό σου αρχήν να λέγεις την αλήθεια και μόνον την αλήθεια, τότε επειδή ο Κύριος είναι αυτός η αλήθεια ολόκληρη, τότε είσαι μαθητής του Χριστού, θα λέγαμε καθάριος μαθητής. Πας κατευθείαν ευθεία εις τον δρόμο του Χριστού, δεν έχεις τροφές. Έτσι είναι αυτός που λέγει την αλήθεια, και τότε η προσευχή σου έχει άλλη παρησία όταν λέγεις την αλήθεια. Γι' αυτό και οι πατέρες αγιορείτες, όπως ανέφερα στην αρχή, λέγουν «Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με», όταν όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν αυτήν την προσευχή την κάνεις χωρίς κατάκριση και εμφορούμενος πάντοτε από αλήθεια και μόνον από αλήθεια. Σε κανέναν ψέμα, σε κανέναν ούτε μικρό ψέματα, ούτε αυτά που λέμε πολλές φορές για πλάκα, κανένα ψέμα σε κανέναν. Τελεία και παύλα, κλείνει το ζήτημα του ψέματος. Ο χριστιανός δεν ασχολείται με ψέματα, ούτε με μικρά ούτε με μεγάλα. Αλλιώς δεν έχει παρησία η προσευχή σου. Και ασφαλώς και οι Άγιοι Πατέρες λέγουν ότι αυτή η προσευχή, όσο περνάει ο καιρός, θα αντιληφθείς κι εσύ ότι είναι ένας διάλογος. Διότι η προσευχή δεν είναι μονόλογος, είναι διάλογος. Θα απαντήσει ο Χριστός μας. Και λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, το λέγω με έναν ανθρώπινο τρόπο για να γίνω κατανοητός, είναι υποχρεωμένος ο Άγιος Θεός να σου απαντήσει όταν προσεύχεσαι. Το ξαναλέγω, δεν είναι δικός μου λόγος. Είναι υποχρεωμένος ο Άγιος Θεός να σου απαντήσει όταν προσεύχεσαι. Επομένως η προσευχή δεν είναι ένας μονόλογος, είναι διάλογος. Και όταν λέγεις «Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με», εις αυτό το «ελέησόν με», αυτή η φράση «ελέησόν με» μας έλεγε ο γέροντάς μας, ο πατήρ Εφραίμ ο Δικαίος, εις την σχήτη του Αγίου Ανδρέα στις καριές του Αγίου Όρους, εις αυτή την φράση το «ελέησόν με», εις το «ελέησον» αυτήν την λέξη. Αυτή η λέξη γραμματολογικά είναι η πλέον συμπυκνωμένη, θα λέγαμε, λέξη σε όλο το ελληνικό αλφάβητο. Αυτό το «ελέησόν με». Είναι φοβερό το βάθος αυτής της λέξεως. «Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με», και με αυτές τις πέντε λέξεις στην ουσία υποχρεώνεις εντός εισαγωγικών τον Άγιο Θεό να σου απαντήσει. Το πότε θα σου απαντήσει Κύριος είδε και με ποιον τρόπο. Μπορεί και άμεσα. Μου κάνει εντύπωση ότι διάβαζα αυτές τις μέρες εκεί το γεροντικό από τη λαύρα των σπηλαίων του Κιέβου. Ως γνωρίζετε εκεί θα λέγαμε είναι εκεί άνθησε όλος ο Ορθόδοξος μοναχισμός στο Κίεβο και στη Ρωσία, και ξεκίνησε εκεί από τη Ρωσία, πέρασε στο Κίεβο. Αυτό που έχει σημασία τεράστια είναι εκεί οι, θα λέγαμε, οι ιδρυτές του κοινοβιακού μοναχισμού, πρωτίστως του αναχωρητισμού και μετά του κοινοβιακού, ήσαν Ιώσιος Αντώνιος και Όσιος Θεοδόσιος, ο κτήτορ της μονής της Λάβρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Εκεί λοιπόν επέρασε από αυτό το μοναστήρι ένας μοναχός, αν ενθυμούμε καλά ήταν ο Όσιος Εφραίμ ο Διορατικός, ο οποίος, παρακαλώ, επήγε στο μοναστήρι σε βαθύτατο γύρας. Έζησε μόνο ελάχιστα χρόνια που μπορεί κανείς να τα μετρήσει στην μίαν παλάμην του χεριού του, και μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ο Άγιος Θεός του έδωσε το χάρισμα της διοράσεως. Ακούστε, το χάρισμα της διοράσεως μέσα σε ελάχιστα έτη. Και πήγαινε κάπου, και όχι μάλιστα μόνο της διοράσεως, αλλά και της γνώσης των λογισμών καθεκάστου. Επήγαινε εσύ, επήγαινα εγώ ως Δημήτριος,
δεν το ομιλούσα καθόλου και έβλεπε όλους, άκουγε και έβλεπε όλους τους λογισμούς.

που έκανα με κλειστό το στόμα εγώ. Και κατάλληλα συμβούλευε και εμένα και τον καθένα. Τέτοιες μορφές υπήρξαν και υπάρχουν όχι μόνο στο Ορθόδοξο Ρωσικό Αγιολόγιο, αλλά σε όλον τον κόσμο, σε όλη την Ορθοδοξία. Λοιπόν, θέλω να πω, δεν ξέρουμε πότε ο Άγιος Θεός θα μας δώσει την απάντηση. Δεν αναφέρομαι στο χάρισμα, αυτά δεν είναι τουλάχιστον για τη δική μου συζήτηση. Αλλά λέγω για την απάντηση στην προσευχή μας. Δεν ξέρουμε πότε ο Άγιος Θεός θα μας δώσει αυτήν την απάντηση. Αλλά εμείς κάνουμε διάλογο και τρόπον την να υποχρεώνουμε τον Άγιον Θεό να μας απαντήσει και θα μας απαντήσει. Αυτό λέγει η πεπατημένη των Αγίων Πατέρων. Πάντοτε απαντάει ο Άγιος Θεός. Και θέλω στο σημείο αυτό πάλι όχι με τα λόγου γνώσεως, αλλά επειδή το εδιάβασα και το μεταφέρω, είναι βέβαιον ότι απαντάει ο Άγιος Θεός. Χειροπιαστά και ολοζώντανα. Προσεύχεσαι, κάμεις διάλογο και αμέσως έρχεται η απάντηση. Με τρόπο που δεν το καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή, αλλά αμέσως φωνάζει και λέγει ότι όλα είναι ολοζώντανα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, πορευόμαστε τον οσιακό δρόμο, άλλοι έγαμοι, άλλοι άγαμοι, άλλοι κληρικοί, άλλοι λαϊκοί. Προσπαθούμε να είμαστε μαθητές του Χριστού. Ας έχουμε λοιπόν το ακατάκριτο να μην κατακρίνομεν κανένα. Ας έχουμε μόνιμο εντρίφημα σαν την αναπνοή μας κατά τον Άγιο Γρηγόριο και περισσότερο από την αναπνοή μας. Ας έχουμε την μονολόγηση στο ευχή «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με», συνέχεια, νύχτα και ημέρα. Ας έχουμε το ακατάκριτον και την μονολόγηση στη ευχή. Και αλήθεια προς όλους και κυρίως και προς τον εαυτόν μας, να μην εθελοτυφλούμε προς τον εαυτόν μας. Και τότε ο Άγιος Θεός, διευχών του γέροντός μας, θα δώσει πραγματικά όσα η ψυχή μας αναζητά, όσες είναι νεανικές αναζητήσεις είναι και όσες πολλαπλασιάζονται εις αυτών των δρόμων, των δρόμων της Αγίας μας Εκκλησίας, θα απαντηθούν όλες μία προς μία, δεν θα μείνει καμία αναπάντητη, και θα απαντηθούν με λόγος, είπαμε, αλήθειας, διότι ο ίδιος ο Κύριος μας είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η οδός και η ζωή, είπε ο Κύριος. Αγαπητοί φίλοι, έως την επόμενη εβδομάδα, να είμεθα όλοι καλά, να εύχεστε καλή αντάμωση, καλή προσευχή σε όλους. Χαίρετε.

Κύριε εισάξον, εις προσευχίζουμε ενώτησε την ιδέα εισήμου τη αληθεία σου, εισάγουσόμεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείστε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μη Κύριε οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις του εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστηρία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστήριον σου μόσχους.

0: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

φίλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης ημίς.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Λουκά Θεοδώρα θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο προορισμός του ανθρώπου», του Αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Ματσοπούλου.
1: Συνεχίζουμε με τα πνευματικά όπλα ή μέσα για την καταπολέμηση των σαρκικών αμαρτημάτων. Έκτον, η συνέστηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Αν η συνέστηση της απανταχού παρουσίας του Θεού είναι, όπως έχουμε αναφέρει και αλλού, μέσο και όπλο αναγκαιότατο για να αποφύγει ο άνθρωπος και να διώξει κάθε αμαρτία, πολύ περισσότερο είναι αναγκαίο και αποτελεσματικό για να διώξει τα σαρκικά αμαρτήματα. Όταν ο άνθρωπος συναισθάνεται ότι ο Θεός είναι μπροστά του και βλέπει όχι μόνο όλες τις εξωτερικές του πράξεις, αλλά και όλους τους απόκριφους διαλογισμούς, όλες τις επιθυμίες και τις κινήσεις της καρδιάς του, είναι εντελώς αδύνατο όχι μόνο να κάνει εξωτερικά κάτι πονηρό, αλλά και να δεχθεί αυτό ως σκέψη στην ψυχή του. Και στους πιο φοβερούς πειρασμούς της σαρκικής αμαρτίας, αν βρεθεί ο άνθρωπος, όταν αισθάνεται ότι ο Θεός είναι μπροστά του και τον βλέπει, εξάπαντος και χωρίς αμφιβολία, διαφεύγει και αποκρούει με όλη τη δύναμή του το σαρκικό μολυσμό. Αυτό το βλέπουμε και στο πρόσωπο του παγκάλου και συνετού Ιωσήφ, ο οποίος νέος, ωραίος, το είδη σφόδρα, όταν βρέθηκε στο φοβερότερο πειρασμό, και λέμε το φοβερότερο πειρασμό, γιατί ήταν δούλος πουλημένος, δηλαδή σκλάβος απέναντι στην κυρία του, τη μεγάλη και ένδοξη κατά κόσμο, αντιτάχθηκε με ισχύ και δύναμη προς την Αιγυπτία που τον πείζε αφόρητα να ενδώσει στις αμαρτωλές απαιτήσεις της. Και τούτο γιατί αισθανόταν μπροστά του τον Θεό που τα βλέπει όλα και είναι πανταχού παρόν. «Πώς ποιήσω», είπε σε αυτή που τον παρακινούσε υποχρεωτικά στην αμαρτία, «πώς ποιήσω το ρήμα το πονηρόν τούτο και αμαρτήσομαι ενώπιον του Θεού». Δηλαδή, πώς είναι δυνατό να υπακούσω στην πονηρή και εντελώς ανήθικη πρότασή σου και να τολμήσω να πράξω το βδελιρό και ανώσιο τούτο και να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού, ο οποίος είναι παρόν μπροστά μου και με βλέπει. Και επειδή εκείνη τον πίεζε αφόρητα να αμαρτήσει, αφού άφησε τα ημάτια του στα χέρια της, έφυγε από αυτή και βγήκε έξω. Έβδομον, η προσοχή στο να αποκρούει κάποιος αμέσως την προσβολή. Στα γενικά πνευματικά όπλα που αναφέραμε ήδη είναι και η προσοχή. Εκεί είδαμε ότι η προσοχή συνίσταται στο να υπαγρυπνεί ο άνθρωπος και να φυλάτει την ψυχή του να μην αμαρτήσει. Αν δε η προσοχή είναι πάρα πολύ χρήσιμη για την απόκρουση κάθε αμαρτίας, είναι πολύ περισσότερο αναγκαία και εντελώς απαραίτητη για την καταπολέμηση και εκδίωξη της προσβολής της σαρκικής αμαρτίας. Χωρίς την προσοχή και αν χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος όλα τα άλλα πνευματικά όπλα, δεν θα μπορέσει να αποφύγει το μολυσμό της σαρκικής αμαρτίας. Ο καθένας καταλαβαίνει την απόλυτη ανάγκη και χρησιμότητα της προσοχής όταν λάβει υπόψη του ότι γενικά κάθε αμαρτία και πολύ περισσότερο η σαρκική αμαρτία δεν μπαίνει αμέσως στην ψυχή του ανθρώπου, αλλά μπαίνει λίγο-λίγο. Η αμαρτία μπαίνει με την προσβολή. Η προσβολή γενικά είναι ένας λογισμός, μια ιδέα κάποιου αντικειμένου ή εικόνας που παρουσιάζεται στο μυαλό του ανθρώπου. Ως προς τα σαρκικά αμαρτήματα, προσβολή είναι κάθε λογισμός, κάθε ιδέα εικόνας ή κάποιου σαρκικού αντικειμένου. Προέρχεται δε αυτή η προσβολή είτε από τις αισθήσεις και συνηθέστερα από τα μάτια, είτε από τον πονηρό, είτε εσωτερικά από κακή συνήθεια και ροπή της ψυχής προς το κακό, είτε φυσικά και από την ίδια τη διάνοια. Μετά την προσβολή ακολουθεί σκέψη εμπαθής και απασχόληση και μελέτη της διανοίας πάνω στο λογισμό και την ιδέα που προσέβαλε τη διάνοια. Δηλαδή, αφού παρουσιάστηκε στη διάνοια η ιδέα ή ο λογισμός της εικόνας ή του σαρκικού αντικειμένου, αρχίζει ο άνθρωπος με τη διάνοιά του να σκέφτεται και να συνομιλεί με το λογισμό αυτό, όχι απλά με αφέλεια και χωρίς πάθος, αλλά με εμπάθεια. Η εμπαθής αυτή σκέψη και συνομιλία, ακόμη και αν διαρκέσει λίγα μόνο δευτερόλεπτα, φέρνει στην ψυχή μολυσμό. Ο μολυσμός αυτός που παρουσιάζεται μόλις αρχίζει η εμπαθή σκέψη και συνομιλία είναι η αρχή της αμαρτίας. Είναι το πρώτο βήμα της, ο πρώτος βαθμός της, το πρώτο της στάδιο. Μετά την έναρξη της εμπαθούς σκέψεως, αν αυτή δεν διακοπεί αλλά εξακολουθήσει, αναπτύσσεται στην καρδιά ειδονική επιθυμία και πονηρή και γίνεται τόσο μεγαλύτερη όσο η διάνοια περισσότερο εξακολουθεί να σκέφτεται, να συλλογίζεται και να μελετά την εικόνα ή το σαρκικό αντικείμενο. Όσο εξακολουθεί αυτή η σκέψη και η μελέτη της εικόνας ή του σαρκικού αντικειμένου, η ψυχή βρίσκεται εχμάλωτη στην επιθυμία της σαρκικής αμαρτίας, αφού είναι ολόκληρη προσιλωμένη στην άνομη και κακή επιθυμία. Έχει παραδώσει όλες τις δυνάμεις, ολόκληρο τον εαυτό της, τη σκέψη, την επιθυμία και τη θέλησή της, στην απαγορευμένη εσωτερική απόλαυση της αμαρτίας. Η τέτοια αφοσίωση της ψυχής με όλες τις δυνάμεις είναι τέλεια συγκατάθεση του ανθρώπου, όπως ελέγχθη προηγουμένως, στο να κάνει και να απολαμβάνει την ειδονή της αμαρτίας εσωτερικά. Αυτός είναι ο δεύτερος βαθμός της σαρκικής αμαρτίας, βαθμός πάρα πολύ μεγαλύτερος από τον πρώτο και πολύ βαρύτερος από αυτόν. Μετά την αμαρτία που διαπράχθηκε εσωτερικά στην καρδιά, κάνει συγκατάθεση ο άνθρωπος, δηλαδή παίρνει ορισμένη απόφαση στο να διαπράξει την αμαρτία και εξωτερικά με το σώμα. Αυτός είναι ο τρίτος βαθμός της αμαρτίας, ανώτερος και βαρύτερος από το δεύτερο. Μετά την απόφαση για τη διάπραξη της αμαρτίας και εξωτερικά δια του σώματος, αν δεν συμβεί να παρουσιαστεί εμπόδιο ή να έρθει στην ψυχή μεταμέλεια, ακολουθεί η πράξη της μισητής και θανάσιμης σαρκικής αμαρτίας. Αυτός είναι ο τελευταίος και βαρύτερος βαθμός της σαρκικής αμαρτίας. Τα στάδια λοιπόν που ακολουθεί και περνάει η αμαρτία μέχρι ότου φτάσει στο τελευταίο της όριο είναι τα εξής. Μετά την προσβολή, που αν τη δούμε μόνη της είναι αναμάρτητη, πρώτα έρχεται η εμπαθή σκέψη και η συνομιλία πάνω στην εικόνα ή το αντικείμενο της προσβολής. Δεύτερον, έρχεται η εσωτερική διάπραξη της σαρκικής αμαρτίας με συγκατάθεση της ψυχής. Τρίτον, έρχεται η απόφαση να διαπραχθεί η σαρκική αμαρτία και εξωτερικά δια του σώματος. Και τέταρτον, ακολουθεί η πράξη της μισητής αμαρτίας δια του σώματος. Ο καθένας όμως καταλαβαίνει ότι όλοι όσοι μολύνουν τους εαυτούς τους με τη σαρκική αμαρτία δεν παίρνουν πάντοτε και τα τέσσερα στάδια της. Άλλος μπαίνει στο πρώτο στάδιό της, άλλος μπαίνει όχι μόνο στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο, άλλος μπαίνει και στο τρίτο και άλλος φτάνει και στο τέταρτο στάδιό της. Αλλά Και το ίδιο πρόσωπο που μολύνει τον εαυτό του με την αμαρτία συμβαίνει να μην μένει σε όλες τις περιστάσεις της ζωής του ακριβώς σε αυτό ή εκείνο το στάδιο της αμαρτίας.

0: Από όλα αυτά φαίνεται με σαφήνεια και καθαρά ότι το κύριο μέσο με το οποίο αποφεύγει ο άνθρωπος όλους τους βαθμούς και όλα τα στάδια της σαρκικής αμαρτίας είναι η προσοχή που πρέπει να έχει η ψυχή για να αποκρούει και διώχνει με όλη της τη δύναμη την προσβολή αμέσως μόλις αυτή έρθει στη διάνοια, να τη διώχνει από πουδήποτε κι αν προέρχεται αυτή, χωρίς να αναβάλει ούτε δευτερόλεπτο την απόκρουση και την εκδίωξή της. Όλη η απαλλαγή και απελευθέρωση και σωτηρία του ανθρώπου από το μολυσμό της σαρκικής αμαρτίας, σε αυτό κυρίως έγκεται και από αυτό εξαρτάται, να αποκρούσει και να διώξει την προσβολή όσο το δυνατό γρηγορότερα, για να μην χρονοτριβήσει αυτή ούτε στιγμή στη διάνοια. Το να διώξει ο άνθρωπος αμέσως την προσβολή από τη διάνοια, διαφυλάττοντας τον εαυτό του αμόλυντο από την αμαρτία, φέρει σε αυτόν και σπουδαιότατο κέρδος. Η ψυχή, συνηθίζοντας να μην σκέφτεται καθόλου το πονηρό, γίνεται με την πάροδο του χρόνου ελεύθερη και χωρίς πάθος. Έτσι, και αν έρχεται η προσβολή της σαρκικής αμαρτίας, δεν έχει καμιά δύναμη και επιρροή, αλλά αποκρούεται με μεγάλη ευκολία. Η τέλεια λοιπόν ασφάλεια του ανθρώπου είναι να θεωρεί και την ελάχιστη εμπαθή σκέψη πάνω σε κάποιο σαρκικό αντικείμενο ως δηλητηριώδη και θανατηφόρο τροφή της ψυχής και να τη διώχνει αμέσως από το μυαλό του. Αλλά κι αν τύχει κάποτε από προσεξία και νοθρότητα να εξαπατηθεί η ψυχή και να παραμείνει η προσβολή είτε λίγο είτε πολύ στη διάνοια, είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος αμέσως μόλις καταλάβει ότι αμαρτάνει να διώξει χωρίς καθυστέρηση τον πονηρό λογισμό και να ζητήσει τη συγχώρηση και το έλεος του Θεού για αυτή του την απροσεξία. Γιατί σε περίπτωση που αισθανθεί μεν και καταλάβει ότι δεν του επιτρέπεται να σκέφτεται με εμπάθεια πάνω σε σαρκικό αντικείμενο, δεν διώξει όμως αμέσως από την ψυχή του τη σαρκική σκέψη, αλλά την εξακολουθήσει, αρχίζει ο μολυσμός της καρδιάς του και η ενοχή της ψυχής του. Γίνεται πλέον η σαρκική σκέψη εν γνώση και με τη συγκατάθεση της θελήσεως και όχι όπως προηγουμένως, όταν η ψυχή δεν είχε συνέστηση του εαυτού της, γιατί βρισκόταν σε νοθρότητα και πνευματική υπνηλία. Ακόμη, αν ο άνθρωπος δεν διώχνει αμέσως από το μυαλό του την προσβολή, αλλά εν γνώση αναβάλει έστω και προς στιγμή την εκδίωξή της, θα συναντήσει έπειτα δυσκολία να τη διώξει. Αν δε αναβάλει περισσότερες στιγμές, η δυσκολία της εκδιώξεως θα είναι μεγαλύτερη και τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότερος ήταν και ο χρόνος κατά τον οποίο το μυαλό απασχολήθηκε με τη σαρκική σκέψη. Ακόμη, αν δεν διώχνει ο άνθρωπος αμέσως τη σαρκική σκέψη, αλλά την αφήσει να χρονοτριβεί, κάνει και την ψυχή του εξασθενημένη και εχμαλωτισμένη από το πάθος να κλείνει και να ρέπει με ορμή προς την αμαρτία. Και αυτό γιατί κατά φυσικό νόμο η συνεχή σκέψη και η εμπαθής απασχόληση του νου σε σαρκικά αντικείμενα, όταν γίνεται συχνά και επανειλημμένα, γεννά τη συνήθεια που καταντά πάθος. Και έτσι η ψυχή επιθυμεί πάντοτε να σκέφτεται και να απασχολείται με τα πονηρά. Ακόμη, πρέπει να γνωρίζει ο χριστιανός ότι όταν ο άνθρωπος με την απροσεξία του βάζει στην ψυχή του τη σαρκική αμαρτία, δίνει τόπο και στον πονηρό, ώστε να μπαίνει ανεμπόδιστα στην ψυχή του και να τον πολεμεί έπειτα με μανία. Σε τέτοια περίπτωση, για να διωχθεί από την ψυχή του η αμαρτία και μαζί της και ο πονηρός, χρειάζεται πολύς αγώνας και μεγάλη επιμονή εκ μέρους του ανθρώπου. Είναι νόμος θείας δικαιοσύνης που δεν πρέπει να ξεχνά ο χριστιανός ότι όπου διαπράτεται η αμαρτία, φεύγει από εκεί η χάρη του Θεού και παίρνει δικαίωμα ο πονηρός. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους πρέπει ο χριστιανός να αποκρούει αμέσως και χωρίς την ελάχιστη αναβολή την προσβολή που παρουσιάζεται. Αν θέλει μεν να απαλλαγεί από τον πειρασμό των σαρκικών αμαρτημάτων, δεν αποκρούει όμως αμέσως την προσβολή, μοιάζει με εκείνον ο οποίος ενώ θέλει να σβήσει τη φωτιά, ρίχνει λάδι πάνω της, καθώς και με εκείνον που ενώ τρομάζει απέναντι στο θάνατο, περιθάλπει όμως και θερμαίνει στον κόρφο του δηλητηριώδες φίδι. Γιατί πράγματι οι πονηρές σαρκικές σκέψεις είναι φίδια δηλητηριώδη και μάλιστα πολύ χειρότερες από τα δηλητηριώδη φίδια. Αυτά δηλητηριάζουν και θανατώνουν το σώμα μόνο. Οι πονηρές σκέψεις, όταν δεν διωχθούν έγκαιρα, μπορούν να θανατώσουν σώμα και ψυχή με αιώνιο θάνατο. Από όλα αυτά καταλαβαίνει ο χριστιανός πόσο σπουδαία, πόσο αναγκαία και απαραίτητη είναι η προσοχή και η εγρήγορση στο να διώχνει αμέσως από τη διάνοιά του κάθε προσβολή της σαρκικής αμαρτίας που παρουσιάζεται. Ακόμη δε και αν η προσβολή παρουσιάζεται με δύναμη και ζητεί να εχμαλωτήσει τον άνθρωπο στην πονηρή κακή σκέψη, και τότε ο χριστιανός και πολύ περισσότερο τότε πρέπει να είναι τελείως ανυποχώρητος απέναντί της και να μεταχειρίζεται ακόμη και βία, δηλαδή να επιβάλλεται στον εαυτό του και να επιμένει με δύναμη και ανδρεία στο να διώχνει την προσβολή, οπότε και θα εκδιωχθεί. Βοηθά δε ακόμη πολύ και το να κατηγορεί και ελέγχει τον εαυτό του, όπως έχει προηγουμένως λεχθεί, με ελεκτικά λόγια, εξουθένοντάς τον, γιατί επιθυμεί να βάλει μέσα στην ψυχή του το μολυσμό της αμαρτίας που δηλητηριάζει και θανατώνει. Και έτσι, όταν διώχνει την προσβολή, όχι μόνο δεν αμαρτάνει, ούτε έχει κάποια ενοχή, αλλά αντίθετα βραβεύεται από το Θεό ως ανδρείος πολεμιστής και νικητής του κακού. 8. Η προσευχή. Ως επισφράγηση των πνευματικών όπλων που αναφέρθηκαν για την καταπολέμηση και εκδίωξη των σαρκικών αμαρτημάτων είναι η προσευχή. Αναφέρουμε την προσευχή και εδώ γιατί η προσευχή είναι εκείνο το όπλο χωρίς το οποίο οτιδήποτε κι αν κάνει ο άνθρωπος, οσοδήποτε κι αν αγωνιστεί, δεν μπορεί να κατορθώσει τίποτε. Όλα όσα κάνει, επιδιώκει και εργάζεται ο άνθρωπος, κατευωδώνονται και πραγματοποιούνται με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού. Αυτό διδάσκοντας και το Πνεύμα το Άγιον δια του προφήτου λέει «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίεσαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν ηγρύπνησεν ο φυλάσσον». Αλλά και ο Κύριος την ίδια αλήθεια επιβεβαιώνει λέγοντας ότι «χωρίς εμού ουδύναστε ποιήν ουδέν». Τη χάρη δε και τη βοήθεια του Θεού ζητεί ο άνθρωπος με την προσευχή. Και αν η προσευχή είναι αναγκαιότατη για την απόκτηση κάθε αρετής, πολύ περισσότερο είναι αναγκαία και απαραίτητη για τη διατήρηση της καθαρότητος και αγνότητός μας από τα σαρκικά αμαρτήματα. Σε αυτά, όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, έχουμε εχθρό και τον ίδιο τον εαυτό μας. Η σαρκική επιθυμία είναι μέσα μας. Γι' αυτό, αν δεν έχουμε τη βοήθεια του Θεού, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον σαρκικό πειρασμό. Συμπέρασμα. Είδαμε πόσο φοβερά και καταστροφικά είναι τα σαρκικά αμαρτήματα και με ποια πνευματικά όπλα αποκρούονται και διώχνονται. Έχοντάς τα λοιπόν υπόψη το ο χριστιανός και κανονίζοντας τη διαγωγή του, σύμφωνα με αυτά, θα διατηρεί τον εαυτό του με τη χάρη του Θεού εγκρατεί καθαρό και ελεύθερο από τους σαρκικούς μολυσμούς. Έτσι θα γίνει ναός του Θεού και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και θα είναι άξιος να εισέλθει στην ουράνια βασιλεία του Θεού για να απολαμβάνει την αιώνια δόξα και ευτυχία.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Λουκά Θεοδώρα διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο προορισμός του ανθρώπου» του Αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Ματθοπούλου.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», ο αρχιμανδρίτης Στυλιανός Γερασίμου, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, διδάκτορ θεολογίας και καθηγητής βυζαντινής μουσικής, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Χριστολογία του Ρωμανού του Μελωδού και η Χριστολογική Σημασία της», του αρχιμανδρίτου ιεροκήρυκος Στυλιανού Γερασίμου, διδάκτορος θεολογίας.

Δύσκολα λοιπόν μπορούμε εδώ με αυτά τα διάψευστα δεδομένα να θεωρήσουμε ότι κάποιος άλλος συνέθεστε τον ακάθιστο ύμνο εκτός από τον Ρωμανό, δηλαδή αυτόν που ήξερε να εκτιμήσει σωστά την οικουμενική σπουδαιότητα της Χριστολογίας του Βασιλείου Σελευκίας. Και βέβαια είναι καιρό σε αυτό το σημείο όχι απλά να ελαχιστοποιήσουμε αλλά να σβήσουμε και τις παραμικρές αμφιβολίες για την άποψή μας ότι ο Ρωμανός γνώριζε ήδη πριν έρθει στην πόλη πως θα υποστήριζε τη Χαλκιδόνια Χριστολογία, αν βέβαια όπως πιστεύουμε ισχύει ότι ο ακάθιστος ύμνος είναι έργο που γράφτηκε σε συριακό έδαφος. Και αυτό είναι το πιο πιθανό, όπως είναι πιθανό εξάλλου ο ύμνος αυτός να έπεισε τη βασιλεύουσα για το υμνολογικό τάλαντο του νέου διάκου. Αναφίβολε με όσα είπαμε ότι ο μεγάλος μελωδός ανήκει ουσιαστικά στην οικουμενική παράταξη που χάραξε ο Κύριλλος μετά τον Κύριλλο Βασίλειο Σελευκίας, δηλαδή στον μετακυρίλιο κυριλιανισμό των Χαλκιδονίων θεολόγων και όχι σε οποιοδήποτε ψεύχθο μορφωσιστική παράταξη, όπως τελείωσε ανεξέταστα και αβίαστα θέλει μέχρι σήμερα να τονίζει η έρευνα της θεολογίας του Ρωμανού από δυτικούς ερμηνευτές. Το ότι ο Βασίλειος πέτυχε να αγκεντρήσει την κυρίλια Χριστολογία στην αντιοχιανή παράδοση φαίνεται σαφώς αυτή την εποχή στους θεολογικούς καρπούς των λειτουργικών ποιημάτων του Ρωμανού και από εκεί πλέον στα ποιήματα όλες τις μετέπειτα λειτουργικές παράδοσες. Θα λέγαμε μάλιστα, θεωρώντας ως πατέρα του ακαθίστου ύμνου των Ρωμανών, ότι ο μεγάλος ποιητής με αυτόν τον ύμνο που κληροδότησε στην ιστορία σαν σημείο αντιλεγόμενο, πέτυχε ίσως να ενώσει με τον τρόπο του τη χριστιανοσύνη με ένα οικουμενικό ποίημα, δηλαδή που μόλις μεταφράστηκε και αγαπήθηκε από όλους. Δεν αξίζει άραγε να εκτιμηθεί πράγματι στην οικουμενική του βάση το μοναδικό είναι το ψαλόμενο στην Ορθόδοξη Εκκλησία κοντάκιο και να αναγνωριστεί μεγάλη συμβολή του Ρωμανού στην ενωτική ανάγκη των καιρών του και των καιρών μας. Οφείλουμε εδώ τουλάχιστον να πούμε ότι ο Ιωστινιανός δεν ήταν δυνατόν να είχε στην πόλη που ζούσε κάποιον που χάραζε τη λειτουργική της ζωή και να μην του ζητούσε τη συμβολή του, έστω ή να μην τον αναγνώριζε. Μάλιστα πιστεύουμε ότι αυτή ακριβώς η αναγνώριση όφιλε για οικουμενικούς λόγους να περάσει στην ιστορία τον μεγάλο μελωδό σαφανή ήρωα. Ήταν πιστεύουμε κάποιος του οποίου η λειτουργική ποιήση έπρεπε να εκτιμηθεί και όχι το όνομα. Όφιλε δηλαδή τελικά κάποιος να θυσιάσει το οικουμενικό του ταλέντο την καριέρα του. Αυτός ήταν πράγματι ο ταπεινός Ρωμανός για το οποίο τη ζωή ελάχιστα ξέρουμε. Τέλος, αξίζει επίσης να παρατηρήσουμε από αυτή τη θέση το γεγονός ότι κατά την έκφραση με τα παραπάνω χριστολογικά σχήματα που είδαμε αποδίδει ο Ρωμανός ουσιαστικά τους τεχνικούς όρους της ορθόδοξης χριστολογικής γλώσσας της εποχής του. Πουθενά δεν συναντούμε δηλαδή εκφράσεις όπως καθυπόσταση, ένωση, σύνθετος υπόστασης, εν δύο φύσεση. Δεν χρησιμοποιεί ο μεγάλος ποιητής τους φιλοσοφικούς όρους του δόγματος της Χαλκιδόνας φύσεως ουσία υπόστασης, αλλά περιφραστικά και παραστατικά στη Χαλκιδόνια Χριστολογία για να γίνει αντιληπτή από τον λαό που δεν γνώριζε το ακριβές θεολογικο-φιλοσοφικό περιεχόμενο αυτών των όρων. Και αυτή είναι η ιδιότυπη μεγάλη συμβολή του. Τα χριστολογικά λοιπόν σχήματα που είδαμε εκφράζουν παραστατικά όχι μόνο τη διάκριση αλλά και την ενότητα στον Χριστό που και ο μελωδός κάλυπτε έτσι απόλυτες ανάγκες αυτών που άκουγαν την ποίησή του με τέτοιου είδους δηλαδή χριστολογικά σχήματα ή εξηγητικούς συμβολισμούς μέσω των οποίων αποδιδόταν δημιουργικά και ουσιαστικά η τεχνική θεολογική έκφραση του νεοχαλκιδόνιου πνεύματος της εποχής του στο οποίο κεντρική θέση κατέχει υποστήριξη της δογματικής αλήθειας πως η σάρκωση της υπόστασης του λόγου δεν συνεπάγεται τη σύγχυσή της με την ανθρώπινη φύση ή την ντροπή της σε αυτήν. Η ενότητα του προσώπου και η αντίδοση των φυσικών ιδιωμάτων του Χριστού. Ο δογματικός προβληματισμός.
στα πλαίσια της υποστήριξης του δόγματος της Χαλκιδόνας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα ο Ρωμανός να τονίσει την διπλή τελειότητα του ενανθρωπίσεντος λόγου. Πιστεύει και δοξάζει τον αυτόν Θεόν άμα και άνθρωπον είναι και διαμέσου γνωστών εκφράσεων όπως «Ένεγαρ σε λέγω ορατών και όρατων». Τον αυτόν ουν Χριστόν επιστάμεθα ιών ένα άμα θεώνται και άνθρωπον. Αθανή και θνητών σε γινώσκοντες ως θεών και βρωτών ένα ιών κάνει πρόδειλο τον κοινό με τον Ιεστινιανό στόχο του να φανεί ταυτότητα του ενεργούντος τα θεία και τα ανθρώπινα υποκειμένου. Ο ποιητής απαντά δηλαδή στη βάση του προσώπου και όχι της φύσης το ερώτημα πώς μπορεί να λάβει χώρα αλλαγή στον Θεό το γεγονός της άρκωσής του. Όταν η σύνταξη στρέφεται προς τον Χριστό λέγοντάς του «Σύ επίστασε ο Ις και ο Εγένου ή έμεινας ο Ις γέγονος ο ούχ υπήρχες» αποδίδεται ακριβώς αυτή η δογματική αλήθεια την οποία πρόκρινε επίσης ο Ιστουνιανός στις θεολογικές πραγματείες του. Με την γραμματιακή σύνταξη η θεολογικότητα αυτή αναφορά καταπολεμά τον διεισμό και τονίζει την διάκριση των δύο διαφορετικών τρόπων ύπαρξης ή αλλιώς δύο διαφορετικών ουσιών του ενός και του αυτού υποκειμένου. Οι συλλογικές επομένως διατυπώσεις όπως και πάσχον αυτός είναι και μη πάσχον ο αυτός θνίσκον και μη νεκρούμενος θεότητε γαριζόν νεκρού το σώματι ου θνίσκ και θνίσκον σαρκίν προβάλλουν τη δογματική αλήθεια ότι ο ανθρωπίσας λόγος είναι θνητός κατά τη σάρκα του και αθάνατος ο ίδιος ως Θεός και συμπορεύονται βέβαια με την προσπάθεια να γίνει χειροπιαστά γνωστή στο λαό της πόλης και συνεπείς στο δόγμα της Χαλκιδόνας ορολογική έκφραση της Χριστολογίας του Αυτοκράτορα σχετικά με τη διδασκαλία περί αντίδοσης των ιδιωμάτων. Αν λοιπόν σύμφωνα με τα παραπάνω ενδεικτικά δάνεια από την περαιραίως ορθόδοξη θεολογική ορολογία της εποχής του θεωρήσουμε ως εύλογο ότι ο Ρωμανός ενδιαφέρεται να περάσει στα κοντάκια του το δογματικό πλαίσιο που πρόβαλε ο Ιστινιανός στα έργα του για την υποστήριξη του δόγματος της Χαλκιδόνας, τότε στα επόμενα αξίζει να τονιστεί πόσο δημιουργικά επιχειρεί να περάσει ο μεγάλος ποιητής στο ακροατήριό του αυτό το ενδιαφέρον του.

η εκλαήγευση του δογματικού προβληματισμού. Είναι περιττό εδώ να παραπέμψουμε σε γνωστούς μας ήδη στίχους οι οποίοι επιμένουν στην ενότητα του προσώπου του Χριστού και στην ταυτότητά του με τον Θεό Λόγο. Τα στοιχεία αυτά είναι, όπως έχουμε κατ' επανάληψη διαπιστώσει, διάχυτα σε κάθε ρωμανικό κοντάκιο. Αξίζει ωστόσο να σταθούμε ειδικά σε εκείνα τα παραδείγματα που ενσωματώνει ο μελωδός στα ιδεολογικά μέρη των κοντακίων του, ώστε να προβάλλει παραστατικά την αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού. Και αυτό το κάνουμε βέβαια για να γίνει πρόδειλο ότι με την τεχνική αυτή περνά δημιουργικά τον θεολογικό προβληματισμό στη λειτουργική του ποίηση. Ο Χριστός είναι ο ίδιος, ο Θεός, αυτός που πριν με το λόγο του, όπως τον εξέφερσαν τα προφητικά λόγια του Βαλαάμ, δείχνει τον δρόμο στους μάγους για να τον συναντήσουν. Οι πιστοί της Καινής Διαθήκης βλέπουν σαρκικής οφθαλμής τον Κύριο Σαββαώθ και βεβαιώνουν. Εν δε τη Γαλιλαία φλέβα ζώος αν θεωρούμε, δε βάζει δηλαδή τυχαίο Ρωμανό στα κοντάκια του. Τα φιλικά προς τον Χριστό πρόσωπα να ομολογούν σαφώς την ταυτότητα του προσώπου του. Η Παρθένος με τα λόγια της προς τον Άγγελο ομολογεί ότι αυτός που θα σαρκωθεί στη μήτρα της είναι ο Θεός Λόγος. Μετά τη γέννησή του να γνωρίζει ίδια στον αγέννητο βρέφος των προαιώνων θεών, αυτόν που ανήγγελαν οι προφήτες, τον Λόγο και Πλαστουργό, ο οποίος σαρκώθηκε στη μήτρα της, δίχως να καταργήσει την παρθενία της. Ομολογεί λοιπόν η ίδια ότι τον γάρ ποιητήνη μόνο βαστάζω εν χερσή, όπως και οι μάγοι λένε, ότι ο Χριστός Υιός εστίν Άγια Νέα Λόγητος. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής να γνωρίζει τον Χριστό ως τον πάντων Θεό, που είναι δίχα αμαρτίας συλληφθής και γεννηθής, και ο Σημεών τον Θεόν σώματι και έτσι την πλήρωση των προφητιών για τη σάρκωσή του από την Παρθένο. Στο γάμο της Κανάν μαρτυρεί πάλι η Παρθένο στη θεϊκή ταυτότητα του Υιού της. Μία και αυτή γνώριζε ήδη το ενερμήνι αυτό θαύμα του τόκου της. Την αλήθεια αυτή εκφράζει κατά το πάθος του Υιού της. Ο ίδιος εξάλλου ο Χριστός βεβαιώνεται στη Σαμαρίτιδα ότι είναι ο Μεσσίας που κήρυξαν οι προφήτες, και η γυναίκα διακηρύττει ότι αυτός τον οποίο βλέπει Θεού έχει έργα. Η πόρνη πριν καν ακόμη τον πλησιάσει λέει για τον Υιό του Θεού, τον Υιό του Δαβίδ, ότι εν τη Σίμωνος αυλίζεται ο Θεός μου. Στους μαθητές εξάλλου στρέφεται ο ίδιος ο Χριστός λέγοντας πλανάστε ουκ ειδώντος ως κόσμου πάρχου κτίστης, ενώ βέβαια οι μαθητές αλλού τον χαρακτηρίζουν πλαστουργό της ανθρώπινης φύσης. Και ο λεπρός γνωρίζει πριν τη θεραπεία του ότι ο Χριστός είναι ο δημιουργός του κόσμου και όχι ψηλός με γιώτα Υιός ανθρώπων. Ο δαιμονισμένος βλέπει τον δυνάστη βασιλέα και έστειλα στον Χριστό, όπως και η αιμερούσα γυναίκα τον αναγνωρίζει στον πλάστη. Σωτήρα, η γυναίκα του Πιλάτου λέει στον σύζυγό της, «Σον κριτήν κρίνης», ενώ τον Πέτρο βάζει εξάλλου ο μελωδός, να ομολογεί ότι ο Χριστός είναι ο κεραμεύς του κόσμου, ο βαστάζων των ουρανών, ο αναμάρτητος και ατελεύτητος. Μάλιστα η θέα του αδιανού τάφου κάνει τον Πέτρο. Ο Ευαγγελιστής βάζει εδώ τον Ιωάννη, όχι τον Πέτρο, να ομολογεί πως τούτος ο τάφος δεν είναι τάφος, αλλά όντως οίκος Θεού. Και η Μαρία η Μαγδαληνή βλέπει υποσώμα των σωμάτων δεσπότην και των εφελών. Ο μελωδός παίρνει πράγματι στη σοβαρά την γένωση ή κάτι των Χρυσόστων τη συγκατάβαση του Δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Στο πλαίσιο λοιπόν της ανάπτυξης των γνωστών ευαγγελικών διηγήσεων, προσπαθεί να δείξει ότι τα ανθρώπινα πάθη του σαρκωμένου λόγου, δίψα, κούραση κτλ. Είναι αποτέλεσμα της συγκατάβασής του και της πραγματικής σάρκωσής του από την Παρθένο. Ο Ντεμάτωνος διακρίνει σε αυτή την κατεύθυνση τη σχέση του Ρωμανού με τα γεωγραφικά θέματα. Θεωρεί όμως το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της εγκατάβασης του λόγου ως άποψη του θρησκευτικού συναισθήματος που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Ρωμανού. Και βέβαια δεν ενδιαφέρει για τη σημασία που αποδίδει ο μελωδός στη διδασκαλία περί της αντίδοσης των ιδιωμάτων των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Αυτό πάντως που ο Ντεμάτωνος χαρακτηρίζει θρησκευτικό συνέστημα, ο Ντε Χάιλουκ στη βιβλιογραφία του το είπε άφοβα συριακό μονοφυστισμό. Είχαμε όμως αρκετά την ευκαιρία να ασχοληθούμε με τις προϋποθέσεις και τα κίνητρα διαμέσου των οποίων εκφράστηκαν οι παραπάνω εκτιμήσεις. Αυτό που οφείλουμε εδώ να τονίσουμε είναι ότι ο Ρωμανός επιμένει
καταβιωμένο τρόπο με τη λειτουργική του ποίηση, σχαλκιδώνει η δογματική αλήθεια ότι η υποστατική ένωση των δύο φύσεων και η ταυτότητα της μίας υπόστασης του Χριστού κάνει πραγματικότητα το οξύμορο όλης της Ορθόδοξης Χριστολογίας και Σωτηριολογίας. Αυτός που σταυρώθηκε από τον άνθρωπο είναι ο ίδιος ο Δημιουργός του ανθρώπου και του κόσμου. Ο εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός είναι Θεός αληθινός και Κύριος της δόξης, ο δότης της ζωής, η ίδια η ζωή και η πηγή της ζωής δεν πέθανε, αλλά μέσω του θανάτου έγινε πρόξεν στις ανάστασεις των νεκρών. Ή και αλλιώς, αυτός που θεωρείται επί ξύλου πέθανε και ετάφη, είναι ο ίδιος ο ζωοδότης, Θεός, το φως και η ανάσταση του κόσμου. Πρόκειται πράγματι για το συγκλονιστικό γεγονός της σφαγής του ζωοδότη και για το αίμα του ζώντος και μένοντος. Στη σκέψη δηλαδή του Ρωμανού σταυρωθείς και αναστάσεις είναι ο Χριστός της βιβλικής παραδόσεως και ο πάσης φύσεως δημιουργός. Τονίζει έτσι ότι Θεός πέλει ο σταυρωθείς, ότι ο εν στήλω πριν εφέλης Μωσή και Αρών συλλαλών. Ότι εις γης του στήλου στερεώσας ως Δαβίδ έφη στήλω προσδέδεται, γι' αυτό γνωρίζοντας ο ποιητής ότι εν το σταυρών περιέκεται ο πάντων ζωοδότης, βάζει αλλού την Παρθένο και να απορεί. Πώς το φως μου σβαίνεται, πώς σταυρώ προσπήγνεται ο Υιός μου και Θεός μου. Ο λιπτόμενος λοιπόν δεσπότου Χερσή Ιούδας προδίδει τον ίδιο τον Κριτή. Το σώμα που τρυπάται λόγχη είναι σώμα δεσποτικό, το πάθος είναι πάθος του κτίστη και πανταχού τα πάντα πληρούντος. Αυτόν σφάται ο Πιλάτος, δηλαδή τον Χριστό, αυτόν που τελικά κείται εις γην, όντας αυτός ο ίδιος ο δονήσας την γην. Όχι άδικα λοιπόν ονομάζεται η Ιερουσαλήμ πόλης των Θεοκτώνων, αφού οι άνθρωποι σταύρωσαν κατά σάρκα αυτόν τον ίδιο των πόλων και υγεία πλαστουργήσαντα. Ο ενθρωπίσας λόγος είναι για τον μελωδό ο σταυρωθής δι' εμάς. Έχουμε ήδη αλλού αναφερθεί στο ενδιαφέρον του Ρωμανού για την υποστήριξη δογματικής αλήθειας ότι ο Ιης της Τριάδος έπαθε σαρκή που στόχευε στην προβολή της δογματικής αλήθειας της Τρίτης Επιστολής του Κύριλλου προς τον Εστόριο. Αυτό βέβαια το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του δεν το αφήνει ο ποιητής ακάλυπτο στην αντιχαλκιδονική παρανόηση κάθε κατεύθυνσης. Έτσι σχεδόν παντού διευκρινίζει πως ό,τι σχετίζεται με την Χριστό οικονομία δεν γίνεται κατά ανάγκη. Αυτή η διευκρίνηση που για τον Χάιλουξ σημαίνει ο χαλκιδόνιο μονοφυστισμό αφενός καταφέρεται ειδικά ενάντια στον εγκλωβισμό της Χριστολογίας στο επίπεδο της φύσης και αφετέρου απαντά στο επίπεδο του προσώπου το ερώτημα πως είναι δυνατόν να λάβει χώρα αλλαγή στον Θεό. Επιμένει γι' αυτό ο μελωδός όχι μόνο στην εθελούσια σάρκωση του λόγου, τονίζοντας μάλιστα στην ίδια προοπτική της σχετικής δογματικής αξίας, εκφράζει στον θεραπευμένο προς τον Χριστό αλλά και στο εκούσιο πάθος του. Ο σαρκωμένος λόγος δέχεται και ο θελός τα σωτήρια για τον άνθρωπο πάθη και κάνει έτσι γνωστή τη θεϊκή του καταγωγή. Στοιχείο που επιγραμμίζεται άλλωστε ιδιαίτερα στις λειτουργικές ερωτήσεις της Καινής Διαθήκης, οι οποίες αναφέρονται συγκεκριμένα στην κατάδειξη της θεϊκής προέλευσης του Χριστού. Δεν πρόκειται δηλαδή να διευκρίνεστε για το θάνατο του Θεού, ούτε για τον θάνατο ενός ψηλού ανθρώπου, αλλά για τον κατά σάρκα εκούσιο θάνατο του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Κάνει σαφές γι' αυτό ο μελωδός ότι η γέννηση και τα πάθη του ίδιου του λόγου είναι η οικονομία και δείχνει ότι ακολουθεί την καθιερωθήσα ήδη πριν από τον Μέγα Θανάσιο, σαφή διάκριση της οικονομίας από τη θεολογία ή κατ' ουσίαν σχέση του λόγου με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Πράγματι, ο Ρωμανός συμπορεύεται έτσι με την υποστήριξη του Κυρίλλου Θεοπασκητισμού που αντέταξε και η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος κατά των Νεστορινών υποστηρικτών των τριών κεφαλαίων στον δέκατο θεματισμό της. Τονίζει ότι δόξη στην οπαθών και φανερώνει το ενδιαφέρον του να δείξει στο ακροτήριό του ότι και στην ανθρώπινη φύση του, δηλαδή εν σαρκή, ο λόγος μένει ο ίδιος. Πολύ επιτυχημένα βάζει τον διαλεγόμενο με την Παρθένο Χριστό να εκφράζει αυτή την αλήθεια με το να της λέει ότι εν ταύτη εννοείται σαρκή, ουν Πάσχο εν ταύτη και σώζω. Στο ίδιο πνεύμα τονίζω ημνοδός αλλού το γνωστό μας αήττος Χριστός εν φύσιν οικουμένη, αποδίδοντας πιστεύουμε καταπληκτικά την έκφραση είναι γαροαπαθής εν του Πάσχου τη σώμα του κυρίου Αλεξανδρίας, στην οποία είναι πρόδειλη η οντολογική προτεραιότητα του προσώπου και διάκριση της φύσης από το πρόσωπο.
Η διατύπωση αυτή ήταν δηλαδή εγγυήτρια της κυρίλιας διδασκαλίας για την εν δύο φύσεις συνύπαρξη του λόγου και της διάκρισης των δύο μάτων των δύο φύσεων που ένθερμα υποστηρίζω μελωδώς. Σι τες αμαρτίας ημών ήρας ως αμνός, σι ταύτας νεκρός εις τη σφαγή σου σωτήρα έσουσας πάντας, σι εν το πάσχην και εν το μη πάσχην, σι γαρθνίσκουν και σώζουν.

0: λόγους θα πιστεύουμε ότι ο ρομανικός δραματικός διάλογος δεν θα είχε φτάσει σε αυτό το βαθμό προσωπικής δύναμης και ευθύτητας, αν πίσω του δεν κρυβόταν η πρόθεση του ποιητή να εξάρει την ανοιχτή προσωπική σχέση του Τριαδικού Θεού με το δημιούργημά του, τον άνθρωπο, και το ενδιαφέρον του να κλείσει τον δρόμο στη μία προσωπική χριστολογία των αντιπάλων του. Ο Ρωμανός πιστεύουν πως συμπορεύεται εδώ με το δικό του τρόπο στη γνωστή και από τον Λεόντιο υποστήριξη του όρου υπόσταση στη χριστολογία, δηλαδή ότι η υπόσταση ή το πρόσωπο γίνεται πρόδειλη με τον τίτλο «Εγώ», ο οποίος περιλαμβάνει τον όλο Χριστό, τον Λόγο και τη Σάρκα. Και βέβαια αυτή η φιλοσοφία της υπόστασης που προβάλλει με τον διαλογικό στοιχείο των κοντακίων του, ο Ρωμανός δεν επιχεί μια χριστολογία προτινόμενη ή από την αυτοκρατορική αυλή ή κάποια σχολή. Το ότι ο ίδιος ο Χριστός είναι ο Υιός του ζώντος και κατέχει ένα εγώ και μια υπόσταση του Λόγου αποτελεί την κοινή πίστη του πληρώματος της Εκκλησίας που δεν δέχονταν τελικά σύσσωμος ο αντιχριστιανισμός. Τονίσαμε όμως ήδη στην εισαγωγή επίσης ότι ο Ρωμανός μετατρέπει τη δογματική αντίθεση σε γλωσσική ρητορική αντίθεση. Μέσα από την δεύτερη δηλαδή αποδίδεται με παραστατικό τρόπο διδασκαλία της Εκκλησίας περί αντίδοσης των φυσικών ιδιωμάτων. Με τη χρήση οξύμορων και αντιθετικών σχημάτων προβάλλεται στις περιπτώσεις αυτές το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και ειδικά η επίγεια αποστολή του. Πρόκειται για χριστολογικά παράδοξα που αντιχούν μεγαλύτερη όξυνση εάν γίνουν αντιληπτά μέσα από τη διπλή αντιαιρετική πολεμική του Ρωμανού κατά των αντιχαλκιδονίων φυσιτών και νεοστρωενών, οι οποίοι δεν έβλεπαν την υποστητική διάσταση των Χριστών και εγκλώβησαν τη χριστολογία του στην ταύτιση της φύσης με την υπόσταση. Στο σύστημά τους ήταν βέβαια αδύνατο να εκφραστεί αρμονικά η ταυτότητα του προσώπου και διάκριση των φύσεων του Χριστού, κάτι που μπορεί όμως να αποδίδει πολύ παραστατικά ο Ρωμανός με τη χαλκιδόνια ομιλητική παιδεία του. Με τα αντιθετικά δηλαδή και οξύμερα σχήματα του, δεν κλείνει μόνο τον δρόμο στην νεστιουρανική άρνηση της ταύτισης του Χριστού με τον προϋπάρχοντα Θεό Λόγο, αλλά βάζει επίσης φράγμα στην απολυναστική έκφραση που εγκλωβισμένη στο επίπεδο της φύσης υποβάθμιζε το πρόσωπο. Τονίζει λοιπόν ο Ρωμανός ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Πατέρας των αιώνων, είναι αμύτων σε σχέση με τη θεϊκή του ιότητα και απάτων σε σχέση με τη γέννησή του από τον Θεοτόκο. Ο Χριστός είναι Υιός της γυναίκας που έπλασε και πατέρας της. Η Παρθένος έγινε μήτρη και τρόφος απάτωρος Υιού, αγενεολογή του, και ο Χριστός μάλιστα στους διαλόγους του με την Παρθένο την αποκαλεί οξύμορα μητέρα και δούλη του, ενώ πολύ πετυχημένα ο μελωδός παρουσιάζει την ίδια να γαλουχήν των χορηγών του γάλακτος.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», ο αρχιμανδρίτης Τηλιανός Γερασίμου, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, διδάκτορ θεολογίας και καθηγητής βυζαντινής μουσικής, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Χριστολογία του Ρωμανού του Μελωδού και η Χριστολογική Σημασία της», του αρχιμανδρίτου ιεροκήρυκος Στυλιανού Γερασίμου, διδάκτορος θεολογίας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, πραγματοποιείται αυτή την ώρα στη μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας Γαλιλαία. Η τελετή αναγόρευσης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβριωτικής κυρίου Νικολάου σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στη συνεργασία για ένα κράτος δικαίου, τις μεταρρυθμίσεις αλλά και την ασφάλεια στο διαδίκτυο αναφέρθηκαν κατά τη συνάντηση που είχαν το πρωί ο Πρωθυπουργός με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και την προστασία των καταναλωτών. Το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων απασχολεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την υπουργική συνάντηση της ομάδας φίλων των Δυτικών Βαλκανίων. Η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και η γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία του Υπουργού Αμήνης. Κλειστές αύριο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ δεν αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, δήλωσε ο επικεφαλής του Σιητικού Κινήματος. Σχεδόν έθριος για αύριο ο καιρός, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σε τίτλους στις 8.

Ενεπλήστη η γη ύπων. Η παρουσία του ύπου στην Αγία Γραφή με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

0: αγαπητοί ακροατές. Σήμερα η εκπομπή θα ασχοληθεί με ένα πολύ αγαπημένο ζώο στον άνθρωπο από τα παλαιολιθικά χρόνια ή να μην πω καλύτερα από τα μυστικά χρόνια μέχρι τα έσχατα, μια και στην Αποκάλυψη αναφέρεται ο ύπος. Θα το δούμε σήμερα από την πλευρά της θρησκείας, της θεολογίας, της Αγίας Γραφής Παλαιάς και Νέας, και κοντά μας είναι ο πλέον επαΐων να μιλήσει γι' αυτό ο καθηγητής Κωνσταντίνος Βαφιάδης, καθηγητής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, τώρα διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών και Ιστορικών Μελετών των Αγίων Μετεώρων, ένας άνθρωπος ο οποίος εκτός από τη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης έχει τελειώσει και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών επίσης και όχι μόνο. Κύριε Βαφιάδη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας. Η χάρης και ευλογία του τιμή Σταυρού σε όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είπα για τον ύπο από τα μυθικά χρόνια. Βέβαια, εμείς δεν θα ασχοληθούμε με αυτό σε αυτήν την εκπομπή. Είναι θέμα που θα ασχοληθεί μια άλλη εκπομπή. Όμως τον συναντάμε τον ύπο στην Παλαιά Διαθήκη σχεδόν παντού. Και ο τίτλος που δόθηκε στην εκπομπή «Εν επλήστη η γη ύπων» είναι από τον Ισαΐα, δεύτερο κεφάλαιο και στίχος 7. Στο Λεβιτικό επίσης το συναντάμε και είπα και τα έσκατα, γιατί μην ξεχνάμε και τους τέσσερις καβαλάριδες της Αποκαλύψεως. Ας το πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
1: Ναι. Μια και το αναφέρατε, πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός αναφορών ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη. Νομίζω είναι 59 περίπου οι αναφορές στον ύπο και στα σχετικά με αυτόν. Αλλά όπως είπατε και εσείς, καλά να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, για να, όχι μόνο για να καταλάβουμε ποια είναι η σημασία αυτών των αναφορών, ποια είναι όμως και η θέση του ύπου σε μια κοινωνία όπως η χριστιανική και η ορθόδοξη κοινωνία. Θα πω κάτι που είναι πολύ γνωστό σε όλους, βέβαια, το αναφέρετε και εσείς, ότι από πολύ νωρίς το ζώο αυτό βρέθηκε κοντά στον άνθρωπο, χρησιμοποιήθηκε, όπως ξέρετε, στις μεταφορές, στη γεωργία, στον πόλεμο, φυσικά ως πολεμική μηχανή. Δεν είναι τυχαίο ότι οι απεικονίσεις του ζώου αυτού στην τέχνη από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τα νεότερα είναι απειράριθμες, δηλαδή να δίνεται να καταμετρηθούν πια. Αυτό δείχνει, ασφαλώς και τονίζει και υπογραμμίζει τη σημασία αυτού του ζώου για την κοινωνία των ανθρώπων. Τώρα, όσον αφορά την πίστη μας, την Αγία Γραφή και την τέχνη της Εκκλησίας, είπαμε και εμείς, είπαμε πριν ότι όντως έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αναφορών. Όμως, κύριο χαρακτηριστικό των περισσότερων εξ αυτών των αναφορών είναι ο ύπος, το άλογο, όπως το ξέρουμε, ως μέσα στα συμφραζόμενα πολέμων, μαχών, διώσεων. Είναι λίγες εκείνες οι αναφορές που του δίνουν ένα άλλο χαρακτηριστικό, μια άλλη σημασία. Θα τις δούμε αυτές παρακάτω αναλυτικά. Αλλά αυτό συμβαίνει, δηλαδή αυτή η χρήση του ύπου ως πολεμική μηχανή, στις οποίες, όπως είπαμε, αναφέρεται και η Αγία Γραφή, έχει μια ιστορική βάση. Να θυμίσω ότι επειδή ακριβώς ο ύπος συνδέθηκε με τους πολέμους των Ισραηλιτών και με τους εχθρούς τους, στο Δευτερονόμιο υπάρχει ένα χωρί το οποίο παγορεύει στους Ισραηλίτες τη χρήση του αλόγου. Ο προφήτης Δαβίδ είναι αυτός ο οποίος θα αλλάξει τα πράγματα και θα εισαγάγει και το άλογο στο βίο των Ισραηλιτών. Και αυτό γιατί η χρήση του αλόγου, πέρα από το να είναι μια πολεμική μηχανή, μια μηχανή με την αμύβια της οποίας μπορούμε να κατακτήσουμε κάτι και κατακτήθηκαν πολλές φορές οι Ισραηλίτες, είναι και ένδειξη υπεροχής. Θα δείτε ότι πάρα πολλά χωρία ουσιαστικά η αναφορά στο άλογο υποσημαίνει και την έπαρση και τη δύναμη και την εξουσία. Τη βασιλική δηλαδή.
0: Και αυτό το βλέπουμε σε όλες τις κοινωνίες, αν μου επιτρέπετε κύριε Βαφιάδη, γιατί οι ποιείς ήταν οι αριστοκράτες της κοινωνίας και εκείνοι οι οποίοι είχαν και κατήχαν, και αυτό φτάνει μέχρι και τον 20ο αιώνα, όταν στο στρατό υπήρχε το υπηκό, εκείνοι οι οποίοι ήταν οι ποιείς πάλι ήταν οι πιο καλοί, να το πω έτσι.
1: Βέβαια, ναι, ανήκουν στην αριστοκρατία όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή η χρήση του ύπου υποδηλώνει και μια κοινωνική θέση στην κοινωνική ιεραρχία. Αυτό γινόταν και παλιά, δεν είναι και μέχρι πρόσφατα, μπορώ
0: ακριβώς,
1: να πω.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, να δούμε όμως λίγα πράγματα. Σας είπα και πριν ότι υπάρχουν και αναφορές στον ύπο που έχουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Να πω πριν ότι σε σχέση με άλλα ζώα, ο ύπος δεν συνδέθηκε ποτέ με το πρόσωπο του Χριστού ή της Παναγίας. Σε άλλη εκπομπή που έγινε, που αναφερθήκαμε και στον έλαφο, εκεί το ελάφι όντως έχει συνδεθεί με το Χριστό, έχει συνδεθεί και με την Παναγία ακόμη, και μάλιστα σε ένα πολύ ωραίο τροπάριο από το Θεοτοκάριο της Παναγίας, που λέει «Έλαφος η ταχύδρομος του σόφους εκτείνουσα, τους νοητούς». Αναφέρεται στην Παναγία αυτό. Λοιπόν, κάτι τέτοιο δεν έχουμε για την περίπτωση του αλόγου. Έχουμε όμως άλλες αναφορές ηθικού χαρακτήρα και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση από τους ψαλμούς του Δαβίδ, ο 31ος ψαλμός, το στίχο 9, που λέει «Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, ίσου και στις ίνουσες, εν χαλινό και κοιμώτας η αγώνας αυτόν άξι, το μην εγγυζόντων προσέ». Δηλαδή εδώ και το μουλάρι που λέμε και το άλογο το χρησιμοποιεί ο προφήτης μέσα από ένα, σε ένα πλαίσιο της ηθικής, και λέει ότι χρειάζεται να, πώς το λένε, να βάλουμε χαλινούς για να συγκρατήσουμε τις ορμές μας, που αυτό το πράγμα θέλει να πει. Αυτό θα το δούμε και σε άλλα παραδείγματα και σε άλλα χωρία και στις παροιμίες. Υπάρχει και εκεί μια παρόμοια λίγο πολύ αναφορά που λέει «Ως περμάστη ξύπου και κέντρο όν ούτω ράβδος έθνη παρανόμο». Δηλαδή τα έθνη τα παράνομα χρειάζονται ράβδο, όπως χρειάζεται η μάστιξη στο άλογο και στον όν. Τέτοιες αναφορές έχουμε ικανές μέσα στο βιβλίο της Παλαιάς, στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχουν όμως και μια άλλη κατηγορία αναφορών που έχουν έτσι ένα λιγορικό νόημα. Είναι γνωστή η περιγραφή της αναλήψεως του προφήτη Ηλιού με το πύρινο άρμα και τους ύπους τους πύρινους. Λιγότερο γνωστή είναι επίσης μια αναφορά σε πύρινους ύπους, σε άρμα με ύπους πύρινους, στη Σοφία Σιράχ, είναι στο κεφάλαιο 48, στίχος 9, που αναφέρεται και αυτό στον προφήτη Ηλία, που λέει «Ο αναλυνθής εν λέλαπη πυρός εν άρμα τύπων πυρίνων». Είναι πάλι αναφορά στον προφήτη Ηλία. Έχουμε επίσης και στον προφήτη Ζαχαρία πάλι μια ενδιαφέρουσα αναφορά σε πύρινους ύπους. Θα το δούμε αυτό το χρώμα, δηλαδή του πύρινου ύπου, που έχει αποκαλυπτικό χαρακτήρα. Θα το δούμε σε πολλά προφητικά βιβλία και βεβαίως και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Άρα, εκτός από τις γνωστές αναφορές που αναφέρονται στη δύναμη του ύπου ως δύναμη του εχθρού των ανθρώπων, δηλαδή αναφορά στην ισχύ των βασιλέων, κρατών, παρατάξεων και άλλων πραγμάτων, υπάρχουν και δύο ακόμη, θα μπορούσαμε να τις πούμε, κατηγορίες αναφορών. Η μία έχει ηθικό χαρακτήρα, αναφέρεται δηλαδή στο πώς μπορούμε να συγκρατήσουμε τις ορμές ή στο αστικράτητο των ορμών. Θυμίζω τη φράση την περίπηση λιμανής που λέμε. Λοιπόν, και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που αναφέρεται σε ύπους ποικίλων χρωμάτων και έχουν αποκαλυπτικό εσχατολογικό, παύλα αποκαλυπτικό νόημα. Αυτό υπάρχει, όπως σας είπα, σε μερικά προφητικά βιβλία και βεβαίως στην Αποκάλυψη, και ίσως αυτό θα πρέπει λίγο να εξεταστεί ιδιαιτέρως αυτό το κομμάτι. Τώρα, αυτή η θεώρηση του αλόγου πέρασε και στην τέχνη, χριστιανική και μη. Λοιπόν, εδώ τώρα, επειδή ακριβώς το άλογο, όπως σας είπα, χρησιμοποιήθηκε ως όργανο στη μάχη, στους πολέμους και τα λοιπά, είναι πολύ φυσικό ότι απεικονίζεται μαζί με στρατιωτικούς Αγίους. Δηλαδή έχουμε τους έφηπους στρατιωτικούς Αγίους, που είναι πολλοί, δεν είναι μόνο Άγιος Γεώργιος και Άγιος Δημήτρης, είναι πάρα πολλοί. Και πάλι όμως εδώ θα δείτε ότι ακολουθεί την παράδοση αυτή, όπως σας είπα, είναι στρατιωτικοί Άγιοι αυτοί, είναι πολεμιστές. Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που απεικονίζονται άλογα μεμονωμένα ή σε άλλο νοηματικό πλαίσιο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει τώρα να το δούμε λιγάκι.
0: Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, αν μου επιτρέπετε, μια και μπαίνουμε σε αυτήν την ενότητα που έχετε αρκετά να μας πείτε, και στη συνέχεια και συνεχίζουμε.

0: ακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μιλάμε για την παρουσία του ύπου στην Αγία Γραφή με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Βαφιάδη. Και έχουμε έρθει στην απεικόνηση, στις αγιογραφίες Αγίων. Και πριν πάμε στην Καινή Διαθήκη, ήδη έχουμε απεικονίσεις του προφήτη Ηλία πάρα πολλές, έτσι, σε αγιογραφία, με τα πυρηνάλογα.
1: Να είναι, αποδίδεται εικαστικά το επεισόδιο αυτό, όπου ανέρχεται ο προφήτης να άρμα στον ουρανό με πύρινα άλογα. Και κάναμε μια ανοίξη προηγουμένως ότι αυτά τα πύρινα άλογα, τα οποία εμφανίζονται σε πολλά βιβλία και βέβαια και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, έχουν ένα ιδιαίτερο νόημα, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το ίδιο το ζώο αυτό καθ' αυτό. Ανήκει, αυτός ο συμβολισμός εντάσσεται σε ένα πλέγμα συμβόλων που έχει να κάνει πιο πολύ με το χρώμα, όχι τόσο με το ζώο που φέρει το χρώμα. Γιατί θα δούμε και στην Αποκάλυψη, μιλάει και για μέλανες ύπους και για άσπρους ύπους και όλα αυτά έχουν εξηγηθεί με διάφορους τρόπους. Υπάρχει
0: Ωραία.
1: Μάλιστα και από την πλευρά, κυρίως μάλλον από την πλευρά της νεότερης ρωσικής θεολογίας, έτσι μια αιμονή θα έλεγα στην διερμηνία των χρωμάτων. Mm-hmm. Αλλά αυτό που σας είπα δεν έχει τόσο να κάνει με το ίδιο το ζώο. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε από αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι οι παραστάσεις, η πλειονότητα των παραστάσεων αλόγων συνδέεται με τους έφηπους Αγίους, άρα εντάσσεται στο ρεύμα εκείνο ερμηνείας του αλόγου ως οργάνου πολεμικού, ως μέσου για τη μάχη, αλλά και ως εκδήλωση μιας κοινωνικής τάξεις ανώτερες από τους απλούς ανθρώπους που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα να έχουν άλογο. Έτσι μέσα σε αυτό το πλέγμα θα ερμηνεύσουμε και αυτό. Πριν όμως, αν μου επιτρέπετε, μια μικρή εισαγωγή γενικά στην παρουσίαση των ζώων στη θρησκευτική μας ζωγραφική. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί αφορά βεβαίως και τα άλογα. Και ίσως δεν είναι γνωστό στον πολύ κόσμο. Πράγματι, στην τέχνη της Εκκλησίας έχουμε πολλές απεικονίσεις ζώων. Όχι μόνο περιπτώσεις όπως για παράδειγμα στη γέννηση που είναι το γαϊδουράκι και που αναφέρεται στο γεγονός της γεννήσεως, όχι μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και σε κατηγορίες, κύκλους μάλλον παραστάσεων, όπως είναι η λεγόμενη έννη, που είναι η εικαστική απόδοση των ψαλμών των ένων, όπως λέμε, που διαβάζουμε στο τέλος του όρθρου. Το γνωστό πάσα πνοή και το λοιπά νίτιν των Κύριων, όσοι πηγαίνουν στην Εκκλησία λίγο νωρίς θα τα έχουν ακούσει αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι ψαλμοί αποδίδονται κατά λέξη σε κύκλους και σε παραστάσεις που ονομάζονται ένοι από τους ένους. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η παράσταση απαντά σε ναύθηκες ή σε παρεκκλήσια αγιορητικών μοναστηρίων κατά κανόνα και μάλιστα στους θόλους των ναυθήκων ή των παρεκκλησίων, δηλαδή σε σημεία που από συμβολική έχουν μεγάλη συμβολική αξία μέσα στο ναό. Εκεί λοιπόν σε αυτή την παράσταση κυριαρχεί στην κορυφή ο Χριστός Παντοκράτορας, η τάξεις των ασωμάτων, οι άνθρωποι με τους βασιλείς και όλους αυτούς και στο τέλος, στην τελευταία ζώνη, είναι όλο το ζωικό βασίλειο. Όλες οι γνωστές μορφές ζώων που ήξεραν τουλάχιστον εκείνη την εποχή, μεταξύ των οποίων και τα άλογα και τα γαϊδουράκια και όλα τα υποειδή. Αυτά είναι στον Τρούλο, το ξαναλέω πάλι. Ο τρόπος που αυτά τώρα αποδίδονται είναι με το κεφάλι προς τα πάνω, δηλαδή σε δέηση και οικεσία, και με το στόμα ανοιχτό σε οικεσία προς τον Χριστό. Ίσως μπορεί να σκανδαλιστεί κάποιος ακούγοντας ότι στην Εκκλησία μας και με βάση την πηγή που είναι η ψαλμή του Δαβίδ στην εικονογραφία βάζουμε τα ζώα να υμνούν το Θεό και όλα τα στοιχεία της φύσης, όχι μόνο τα ζώα, μαζί με τους ανθρώπους και τους αγγέλους. Τα εντάσσουμε χωρίς να τα εξισώνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει τα εντάσσουμε σε μια σφαίρα πλασμάτων του Θεού που είναι άξια να υμνήσουν το Θεό. Θυμίζω και την υπόθεση στο βιβλίο του Ιωνά, αν το θυμάστε, που όταν ο Ιωνάς διαμαρτύρεται στο Θεό γιατί δεν κατέστρεψε την Νινεβή, με αποτέλεσμα ο ίδιος να θεωρηθεί ψευδοπροφήτης, γυρίζει ο Θεός και του λέει, μα τι ήθελες να κάνω, να σκοτώσω τους ανθρώπους και τα ζώα που δεν έφταγαν σε τίποτα? Είναι και αυτό εντυπωσιακό, τα τονίζω αυτά επειδή στις μέρες μας υπάρχει μια ανεπτυγμένη, πώς να το πω, μια νέα κουλτούρα με τα οικόσιτα ζώα, τα συντροφιάς όπως λέμε, σκυλάκια, γατάκια, και υπάρχει μια η λεγόμενη αυτή φιλοζωία. Δεν έχει σχέση όμως αυτή με την αγάπη προς τα ζώα που δείχνει η Εκκλησία και η δική μας πίστη. Εμείς τα αναγάγουμε σε μια άλλη σφαίρα ακόμη και τα ζώα, όπως σας είπα πριν, που μπορούν τα ίδια να υμνούν το Θεό αξίως κιόλας. Και έρχομαι στο θέμα πάλι του αλόγου τώρα. Έκανα όλη αυτή την εισαγωγή για να εξηγήσω στους ακροατές για ποιο λόγο τώρα τα άλογα τα οποία υπέβουν οι Άγιοι μας, ο Άγιος Γεώργιος, Δημήτριος, Ευστάθιος, Θεόδωρη, Μινάς και πολλοί, άλλοι, για ποιο το λόγο έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Αν το προσέξει κανείς, θα δει ότι τα μάτια κυρίως είναι ανθρώπινα, δεν είναι ζωικά μάτια, και σε πολλές περιπτώσεις στρέφονται προς τον αναβάτη, κοιτούν προς αυτόν, σαν να δείχνουν ότι είναι υπάκουα στο δικό του το θέλημα, που κι αυτός με τη σειρά του υπακούει στο Θεό. Δηλαδή δείχνει μια συνέχεια από πώς το θέλημα του Θεού υπηρετείται από τον μάρτυρά του, και αυτό περνάει και στο ζώο το οποίο υπέβει. Υπάρχει μια ενότητα δηλαδή στην υπακοή του θελήματος του Θεού, και όπως σας είπα, ακόμη και το ζώο φαίνεται να το δείχνει αυτή την υπακοή στο θέλημα του Αγίου. Μοιάζουν σαν ζωντανά δηλαδή, σαν να έχουν και τα ίδια ψυχή ανθρώπινη, και την οποία την εκφράζουν μέσα από τα μάτια αυτά τα οποία θυμίζουν άνθρωπο. Και αυτό εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλέγμα αναφορών, μέσα σε αυτό το πλέγμα αντίληψης, ότι όλα τα πλάσματα του Θεού και τα άγγελοι, άνθρωποι, ζώα, φυτά, όρη, ποταμοί, τα πάντα, όλα αυτά οφείλουν να εμνούν το Θεό, όπως το λέμε και στον προημιακό ψαλμό του Εσπερινού. Το τονίζω αυτό και πάλι, σας είπα γιατί το τόνισα, το ξαναπεί και άλλη φορά, επειδή δεν είναι και τόσο σαφές σε εμάς τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Δεν είναι πολύ γνωστό αυτό το πράγμα. Τώρα, είπαμε πριν ότι χρησιμοποιούμε απεικονίσεις αλόγων κυρίως στις απεικονίσεις των Αγίων, ας πούμε το Αγίου Γεωργίου. Εννοείται βέβαια που στη στρατιωτική Άγιοι έχουν μια πλούσια εικονογραφία που απεικονίζεται και μεμονωμένη και ένθρονη και με άλλους Αγίους και με τον Χριστό, και υπάρχουν πολλά πράγματα. Όμως μπορώ να πω ότι η έφυπη απεικόνισή τους είναι πιο δημοφιλής, πιο αγαπητή στον πολύ κόσμο, για τους λόγους που είπαμε πριν, επειδή του δίνει άλλη αξία, επειδή στα χρόνια τα παλαιότερα, πριν από το 50 και πολύ περισσότερο στα χρόνια τα βυζαντινά και μεσαιωνικά και τα βυζαντινά, η χρήση του αλόγου ήταν αποκλειστικό δικαίωμα του αριστοκράτη. Λοιπόν, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ αγαπητή. Τώρα έχουμε απεικονίσεις πάλι έφυπων Αγίων μεμονωμένων, δηλαδή βλέπουμε τον Άγιο πάνω σε ένα άλογο και τίποτα περισσότερο. Έχουμε και απεικονίσεις Αγίων εν δράση, έφυπων πάλι εν δράση. Παράδειγμα, η μορφή του Αγίου Γεωργίου του Δρακοντοκτώνου, που είναι μπροστά στο, αν θυμάστε, μπροστά σε ένα κάστρο με τη Βασιλοπούλα, είναι ο Δράκοντας. Εντάσσονται δηλαδή σε ένα αφήγημα τώρα αυτές οι παραστάσεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις τώρα απεικονίσεων, μεμονωμένων απεικονίσεων, αλόγων, σε ψηφιδωτά, παλαιοχριστιανικά, κάποιες απεικονίσεις, χειρόγραφα, πρωτογράμματα, θωράκια, πολύ πιο σπάνια, που όμως αυτές τις περιπτώσεις ο συμβολισμός τους συνδέεται με το ευρύτερο πλαίσιο, με την όλη σύνθεση που υπάρχει εκεί. Αν για παράδειγμα, ξέρω εγώ, το άλογο είναι μεταξύ Φινίκων, αναφέρει μια αναφορά στον παράδεισο, ας πούμε. Αν πίνει νερό, είναι μια ένδειξη, μια αναφορά στη σωτηρία. Εξαρτάται δηλαδή τι άλλα στοιχεία υπάρχουν στην παράσταση για να ερμηνεύσουμε το τι θέλει να πει ο ζωγράφος δηλαδή με αυτή την απεικόνιση.
0: Μια μικρή διακοπή για την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Και η παρουσία των αλόγων λοιπόν στην αγιογραφία και τους Αγίους. Και από αυτά που μας λέτε, κύριε Βαφιάδη, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολύ έντονο το συμβολικό στοιχείο στην παραμικρή λεπτομέρεια.
1: Ναι, πράγματι είναι έτσι. Γι' αυτό κανείς, όπως και ένα κείμενο, έτσι και μία εικόνα για να την αναγνώσει και για να την καταλάβει, πρέπει να δώσει σημασία σε όλα τα νοηματικά στρώματα που εμπεριέχει. Με την πρώτη ματιά πολλά πράγματα δεν είναι ορατά, πρέπει να το ξαναδεί αρκετές φορές και να δώσει, όπως σας είπα, έμφαση σε ορισμένες λεπτομέρειες, αν θέλει να καταλάβει τα συμφραζόμενα με τα νοηματικά. Βέβαια, για αυτό το πράγμα σήμερα χρειαζόμαστε μια παιδεία. Παλαιότερα δεν ήταν αναγκαίο αυτό, γιατί αυτό που λέμε σήμερα γεωγραφία ήταν μια γλώσσα την οποία παρήγαγε η παλαιότερη κοινωνία με τις δικές της αξίες και τα λοιπά. Σήμερα όμως που ο κόσμος έχει αλλάξει και που η καθημερινότητά μας δεν εντάσσεται στο πλέγμα του εκκλησιαστικού βίου και της εκκλησιαστικής αντίληψης πραγμάτων, είμαστε υποχρεωμένοι για να καταλάβουμε κάποια πράγματα από την τέχνη της, όπως και από την ποιησή της, να εκπαιδευτούμε λίγο σε αυτά. Όπως ξέρετε, δεν είναι πολύ εύκολο αυτό, δεν είναι πράγματα που συζητούνται ευρέως, και γι' αυτό είναι ίσως καλό αυτό που κάνετε, που παρουσιάζεται δηλαδή ένα στοιχείο τώρα, το οποίο μας δίνει ένα μύτο για να εξερευνήσουμε το θέμα της εικονογραφίας. Και είπαμε πριν ότι, για παράδειγμα, η απεικόνιση των αλόγων με ανθρώπινα χαρακτηριστικά αναφέρεται σε αυτό το πλέγμα σκέψεων και σε αυτή την χριστιανική αντίληψη που, όπως σας είπα, ο φυσικός κόσμος υμνεί και αυτός του Θεού, πλάσμα και αυτός του Θεού. Λοιπόν, αυτό το καταλαβαίνουμε, σας είπα, μόνο αν παρατηρήσουμε τα μάτια του αλόγου. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί κανείς να δει αν θέλει να δώσει μια ορθότερη ερμηνεία. Όχι οπωσδήποτε σε σχέση με το άλογο, αλλά σε σχέση με αυτό που περιλαμβάνει η σύνθεση πέριξ του αλόγου.
0: Παράδειγμα, και με το άλογο. Κύριε Βαφιάδη, μου επιτρέπετε, ναι, και με το άλογο, γιατί από τους πιο δημοφιλείς έφηπους Αγίους είναι ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος. Και πολλές φορές οι αγιογραφίες δεν δίνουν άλλα στοιχεία εκτός από το άλογο και τον Άγιο, δηλαδή δεν έχουν τον δράκο ή τον στρατιώτη που νικάει ο Άγιος Δημήτριος, και τους καταλαβαίνεις από το διαφορετικό χρώμα των αλόγων τους. Λευκό στον Αγιώργη, κόκκινο στον Άγιο Δημήτριο. Γιατί αυτό?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή και οι δύο είναι από τους πλέον δημοφιλείς Αγίους, να θυμίσω ότι η αναφορά στο πρόσωπό τους γίνεται σε κάθε λειτουργία, το ξέρετε και στην απόλυση του ακούμε τα ονόματά τους. Λοιπόν, και επειδή και οι δύο είναι άγιοι στρατιωτικοί και άρα απεικονίζονται νέοι, και μικρή παρένθεση σε αυτό για να το καταλάβουμε, είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις του Αγίου Μηνά μόνο που έχουμε στρατιωτικό Άγιο που δεν απεικονίζεται σε νεαρή ηλικία. Είναι μόνο η περίπτωση του Αγίου Μηνά. Όπως και αντιθέτως δεν έχουμε περίπτωση Οσίου που να απεικονίζεται σε νεανική ηλικία. Αυτό συμβαίνει γιατί το πώς θα απεικονίσεις έναν Άγιο εξαρτάται από την ιδιότητά του. Επειδή η σοφία, για παράδειγμα, συνδέεται με τον χρόνο, με την ηλικία, με την εμπειρία, είναι πολύ φυσικό τους οσίους μας να τους ζωγραφίσουμε στη μεγάλη τους ηλικία, τότε που κατέκτησαν την σοφία του Θεού. Αντιθέτως, δεν θα ήταν πολύ εντυπωσιακό να δείξεις, ας πούμε, ένα στρατιωτικό Άγιο από τον οποίο επιθυμείς την προστασία του να είναι στα 60 του χρόνια και στα 70, και ας μην με παρεξηγήσουν οι μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτός είναι ο λόγος που επιθυμούμε να τους απεικονίσουμε στην νεανική τους ηλικία, τότε που είναι ισχυροί σωματικά. Διότι οι άνθρωποι από αυτούς τους Αγίους ζητούσαν προστασία, ήταν οι προστάτες. Ο Άγιος Δημήτρης είναι προστάτης Θεσσαλονίκης, αυτόν κατέφευγαν και καταφεύγουν οι Θεσσαλονικείς για την προστασία από τους εχθρούς. Άρα δεν πρέπει αυτό να μας κάνει εντύπωση, δηλαδή γιατί είναι νέοι. Τώρα, για να τους διαφοροποιήσουν τους δύο Αγίους, όπως συνήθως συμβαίνει και στην εικονογραφία, έχουν κάποιες μικρές διαφορές. Δηλαδή είναι διαφορετικός ο τύπος του, είναι βοστριχωτό το μαλλί του Αγίου Γεωργίου, κοντό με κοντή κόμιν του Αγίου Δημητρίου. Συνήθως η χλαμίδα του Αγίου Γεωργίου είναι κόκκινη, του, πώς λέει, του Αγίου Δημητρίου πράσινη, το άλογο άσπρο, το κόκκινο του Αγίου Δημητρίου κτλ. Υπάρχει δηλαδή μια ανάγκη διαφοροποίησης για να υπάρξει μια εύκολη ταύτιση.
0: Πάντως στον απλό λαό, συγγνώμη, που δεν κοιτάει την κόμη, δεν κοιτάει τη χλαμίδα, μέσα στους αιώνες και γιαγιάδες παλιά ξεχωρίζαν τους Αγίους, γιατί ο Γιώργης ήταν στο λευκό άλογο και ο Άγιος Δημήτριος στο κόκκινο άλογο.
1: Όπως το λέτε. Αυτό λοιπόν γίνεται κυρίως και κατά εξοχήν για την διάκρισή τους. Γιατί πολλές φορές, όπως ξέρετε, χάνονται και οι επιγραφές. Τι μένει, πώς θα τον αναγνωρίσει έναν Άγιο? Ένα χαρακτηριστικό. Εδώ είναι η περίπτωση του χρώματος του αλόγου. Δεν σημαίνει ότι ο Άγιος Γεωργίος ήταν πάντα σε άσπρο άλογο ή ο Άγιος Δημήτριος πάντα σε κόκκινο άλογο. Έτσι. Αλλά ο πρώτος το στόχος είναι να υπάρχει μια διάκριση. Δηλαδή χρειάζεται μια ταυτότητα για να είναι αναγνωρίσιμη. Αυτό αφορά το σύνολο των Αγίων, δεν αφορά μόνο τους δύο Αγίους τώρα. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερο συμβολισμός γιατί ο Άγιος Δημήτριος έχει κόκκινο, και ο Άγιος Γεώργιος λευκό, παρά το γεγονός ότι ακούμε κατά καιρούς κάποιες σκέψεις, τέλος πάντων, ή απόψεις ότι αυτό μπορεί να συμβολίζει το Α ή το Β, και σας είπα όλο αυτό εντάσσεται σε μια νεότερη ρωσικής προελέσεως ροπή για την ερμηνεία των χρωμάτων. Έχουν όντως τα χρώματα ένα συμβολισμό στην Ορθόδοξη παράδοση, αλλά είναι ελάχιστα αυτά τα χρώματα για τα οποία έχουν μιλήσει οι πατέρες και έχουν δώσει συμβολισμό. Είναι το λευκό, το χρυσό, το μαύρο και το κόκκινο. Αυτά τα χρώματα είναι, θα σας θυμίσω, είναι και αυτά που χρησιμοποιεί ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη για να περιγράψει τους 5 υπείς, οι οποίοι θα έρθουν να... Λοιπόν, και έχουν επιχειρήσει συχνά και ήδη από τις ερμηνείες της Αποκαλύψεως και νεότερα κείμενα να δώσουν μια ερμηνεία τι ακριβώς τώρα συμβολίζει στην περίπτωση εκείνη, ο κόκκινος ύπος, ο μαύρος ύπος, ο άσπρο ύπος κτλ. Δεν είναι πολύ πιστικά πάντα. Στην περίπτωση όμως των συγκεκριμένων Αγίων, ο κύριος στόχος ήταν η διάκρισή τους. Αυτό όμως συμβαίνει μόνο σε αυτούς τους δύο. Αντιθέτως, τους Αγίους Θεοδόρους, τον Άγιο Μηνά, τον Άγιο Στάθιο και άλλους έφηβους, όλους σχεδόν μπορούν να τους δούμε με άλογο, εκεί διαφοροποιούνται τα χρώματα χωρίς διάκριση. Μόνο σε αυτούς τους δύο υπάρχει η απόλυτη ταύτιση του χρώματος με το συγκεκριμένο Άγιο, για τους λόγους που σας είπα πρωτήτερα. Έτσι. Και βέβαια, αν αρχίσουμε και συζητούμε τώρα για τις λαϊκές παραδόσεις γύρω από το άλογο, το γιούγιου μπρος, ας πω, πολλά πράγματα. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Μόνο και η γιαγιά μου που έρχεται από την Κωνσταντινούπολη, πόσα πράγματα δεν μας είχε πει για το άλογο, το γιου Γεωργίου που το ακούγανε να περπατάει στους δρόμους, και άλλα πολλά πράγματα, τα οποία αδυνατό και να τα συγκρατήσω στη μνήμη, και οι παλιότεροι ασφαλώς θυμούνται πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό.
0: Άρα στην αγιογραφία έχουμε τους στρατιωτικούς έφηβους Αγίους, έτσι, Άγιο Γεώργιο, Άγιο Δημήτριο, Άγιο Μηνά, Αγίους Θεοδόρους ή τον κάθε Άγιο Θεόδωρο ξεχωριστά, τον Άγιο Ευστάθιο.
1: Λέω τους πιο γνωστούς, αλλά και τους άλλους στρατιωτικούς Αγίους, συχνά μπορούμε να τους δούμε και εκείνους εφήβους. Μπορούμε να δούμε ομάδες ολόκληρων εφήβων Αγίων, δηλαδή απεικόνιση που να είναι 10 μάρτυρες, στρατιωτικοί μάρτυρες, έφηβοι. Μπορεί να το δει, είναι σπάνια αυτή η περίπτωση, αλλά υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις.
0: Γνωρίζουμε αν οι πατέρες έχουν κάνει αναφορά στο ζώο αυτό για κάποιο λόγο?
1: Αν έχουν μιλήσει για το ζώο αυτό για συμβολικούς λόγους?
0: Ναι.
1: Αξιώς γνωρίζω, δεν τα ξεγνωρίζω κιόλα. Ίσως θα έπρεπε καλύτερα ρωτήστε να ερμηνευτεί των γραφών σε αυτή την περίπτωση. Εξ όσων εγώ γνωρίζω, αναφορές ως προς αυτά κάνουν οι πατέρες εκείνοι που έχουν ασχοληθεί με την Αποκάλυψη.
0: Άρα πάμε κατευθείαν στην Αποκάλυψη, έτσι.
1: Υπάρχουν βέβαια και αναφορές και στον Χρυσόστομο, θυμάμαι καλά, για το άλογο, αλλά εκεί το άλογο εδώ πέρα έχει το ηθικό. Μπαίνουμε, λέει, στην κατηγορία της νοηματοδότησης του αλόγους, σύμβολο των ορμών του ανθρώπου. Και είναι πολύ γνωστές οι φράσεις αυτές, σας είπα, ήπιθε ως το άλογο που κάνει, και έχει διάφορες τέτοιες αναφορές. Για τους χαλινούς επίσης του αλόγου έχουμε ένα πλήθος αναφορά στην πατερική και ασκητική παράδοση, με ηθικό όμως νόημα. Δηλαδή, όπως βάζουμε χαλινό στο άλογο για να συγκρατήσουμε την ορμή του, έτσι και εμείς πρέπει να βάλουμε χαλινό στα πάθη μας για να συγκρατήσουμε την ορμή μας. Σε αυτές τις δύο περιοχές κινείται η ερμηνεία του αλόγου, δηλαδή στην πατερική παράβλα, στην αποκαλυπτική και στην ηθική.
0: Κατά αναλογία, έχουμε και στην υμνογραφία κάτι σχετικό ή όχι?
1: Βέβαια, πάρα πολλά. Και εκεί έχουμε πάλι αναφορές ηθικού χαρακτήρα για την περίπτωση του ναλόου, των οπλών, του δράκοντα που δαγκώνει την οπλή του αλόγου, την πτέρνα του αλόγου, και αυτό αντιλημένο από την Παλαιά Διαθήκη. Όπως πρέπει δηλαδή να κάνεις να προσέξει όταν κινείται με άλογο, μην το δαγκώσεις με το φίδι, δηλαδή ο διάβολος τώρα. Όλα αυτά, σας λέω, είναι μέσα στο πλέγμα μιας ηθικής διδασκαλίας με αλληγορικές εικόνες, τις οποίες καλό θα ήταν κάποια στιγμή, ίσως, αν κάποιος έτσι ευλαβείς άνθρωπος μπορούσε να τις συγκεντρώσει, διότι είναι πάρα πολλές, και μόνο στα λειτουργικά βιβλία να ψάξει κανείς, παρακλητική δηλαδή, τριώδια και αυτά τα πράγματα, θα βρει πάρα πολλά από αυτά τα για τη σκευή, να το πω έτσι, των αλόγων και το ίδιο το ζώο, αλλά πάντα μέσα στο πλαίσιο μιας ηθικής διδασκαλίας. Αυτό που κατά τη γνώμη μου θεωρώ πλέον σημαντικό για τους ακροατές σας, αν έχουμε χρόνο να το πούμε, δεν ξέρω.
0: Έχουμε δεν χρόνο, βέβαια.
1: Ναι, δεν είναι τόσο να θυμάται που ακριβώς αναφέρεται το άλογο στην Αγία Γραφή και σε ποιο νοηματικό πλαίσιο, που σας είπα τα περισσότερα έχουν να κάνουν με τους πολέμους. Εκείνο που θεωρώ ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς είναι αυτή αυτό που είπαμε και πριν λίγο λεπτών για την σημασία των ζώων και ζήτου αλόγου στην δική μας παράδοση. Πώς δηλαδή αντιλαμβάνεται ο πιστός χριστιανός τα ζώα στις σχέσεις τους με τον Θεό. Αυτό είναι νομίζω από τα πλέον σημαντικά, γιατί σας είπα υπάρχει μια ροπή σήμερα για την αγάπη προς τα ζώα, σκύλους, γάτες και όλα αυτά. Αλλά όμως αυτά τα ζώα δεν πάβει να είναι και αυτά πλάσματα Θεού. Και τα οποία και αυτά με τον τρόπο τους υμνούν το Θεό και απαιτούν από το Θεό να τα θρέψει. Πόσες αναφορές δεν έχουμε και στο Ευαγγέλιο και σε όλη την Καινή Διαθήκη για τα ζώα που ο Θεός θρέφει αυτά. Θυμάστε το περίφημο αυτό, εμβλέψετε στα πετεινά του ουρανού, τους περισσοδεφερίζουν σε ένα λοπατήρο, ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ενδιαφέρεται ο Θεός για τα ζώα. Ενδιαφέρεται και για το φυτάκι και για τα λουλούδια. Σας θυμίζω επίσης και πάλι, το είπαμε πριν, την υπόθεση με την Νινεβή που λυπήθηκε τα ζώα να τα σκοτώσει αυτά μαζί με τους ανθρώπους εξαιτίας των αμαρτιών των ανθρώπων. Εμένα προσωπικά όταν το είχα διαβάσει αυτό μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι μου έδωσε εμένα μια άλλη εικόνα προσέγγισης της αγάπης προς τα ζώα, όχι κοσμική, αλλά θεολογική, χριστιανική, μια κατά Χριστόν προσέγγιση προς τα ζώα. Δηλαδή για να μπορεί να τα δει κανείς ότι και αυτά ως πλάσματα, όπως και ο ίδιος, υμνούν το Θεό και πολλές φορές με μια αγνότητα που εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς πολλές φορές δεν έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό που αξίζει να θυμάται κανείς.
0: Ας πάμε στην Αποκάλυψη λοιπόν και στους καβαλάριδες που μας παρουσιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Mm-hmm. Τους καβαλάριδες της Αποκαλύψεως.
1: Ένα πολύ αγαπητό θέμα των τελευταίων δεκαετιών σε Δύση και Ανατολή, μπορώ να πω. Δηλαδή αν κανείς βάλει στο Google, ας πούμε, τους Χόσεμαν αυτούς, θα βρει ένα σωρό πράγματα. Τα περισσότερα νοησίες είναι, αλλά θέλω να πω υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον.

0: ότι σε πρώτη φάση ένα λευκό ύπο και στον οποίο καθόταν κάποιος που είχε ένα τόξο, λέει, και του δόθηκε και στέφανος και εξήλθε να νικήσει, λέει. Και άνοιξε, λέει, και την δεύτερη σφραγίδα και είχε άλλος ύπος, κόκκινος τώρα. Και σε αυτόν δόθη, λέει, να λάβει την ειρήνη, να πάρει την ειρήνη από τη γη, ας πούμε, και οι άνθρωποι να σφάξουν ένα στον άλλον. Και άνοιξε και την τρίτη και βγήκε ένα άλλο άλογο που ήταν μαύρο αυτό και αυτός είχε μια ζυγαριά στο χέρι του. Λοιπόν, και είπε αυτός ότι το έλεον και τον ίνον μια δικήσεις, είναι χαρακτηριστική φράση, δηλαδή έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη και την οικονομία αυτός, για την ακρίβεια που θα λέγαμε σήμερα. Και ανοίγει και την τέταρτη και βγαίνει ένας χλωρός. Εδώ το χλωρός είναι το πράσινος, κιτρινοπράσινος λίγο, το λαχανί που θα λέγαμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, και αυτός είναι ο θάνατος, λέει, και ο Άδης, η κολούθη, λέει, μετά από αυτόν, και δόθηκε σε αυτούς εξουσία να σκοτώσουν, λέει, το 1/4 της γης. Αυτό το κεφάλαιο, όπως σας είπα, έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να ερμηνευτεί πιστικά και ως τι ακριβώς κάνουν τώρα αυτοί οι FEP, και προσπάθησαν να δώσουν και μία ερμηνεία γιατί το ένα είναι κόκκινο, γιατί το άλλο είναι άσπρο, γιατί είναι μαύρο κτλ. Το τελευταίο, αυτό το χλωρός που λέει, έχει μια λογική υπό την έννοια ότι αυτός που κάθεται πάνω του, λέει, το όνομά του είναι θάνατος, και πράγματι ο άνθρωπος όταν βρίσκεται στη φεύγη από αυτόν τον κόσμο χάνει το ρογαλό, ας το πούμε, του δερματότος, και όντως παίρνει μια χλωρότητα, ας πούμε, το χρώμα του δέρματος. Ίσως να μην επιλέξει και τυχαία, δηλαδή, αυτό. Επίσης τώρα το άσπρο, κόκκινο και μαύρο, οι ερμηνείες αυτών είναι άπειρες. Συνήθως εμείς έχουμε συνδέσει το μαύρο με το πένθος. Mm-hmm. Για τους Βυζαντινούς, ας πούμε, δεν ήταν το μαύρο, ήταν το κόκκινο σύμβολο του πένθους. Αυτές οι νοηματοδοτήσεις των χρωμάτων αλλάζουν κατά καιρούς και κατά αιώνες και κατά κοινωνίες, και πολλές φορές υπάρχει μια τέτοια σύγχυση, γιατί συσσωρεύονται στρώματα ενιών και ερμηνιών πάνω σε πράγματα και δεν μπορεί κανείς εύκολα να ξεκαθαρίσει τι είναι το σωστό και τι πραγματικά σημαίνει.
1: Το κόκκινο είναι και το αίμα, λευκό, βέβαια. Έτσι. Είναι και το αίμα το κόκκινο, και ο καβαλιάρης εδώ είναι αυτός που κάνει πόλεμο.
0: Και το άσπρο, πούμε, δεν το έχουμε συνδέσει με την αγνότητα, την καθαρότητα, με το βάπτισμα, ναι, πράγματα. Και εδώ όμως στην περίπτωση αυτή, πώς το λένε, αυτός που κάθεται,
1: ο καβαλάρης,
0: ας πούμε, πάνω στο λευκό, είναι νικήσει, δηλαδή βγαίνει στον πόλεμο τώρα, πηγαίνει με το λευκό του άλογο. Μπορώ να πω,
1: ναι,
0: δεν μπορώ να δώσω.
1: Ναι, η ερμηνεία δεν είναι εύκολη.
0: Δεν είναι εύκολη. Εγώ σας λέω, μπορώ να παραπέμψω σε ερμηνείες των πατέρων, που κι αυτοί όμως δεν σημαίνει ότι λένε όλοι το ίδιο, γιατί πραγματικά είναι ένα κείμενο το οποίο είναι δυσερμήνευτο. Και πρέπει να σας πω ότι στην Ορθόδοξη παράδοση οι πατέρες απέφυγαν να ερμηνεύσουν την Αποκάλυψη. Μπορώ να πω ότι μέχρι και το 10ο αιώνα υπήρχε μια προθυμία των πατέρων να συζητήσουν πάνω στα αποκαλυπτικά αυτά θέματα και να πιάσουν αυτό το βιβλίο. Στη Δύση ήταν πάρα πολύ αγαπητή η Αποκάλυψη για διαφορετικούς ιστορικούς λόγους, και εκεί έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό ερμηνείων. Εδώ στην Ανατολή, παρότι υπήρχαν κίνημα, πώς το λένε, κείμενα όπως το Αρέθα που είναι έκτος αιώνας, δεν υπήρχε τόσο ισχυρή παράδοση ερμηνείας αυτών των θεμάτων λόγω της δυσκολίας που έχει το κείμενο, και είναι εξαιρετικά επικίνδυνο κανείς να επιχειρεί να ερμηνεύσει προφητικά κείμενα. Αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά πατέρες και ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά. Στη μεταβυζαντινή περίοδο

0: περίοδο, αυτό αξίζει να το πούμε, που επίσης δεν είναι γνωστό, τελευταία έγινε μια διατριβή για το θέμα αυτό, για τις απεικονίσεις, τις αποκαλυπτικές απεικονίσεις τώρα. Έχουμε από το 16ο αιώνα και μετά μια σειρά απεικονίσεων της αποκαλύψεως, των κεφαλαίων της αποκαλύψεως στα μοναστήρια, στα γιορίτικα. Η παλαιότερη και γνωστότερη απεικόνιση της αποκαλύψεως στην τέχνη της εκκλησίας μας είναι η απεικόνιση της ΤΟΑ, της Τράπεζας της Μονής Διονυσίου, που επειδή είναι επιζωγραφισμένη, δεν είναι εύκολη η χρονολόγησή της, πιθανότατα είναι γύρω στο 1600 αυτή. Και εκεί όντως απεικονίζονται αυτά τα άλογα, και ο λευκός και ο κόκκινος και ο μαύρος και ο χλωρός, όλοι αυτοί είναι όπως ακριβώς τα λέει το βιβλίο. Και έχουμε και πάρα πολλά αλογάκια. Και τώρα να κάνω και μια μικρή παρέθεση, γιατί τώρα το θυμήθηκα. Επίσης, με μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που είχα δει κάποτε, είναι σε ένα παρεκκλήσιο της ίδιας Μονής, μια και κάναμε αναφορά στη Μονή Διονυσίου, που είναι των Αρχαγγέλων και έχει κύκλο από τη δράση των Αρχαγγέλων από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι, και έχει αναφορές στο βίο του Ιησού του Ναβί με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, και εκεί ο ζωγράφος χαίρεται να απεικονίζει άλογα. Έχει απεικονίσει και πολύ ωραία άλογα που είναι σκοτωμένα αλλά που έχουν πληγωθεί. Είναι δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε αυτή τη φωτογραφία. Είναι όμως το ίδιο μοναστήρι και την ίδια εποχή που γίνεται και η παράσταση της Αποκαλύψεως, όπου και οι ήπιοι με τα χρώματά τους. Από εκεί και μετά ξεκινά και σε εμάς μια, είναι και τουρκοκρατία, μια τάση, να το πω έτσι, να μιλήσουμε περαιτέρω πιο πολύ για το θέμα της Αποκαλύψεως. Και εκεί υπάρχουν διάφορες αναφορές. Δυστυχώς δεν είμαι πολύ ειδικός στην ερμηνεία της την αποκαλυπτική, για να σας πω λεπτομέρειες.
1: Και δεν υπάρχει και ειδικός, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βαφιάδη. Απλά υπάρχουν μελετητές, αλλά και πάλι, όπως είπατε, δεν προχωράμε σε ερμηνεία. Δεν είναι τίποτε σίγουρο.
0: Τίποτα σίγουρο, ναι. Και πάντα πρέπει να έχει κανείς υπόψη ότι όταν γράφεται το κείμενο, ο συμβολισμός των χρωμάτων είναι, ίσως είναι διαφορετικός από αυτός που έχουμε σήμερα.
1: Το σημαντικό είναι ότι και στην Αποκάλυψη έχουμε, μιλάει για ζώα, και ανάμεσα σε αυτά μας παρουσιάζει και τα άλογα. Και μάλιστα
0: ναι, είναι
1: τέσσερα
0: τα άλογα
1: με τέσσερα διαφορετικά χρώματα.
0: Ναι, γιατί το άλογο είναι ένδειξη δύναμης. Είναι, ας πούμε, το τάγκ της εποχής εκείνης.
1: Φτάσαμε όμως στο τέλος της εκπομπής. Καταλήγοντας, τι θα μας πείτε?
0: Εγώ καταλήγοντας θα έλεγα, για να θυμούνται δύο πράγματα, ότι οι αναφορές στον ύπο, στην αγιαγραφή και στη ζωγραφική εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη έχει να κάνει με το άλογο ως όργανο μάχης, ως όπλο για τη μάχη. Εκεί εντάσσονται και οι στρατιωτικοί άγιοι, απεικόνες στρατιωτικών αγίων. Έχουμε το άλογο το οποίο νοηματοδοτείται ηθικά, αναφέρεται στη συγκράτηση των ορμών του ανθρώπου, και αυτό το βλέπουμε σε ένα σωρό ασκητικά και πατερικά κείμενα, όχι όμως στην αγιογραφία. Και υπάρχει και το άλογο στο πλαίσιο των αποκαλυπτικών θεωρήσεων με τα χρώματα και τα λοιπά, το οποίο αυτό το βλέπουμε και στα κείμενα τα προφητικά της Αποκαλύψεως και στις παραστάσεις της Αποκαλύψεως που σώζονται από το 16ο αιώνα και μετά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είστε όλοι καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ο καθηγητής Κωνσταντίνος Βαφιάδης, καθηγητής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών και Ιστορικών Μελετών των Αγίων Μετεώρων, είναι απόφοιτος τριών πανεπιστημίων, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών, του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ακούσατε την εκπομπή «Ενεπλήστη η γη ύπων». Η παρουσία του ύπου στην Αγία Γραφή με τη Σμαραγδή Καρά. Γιώργα, χαίρετε.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: δοξάμενος.
1: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεό σου, μεγαλύτερη σόβρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσουν αβαλόμενους φως σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών τη γήν επ' την ασφάλειαν αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι, καταβαίνουν στη παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίως αυτά. Όριον έθω, παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι, καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων

Σου των Πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργου χορταστήσετε η γη. Ο εξανατέλω χόρτων τη κτίνε και χλώει τη δουλεία του.

ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τη δαξίλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έσωση το ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τες ελάφης πέτρελε τα φυγή της λαγωής. Επίση ελλήνιν εις καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθνος σκότος και γένε τον νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του γρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσουφία επί ίσας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζω με κράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονου του σουνέμπλεσα σε μπέσιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή η λέξωση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα συμπαταπληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκθυστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρονθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμων των ωραίων και καπνίζονται. Άσο

εκλείπει να αμαρτωλεί από τη ζήσκη άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έδωμε τη δύση να αυτού έρθου σκότους και γέννη τον ίξ. Όσε μεγαλύθητε έργα σου Κύριε, πάντα σου φύε επίησας.

0: Νίνα πουλήσει τον δούλο σου δέσποτα το ρήμα σου, ειρήνη ο τίδων, η οφθαλμή μου το σωτηριών σου. Ο ητήμας απρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννητήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.

0: Κύριο ο Θεός ημών, την Αγία και αμόμπλιον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
1: Αγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των Κερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεχούσαν την όντως του οτόπων σε μεγαλύνωναν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα σε Αναστάς εχνικών Χριστός, ο Λιθινός Θεός ημών, τες πεσβείες πάνω και επόμο, Αγίας του Μητρός τη δυνάμει, που δεν μίζω ποιού σταυρό, προς τις δεμίων ευρωγάμα σωμάτων, και εκείς του μία δόξου, Χριτροδόν Καδουστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Μαρτίων Οσίων και Θεό Χωποτέων ημών, με δικαίων Θεό Παδων Κιάνης, σ' Αγίες Δόξου Μάτους Λεκαιρίας, στην ύμνη επιτελούν και πάντων

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νίκου Καρούζου από τη συλλογή «Τα ποίηματα Α» 1961-1978, εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα 2022.

Οργανωμένη απελπισία. Η Ανάσταση πάλι των ανθέων η δύναμη και η βαθιά τους κρεπάλι είναι αόρατη πάλι. Ανασένω τα κάλλη, το μηδέν όταν θάλει.

αφήνω κάθε διαίρεση στα φύλλα. Η γνώση, νερά τα κόκαλα, νερά τα βασανά μας. Η δύναμη, ο αθώος ο κύκλος, πώς μπορεί και υποφέρει, πιο λαμπρός από ζώο που το γδύνει ξαφνικά η αστραπή στο ακμαίο σκοτάδι. Ο καημένος ο κύκλος, πώς λιτώνει, φεύγοντας τις ερηνίες. Όταν αυτές αγγίζουν την ουρά του, εκείνος κατεβαίνει στο κεφάλι του. Και όταν αγγίζουν το κεφάλι του, εκείνος ανεβαίνει στην ουρά του. Ωραίο λαμποκόπημα οριστικών αγγέλων.

Αλληλουχία. Ένας άνθρωπος ανάμεσα σε βλέμματα, σχισμένος από 30 φιλιές που τυραννούσε, και τα μαλλιά του ανάκατα με λάσπες, έφνης, πολύ ευγενικά, σε κάτι πενιχρά φυλώματα ζυγώνοντας, πιάνει μια ωραία πεταλούδα. Ο δευτερόλεπτα σκληρά, κι εκείνος την κρατούσε. Κάπου εκεί ταράχτηκα, μα την αφήνει ο Μπόγιας, κοιτάζοντας με ειδονή το πέταγμά της, ώσπου χάθηκε καλά καλά η πεταλούδα. Κίτρινη νομίζω.

ησυχαστικών. Ας μην αφήνουμε το μέλλον ανυπεράσπιστο. Εκεί θα αρχίσει των εργαλείων η ανάρρωση. Χρειάζεται η πρόοδος. Είναι κι αυτή μια νοσταλγία. Τούτος ο δρόμος ο εντατικός, πότε απλώνεται στο άπειρο, πότε γίνεται μικρός, σαν κορδελίτσα. Θυμάμαι την όραση να μη βλέπει καθόλου. Χτες τη νύχτα, πέντε κύκνοι με τα νυχτικά τους έτρεχαν ταραγμένοι στον ύπνο μου. Και ένας πράσινος κόκορας, δακρυσμένος, άρχισε ξαφνικά να κουτσένει. Το σύμπαν έμοιαζε καμωμένο για να διασκεδάσω μαζί με την αιωνιότητα, μόνος. Ο άνθρωπος αναπνέει, σκέφτηκα. Ο άνθρωπος ερωτεύεται, βρίζει την καρδιά του, ξύνεται. Μετέωρα, μοναδικά γεγονότα. Ένας γάιδαρος έχωνε τη μουσούδα του σε στιγνή λάμψη και κατόπιν άρπαξε μια πέτρα στο στόμα, σφιγγοντάς την όσο του έσπασαν τα δόντια του. Τριγύρω έπεφταν οι καρποί και σοριάζονταν ακέφαλα τα σώματα τεράστιων σκύλων. Ο θάνατος έκοβε στα δύο το νερό και το ξανάκοβε, καθώς έλαμπε το σκαρφάλωμα στα όρη. Άνθη από φλόγες τα βλέπαν να ποτίζονται. Πόσους αιώνες θαυμαστούς έχουμε σε ένα 24ωρο. Σταλαγματιές ακούγονταν στα δέντρα. Θα είχε βρέξει. Πώς έγινε της Χελιδόνας η μεταλλική στήλβη. Κολλαζόμουν από ευτυχία στην οικουμένη του ύπνου. Οι γάτες έστεκαν ορμητικές. Έτρεχε ο υδρότας.

Μυρολόγια. Κοιτάζοντας ένα δέντρο, δεν μπορούμε να καταλήξουμε. Κοιτάζοντας μια ρεματιά, έναν άνθρωπο, ένα βενζινάδικο, δεν μπορούμε να καταλήξουμε.

Ο γύρος του θανάτου, στη Μαρία Μπλακστόουν. Ούτε τα στιβαγμένα μαθηματικά, ούτε των κροκοδίλων η αλυσιδωτή λάμψη, ούτε ο έρωτας του μέλλοντος, ούτε της ηλεκτρονικής αφασίας η πλατιά δικαιοσύνη. Τίποτα δεν μπορεί να νικήσει το μάγο της φυλής. Με τα πολύχρωμα φτερά του, με μπογιατισμένο πρόσωπο, με τους χαλκάδες στα αυτιά του, με το περόνι στη μύτη, με την ηλίθια και άναυδη αυταρέσκεια, τις χοντρές γαλάζιες ρητίδες. Όπως απλώνει τα χέρια στις επαφές, έτοιμος να το σκάσει από το βλέμμα του. Καθώς στίβει το νάνεμο βρεφικά, ερεθίζοντας το δέρμα των τυμπάνων, κερνώντας τις ψυχικές καταστάσεις.

Ορατότητα. Σηκώθηκε η νύχτα της ερήμου, τέτοια ώρα, πριν ακόμη βγάλω τα ρούχα μου για ύπνο. Μυστηριώδης απόλαυση. Λιτότητα του χρόνου, δίχως πόνο, ουδέ σκιά χαράς. Το μυαλό μου, ακμαίο φίλο μου,

διασχίζεται. Ο σκελετός καπιανού ερημίτη προσπέρασε την εικόνα του, τη φεγγερή του σάρκα, ρίχνοντας χάμω το νευρικό σύστημα, και μίλησε. Η άχνα της αναπνοής έβγαινε μέσα από τα ξεβιδωμένα δόντια. Ιδού, ο χαιρόμενος ανεπίληπτα. Ιδού, ο σκόρπιος ο μελισταγής. Η λάμψη από τα κόκαλα έβγαινε αμνώδης.

Καταπληκτική τύχη. Βαθιά μες στον περίπατο έφτισα το ταξίδι. Στα όρια εσχατικά της μουσικής έμεινα σύξυλος από τις 9. Ο χρόνος άκερος ή βαθύτερα χρονικός. Ονειρώδης. Όπως ο πάτερ Τζόναθαν Σουίφτ, αποτυχημένος ηρώδης. Γι' αυτό και η τεράστια μόνωση, αρχαία φτέρη, φούντωσε τριγύρω μου.

0: Επιδεινώσεις του ορατού. Τις μέρες. Όσο κρατήσει η ζωή, κρατεί και ο θάνατος. Ώρα να σκεφτώ τα μελούμενα, σοριασμένα ευνίδια στο χτες. Η λάμψη όταν περάσει, λάμπει περισσότερο, καθώς η ακινησία φανερώνεται στη διαίρεση των βημάτων. Όντως, το περπάτημα ολότελα το χρόνο καταστρέφει, όπως ολότελα τον ήχο πάβουμε, ακουμπώντας τα χέρια πάνω στα βοερά τύμπανα. Ποιότερο ζει η αστραπή μέσα στο ανατρίχιασμά της, η απέραντη δυνατότητα των πουλιών όταν μακραίνει ο θόρυβος ενός τυχαίου αεροπλάνου. Φοβερή ασυνέχεια. Ο πλούτος μου είναι το στήθος μου. Γι' αυτό ποτέ δεν μπαζάρεψα το ηλιοβασίλεμα. Και ταξιδεύω σίγουρος όσο η μύνθη ταξιδεύει και το ασπροθύμαρο. Συνηθισμένο πράγμα, η θυσία. Και είδου με χιλιάδες σπάγκους δεμένος εωρείται ο Ηράκλητος στην άχρωμη αποκριά της λογικής. Πάνω σε τέσσερες ρόδες έρχεται βαρετά με τις σύβυλες, χαιρετώντας δεξιά και αριστερά τους σκύλους. Ακολουθεί ο ξένος στα επαγγέλματα με τα δάκρυα όλων των ειδών. Έλαμπε το σούρουπο σαν τρυφερό μέταλλο. Μια γκρίζα γάτα μου φάνηκε τρομερά ντυμένη. Ένα ζευγάρι φιλιότανε αμέριμνα. Κέρδιζε όλες τις στιγμές. Τίποτα δεν παρατηρούσε. Ο έρωτας είναι πάντα μικρή μεγάλη. Η δύναμή του έχει γεια. Χρόνος ακατάσχετος. Αυτός ερημώνει τα γυραλέα μεσάνυχτα. Χρύει τις πεταλούδες με δικαιοσύνη.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Το μεταθετό των Επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβρίλη Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των Επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των Επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
6: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στη μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας Γαλιλαία, η τελετή αναγόρευσης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβρεωτικής κυρίου Νικολάου σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Τη συνεργασία για ένα κράτος δικαίου υποστήριξαν στη συνάντησή τους το πρωί ο Πρωθυπουργός με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών. Το θέμα της συνταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων απασχολεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την υπουργική συνάντηση της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων. Η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς απασχολούν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία του Υπουργού Αμήνης. 24ωρη απεργία θα πραγματοποιήσει αύριο η ΑΔΕΔΗ, κλειστές θα είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, κανονικά θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντίθετος με τη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, δηλώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ζητά 120 δόσεις. Δύο 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, μία νεκρή, μία σε κρίσιμη κατάσταση. Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ δεν αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, δήλωσε ο επικεφαλής του Σιητικού Κινήματος. Σχεδόν έθριος για αύριο καιρός, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Η εποχή που ζούμε ίσως να είναι η ταχύτερη της ανθρώπινης ιστορίας, οι πληροφορίες πολλές, η τεχνολογία επιταχύνεται, οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται και ο χρόνος μοιάζει διαρκώς στον άνθρωπο να μην φτάνει. Κι όμως μέσα σε αυτήν την θορυβώδη επιτάχυνση, ο σύγχρονος άνθρωπος φαίνεται συχνά πιο σοπηλός, πιο κουρασμένος και πιο απομονωμένος από ποτέ. Μήπως τελικά η εποχή της αδιάκοπης επικοινωνίας παράγει ανθρώπους που δυσκολεύονται να συναντήσουν ουσιαστικά τον εαυτό τους και τον άλλον? Μήπως η ταχύτητα δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, αλλά και τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και υπάρχουμε? Αυτά τα ιδιαίτερα, επίκαιρα και βαθιά ανθρώπινα ερωτήματα και πολλά άλλα ακόμη θα προσεγγίσουμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή, έχοντας ως συνοδοιπόρο τον κύριο Αριστοτέλη Τύμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας στους νεότερους χρόνους στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, κύριε Τύμπα.
1: Γεια σας και σε όσους μας ακούνε.
0: Κύριε Τύμπα, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλετε να μας πείτε πότε ο άνθρωπος άρχισε να ζει πραγματικά με αυτήν την αίσθηση ότι δεν προλαβαίνει?
1: Ναι. Ας το πιάσουμε λίγο, ναι, έτσι, από την αρχή και πιο γενικά. Νομίζω ότι η μεγάλη τομή στις ανθρώπινες κοινωνίες, στην ιστορία των ανθρωπίνων κοινωνιών, έρχεται με τη μετάβαση από αυτό που ήταν το ταχύτερο μέσο και επικοινωνίας και μεταφοράς ιστορικά για πολλούς αιώνες, για χιλιετίες, που ήταν το πλοίο, ο άνεμος. Με μετάβαση από αυτό το μέσο σε σιδηρόδρομο. Σιδηρόδρομο και στη συνέχεια φυσικά αυτοκίνητα και όλα όσα ακολουθούν. Αεροπλάνα, διαστημόπλαια κτλ. Αυτό γίνεται το 19ο αιώνα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε το σύνολο της ανθρώπινης ιστορίας, είναι μια ιστορία των ανθρωπίνων κοινωνιών, μια ιστορία χιλιετιών. Σκεφτείτε σε αυτές τις χιλιετίες ένα πολύ μικρό, μια μικρή λεπτούλα ζώνη θα είναι η ιστορία στην οποία αναφερόμαστε. Η ιστορία των μεγάλων ταχυτήτων και των μεγάλων επιταχύνσεων, θα το πούμε και αυτό, οι οποίες οφείλονται στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε και χρησιμοποιούμε τεχνολογία. Να το κάνω και πιο συγκεκριμένο αυτό. Για να πας στην ξηρά με το πιο γρήγορο τρόπο από ένα σημείο σε άλλο, εντός κάποιων ορίων, ας πούμε ένα άλογο, στο βαθμό που θα το επέτρεπε το έδαφος, ή θυμηθείτε το παράδειγμα του αρχαίου του Φιδιππίδη, του Αγγελιοφόρου, που μετέφερε το μήνυμα, ένας άνθρωπος που έτρεχε, για πόσο μπορούσε να αντέξει, μία ώρα, δύο ώρες. Ήταν το ταχύτερο μέσο μεταφοράς στην ξηρά και στη θάλασσα, εφόσον ο καιρός ήταν ευνοϊκός και φυσούσε κατάλληλα ο άνεμος, να πας με μια ταχύτητα, τι να πούμε, 5 μίλια την ώρα για ένα χρονικό διάστημα, για κάποιες μέρες. Σκεφτείτε πόσο αλλάζει αυτό στις μέρες μας, όταν όλες και όλοι είμαστε συνηθισμένες και συνηθισμένοι να ανεβαίνουμε σε ένα μεταφορικό μέσο που έχει μια μηχανή, να βασίζεται στην τεχνολογία, και με αυτό να θεωρούμε δεδομένο ότι θα βγούμε στην Εθνική Οδό και θα πηγαίνουμε με 100 χιλιόμετρα, θα πω εγώ, με 90-100 χιλιόμετρα την ώρα. 100 χιλιόμετρα την ώρα σημαίνει 20 φορές παραπάνω από το γρηγορότερο μέσο της εποχής των πολλών χιλιετιών που έχουν προηγηθεί. Αυτό είναι μια μεγάλη τομή και φυσικά έχει φέρει τεράστιες κοινωνικές αλλαγές.
0: Κύριε Τύμπα, η τεχνολογική πρόοδος μας χάρισε χρόνο ή τελικά μας έκανε πιο δέσμιους του χρόνου?
1: Ναι, δύσκολο ερώτημα. Προφανώς μας απασχολεί όλες και όλους. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Πρώτα όμως να πούμε κάτι για αυτή τη λέξη, ναι, το τεχνολογική πρόοδος. Νομίζω ότι τη λέξη πρόοδο γενικά, την οποία τη χρησιμοποιούμε στη σχέση με την τεχνολογία και αδιαμφισβήτητα ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά με αφηρημένο τρόπο, η τεχνολογία εξελίσσεται, προοδεύει. Δηλαδή, σας είπα, για τα αυτοκίνητα, ας μείνουμε στα αυτοκίνητα, είχαν ταχύτητες των 30 χιλιόμετρων, ας πούμε, πριν από 100 χρόνια, και σήμερα διαβάσαμε προχθές ότι στην Εθνική Οδό κάποιος έτρεχε με 300 χιλιόμετρα, παρανόμως προφανώς. Επομένως, υπάρχει μια πρόοδος αφηρημένα μιλώντας. Αν αυτή όμως αντιστοιχεί και σε κοινωνική πρόοδο, αν έγιναν κοινωνίες καλύτερες, και να το πάω σε αυτό που είναι το πιο σημαντικό, οι άνθρωποι σε αυτές τις κοινωνίες πιο ευτυχισμένοι, αυτό νομίζω θα συμφωνήσουμε είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το σίγουρο είναι, αυτό που πούμε βεβαιότητα, είναι ότι αν πήγαν οι ταχύτητες από τις αρχές του 20ου αιώνα στα 30 χιλιόμετρα, στα 300 ενός αεροπλάνου, στα 600, αν ανέβηκαν δηλαδή τόσες πολλές φορές, δεν ανέβηκε και η ευτυχία των ανθρώπων τόσες πολλές φορές. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και νομίζω θα συμφωνούσαμε.
0: Έγιναν, κύριε Τύμπα, θα πούμε και πιο επικίνδυνες.
1: Ναι, κοιτάξτε, ναι, για το... σίγουρα η ταχύτητα και κυρίως και η επιτάχυνση, ας το πούμε και αυτό λίγο για να το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα.
0: Επειδή κάνατε λόγο για την ταχύτητα, γι' αυτό σας το ανέφερα.
1: Ναι, όπως το λέτε ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι μόνο να ανεβαίνεις σε μια μηχανή που έχει, σε κάτι που έχει ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης και να πηγαίνεις 80 και 100 χιλιόμετρα. Είναι και να επιταχύνεις και να πας από τα 30 στα 120 σε δευτερόλεπτα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί συχνά πολύ επικίνδυνο, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις και έλεγχο του τι ακριβώς γίνεται. Ας το πούμε για την άποψη της ανθρωπολογίας, δεν είναι στη φύση του ανθρώπου να μπορεί να παρακολουθεί τόσο μεγάλες ταχύτητες. Γενικά έρχεται και από πολύ μεγάλους κινδύνους η μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να πει ότι, ξέρετε, με τη δυνατότητα για μεγαλύτερες ταχύτητες μπορεί να μεταφερθεί ένας άνθρωπος γρηγορότερα κάπου σε μια περίπτωση ανάγκης, όπου θα μπορέσει να του δοθεί κάποια βοήθεια. Το αφήνω στην κρίση όσων μας ακούνε. Το αν, ας πούμε, μερικές εκατοντάδες άνθρωποι που δυστυχώς σκοτώνονται κάθε χρόνο σε τροχαία ή ακροτηριάζονται, αν είναι αντίστοιχο οι χιλιάδες που ακροτηριάζονται δυστυχώς λόγω ταχύτητας, είναι η βασική αιτία των ατυχημάτων. Αν αυτό, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι πρόβλημα, αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν πολλές και πολλοί άλλοι που γλιτώνουν τη ζωή τους ή κάποιες πολύ δυσάρεστες συνέπειες εξαιτίας της δυνατότητας να μεταφερθούν κάπου. Θα άξιζε πραγματικά να υπολογιστεί και αυτό, αλλά δεν είναι εύκολη, νομίζω, η απάντηση.
0: Γιατί, ενώ επικοινωνούμε περισσότερο από ποτέ στις μέρες μας, συχνά, κύριε Τύμπα, δυσκολευόμαστε να συναντήσουμε ουσιαστικά τον άλλον?
1: Ναι, χαίρομαι ιδιαίτερα που συνδέεται το θέμα της ταχύτητας, για παράδειγμα, και στην επικοινωνία, με το ζήτημα της ουσίας, ας το πούμε έτσι, της ποιότητας της επικοινωνίας. Όταν οι ταχύτητες ήταν πολύ μικρότερες, περιορίζονταν από αυτό που είπαμε, στην καλύτερη περίπτωση κάποια λίγα χιλιόμετρα την ώρα, που σημαίνει ότι ήταν και ταχύτητες της επικοινωνίας. Δηλαδή, για να στείλεις και μια επιστολή, ένα γράμμα που θα καθόσουν, θα το σκεφτώσουν όπως θα το έγραφες, ήθελε κάποιες μέρες ή και εβδομάδες για να φτάσει σε μια άλλη χώρα. Πόσο μάλλον να φτάσει σε μια άλλη ήπειρο. Ήταν όμως μια επικοινωνία στην οποία υπήρχε η έκφραση, σίγουρα υπήρχε η ποιότητα, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις. Σήμερα όμως, όταν ο χρόνος αυτός διαιρίζεται όχι σε δευτερόλεπτα, σε κλάσματα του δευτερολέπτου, είμαστε ένα email μακριά, θα πω, ή μια πλατφόρμα επικοινωνίας, ένα Zoom, ένα WebEx, ένα Messenger, ό,τι θέλετε πείτε το. Είμαστε μια πλατφόρμα μακριά, δηλαδή κλάσμα δευτερολέπτου μακριά. Δεν ξέρω αν η ποιότητα έχει γίνει καλύτερη. Και έτσι, για να κλείσω μια πρώτη ενότητα απάντηση σε αυτό το κομβικό θέμα, δεν είμαι σίγουρος κιόλας ότι αυτή η αλλαγή πρέπει να τη βλέπουμε μόνο σαν κάτι που πάντα συνδέεται με επικοινωνία από άνθρωπο σε άνθρωπο. έναν άνθρωπο, γιατί μπορεί με αυτή την αλλαγή να έρθει και η απομόνωση του ανθρώπου. Δηλαδή να κάθεσαι μπροστά σε πλατφόρμα, θεωρητικά να επικοινωνείς κάθε μέρα με πάρα πολλούς ανθρώπους, στέλνοντας email, ηλεκτρονικά μηνύματα κτλ. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα να μην έχεις τη διάδραση που θα είχες κάποτε όταν θα μιλούσες με κάποιους ανθρώπους σε μια γειτονιά, έτσι, αυτό που λέμε σήμερα διαζώσεις, ζωντανά. Μπορεί δηλαδή να είσαι απομονωμένος.
0: Η συνεχής επικοινωνία, η συνεχής ταχύτητα της εποχής επηρεάζει μόνο τον τρόπο ζωής μας ή και τον συναισθηματικό μας κόσμο?
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτησή σας. Δεν μπορώ τώρα να αναφερθώ σε εμπειρικές μελέτες, υπάρχουν τέτοιες, δεν έχει νόημα να αναφέρομαι κάποια συγκεκριμένη. Προφανώς αυτό αλλάζει από τη μία κοινωνία στην άλλη, αλλά είναι σίγουρο ότι οι επιπτώσεις για ευρύτερα στρώματα, έτσι, κοινωνικά στρώματα, ευρύτερο αριθμό ανθρώπων, μπορεί να είναι συντριπτικές. Δηλαδή, το γεγονός ότι οι άλλοι άνθρωποι για σένα είναι, όπως το είπα, ένα email, μια επικοινωνία, βάλτε και εικόνα μέσα, να είναι ένα πρόσωπο, ακόμα και μια εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά στην επικοινωνία να μην υπάρχει το σύνολο των αισθήσεων, να μην υπάρχει η αφή. Πολύ σημαντική αίσθηση ιστορικά.
0: Σωστά.
1: Να μην υπάρχει η οσμή. Να υπάρχει μόνο αυτό που είπα, η εικόνα, η οποία έτσι κι αλλιώς κατασκευάζει, επικοινωνεί μια πραγματικότητα που δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι. Να μην υπάρχει το σύνολο αυτό που βλέπεις. Όταν βγεις στον δρόμο, βλέπεις, είναι λίγο μια αγκαλιά η εικόνα. Στην ψηφιακή εικόνα, στην καλύτερη περίπτωση, βλέπεις κάτι που εξατομικεύει κάτι. Το δείχνει λίγο γραμμικά, το δείχνει λίγο ψηφιακά. Όλα αυτά σίγουρα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο αισθανόμαστε, τα συναισθήματά μας, όπως είπατε.
0: Μήπως ο σύγχρονος άνθρωπος φοβάται την σιωπή επειδή τον φέρνει αντιμέτωπο με τον εαυτό του?
1: Πολύ καλό και αυτό το ερώτημα. Ξέρετε τώρα το ζήτημα της σιωπής και του αντιθέτου της σιωπής, που δεν ξέρω ποιο θα ήταν, η φλιαρία για παράδειγμα, και αυτό θέλει, πραγματικά θέλει λίγο μια μελέτη, όπως συνδέεται με την τεχνολογία. Κοιτάξτε, η σιωπή ήταν από μόνη της λόγος. Πολλές φορές σιωπαίνουμε, το ξέρουμε, σιωπαίνουμε και αυτό είναι μια στάση, είναι μια τοποθέτηση. Οι άνθρωποι πολλές φορές με τη σιωπή τους, μάλλον κατά τα διαστήματα σιωπής, χρησιμοποιώντας ή αφήνοντας τον εαυτό τους τις άλλες αισθήσεις, μπορούσαν να έχουν μια πολύ καλή αίσθηση του κόσμου. Να ήταν μια ξεκούραση από το λόγο, από την ομιλία και να έμπαιναν άλλες αισθήσεις στη μέση. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα το σίγουρο είναι ότι οι στιγμές της σιωπής, τα διαστήματα, οι ζώνες της σιωπής και οι ζώνες του λόγου, και αυτές καθορίζονται τεχνολογικά. Από αυτή την άποψη, πολύ συχνά η σιωπή μπορεί να μην έρχεται γιατί θέλεις να σταματήσεις και να απολαύσεις ένα ανοιξιάτικο τοπίο, ή να μυρίσει ένα λουλούδι ή να στοχαστείς κάτι μετά από τον γκάμα του της μέρας, αλλά μπορεί να είναι μια επιβεβλημένη σιωπή γιατί είσαι απομονωμένος, απομονωμένη μπροστά σε μια πλατφόρμα ή σε μια εικονική πραγματικότητα, σε ένα κόσμο στον οποίο όλα τα άλλα δεν λειτουργούν. Και από αυτή την άποψη, ενώ η σιωπή μπορεί να είχε υπό προϋποθέσεις μια πολύ αποθεραπευτική μέχρι ψυχαγωγική λειτουργία στις προηγούμενες παραδοσιακές κοινωνίες, σήμερα μπορεί να είναι κάτι γενικευμένο που να επιβάλλεται από την τεχνολογία και να είναι κάτι αρνητικό. Δεν μπορούμε να μιλάμε βέβαια γενικά. Υπάρχουν και στιγμές που φυσικά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μιλάω γενικά τώρα με μια μακροϊστορική σύγκριση.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κύριε καθηγητά, πόσο έχει αλλάξει η έννοια της αναμονής στην ψηφιακή εποχή?
1: Νομίζω, έτσι γενικεύοντας φυσικά, υπάρχουν και εξαιρέσεις, ότι έχουμε χάσει λίγο την υπομονή μας, αυτό που έλεγα πριν, την προσμονή του να περιμένεις να έρθει κάποιος από ένα μέρος και αυτό να πάρει χρόνο, να σου έρθει ένα γράμμα από κάπου, ένα δέμα. Τώρα θεωρούμε αυτονόητο ότι όλα πρέπει να γίνονται, όπως είπα πριν, σε δευτερόλεπτα. Αυτό είναι μια άλλη η πραγματικότητα και αλλάζει λίγο και τις αντιλήψεις μας και σαν άτομα και κοινωνικά. Θεωρούμε δεδομένο ότι έτσι πρέπει να γίνουν όλα. Ή για να πάμε από ένα τόπο σε έναν άλλο, ακόμη και να πάρουμε ένα ταξίδι διακοπών. Θεωρούμε ότι πρέπει να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο έτσι αυτόματα. Αν μπορούσαμε να πάμε σε χρόνους αεροπλάνου και ακόμα γρηγορότερα, που λέει ο λόγος, το να λέγαμε ότι χρειάζεται ένα ταξίδι πλοίου, δηλαδή ένα ταξίδι αρκετών ωρών, να είσαι έξω, να δεις το βράδυ τη σιωπή, το πέλαγος, και να σιγά σιγά να προσαρμοστείς στο να πας από το διαμέρισμα στην Αθήνα σε ένα νησί, πια δεν είναι τόσο οικείο, θεωρείται χάσιμο χρόνο. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να ήταν και να είναι ένας απαραίτητος χρόνος, έτσι, να προσαρμοστούν οι αισθήσεις, να ευχαριστηθούν την αλλαγή. Προσπαθώ να πάρω ένα παράδειγμα του καλοκαιριού που έρχεται και ελπίζω να μπορούν όσο περισσότεροι άνθρωποι να πάνε κάποιες διακοπές
0: και
1: να πάνε σε αυτές τις διακοπές χωρίς βιασύνη, θα έλεγα. Δηλαδή,
0: ακριβώς,
1: να το ευχαριστηθούμε την αλλαγή, να δούμε τι υπάρχει στο ενδιάμεσο. Δεν πας έτσι από το ένα μέρος στο άλλο σε μισή ώρα και αλλάζεις γεωγραφίες, αλλάζεις, πας από την ξηρά στη θάλασσα χωρίς να δεις τη μεσολαβή, τη φύση.
0: Το θέμα είναι, όπως το είπατε και εσείς, κύριε καθηγητά, να ο άνθρωπος να νιώσει αυτή την τέρψη, αυτή την ευχαρίστηση, να νιώσει το ταξίδι και ότι αυτό συνεπάγεται.
1: Όπως το λέτε, η τέρψη του ταξιδιού, ναι.
0: Η τεχνολογία μας ενώνει πραγματικά ή δημιουργεί μια νέα μορφή μοναξιάς?
1: Ας πάρουμε ένα παράδειγμα έτσι αρκετά οικείο, νομίζω, και θα αφήσω το παράδειγμα να μιλήσει από μόνο. Μια καθημερινή σκηνή, όταν μπαίνεις στο τρένο, στο μετρό και βλέπεις όλα τα βαγόνια. Καμιά φορά υπάρχει δυνατότητα στο εξωτερικό να βλέπεις ένα εύρος βαγονιών, ένα πλήθος ανθρώπων, μεγάλη ταχύτητα και του ίδιου του μέσου και ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα της επικοινωνίας, σε αυτό που κρατάνε όλες και όλοι σχεδόν στα χέρια τους, ένα κινητό. Τεράστια ταχύτητα, τρομακτική ταχύτητα με την οποία επικοινωνούν σίγουρα με μακρινά σημεία και σε πολλές περιπτώσεις και με άλλα σημεία του πλανήτη. Πολύ ταχύτητα από όλες τις μεριές, δηλαδή, και από τις μεταφορές και από τις επικοινωνίες. Την ίδια στιγμή όμως είναι οι άνθρωποι πιο κοντά ένας στον άλλον. Είναι όλος ο πλανήτης πιο κοντά ένας στον άλλον. Η παγκόσμια, στο πούμε, κοινωνία των ανθρώπων. Ή αν δει κάποιος την εικόνα, θα εντυπωσιαστεί, αν είχαμε ένα ταξιδιώτη του χρόνου από 40 χρόνια πριν, από το γεγονός ότι κοιτάνε όλα τα κινητά τους και είναι πάρα πολύ απομονωμένοι, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Δεν ξέρω, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι οι πολύ μεγάλες ταχύτητες, και εδώ πήρα ένα παράδειγμα που να έχει δύο τουλάχιστον ταχύτητες, και στο μεταφορικό μέσο και στις επικοινωνίες, φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Μπορεί να τους απομονώνουν.
0: Τι χάνει ο άνθρωπος όταν όλα, πιστεύετε, γίνονται γρήγορα και άμεσα?
1: Ας πάρουμε πρώτο λίγο το παράδειγμα της γνώσης. Η αντίληψη ότι μπορείς να πας να πατήσεις ένα κουμπί, να γράψεις ένα ερώτημα στον υπολογιστή και να λάβεις μία απάντηση χωρίς να είναι και σαφές. Λέμε, χρησιμοποιούμε ενεργητικά ρήματα, λέμε, τεχνητή μου, το ChatGPT, η τεχνολογία μου απάντησε αυτό. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε ποιος απάντησε. Αυτό όμως οδηγεί σε γνώση. Δηλαδή, η μακρά διάρκεια της μάθησης με τις δυσκολίες της και τη γλύκα της. Να μάθεις να γράψεις ένα κείμενο. Να μάθεις να οργανώνεις μια αφήγηση. Να μάθεις να έχεις ένα ελκυστικό λόγο. μάθει αυτός ο λόγος να συνδυάζεται, γιατί όχι με έναν αντίλογο, από έναν ή περισσότερους ανθρώπους γύρω σου. Και ανταυτού να παίρνει αυτά τα μηνύματα, το λίγο γλυψηματάκι που σου κάνει το τσιτσάτζι, γιατί και τα άλλα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα της τεχνικής νοημοσύνης. Αυτό οδηγεί σε καλύτερη γνώση. Οδηγεί σε μάθηση. Δεν ξέρω καθόλου.
0: Όταν και εκεί πολλές φορές βλέπουμε να γίνονται λάθη, κύριε καθηγητά. Και να ακολουθούν κάποιοι άνθρωποι αυτά τα λάθη, τα οποία τους, να τους προτείνουν κάποια πράγματα και να τα ακολουθούν.
1: Ναι. Λάθη, θα έλεγα, και λάθη που είναι δυσκολότερο να διορθωθούν. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις αργά,
0: ναι,
1: και οι ταχύτητες είναι, θα πάρω το ένα δυσάρεστο παράδειγμα, όταν μετακινήσεις με ταχύτητες που είναι πιο κοντά στη βιολογία του ανθρώπου, δεν θα πω βάρισμα, αλλά θα πω με κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα την ώρα, ένα λάθος, μια μικρή αποσυξία μπορεί να βρεθεί. Λοιπόν, με 30 χιλιόμετρα σε ένα αστικό περιβάλλον. Αν όμως με 90, μπορεί να αποκριθεί νερό για σένα και για άλλους. Δηλαδή η ταχύτητα σίγουρα έρχεται με μεγαλύτερη πιθανότητα. Μπορεί να μας κανονίσει τον προορισμό σου, αυτό τις περισσότερες φορές, αλλά μία φορά με γίνει λάθος, μπορεί να αποκριθεί νερό για σένα ή για άλλους. Από αυτή την άποψη και η ίδια η έννοια του λάθος, όπως αυτή η συνέντευξη δεν είναι συνέντευξη, θα μας βάλω, ανωνυμικά, γενικά, τα λόγια. Και αυτή συνέντευξη με την τεχνολογία και φυσικά με αυτό που συζητάμε, την ταχύτητα και την επιτάχυνση.
0: Και ο άνθρωπος, όταν γίνονται όλα γρήγορα και άμεσα, αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι χάνει την ουσία των πραγμάτων, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την άποψη αυτή. Αυτό πάντοτε. Λίγο να, αν μπορείτε να είστε κάπου λίγο πιο σταθερά, γιατί δεν σας ακούμε καλά, έχει μια αλλίωση της φωνής σας.
1: Ακούγουμε καλύτερα τώρα.
0: Τώρα σας ακούμε πολύ καλύτερα.
1: Ωραία. Θα γενικεύσω. Προφανώς θα υπάρχουν και εξαιρέσεις αυτό που θα πω, αλλά όταν διαβάσεις ένα βιβλίο, ένα ιστορικό της παγκόσμιας λογοτεχνίας, θα σου πάρει ένα χρόνο. Δεν γίνεται σε 5 λεπτά, αλλά μετά θα έχεις μια ευχαρίστηση. Μάλιστα, πάρα πολύ γένεια που χρησιμοποιήσατε μια πέρψη. Θα νιώσεις μια εφορία. Ακόμα και αν δεν είναι ένα βιβλίο με ιστορίες χαράς, θα μάθεις. Θα τα σκεφτείς, θα συγκινηθείς. Σε κείμενα τα οποία είναι τύπου γλωσσικά μοντέλα της ChatGPT, δεν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Εκεί είναι η λογική γρήγορα τελειώνει. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Δεν θα έλεγα ότι δεν έχουν ένα κόσμο και η χρήση προφανώς βάσεων δεδομένων με συγκεκριμένες διαδρομές, που κάτι τέτοιο είναι και η τελική νοημοσύνη και κάποια δικτυακριμένος κλπ. Αλλά άλλο πράγμα αυτό, και άλλο μια διαδρομή τέχνης, όπως μπορεί να είναι ένα βιβλίο, το οποίο θέλει το δικό του χρόνο. Αλλά αυτός ο χρόνος είναι χρόνος κλειδισμένος για τα διάρκεια.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Για όσους και όσες ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, το θέμα της σημερινής εκπομπής έχει να κάνει με την ταχύτητα της εποχής και την σιωπή του ανθρώπου. Καλεσμένος ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας στους νεότερους χρόνους, στο τμήμα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Τύμπα, υπάρχει σήμερα χώρος για περισυλλογή και εσωτερικότητα ή θεωρούνται αυτά πολυτέλεια στις μέρες μας?
1: Και αυτό πολύ σημαντικό θέμα. Η περισυλλογή, η ανάγκη να σκεφτόμαστε τι είναι αυτό που κάνουμε. Να αποσυρώμαστε λίγο από τους ρυθμούς της κοινωνικής ζωής και να προσπαθούμε με τον εαυτό μας να σκεφτούμε τι έκανα καλά, τι δεν έκανα καλά, τι πρέπει να αλλάξει. Χωρίς η διαδικασία της περισυλλογής να είναι υποχρεωτικά διαδικασία μελαγχολίας ή στεναχώριας, ή διαδικασία περισυλλογής. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός ο χώρος. Ας το προσδιορίσουμε μια συγκεκριμένη ηλικία. Για παράδειγμα, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι, δηλαδή από τους μεσήλικες και φυσικά οι πιο ηλικιωμένοι. Έχουν χώρο σήμερα να σκεφτούν? Ή ο τηλεοπτικός, για παράδειγμα, χρόνος, όπου κινούνται όλα με πολύ μεγάλη ταχύτητα από τα τηλεοπτικά σοου μέχρι ό,τι θέλετε, δεν σε αφήνει, πρέπει να είσαι διαρκώς σε μια εγρήγορση. Είναι σαν να αμαρτάνεις, άμα πεις για μια στιγμή να καθίσω να σκεφτώ κάτι. Η ίδια η σκέψη δηλαδή είναι σαν να εξορίζεται, σαν να αποκλείεται από αυτόν τον χρόνο, που είναι τεχνολογικός χρόνος και αυτός, και είναι ένας χρόνος ταχύτητας. Δηλαδή στην οθόνη όλα κινούνται, της τηλεόρασης για παράδειγμα, πάλι γενικά μιλώντας, με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Ενώ οι άνθρωποι κάτι ποτέ τους έβλεπες με το χέρι τους να κρατάει το πρόσωπό τους, να προσπαθούν να σκεφτούν, να παίρνουν ανάστες. Αυτό το τροφοδοτούσε τη ζωή τους πολύ συχνά με καλές αποφάσεις για το τι να αλλάξουν. Τώρα γίνεται αυτό ή τίποτα? Από το πρωί μέχρι το βράδυ ο τεχνολογικός χρόνος με μια σειρά από μέσα δεν μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Μπορεί μια κοινωνία διαρκούς επιτάχυνσης να παράγει, κύριε καθηγητά, ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις? Τι πιστεύετε πάνω σε αυτό?
1: Δεν ξέρω. Αυτό που δεν ξέρω γενικά, αλλά θα σας πω ένα παράδειγμα που κάτι δεν συζητήσαμε μέχρι τώρα, και είναι η επιτάχυνση και η ταχύτητα στον χρόνο της εργασίας και μόνο των σύγχρονων εργασιών. Τη σχέση αντιστοιχεί. Δεν θα μιλήσω για τα κλασικά παραδείγματα, τη θαυμάσια ταινία του κορυφαίου του Τσάρλι Τσάπλιν, του Μοντέρνη Κερί, που μας δείχνει ένα χρόνο εργοστασίου, όπου οι άνθρωποι καταλήγουν να κάνουν μια κίνηση και πρέπει να προσπάθουν την αλυσία της παραγωγής του προϊόν, αυτό που καταλήξει το προϊόν, και ο χρόνος τους δεν είναι δικός τους, καθορίζεται από το ρυθμό το οποίο θα έχει η αλυσίδα παραγωγής. Εγώ θα πω να έρθουμε στο σήμερα, με τον τρόπο που δουλεύουν οι άνθρωποι σήμερα. Η ταχύτητα στην οποία θα συζητήσουμε, στην οποία πρέπει να εκτελέσει, είναι κάτι που είναι πλατφόρμες, οι υπολογιστικές πλατφόρμες, τις οποίες τόσες και τόσες δουλεύουμε σχεδόν κάθε μέρα, για να μην πω πολλές ώρες τη μέρα. Όταν η πλατφόρμα από ένα μικρή νότια εδώ, μπορεί να πάρει και την ανάγκη του πλανήτη, σου ζητάει να σημειώνεις τι έκανες κάθε τέταρτο, τι έκανες κάθε μισή ώρα, τι έκανες κάθε ώρα. Αυτό δεν θα πω αν είναι ευχάριστο, θεωρώ αυτονόητο. Καταλήγει τελικά σε κάτι πιο δημιουργικό, σε κάτι πιο παραγωγικό. Είναι καλό γενικά για τους ανθρώπους. Ενώ η δουλειά δεν είναι καλή έτσι. Όταν σκεφτώσουν πρέπει να φτιάξω ένα τραπέζι, μια καλάκια, ένας ξυλουργός, πρέπει ένας γεωργός να συνεργαστεί με άλλους, αλλά και μόνος του, για να σπείρει και μετά να έχει το προϊόν. Και εδώ ο χρόνος δεν είναι χρόνος του για απόπτωση και λέει σε κάθε 15 λεπτά να κάνεις ένα κλικ σε ένα scroll down menu που λέει έκανα αυτό ή το άλλο σε 15 λεπτά. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν μπορούμε να λύσουμε εδώ για πρόοδο, για να χρησιμοποιήσω τη λέξη που είχαμε πει πριν. Διαφορά σίγουρα, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν ξέρω αν αυτός ο τρόπος εργασίας όπως και να είναι τελείως διαφορετικές ταχύτητες.
0: Κύριε καθηγητά, η ταχύτητα της πληροφορίας μας βοηθά να γνωρίζουμε περισσότερο ή τελικά οδηγούμαστε στο να κατανοούμε λιγότερο?
1: Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Σας ευχαριστώ που με βάλετε για αυτό.
0: Αν μπορείτε, κύριε καθηγητά, να σας παρακαλέσουμε, αν μπορείτε λίγο σε κάποιο σημείο για να ακούγεστε καλύτερα. Υπάρχει μια αδυναμία στην επικοινωνία και στον ήχο τον οποίο μεταφέρετε στους ακροατές. Παρακαλώ. Ναι. Με ακούτε τώρα?
1: Ναι.
0: Η ταχύτητα, λέω, της πληροφορίας μας βοηθά να γνωρίζουμε περισσότερο ή τελικά οδηγούμαστε στο να κατανοούμε λιγότερο?
1: Ναι, σας ευχαριστώ. Με την ταχύτητα της πληροφορίας μπορούμε να έχω έκταση και πρόσβαση σε 1 εκατομμύριο πληροφορίες κάθε μέρα. Ακούγεται καλύτερο?
0: Δεν ακούγεστε καλά, κύριε καθηγητά. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να κάνουμε μια προσπάθεια να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα αυτό.

0: Ναι, κύριε καθηγητά, ήμασταν στο ερώτημα αυτό που είχε να κάνει με την ταχύτητα της πληροφορίας για το αν μας βοηθά να γνωρίζουμε περισσότερο ή τελικά οδηγούμεθα στο να κατανοούμε λιγότερο. Τι έχετε να μας πείτε, να σας ακούσουμε πάλι στο ερώτημα αυτό.
1: Εδώ θα είμαι κατηγορηματικός σε αυτό το ερώτημα. Σε άλλα με ακούσατε να λέω, δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Εδώ θα είμαι κατηγορηματικός. Θα είμαι κατηγορηματικός γιατί στις μέρες μας το μεγάλο πρόβλημα στις μέρες μας δεν είναι η πρόσβαση σε πληροφορία. Το μεγάλο πρόβλημα στις μέρες μας είναι πώς να αποφεύγεις πληροφορίες. Τι να το κάνω εγώ να έχω με ταχύτητα πρόσβαση σε 1 εκατομμύριο πληροφορίες τη μέρα και αυτό να μην αθροίζεται σε γνώση γιατί δεν μπορώ να τις αξιολογήσω, έναντι του να έχω λίγες και καλές πληροφορίες που ας μην μου έρχονται σε δευτερόλεπτα, τις οποίες όμως μπορώ να τις συνθέσω και να δώσουν μια γνώση, μια καλή γνώση. Οπότε, το λέω κατηγορηματικά, η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι η ταχύτητα της πληροφορίας αυτό που κρίνει πλέον την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, αυτό που οδηγεί στη γνώση, αλλά είναι ο τρόπος του να ξέρεις πώς να απορρίψεις ένα πλήθος από σκουπίδια καθημερινά.
0: Ακριβώς.
1: Και να πάρεις το σωστό, να ξέρεις ποια είναι μια έγκυρη ιστοσελίδα, να ξέρεις ποιος είναι ένας έγκυρος τρόπος να φτάσεις σε γνώση. Επομένως, η ταχύτητα της πληροφορίας από μόνη της, γενικά μιλώντας, δεν είμαι σίγουρος ότι έχει κάνει καλό.
0: Πώς επηρεάζει η κουλτούρα της αδιάκοπης συνδεσιμότητας τη μνήμη και την προσοχή μας?
1: Και εδώ θα είμαι κατηγορηματικός και δυστυχώς αυτό που έχω να πω είναι ανησυχητικό, γιατί μια σειρά από μελέτες, έπεσα το τελευταίο καιρό πάνω σε τέτοιες μελέτες, λένε ότι ο παρατεταγμένος εθισμός του να φτάνουν συνεχώς πληροφορίες, με πολύ μεγάλη ταχύτητα να αλλάζουν αυτές οι πληροφορίες, με πολύ μεγάλη ταχύτητα να περνάνε από μπροστά σου μικρά κείμενα και όχι κείμενα γνώμης, μεγάλα με τα οποία αναμετριέσαι, να περνάνε μικρές πληροφορίες και εικόνες, γιατί και αυτές είναι πληροφορία. Το να συνηθίσεις να μην συνδυάζεις 10 νέα ημέρα, 10 νέες πληροφορίες, αλλά να περνάνε από μπροστά σου και να περνάς και εσύ μπροστά από αυτές πολύ γρήγορα χίλιες εικόνες και μικρά κείμενα, φαίνεται ότι τελικά δεν είναι μόνο ένας κοινωνικός εθισμός που σε εμποδίζει, αλλά επηρεάζει από ό,τι λένε μια σειρά από μελέτες και τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Δηλαδή αυτή η διαρκής τεχνολογική ταχύτητα ως προς την έκθεση σε ερεθίσματα, πληροφορίες κτλ. Και φαίνεται ότι επηρεάζει και τον τρόπο που μαθαίνουν οι νέοι άνθρωποι. Τα παιδιά, οι έφηβοι κτλ. Όλος τους επηρεάζει, αλλά εκεί είναι κρίσιμο. Γιατί εκεί μπορεί οι συνέπειες να είναι συντριπτικές για το υπόλοιπο της ζωής τους.
0: Πιστεύετε ότι η εποχή στην οποία ζούμε δυσκολεύεται να φουγκραστεί επειδή έχει μάθει μόνο να αντιδρά, κύριε Τύμπα?
1: Ναι, βέβαια. Η λέξη που χρησιμοποιήσατε, το ρήμα που χρησιμοποιήσατε είναι πολύ σημαντικό. Αφουγκράζομαι. Αφουγκράζομαι σημαίνει χρησιμοποιώ μόνο την όραση και δεν το κάνω γρήγορα. Το ρήμα από μόνο του, όπως το είπατε, και δεν είναι τυχαίο ότι δεν το χρησιμοποιούμε πλέον τόσο συχνά, σημαίνει ότι κάνω κάτι προσεκτικά. Δεν το κάνω με ταχύτητα, δεν είναι η ταχύτητα που είναι το θέμα μας σήμερα το πρώτο μου κριτήριο, η πρώτη μεταβλητή που με ενδιαφέρει, αλλά είναι η κατανόηση. Θέλω να καταλάβω, να κατανοήσω, να αισθανθώ. Αφουγκράζομαι. Δεν είναι βλέπω κάτι, όσο μάλλον το βλέπω μέσω μιας οθόνης, μιας πλατφόρμας. Επομένως, σίγουρα, το να αφουγκράζεσαι κάτι, το να καταλαβαίνεις, να κατανοείς, να νιώθεις τι προσπαθούν να σου πούνε, να νιώθουν οι άλλοι τι προσπαθείς να πεις εσύ, επηρεάζεται. Δεν το βοηθάει η υπερβολική ταχύτητα, όποια και αν είναι αυτή, από όποια τεχνολογία γύρω μας.
0: Ποια πιστεύετε ότι είναι σήμερα η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν άνθρωπο που θέλει να διατηρήσει μια εσωτερική, μια συναισθηματική ισορροπία?
1: Πολλά από αυτά που, στα οποία αναφερθήκατε με τις ερωτήσεις νομίζω δείχνουν σε αυτό. Αν τα αθροίσουμε, είναι η πρόκληση να μπορείς να ζεις στην κοινωνία, να ζεις στην κοινωνία σαν άνθρωπος. Οι ρυθμοί με τους οποίους συσχετίζεις με τους άλλους ανθρώπους, οι ρυθμοί με τους οποίους συνομιλείς, οι ρυθμοί με τους οποίους κατανοείς, οι ρυθμοί με τους οποίους μαθαίνεις, οι ρυθμοί με τους οποίους μελετάς, οι ρυθμοί με τους οποίους αφουγκράζεσαι, να είναι ρυθμοί που πραγματικά αναφέρονται σε αυτά τα ρήματα και δεν είναι ρυθμοί απόκρισης, έκθεσης, διαρκούς έκθεσης και πίεσης και βάρους σε κάτι που ορίζεται από ένα εύρος τεχνολογιών, είτε πιο παραδοσιακών, όπως είπαμε, αυτές των μεταφορών, μέχρι τα πολύ καινούργια οι πλατφόρμες και οι ηλεκτρονικές. Είναι δύσκολο. Γενικά νομίζω ότι είναι αρκετά πιο δύσκολο.
0: Η σιωπή μπορεί ακόμη να λειτουργήσει ως ένας χώρος ελευθερίας και αυτογνωσίας?
1: Και σε αυτό θα είμαι κατηγορηματικός. Αναμφίβολα. Αναμφίβολα. Η σιωπή και ειδικά η σιωπή που συνδέεται με τον αναστοχασμό, την προσπάθεια, αυτό που είπατε προηγουμένως τόσο ωραία, να αφουγκραστούμε. Η σιωπή από την έννοια της απόστασης από μόνο τεχνολογικά πράγματα. Η σιωπή στη φύση, όπως μπορούμε, με κάθε τρόπο. Από ένα πάρκο, όσο λίγα κι αν είναι αυτά γύρω μας, μέχρι τη φύση, μέχρι ένα περίπατο, μέχρι τη θέα. Ξέρετε, καμιά φορά τώρα την άνοιξη έχω την ευκαιρία να βαδίσω λίγο από ψηλά στην Πανεπιστημιούπολη προς τα κάτω, έτσι, προς την πόλη. Είναι μια αποκάλυψη. Η μαγεία της φύσης, της άνοιξης, είναι κάτι εξαιρετικό. Εκεί υποχρεώνεσαι να σοπάσεις και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ακούς τα πουλιά, ναι τα πουλιά, κάτι που δεν τα βλέπεις μέσα στην πόλη. Οπότε η σιωπή απέναντι σε αυτό το μεγαλείο της φύσης που κινδυνεύει και αυτό και εμείς μαζί του, νομίζω είναι κάτι πολύ απαραίτητο. Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ.
0: Τι θα μπορούσε να διδαχθεί ο σύγχρονος πολιτισμός από τους πιο αργούς και ανθρώπινους ρυθμούς ζωής, κύριε καθηγητά?
1: Όλα. Θα πάρω τα πιο κρίσιμα ζητήματα των ημερών μας, ενδεχομένως το πιο κρίσιμο, την περιβαλλοντική κρίση, η οποία ξέρετε, το ξέρετε, ότι επηρεάζει κάθε γεωγραφία, κάθε κοινωνία,

0: καταφέρνουμε. Ενώ οι αλλαγές είναι τρομακτικές γύρω τους και τα καταφέρνουμε με τοπικές γνώσεις. Δηλαδή μετακινούνται, αρχίζουν να έχουν άλλη σχέση με το κυνήγι, να προσαρμόζουν λίγο τις κατοικίες τους βασιζόμενοι σε παραδοσιακές γνώσεις. Το ίδιο και σε τελείως διαφορετικές γεωγραφίες. Διάβαζα επίσης κάτι πρόσφατα για κάποια βουνά στο Περού, όπου η κλιματική αλλαγή και εκεί αρχίζει να γίνεται αισθητή. Οι άνθρωποι βασίζονται στις παραδοσιακές γνώσεις για να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι η απόκληση από την θερμοκρασία της μέρας, της νύχτας, είναι πολύ μεγαλύτερη. Και βασίζονται σε αυτό σε δικές τους εμπειρίες. Δεν πάει εκεί κάποια δυτική επιστήμη για να τους πει «Α, έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσετε». Μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμες οι γνώσεις των παραδοσιακών κοινωνιών ως προς αυτό το κορυφαίο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.
1: Πώς επηρεάζει, κύριε καθηγητά, η τεχνολογική επιτάχυνση την παιδική και εφηβική ηλικία?
0: Θα ξεκινήσω με μια συμβολική ιστορία. Διάβασα την περασμένη εβδομάδα από ένα πολύ διακεκριμένο συνάδελφο, ένα ομότιμο καθηγητή στο τμήμα πληροφορικής, δεν θα πω το όνομά του, έκανε μια ανάρτηση στην οποία ανέφερε ότι ένα σχολείο στο οποίο, ακούστε, απαγορεύεται η χρήση κινητών και έχει επιστρέψει στα βιβλία σε τίποτα ηλεκτρονικό καθ' όλη τη διάρκεια της, αυτό που αποκαλούμε το δημοτικό, ας το πούμε έτσι, του πρώτου κύκλου σπουδών, είναι, λέτε πού, στη Silicon Valley, στην καρδιά δηλαδή της τεχνολογίας, στο επίκεντρο της γεωγραφίας, στην οποία βρίσκονται οι κολοσσοί της μεγάλης τεχνολογίας. Οι πολύ εύποροι άνθρωποι εκεί που πηγαίνουν σε αυτό το ειδικό σχολείο στέλνουν τα παιδιά τους εκεί γιατί ξέρουν ότι έχει αυτή την πολιτική. Ας το κάνω τώρα και πιο ρητό λίγο. Νομίζω ότι βλέπουμε αυτά που βλέπουμε το τελευταίο καιρό, μελέτες σε χώρες που έχουν σοβαρές παραδόσεις εκπαιδευτικές, δείχνουν στην ανάγκη να, όχι να στερηθούν τα παιδιά, να μην νιώθουν ότι στερούνται κάτι, αυτό δεν είναι καλό, αλλά να γίνεται πολύ συγκεκριμένη χρήση, πολύ διακριτική χρήση της τεχνολογίας, πολύ συγκεκριμένη τεχνολογία με τρόπο που να αναδεικνύει τη σημασία όλων των άλλων που λέγαμε, του να λειτουργείς κοινωνικά και χωρίς τεχνολογία. Τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, στις σκανδιναβικές χώρες, οι ειδήσεις που διαβάζουμε είναι ότι λένε περιορισμός στην τεχνολογία και περιορισμός στις κατηγορίες τεχνολογίας και πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμός της τεχνολογίας, έτσι ώστε να ταιριάζει. Όχι άντε πάρτε μια τεχνολογία επειδή είναι γρήγορη, επειδή είναι τα καλύτερα κινητά, επειδή είναι τα πιο έξυπνα και οι υπολογιστές και οι οθόνες. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα που με μελέτη να αποδεικνύεται ότι δρούνε συμπληρωματικά σε αποδεδειγμένα αποτελεσματικές μεθόδους μάθησης.
1: Μήπως τελικά η μεγαλύτερη ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου, κύριε Τίμπα, δεν είναι να τρέξει περισσότερο, αλλά να σταματήσει ουσιαστικά για λίγο? Τι έχετε?
0: Έχετε δίκιο. Μάλλον συμφωνώ. Δηλαδή είναι ακριβό προνόμιο το να μην τρέχεις πλέον, το να μην αγχώνεσαι από καθημερινούς ρυθμούς και εργασίας, αλλά και γενικότερα και μετακινήσεων για να πας να γυρίσεις από τη δουλειά, οι οποίοι είναι αναπόδραστοι σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω της τεχνολογίας, λόγω του των περιβαλλουσών, των υλικοτήτων μας περιβάλλον, έτσι, του περιβάλλοντός μας. Επομένως, μπορεί να είναι ακριβή πολυτέλεια να μπορείς να σταματήσεις αυτό που λέγαμε πριν, να μπορείς να συλλογιστείς το ισοδύναμο τώρα στη σκέψη, να μπορείς να βαδίσεις αργά, να μπορείς να κοιτάξεις πιο μακριά. Όλα αυτά, δηλαδή αυτή η καθημερινή, ας το πούμε έτσι, αντίσταση ή άσκηση, που πολύ συχνά είναι αποτέλεσμα του να απεθιστούμε από ένα τρόπο σκέψης, μπορεί να είναι τελείως απαραίτητο και να οδηγεί σε μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής και ψυχολογική ισορροπία γενικά μιλώντας.
1: Καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, τι θα λέγαμε, τι είναι αυτό το οποίο θα κρατούσαμε από την σημερινή εκπομπή, κύριε καθηγητά, για την ταχύτητα της εποχής και την σιωπή?

0: πει του ανθρώπου.
1: Θα πάω στη μακρά ιστορική διάρκεια. Υπάρχουν ανθρώπινες κοινωνίες, όπως λέγαμε στην αρχή, εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα σημείωνα με βάση αυτή την παρατήρηση είναι ότι δεν σημαίνει ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη σαν κοινωνία είναι ο δικός μας, με τις απίστευτες και ολοένα και μεγαλύτερες ταχύτητες είτε του κόσμου των ηλεκτρονικών υλικοτήτων είτε των υπολείπων, τις μεγάλες ταχύτητες, τις μεταφορές, τις κοινωνίες κτλ. Δεν θα πω ότι όλες αυτές οι κοινωνίες ήταν καλύτερες ή χειρότερες από τις δικές μας. Θα πω όμως ότι και αυτές ήταν βιώσιμες. Επομένως, ας το κρατήσουμε αυτό. Αυτό σημαίνει με τη σειρά του, έρχομαι σε ένα δεύτερο και συνδεόμενο σημείο, ότι μπορούμε να σκεφτούμε πώς θέλουμε πραγματικά να φτιάξουμε τον κόσμο, όχι να μας τον φτιάξει η τεχνολογία, υποτίθεσαν μια εξωτερική δύναμη, να τον φτιάξουμε εμείς με επιλογές, δημοκρατικά, συγκροτώντας θεσμούς από τους οποίους θα προκύπτει κοινωνία, θα προκύπτει έρευνα, θα προκύπτει επιστήμη, θα προκύπτει γνώση, που το κριτήριό της θα είναι η ισότητα, η καλύτερη δημοκρατία, η συλλογική ευημερία και δεν θα είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα όπως αυτή που ασυνδέεται αφηρημένα με μια παραγωγικότητα πολύ συχνά για λίγους. Να το πω και πολύ πρακτικά. Να κάνουμε τεχνολογίες που θα είναι βιώσιμες, θα είναι ευχάριστες, θα είναι συλλογικές, θα υποστηρίζουν τη δημοκρατία με βάση αυτό το κοινωνικό κριτήριο και όχι με βάση κάποια αφηρημένες μεταβλητές μέτρησης της ταχύτητάς τους ή άλλων επιδόσεων.
0: Εμείς πραγματικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας και θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε.
1: Για τις δικές μου ευχές, σας ευχαριστώ πολύ για τις πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις και τις ευχές μου σε όσους και όσες μας ακούνε.
0: Συνομιλήσαμε στην σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας στους νεότερους χρόνους, στο τμήμα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόγευμα στον 89,5. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Το μεταθετό των επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβρίλη Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησιν αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρατι όντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω ο θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω ο θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
5: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
6: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
8: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
9: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
9: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
9: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
9: Αλληλούια.
8: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
9: Αλληλούια.
8: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
9: Αλληλούια.
6: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
9: Αλληλούια.
6: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
9: Αλληλούια.
6: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
9: Αλληλούια.
10: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
10: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος σαπίνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
10: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
10: Αλληλούια.
5: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
10: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
10: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
10: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
10: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
10: Αλληλούια.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
11: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
7: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
11: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
7: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
6: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
5: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου.

0: θείας, πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
2: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Διοικητικών, οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Τη συνεργασία για ένα κράτος δικαίου υποστήριξαν στη συνάντησή τους ο Πρωθυπουργός με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για την δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και την προστασία των καταναλωτών. Το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων απασχολεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Την ανάγκη ενίσχυση τη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία με έμφαση στην καινοτομία και στην υλοποίηση τη ατζέντα για την αμυντική ετοιμότητα, τόνισε ο Υπουργό Εθνική Αμήνη από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. 24ωρη απεργία θα πραγματοποιήσει αύριο η ΑΔΔ. Κλειστέ θα είναι οι δημόσιε υπηρεσίε. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζική μεταφορά. Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Μάγερ στην Ουγγαρία. Σχεδόν έθριος αύριο καιρός, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Θα ξεκινήσουμε σήμερα να δούμε την εξέλιξη της λατρείας από τον 9ο μέχρι τον 15ο αιώνα, γιατί το 15ο αιώνα αρχίζουν να γίνονται στατικά τα πράγματα, αλλά θα επισυνάψω και την εξέλιξη που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα. Θα εξετάσουμε αυτό το θέμα σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα εξετάσουμε αυτό που ονομάζω σταθμοί. Στη δεύτερη αυτό που ονομάζω δυναμικές. Στην τρίτη αυτό που ονομάζω διαλεκτικές. Ως σταθμούς εννοώ πρώτον την οικονομαχία. Δεύτερον το σχίσμα των εκκλησιών Ανατολής και Δύσης. Τρίτο τις σταυροφορίες και κυρίως τη λατινική κατάκτηση. Τέταρτο το Ισλάμ. Και πέμπτον, τη σλαβική παρουσία, την παρουσία των σλαβικών λαών. Όλα αυτά θα επηρεάσουν έντονα το τυπικό της Εκκλησίας και όλη τη λατρευτική της πράξη. Ως δυναμικές τώρα εννοώ πρώτον το μοναστικό ιδεώδες, δεύτερον το εσχατολογικό παρόν και τρίτον την παιδαγωγική αρχή. Και ως διαλεκτικές εννοώ τον διάλογο, τον δυναμικό δηλαδή διάλογο που γίνεται ανάμεσα στο μοναστικό τυπικό και το ασματικό τυπικό, δεύτερον ανάμεσα στις μορφές ποίησης που κυρίως ονομάζονται κοντάκια και κανόνες, και τρίτον ανάμεσα στα τυπικά της μονής του Αγίου Σάβα και της μονής του Στουδίου. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα από τους σταθμούς. Η οικονομαχία. Θέλω να συνοψίσω ότι η οικονομαχία είναι μια αίρεση, δηλαδή μια ερμηνεία του γεγονότος σωτηρίας, διαφορετική από αυτή που αποδέχεται το σώμα της Εκκλησίας. Εισάγεται μια νέα ερμηνεία περί του τι είναι σωτηρία. Από τους αποστολικούς χρόνους μέχρι την εποχή της οικονομαχίας υπάρχει συνεχώς μια αναδιάταξη μέσω του στοχασμού και μέσω των δεδομένων της σκέψης, μια αναδιάταξη του στόχου της σωτηρίας. Σήμερα συνηθίζουμε να λέμε, και είναι πολύ απλό να το λέμε, ότι η Ορθοδοξία κράτησε απαρχής έναν ίδιο άξονα. Ναι, αλλά ποια ήταν αυτή η Ορθοδοξία, όταν γνωρίζουμε ότι ως Ορθοδοξία εμφανίστηκε πολλές φορές κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε τον αριανισμό να επικρατεί σε όλη την αυτοκρατορία και για αρκετές δεκαετίες, ως Ορθοδοξία επικρατεί ο αριανισμός. Και όταν στην περίοδο ιδίως των Ισαύρων έχουμε την οικονομαχία να επικρατεί σε όλη την αυτοκρατορία, ως Ορθοδοξία έχουμε την οικονομαχία. Όταν λοιπόν λέμε ότι η Ορθοδοξία κράτησε τον άξονα της συνεχώς, εννοούμε ότι αυτός ο άξονας δεν χάθηκε ποτέ. Μπορεί να ακουμπούσε πάνω σε μια μικρή ομάδα που ήταν διοκόμενη και κάποτε αυτή η ομάδα ξαναρχόταν στα πράγματα, ξαναέφερνε την αλήθεια. Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οικονομαχίας? Είναι ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι η σωτηρία αφορά την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό εισάγει την αντίληψη ότι υπάρχει αδυνατότητα σχέσης κτιστού και ακτίστου. Δεν μπορεί το κτιστό να έχει σχέση με το άκτιστο, ισχυρίζεται. Αυτά όλα αναπτύσσονται σε μια εξέταση γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Η οικονομαχία είναι έντονα θεοκεντρική. Θέλει τον Χριστό, αληθινό και τέλειο Θεό, μακριά από την ανάμιξή του με τη δημιουργία και τον κόσμο. Δέχεται την ιστορικότητα του προσώπου του Χριστού, αλλά συγχρόνως, μονοφυσιτίζοντας, δεν δέχεται ότι ο Χριστός μετά τη δόξα του, μετά την Ανάστασή του, έχει την ανθρώπινη φύση. Συνεπείς λοιπόν οι οικονομάχοι στην αρχή ότι τα του Θεού δεν γίνονται γνωστά, κάτι που υπάρχει σε όλη την πατερική παράδοση, δεν δέχονται ότι είναι δυνατόν να εικονιστεί η θεότητα του Χριστού, δηλαδή η θεότητά του.
Γι' αυτό και αρνούνται την εικόνα του Χριστού. Κατά συνέπεια, αρνούνται και κάθε άλλη εικόνα που λαμβάνει την ουσία της και το περιεχόμενό της από την εικόνα του Χριστού. Οι Ορθόδοξοι τώρα από την άλλη μεριά επέμεναν εξ αρχής, επιμένουν και σήμερα, ότι η σωτηρία είναι θέμα οντολογικό, θέμα δηλαδή της υπάρξεως. Ότι μιλάμε για σωτηρία της φύσεως, δεν μιλάμε για ηθική σωτηρία, δεν μιλάμε για μια αλληγορική σωτηρία, δεν μιλάμε για μια συναισθηματική σωτηρία. Δηλαδή η ανθρώπινη φύση είναι αυτή που δέχεται δυνάμεις του ακτίστου και ζει διαφορετικά. Η Ανάσταση του ανθρώπινου σώματος του Χριστού δεν είναι θαύμα, είναι συνέπεια. Είναι συνέπεια αυτού που είναι το σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού, ως ενωμένο με τη Θεία Φύση Του, είναι διαποτισμένο από τις Θείες Ενέργειες, για αυτό και δεν πεθαίνει. Αυτό που λέμε για αιώνια ζωή, Ανάσταση σωμάτων και αιώνια ζωή, είναι ότι η ύλη ξαναδημιουργείται στην Ανάσταση, γίνεται μια αναδημιουργία της ύλης και ξαναπαίρνουν σωματική υπόσταση τα πρόσωπα. Αλλά επειδή είναι διαποτισμένα από τις άκτιστες ενέργειες, δεν πεθαίνουν, δεν φθήρονται, δεν χάνονται. Αυτό σημαίνει η Ανάσταση νεκρών. Δεν είναι ότι θα γίνει ένα θαύμα. Η διαφορά είναι ουσιώδης, όπως καταλαβαίνετε. Όταν λοιπόν γίνεται η 7η Οικουμενική Σύνοδος και θεολογείται το περιεχόμενο της εικόνας και έχουμε αυτό που λέμε αναστήλωση των εικόνων και νίκη των εικόνων, δεν πρόκειται για μια νίκη επάνω σε αντικείμενα, ότι κερδίσαμε εμείς γιατί ξαναφέραμε τις εικόνες στις εκκλησίες. Πρόκειται για κατάθεση και αναγνώριση μιας οδού. Μια οδός κατατίθεται, μια οδός αναγνωρίζεται και μια οδός προτείνεται να ακολουθείτε. Η οδός προς τη θέωση του ανθρώπου, προς τη θέωση της ανθρώπινης φύσης. Μετά την οικονομαχία έχουμε μια αλματώδη, πρέπει να πω, αύξηση του κύρους των μοναχών. Επειδή κατά την οικονομαχία οι μοναχοί σήκωσαν το μεγάλο βάρος και οι μοναχοί είναι αυτοί που στήριξαν τη θεολογία της εικόνας, δηλαδή τη θεολογία του ανθρώπου, δηλαδή τη θεολογία του προσώπου του Ιησού Χριστού, ο λαός είχε εμπιστοσύνη πλέον στους μοναχούς, ότι αυτοί είναι οι θεματοφύλακες της πίστης της Εκκλησίας. Αυτό είχε μια συνέπεια στον τρόπο της λατρείας της Εκκλησίας, ότι ο μοναστικός βίος, ο τρόπος που ζουν οι μοναχοί, αρχίζει να περνάει στα αστικά κέντρα και γενικά να περνάει σε όλο το σώμα της Εκκλησίας, και στα χωριά και στις επαρχίες.

Ένα άλλο στοιχείο που θα επηρεάσει τη διαμόρφωση της λατρείας είναι η εμφάνιση των φραγκικών φύλων στο δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας, το οποίο παρουσιάζει ήδη μια τάση αυτονομίας και στο οποίο η επικράτηση της λατινικής γλώσσας συντελεί σε κάποια διαφοροποίηση. Από τον 9ο αιώνα, τα φραγκικά φύλλα που έχουν καταλάβει τη Δύση έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν μια νέα θεολογία, πρωτόγνωρη για την ιστορία. Η νέα αυτή θεολογία βασίζεται στην ψυχολογία. Βασίζεται σε μια παρατήρηση των εσωτερικών διεργασιών του ανθρώπου ή, να το πω αλλιώς, γίνεται ανθρωποκεντρική αυτή η θεολογία. Δεν διαλέγεται δηλαδή με τη θεολογία της Αποκαλύψεως, αλλά αυτονομείται ένα τμήμα της θεολογίας της Αποκαλύψεως και το εξετάζουμε βέβαια αυτό το τμήμα και αυτονομείται η θεολογία η ανθρωπολογική, άλλο τμήμα και το εξετάζουμε αυτό το τμήμα. Αυτό το δεύτερο τμήμα επηρεάζει βαθύτατα και τη λατρεία. Από τον 9ο αιώνα μέχρι τον 11ο αιώνα που έχουμε την κορύφωση αυτής της φραγκικής θεολογίας, κυρίως με τον Πάπα Γρηγόριο τον 7ο που έκανε τις μεγάλες τομές, η Δύση διαμορφώνει μια θεολογία βασισμένη πάνω σε μια δικανική αντίληψη για τις σχέσεις Θεού και ανθρώπου. Την ονομάζουμε δικανική γιατί αυτή η σχέση έχει να κάνει με διατάξεις που καλείται να τις στηρεί ο πιστός και να επιβραβευτεί γι' αυτό. Αν δεν τη στηρίσει, επέρχεται η καταδίκη και η τιμωρία ή σε ιστορικό επίπεδο από τους θεματοφύλακες της αρχής που θέτει τις διατάξεις ή εν τέλει σε εσχατολογικό επίπεδο από τον Θεό που τιμωρεί τον αμαρτωλό σε αιώνια κόλαση. Θα κάνω μια παρατήρηση στο σημείο αυτό και την θεωρώ σημαντική. Τον 10ο αιώνα μια σπουδαία μορφή της Δυτικής Εκκλησίας, ο Άνσελμος Καντερβουρίας, διατυπώνει τις αρχές της Οδού της Σωτηρίας, ένα είδος δογματικής της εποχής εκείνης. Όλη του η δογματική διδασκαλία έχει ως αφετηρία την ερμηνεία που δίνει στο λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Τη διδασκαλία αυτή συστηματοποιεί αργότερα ο μεγάλος θεολόγος της Δυτικής Εκκλησίας Θωμάς ο Ακινάτης. Από τότε αυτή η ερμηνεία κυριαρχεί στο δυτικό χριστιανικό κόσμο, είτε για ρωμαιοκαθολικούς μιλάμε, είτε για προντεστάντες. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, ο Θεός από αγάπη δημιουργεί τον άνθρωπο για να έχει ένα «ον» λογικό που θα εκτιμήσει και θα υμνήσει τη δημιουργία του και θέλει να του παράσχει όλες τις χάριτες, να τον έχει ευλογημένο αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά για να του παράσχει όλες τις χάριτες πρέπει αυτό το «ον» να το αξίζει και να αποδεικνύει ότι το αξίζει συνεχώς. Όχι να το αξίζει άπαξ, αλλά να αποδεικνύει ότι το αξίζει συνεχώς, ώστε να έρχεται η λεγόμενη ευλογία, την οποία μπορούμε να την ονομάσουμε χάρη. Η χάρη αυτή του Θεού είναι μια δύναμη, παράγεται από τον Θεό, προσφέρεται στον άνθρωπο και όταν τελειώσει η λειτουργία την οποία πρέπει να επιτελέσει, σταματάει να υπάρχει. Έτσι για κάθε άνθρωπο η χάρη γίνεται και απογίνεται. Είναι δύναμη κτιστή, δημιουργείται όπως δημιουργείται ο κόσμος. Από το μηδέν, επειδή το θέλει ο Θεός.

Στο προπατορικό αμάρτημα τι έγινε σύμφωνα με αυτήν την ερμηνεία των δυτικών? Ο άνθρωπος, ο αρχαίγονος άνθρωπος, έλαβε μια εντολή για να δοκιμαστεί η υπακοή του στο Θεό. Εάν υπήκουε στο Θεό, αυτή η χάρη, αφιδόλευτα και πλούσια, θα του προσφερόταν στη ζωή του. Επειδή παράκουσε αυτή την υπόδειξη που του έδωσε ο Θεός, έπρεπε να τιμωρηθεί ο άνθρωπος. Όμως, ειδικά στο προπατορικό αμάρτημα, αυτή η ανταρσία ήταν πολύ μεγάλη και η αποπληρωμή του χρέους δεν μπορούσε να γίνει από τον άνθρωπο. Γενναίες επί γενναίως κουβαλάνε την ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος, γιατί δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να αποπληρώσει το χρέος και να αποκαταστήσει την τροθύσα θεία δικαιοσύνη. Από αγάπη τώρα ο Θεός, επειδή κίδεται του πλάσματός του, εν τη σοφία του, πραγματοποιεί το σχέδιο της σωτηρίας, θυσιάζοντας τον ίδιο τον Υιό του. Ο Υιός του, ως θεάνθρωπος, με τη θυσία του, με το αίμα του, αποπληρώνει την οφειλή. Και έτσι γίνεται μια καταλλαγή ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Αυτό όμως γίνεται άπαξ. Άπαξ έγινε η παράβαση, άπαξ γίνεται και η αποπληρωμή. Το θέμα είναι ότι ο Θωμάς ο Ακινάτης οδηγεί την ερμηνεία του περαιτέρω. Αυτή η αποπληρωμή πρέπει να γίνεται από τον κάθε άνθρωπο, δηλαδή κάθε άνθρωπος πρέπει να μιμείται την πράξη του Χριστού για μια καταλλαγή με το Θεό, ώστε να έχει δια της καταλλαγής αυτής την ευλογία της χάριτος στη ζωή του. Για να γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να διαμορφωθεί ένας κανόνας ζωής. Πώς θα γίνει αυτή η αποπληρωμή? Μα βέβαια με μια διαδικασία συναλλαγής. Για να πληρώσω κάτι που χρωστάω, πρέπει κάτι να στερηθώ. Και αρχίζει όλος ο κατάλογος των στερήσεων. Οι στερήσεις αυτές είναι πνευματικές, νοητικές, αλλά και σωματικές. Οι σωματικές αυτές στερήσεις, επειδή είναι απτές και μετρήσιμες, προβάλλονται και περιγράφονται ιδιαίτερα. Είναι κανόνες συμπεριφοράς, κανόνες πράξεων, κανόνες πορείας του ανθρώπου. Και έτσι διαμορφώνεται ένα πλέγμα γύρω από το οποίο θα αναπτυχθούν οι σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό, του ανθρώπου με τον κόσμο, του ανθρώπου με τον πλησίον, του ανθρώπου με τον εαυτό του. Ας πούμε εδώ παρενθετικά ότι αυτή η θεολογία του Θωμά του Ακινάτη εδράζεται πάνω στον Αυγουστίνο. Οι Φράγκοι θεολόγοι αποφασίζουν, και για πολιτικούς λόγους θέλω να επισημάνω, αλλά ας μην μπούμε σε αυτή την ιστορία, να δούμε γιατί πολιτικά θέλουν να ακυρώσουν τη Νέα Ρώμη και να φτιάξουν την αυτοκρατορία τους, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη Δύση. Οι Φράγκοι λοιπόν θεολόγοι δίνουν αυτή την ερμηνεία ξέροντας ότι είναι στους αντίποδες της ερμηνείας που δίνει η Ανατολή. Και δίνουν έμφαση στο να φανεί αυτή η διαφορά, ώστε να μπορούν να πούν ότι ο λαός που έχει την άλλη ερμηνεία είναι στην αίρεση και να ακυρώσουν αυτόν τον λαό ως αιρετικό. Ας κλείσουμε αυτή τη μικρή παρένθεση εδώ. Αυτά όλα που λέω μέχρι τώρα εντάσσονται μέσα στη λατρεία. Όλη η ιερή ζωή των ανθρώπων πρέπει να διαπνέεται από μια τέτοια αντίληψη.

0: Για να σας δώσω να καταλάβετε το βάρος που καλείται να σηκώσει ο άνθρωπος σε μια τέτοια ερμηνεία, θα πρέπει να σας παρουσιάσω πώς αντελήφθη η Ορθόδοξη Θεολογία, η θεολογία των πατέρων μας, αυτό που ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα. Η δική μας λοιπόν παράδοση λέει ότι ο Θεός απαρχής δημιουργεί τον άνθρωπο για να τον ενώσει με τον Υιό Του. Αργότερα θα μάθουμε ότι αυτός ο Υιός, όταν θα γίνει άνθρωπος, θα έχει όνομα. Θα λέγεται Εμμανουήλ. Θα χρηστεί. Θα λέγεται Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός. Στόχος της δημιουργίας είναι η ενσωμάτωση του ανθρώπου στον Υιό του Πατρός. Η ένωση του ανθρώπου με τον Υιό του Πατρός. Είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει και αυτός Υιός του Θεού. Ως Υιός του Θεού διαποτίζεται συνεχώς και αχρόνος ο άνθρωπος από τις δυνάμεις της θεότητας. Αυτές οι δυνάμεις λέγονται επίσης χάρη, θεία χάρη. Σας είπα προηγουμένως για τη θεία χάρη των δυτικών. Στην Ανατολή η θεία χάρη δεν γίνεται και απογίνεται. Η Θεία Χάρη υπάρχει αιωνίως, είναι δύναμη, είναι ενέργεια της θεότητος. Το ζητούμενο είναι αυτή τη Θεία Χάρη να την οικειοποιηθεί ο άνθρωπος, να την αφήσει να διαποτίσει τη φύση του. Όχι συναισθηματικά ή αλληγορικά, να αισθανθεί μια ευλογία, αλλά η φύση του να διαποτιστεί από τη χάρη της θεότητας. Για να γίνει αυτό πρέπει να την προετοιμάσει αυτή τη φύση, πρέπει να την ανοίξει αυτή τη φύση. Υποδεικνύεται λοιπόν ένας δρόμος. Ο δρόμος αυτός εμπεριέχει στάδια, ανάπτυξη δηλαδή, πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, για να μπορέσει να φτάσει και να ενωθεί με τον Υιό του Θεού. Μπορώ να πω έτσι πολύ επιγραμματικά, ότι τα στάδια αυτά μπορούμε να τα δούμε ως τρεις μεγάλους σταθμούς όπου ο ένας γεννάει τον άλλο. Το πρώτο πράγμα που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο, που εμπνέει δηλαδή στον άνθρωπο, είναι να μπει σε μια διαδικασία γνώσεως του εαυτού του. Να γνωρίσει τον εαυτό του. Όταν γνωρίσει τον εαυτό του, θα έχει τη δύναμη να γνωρίσει τον άλλο, να κάνει κοινωνία με τον άλλο. Όταν γνωρίσει και τον άλλον και όντας κοινωνία κατά το πρότυπο της κοινωνίας των προσώπων της θεότητας, μπορεί να γνωρίσει το Θεό. Χρησιμοποίησα 3 φορές τη λέξη γνωρίζω. Γνωρίζω τον εαυτό μου, γνωρίζω τον άλλο, γνωρίζω το Θεό. Το ρήμα γνωρίζω δεν σημαίνει νοησιαρχική επεξεργασία πραγμάτων που υπάρχουν. Το ρήμα γνωρίζω σημαίνει σχέση, παράδοση και παραλαβή. Παραδίδομαι στον άλλον και παραλαμβάνω τον άλλον. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι οι 70 κοντά, μεταφραστές δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης από τα εβραϊκά στα ελληνικά, που ξέρουν αυτή τη θεολογία, μεταφράζουν το αντίστοιχο εβραϊκό ρήμα περί της ερωτικής σχέσης του άνδρα και της γυναίκας με το ρήμα γνωρίζω. Εβραϊκά θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε συνομίλησε ερωτικά και είναι λίγο πιο πεζό στα εβραϊκά, αλλά τα συμφραζόμενα οδηγούν τους 70 να χρησιμοποιήσουν την ελληνική λέξη γνωρίζω. Παραδείγματος χάρη θυμηθείτε τη φράση Αβραάμ έγνω την γυναίκα αυτού Σάρα και εννοεί ότι κοιμήθηκε μαζί της και γεννήθηκε ένα παιδί. Δηλαδή είχε σχέση μαζί της. Το δέντρο λοιπόν σε αυτή την εικόνα τη συγκλονιστική που έχει η διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, το δέντρο από το οποίο τους υποδεικνύεται και όχι τους απαγορεύεται να μην δοκιμάσουν, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δεν θα ενωθείτε με τον Υιό μου ακέρος πριν από την ώρα που μπορείτε να το κάνετε αυτό. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι τα δέντρα, όλα τα δέντρα του Παραδείσου ήταν η γνώση, οι έννοιες, θείες έννοιες της, λέει μάλιστα, και έχει σε αυτή τη διήγηση τέτοια στοιχεία.
1: Παραδείγματος χάρη,
0: ο άνθρωπος ονοματίζει τα πράγματα της κτήσεως, αποκτά μια ωριμότητα σιγά σιγά ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος όμως, αφήνοντας όλα τα άλλα που έχει να κάνει, θέλει κατευθείαν να ενωθεί με το Θεό. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Αυτή είναι η ανταρσία του.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Λέγαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι ο άνθρωπος έκανε ένα λάθος στην αρχαίγονη κατάστασή του, αφήνοντας τα στάδια γνώσεως που του υπέδειξε ο Θεός, δηλαδή αντί να γνωρίσει πρώτα τον εαυτό του, μετά τον άλλο και τελευταία το Θεό, θέλει κατευθείαν να ενωθεί με το Θεό. Και ότι αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Αυτή είναι η ανταρσία του. Την επιτυγχάνει αυτή την ένωση με το Θεό. Ασφαλώς την επιτυγχάνει, γιατί τρώει τον καρπό της γνώσεως. Αλλά το αποτέλεσμα αυτής της ένωσης είναι δραματικό. Οι συνέπειες, μάλιστα, που περιγράφονται στην αγιογραφική διήγηση είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Η πρώτη συνέπεια είναι ότι αυτό που παρουσιάστηκε ως σχέση άνδρα και γυναίκας διαρριγνύεται αμέσως. Δεν έχει βάση, δεν έχει ρίζες. Αρχίζει ο άνδρας να κατηγορεί τη γυναίκα, δηλαδή η ίδια η γυναίκα που ο ίδιος την είπε ζωή, Εύα, ζωή του, η ίδια η γυναίκα γίνεται ο θάνατός του. Διαταράσσεται η σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους. Θυμηθείτε ότι έχουμε τον πρώτο φόνο ανθρώπου. Ο αδελφός σκοτώνει τον αδελφό. Κυρίως όμως διαταράσσεται η σχέση του με το Θεό. Η παρουσία του Θεού τον γεμίζει τρόμο. Ακούει θόρυβο της παρουσίας του και κρύβεται. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι μια παράβαση, αλλά είναι ένα λάθος, ένα τραγικό λάθος. Επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν αυτό το λάθος με την ελληνική λέξη αμαρτία, που την εποχή εκείνη σημαίνει λάθος ασφαλώς, δεν σημαίνει παράβαση. Μάλιστα στα ελληνικά η λέξη αμαρτία σημαίνει ακόμα πιο στοχευμένα να το δούμε, σημαίνει αστοχία. Έχω ένα στόχο να φτάσω στον Χριστό και αποτυγχάνω, διότι δεν ακολουθώ το δρόμο που μου υποδεικνύεται. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για δύο διαφορετικές ερμηνείες, όχι για δύο διαφορετικές ανθρωπολογίες, αλλά μιλάμε για δύο διαφορετικούς πολιτισμούς. Από αυτή την ερμηνεία του προπατορικού αμαρτήματος, τη διαφορετική από την ανατολική παράδοση, διαμορφώνεται ο δυτικός λεγόμενος πολιτισμός. Συνεχίζω για λίγο αυτή την παρένθεση για να σας εξηγήσω ότι μέχρι σήμερα το πρόβλημα του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού, ο οποίος μάλιστα σήμερα είναι οικουμενικός, είναι η ερμηνεία του προπατορικού αμαρτήματος. Μέχρι σήμερα οι ανθρώπινες σχέσεις, η σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, η σχέση του ανθρώπου με τον πλησίον του και η σχέση του ανθρώπου με την αρχή, η οποία αρχή μπορεί να είναι αφηρημένη, να είναι ο νόμος, να είναι το δίκαιο, να είναι η εξουσία ή να είναι κάποια θεία δύναμη. Η σχέση του με την αρχή λοιπόν βασίζεται πάνω σε δικανική αντίληψη. Παραδείγματος χάρη, ο άθεος δυτικός θα φτιάξει σύνταγμα, θα φτιάξει νόμους, θα φτιάξει κράτος άθεο, αλλά θα βάλει μια αρχή με την οποία θα θελήσει ο υπήκοός του να συγκρουστεί, να έχει σύγκρουση. Η φραγκική λοιπόν θεολογία, που ξεκινά με τις φραγκικές κατακτήσεις, διαμορφώνει έναν τρόπο λατρείας των ανθρώπων. Θα μου πείτε, αυτό αφορά στη Δύση. ασφαλώς αφορά στη Δύση. Έλα όμως που αυτό μπαίνει σιγά σιγά στην Ανατολή και επηρεάζει την Ανατολή από εκεί που δεν θα το περίμενε κανένας. Και θα δούμε παρακάτω μερικές τέτοιες παραμέτρους. Ας πάμε τώρα σε έναν άλλο σταθμό που επίσης επηρεάζει την εξέλιξη της λατρείας. Το σχίσμα. Το σχίσμα ανάμεσα στην Ανατολική και στη Δυτική Εκκλησία. Είναι ένας σταθμός μεγάλος. Η επίρρεια και η αλλίωση θα ήταν αλματώδης αν δεν συνέβαινε το σχίσμα των εκκλησιών. Από τη μια μεριά το σχίσμα των εκκλησιών είναι ένα δράμα μέσα στην ιστορία, από την άλλη μεριά το σχίσμα των εκκλησιών είναι και μια ευλογία μέσα στην εκκλησία. Ένας λαός, ενδεχομένως μικρότερος από τον άλλον τον μεγάλο, διατηρεί λόγω του σχίσματος αρχές τις οποίες ενδεχομένως δεν είναι σε θέση να κατανοήσει αλλά τις διατηρεί ως άμυνα. Να το κάνω λίγο πιο λιανό αυτό το πράγμα. Η Δύση με το σχίσμα ήδη είχε αρχίσει πριν από το σχίσμα, αλλά αυτή η διαφοροποίησή της έφτασε στο σχίσμα. Με το σχίσμα θέλει να δείξει μια έντονη διαφοροποίηση από την Ανατολή. Το ανέφερα λίγο παραπάνω. Θέλησε δηλαδή να εμφανίσει με απτούς τρόπους, όχι μόνο θεωρητικά, το έκανε και θεωρητικά, όχι μόνο θεωρητικά, με απτούς τρόπους ότι η Εκκλησία που έχει έδρα της την Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Ρώμη, είναι μια αιρετική Εκκλησία. Εμείς όλα τα κάνουμε διαφορετικά, λέγανε οι Δυτικοί. Και δίνει τεράστια έμφαση στην εμφάνιση του κλήρου, στον τρόπο που τελούν τη λατρεία τους, ακόμα και στην ύλη η οποία θα αποτελέσει τα στοιχεία της Θείας Ευχαριστίας. Η Ανατολή τώρα, αμυνόμενη μετά το σχίσμα απέναντι σε αυτή την αίρεση, κρατάει με ιδιαίτερη έμφαση τα στοιχεία της λατρείας της, τα οποία αποδεικνύουν ότι είναι συνεπής με μια μακραίωνη παράδοση. Ας πάμε τώρα όμως να δούμε και τον επίσης ένα άλλο σταθμό που έχει σχέση όμως με τις φραγκικές λεγόμενες κατακτήσεις και που είναι οι σταυροφορίες. Ο δυτικός χριστιανός, δηλαδή η Ρώμη, δηλαδή ο Πάπας της Ρώμης, η αυλή, η εξουσία της Εκκλησίας στη Ρώμη, θέλει να σώσει τον κόσμο. Θέλει να σώσει και τους αιρετικούς. Με τον τρόπο που το κάνει. Οι σταυροφορίες είναι μια τέτοια τάση της δυτικής θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας να σώσει τους λαούς. Πάρτε για παράδειγμα την τέταρτη σταυροφορία που θα καταλύσει την Ανατολική Αυτοκρατορία με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολεως από τους Λατίνους το 1204. Και όχι μόνο η Κωνσταντινούπολη, αλλά όλη η πυρωτική και νησιωτική Ελλάδα, όλα τα παράλια της Μικρασίας, μέχρι κάτω την Παλαιστίνη, καταλύονται από τους σταυροφόρους, οι οποίοι θα θελήσουν να επιβάλλουν αυτές τις αξίες, τις δικές τους αξίες. Καλοπροαιρέτως θα θελήσουν να τις επιβάλλουν. Τονίζω τη λέξη καλοπροαιρέτως, γιατί αισθάνονται ότι έχουν την υποχρέωση να σώσουν τους ανθρώπους. Και όταν οι άνθρωποι ακολουθούν λάθος δρόμο, όπως αυτοί ερμηνεύουν τον ορθόδοξο παραδείγματος χάρη δρόμο, πρέπει να βρουν τρόπο να τους αλλάξουν αυτόν τον λάθος δρόμο. Με τη βία, με το διάλογο, με την πειθό, η ιστορία μας έχει ξεδιπλώσει τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Αμέσως μετά την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολεως, είναι τέτοια η επίρρεια που έγινε μέσα σε 80 χρόνια. Είναι τέτοια η αλλίωση που έχει έρθει, ώστε χρειάζεται τιτάνιος αγώνας να ξαναβρούν οι Ορθόδοξοι πιστοί τις ρίζες τους, τους άξονές τους. Αυτό το βλέπουμε κυρίως στη λατρεία, όχι τόσο στη δογματική και στη θεολογική.

Ένα άλλο στοιχείο που θα επηρεάσει επίσης τη λατρεία είναι η παρουσία του Ισλάμ. Όχι τόσο στην αρχική του μορφή, όπως ξέρετε το Ισλάμ εμφανίστηκε περίπου το 630 μετά Χριστόν, τον 7ο αιώνα, αλλά στην εξέλιξή του και στην σχέση του με ορθόδοξους λαούς. Από το 13ο αιώνα και μετά είναι ισχνή η παρουσία του, μέχρι το 15ο αιώνα που γίνεται η άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Η προσπάθεια να κρατηθεί η ταυτότητα του λαού από τις επίρρειες του Ισλαμισμού πρώτον, αλλά και να κρατηθεί επίσης ο λαός σε μια καθαρότητα απέναντι στις πρακτικές επίρρειες του Ισλάμ, τους κάνει να διαμορφώνουν στοιχεία της λατρείας, είτε αμυντικά είτε αλλοιωτικά, που αλλοιώνουν δηλαδή λίγο τη λατρεία. Επηρεάζεται επίσης η λατρεία από την υποτυπώδη έστω θεολογία του Ισλάμ που τους κατακλείει γύρω-γύρω. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ένας διάλογος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τον 14ο αιώνα, ονομάζεται «Διάλογος προς τους Χιώνας», όταν τον πήραν εχμάλωτο οι Τούρκοι στη Μικρασία, όπου και κάνει αυτό το διάλογο με μουσουλμάνους, δηλαδή με Μωαμεθανούς. Είναι πολύ χαρακτηριστικός αυτός ο διάλογος για τα στοιχεία που προκύπτουν από εκεί, όπου εύκολα αντιμετωπίζει τη θεολογία, δυσκολότερα όμως αντιμετωπίζει την πρακτική του βίου. Δείτε παραδείγματος χάρη το επιχείρημα που ακούμε από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πολύ πιστοί, ότι και εμείς αυτά πιστεύουμε και εμείς αυτά κάνουμε. Λες και το ερώτημα είναι στην πρακτική του βίου και όχι στον δρόμο της σωτηρίας. Η παρουσία του Ισλάμ επηρεάζει την εξέλιξη της λατρείας με δύο τρόπους. Έναν θετικό και έναν αρνητικό. Ο θετικός είναι ότι λόγω της παρουσίας του Ισλάμ οι Ορθόδοξοι γίνονται πιο φανατικοί, θα τολμούσα να πω τη λέξη, στην τήρηση του τυπικού τους. Αλλά επίσης λόγω της παρουσίας του Ισλάμ υπησέρχεται και ένα είδος αγνωστικισμού σε μερικά στοιχεία της λατρείας. Θα το δούμε παρακάτω αυτά. Και θέλω επίσης να υπογραμμίσω, μιλώντας για τους σταθμούς που επηρέασαν τη λατρεία, τη σλαβική παρουσία, η οποία είναι μια μεγάλη ένεση στην ορθόδοξη ιστορία. Ξέρουμε ότι το 900 έχουμε τη βάφτιση των Σλάβων στο Κίεβο. Αρχίζει ο εκχριστιανισμός των σλαβικών φύλων που κατεβαίνουν, των Βουλγάρων, των Σέρβων, αλλά κυρίως η εξάπλωση, μετά μάλιστα την ενοποίηση των ρωσικών μικρών βασιλείων σε μία αυτοκρατορία, δηλαδή μετά τον Ιβάν που ενοποιεί τη Ρωσία όλη, και έχουμε μια ανάπτυξη θεολογίας. Η ανάπτυξη αυτή γίνεται με έναν ομφάλιο λόρο που συνδέει τη θεολογία αυτού του λαού, του ρωσικού λαού, με την Κωνσταντινούπολη. Τον 14ο αιώνα, αν τον μελετήσει κανείς, θα δει ότι η Κωνσταντινούπολη διοικεί πνευματικά αυτά τα σλαβικά, τα ρωσικά φύλλα, δηλαδή διοικεί τη ρωσική παράδοση. Την εμπνέει επίσης. Επειδή έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε ησυχασμός, οι Ρώσοι εμπνέονται από τους Ορθοδόξους Ρωμαίους, τους Ρωμιούς, και αναπτύσσουν τη λατρεία τους με κέντρο τον ησυχασμό. Δεν το έκανα στην Ανατολή αυτό. Δεν ήταν κέντρο ανάπτυξης της λατρείας ο ησυχασμός. Οι Ρώσοι όμως το έκαναν. Εμείς είχαμε τον ησυχασμό, ο οποίος πήγαζε μέσα από τη σύνολη παράδοσή μας. Δεν τον βάλαμε όμως κεντρικό άξονα στη διαμόρφωση της λατρείας μας. Ο ησυχασμός παρέμενε μια παράμετρος ατομικής ασκήσεως για να μπορέσω να λάβω μέρος αργότερα στη Θεία Ευχαριστία. Να προετοιμάσω δηλαδή τον εαυτό μου για να μπορέσει να δεχθεί τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος μέσα στη λειτουργική σύναξη.
Στους Ρώσους αυτή η άσκηση, η ησυχαστική άσκηση, πέρασε και στη λατρεία τους. Αυτό φαίνεται στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη σχέση τους με το Θεό σε σχέση με τη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία δεν είναι τόσο μια κοινή σύναξη, όσο είναι μια συνέχεια της ατομικής πορείας, της ασκήσεως, μέχρι του σημείου ακόμα και σήμερα που μιλάμε, σε μεγάλους ναούς όπου οι ιερείς είναι δύο τουλάχιστον, ο ένας να αναλαμβάνει να προετοιμάσει κάθε πιστό για να κοινωνήσει μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Έτσι έχουμε το φαινόμενο ένας ιερέας να βρίσκεται μπροστά σε μια εικόνα και να εξομολογεί και ο άλλος ιερέας να τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Επίσης μέχρι σήμερα καλείται ο Ρώσος πιστός να κάνει ατομική προσευχή κατά τη διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας. Αυτοί είναι οι σταθμοί που διαμορφώνουν το λατρευτικό μας τυπικό μέχρι και σήμερα. Ας πάμε τώρα σε αυτό που ονόμασα δυναμικές. Μια πρώτη δυναμική σε αυτούς τους αιώνες που εξετάζουμε είναι το μοναστικό ιδεώδες. Το μοναστικό ιδεώδες δεν είναι καινούριο. Ξεκίνησε από το δεύτερο αιώνα. Ξεκίνησε ως ερημητισμός. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγεται στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου. Ο Αντώνιος πριν γίνει μέγας μπήκε μια φορά σε μια εκκλησία και άκουσε «Αν θέλεις να σωθείς, πούλησε τα υπάρχοντά σου και έλα να με ακολουθήσεις». Το αντιλαμβάνεται κατά γράμμα, είναι πολύ ωραία αυτή η αλληγορία, δίνει ό,τι είχε και πάει να ακολουθήσει το Χριστό. Πού? Στην έρημο. Και αρχίζει να προσεύχεται για τη συνάντηση με τον Χριστό και να ασκείται για με αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε τον ερημητισμό. Ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν και ακολουθώντας την προτοπή του Παύλου αδιαλείπτος προσεύχεστε, διαμορφώνουν όλη τη ζωή τους μέσα από μια προσευχή ή κάνουν τη ζωή τους να είναι μια συνεχής προσευχή. Βέβαια στον ερημητισμό όταν εμφανίζεται υπάρχει ένα ενθουσιαστικό στοιχείο το οποίο έντονα υπήρχε και κατά τον πρώτο αιώνα, κατά τους αποστολικούς ιδιαίτερα χρόνους, αλλά σιγά σιγά διαμορφώνεται με διαφορετικό τρόπο. Τη μεγαλύτερη ένταση που έχει το ενθουσιαστικό στοιχείο την συναντάμε στην κοινότητα της Θεσσαλονίκης το 50 μετά Χριστόν περίπου, όταν περιμένοντας τη Δευτέρα

την περίφημη φράση «Ο μη εργαζόμενος μη δε εσθιέτο». Και τους καλεί με αυτή την επιστολή, τους λέει ότι δεν είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι αυτό το εσχατολογικό μας όραμα. Το μοναστικό ιδεώδες ξεκινάει από έναν τέτοιο ενθουσιασμό. Ο Κύριος είναι κοντά, όπου να είναι έρχεται. Αν ο Κύριος όπου να είναι έρχεται, όλα τα άλλα είναι μάταια. Παραδίδομαι λοιπόν σε μια συνάντηση με τον ερχόμενο Κύριο. Αυτή η συνάντηση έχει ενθουσιαστικό υπόβαθρο, αλλά το δεύτερο αιώνα δεν υπάρχει ο ενθουσιασμός που υπάρχει στον πρώτο αιώνα. Γι' αυτό διαμορφώνεται αυτό το ενθουσιαστικό υπόστρωμα ως πορεία σε όλη μου τη ζωή, ώστε την ώρα του θανάτου, όποτε έρθει αυτός ο θάνατος, να είμαι έτοιμος να υποδεχθώ τον Κύριο.

Η δεύτερη δυναμική είναι το λεγόμενο εσχατολογικό παρόν. Ενώ κατά τον πρώτο αιώνα, από τους Αποστόλους μέχρι το τέλος του αιώνα, περιμένουμε τα έσχατα να έρθουν όπου να είναι, από το δεύτερο αιώνα διαμορφώνεται μια άλλη αντίληψη. Δεν μας ενδιαφέρουν τα έσχατα πότε θα έρθουν ως δευτέρα παρουσία του Κυρίου, γιατί υπάρχει ένας τρόπος τα έσχατα να είναι παρόντα. Και αυτό αρχίζει να διαμορφώνει άλλο περιεχόμενο στη Θεία Ευχαριστία. Μέχρι που η Θεία Ευχαριστία, τον τρίτο κυρίως όμως τον τέταρτο αιώνα που έχουμε τα διαμορφωμένα κείμενα της Θείας Λειτουργίας, γίνεται η ίδια δευτέρα παρουσία. Καλούμαστε μέσα στη Θεία Λειτουργία να ζήσουμε τα έσχατα ως παρόντα. Αυτό σημαίνει ότι όλη του τη ζωή ο πιστός ζει μέσα στην παρουσία των εσχάτων. Αυτό το εσχατολογικό παρόν που ο ερημίτης προσπάθησε να το ζήσει στην έρημο, τώρα μπαίνει μέσα στην κοινότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ερημιτισμός δεν έχει λόγο να υπάρχει πλέον, γι' αυτό και διαμορφώνεται ο λεγόμενος κοινοβιακός βίος, γίνονται τα κοινόβια, τα μεγάλα μοναστήρια, όπου εκεί προσπαθούν δοξολογώντας, ευχαριστώντας, οικετεύοντας, να ζουν συνεχώς τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μέσα στο εδώ και στο τώρα. Τέλος θέλω να επισημάνω την τρίτη δυναμική που ανέφερα στην αρχή σήμερα της αυτής της εκπομπής, τη λεγόμενη παιδαγωγική αρχή. Είναι μια τρίτη δυναμική που αναπτύσσεται ιδιαίτερα μετά την οικονομαχία. Όλη η Εκκλησία ιδρύεται πάνω σε μια παιδαγωγική αρχή, αλλά αυτή η παιδαγωγική αρχή διαμορφώνεται κατά τις περιόδους. Δηλαδή, άλλη παιδαγωγική αρχή έχουμε τον πρώτο αιώνα που πρέπει να διαδοθεί ο χριστιανισμός στους ανθρώπους, όπου το κυρίως αίτημά της είναι να έρθεις και να βαφτιστείς. Άλλη παιδαγωγική αρχή αναπτύσσεται από τον δεύτερο αιώνα όταν παρουσιάζονται οι πολλές αιρέσεις

Δεν μπορώ να σου πω έλα και βαπτίσου με ό,τι κουβαλάς, πρέπει να σου κάνω μια κατήχηση, να σε προετοιμάσω. Να σου δείξω ποιοι είναι οι κύριοι άξονες αυτής της πίστης στην οποία θέλεις να παραδοθείς. Άλλη παιδαγωγική αρχή αρχίζει να υπάρχει μετά τον 5ο αιώνα, όταν έχουμε την εισαγωγή του νηπίου βαπτισμού λόγω της γενικευμένης πια παρουσίας των ανθρώπων ως χριστιανών στα όρια της αυτοκρατορίας. Και άλλη παιδαγωγική αρχή αναπτύσσεται μετά τον 9ο αιώνα, όταν πρέπει να συγκρατήσουμε τις παραδόσεις. Επειδή τα ρεύματα τα νεωτερικά που εμφανίζονται τότε, είτε ως φραγκική θεολογία, είτε ως ισλαμική θεολογία, πολύ αργότερα είτε ως προπαγάνδα διαφόρων ομάδων είναι ισχυρά, πρέπει να διατηρήσουμε τις παραδόσεις. Τότε δίνεται μεγάλη έμφαση στην έννοια της παραδόσεως, αυτό που ο Απόστολος Παύλος ονομάζει «απαρελάβομεν ταύτα και παραδώσομεν». Και σε αυτό έπαιξαν ρόλο αυτή η σταθμή που σας είπα, ιδιαίτερα μάλιστα το σχίσμα. Έτσι σιγά σιγά δεν είναι απλώς να πάμε σε μια ομοιομορφία των λατρευτικών πράξεων, αλλά πάμε και σε μια παγωποίηση των λατρευτικών πράξεων. Ξαναλέω τη λέξη, δεν λέω παγιοποίηση, αλλά παγωποίηση. Παγώνουν οι λατρευτικές πράξεις, ώστε να μην είναι εύκολη μια διαφορετική διαμόρφωσή τους. Σχεδόν καταντάνε προϊόντος του χρόνου, ιδίως μετά την τουρκοκρατία, οι λατρευτικές πράξεις να ταυτίζονται με τους δογματικούς όρους. Δηλαδή, η μορφή κυριαρχεί επί του περιεχομένου. Το αίτημα δεν είναι να αναδειχθεί το περιεχόμενο, αλλά να διατηρηθεί η μορφή για να διασωθεί τάχατε στο περιεχόμενο. Έχει διατυπωθεί μία διαμάχη που έχει σχέση με αυτό που ονομάζουμε πρόοδος και συντήρηση. Και έχουμε τους συντηρητικούς και τους προοδευτικούς. Υπάρχει μία παράδοση, υπάρχει μία αλωτρίωση, υπάρχει και μία τάση διασώσεως της ουσίας της παραδόσεως. Αυτές είναι διαλεκτικές που συνεχίζονταν μέσα σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και συνεχίζονται σήμερα μάλιστα ιδιαίτερα πιο έντονα. Νομίζω, αν μου επιτρέπετε, πρέπει να καταθέσουμε την εξής διευκρίνηση. Όταν λέμε παράδοση, δεν εννοούμε ταύτιση της ζωής μας με τη μορφή, αλλά εννοούμε παράδοση της ζωής μας σε εμπειρίες. Η ορθόδοξη παράδοση έχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Δεν ταυτιζόμαστε με το γράμμα, όπως το λέει η Αγία Γραφή, αλλά παραδιδόμαστε στο πνεύμα. Αυτό το πνεύμα θα μας πάει εκεί που θέλει, όπου θέλει το πνεύμα. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία δημιουργεί μια χαοτική κατάσταση της ζωής της Εκκλησίας. Ενώ ότι στη ζωή της Εκκλησίας δεν μπορείς ποτέ να διατυπώσεις την άποψη ότι εκεί πάνε τα πράγματα. Όχι, ποτέ. Τα πράγματα πάνε εκεί που τα πηγαίνει το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα τα πηγαίνει στην ανάδειξη της αγάπης του Ουρανίου Πατρός, η οποία θα σφραγίσει τον λαό του και θα προσπαθήσει αυτή η αγάπη να γεννήσει μέσα στον λαό μία ανάλογη και αντίστοιχη αγάπη.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Από την Αποστολική Διακονία.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε μια επίκαιρη ομιλία του μακαριστού ιεροκήρυκος Δημητρίου Παναγόπουλου με αναφορά στην εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου μας.
1: Χριστός Ανέστη. Είναι δύο λέξεις αυτές που για τους χριστιανούς έχουν μεγάλη ισχύ, μεγάλη θέση και μεγάλη χρήση, θα μπορούσαμε να πούμε. Βέβαια πολλοί μας, δυστυχώς και από τους επισήμους μας ακόμη, ούτε την ημέρα της Αναστάσεως δεν τις χρησιμοποίησαν αυτές τις δύο λέξεις. Χρησιμοποίησαν τα χρόνια πολλά. Δυστυχώς δεν θέλουν να έχουν σχέση με το Χριστός Ανέστη, και όχι με τις λέξεις αλλά με το πρόσωπο το οποίο ανέστη. Στέκονται στα χρόνια πολλά χωρίς να γνωρίζουν οι δυστυχείς ότι χωρίς τον Χριστόν αυτόν ο οποίος ανέστη, χρόνια πολλά δεν υπάρχουν. Οι πρώτοι χριστιανοί τις δύο λέξεις αυτές τις είχαν εις χρήσιν επί 40 ολόκληρες ημέρες. Είχε αποσυρθεί η καλημέρα, είχε αποσυρθεί η καλησπέρα, το χαίρετε, το αντίο, το καληνύχτα σας. Αυτά είχαν αποσυρθεί επί 40 ολόκληρες ημέρες. Ο χαιρετισμός και του πρωινού και του μεσημβρινού και του βραδινού είχε αντικατασταθεί με το Χριστός Ανέστη. Δυστυχώς σήμερα ξεθοριάσανε αυτοί οι ωραίοι θεσμοί, οι διδακτικοί, και δεν ακούγεται, λέγω, ούτε ανήμερα το Πάσχα από πολλούς το Χριστός Ανέστη. Παρά στους ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να κρατήσουν για να υπενθυμίζουν και στους άλλους, αν μπορείτε μη πετάτε αυτό το φανάρι που λέγεται παράδοσης, διότι αυτή η ωραία παράδοσης είναι εκείνη η οποία βοηθάει και τους άλλους να ειδούνε, να ειδούνε. Σήκωσα κάποτε το τηλέφωνο έπειτα από 20 μέρες που είχε περάσει το Χριστός Ανέστη και είπα Χριστός Ανέστη αντί για εμπρός. Τι λες βρε παιδί μου, λέει, τι είναι εκεί? Λέω, σπίτι είναι. Τι είσαι εσύ? Τι είμαι? Άνθρωπος. Είχε κάνει λάθος το τηλέφωνο αυτός. Δηλαδή του έδωσε άλλο νούμερο, άλλον έπαιρνε. Δικηγόρος ήταν αυτός. Τι λες ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι, λέει, ακόμη οι οποίοι κρατούν την ωραία αυτή παράδοση? Μου λέει λοιπόν το όνομά του, ξέρω εγώ, μου είπε δικηγόρος και λοιπά. Λέγω, ξέρω εγώ, μου φαίνεται ότι υπάρχουν, του λέω, ακόμη. Γι' αυτό, λέει, δεν μας βούλιαξε, λέει, ακόμη, διότι υπάρχουν άνθρωποι ακόμη. Ορισμένοι ντρέπονται να πούνε το Χριστός Ανέστη. Δυστυχισμένε άνθρωπε, εάν ο Χριστός δεν ανέστη, τι σε περιμένει? Πού θα πας? Θα βγεις επάνω αν ο Χριστός δεν ανέστη? Πού πηγαίνανε τόσοι άνθρωποι τόσες χιλιάδες χρόνια προ Χριστού? Πού πηγαίνανε? Πηγαίνανε στον Άδη. Από που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, πού πάνε οι άνθρωποι? Αν θέλουν πάνε στον Άδη. Τότε πηγαίνανε αναγκαστικά στον Άδη. Θέλαν δεν θέλαν στον Άδη. Σήμερα δεν πάνε στον Άδη. Πρέπει να θέλει ο άνθρωπος για να πάει στον Άδη. Ωραιότατα τα λέγει ο Θείος Χρυσόστομος στον κατηχητικό του λόγο. Μείνατε στην εκκλησία, τον ακούσατε στο τέλος της λειτουργίας Αναστάσεως και ξέρετε να τον ερμηνεύσετε. Τι λέει αυτός ο κατηχητικός λόγος? Λέγει σε μια του στροφή εκεί μέσα, μέσα στα άλλα τα διδακτικά, λέγει Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Γρηγορότερα η ζωή ήταν κρυμμένη, την έπιανε από τα αυτή ο Σατανάς και την πήγαινε στον Άδη. Πέθανε ο άνθρωπος και δεν υπήρχε εκδοχή να αναστηθεί. Από τη στιγμή όμως που ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο, που εσταυρώθη, που απέθανε, τάφη και ανέστη, τα πράγματα άλλαξαν. Ο Άδης πλέον δεν είναι φοβερός. Δεν είναι Άδης σήμερα. Σήμερα είναι κόλασης και παράδεισος. Στην παλιά εντολή ήσατε όλοι μέσα στην κόλαση, και οι δίκαιοι και οι άδικοι. Και δεν θέλουν οι άνθρωποι να το πούνε το Χριστός Ανέστη. Γιατί? Για δεν θέλουν το Χριστό. Πήρανε το δώρο όμως από την Ανάσταση. Πήραν το δώρο από την Ανάσταση. Πήραν την αργία από την Ανάσταση. Φάγανε τα κατσίκια και τα αρνιά λόγω της Αναστάσεως. Ήπια το καλό κρασί. Κάμανε την κρουαζιέρα τους και τον ευλαστήμησαν και από πάνω. Αυτοί είμεθα εμείς. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, που λέγαμε σε όλη τη μεγάλη εβδομάδα για τον Ιούδα. Αξίζει για μας τους συγχρόνους Ιούδας, για μας τους βαραβάδες, διότι εμείς είμεθα οι βαραβάδες δυστυχώς, οι οποίοι κυκλοφορούμε έξω και ο Χριστός εσταυρώθη. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω εσείς πώς τη βλέπετε από την πλευρά σας. Η Ανάσταση του Χριστού μας, αγαπητοί μου, είναι το σοβαρότερο γεγονός. Δύο περιστατικά πρόσεχε στη ζωή σου, άνθρωπε. Αν ο Χριστός ήταν ο Θεός και αν ο Χριστός ανέστη. Διότι αν ο Χριστός ήταν μόνον άνθρωπος, δεν ήταν και Θεός, είναι άξιος της τύχης του και αυτός και εμείς της δικής μας. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη και πάλι είναι άξιος της τύχης του, τον κρατάει ο Άδης κάτω και εμείς δεν πρόκειται να αναστηθούμε. Άρα ευτυχώς και τα δύο είναι αλήθεια. Και Θεός ήτο και ανέστη και τα δύο. Θεός αποδεικνύεται ότι ήτο από τα έργα του. Περιπατούσε επί της θαλάσσης, άνοιγε τάφους, έδιωχνε δαιμόνια, έφτιαχνε με λίγο σάλιο μάτι. Δεν άφησε τίποτα που να μην μπορούσε να το κάνει. Αυτή είναι της θεϊκής του φύσεως. Και ευτυχώς πάλι και ανέστη. Δεν κατόρθωσε να τον κρατήσει ο Σατανάς κάτω, ο Άδης κάτω. Και έγινε αυτός πρωτότοκος εκ των νεκρών και κατά συνέπεια και εμείς θα αναστηθούμε μίαν ημέραν. Υπάρχουν πολλά θρησκεύματα στον κόσμο και πιστεύουν οι άνθρωποι εύκολα, διότι τα θρησκεύματα αυτά δεν τους ελέγχουν την παράνομο ζωή τους. Μόνο το Ευαγγέλιο λέει μη και ου. Μόνο ο Χριστός λέει μη και ου. Όλοι οι άλλοι αδιαφορούν για την ηθική κατάσταση του ανθρώπου. Πιστεύουν οι άνθρωποι στο Βούδα. Έχουμε βουδισμό σήμερα μέσα στις Αθήνες. Τράπεζα της Ελλάδος είναι γεμάτη από βουδιστάς. Έχουμε σήμερα Μωάμεθανούς. Πιστεύουν στο Μωάμεθ. Άλλοι στο Ζωροάστρι. Άλλοι. Είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησούν των Χριστών. Και όχι σε κάποιον Ιησούν, αλλά σε εκείνον τον Ιησούν που είπε ο Άγγελος στις μυροφόρες. Ξέρω, λέει, τι ζητάτε. Ιησούν ζητείτε. Τον Εσταυρωμένον, τον Ναζαρινόν. Ούκ εστιώδε, εγίκερτε. Όλων των λεγόμενων θρησκειών η αρχηγήτων είναι μέσα στους τάφους των. Μόνον της Ορθοδοξίας ο αρχηγός έχει κενό τάφο. Εάν πάτε στο Βούδα θα βρείτε το Βούδα μέσα. Τα λειψανά του είναι μέσα εκεί. Τα κράτησε ο θάνατος. Εάν πάτε στον τάφο του Μωάμεθ θα βρείτε τα λειψανά του εκεί. Αν πάτε στους Ζωροάστρι, αν πάτε σε οποιονδήποτε αρχηγό λεγόμενων θρησκείας, ο τάφος του είναι σφαλισμένος. Μόνο ο τάφος του Ιησού, του Εσταυρωμένου, του Ναζαρινού, είναι κενός. Δεν κατόρθωσε να τον κρατήσει ο τάφος. Και εμείς, οι οποίοι είμεθα ακολουθοί του, πρέπει να χαιρόμεθα ταπεινώς για το θέμα αυτό, διότι ο αρχηγός της πίστεώς μας ανέστη. Και κατά συνέπεια έδωσε το δικαίωμα και σε καθέναν που θα πιστεύει σε αυτόν να αναστεί και θα αναστηθούμε. Πρωτότοκος εκ των νεκρών γένετο. Το σοβαρότερο λοιπόν θέμα είναι η Ανάσταση του Ιησού. Και γνωρίζετε τι έκαναν αυτοί οι Εβραίοι από την πρώτη ημέρα, από την ημέρα εκείνη που οι στρατιώτες επήγαν και του είπανε ότι ο Χριστός ανέστη. Τι ήταν η πρώτη τους ενέργεια? Να πληρώσουν χρήματα ικανά και να τους πούνε εσείς θα πείτε ότι καθήν ώραν εκοιμόσαστε σας τον εκλέψανε οι μαθητές του, και αν ποτέ σας καλέσουν σε δίκη, διότι έπρεπε να εκτελεστούν καθήν στιγμήν ήσαν φρουρά και κοιμηθήκανε, επεκανονικά να περάσουν στρατοδικείο το λεγόμενο και να εκτελεστούν. Εμείς, λέγει, θα σποιήσουμε ημάς αμερίμνους, θα πληρώσουμε. Από τότε έπεσε το εβραϊκό χρήμα για να σφραγιστεί, να καλυφθεί η υπόθεση της Αναστάσεως, ότι ο Χριστός δεν ανέστη αλλά εκλάπη. Αλλά ο Χριστός μας είχε πει γρηγορότερα προφητικώς το εξής: εάν σεις σιωπήσετε, οι λύθοι και κράξονται. Θα μιλήσουν τα λιθάρια, λέγει. Αν σας το κλείσουν με λεφτά το στόμα το δικό σας, να μην ομολογήσετε την Ανάσταση, η κάθετη του Ιησού που έχει σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου, θα μιλήσουν τα λιθάρια. Εν προκειμένου ομιλούν τα οθόνια, τα σεντόνια. Εν προκειμένου ομιλεί το σουδάριον, το τετυλιγμένον σε έναν τόπον. Αυτά ομιλούν και λένε ότι ο Χριστός δεν εκλάπη αλλά ανέστη. Η Μεγάλη Παρασκευή, αγαπητοί μου, είναι απόδειξη της Αναστάσεως, της γνησίας Αναστάσεως. Διότι κατά τη Μεγάλη Παρασκευή έλαβαν χώραν τέτοια γεγονότα που εξασφάλισαν τη γνησιότητα της Αναστάσεως. Πρώτον, ο Χριστός μας εσπαργανώθη και ετάφη κατά το Ιουδαϊκό έθιμον. Τι ήταν το Ιουδαϊκό έθιμον? Να αλήφουν των νεκρών με μια κολλητική ουσία όπως η ρητίνη. Η σμύρνα και η αλόη είναι εσάνς, είναι δηλαδή άρωμα. Όμως για να βγει αυτό το άρωμα το εσάνς, αφήνει ένα υπόλοιπο όπως η ρητίνη, μια κολλητική ουσία. Από αυτή, όπως ενθυμίστε, ο Νικόδημος με τον Ιωσήφ 100 λίτρες αγόρασαν. Τον ήλυψαν δε όντως και τον εφάσιωσαν με ένα σεντόνι καθαρό. Αυτό το σεντόνι, με αυτή την κολλητική ουσία, απάνω στο δέρμα του Ιησού, έγινε γρανίτης, μπετόν, όπως τα λέγαμε. Πώς, εφόσον εκλάπη ευρέθηκαν τα σεντόνια εκεί, τα οθόνια κείμενα? Εάν πήγανε 2, 3, 5 μαθητές να τον κλέψουν, καθήν στιγμή αυτοί εκεί μόνο, έτσι, τι θα έκαναν? Θα έβαζαν μια κουβέρτα κάτω, θα τον έβαζαν επάνω, τον πάρουν 2 μπροστά, 2 πίσω και ξαναφύγουν. Νομίζω έτσι δεν κλέβουνε. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς κανένα άλλο τρόπο κλόπης. Ή θα πήγαινε να τσουβάλει μεγάλο τσιρίγας. Θα τον ρίχνα μέσα, τον έπαιρνε ένα στον νόμο, 50 κιλά θα πήγαινε όλος ο Χριστός, θα τον έπαιρνε ένα και θα έφευγε. Γιατί να τα ξεκολλήσουν τα σεντόνια? Και πώς ξεκολλάνε τα σεντόνια? Ξεκολλάνε τα σεντόνια έπειτα από αυτή την κολλητική ουσία, η οποία ήταν φτιαγμένος από την Παρασκευή. Δεν ξεκολλάνε. Επήγανε καζάνια με νερό ζεστό και τον εμουλιάσανε μέσα και τα βγάλανε. Και γιατί να τα βγάλουνε? Δεύτερον, το σουδάριον, λέει, σουδάριον είναι αυτό που δένουν το κεφάλι. Το βρήκαν τετυλιγμένο, και τυλιγμένο μάλιστα, σε έναν τόπο, εκεί στην άκρη, στο μνήμα. Για ποιο λόγο να είναι εκεί πέρα και ποιος το τύλιξε? Τρίτον, πού ετάφη ο Χριστός? Σε κενών μνημείων, με αλφαγιώτα. Δεν είχε κανένα στεφεί. Γιατί δεν ετάφη σε κοινών μνημείων? Σε ένα μνημείο του Ιωσήφ, σε ένα μνημείο της Παναγίας ή κάποιου άλλου συγγενούς? Για να μη συκοφαντηθεί η Ανάσταση. Διότι είχε γίνει ένα θαύμα παλαιότερον επί ημερών προφήτου Ελισέ. Κάποτε, κατά λάθος και κατά ανάγκην, έριξαν ένα λείψανο μέσα στον τάφο του προφήτου Ελισέ. Και όταν νίκησε ο νεκρός επάνω στα λείψανά του, ανέστη και έφυγε. Για να μην μπορεί να πει κανείς ότι δεν αυτό ανέστη ο Χριστός, αλλά ότι ανέστη δυνάμει άλλων λειψάνων, προφητών κλπ., Θεία Οικονομία ετάφησε κενό μνημείων που δεν είχε κανένα στεθεί, όπως λέγει. Ακόμη, τι πήγανε και είπαν στον Πιλάτο οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι Αρχιερείς? Λέει, άκουσε να σου πούμε, θυμηθήκαμε κάτι. Τι θυμηθήκατε? Εμνίστημεν, λέει, ότι εκείνος ο πλάνος είπε έτιζον. Εκείνος ο πλάνος είπε έτιζον όταν ήταν ζωντανός, ότι τη τρίτη ημέρα εγείρομαι. Μη γίνει λοιπόν, λέγει, η δευτέρα πλάνη χείρον της πρώτης, δώσε εντολή να σφραγίσουν τον τάφο ώστε να μην μπορούν να τον κλέψουν. Λέει, πηγαίνετε και σφραγίσετε όσοι είδετε. Ξέρετε εσείς από τέτοια πράγματα, λέει. Πηγαίνετε. Και πράγματι πήγαν και σφράγισαν τον τάφο μετά της κουστοδίας. Έτσι δεν λέει το 12ο κεφάλαιο στα 12 Ευαγγέλια την 5η το βράδυ? Δηλαδή, βάλανε αλυσίδες γύρω από τον τάφο, από την πέτρα αυτή τη μεγάλη. Βάλανε κλειδονιές, εισφάλισαν. Άντρες απ' έξω φυλάνε, ποιος να πάει να τον πάρει? Ποιος να κυλήσει τον λίθον αυτόν άλλωστε? Ποιος να πάρει σιδηροπρίωνα να πάει να κόψει τις αλυσίδες? Ποιος να κόψει όλα αυτά τα πράγματα? Όλα αυτά γίνονται από σκοπού. Θεία οικονομία του Θεού. Να μην μπορεί να πει κανένα πονηρό στόμα ότι ο Χριστός εκλάπη και δεν ανέστη. Άλλωστε, τι λέγει? Δεν λέγει ότι θεωρούν η Μαρία, η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιωσή που τον έβαλαν? Και δεν είπαν οι μυροφόρες, ποιος θα αποκυλήσει το λίθο? Αμεγάλων ογκόλυθο έβαλαν επάνω το στόμιον του τάφου. Ποιος θα το αποκυλήσει? Μπορούσαν λοιπόν αυτές οι γυναικούλες τώρα που πήγαν εκεί πέρα με το μυρουδικά να μυρώσουν τον Χριστό? Μπορούσαν να σηκώσουν αυτό το λιθάρι μέσα στη φρουρά τη ρωμαϊκή και να κάνουν αυτά τα πράγματα? Όλη λοιπόν αυτή η ασφάλεια της Μεγάλης Παρασκευής δεν έκανε τίποτα άλλο, η μη εξασφάλιζε τη γνησιότητα της Αναστάσεως. Ότι ο Χριστός δεν εκλάπη, αλλά ανέστη. Άλλωστε, παρουσιάζουν κάτι εικόνες καθολικές που παρουσιάζουν τους αγγέλους να ανοίγουν τον τάφο και το Χριστό να φέρει μια κόκκινη σημαία επάνω, ώστε τη βοηθεία του αγγέλου ή των αγγέλων ανέστη ο Χριστός. Οι άγγελοι άνοιξαν τον τάφο και βγήκε ο Χριστός έξω? Σοβαρά έτσι είναι? Δεν είναι καθόλου έτσι. Ο τάφος ηνύχθη παρά των αγγέλων, είναι αλήθεια, αλλά για να ειδούν οι μυροφόρες ότι ο Χριστός δεν είναι μέσα. Δεν πήγαν οι άγγελοι να αποκυλήσουν τον λίθον για να αναστεί ο Χριστός. Ο Χριστός είχε αναστεί τη νύχτα 12 με 1 του Σαββάτου προς την Κυριακή. Γιατί ο Χριστός μας έκαμε 33 ώρες τον Άδη, όσα χρόνια έκαμε εδώ. Από την Παρασκευή το απόγευμα στις 3 μέχρι τις 12 τη νύχτα είναι 33 ώρες, όσα χρόνια έζησε εν σαρκή εις τον κόσμο. Δεν βοήθησε σε τίποτα ο άγγελος. Ο άγγελος απλώς είπε, ξέρω γιατί ήρθατε εδώ. Ζητάτε τον Ιησού, τον Εσταυρωμένο, τον Αναζών. Ούτε στη όδε. Όδε ο τόπος. Έλατε να δείτε πού τον είχαν θάψει. Όμως τώρα θα τον βρείτε στη Γαλιλαία. Εκεί θα συναντηθείτε. Όπως σας είχε πει. Δεν σας είχε πει ότι θα συναντηθείτε στη Γαλιλαία? Εκεί θα τον δείτε. Μην ζητάτε τον ζώντα μετά των νεκρών. Δεν υπάρχει εδώ. Ούτε στη όδε. Εκεί γερθέ. Ούτε ο άγγελος εβόηθησε λοιπόν στην Ανάσταση. Ανήγγειλε την Ανάσταση ο άγγελος εις τας μυροφόρους και κατ' επέκταση σε όλον τον κόσμο έπειτα, οι οποίοι βγήκαν και κήρυξαν την Ανάσταση. Βλέπετε, για να μπορέσει να καταλάβει ο άνθρωπος την Ανάσταση, τη γνησιότητα, ότι πράγμα Χριστός ανέστη, πρέπει να προσέξει τα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής. Εάν δεν προσέξει τα γεγονότα της Παρασκευής και τα μέτρα που επάρθησαν εκεί, δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Πολύ δυστυχώς επίσης δεν πρόσεξαν ότι ο Χριστός πέθανε θεληματικός. Και δεν του το εκτιμούν αυτό το πράγμα. Πολλοί λένε ότι οι Εβραίοι τον εσταύρωσαν. Ναι, οι Εβραίοι τον εσταύρωσαν. Εάν δεν ήθελε και αυτός από αγάπη να παραδοθεί για τον άνθρωπο, θα τον εσταύρωναν οι Εβραίοι? Δεν θα τον εσταύρωναν. Αυτό λοιπόν το θεληματικό, το εκούσιο, δεν του το εκτιμούμε εμείς. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος. Θεληματικά. Έρχεται μόνος του και δίδει τον εαυτό του να σταυρωθεί για το χατήρι του ανθρώπου. Και εμείς ούτε αυτού του το εκτιμούμε. Θα μπορούσε κανείς? Δεν θα μπορούσε. Προσέξατε τι είπε το Ευαγγέλιο της Αποκαθυλώσεως την ώρα που πέθανε ο Χριστός μας. Είπε ότι ο Χριστός απέθανε κατά αντίθετων τρόπων που αποθνίσκουν οι άνθρωποι. Πώς αποθνίσκουν οι άνθρωποι? Αφήνουν το πνεύμα και κλείνουν την κεφαλή. Ο Χριστός πώς απέθανε? Και κλείνα στην κεφαλή, παρέδωκε το πνεύμα. Πέθανε την ώρα που ήθελε. Δεν το πεθάνανε. Πέθανε. Αυτό δεν το εκτιμούμε εμείς. Μην νομίζουμε ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να κάνει εορτές ή να μας δώσει την ευκαιρία να αμαρτήσουμε εμείς. Όχι. Θεληματικά. Ο θάνατος δεν είχε δικαίωμα επί του Ιησού. Ο Σατανάς δεν είχε αξίωση επί του Ιησού. Δεν είχε αμαρτία. Και εφόσον δεν είχε αμαρτία, δεν μπορούσε ο Σατανάς να έχει δικαιώματα μαζί του. Όμως θεληματικά ο Χριστός απέθανε και κατέβη μέχρι άδου ταμείο. Και εσκύλευσε εκεί. Εκήρυξε δυναμικά τους ανθρώπους που ήσαν στον Άδη. Οι οποίοι είχαν ακούσει το κήρυγμα του Ιωάννου που είχε στείλει γρηγορότερα. Έχετε γνώμη, διότι χόρεψε καλά η Ηρωδιάς με τη Σαλόμη εκεί πέρα, γι' αυτό απεκυφαλίστη ο Ιωάννης. Γι' αυτό μόνον επέτρεψε και ο Ιησούς. Οικονομία γεγονέτης θεϊκή. Γιατί είναι και τη ενάδη ευαγγελίση. Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου. Οι μεν του παίρνουν το κεφάλι αυτές οι γυναίκες για να μην γκρεμίσουν το παράνομο κρεβάτι τους, όμως ο Θεός κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και τον αφήνει να πεθάνει έστω και κατά αυτήν την έννοια για να κατέβει στον Άδη να κηρύξει. Διότι όπως εκήρυξε εδώ ο Ιωάννης με σάρκα και με ψυχή σε εμάς εδώ τους ανθρώπους που είμαστε με σάρκα και με ψυχή, έτσι εκατέβηκε στον Άδη και εκήρυξε ως πρόδρομος του Ιησού «Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου». Ναι, και κατέβηκε στα ενφυλακή πνεύματα στον Άδη που ήσαν φυλακισμένα τα πνεύματα με το πνεύμα του και τους κήρυξε. Το ίδιο και ο Χριστός μας εδώ ως άνθρωπος ομίλησε σε ανθρώπους και ως πνεύμα ομίλησε στον Άδη. Διότι ο Χριστός μας επήγε και μίλησε, κήρυξε τον Άδη. Το κήρυγμα δε προϋποθέτει αποδοχή. Εγώ κηρύττω αυτή την ώρα. Αν θέλετε ακούτε, αν δεν θέλετε δεν ακούτε. Δεν εκβιάζει κανέναν ούτε εδώ ούτε κάτω. Λένε όμως ορισμένοι, είναι δυνατόν εφόσον βρισκόσατε στην κόλαση κάτω εκεί να μην τον εδέχτησαν τον Χριστό? Όλοι θα τον εδέχτησαν. Δυστυχώς δεν τον εδέχτησαν όλοι. Γιατί? Διότι δεν υπήρχε κόλαση και παράδεισος τότε. Ήσατε όλοι μαζί, ώστε δεν ξέραν ότι υπάρχει τίποτα καλύτερο. Και εκεί την έπαθαν. Όσοι τον εδέχτησαν, επίστεψαν και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Όσοι δεν τον εδέχτησαν όμως, και εκεί. Διότι αν ήταν κόλαση και παράδεισο, ποιος θα καθόταν στην κόλαση? Ευκαιρία είναι να φύγουμε, να περάσουμε από εδώ. Όχι, και ο Αβραάμ στον Άδη. Και ο Σφόδρα, αγαπημένος Δανιήλ στον Άδη. Και ο Ιακώβ στον Άδη. Και όλοι οι εκλεκτοί του στον Άδη. Όλοι μαζί. Τώρα θα σας δω, εάν πιστέψετε. Και κήρυξε. Δεν τον εδέχτησαν. Όπως και σήμερα. Κηρύτεται Χριστός. Δεν τον δέχονται οι άνθρωποι. Το θεωρούν αστείο. Δεν μπορούν να καταλάβουν από αυτά τα πράγματα. Λέγεται ότι κάποτε, ένα μικρό παράδειγμα πάνω σε αυτό θέλω να σας φέρω, ότι κάποτε εδόθηκε χάρις να ανοίξουν οι φυλακές, να φύγουν όλοι, και εκτύπησε η σάλπιγγα ότι άνοιξαν οι πόρτες, φύγετε ελεύθεροι. Δύο παίζανε και λένε μεταξύ των, πιστεύεις τέτοια πράγματα? Κάτσε κάτω ρε, να παίξουν. Και εφόσον οι άλλοι έφυγαν έξω, αυτοί κάσαν και έπαιζαν. Σε λίγο δεν ξέρω πως γίνεται μια πυρκαγιά στη φυλακή και απινθρακώθησαν. Παρότι οι φυλακές ήταν ανοιχτές και οι άλλοι έφυγαν, αυτοί συνέχισαν το παιχνίδι. Αν δεν πιστεύεις σε τέτοια πράγματα, το λένε και σήμερα αυτό. Πιστεύεις σε κόλαση, σε παράδεισο, μου λες τώρα εσύ? Αυτά τα φτιάξανε οι παπάδες. Για δεν πας εσύ λοιπόν να γίνεις παπά, να φτιάξεις τέτοια και να κονομάσεις και πολλά? Για δεν πας. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Με σατανικό το τέχνασμα αποκοιμίζει τον άνθρωπο, να του λέει ότι έχει μονιμότητα εδώ, ότι δεν υπάρχει κόλαση και παράδεισος, ότι δεν υπάρχει ανάσταση. Ποιος πήγε λέει από εκεί για να μας πει λέει ότι υπάρχει? Εκείνος που ήρθε από εκεί και ξαναπήγε εκεί και μας περιμένει. Διάβασες ποτέ σου? Άνοιξες ποτέ σου τον οδηγό? Θα πεθάνεις εσύ? Όλοι θα πεθάνουμε. Εσύ αν πεθάνεις, άκους άλλους. Γιατί αυτή είναι η απάντηση όταν θέτεις έναν άνθρωπο, θα πεθάνεις ή θα πεθάνεις. Η απάντηση δεν λέει θα πεθάνω, λέει όλοι θα πεθάνουν. Εσύ αν πεθάνεις. Να εντοπίσουμε το θέμα για να συζητήσουμε οι δυο μας. Εφόσον θα πεθάνεις λοιπόν, πες μου τι θα γίνει αν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Εγώ σου λέω δεν υπάρχει τίποτα. Αν υπάρχει, πες μου τι έχασα εγώ που πιστεύω ότι υπάρχει και τι εκέρδισες εσύ που πιστεύεις ότι δεν υπάρχει. Πες μου. Είναι καθαρά αστείος ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος θέλει να καλύψει το θέμα της ζωής πέραν του τάφου. Διότι εάν ο Χριστός, αγαπητοί μου, ανέστη, ανέστη για αυτόν τον λόγο. Γιατί πολλοί πιστεύουν στον Χριστό, αλλά δεν πιστεύουν τον Χριστό ως αναστάντα. Ως αναστάντα. Στέκονται εκεί, όπως εστάθησαν οι παππουλιδές μας, οι Αθηναίοι. Διαβάσετε ποτέ στο 17ο των πράξεων τα περιστατικά της πνίκας εδώ στα Αθήνας, όταν ήρθε ο Παύλος και μας έφερε την υπόθεση του χριστιανισμού εδώ? Τον άκουσαν για πολλή ώρα. Μίλησε πολλά πράγματα. Του μίλησε από τους φιλοσόφους. Του μίλησε από τους ποιητάς. Τους δικούς τους, των Αθηναίων. Τους μίλησε. Οι οποίοι μιλούσαν για τον Χριστό, για τον Μεσσία. Αλλά όταν έφτασε στο σημείο ότι ο Χριστός ανέστη, εκεί τους φάνηκε τόσο αστείο, τόσο λύρος, που τον παρακάλεσαν να διακόψουν τη συζήτηση και να ξανατον ακούσουν σε κάποια άλλη συγκέντρωση. Δεν θέλανε καν να το συζητήσουν. Το απέριπτον εκ προημίου, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει Ανάσταση, να υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Και αν δεν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου, δεν πετάς τα μυαλά σου από τώρα, άνθρωπε. Τι κάθεσαι και βασανίζεσαι και σε απειλεί ο καρκίνος και σε απειλεί ο ετζεβίτ και σε απειλεί ο σεισμός και πάει το φιλοκάρδι σου έτσι. Πέταξε τα μυαλά σου, αλλά δεν τα πετάς τα μυαλά σου. Γιατί? Γιατί μέσα υπάρχει μια φωνούλα η οποία μιλάει περί αιωνιότητος, ότι ο άνθρωπος δεν είναι αντικείμενο. Ο άνθρωπος δεν είναι τσουβλιό από καρύδι. Ο άνθρωπος δεν είναι ψαροκόκαλο να το πετάξεις. Ο άνθρωπος κάτι άλλο πράγμα είναι, που έχει περιεχόμενο και έχει αποστολή, αλλά δεν αφήνει ο εγωισμός και η σάρξ. Ο εγωισμός και η σάρξ, αυτά τα δύο πράγματα είναι. Αν πάνε 100 στην κόλαση, οι 98 πηγαίνουν από εγωισμό και από τη σάρκα τους. Αυτά τα δύο. Αν αυτά τακτοποιηθούν, όλα τα άλλα επίσης τακτοποιούνται. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα σε αυτά τα οποία συζητούνται γύρω από το να προσβληθεί η Ανάσταση να μην πιστέψετε. Μάλιστα υπάρχει μια τάξη ανθρώπων η οποία μη γνωρίζοντας γραφάς κατηγορεί τον Χριστόν ότι ο Χριστός έλειψε από 12 ετών έως 30 και ασφαλώς πήγε στα Συνδίας και εκεί έμαθε τέχνη του φακύρου και σαν φακύρης ήρθε και έμεινε ορισμένες ώρες μέσα στον τάφο και έτσι έπειτα από μια νεκροφάνεια ανέστη. Αυτά το κάνει φακύριο. Ο Χριστός λέει έμεινε 33 ώρες. Εδώ μένουν 70, 80. Είναι ανώτεροι αυτοί από τον Χριστό. Τι είπα να πει 33 ώρες, εφόσον ο άλλος φακύρης μένει 70 ώρες. Οι άνθρωποι στέκονται με ανοιχτό το στόμα σαν χάνι, σχωρέστε με για την έκφραση, και το χάφτουνε αυτό το κουφέτο που τους δίδουν ότι ο Χριστός ήταν φακύρης. Διότι επαναλαμβάνω, δεν άνοιξαν ποτέ τους και δεν ξέρουν τι ακριβώς ήταν ο Χριστός και τι έκανε ο Χριστός. Δράτω με τις ευκαιρία να σας πω ότι ο Χριστός δεν έφυγε ποτέ από το Ισραήλ. Ουδέποτε. Εκεί μέσα έμενε. Έχω γράψει ειδικό βιβλίο που ο Χριστός από 12 ετών έως 30. Αλλά δεν διαβάζουν οι άνθρωποι, και εφόσον δεν διαβάζουν οι άνθρωποι, είναι φυσικό και να μην ξέρουν επάνω στα θέματα αυτά. Δράτω με τις ευκαιρίες λοιπόν να σας πω ότι ο Χριστός μας ουδέποτε εξήλθε από την Παλαιστίνη. Άλλωστε θέλω να ξέρετε μια διαφορά μεταξύ του Κυρίου και των άλλων. Τι δηλαδή? Ότι οι φακύρε θάπτονται ζωντανοί, δεν θάπτονται νεκροί. Αυτό το του έδωσε απάντηση του Κυρίου, αυτού που σου λέει αυτές τις κουταμάρες. Θάπτονται ζωντανοί οι φακύρε. Για να πεθάνει ο φακύρης, να του τραβήξουμε και μια λονχιά εδώ στην πλευρά, να χυθεί το αίμα και το νερό όλο, και πήγε να τον θάψεις και περίμενε να στηθεί. Το καταλαβαίνετε? Ο Χριστός απέθανε. Επήγανε μάλιστα, δεν πήγε ο Ιωσήφ και τον ζήτησε από τον Πιλάτο? Δεν είναι δυνατόν, του λέει, να πέθανε. Και κάλεσαν τον κεντυρίωνα, τον επικεφαλής, και του λέει πέθανε. Και τότε το έδωσε. Και δεν πήγανε να κατεάξουν αυτού τα σκέλη για να πεθάνει μαζί με τους άλλους και τον βρήκα πεθαμένον? Και δεν πήγε ο Ρωμαίος ο στρατιώτης και του έδωσε μια λονχιά και εξήλθε αίμα και είδωρ από την πλευρά του? Εχώρισε δηλαδή ο ορός από το αίμα. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό επιστημονικός? Ότι είναι πεθαμένος. Ο εφευρέτης του χλωροφορμίου, ο Σίμψον, καθηγητής του Ενδεβούργου, έχει, πώς να σας πω, δογματίσει στο θέμα αυτό, ότι ο χωρισμός του ορού, του ύδατος, από το αίμα
2: είναι απόδειξη θανάτου. Και γι' αυτό και δεν κατέαψαν αυτού τα σκέλη, γιατί ήταν ήδη νεκρός. Για πιάστε λοιπόν ένα φακίρι, οσοδήποτε εκπαιδευμένον, γιατί φακίρι τι κάνουν. Εκγυμνάζονται να χρησιμοποιούν το ενυπάρχον εις των τάφων οξυγόνων με μεγάλη, πολύ μεγάλη οικονομία και αντέχουν περισσότερες ώρες. Αλλά ζωντανοί όμως δεν πεθαίνουν και μπαίνουν μέσα, δεν ανίστανται. Εδώ πρόκειται περί θανάτου, απέθανε και ετάφη, εσφραγίστη ο τάφος και εξήλθε εσφραγισμένου η ζωή εκ του τάφου ανέτειλε. Όπως εισήλθε και κλεισμένον των θυρών δυο φορές στο υπερόον που ήσαντε συνηγμένοι δια των φόβων του Ιουδαίων, μία ελείποντος του Θωμά και μία παρόντος του Θωμά και κλεισμένον των θυρών, έτσι εξήλθε και κλεισμένου και εσφραγισμένου του τάφου. Η Εκκλησία μας δογματίζει «Οτας κλείς της Παρθένου μη λιμινάμενος εν το τόκο εφύλαξες τα σήμαντρα σώα Χριστέ». Του τάφου σου τα σήμαντρα τα φύλαξες σώα. Έμειναν έτσι όπως έμεινε και η Παρθενία της Παναγίας Μητέρας σου. Όπως της μητέρας σου δεν επήραξες την Παρθενία όταν εξήλθες, ούτε όταν εισήλθες, την άφησες αϋπάρθενον, έτσι άφησες και τον τάφων εσφραγισμένων. Βέβαια οι άνθρωποι που να τα πιστέψουν αυτά τα οράματα, τους αφήνει ο εγωισμός τους. Και πώς μπορεί να πιστέψουν σε ένα Χριστό, ο οποίος Χριστός αύριο θα τους καθίσει στο σκαμνί. Μιλούσε κάποτε ένας ιεραπόστολος σε ανθρωποφάγους. Τους μίλησε πολλά πράγματα. Τον οίκουαν ιδέως. Όταν έφτασε όμως το θέμα της Αναστάσεως, ένας εκεί κάτω πετάχτηκε σαν ελαττήριο. Αδύνατον, φωνάζει τη γλώσσα του. Αδύνατον. Δηλαδή τι αδύνατο, δεν θα αναστηθεί, δεν υπάρχει ανάσταση. Του φάνηκε τόσο περίεργο του ομίλητου που θέλησε να βαθιστοχήσει. Γιατί δεν του αρέσει, κάποιος θα έλεγε να ξανάρθει στη ζωή, αυτός γιατί δεν θέλει. Του λέει γιατί, αδύνατο, του λέει αδύνατο, προχώρησε παρακάτω. Ανάσταση του λέει δεν υπάρχει. Σταμάτησε εκεί αυτός, κόλλησε. Να δούμε γιατί δεν πρέπει να υπάρχει ανάσταση. Και ποια ήταν η απάντηση? Αυτό σε σκέφτει ως εξής. Εάν λέει υπάρχει ανάσταση και αναστηθούν όσους έχω φάει εγώ, τι θα γίνει λέει? Καταλάβατε, έχει χούι υπόθεση. Γι' αυτό δεν θέλουν την ανάσταση και οι δικοί μας. Γι' αυτό τα θεωρούν αστεία. Δεν θέλουν να μιλάνε. Μη μου το λες. Σου το λέω και σου το παραλέω και θα στο πει και ο παπάς στα αυτή και ο διάκος στο κεφάλι και αλίμονος, αλίμονος θα στο πει, είτε το θέλεις είτε όχι, είτε σε μαζέψουν από καμιά τηλεγραφοκολόνα είτε δεν ξέρω τι, θα στο πει κάποια μέρα κάποιος και τότε θα καταλάβεις. Αλλά θα είναι αργά όμως τότε που θα στο πει και θα μου το πει, εάν δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν πρόκειται να πιει αυτό το ποτήρι. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και πέθανε. Η Παναγία γέννησε το Θεό και πέθανε. Εμείς ποιοι θα είμαστε που θα πεθάνουμε? Θα αποθάνουμε. Εξαρτάται όπως από μας πως θα πεθάνουμε. Αυτό είναι στο χέρι το δικό μας. Χριστός μας άφησε μια ζωή να πεθάνουμε καλά και να μην φοβόμαστε το θάνατο. Αλλά εμείς δυστυχώς δεν το κάνουμε. Ο Θεός Χρυσόστομος λέει μάλιστα ότι θα αναστηθούν και όλοι. Ανέστη Χριστός και ουδήσε το μνήματι. Στα μνήματα κανένας, όλοι θα αναστηθούν. Ναι, Θεία Χρυσόστομε θα αναστηθούν. Αλλά θα αναστηθούν όλοι περιστέρια? Εξαρτάται. Αν τα φούνε περιστέρια, θα αναστηθούν περιστέρια. Αν τα φούνε κοράκια όμως, θα τα φούνε κοράκια. Θα αναστηθούν κοράκια. Αυτό εξαρτάται από τον άνθρωπο. Εγώ ξέρω ότι οι τάφοι θα ανοίξουν. Τώρα, τι θα βγάλει από μέσα? Ότι του είναι επιστέφης. Δεν υπάρχει πιο σίγουρο θησαυροφυλάκιο. Όχι να έχετε στην τράπεζα θησαυροφυλάκιο, όχι, δεν είναι εξασφαλισμένα αυτά, όσος είναι εξασφαλισμένος ο τάφος. Ο τάφος ό,τι του δώσεις αυτό θα αποδώσει. Έδωσες μετάνοια, εξομολόγηση, πίστη, έργα, αυτά θα αποδώσει. Έδωσες απιστία, σαρκολατρία, μόδα, διαβολές κλπ. Αυτά θα αποδώσει. Ό,τι του έδωσες του εμπιστεύτης, όταν με κελέσματι και φωνή αρχαγγέλου θα ανοίξουν οι τάφοι, τα πράγματα θα είναι όπως ακριβώς τα φτιάξεις με τα ίδια στα χέρια, άνθρωπε. Οι άνθρωποι πήγανε στην εκκλησία. Οι άνθρωποι έθαψαν τον Χριστό. Παρακολούθησαν την κηδεία του, αλλά δεν πιστεύουν στην εκκλησία. Δεν πιστεύουν σε εκείνα τα οποία εδιδάχτησαν όταν πήγαν και κήρεψαν τον Χριστό. Έχω στο χέρι μου το εγκόλπιο της Μεγάλης Εβδομάδος, το οποίο και εσείς σήμερα ή κάποια σύνοψη ή κάποια συνέκδημο, το 95% των θρησκευομένων σήμερα κρατούν στο χέρι τους. Όταν επέστρεψε ο επιτάφιος από την περιφορά, τον εσηκώσανε οι περισσότεροι στην πόρτα και πέρασε από κάτω ο λαός ζητώντας την ευλογία του Ιησού. Ψέματα βέβαια όλα αυτά, διότι περισσότεροι μας ούτε καν τον θέλουμε να έχει γνώμη, ούτε στη σάρκα μας, ούτε στο κρεβάτι μας, ούτε στον πεζαχτά μας, ούτε στη χύτρα μας, πουθενά τον θέλουμε. Όμως έστω και στα αστεία περάσαμε από κάτω. Όταν μπήκαμε μέσα, ο δεξιός ψάλτης έσπευσε να διαβάσει μία προφητεία, η οποία προφητεία είναι γραμμένη 800 χρόνια περίπου π.Χ. από τον προφήτη Ιεζεκίλ, συγκεκριμένος από το 37ο κεφάλαιό του. Εκεί αναφέρεται ότι θα αναστηθούμε. Εκεί ομιλεί για την Ανάσταση. Και οι άνθρωποι λένε, εδώ Νικόλας, εδώ και ο Παράδεισος. Δεν πιστεύουν στην Ανάσταση. Τότε γιατί πήγες στην Εκκλησία, γιατί πέρασες από κάτω από τον Χριστό, γιατί στάθηκες και άκουσες αυτό, γιατί το κρατούσες αυτό, γιατί δώσεις το φύλλο από το χέρι σου. Ξέρεις τι λέει αυτό? Λέω, θα αναστηθείς και θα ξαναγίνεις άνθρωπος. Ποιο άγγελος που λένε ορισμένοι, άνθρωπος όπως είσαι, θα ξαναγίνεις. Μόνο δεν θα υπάρχει φύλλο, δηλαδή αρσενικά και θηλυκά. Θα είναι εις άγγελοι, ουδέτεροι όλοι. Ακούστε τι λέει λοιπόν, αν δεν το ακούστε εκεί. Και οπότε πάτε σπίτσες να κάνετε, διαβάστε με προσοχή. Εγένε το επεμέ λέγει χύρ Κυρίου, και εξήγαγε με εν πνεύματι Κύριος, και έφυγε με εν μέσω του πεδίου, και τούτο είναι μεστόν ως Θεόν ανθρωπίνων. Ο Ιεζεκίλ λέει με πια στο χέρι του Θεού και με έβγαλε, λέει, σε μια πεδιάδα μεγάλη που ήταν γεμάτη από κόκαλα ανθρώπινα, και περιήγαγε με επ' αυτά κύκλο σαν κύκλο, και με γύρισε γύρω γύρω στην πεδιάδα για να τα ειδώ από κοντά, και ειδού πολλά σφόδρα επί προσώπου του πεδίου, και ειδού ξηρά σφόδρα κατάξερα. Και είπε πρόσμε ο Κύριος, ιε ανθρώπου, ή ζήσετε τα οστέατα αυτά? Τι λες, τι λέει, μπορεί αυτά τα ξερά κόκαλα να ζήσουνε? Είχε ταπείνωση ο άνθρωπος, όχι σαν και εμάς που τα ξέρουμε όλα, και είπε, Κύριε, Κύριε, σε επίστασε τα αυτά, τι με ρωτάς, τι ξέρω εγώ από αυτά τα πράγματα? Και είπε προς μου, προφήτεσον επί τα οστά τα αυτά, και ερείς αυτής και πες τους, τα οστά τα ξηρά ακούσατε λόγον Κυρίου. Μιλάει ο Θεός. Τι μιλάει? Τάδε λέγει Κύριος της οστέης τούτης. Τι τους λέει? Ιδού εγώ φέρω εις ημάς πνεύμα ζωής, και δώσω εις ημάς νεύρα, και ανάψω εφ' ημάς σάρκας, και εκτενώ εφ' ημάς δέρμα, και δώσω πνεύμα μου εις ημάς, και ζήσαστε και γνώσαστε ότι εγώ είμαι Κύριος. Αυτά λέει, πες. Τι είπα να πει αυτό? Ότι όσα θα ζήσουν, ότι θα πάρουν σάρκα, ότι θα πάρουν νεύρα, ότι θα πάρουν δέρμα, θα πάρουν πνεύμα, θα σκοτώσουν. Τι είπα να πει? Ότι θα ξαναγίνει ο άνθρωπος άνθρωπος. Οτιδήποτε και αν υπάρχει σήμερα. Όχι θηρία αν τον φάγανε, όχι φίδια αν τον φάγανε, όχι λιοντάρια αν τον φάγανε, όχι ψάρια αν τον φάγανε, καρχαρίες. Ό,τι θέλει να γίνει, θα ξαναγίνει άνθρωπος. Από τότε άλλωστε που διεσπάστη το άτομο, και αυτή η επιστήμη παραδέχεται ότι η ύλη δεν χάνεται, αλλάζει όψινη. Όψινη αλλάζει. Τα μόρια υπάρχουν. Και αυτοί που μας φάγανε στη θάλασσα, οι καρχαρίες μας απέβαλαν και είμαστε μέσα στο νερό. και τα θηρία μας φάγαν στη στεριά, μας απέβαλαν και είμαστε εκεί. Τα πάντα υπάρχουν του ανθρώπου. Και κάποια μέρα θα δοθεί εντολή από το Θεό και αυτά θα μαζευτούν και θα ξαναφτιάξουν τους σκελετούς και τους ανθρώπους. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά του λέει πες τους. Πράγματι, ο Εζεκίλ λέει «Και προεφύτευσα καθώς εν ετή λατώμη, Κύριος, όπως μου είπε. Και γένετο φωνή εν το εμέ προφητεύσε και ειδού σεισμός. Και προσήγαγε τα οστά εκάτερων προς την αρμονίαν αυτού». Όπως το κούνησε αυτό το κόσινο με τα κόκαλα με τα οστά, ήρθε λέει το καθένα και πήγε στη θέση του. Δεν πήγε της γυναικός μου το πόδι στο δικό μου ούτε στο δικό σας. Του καθενός επήγε στο πόδι, στο χέρι του, εκεί που πρέπει. Έγινε συναρμολόγηση εκάτερων προς την αρμονίαν αυτού. Και είδον, εγώ κοιτούσα λέει, και ειδού επ' αυτά νεύρα, νεύρα πρώτον. Βλέπετε κόκαλα έτσι. Νεύρα, τα νεύρα τι είναι. Έβαλε λέει συνάζει γύρω γύρω. Να το δες. Έχετε δει τι ρόλο παίζουν τα νεύρα στον άνθρωπο. Το πρωταρχικό. Αν τα νεύρα σου δεν πρόκειται να σε μαζέψουν τίποτα, ούτε σε τσουβάλι. Άλλωστε τι είναι το σώμα του ανθρώπου. Ένα τσουβάλι που έχει μέσα κόκαλα και μερικά άλλα πράγματα. Το δέρμα απ' έξω είναι τσουβάλι, τσιρίγας. Αν τα νεύρα φύγουνε, μπορώ εγώ να κινηθώ, μπορείτε να περπατήσετε, μπορείτε να σταθείτε. Τα νεύρα πρώτον. Έτσι μπαίνουν και αυτά. Είδατε, αν κοιτάξετε και την υπόλοιπη δημιουργία, πάρετε μια σούπια. Τι της έχει βάλει μέσα η σοφία του Θεού. Ένα πράγμα σαν αφρολέξ. Ένα κόκαλο να την κρατάει, αλλά τόσο κούφιο, τόσο ελαφρό. Ε? Πάρετε ένα καλαμάρι. Τι του έχει βάλει μέσα. Θα δείτε μία μεβράνη. Δεν βλέπουμε εμείς. Πέρα από τη σάρκα μας και από το εγώ μας, δεν βλέπουμε στη σοφία του Θεού που τα πάντα ομιλούν για την παντοδυναμία και την παντοσοφία του Θεού. Θα δεν τα βλέπουμε, είμαστε τυφλοί. Αυτό πρέπει να ζητάμε υγεία. Δεν πρέπει να ζητάμε τίποτα. Μάτια δώσ' μας να ειδούμε την αγάπη σου και την παντοδυναμία σου. Και τότε θα κουρελιαστούμε, θα πέσουμε κάτω. Ιδού λέει βλέπω νεύρα. Μπήκαν τα νεύρα πρώτα. Έπειτα σάρκες. Εφίοντο. Και ανέβαιναν επ' αυτό δέρμα επάνω. Έκλεισε τώρα, έγιναν άνθρωποι. Πνεύμα ουκένεν αυτοί. Πνεύμα μουσο. Δηλαδή είναι ένα λείψανο κάτω. Είδε λείψανα όλα αυτά τα οστά. Συναρμολογήθησαν και έγιναν λείψανα. Αλλά πνεύμα δεν υπήρχε. Ψυχή δεν υπήρχε μέσα ακόμη. Και είπε προς με, προφήτευσον ιε ανθρώπου και επί το πνεύμα. Προφήτευσον και είπε το πνεύμα, τι τάδε λέγει Κύριος, εκ τεσσάρων πνευμάτων ελθέ και ενθύσεως νεκρούς τούτους και δυσάτωσαν. Να έρθουνε τα πνεύματα των ανθρώπων, οι ψυχές των ανθρώπων αυτών να ζήσουν. Και προεφύτευσα καθότι είναι τυλατούμι. Και εισήλθεν εις αυτούς το πνεύμα και έζησαν και έστησαν επί των ποδών αυτών συναγωγή πολλής φόδρας φόδρα. Αυτά έγιναν μετά την κηδεία του Χριστού, ελέχθησαν. Πάω εγώ κάτω για να αναστήσω εσάς. Εάν δεν πάω εγώ κάτω να νικήσω τον Άδη και να συλλεύσω τον Άδη, αλίμονό σας. Θα σας πηγαίνουνε στο κερατσίνι κάτω εκεί να σας καίνε για λίπασμα, εάν δεν πάω εγώ. Όταν πάω εγώ τα πράγματα αλλάσουν. Και συνεχίζει. Και λάλησε Κύριος προς με λέγον, «Ε ανθρώπου, τα οστά ταύτα πάσο οίκος Ισραήλεστη, ο κόσμος λέει όλος είναι. Και αυτοί λέγουσι οι άνθρωποι, ξηρά γέγονε τα οστά ημών, απόλωλεν οι ελπίσιμων, διαπεφωνήκαμε». Πού υπάρχει, δεν βλέπεις κόκαλα ξερά, μου λες εμένα για ζωή τώρα. Δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτούς, τα δε λέγει Κύριος, Κύριος. Ιδού εγώ ανοίγω τα μνήματα ημών και ανάξω ημάς εκ των μνημάτων ημών και εισάξω ημάς εις την γη του Ισραήλ. Και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος
1: εδώ ανοίξε με τους τάφους ημών, του αναγαγεί με εκ των τάφων του λαού. Ποιος τ' άκουσε, ποιος τα πρόσεξε, ποιος τα κήρυξε, τίποτα. Μόνο κοιτάξαμε να κατασπαράξουμε τον επιτάφιο, τον κρίσουμε, να πάρουμε δίθεν ευλογία κλπ. Όσον έχουμε άγνοια και κατάρα επάνω μας, διότι δεν θέλησαμε ποτέ να ειδούμε στα σοβαρά περί τίνους πρόκειται. Τρέψτε μου να διαβάσω ένα άλλο, να σας πιστώσω αυτό. Διαβάζω από το 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στίχος 12, 11 και κατωτέρω. Λέγει το εξής: «Και είδων θρόνων μέγαν λευκών και των καθήμενων επ' αυτό, ού από προσώπου έφυγε η γη και ο ουρανός και τόπος ούχε βρέθη αυτής». Είναι η ώρα της κρίσεως εδώ. «Και είδων τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου, και βιβλία ηνύχθησαν, και άλλο βιβλίο ηνύχθη ο εστί της ζωής». Ένα βιβλίο που είναι γραμμένοι όλοι οι άνθρωποι, αλλά και ένα βιβλίο που είναι το βιβλίο της ζωής, που είναι οι βαφτισμένοι. «Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων της βιβλίου κατά την πίστη αυτών και τα έργα αυτών. Και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτή». Γράφει και κράταγε. «Και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς τους εν αυτή. Και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και η θάλασσα θα δώσει αυτούς που κρατάει, και ο Άδης και τα βουνά και τα θαράνια θα τα δώσουν. Και θα συναρμολογηθούν μίαν ημέραν και θα αναστηθούν οι άνθρωποι, είτε το θέλουν είτε όχι, είτε το πιστεύουν είτε όχι». Δεν ξέρω εσείς πώς πολιτεύεστε έναντι της Αναστάσεως του Ιησού. Πιστεύουν ορισμένοι, όπως σας είπα γρηγορότερα, στο Χριστό μόνο στον κόσμο τούτον. Καλός ο Χριστός, ωραία η διδασκαλία του, ωραία όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν θέλουν να ακούσουν παρακάτω. Ακούστε λοιπόν μια γνώμη του Παύλου, αν δεν θέλετε να πιστέψετε στο Χριστό. Για το Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο. Δεν μπορεί να τον απορρίψεις. Δεν μπορεί να μου λες ότι ο Βούδας είναι ιστορικό πρόσωπο και ο Μωάμεθ είναι ιστορικό πρόσωπο και ο Χριστός δεν είναι ιστορικό πρόσωπο, διότι αυτοί δεν συνεκίνησαν τίποτα και δεν άφησαν τίποτα. Ο Χριστός στο περασμά του με τους 12 ξυπόλτους, αόπλους, κήρυκάς του, ανεμόχλεσε το πάνω. Γκρέμισε καταστάσεις. Έθιμα, θεούς, φεύγαλε τα πάντα. Και γράφουν όλοι οι κατεργαραίοι του κόσμου 1979 σήμερα. Από πού? Από Βούδα? Από πού? Από Μωάμεθ? Από Πάπα? Από πού? Από Ρώσελ? Από τον άλλον τον Προτεστάντη εκεί πέρα? Από τον Λούθερ? Από πού? Από Ιησού Εσταυρωμένου Ναζαρινού. Αποκτήσεως Ρώμης? Όχι. Αποκτήσεως κόσμου? Όχι.

Εξ ημών ότι η ανάσταση νεκρών ουκ εστί. Δο κηρύττει ότι ο Χριστός ανέστη. Πώς λέτε, λέει, ότι δεν θα αναστηθούν οι άνθρωποι. Η δε ανάσταση νεκρών ουκ εστί. Ουδέ Χριστός εγγυγερθεί. Εν διαφερειτός ούτε ο Χριστός εγγυγερθεί, αν δεν αναστηθούν οι άλλοι. Η δε Χριστός ουκ εγγύγερται και νον άρα το κήρυγμα ημών και νη δε και η πίστη ημών. Άρα λέει δωρεάν, χαμένα όλα αυτά τα οποία συζητούμε τώρα, αν ο Χριστός δεν ηγέρθει. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι εμαρτυρήσαμε κατά του Θεού ότι ήγηρε το Χριστό. Λέμε και ψέματα εναντίον του Θεού, ότι δήθεν ανέστη το Χριστό, εφόσον δεν ανέστη ο Χριστός. Υπερ άρα νεκροί ουκ εγείρονται, είχαρε νεκροί ουκ εγείρονται, ουδε ο Χριστός εγείγερται. Αν λοιπόν δεν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε ο Χριστός λέει γέρθει. Είδε Χριστός ουκ εγείγερται, ματέα η πίστη ημών, έτι εστέ εν τις αμαρτίες ημών. Πάμε χαμένοι, μένουμε με τις αμαρτίες μας. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο, και αυτοί που πίστευσαν για μια στιγμή σε αυτόν, και αυτοί πάνε χαμένοι. Και λέγει τώρα, βγάζει ένα συμπέρασμα. Ή εν τη ζωή ταύτη ηλπικότες εσμέν εν Χριστώ μόνο, ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν. Αν πιστεύουμε στον Χριστό ότι ήταν ένας αναμορφωτής, ένας καλός άνθρωπος, εκήρυξε αγάπη κλπ. Αλλά για εδώ όμως, που έλα τάφο, είμαι, θα λέει, η ελεηνότερη των ανθρώπων, λέγει ο Παύλος, το τέρας αυτό της μορφώσεως. Διότι όταν ήρθε εδώ ο Παύλος, τους ξεκούνησε, τους ξετίναξε όλους από τα δικά τους τα βιβλία εδώ πέρα. Όσοι πατέρες ημών ρίκασε, οι δικοί σας οι ποιητές, οι δικοί σας οι φιλόσοφοι, ομιλούν για αυτό που σας κηρύττω εγώ τώρα. Και πράγματι, αν διαβάσουμε τον Πλάτωνα, αν διαβάσουμε τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, θα δούμε ότι μιλούσαν για τον Χριστό. Δεν μιλούσαν βέβαια όπως μιλούσαν οι Εβραίοι. Δεν είχαν τόσο φως, όμως ομίλησαν. Εδώ ο Πλάτων παρουσιάστηκε εκ των υστέρων σε έναν που τον έβριζε. Παρουσιάστηκε εκ των υστέρων, ο Πλάτων σε προ Χριστού. Και του λέει, αδελφέ, γιατί κολλάζεσαι. Ποιος είσαι εσύ, γιατί κολλάζουμε. Εγώ του λέω, είμαι ο Πλάτων, αυτόν που βρίζεις εσύ. Εγώ του λέω, έζησα προ Χριστού. Ναι. Έγραψα όμως εγώ για τον Χριστό, του λέει, το ξέρεις, με έχεις διαβάσει. Και όταν ήρθε κάτω, λέει, εγώ τον πίστεψα τον Χριστό. Και είμαι σωσμένος, μη κολλάζεσαι, του λέει. Διαβάζετε ή διαβάζετε εφημερίδα και την ελευθεροτυπία. Διαβάζετε τα κείμενα. Να δείτε τι υπάρχει γραμμένο πάνω στα θέματα της πίστεώς μας. Μεγάλο λοιπόν το θέμα της Αναστάσεως, αγαπητοί. Αλίμον από αυτούς που σπάνε τα πιάτα απάνω στο κυβούρι των νεκρών των. Αλίμον από αυτούς που γυρίζουν τα κάδρα στα σπίτια τους. Αλίμον από αυτούς που διώχνουν το γλυκό από το σπίτι, μην γλυκαθεί ο χάρος και ξαναέρθει. Αλίμον από τους ανθρώπους αυτούς που κηρύττουν τον πόλεμο του Χριστού και δεν πηγαίνουν στην εκκλησία γιατί πέθανε κάποιος δικός τους. Ναι. Ο άνθρωπος δυστυχώς κατήντησε χειρότερα από το κλωσοπούλι. Το κλωσοπούλι είναι μέσα στο αυγό, μέσα στο τσούφιο. Και κάθεται εκεί ζαρωμένο. Και του λέει η μάνα του απ' έξω, θα βγεις. Πω, όχι, όχι, μέσα εδώ. Γιατί έτσι δεν κάνουμε εμείς. Πεθάνει κανείς. Πω, δεν θέλει να πεθάνει ο άνθρωπος. Γιατί δεν είναι ελευθερία ο θάνατος. Τι είναι αυτό που σε φοβίζει? Σε φοβίζει γιατί έχεις βρώμικα τα κατάστοιχα. Δεν σε βρωμίζω, δεν σε φοβίζω θάνατος. Σε φοβίζει η κρίση που είναι πίσω από τον θάνατο. Αυτό σε φοβίζει. Ο θα δώσει λογαριασμό. Φοβείται ο ταμείας που είναι τακτοποιημένος, που είναι ενημερωμένα τα βιβλία του και τακτοποιημένα. Φοβείται τον έλεγχο, οποιαδήποτε ώρα κι αν έρθει. Ποιος το φοβείται? Αυτός που έχει εξαφρίσει το ταμείο και τα έχει φάει με τη φιλενάδα του, ή τα έχει παίξει τα χαρτιά, ή τα έχει πιει στην ταβέρνα. Αυτό το βάζει. Έτσι είναι και στην περίπτωση αυτή. Τι είναι ο άνθρωπος? Ένα κλωσοπούλι είναι ο άνθρωπος. Τι είναι η σάρξη του, αυτή την οποία εμείς χειροκροπτούμε και την φτιάξαμε, δεν ξέρω πού τη φτιάξαμε και τη γδίσαμε και τη βάλαμε στα περίπτερα σήμερα? Και τι είναι? Ένα τσούφιο είναι, το οποίο το πιάνει και το πετά. Χουσίν και σκούν απελέ. Ποιο είναι το περιεχόμενο? Το εσωτερικό. Το πουλί.

Αυτό που είναι από μέσα, αυτό είναι το περιεχόμενο. Δεν είναι το άλλο. Το αυγό είναι το τσούφλο ή το μέσα είναι. Το μέσα είναι. Αδιαφόρος αν δεν εννοείται αυγό χωρίς το τσούφλο. Όπως δεν εννοείται και άνθρωπος χωρίς την σάρκα. Χρειάζεται και αυτή. Πώς αισθάνεται το πουλί όταν η μάνα του πάσα να το ρωτάει. Μια κέντια βγαίνει το πουλί έξω. Βλέπει ήλιο, περπατάει. Νοικοκυρά έτοιμο το φαγητό. Βρε τι κορόιδο ήμουνα που έλεγα να μείνω εκεί μέσα. Εδόθη ο θάνατος παρεχωρήθη από τον Χριστό. Ή να μην το κακόν αιώνιον γέννητε. Αλλά σήμερα δεν υπάρχει θάνατος, γιατί υπάρχει ανάσταση μετά τον θάνατο. Καν αποθάνει, ζήσετε. Αλλά εξαρτάται πάλι από αυτόν. Εάν θα πεθάνει θάνατον χριστιανικών σωστών ή θα πεθάνει θάνατον σατανικών. Διότι κατά την κρίση θα βρει, όπως σας είπα γρηγορότερα, ότι...

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε μια επίκαιρη ομιλία του μακαριστού ιεροκήρυκος Δημητρίου Παναγόπουλου με αναφορά στην Ανάσταση του Κυρίου μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Σημών πάντοτε νυν και έλγη στους ώρας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κλείδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Την προηγούμενη φορά είχαμε αρχίσει ένα θέμα και θα συμπληρώσω μερικά πράγματα σήμερα με τη βοήθεια του Θεού και θα προσπαθήσω να απαντήσω και μια ερώτηση που κάποιο παιδί μου είπε και άλλη επίσης ερώτηση που κάποια κοπέλα έγραψε σε ένα χαρτί. Αλλά είναι νομίζω απαραίτητο να έχουμε ορισμένες προϋποθέσεις, τουλάχιστον έστω και θεωρητικά, για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι σωστή βάση συζητήσεως, διότι εάν μερικά πράγματα δεν τα ξέρουμε ή δεν είναι τοποθετημένα σωστά, οπωσδήποτε θα πελαγοδρομούμε κάθε φορά που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ορισμένα βασικά θέματα. Την προηγούμενη φορά είδαμε επί τροχάδιν το θέμα ακριβώς το πώς ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και πώς ήταν η φυσική ζωή του ανθρώπου μέσα στον Παράδεισο, εις τον χώρο δηλαδή εκείνον τον οποίο ο Θεός τον τοποθέτησε και ο άνθρωπος λειτουργούσε φυσιολογικά. Και είχαμε πει ότι εγνωρίζαμε τον καταφύσιν άνθρωπο, τον Αδάμ, ο οποίος βγήκε από τα χέρια του Θεού έχοντας όλες αυτές τις δωρές τις οποίες έδωσε ο Θεός και όλα τα χαρίσματα. Μετά συμβαίνει το γεγονός της πτώσεως, το οποίο διακόπτει την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό και ο άνθρωπος αρχίζει να διαστρέφονται μέσα του όλες αυτές οι ενέργειες και εν συνεχεία έχουμε το γεγονός της εισόδου του Θεού εις τον κόσμο, εις τον Χριστό, εις άρκωσης του Θεού Λόγου, όπου έχουμε τον νέον άνθρωπο, τον θεάνθρωπο, ο οποίος αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα και βιώνεται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Εκείνο το οποίο έχει σημασία, νομίζω, ιδίως για σας, ας πούμε, για κάποιο παιδί ή κάποιον άνθρωπο που βρίσκεται στην έναρξη της ζωής του και της πνευματικής του ζωής, είναι να καταλάβει κανείς το τι σημαίνει τελικά αυτό που λέμε μερικές φορές αμαρτία και γιατί δηλαδή όλες οι εντολές και όλοι οι κανόνες και όλα αυτά τα οποία φαίνονται πολλές φορές έτσι τρόποντινά σαν δεσμευτικά στον άνθρωπο ή σαν λόγοι οι οποίοι εμποδίζουν την ελευθερία του. Είχαμε μπει και την άλλη φορά εν ολίγες ότι το έργο της σωτηρίας, το έργο δηλαδή της το έργο το οποίο ο Θεός έκανε στον κόσμο όταν ήρθε ήταν να μας δώσει εμάς ακριβώς να καταλάβουμε πώς μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω. Και αυτή η επιστροφή μας γίνεται κατά ένα πολύ φυσιολογικό τρόπο. Από εκεί δηλαδή που επέσαμε, από εκεί πρέπει να επιστρέψουμε για να πορευτούμε προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος είχε ως κύριον έργο του εις τον Παράδεισο, εις την καταφύση δημιουργία του, ως πρώτον και κατεξοχήν έργον του, την αδιάλειπτον προσευχήν ή όπως αλλιώς ονομάζεται, την αέναο μνήμη του Θεού, τη συνεχή δηλαδή θεωρία του Θεού. Ο άνθρωπος, ενωμένος, χωρίς να έχει ούτε μία διάσπαση, ενωμένες οι δυνάμεις του, ο νους του, η καρδία του, η θέλησης του, η φρόνησης του, η αγάπη του, όλες οι δυνάμεις του και ψυχικές και σωματικές ήταν ενωμένες σε μία ενέργεια και αυτή η ενέργεια ήταν ακριβώς ο άνθρωπος να ζει συνεχώς μαζί με τον Θεό. Αυτή η εργασία ονομάζεται αδιάλειπτος προσευχή, δηλαδή μια συνεχής ενασχόλησης με τον Θεό. Οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ότι αυτή η ενασχόληση με τον Θεό δεν είναι κάτι το στατικό, δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί κόρονες στον άνθρωπο, διότι εάν είναι κάτι το οποίο κάποτε θα το βαρεθούμε, οπωσδήποτε φυσιολογικά θα έρθει μια ώρα που θα δικαιολογηθεί η απομάκρυση από τον Θεό. Αλλά επειδή ο Θεός είναι ένα πέλαγος ανεξάντλητον αγάπης και θαυμασμού και εκπλήξεως, ας πούμε, πνευματικής, γι' αυτόν τον λόγο ουδέποτε ο άνθρωπος ο οποίος ζει κοντά στον Θεό φτάνει σε κόρον. Μπορούμε να πούμε ότι ούτε ξέρει ο άνθρωπος ο πνευματικός τι σημαίνει κορεσμός της αγάπης του Θεού. Ενώ στην καθημερινή αγάπη, ξέρω εγώ, στην αρχική αγάπη, στην φυσιολογική αγάπη, μπορεί κάποτε κάποιος να πει ότι τον αγαπούσα, ξέρω εγώ, στην αρχή περισσότερο, τώρα το συνήθισα ή το βαρέθηκα κιόλας καμιά φορά. Ενώ στον Θεό δεν συμβαίνει αυτό, γι' αυτό βλέπετε ότι και οι άγγελοι ακόμα έχουν μια συνεχή φορά δοξολογίας προς τον Θεό. Και οι πνευματικοί άνθρωποι, ενώ η ζωή τους κυλά εξωτερικά σε μια φαινομενική μονοτονία, εν τούτης έχει τέτοια δύναμη, ας πούμε, που απουσιάζει παντελώς κάθε έννοια κόρου και πλήξης στη ζωή των ανθρώπων των πνευματικών, διότι ακριβώς ο Θεός, ο οποίος πληρεί την ζωή τους, είναι ακόρεστος, είναι επέλαγος ο Θεός. Με την πτώση, λοιπόν, η πρώτη ακριβώς ενέργεια αυτή, η πρώτη εργασία του ανθρώπου, η οποία ήταν η συνεχής θεωρία του Θεού, εδιεκόπηκε και έτσι ο νους του ανθρώπου εσκορπίστηκε πλέον εις την ύλη. Έπεσε ο άνθρωπος και άφησε τον Θεό, δεν μπορούσε πλέον να ασχοληθεί με τον Θεό και άρχισε να ασχολείται με την ύλη, με το περιβάλλον. Υπετάγηκε δηλαδή στο περιβάλλον, υπετάγηκε στην ύλη, υπετάγηκε εις τα πάθη. Και έτσι άρχισε ο άνθρωπος να λατρεύει τη χτίση αντί τον χτίστη. Πέραν του ότι βέβαια έπαυσε η αδιάλειπτος προσευχή και η συνεχής θεωρία του Θεού, ακόμα και αυτά τα χαρίσματα που ο Θεός έδωκε και αυτά διαστράφησαν. Έτσι έχουμε την παρουσία των παθών. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε έστω και με λίγα λόγια ότι αυτή η πολεμική τρόποντενά των πνευματικών ανθρώπων της Εκκλησίας κατά των παθών και ιδιαίτερα των σαρκικών παθών, των σχέσεων δηλαδή των δύο φύλων ή διαφόρων άλλων σχέσεων, τέλος πάντων, ή ενεργειών σαρκικών, ακριβώς αυτόν τον λόγο έχουν ότι επειδή αυτές οι ενέργειες, αυτές οι εκδηλώσεις του ανθρώπου δεν ευρίσκονται εις την καταφύση δημιουργία του, γι' αυτόν τον λόγο υποτάσσονται πλέον εις τον χώρο των πνευματικών υπό έναν λόγο, γίνονται έλογες. Φεύγουν από το παράλογο και γίνονται έλογες και ο άνθρωπος γίνεται κύριος των ενεργειών αυτών και χρησιμοποιεί τις ενέργειες αυτές όταν χρειάζονται. Για αυτόν τον λόγο και η Εκκλησία, ας πούμε, τονίζει ότι δεν επιτρέπονται οι σχέσεις των ανθρώπων, οι ερωτικές, όπως κακώς λέγονται, σαρκικές λέγονται, όχι ερωτικές, διότι οι ερωτικές σχέσεις είναι πνευματικές σχέσεις. Αν ο Θεός είναι έρος, όπως τον ονομάζουν οι πατέρες, είναι δηλαδή τέτοια αγάπη, απόλυτος και δυνατή, που ώστε έχει δύναμη δηλαδή προς τον άλλον άνθρωπο, τότε οι σχέσεις αυτές είναι πνευματικές. Αλλά οι καθεαυτόν σαρκικές σχέσεις, οι οποίες υποτάσσονται βέβαια στον άνθρωπο και εξυπηρετούν τον άνθρωπο και ενισχύουν τους δεσμούς των ανθρώπων σε χώρους νόμιμους και ευλογημένους από τον Θεό, αυτές οι σχέσεις πράγματι γίνονται, ας πούμε, όργανα τα οποία δίδουν στον άνθρωπο παράταση. Όμως, εάν αυτές γίνουν κύριοι στον άνθρωπο και υποτάξουν τον άνθρωπο, τότε αφαιρούν από τον άνθρωπο τη δυνατότητα της ελευθερίας του. Και γίνονται πάθη και γίνονται αμαρτίες και γίνονται αιτίες πολλές φορές να σκοτιστεί περισσότερο ο άνθρωπος. Διότι είναι αποδεδειγμένο από την πείραν ότι όσο πιο πολλές φορές επιτελούνται, τόσο πιο πολλές φορές υποδουλώνουν τους ανθρώπους. Είναι ένα μυστήριο πράγματι το οποίο παρατηρεί κανείς καθημερινά και ιδίως σήμερα. Πολλές φορές λέω κι εγώ έτσι, βλέποντας την εξομολόγηση πολλών ανθρώπων, το πόσο οι άνθρωποι υποφέρουν, ας πούμε, σήμερα και ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι ευρίσκονται κάτω από την κυριαρχία αυτών των παθών. Λέω τουλάχιστον, αφού κάνουν όλα αυτά που κάνουν, τουλάχιστον να ήταν ευτυχισμένοι, αν μη τι άλλο, και να αισθάνονταν ελεύθεροι. Διότι αν οι σχέσεις, οι ελεύθερες σχέσεις αυτές, οι σαρκικές ελεύθερες σχέσεις απελευθέρωναν τον άνθρωπο και ολοκλήρωναν την προσωπικότητα, αν του τουλάχιστον, ναι, δεν βαριέσαι, ας είναι σε αυτήν τη ζωή τουλάχιστον ελεύθερος και ολοκληρωμένος. Αλλά ενώ σήμερα είναι τόσο εύκολες και τόσο κατακόρων επαναλαμβάνονται, καμιά φορά και με ηλικιώδη ταχύτητα, ας πούμε, και αριθμούς, ας πούμε, που φρύττει κανείς, φρύττουν και αυτοί που τα κάνουν ακόμα. Καμιά φορά, ας πούμε, τόσο πολλοί γίνονται που και αυτοί που τις επιτελούν, δηλαδή θαυμάζουν τον εαυτόν τους, με πόση δύναμη δηλαδή επιτελούνται αυτά τα πράγματα. Και όμως βλέπει κανείς ότι αυτά όλα συντρίβουν τον άνθρωπο τελικά και υποδουλώνουν την προσωπικότητα του ανθρώπου και βυθίζουν τον άνθρωπο σε ένα σκότος. Και ενώ προσπαθεί να βγει από αυτά, από αυτό το σκότος, νομιζόμενος ότι έστω και αν τα κάνει περισσότερο θα βγει ακόμα πιο πολύ, όσο πιο πολύ τα κάνει, τόσο πιο πολύ δεσμεύεται και τόσο πιο πολύ σκότος πηγάζει από όλα αυτά. Και φτάνει ο άνθρωπος, αν τελικά βγει, ας πούμε, σώος, ζωντανός, ξέρω εγώ, όσο του επιτρέψουν οι περιστάσεις, ένα αγωνιστή καταλαβαίνει ότι τελικά αυτά τα δεσμά είναι θανατηφόρα. Και αρχίζει βέβαια ένας αγώνας να αποδεσμευθεί. Βέβαια είναι γεγονός ότι είναι δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος ο οποίος υπετάγηκε εις τα πάθη να αποδεσμευτεί, διότι τα πάθη είναι τύραννος, είναι ο χειρότερος τύραννος στον άνθρωπο και τον υποδουλώνουν και δεν λογαριάζουν ούτε αποφάσεις, ούτε πόθους, ούτε φόβους, ούτε τίποτα. Όταν έρθει η ώρα κατά την οποία θα ενεργήσει το πάθος στον άνθρωπο, τότε χάνονται όλα, διότι δεσμεύεται ο άνθρωπος. Όπως οι πατέρες καλώς ρεύνησαν, είπαν ότι το πρώτο πράγμα το οποίο υποδουλώνουν τα πάθη είναι ο νους. Όταν πιάσουν το νου, τότε δεν πια γίνεται τίποτα πλέον. Το σώμα πάει μόνο του. Όλα υποτάσσονται, ας πούμε, είναι σαν να, πώς να πούμε, έχει τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου κάποιος και μπαίνει, ανοίγει την πόρτα, ανοίγει το τιμόνι και πάει. Εσύ φώναζε όσο θέλεις, ότι μην πας απ' εδώ, ας πούμε. Εκείνος θα πάει. Θα πάει και θα σε πάει και σένα μαζί. Διότι πλέον έγινε πάθος, έγινε Κύριος. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ενώ τις ήττητε, εν τούτο και δε δούλωτε. Δηλαδή, να σας το πω στα νέα ελληνικά, διότι πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρετε αρχαία. Ναι, μπορούσα να σας το πω στα αγγλικά, αν ήξερα εγώ αγγλικά. Θα ξέρετε πιο σίγουρα. Τα αφιβάλλω και στα νέα ακόμα, αν καταλαβαίνετε. Κύριε Νικολαίδη, έλα μέσα, τι είσαι τιμωρημένος. Λοιπόν, να σας το πω στα νέα, ότι εκεί όπου κάποιος ιτήθηκε, στο πάθος που ιτήθηκε, σε αυτό και υποδουλώθηκε. Και δοκιμάστε και στον εαυτό σας να δείτε μικρά πάθη ακόμα, πού αυτά τα μεγάλα. Μικρά πάθη, μικρές συνήθειες, κακές συνήθειες μικρές, οι οποίες έφτασαν να επαναληφθούν πολλές φορές και να γίνουν πάθη, ότι δεν μπορεί κανείς να απελευθερωθεί. Και εδώ βέβαια είναι που χρειάζεται, ας πούμε, ο άνθρωπος να υποστεί μία πνευματική παιδεία, μία πνευματική παιδαγωγία, ώστε ο Θεός πλέον να ενεργήσει να τον βγάλει από εκεί. Γιατί πραγματικά μόνο ο Θεός μπορεί να βγάλει τον άνθρωπο από αυτήν την κατάσταση. Ο άνθρωπος θα δώσει την ελευθερία του, την πρόθεσή του, τον αγώνα του μέχρι εκεί που μπορεί. Και ο Θεός θα επέμβει και θα τον απελευθερώσει. Λοιπόν, αυτή η πτώση του ανθρώπου από τον Θεό, η διακοπή της σχέσης του με τον Θεό, είχε σαν αποτέλεσμα ακριβώς ο νους του ανθρώπου να διασκορπιστεί πλέον. Και έτσι ο άνθρωπος να γίνει σύνθετος από απλούς, όπως ήταν, όπως τον έπλασε ο Θεός, έγινε σύνθετος, πολυδιάστατος. Άλλα θέλει, άλλα σκέφτεται, άλλα λέει, άλλα ενεργεί. Ποικίλει, δηλαδή ποικίλουν οι αποφάσεις του, υφίσταται τις αλλοιώσεις. Αλλά όχι μόνο αυτό, όπως είπαμε, ακόμα και το σώμα του ανθρώπου υπέστη, δηλαδή, αλλίωση από την φθοράν αυτή και από τη διακοπή της σχέσης του με τον Θεό. Και έτσι το σώμα υπετάγηκε στην φθοράν, υπετάγηκε στον θάνατο των βιολογικών, γι' αυτό αποθνίσκομαι, γι' αυτό αρρωστούμε. Οι χτίσεις υπέστη συνέπεια από την πτώση, διότι και αυτή υπετάγηκε στην φθοράν, διότι εφόσον ο άνθρωπος, ο βασιλιάς της κτήσεως, έπεσε, παρέσυρε μαζί του ολόκληρο τη δημιουργία. Και έτσι οι θεομηνίες, οι αρρώσκες, η επανάσταση των ζώων κατά του ανθρώπου, όλα αυτά έγιναν πλέον ως αποτέλεσμα της πτώσεως. Γι' αυτό πρέπει να ξέρετε ότι ο Θεός δεν δημιούργησε τίποτα κακό στον κόσμο. Τα πάντα εν σοφία επίησεν ο Θεός, έκαμε τα πάντα με πολύ σοφία και όταν τελείωνε τα έργα του, λέει η Γραφή ότι ο Θεός έβλεπε το έργο και είδε ότι ήταν πολύ καλά, καλά λίαν, πολύ καλά δηλαδή, ήταν όλα τα έργα του Θεού. Τώρα, με την είσοδο του Θεού, του Χριστού εις τον κόσμο, έχουμε την ύπαρξη της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ο χώρος ακριβώς ο οποίος πραγματοποιεί αυτά τα οποία μας έφερε ο Θεός, ο Χριστός. Και είναι, μπορούμε να πούμε, το νοσοκομείο μέσα στο οποίο ο ιατρός Χριστός θεραπεύει κάθε ένα που μπαίνει μέσα σε αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και μερικοί που μπήκαν στο νοσοκομείο και πέθαναν. Έτσι. Διότι, όχι όπως εδώ που στα νοσοκομεία, ας πούμε, που έχουμε, που θέλοντας και μη καμιά φορά αποθύνεις και κανένας, αλλά εκεί πέθαναν γιατί θέλησαν να πεθάνουν. Στο νοσοκομείο το πνευματικό, όποιος δεν θέλει, δεν πεθαίνει. Είναι άλλος θάνατος αυτός. Στα άλλα νοσοκομεία, θέλοντας, δεν θέλοντας, άμα έρθει η ώρα σου να πεθάνεις. Ή άμα πέσεις σε κανένα γιατρό που δεν ξέρει και καλά το μάθημά του, μπορεί να πεθάνεις και κατά λάθος. Αλλά στην πνευματική ζωή δεν συμβαίνει έτσι. Πράγματι, έχουμε περιπτώσεις πολλές ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλησαν να συνεργαστούν με τον Θεό, δεν θέλησαν να αφήσουν τον Θεό δηλαδή να μπει και να τους θεραπεύσει και έτσι δεν δέχτηκαν τα φάρμακα τα πνευματικά και απέθαναν. Όμως έχουμε ευτυχώς και ανθρώπους οι οποίοι έγιναν υγιείς. Έγιναν αρκετά υγιείς, έγιναν τελείως υγιείς, έγιναν και ιατροί ακόμα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί τους οποίους ο Θεός αναδεικνύει στην Εκκλησία ως πνευματικούς πατέρες, οι οποίοι έχοντας εμπειρία ήδη της πορείας της ασθενίας της θεραπείας εις τον εαυτόν τους, είδαν στον εαυτόν τους την θεραπεία και πλέον μπορούν να την εφαρμόσουν στους άλλους. Αυτοί είναι οι πραγματικοί πνευματικοί πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι οι Άγιοι. Και ακριβώς εις την Εκκλησία μας, το γεγονός το οποίο μας επαληθεύει τη γνησιότητα της αποστολικής διαδοχής είναι η ύπαρξη των Αγίων. Δεν είναι μόνο η ορθότητα των δογμάτων της πίστεως, διότι εάν είχαμε ορθά δογμάτα μόνο, αλλά λάθος ήθος, άρρωστον ήθος, δεν είχαμε Αγίους, τότε οπωσδήποτε αυτή η Εκκλησία θα ήταν νεκρή. Θα ήταν μπορεί θεωρητικά σωστή, αλλά πρακτικά νεκρή. Προηγουμένως ένα παιδί με ρώτησε για το θέμα των διαφόρων ακριβώς θρησκευτικών, ας το πούμε έτσι, θεωριών ή θρησκειών, όπως λέγεται. Θέλω να σας πω ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ήσαν εναντίον της θρησκείας και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι εναντίον της θρησκείας και δεν θέλουμε εμείς να ονομαζόμαστε θρησκεία, έτσι. Διότι η θρησκεία είναι έργο του ανθρώπου. ένα αποτέλεσμα της δυσεδαιμονίας του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος ευρισκόμενος μέσα στη φύση, ας πούμε, και τρόποντινά έχοντας έντονο μέσα του αυτή την γνώση ή την ανάμνηση ή την αίσθηση του Θεού, δημιούργησε κατά καιρούς τις διάφορες θεωρίες του περί του Θεού, είτε λόγω των φυσικών φαινομένων, είτε λόγω διάφορων άλλων καταστάσεων, πάντως δημιουργήθησαν πολλές θρησκείες. Οπωσδήποτε όμως, η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι θρησκεία, διότι η κίνηση είναι αντίστροφος. Δεν έχουμε μία ενέργεια ανθρωπίνη που καθιστά μια θεωρία, αλλά τον Θεό εις τον κόσμο. Τον Θεό εις τον κόσμο. Αλλά και αυτό ακόμα δεν φτάνει, διότι μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί να συμβαίνει και κάπου αλλού αυτό το πράγμα. Έχουμε όχι μόνο τον Θεό εις τον κόσμο, αλλά και την μαρτυρία του Θεού εις τον κόσμο και την μαρτυρία της ιδίας εμπειρίας από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το γεγονός το οποίο επαληθεύει τη γνησιότητα της Εκκλησίας. Δηλαδή, η εμπειρία ενός συγχρόνου Αγίου είναι η ίδια εμπειρία που είχαν οι Άγιοι πριν 200 χρόνια, η ίδια εμπειρία που είχαν πριν 500, πριν 1000, των καιρών του Χριστού, προ-Χριστού, οι προφήτες, οι κριτές, οι πατριάρχες, ο Αδάμ. Αυτή η ίδια εμπειρία συνεχίζεται, με τη διαφορά μόνο ότι πρώτου Χριστού είχαμε γνώση αμυδράν του Θεού, έτσι, δεν είχαμε ακόμα τη σάρκωση του Θεού, και μετά τον Χριστό έχουμε την τελεία γνώση του Θεού Λόγου, ο οποίος εισήλθε στον κόσμο. Ξέρουμε ότι τέτοιες θεωρίες, τέτοιες θρησκείες υπάρχουν πάρα πολλές. Όμως, εάν θελήσουμε να ερευνήσουμε, τότε υπάρχουν πολλά κριτήρια. Και είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι όταν έστειλε τους μαθητές του, είπε ότι στο όνομά μου τότε θα γίνουν πολλά σημεία και θα αναστηθούν νεκροί, θα θεραπευθούν παράλυτοι, κοφοί, διάφορα τέτοια τέρατα και σημεία όπως το ονομάζει, θαύματα δηλαδή. Και ακριβώς και τα θαύματα ακόμα είναι ένα σημείο. Αλλά δεν είναι μόνο ακόμα τα θαύματα, είναι η ίδια η θέωση του ανθρώπου. Το ότι ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Εάν αυτό το γεγονός της θεώσεως παρατηρείται και σε άλλους χώρους έξω από την Εκκλησία, τότε είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι δυστυχώς, παιδιά, η Εκκλησία μας είναι κάτι σαν όλα τα άλλα. Εάν όμως δεν παρατηρείται θέωσης σε άλλους χώρους, τότε οπωσδήποτε δεν είμαστε φανατικοί, εάν θεωρήσουμε ως αποκλειστικών χώρων ενεργίας του Αγίου Πνεύματος, ενεργίας της θεώσεως, την Εκκλησία του Χριστού. Και όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε τις αιρέσεις, όπως παραδείγματος χάρη τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Προτεστάντες, τους Αγγλικανούς, τους Χιλιαστές, ξέρω εγώ. Εννοούμε την Εκκλησία, την μία Ορθόδοξον Εκκλησία, η οποία και ιστορικά ακόμα κατέχει την Αποστολική Διαδοχή, πέρα από την Χαρισματική Κατάσταση, αλλά και ιστορικά είναι Αποστολική Εκκλησία. Βέβαια, ξέρετε ότι το θέμα δεν είναι να πείσω με τον άλλο, διότι εάν ο άλλος δεν θέλει, δεν πείθεται με τίποτα. Ο Χριστός μπροστά στα μάτια τους έκανε τόσα θαύματα και δεν επίθοντο, αλλά και γιατί δεν πάμε στους άλλους. Ο ίδιο Απόστολοι μπροστά τους έκαναν, και αυτοί έκαναν θαύματα το όνομα του Χριστού και τα ξέχασαν όλα. Ο άνθρωπος είναι άβυσος. Μπορούμε να πούμε ότι οπωσδήποτε τέτοια σημεία παρουσιάζονται σε πολλούς χώρους. Ένα απλό παράδειγμα, ότι η ίδια η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, αναφέρει το γεγονός όπου ο Μωυσής επήγε στο Φαραώ, έκανε θαύματα μπροστά στο Φαραώ, το οποίο ο Θεός του είπε να τα κάνει, και την ίδια στιγμή οι μάγοι έκαναν τα ίδια πράγματα και τρόπονται να δεν εμποδίζονται από τον Θεό. Και ακόμα είναι γεγονός ότι ξέρουμε ότι πέρα από τη, ας πούμε, εκτός μάλλον από την ύπαρξη του Θεού, έχουμε και ύπαρξη πνευμάτων αντιθέτων από τον Θεό, δημιουργήματα και αυτά του Θεού, αλλά αρνηθέντα σε κάποιο διάστημα τη συνεργασία με τον Θεό, οι οποίοι και αυτοί κάνουν οπωσδήποτε σημεία και θαύματα και δυνάμεις. Ακόμα ο ίδιος ο Χριστός μας προειδοποίησε ότι στις έσχατες ημέρες αυτός ο οποίος θα παρουσιαστεί ως Χριστός εις τον κόσμο θα κάνει τέτοια σημεία εις τον κόσμο κατά τα οποία ή δυνατόν ακόμα, εάν είναι δυνατόν, θα κινδυνεύσουν να πλανηθούν και οι εκλεκτοί άνθρωποι.

0: Ναι, παιδί μου, πες μας εσύ. Μικρή έδωσα και ακούω.
1: Να
0: το γράφει.
2: Ναι, η Ρωμαία Καθολική είναι ενιέρεση.
0: Ναι.
2: Απλά αυτό.
0: Η Ρωμαιοκαθολική βεβαίως είναι αίρεση. Είναι αίρεση διότι υπήρξε ιστορική στιγμή κατά την οποία απεχώρησαν από την Εκκλησία. Ναι, ναι παιδί μου. Ναι, οπωσδήποτε. Ξέρετε ότι η Ρωμαιοκαθολική, παραδείγματος χάρη, όταν σε μια εγκυκλοπαίδεια που υπάρχει στο Βατικανό, εκεί που γράφει Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει ιδέ αιρέσεις. Λίμμα αιρέσεις δηλαδή. Ναι, εκείνοι βέβαια, εκείνοι ξέρεις, ας πούμε, δεν ενοχλούνται όταν μας αποκαλούν αιρετικούς. Ναι, διότι εκεί είναι Βατικανό. Αλλά όμως, αυτό δεν έχει καμιά σημασία, διότι ο πρώτος ο οποίος θεωρήθηκε πλάνος και αιρετικός ήταν ο ίδιος ο Χριστός, από τους Εβραίους. Το να μας ονομάσουν αιρετικούς, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, μπορούν να μας ονομάσουν, αλλά μπορούν να μας το αποδείξουν όμως. Αυτό είναι το ερώτημα. Μπορούν να αποδείξουν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αίρεσης. Αυτή τη στιγμή εμείς και ιστορικά σήμερα καταργήθηκαν, ας πούμε, αυτοί οι δογματισμοί. Ωραία, να πιάσουμε τα κείμενα των πατέρων από τον πρώτο αιώνα μέχρι σήμερα. Να τα διαβάσουμε. Και αν σε κάτι από όλα αυτά η Ορθόδοξη Εκκλησία έφυγε ή τα διαστρέβλωσε, κακώς να την ψέξουμε. Εάν όμως όχι, τότε τι μπορούν να μας πούν. Και αυτό ξέρετε ότι η μεν Ορθόδοξη Εκκλησία ουδέποτε φοβήθηκε την έρευνα, η δε Λατίνη, η Παπική, όπως ξέρετε πολύ καλά, έφτασαν κάποτε σε ένα σημείο που έκαιγαν και αυτόν που διάβαζε την Παλαιά Διαθήκη. Η Ιερά Εξέταση έκαψε ούκο λίγους. Διότι ήταν, ας πούμε, το οποίο ο Πάπας τέλειωσε, δεν μπορούσε να το αναιρέσεις. Τώρα σήμερα, ξέρετε, σήμερα που εκδίδονται πλέον τα πατερικά έργα του 3ου αιώνος, του 2ου αιώνος, του 1ου αιώνος, του 4ου αιώνος και διαβάζουν και οι Λατίνοι, οι Παπικοί, τα έργα των πατέρων, επιστρέφουν συνέχεια πίσω. Εμείς στο Άγιον Όρος, στο μοναστήρι μας, στο Βατομπέδι, κάθε χρόνο βαπτίζαμε 5-6-7 καθολικούς, τουλάχιστον. Είχαμε επιστροφές επισκόπων. Είχαμε έναν επίσκοπο, ο οποίος ήταν στο διπλωματικό σώμα του Βατικανού και έγινε Ορθόδοξος. Είχαμε πνευματικούς. Ο πατήρ Πλακίδας, ένας που ήταν στην Γαλλία, είχε Ορθόδοξο μοναστήρι. Επέστρεψε πίσω αυτός, ήταν πνευματικός στο Βατικανό και ένα ολόκληρο μοναστήρι μαζί του. Έγιναν Ορθόδοξοι. Δηλαδή σήμερα η Ορθοδοξία είναι η μόνη πίστη η οποία στέκει και αντέχει σε κάθε είδους έρευνα. Ιστορική βασικά. Και νομίζω ότι το πρώτο επιχείρημα της γνησιότητας της Εκκλησίας είναι η ίδια η ιστορία πλέον, όχι η διδασκαλία από τη Γραφή. Διότι η ιστορία μαρτυρεί το γεγονός της αποστολικής διαδοχής, της αποστολικής παραδόσεως. Δεν μπορεί να έρχονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά να λένε ότι τον 19ο αιώνα ξαφνικά ανεκαλύφθηκε η ορθή ερμηνεία του Ευαγγελίου. 19 αιώνες χάσμα. Ούτε οι Προτεστάντες, ας πούμε, τον 15ο αιώνα. Ούτε οι Πεντηκοστιανοί τον 20ο αιώνα, ας πούμε, κάθοδον του Αγίου Πνεύματος. Σε 20 ώρες από τον ήρθε ο Χριστός. Αντρέκα, τι θέλει να πεις.
3: Έχετε οποιασδήποτε συγκρίσεις, οποιασδήποτε μελέτες, ας πούμε, στα θέματα της Εκκλησίας. Αλλά ένας πιστός, ο οποίος, ένας οποιοσδήποτε, ας πούμε, ανεξάρτητος, ουδέτερος, ενδιαφέρεται πράγματι να μάθει για όλες τις. Ενδιαφέρεται να μάθει το σωστό.
0: Ναι.
3: Έχει ανοιχτή την καρδία του να μάθει το σωστό. Δεν μπορεί να κάτσει να μελετήσει επιστημονικά όλες, να μελετήσει όλα τα βιβλία, τα πατερικά κτλ. Ένας απλός άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται εργάζεται κτλ.
0: Ναι.
3: Έχει ένα μικρό χρόνο,
0: ναι,
3: για να αφιερώσει για τη θρησκεία, ας πούμε, ή για τη πνευματική ζωή. Δεν μπορεί να ελέγξει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή κάποιος πρέπει να το κάνει για αυτόν ή πρέπει

0: Να γίνει κάτι, τέλος πάντων, ο άνθρωπος να δει το σωστό. Ναι. Κατά κάποιον τρόπο.
1: Ανδρέα, κοίταξε, το θέμα δεν είναι θέμα μελέτης. Είναι θέμα εμπειρίας. Γιατί μήπως οι γιαγιάδες μας, εμάς και όλοι οι άνθρωποι απλοί μελέτησαν όλες τις κοσμοθεωρίες. Κοίταξε, είναι ο λόγος του Θεού, όπως είπε ο Χριστός, είναι φως. Όταν ο άνθρωπος, παιδί μου, μπει μέσα σε αυτό το φως του Θεού, μέσω της πίστεως και της πρακτικής κοινωνίας της Εκκλησίας, πλέον αυτός δεν έχει ουδέ μία αμφιβολία περί του γεγονότος αυτού. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μελετήσει. Εάν θέλει, μελετά. Αυτός μπορεί και να μελετήσει, εάν θέλει ή αν έχει τον χρόνο. Αλλά σήμερα, ιδίως που έχουμε πληθώρα κοσμοθεωριών, μα η ζωή μας και 20 φορές να ήταν τόσο που είναι, δεν θα προλαβαίναμε να διαβάσουμε τις θεωρίες του καθενός. Όχι. Θα αρχίσει να αγωνίζεται πνευματικά και αν δεν βρει στην Εκκλησία ή αν δεν επαληθευτεί ο Λόγος του Θεού οι επαγγελίες του Χριστού στην Εκκλησία του, τότε να πει ότι ψέματα. Όχι, δεν θα περάσει η ζωή του. Ο άνθρωπος μπορεί, λένε οι πατέρες, από το πρωί μέχρι το απόγευμα να φτάσει μέτρων θείων. Μπορεί. Τώρα, εάν δεν φτάσει, άλλη υπόθεση, ας πούμε, είναι θέμα προσωπικών του. Αλλά έχει τη δυνατότητα αμέσως να λάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Παντιλαμβάνει ήδη από το βάπτισμά του. Αλλά τη χάνει μέσα στην πορεία των παθών. Εάν την ενεργοποιήσει. Βέβαια, είναι γεγονός ότι είναι ένα, πώς να πούμε, κάτι ακατόρθωτο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε και άνθρωποι και έχουμε πεπερασμένες δυνάμεις, περιορισμένες δυνάμεις. Πώς μπορούμε να μελετήσουμε, να μελετήσουμε 1, 2, 3, 5, 10 θρησκείες. Σωστά. Πόσες θα μελετήσουμε και πότε. Και με ποια κριτήρια θα τις κρίνουμε. Όμως νομίζω ότι ακριβώς ο Λόγος του Θεού αυτήν τη σημασία έχει, ότι τόσο πλήρη των άνθρωπων και έχει τέτοια απόδειξη παγκόσμια ανά τους αιώνες, που νομίζω η πείρα των άλλων και η πείρα των αιώνων και η πείρα της παγκοσμιότητας της αυτής εμπειρίας μαρτυρεί τον λόγο. Ναι. Ναι. Με την απλή λογική, να σου πω. Κοίταξε, Ανδρέα, να σου πω. Είναι απλή λογική. Θα ήταν πολύ βλάκες να δημιουργήσουν μια πίστη για την οποία θα πέθνησκαν. Εάν δημιουργούσαν πίστη, βάσει της οποίας θα γινόντουσαν, ας πούμε, δυνατοί, θα είχαν λεφτά, ξέρω εγώ, θα ζούσαν καλά, θα είχαν χαρέμια και πιλάφια, πολύ καλά. Αλλά να δημιουργήσουν τώρα ο Απόστολος Πέτρος, ο Παύλος και ο Ανδρέας μια πίστη, βάσει της οποίας τρώγαν συνέχεια ξύλο, τους εγκαταδίωκαν όλοι, στο τέλος τους σταύρωσαν και ανάποδα, βάσει της πίστης που δημιούργησαν, ήταν ανόητοι αυτοί. Και οι ανοησίες δεν στέκουν 20 αιώνες. Έτσι. Αφού αυτοί καυχόντο στο να πεθάνουν. Καυχάτων ο Παύλος στο να πεθάνει. Καυχάτων ο Παύλος ότι έφαγε ξύλο πολλές φορές, ότι ήταν νηστικός, ότι ήταν άρρωστος, ότι ήταν ξυπόλυτος, ότι τον καταδίωκαν όλοι. Και το θεωρούσαν καύχη με αυτό. Και επειδή έφαγε πιο πολλές ξυλές από τους άλλους, θεωρούσαν ότι ήταν πιο ευτυχισμένος από τους άλλους ακόμα. Δηλαδή, κάναν αγώνα να φάμε πιο πολλές ξυλές αυτοί. Τι πείσε είναι αυτή. Σχιζοφρενής, άτι να ήταν ένας. Ήταν όλοι. Περνούσαν καλά οι άλλες όμως. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον κάναν τι κάναν, αλλά ένα πιάτο φαΐ είχαν, ας πούμε. Να πιάσουμε το ύψος πρώτα και να πάμε στραφή. Στους Ρωμακαθολικούς. Εάν υπάρχουν Άγιοι στους Ρωμαιοκαθολικούς. Οπωσδήποτε παντού υπάρχουν άνθρωποι ενάρετοι. Έτσι. Διότι η αρετή είναι στην φύση του ανθρώπου. Και στους μουσουλμάνους και στους βουδιστές και στους ιδωλολάτρες υπάρχουν ενάρετοι άνθρωποι. Ο ενάρετος άνθρωπος όμως έχει διαφορά από τον θεωμένον άνθρωπο. Άγια λείψανα, καταρχάς, δεν τα παραδέχονται ούτε οι ίδιοι οι Καθολικοί. Έτσι πώς θα τα παραδεχθούμε εμείς? Ούτε καν τη θεωρία με την οποία γίνονται Άγια Λείψανα την παραδέχονται. Διότι αυτή τη στιγμή λένε ότι ο Θεός είναι αμέθεκτος, δεν μετέχεται, άρα λοιπόν αφού είναι αμέθεκτος, δεν αγιάζεται κανείς. Και ο αγιασμός έρχεται, πώς να πούμε, σαν δώρο που το στέλνει από τον ουρανό ο Θεός εκεί που θέλει. Δεν μπορούν να υπάρξουν ούτε θεωρητικά Λείψανα, ούτε Άγιοι. Σε αυτούς υπάρχουν ενάρετοι άνθρωποι, τους οποίους ο Θεός ξαφνικά ετοίμησε, όπως τιμάμε εμείς έναν άνθρωπο. Γι' αυτό κατά καιρούς βλέπετε ότι και ο Πάπας, όταν θέλει, τους βγάζει κιόλας από τον Παράδεισο. Όπως έβγαλε, ξέρετε, τον Άγιο Γεώργιο. Τον Άγιο Γεώργιο, την Αγία Κατερίνη, την Αγία Βαρβάρα. Τους έβγαλε. Είπε ότι τώρα δεν χρειάζεται, ας πούμε, να βγουν αυτοί, να μπει και κανένας άλλος. Και έτσι τους έκαμε δεύτερης κατηγορίας. Κάμε δεύτερης κατηγορίας. Όπως καλά, τώρα νομίζω είναι γελίο να μιλούμε πλέον όσο ευγενικοί και θέλουμε να είμαστε, αλλά οι Ρωμαιοκαθολικοί πλέον έπαυσαν να είναι. Τι να πω κι εγώ δηλαδή. Κάποτε λέει ένα έκδοτο ότι κάποτε ήταν ο Πάπας, δίδασκε ότι είναι ο μόνος αντιπρόσωπος του Χριστού στην γη. Και σήμερα έγινε ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αντιπρόσωπος του Πάπα στον ουρανό. Δηλαδή, τελείως πλέον τα πράγματα έχουν γίνει κράτος. Είναι ένα κράτος. Κράτος το οποίο κινείται μέσα στα δικά του πλαίσια και εστερήθηκε πραγματικά, υπέκυψε εις τον πειρασμό, τον τρίτον πειρασμό του Χριστού. Δηλαδή όταν ο διάβολος έδειξε στον Χριστό όλες τις βασιλείες του κόσμου και του είπε όλες αυτές θα σου εσδώσω, εάν με προσκυνήσεις, αυτή ήταν η πτώση του Πάπα, του πρώτου επισκόπου της Εκκλησίας. Έγινε εγκόσμιος άρχοντας. Γι' αυτό ο μέγας Άγιος και θεολόγος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο πατήρ Ιουστίνος, είπε ότι τρεις πτώσεις είχαμε στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Την πρώτη πτώση του Αδάμ, ο οποίος εκόπηκε από τον Θεό, η πτώση του Ιούδα, ο οποίος ήταν μαθητής του Χριστού και τον επρόδωσε, και η πτώση του Πάπα, ο οποίος ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας και έπεσε και παρέστηκε μαζί του και μέγα μέρος των πιστών. Οι τρεις ιστορικές πτώσεις στην ιστορία του ανθρώπου. Ναι, Κωνσταντίνε. Μα το ισχυρίζονται και οι αχωβάδες αυτό το παράδοξο, οι οποίοι φτάνουν μέχρι πριν 100 χρόνια. Αποστολική διαδοχή, παιδί μου, δεν είναι μόνο κατάγεση ιστορικά, αλλά πρέπει να έχεις και την πίστη των Αποστόλων. Δεν είναι μόνο μια ιστορική καταγωγή από τον καιρό των Αποστόλων. Ναι. Είπαμε ότι είμαστε και καλοί άνθρωποι. Κοίταξε να δεις. Ναι, οπωσδήποτε, εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχουν μυστήρια. Έτσι, δεν υπάρχουν μυστήρια. Τώρα, η Εκκλησία όμως έχει την δύναμη να αναγνωρίσει μερικά μυστήρια. Όπως παραδείγματος χάρη του βάπτισμα. Μερικές φορές το αναγνωρίζει για λόγους οικονομίας. Αλλά όχι τίποτα πέραν του βαπτίσματος, κανένα άλλο δεν αναγνωρίζεται. Και αυτό αναγνωρίζεται πότε, όταν θα μπει στην Εκκλησία των Ορθόδοξων, όχι όσο είναι εκεί. Διότι το βάπτισμα είναι είσοδος στην Εκκλησία. Εάν το βάπτισμα των Ρωμαιοκαθολικών είναι έγκυρον, τότε σε ποια είναι η Εκκλησία του εισήγαγε. Έτσι. Καλά, να πούμε, ζούμε σε μια εποχή δημοκρατίας. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ναι. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, το βάπτισμα το οποίο λαμβάνει το παιδί, δεν το δεσμεύει σε τίποτα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Στην πορεία της ζωής του, ο κάθε ένας παιδί μου, έχει την ελευθερία να απορρίψει τον Θεό, να απορρίψει την Εκκλησία, να απορρίψει οτιδήποτε. Δεν το δεσμεύει. Το ότι βαπτίζεται, ούτε το μυαλό του αλλάζει, ούτε τίποτε. Η ελευθερία του παραμένει ίδια. Έχει το δικαίωμα να το αρνηθεί. Όπως μπορεί να αρνηθεί τη γλώσσα του. Μαθαίνει ελληνικά. Ύστερα μπορεί να αποφασίσει να μάθει εγγλέζικα. Μαθαίνει εγγλέζικα. Τώρα, αν έχουν παράπονο οι ιερείς, άλλη υπόθεση. Δεν έχει σχέση αυτό. Πάντως, κοιτάξτε, το γεγονός είναι το εξής, ότι το βάπτισμα και η Εκκλησία συνολικά δεν δεσμεύει ουδέποτε κανέναν άνθρωπο. Έτσι. Ο καθένας είναι ελεύθερος ανά πάσα στιγμή να ερμηνεύσει, να ερευνήσει, να απορρίψει, να διαλέξει, να κάνει οτιδήποτε θέλει. Ναι, Γιάννο. Ναι, ότι έλαβε το βάπτισμα του. Και το βάπτισμα, παιδί μου, αν δεν ενεργοποιηθεί για το αγώνος του προσωπικού, είναι ανενέργητο, είναι νεκρό. Εάν δεν αγωνιστούμε όλοι μας, δηλαδή, καθένας, τι και αν λάβαμε βάπτισμα. Είναι σαν να έχεις, πώς να πούμε, σπόρους οι οποίοι δεν καλλιεργήθηκαν. Παρέμεναν εκεί. Είναι το παιδί που είναι στο βάθος για να... Εγώ ξέρω το εξής, ότι οποιαδήποτε Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίσει οδήποτε Άγιο, αυτός είναι Άγιος που ανήκει σε όλους τους Ορθόδοξους. Είτε είναι Ρουμάνος, είτε είναι Ρώσος, είτε είναι Τούρκος, ό,τι θέλας είναι. Έχουμε Τούρκους Αγίους. Έχουμε Άγιον Άχμετ, ξέρετε. Έχουμε και Χότσαν Άγιο. Έχουμε Άγιος Χότσας. Ναι. Μα, παιδί μου, κοίταξε, ας το απαντήσω. Δεν είναι θέμα... Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι θέμα εθνικότητας ή πίστης. Το Ευαγγέλιο είναι υπεράνω εθνικότητων. Δεν έχει σημασία. Ένας Ορθόδοξος Ρώσος, ένας Ορθόδοξος Τούρκος, ένας Ορθόδοξος Έλληνας, είναι Ορθόδοξη τέκνα της Εκκλησίας του Χριστού. Πέραν των εθνικότητων. Τώρα, ένας Ορθόδοξος Έλληνας και ένας Λατίνος Έλληνας δεν έχουν καμία σχέση. Περισσότερη σχέση έχω με έναν Ορθόδοξο Τούρκο παρά με έναν Φράγκον Έλληνα. Κατάλαβες? Παρά με έναν Παπικόν Έλληνα, πώς το λένε. Μα άγιασε πού, στους καθολικούς? Ναι, μα για να αναγνωριστεί, παιδί μου, Άγιος, υπάρχουν προϋποθέσεις. Σημαίνει ότι η ζωή του ήταν Αγία, η πίστη του ήταν Ορθόδοξος και επετέλεσε θαύματα. Και μετά το θάνατό του. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Δεν κάθονται οι επίσκοποι και σκέφτονται ποιον να βγάλουν Άγιο. Υπάρχουν δείγματα, υπάρχουν σημεία, υπάρχουν στοιχεία. Δεν είναι έτσι που γίνεται κάποιος Άγιος. Βασικά η Εκκλησία δεν αναγνωρίζει Αγίους. Απλώς η Εκκλησία, από ένα θέμα το οποίο θα μιλήσουμε, το τι σημαίνει κρίση του Θεού και τι είναι η Βασιλεία του Θεού. Αλλά με λίγα λόγια θα σας πω το εξής πράγμα, ότι η Βασιλεία του Θεού οπωσδήποτε είναι ο χώρος, ο πνευματικός, στον οποίο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κοινωνούν με τον Θεό. Και υπάρχουν βαθμίδες κοινωνίας με τον Θεό. Βαθμίδες, μέτρα δηλαδή, πνευματικά. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος ο οποίος ετήρησε τη συνείδησή του και βρίσκεται σε ενάρετον θέση, αυτός μετέχει της χάρητος του Θεού έντινη μέτρο. Άλλον η θέωση, άλλον η καταφύση κατάσταση. Έχει διαφορά.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και σήμερα να έχουμε συναχθεί για να αναφερθούμε για μια φορά ακόμα στο μεγάλο γεγονός της πίστης των Ορθοδόξων που είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Αλλά πριν το κάνω αυτό, επειδή είμαι επηρεασμένος από ένα συνέδριο στο οποίο είχα πάει, θεολογικό συνέδριο, ήθελα να σας πω το πόσο σημαντικό είναι η θεολογία μας, η θεολογία της Εκκλησίας, να μην σχετίζεται μόνο με κάποιους συσσαγωγικά ειδικούς ανθρώπους, δηλαδή κάποιους καθηγητές του Πανεπιστημίου και συνεργατών τους μόνο, αλλά το πόσο σημαντικό γεγονός είναι η θεολογία να βγει προς τα έξω. Αν σκεφτούμε στα χρόνια των Οικουμενικών Συνόδων, πολύ παλαιά δηλαδή, θα δούμε εκεί ότι τα σχετικά με την πίστη δεν αφορούσαν μόνο σε κάποια πρόσωπα της Εκκλησίας, αλλά το πλήρωμα της Εκκλησίας είχε γνώση περί των θεολογικών πραγμάτων. Όλοι οι άνθρωποι γνώριζαν τι είναι το ομοούσιος μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, η διαφορά με το ομοιούσιο και άλλα τέτοια, τα οποία σήμερα κάποιος θα θεωρούσε ότι είναι λεπτομέρειες ή κάτι που δεν με αφορά. Η θεολογία ήταν στα στόματα των ανθρώπων, στη σκέψη και στο νου τους. Πήγαινε κάποιος να αγοράσει στην αγορά τα πράγματα που χρειαζόταν για το σπίτι του και με τον πολιτή ή και με τους άλλους γείτονες συζητούσαν θεολογικά πράγματα. Συζητούσαν δηλαδή την καινούρια αίρεση, θα τη λέγαμε σήμερα, που ακούγεται, που ακουγόταν την εποχή εκείνη, ποια είναι τα επιχειρήματα για να στηρίξουμε την πίστη μας. Υπήρχε δηλαδή μία ζήμωση στην κοινωνία σχετικά με τα θέματα τα θεολογικά. Και τα θεολογικά βέβαια θέματα, όπως και τα δόγματα, δεν είναι θέματα θεωρητικά και μόνο που είπαμε απασχολούν κάποιους, αλλά σχετίζονται με την ίδια την πίστη. Δηλαδή αυτό που λέμε δόγμα δεν είναι όπως μας κατηγορούν κάποιοι, είστε δογματικοί λέει. Κρατάτε μερικά πράγματα και στηρίζεστε με βάση καλούπια. Μα αυτά τα καλούπια που λες εσύ είναι αυτά που οι Άγιοι έχουν θεσπίσει μέσα σε συνόδους. Και αυτά τα, πάλι σε εισαγωγικά, τα καλούπια είναι δρόμοι που οδηγούν στη σωτηρία του ανθρώπου. Οπότε δεν σχετίζεται με κάποιους μόνο ανθρώπους αυτό, αλλά σχετίζεται με κάθε άνθρωπο. Και ο χριστιανός θα πρέπει να έχει συνείδηση της πίστης του. Δεν μπορεί δηλαδή να φέρεται από τον ένα και τον άλλον και να μην έχει ο ίδιος γνώση των πραγμάτων που πιστεύει. Ή να πιστεύει επειδή του είπαν οι γονείς του, ή να πιστεύει επειδή το είπε ο ιερέας της ενορίας του ή ο μεγαλύτερος. Αλλά ο ίδιος να έχει γνώση τι πιστεύει, γιατί το πιστεύει αυτό και να έχει και να είναι και σε ένα σημείο έτσι ώστε να τα εξηγεί. Να τα εξηγεί στα παιδιά του, να τα εξηγεί στα εγγόνια του, να τα εξηγεί στους φίλους του, σε όποιον τον ερωτήσει. Επηρεασμένος λοιπόν από το συνέδριο αυτό, το θεολογικό που βρέθηκα, θεωρώ ότι πρέπει να έχει ο καθένας μας αυτή την καλή αγωνία πώς θα βγάλουμε, πώς θα βγει η θεολογία χωρίς να λιωθεί φυσικά, αλλά με τρόπους που η κοινωνία και η σύγχρονη εποχή το θέλουν, να βγει λοιπόν προς την κοινωνία, προς τον κόσμο και να μην είναι ένα εντρίφημα μόνο κάποιων ανθρώπων που σχετίζονται ακαδημαϊκά ως προς το επιστημονικό μέρος με την θεολογία. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω, ακριβώς επειδή έχω επηρεαστεί αρκετά από αυτό. Είναι σημαντικό όταν πας σε θεολογικά συνέδρια, γιατί εκεί καταθέτουν την πείρα τους, τα αποτελέσματα της έρευνάς τους οι καθηγητές. Και καλά που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι καθηγητές στο πανεπιστήμιό μας, οι οποίοι πραγματικά αγαπούν τα κείμενα και ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα. Και στα συνέδρια φανερώνουν, κοινοποιούν το αποτέλεσμα της έρευνάς τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Απλά αυτή την όρεξη, είπαμε, για τα θεολογικά πρέπει να την καλλιεργήσουμε, γιατί έχει πέσει το ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα. Και αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τα θεολογικά, υπάρχει μόνο για τα αποκαλυπτικά πράγματα, ότι κάτι θα γίνει, τι θα γίνει αυτό, τι θα γίνει το επόμενο έτος, αν θα γίνει η καταστροφή του κόσμου, αν έρθει η φτώχεια, αν γίνει σεισμός, σε μια τέτοια βάση. Αλλά δεν είναι αυτό. Ασφαλώς, πολλές φορές λαμβάνουμε και απαντήσεις και για τη στάση μας απέναντι σε όποια δεινά έρθουν, που κάποια είναι και προφητευμένα, αλλά το να απομονώνεις και να φτιάχνεις μία θεολογία, να φτιάχνεις ένα τρόπο ζωής, χριστιανικό τρόπο ζωής, με μία φοβία, με μία φοβικότητα για το τι θα γίνει, ή θέλοντας να ψάξεις τι θα γίνει στο μέλλον σου, τι θα γίνει αύριο για μένα, αν θα έχω δουλειά, ή δεν θα έχω δουλειά, ή καταλαβαίνω ότι είναι μία ανθρώπινη αγωνία, αλλά άλλο αυτό και άλλο να φτάνει σε σημεία να έχεις, ας πούμε, ένα πνευματικό πατέρα και ταυτόχρονα να έχεις και ένα μελλοντολόγο, ταυτόχρονα να πας και σε άλλους ανθρώπους προκειμένου να σου πούνε, χωρίς να σε νοιάζει πολλές φορές το κόστος για την ψυχή σου, να σου πούνε πράγματα που θα γίνουν. Ό,τι και να γίνει θα είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού, και ο Θεός ό,τι και να δώσει θα δώσει ταυτόχρονα και τη δύναμη και το φωτισμό για να το ξεπεράσεις. Και το γενικό που ξέρουμε, ότι ο Θεός δεν δίνει τίποτα περισσότερο από όσο αντέχει ο άνθρωπος. Πέρα από αυτό το εισαγωγικό, θέλω να πάμε να δούμε τώρα στη συνέχεια των μαθημάτων μας για την Θεία Ευχαριστία, για τη Θεία Λειτουργία. Είμαστε στο σημείο μετά την ευχή του χερουβικού ύμνου. Εκεί είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. Και θα μου επιτρέψετε σήμερα να κάνω μία αναφορά σε δύο κείμενα, στα οποία τα έχουμε ως βοηθήματα στην προσέγγιση που κάνουμε στο μυστήριο αυτό. Είναι του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης, κυρίου Διονυσίου, και ενός λόγιου ιερομονάχου του Αγίου Όρους, του πατρός Γρηγορίου, ο οποίος και αυτός αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία και σχολιάζει αυτήν. Μετά την ευχή του χερουβικού, ο επίσκοπος θυμιάζει γύρω από την Αγία Τράπεζα. Θυμιάζει τις δεσποτικές εικόνες και όλο τον κόσμο. Είπαμε ότι το θυμίαμα, έχουμε πει και άλλη φορά, ότι το θυμίαμα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το θυμίαμα είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη λατρεία. Δηλώνεται, σημειώνεται. Σε κάθε ξεχωριστή και επίσημη στιγμή, μεγάλη στιγμή, σημαντική, μέσα στη Θεία Λειτουργία προσφέρουμε θυμίαμα. Και εδώ που, γιατί θα γίνονται, όπως κάνουμε κάθε φορά, κάποιες παρενθέσεις, ας το προσέξουμε το θυμίαμα. Βλέπεις ευλαβείς κληρικούς, μοναχούς, μοναχές, αλλά και άλλους λαϊκούς ανθρώπους που κάνουν αναζήτηση καλού θυμιάματος. Πηγαίνει κάποιος, ας πούμε, και παίρνει στο σούπερ μάρκετ θυμίαμα. Δεν είναι η θέση, δεν θα το βρεις εκεί. Θυμίαμα θα ζητήσεις να γίνει από τα χέρια ενός αφιερωμένου ανθρώπου, κάνει το θυμίαμα και ταυτόχρονα είναι και το διακόνημά του αυτό. Και κάνει το θυμίαμα και ταυτόχρονα κάνει την προσευχή του. Αυτό το θυμίαμα και έχουμε πολύ ωραία και από το Άγιον Όρος και από αλλού. Προσοχή λοιπόν και στο θυμίαμα. Όταν μπαίνει στη σύναξη, ο επίσκοπος αμέσως προσφέρει θυμίαμα. Όταν ο χορός ψάλλει μεγαλόπρεπα το Αλληλούια πριν από την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο λειτουργός πάλι θυμιάζει. Όταν ψάλλει το χεροϊκό ύμνος που μιλούσαμε γι' αυτόν και τιμάζεται τη μεγάλη είσοδος, η είσοδος των Αγίων, τα Άγια των, η είσοδος των Αγίων, για την οποία θα μιλήσουμε, πάλι προσφέρεται θυμίαμα. Και είναι ωραίο να υπάρχει αυτή η πομπή όταν βγαίνουν τα Άγια. Το θυμίαμα να είναι πλούσιο, έντονο. Τα εξαπτέρυγα, τα κεριά, τα παιδιά να είναι προσεγμένα, οι στολές τους. Όλα να είναι περιποιημένα και έτσι να έχει ένα, αυτό που λέμε, αυτή τη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, που έχει απλότητα, αλλά έχει και μεγαλοπρέπεια. Κάθε φορά ένα αρωμάτισμα και ένας πνευματικός ευτρεπισμός του ιερού χώρου γίνεται. Το θυμίαμα εδώ πρέπει να το δούμε και σαν συνέχεια της ακολουθίας της πρόθεσης. Ο ιερέας όταν κάνει την πρόθεση στο τέλος θυμιάζει πάλι τα τιμία δώρα, έπειτα γύρω την Αγία Τράπεζα και ύστερα τις εικόνες και το λαό. Η ιεροτελεστία αυτή του θυμιάματος έχει μια βαθύτερη συμβολική σημασία. Να πούμε και κάτι συναφές. Στο προφητικό και δύσκολο, ανερμήνευτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, που είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη, διαβάζουμε το εξής σχετικά με το θυμίαμα. Θα σας διαβάσω το κείμενο, αλλά να πω αυτό. Πώς το λέει το βιβλίο? Το λέει προφητικό, ανερμήνευτο, δύσκολο, δύσκολο να ερμηνευτεί. Το έβαλε η Εκκλησία τελευταίο στην Καινή Διαθήκη. Έτσι, έχουμε τη διάταξη, τα Ευαγγέλια, πράξεις, οι επιστολές, στο τέλος τέλος, του Αποστολού Παύλου, στο τέλος τέλος, τελευταίο βιβλίο η Αποκάλυψη. Σαν να λέει δηλαδή ο Θεός, διαβάστε όλα τα υπόλοιπα και αφήστε αυτό το βιβλίο για το τέλος. Γιατί είναι επτασφράγιστο το μυστικό που έχει μέσα. Τι μας λέει αυτό το βιβλίο? Σε παρένθεση βρίσκομαι. Η Παλαιά Διαθήκη όλη μας λέει ότι ο Χριστός θα έρθει. Η Καινή Διαθήκη έρχεται να απαντήσει και να πει: ο Χριστός ήρθε, τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον ψηλαφίσαμε. Και το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψη τη λέει, θα ξανάρθει με τη δεύτερη παρουσία του. Οπότε το βιβλίο αυτό θέλει πολύ προσοχή, γιατί πολλοί πάνε και το ερμηνεύουν χωρίς προϋποθέσεις και βγάζουν μια κινδυνολογία η οποία είναι απαράδεκτη στον Ορθόδοξο χώρο και ουσιαστικά παρερμηνεύει τα πράγματα και δημιουργεί μια ανησυχία. Υπάρχουν όμως και πατερικές προσεγγίσεις, τις ερμηνευτικές για την Αποκάλυψη. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό διαβάζουμε «Και άλλος άγγελος ήρθε και στάθη επί του θυσιαστηρίου, έχων λιβανωτών χρυσούν και εδόθη αυτό θυμιάματα πολλά, ή να δώσει τες προσευχές πάντων επί το θυσιαστήριο το χρυσούν το ενώπιον του θρόνου». Είναι ωραίο όταν κάνουμε την προσευχή μας να έχουμε λιβάνι, να βάζουμε λιβάνι. Και κάποιοι ρωτάνε κάποια πράγματα που νομίζουμε ότι είναι απλά και σαφή εμείς, αλλά πολλές φορές καταλαβαίνεις ότι οι χριστιανοί δεν το θεωρούν έτσι. Επιτρέπεται, λέει, να λιβανίζω βράδυ? Μα σταματάει η προσευχή ποτέ? Ή βράδυ, ή πρωί, ή μεσημέρι, ή... Εννοείται. Λιβανίζουμε όποτε θέλουμε, όποτε προσευχόμαστε. Και ανέβει ο καπνός του θυμιάματος. Τι συμβολίζει ο καπνός του θυμιάματος? Συμβολίζει και την προσευχή. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Όπως ανεβαίνει απάνω το θυμίαμα, έτσι να ανεβαίνουν και οι προσευχές των χριστιανών. Και ανέβει ο καπνός των θυμιαμάτων, τις προσευχές των Αγίων, εκχυρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού, μόνο που δεν φτάνει να βάλεις θυμίαμα. Για να φτάσει απάνω το θυμίαμα, δηλαδή η προσευχή, χρειάζεται να έχεις καθαρότητα ψυχής και χρειάζεται προετοιμασία εσωτερική. Αν και δεν είναι καθόλου δύσκολο το ιερό κείμενο για να το καταλάβουμε, όμως ας το εξηγήσουμε στη γλώσσα μας, λέει εδώ πέρα ο μακαριστός Μητροπολίτης. Τότε ήρθε άλλος άγγελος και στάθηκε στο θυσιαστήριο και δόθηκε σε αυτόν πολύ θυμίαμα για να προσφέρει με τις προσευχές όλων των Αγίων επάνω στο χρυσό θυσιαστήριο που ήταν μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και ανέβη ο καπνός από το θυμίαμα με τις προσευχές όλων των Αγίων από το χέρι του Αγγέλου μπροστά στο Θεό. Μέσα στην προφητική όραση του Ευαγγελιστή, αυτό έγινε λίγο πριν από τη μεγάλη στιγμή που θα άρχιζαν με τη σειρά να σαλπίζουν οι 7 άγγελοι, όπως αναφέρει η Αποκάλυψη, που στέκονταν μπροστά στο Θεό. Τώρα, στη Θεία Λειτουργία, το θυμίαμα προσφέρεται λίγο πριν από τη Μεγάλη Είσοδο, προετοιμάζοντας την Ιερή Στιγμή, για την οποία θα πούμε μερικά πράγματα τώρα παρακάτω. Καθώς ο χορός ψάλλει το χερουβικό ύμνο, ο λειτουργός θυμιά ρυθμικά στο χρόνο της ψαλμοδίας και σύννεφα ευώδιας του καπνού γεμίζουν τον ναό. Είναι πολύ ωραίο αυτό, να γνωρίζει και ο κληρικός πότε βγαίνει για να θυμιάσει και πολλές φορές να σχετίζεται ο τρόπος που θυμιάζει με την ψαλμοδία. Αυτό είναι για αυτούς που ξέρουν τους ιερείς βυζαντινή μουσική, που έχουν μέσα τους έτσι και τον ρυθμό που ξέρουν, συνοδεύουν και συγκοντάρουν και εναρμονίζουν τη θυμίαση με τους ψάλτες που ψάλλουν το χερουβικό ύμνο, και εκεί βλέπεις μία αρμονία η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει η Θεία Λειτουργία σε όλα τα σημεία της. Ναι, μια αρμονικότητα, δεν υπάρχουν κενά. Είναι άσχημο μερικές φορές, σταματάνε οι ιερείς, σταματάνε η ψαλμοδία, δεν σταματάμε, έχει μια ροή όλο αυτό το θείο δράμα. Και θυμάται κανείς εδώ το λόγο του προφήτη Εζεκιήλ: «Και είδον και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου», γέμισε ο ναός με το θυμίαμα, γέμισε και ο θρόνος του Θεού. Ο λειτουργός, καθώς θυμιάζει τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, θυμιάζει μετά και κάθε πιστό. Που τι είναι κάθε πιστός? Είναι εικόνα του Θεού και αυτός. Θυμιάζουμε τις εικόνες, αλλά θυμιάζουμε και τις ζωντανές εικόνες που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή τους πιστούς, τους χριστιανούς. Η ματιά του περνάει επάνω από όλη τη σύναξη και είναι σαν να βλέπει τον καθένα ξεχωριστά και να προσφέρει το θυμίαμα σαν τον άγγελο της Αποκάλυψης. Έτσι, καθώς θυμιάζει ψηλά από την πύλη του Ιερού Βήματος, στην ίδια σειρά με τις εικόνες του τέμπλου, σκεπασμένος μέσα στην ομίχλη του Λιβανοτού, φαίνεται μπροστά στα μάτια των πιστών σαν τον Χριστό μέσα στην εφέλη της Θείας Μεταμόρφωσης. Αλλά και κάτι άλλο μένει για την ετοιμασία του αρχιερέα λειτουργού. Ο αρχιερέας που θα λειτουργήσει, εκείνος δεν μπαίνει από την αρχή μέσα στο Ιερό Βήμα. Τον βλέπουμε να χωροστατεί στο θρόνο του και μετά θα μπει μέσα. Και όταν θα μπει μέσα, αυτό που θα κάνει πρώτα είναι να ανοίξει τα χέρια του. Στα λόγια του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης είδαμε ότι ο αρχιερέας τι λέει: «Νύπτεται πάντων ενώπιον», πλένει τα χέρια του μπροστά σε όλους. Αυτή είναι μια ιερή στιγμή. θέλει να δείξει ότι ως λειτουργός τώρα είναι καθαρός και ανεπίληπτος για να λειτουργήσει. Δεν δεσμεύεται από κάτι, δεν έχει δεμένα τα χέρια του από κάτι που έκανε, κάτι που έγινε, αλλά μπορεί να προχωρήσει στη θυσία, στο θυσιαστήριο. Και ακόμα ότι δι χαρύπου παντός το καθαρό προσέρχεται δι, ως δυνατόν ανθρώπο και της αυτού μυστηρίης και της καθαρωτά της εξυπηρετήν, ότι δηλαδή χωρίς καμία κοιλίδα ηθική, όσο μπορεί βέβαια σαν άνθρωπος, πρέπει να πλησιάζει τον καθαρό Θεό και να υπηρετεί το αγιότατο μυστήριο, τα μυστήρια του Θεού. Για το νύψιμο των χεριών από τους ιερείς, πάντα πριν από τη Θεία Λειτουργία, ένας άλλος Βυζαντινός λέει πως αυτό γίνεται για να φανερώνει ότι πρέπει να πλησιάζουμε στην Αγία Τράπεζα με καθαρή τη συνείδηση, είναι δηλαδή συμβολικός, είναι πρακτικός αλλά και συμβολικός. Συμβολική αυτή η πράξη, η νύψη των, των χεριών. Ότι πρέπει δηλαδή να πλησιάζουμε στην Αγία Τράπεζα με καθαρή συνείδηση. Με νου καθαρό, με και ακόμα και λογισμό καθαρό. Αυτά είναι τα χέρια της ψυχής. Με φόβο Θεού. Με πραότητα και με επίοικια. Είχαμε πει σε άλλη συνάντησή μας ότι παλαιότερα αυτό γινόταν από όλους τους χριστιανούς. Έξω από τον ναό υπήρχε κρίνη. Υπήρχε κρίνη, υπήρχε βρύση, στην οποία έπλαιναν οι χριστιανοί τα χέρια τους και έμπαιναν μετά στον ναό. Γιατί δήλωναν και αυτό το πράγμα, ότι μπαίνουν αθώος χερσί. Δηλαδή, καθαρά χέρια. Σήμερα έλεγε κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκεί επειδή δεν υπάρχουν βρύσες, υπάρχουν κάποιοι φτωχοί που απλώνουν τα χέρια και αυτοί έχουν τη θέση της κρίνης. Ο υποδιάκονος είναι ένα παιδί του ιερού, κρατάει το χέρνι βόξιστον. Μια ωραία λέξη. Τι είναι το χέρνι βόξιστον? Πολλές φορές λέμε κάποια πράγματα εμείς στην εκκλησιαστική γλώσσα, είναι άγνωστα στους πολλούς. Χέρνι βόξιστον είναι μια μικρή λεκάνη. Έτσι τη λέμε, που ρίχνουμε μέσα το νερό και εκεί μέσα πλένει ο αρχιερέας τα χέρια του. Και ο διάκονος διαβάζει μεγαλόφωνα εκείνο τον ψαλμό που διαβάζουμε και όλοι οι ιερείς την ώρα που πλένουμε τα χέρια μας πριν να προχωρήσουμε για να γίνει η ακολουθία της προσκομιδής. Τι λέμε εκεί? Υπάρχει πολλές φορές και σαν ένα μικρό πινακάκι καλλιγραφικό σε κάποιους ναούς μέσα. Νύψω με ένα θόη στα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή σαν αίσεό σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπη σαν ευπρέπεια νίκο σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωή μου. Όναν χερσία νομίε η δεξιά αυτών πλήστη δώρων, εγώ δε ένα κακία μου επορεύθην. Λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Ο πούς μου έστι εν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσω σε, Κύριε. Το ιερό αυτοκείμενο είναι πολύ εύγλωτο, είναι όμορφο, για να μας εξηγήσει και τη συμβολική πράξη του αρχιερέα ή του ιερέα ενώπιον της σύναξης των πιστών. Είναι κρίμα, αναφέρει εδώ ο Μητροπολίτης, που δεν συνηθίζεται παντού να νύβεται φανερά ο αρχιερέας, δεν το κάνουν όλοι, και έτσι ο λαός χάνει μια πολύ κατανυκτική στιγμή, αυτή που βλέπει τον αρχιερέα του, τον πνευματικό του πατέρα, να κάνει αυτή την πράξη.

Να δούμε όμως αυτό που σας διάβασα τώρα και λίγο στη γλώσσα την καθημελουμένη. Κύριε, πλένω τα χέρια μου με αθωότητα και πατώ τον ιερό χώρο γύρω από την Αγία Σου τράπεζα. Μέσα στη σύναξη της Εκκλησίας σε δοξολογεί η φωνή μου και διηγούμε όλα τα θαυμάσια έργα Σου. Κύριε, αγάπησα την τάξη και την ομορφιά του οίκου Σου και τον τόπο εδώ που μένει η δόξα Σου. Φύλαξέ με και ας μη πάω κι εγώ μαζί με τους ασεβείς και ας μη χαθεί η ζωή μου με όποιους που τα χέρια τους είναι γεμάτα αίματα, ανομίες και δωροδοκίες. Λυπήσουμε και γλίτωσέ με, γιατί εγώ πορεύτηκα στη ζωή μου με ακακία. Κύριε, περπατώ στον ίσιο δρόμο και είναι η χαρά μου να σε υμνώ μέσα εδώ στη σύναξη της Εκκλησίας. Θα έλεγε κάποιος, πώς μπορεί να λέει αυτά για τον εαυτό το λειτουργός? Ακούγεται κάπως εγωιστικό. Όμως δεν είναι έτσι. Ο λειτουργός δανείζεται τα λόγια του ψαλμού όχι για να βεβαιώσει τη δική του αγιοσύνη και να καυχηθεί δήθεν μέσα στην σύναξη, αλλά ευχετικά λέει τα λόγια αυτά, βλέποντας τον εαυτό του μπροστά στην εικόνα του μεγάλου αρχιερέα του Χριστού, τον οποίο ταπεινά και ανάξια υπηρετεί. Ευχητικά το λέει, ότι μακάρι να είμαι έτσι. Θυμάμαι εκείνον τον ηγούμενο που είχε πάει να κάνει την ενθρόνησή του στο μοναστήρι ο αρχιερέας και το έλεγε πολλούς επένους. Ο νέος ηγούμενος είναι αγιασμένη μορφή, είναι πνευματικός άνθρωπος, είναι ουράνιος άνθρωπος, είναι επίγειος άγγελος και άλλα πολλά. Ντρεπόταν που τα άκουγε αυτά ο ηγούμενος, και όταν τελείωσε εκεί η ακολουθία, βρεθήκανε μετά στο αρχονταρίκι και του λέει, «Σεβασμιότατε, τι είναι αυτά τα που λέγατε για το πρόσωπό μου?» «Εγώ», λέει, «τα είπα για να γίνεις έτσι. Εγώ σου έβαλα τον πύχη. Και εσύ να πεις, κοίταξε πώς με θεωρεί, θα αγωνιστώ να γίνω έτσι όπως με θεωρεί». Αυτή νομίζω είναι μια σωστή βάση. Μετά τον ύψιμο των χεριών που είπαμε παραπάνω, τώρα ο αρχιερέας ζητάει συγχώρηση από το λαό. Κάνει μια ταπεινή υπόκληση βγαίνοντας στην ωραία πύλη και λέει, «Αδελφοί, συγχωρήσατε με το αμαρτωλό», και σκύβει. Ύστερα ευλογεί το λαό και ζητάει συγχώρηση από το Θεό για όλους και λέει, «Τις μισούσι και τις αγαπώσιν ημάς συγχώρεσον, Κύριε». Και τα δύο

η όλη συμπεριφορά σου μέσα στο μυστήριο αυτό είναι, προσαρμόζεται με αυτό που πιστεύεις. Δηλαδή ένας ευλαβής κληρικός φαίνεται στις εκφράσεις και μέσα που κινείται. Φαίνεται η ευλαβία του, φαίνεται η πίστη του. Φαίνεται πως πλησιάζει την Αγία Τράπεζα. Φαίνεται πως προσκομίζει. Φαίνεται ακόμα και πως θα αντιδράσει όταν κάποιος πάει να τον ενοχλήσει. Πάρα πολλά πράγματα φαίνονται που πολλές φορές αποκαλύπτουν και την εσωτερική του καλλιέργεια. Η ευλογία και το σημείο του Σταυρού ευλογεί όταν ζητάει συγχώρεση και μετά ευλογεί. Η ευλογία και το σημείο του Σταυρού απλώνεται τώρα επάνω σε όλο το εκκλησίασμα. Είναι ωραία αυτή η στιγμή και είναι ωραία αυτή που θα δούμε αργότερα, όταν με το ίδιο το Άγιο Ποτήριο σταυρώνει το λαό, ο ιερέας. Όταν, θυμάστε, όταν κοινωνήσουν οι πιστοί που λέει «Σώσον ο Θεός το λαό σου». Και μετά, πάντοτε που λέει «Πάντοτε νυν και αΐ», ευλογεί με το Άγιο Ποτήριο. Είναι γεμάτο το Άγιο Ποτήριο, έχει το σώμα και το αίμα και ευλογεί με αυτό το λαό. Η ευλογία, και τώρα να σας πω και κάτι άλλο που θυμήθηκα πάλι παρενθετικά, όταν κοινωνάμε, όταν κοινωνήσουμε, καλό είναι όταν φεύγουμε, μην γυρίζουμε την πλάτη στο Χριστό που είναι στο Άγιο Ποτήριο. Αν δείτε κάποιοι που έτσι και αυτοί από ευλάβεια κινούνται, φεύγουν με βήματα προς τα πίσω, γιατί δεν πάει στο μεγάλο βασιλιά, στον αρχιερέα, τον μέγα αρχιερέα, να γυρίζει την πλάτη. Είναι μία, δεν είναι τυπικότητες αυτά. Δεν είναι ότι πρέπει να κάνω, αλλά όταν έχεις επίγνωση ότι πράγματι εκεί μέσα στο Άγιο Ποτήρι είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός μας, τότε το καταλαβαίνεις ότι φεύγεις προς τα πίσω, με βηματισμό προς τα πίσω. Τι λέμε λοιπόν, τι λέγαμε, ότι η ευλογία του Σταυρού τώρα έχει απλωθεί επάνω σε όλο το εκκλησίασμα και ο κάθε ένας πιστός τι κάνει, κλείνει και αυτό στην κεφαλή του και δέχεται με ευγνωμοσύνη το δραστήριο λόγο του λειτουργού. Πολλές φορές το είπαμε, πως δεν είναι θέατρο η εκκλησία. Έχει όμως μεγάλη σημασία πώς στέκεται, πώς κινείται και πώς ανοίγει το στόμα το λειτουργός ιερέας. Θέλω να σας πω, δεν ξέρω να σας το έχω πει άλλη φορά αυτό, για τον Μητροπολίτη, τον Μακαριστό Μητροπολίτη Μεγάρων, Βαρθολομαίο, ένα κεφάλαιο μέσα στην Εκκλησία. Μακαριστός πλέον, θυμάμαι ότι σε μία ιερατική σύναξη που είχε κάνει, έφερνε πολλές φορές ομιλητές, καθηγητές από το Πανεπιστήμιο και μας μιλούσαν. Σε μία από αυτές μας είπε για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στο λόγο μας μέσα στα μυστήρια και ειδικά στη Θεία Λειτουργία. Μας είχε πει και μας είχε επισημάνει ότι θα πρέπει ο λόγος μας να είναι καθαρός, οι λέξεις να ακούγονται ολόκληρες και σωστά, έτσι να εκφράζονται σωστά, έτσι ώστε και ο τελευταίος άνθρωπος μέσα στο ναό, μπορεί και να μην έχει ιδιαίτερη παιδί επέδευση, να αντιλαμβάνεται τι λέμε. Και μας είχε προτείνει τότε, αν χρειαστεί, αν χρειάζονται κάποιοι, λέει, να πάτε να κάνετε και μαθήματα σε οδείο ορθοφωνίας. Να πάει, λέει, ο κληρικός και να κάνει μαθήματα ορθοφωνίας. Διότι, λέει, αυτό που γίνεται μπροστά στον κόσμο είναι ένα θείο δράμα. Είναι αληθινό, όπως λέει εδώ πέρα, δεν είναι θέατρο-θέατρο, αλλά είναι ένα δράμα που εκτελήσεται μπροστά μας και εμείς

0: όλοι, ο λειτουργός και ο ιεροψάλτης είναι οι πρωταγωνιστές. Οπότε πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό. Μας είχε κάνει τότε μεγάλη εντύπωση, ειδικά στους νέους στηρικούς, αυτό που είπε, ότι μας προέτρεψε να πάμε και να αφιερώσουμε χρόνο σε οδείο, σε δάσκαλο, για να εκφέρεται ο λόγος μας, για να εκφράζουμε σωστά τις ευχές, την ψαλμωδία. Πολλές φορές λοιπόν, το είπαμε, πως δεν είναι θέατρο η εκκλησία, έχει όμως μεγάλη σημασία πως στέκεται, πως κινείται και πως ανοίγει το στόμα του ο λειτουργός ιερέας. Η ιεροτελεστία είναι μια ζωντανή πράξη με αληθινό περιεχόμενο, με απόλυτη δηλαδή ανταπόκριση σε ό,τι λέγεται και σε ό,τι συγχρόνως είναι και έργο μέσα στον ναό. Κανένας λόγος της ιεροτελεστίας δεν είναι κενός και καμία λέξη του λειτουργού ιερέα δεν πέφτει στον αέρα, δεν πέφτει στο κενό. Και καμία πράξη του δεν είναι απλώς ένα σχήμα, αλλά μια ζωντανή συμμετοχή στα τελούμενα. Τώρα λοιπόν, στο σημείο που βρισκόμαστε, τι είπαμε ότι κάνει ο αρχιερέας ή ο λειτουργός? Απονύπτεται πάντων ενώπιον ο αρχιερέας, δηλώνοντας αυτό που είπαμε στην αρχή, το καθαρόν περί την ιερουργία που θα τελέσει. Είμαστε λοιπόν στο σημείο αυτό και ξεκινά μετά από λίγο η μεγάλη είσοδος. Η είσοδος των Αγίων. Ο ιερέας παίρνει τα δώρα που βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα, τα κρατάει στο ύψος της κεφαλής και βγαίνει με πολύ προσοχή από τη βόρεια πύλη και μετά την πομπή που λέγαμε και πριν, που γίνεται με τα εξαπτέρυγα, το σταυρό, τις λαμπάδες, το θυμίαμα, τα πηγαίνει μετά από την πομπή αυτή και τα κουμπά και πάλι στην Αγία Τράπεζα. Μ' αρέσει η έκφραση «περνώντας από το ναό με αργό ιερατικό βήμα». Με αργό ιερατικό βήμα. Αυτό αν έχεις υπόψη σου κάποιον έτσι ευλαβή κληρικό και το έχεις δει μπροστά σου, καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το αργό ιερατικό βήμα. Ούτε βιαζόμαστε, ούτε τρέχουμε. Είναι μία, αυτό που λέγαμε πριν, δεν είναι λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η μεγάλη είσοδο, στη μεγάλη είσοδο μεταφέρονται τα τίμια δώρα από την πρόθεση λοιπόν. Συγγνώμη, αν δεν ξέρω τι είπα πριν, εδώ γίνεται η μεταφορά από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα. Η μεγάλη είσοδος στη γλώσσα μας και στη γλώσσα του λαού τη λένε Άγια. Θα βγουν τα Άγια. Και σημαίνει ακριβώς αυτή την είσοδο που περιγράψαμε. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια διευκρίνηση. Η μεταφορά που γίνεται τώρα των δώρων δεν είναι αυτό που γίνεται στην προαγιασμένη λειτουργία, που είναι ήδη καθαγιασμένα δώρα, δηλαδή είναι σώμα και αίμα. Όταν γίνεται η μεγάλη είσοδος δεν είναι ακόμα σώμα και αίμα. Γιατί κάποιοι έτσι δεν ξέρω να το έχουν αντιληφθεί. Όταν γίνεται προαγιασμένη λειτουργία, που έχουμε προαγιάσει στις Σαρακοστές τη λειτουργία, την Κυριακή εκτός της Κυριακής και άλλες προαγιασμένες λειτουργίες που λέμε, και γίνεται η είσοδος, τότε είναι σώμα και αίμα. Είναι προηγιασμένος άρτος, γι' αυτό και όλοι είναι γονατιστοί. Δεν μιλάει κανείς και ο ιερέας δεν μιλάει. Λέει μόνο το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών που θα εξηγήσουμε όταν φτάσουμε και γιατί το λέει αυτό. Αλλά και τώρα όταν βγαίνουν τα Άγια πάλι ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι γίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και κάποιοι πάλι είναι γονατιστοί ή ακουμπούν διακριτικά το άμφιο του, του ιερέα, το φελόνιο, την ώρα που περνάει. Είναι πράξεις αυτές, παλαιότερα γινόντουσαν κι άλλα. Έστρωναν κάτι κάτω, γινόντουσαν διάφορα πράγματα. Ναι, να περάσει ο ιερέας από πάνω. Είναι, θυμάστε αυτό που το έχουμε ξαναδεί και στο... όταν έχουμε λιτάνευση εικόνας ιερού λειψάνου ή του επιταφείου που ο κόσμος στα σπίτια του απ' έξω βγάζει βγάζει αυτά τα υφαντά, ειδικά στην επαρχία το κάνουν και πατάει απάνω, περνάει από πάνω ο επιτάφιος και περνάει από πάνω και ο λαός και οι ιερείς και όλοι. Ωραίες παραδόσεις αυτές μέσα στην εκκλησία. Ο αρχιερέας λοιπόν, αφού έχει πλύνει τα χέρια του με την πράξη που είπαμε και είναι και συμβολική πράξη, παίρνει τη συγχώρηση από το λαό και δίνει στον ιερέα το Άγιο Ποτήριο και στον ιεροδιάκονο, όταν λειτουργεί αρχιερέας λέμε, του δίνει το δισκάριο. Τα παίρνουν λοιπόν αυτή τα τίμια δώρα και τα μεταφέρουν μέσα στο ναό και τα παραδίδουν στα χέρια του αρχιερέα, ο οποίος τώρα τα περιμένει, τα αναμένει επάνω στην ωραία πύλη. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας είναι αυτός που κατεξοχήν μας μιλάει για το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας και λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Την ώρα λέει του χερουβικού, ναι, λέει κάτι άλλο συναφές, ότι στην ώρα του χερουβικού δεν παίρνουν όλοι καιρό ή συγχώρηση από το λαό, παρά μόνο ο ιερέας ή ο πρώτος εκ των ιερέων, σημείωση, ο πρώτος εκ των ιερέων που λειτουργούν όταν έχει συλλήτουργο. Γιατί καθώς φαίνεται και στην ευχή του χερουβικού και όταν γίνεται συλλήτουργο, ένας είναι εκείνος που προσφέρει, ναι, τα τίμια δώρα. Και το δεύτερο που δεν πρέπει να παραλείψουμε για να πούμε είναι ότι ο αρχιερέας δεν πηγαίνει στην πρόθεση, αλλά λέει στους ιερείς «εν ειρήνη επάρατε» και περιμένει στην ωραία πύλη, αυτό που λέγαμε πριν, για να παραλάβει τα δώρα. Για την πρόθεση των τιμίων δώρων έχουμε πει και σε άλλες συναντήσεις μας την ώρα εκείνη, τώρα που περιμένει ο ιερέα, ο αρχιερέας, συνηθίζεται σε αυτή την ώρα να πηγαίνει ο αρχιερέας στην πρόθεση όχι μόνο για να σηκώσει και να δώσει στον ιερέα και το διάκονο τα δώρα, αλλά και για να βγάλει μερίδες και να μνημονεύσει ονόματα. Είδατε λοιπόν ότι δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κλείσει ακόμα η προσκομιδή. Και σε εκείνο ακόμα το σημείο κάποιος μπορεί να θυμηθεί και να μνημονεύσει ονόματα. Η ακολουθία της πρόθεσης είναι μια προετοιμασία, είπαμε, για τη Θεία Λειτουργία. Αλλά και η θέση και η στιγμή που ο αρχιερέας μνημονεύει ονόματα μπορεί να γίνει, είπαμε, και σε αυτή και τη στιγμή εκείνη ακόμα μπορούν να μνημονεύσουμε ονόματα. Κάποιοι κάνουν την προσκομιδή και δεν λένε, ας πούμε, την ευχή ή το διευχόν, έτσι ώστε κάποιοι ως ιερέας, οπότε είναι ανοιχτή ακόμα, είναι ανοιχτός ακόμα ο διάβλος αυτός επικοινωνίας με το Θεό, έτσι ώστε όταν θυμηθεί κάποιο όνομα να πάει να μνημονεύσει. Ναι. Ο Άγιος ο Νικόλαος ο Καβάσιλας που λέγαμε πριν, λέει κάτι για τη Μεγάλη Είσοδο. Τα αυτά δε γίνεται κατά χρίαν. Δύνατε δε ταύτα και σημασία αν έχει της εσχάτης του Χριστού αναδείξεως. Δηλαδή, η Μεγάλη Είσοδος γιατί γίνεται. Γίνεται από μια πρακτική ανάγκη. Για να μεταφερθούν τα τίμια δώρα στην Αγία Τράπεζα. Αυτό γινόταν. Και πάντοτε. Και η μεταφορά αυτή γίνεται, είπαμε, με εκκλησιαστική τάξη, με τον τρόπο που είπαμε. Λέει ωραία έκφραση, σεμνός ως έξεστη και κοσμίος. Η μεγάλη είσοδος συμβολίζει και έχει τη σημασία της εσχάτης του Χριστού αναδείξεως, ότι δηλαδή τι συμβολίζει, είναι η τελευταία φανέρωση του Χριστού στο λαό όταν πηγαίνει από τη Βιθανία στα Ιεροσόλυμα για το πάθος. Όπως πάλι ερμηνεύει ένας άλλος βυζαντινός συγγραφέας την αποβιθανίας προς Ιερουσαλήμ δειλή του Κυρίου εισέλευσιν. Να και μια άλλη ερμηνεία για το τι είναι η μεγάλη είσοδος, τι συμβολίζει. Είναι η τελευταία φανέρωση του Χριστού στο λαό πριν από το πάθος. Στην περιγραφή της μεγάλης εισόδου, καθώς το είδαμε, ο ιερός Καβάσιλας λέει ότι ο ιερέας, κρατώντας τα τίμια δώρα στο ύψος της κεφαλής, βγαίνει και περνάει μέσα από το λαό με πολύ κοσμιότητα. Δυστυχώς αυτό δεν μπορούμε να το βεβαιώσουμε, γιατί πολλοί διάκονοι βγαίνοντας με τα Άγια αρχίζουν να διαλαλούν με όλη τη δύναμη της φωνής τους «Πάντων ημών, νηστεί Κύριος ο Θεός». Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στις παλιές λειτουργικές φυλάδες. Γι' αυτό εμείς δεν κάνουμε κάτι εδώ που εύκολα κάποιος θα μπορούσε να πει πως είναι καινοτομία. Ο ιερέας καθώς εισοδεύει λέει την ευχή της πρόθεσης, έτσι που να ακούγεται από όλους. Την ώρα που βγαίνει λέει, διαβάζει μία ευχή. Και δεν γίνεται αυτό του να φωνάζει ο διάκονος ή ο ιερέας αν είναι μόνος του. Το πάντον ημών μνηστεί Κύριος ο Θεός. Αν λειτουργεί επίσκοπος, τότε εκείνος, περιμένοντας την ωραία πύλη, τα τίμια δώρα, λέει και να ακούνε όλοι εις επίκον την ευχή, την ίδια ευχή. Αυτή η ευχή στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου λέγεται από το λειτουργό μεγαλόφωνα ακριβώς αυτήν την ώρα και από αυτή τη θέση. Έτσι το πάντον ημών δεν έχει θέση. Δεν ακούγεται. Αλλά και η σύναξη ακούει την ευχή της πρόθεσης, που είναι πολύ ωραία ευχή της πρόθεσης. Να σας τη διαβάσω ποια είναι. Ο Θεός ημών, ο των ουράνιων άρτων, την τροφή του παντός κόσμου, των Κύριων ημών και Θεών Ιησού Χριστόν εξ αποστήλας, σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην, ευλογούνται και αγιάζονται μας, αυτός ευλόγησον και την πρόθεσιν ταύτην. Και πρόσεξε αυτήν εις το υπερουράνιό σου θυσιαστήριο. Μνημόνευσος αγαθός και ευλάνθρωπος των προσενεγκόντων και οδείους προσήγαγων και μας ακρατά και τους διαφύλαξον εν τη ιεργία των θείων μυστηρίων. Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε αυτή την ωραία ευχή. Σας τη λέω και στη γλώσσα μας. Τη γλώσσα που είναι η κοινή. Θεέ μας, Θεέ μας, εσύ που έστειλες τον Κύριό μας και Θεό Ιησού Χριστό, τον ουράνιο ανάρτο, που είναι η τροφή όλου του κόσμου, για να είναι σωτήρας και λυτρωτής και ευεργέτης, να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, εσύ ευλόγησε και αυτήν εδώ την πρόθεση και δέξου την στο υπερουράνιο θυσιαστηριό σου. Σαν καλός που είσαι και αγαπάς τους ανθρώπους, τιμήσου εκείνους που πρόσφεραν αυτά τα δώρα και εκείνους που ζήμωσαν και εκείνους για τους οποίους τα έφεραν εδώ και εμάς τους ιερείς, φύλαξέ μας από κάθε κρίμα τώρα που ιερουργούμε τα Θεία Σου μυστήρια. Η δοξολογική εκφώνηση στην Αγία Τράπεζα συνδέεται αμέσως με το τελευταίο αίτημα της ευχής. Ο λειτουργός ζητάει από το Θεό να φυλάξει τους λειτουργούς άγιους και ακατάκριτους, γιατί αγιασμένο και δεδοξασμένο είναι το όνομα του Χριστού αιώνας. Τελειώνει δηλαδή η ευχή λέγοντας ότι υγείαστε και δοδόξαστε το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εξ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσο χρειάζεται για να κάνει ο ιερέας κρατώντας τα Άγια τον κύκλο του ναού, σε τόσο ακριβώς χρόνο λέγεται και η ευχή. Τελειώνει κάπως παράλληλα. Όταν λειτουργεί επίσκοπος, παίρνει τα τίμια δώρα, πρώτα το δισκάριο και ύστερα το ποτήριο και τα εναποθέτει στην Αγία Τράπεζα. Εδώ επικράτησε να λέγονται πολλές φορές ατέριαστα και ασύνταχτα, αλλά τα παλιά λειτουργικά κείμενα και το τυπικό της Εκκλησίας ορίζουν να μην λέγεται τίποτα άλλο παρά τον πάντων ημών. Δηλαδή κάποιοι κάνουν πολύ μεγάλη μνημόνευση εκείνη την ώρα, θυμούνται πρόσωπα, πολλά ονόματα. Εδώ πέρα Σε βασιμιότατος τονίζει ότι δεν ήταν αυτή, δεν ήταν αυτό που βλέπαμε στα παλιά λειτουργικά κείμενα. Σας κούρασα όμως λίγο σήμερα. Μιλήσαμε, πιστεύω, κλείσαμε και αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, δηλαδή την προσπάθεια προσέγγισης του Ιερού Μυστηρίου.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

εκτάκτως ενδιαφέρον και υπάρχει ο κίνδυνος ασφαλώς να βρεθούμε και εμείς μέσα εις των χώρων αυτών της ιδωλολατρίας, που θα είναι ασφαλώς μία παγίδα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πρέπει να είμαι θα πάρα πολύ προσεκτική. Τι είναι λοιπόν η ιδωλολατρία? Είναι γνωστό ότι οι κτήσεις, η δημιουργία, αποτελεί ένα είδωλον του κτίστου, του δημιουργού, του Θεού. Προσέξτε αυτό. Οι κτήσεις είναι εξωτερική προβολή του Θεού. Όταν λέμε είδωλο, εννοούμε ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην οπτική, στο μάθημα της οπτικής που μαθαίνετε στο σχολείο σας. Τι δηλαδή συμβαίνει εκεί? Ένα αντικείμενο που προβάλλεται μπροστά σε ένα καθρέπτη μας δίνει το είδωλό του. Δηλαδή, αν προβάλλω ένα μαγνητόφωνο, θα μου δείξει ένα μαγνητόφωνο. Δηλαδή, αυτό που είναι μέσα στον καθρέπτη δεν είναι πραγματικό, αλλά ανακλά εκείνο το οποίο προβάλλω μπροστά σε ένα καθρέπτη. Συνεπώς, όταν ο Θεός δημιουργεί την κτήση, τον κόσμο, το σύμπαν ολόκληρο, ανακλά τις δικές του ιδιότητες, τα δικά του χαρακτηριστικά μέσα εις την δημιουργία. Επί παραδείγματι, ο Θεός είναι σοφός. Ανακλά μέσα στην δημιουργία τη σοφία του, διότι εκείνα που δημιουργεί είναι με ένα σοφό τρόπο δημιουργημένα. Αν πάρω ένα λουλουδάκι και το δω, το παράδειγμα δεν είναι δικό μου, είναι του ιδίου του Χριστού το παράδειγμα. Κοιτάξτε, λέγει, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού. Εκείνο το καταμάθετε θα πει σπουδάσατε επισταμένα με τα ιδιαιτέρας επιμελίας. Και δείτε, ένα μικρό φτωχό αγριολούλουδο έχει τόση ομορφιά, τόσα χρώματα, τόση σοφία συνδυασμών και κατασκευής, που σας βεβαιώνω ούτε ο πλούσιος και σοφός Σολομών, που ήταν ειρηνικός βασιλιάς 40 χρόνια βασίλευσε, δεν ντύθηκε όπως ένα από αυτά τα μικρά αγριολούλουδα του βουνού. Βλέπετε, μας καλεί λοιπόν να μαθητεύσουμε σαν ένα λουλουδάκι. Τι βλέπουμε εκεί? Τη σοφία του Θεού. Τι σημαίνει εδώ? Δεν είναι σοφό το λουλουδάκι. Είναι σοφός εκείνος που έκανε το λουλουδάκι. Προσέξτε αυτό. Συνεπώς, το λουλουδάκι ανακλά τη σοφία του Θεού. Έλατε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στο σύμπαν. Το τρομακτικό σύμπαν είναι ασύλληπτη η έκτασή του, που δεν μπορούμε ούτε με τη φαντασία μας να φτάσουμε στο τέρμα. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε αυτήν την απειρότητα της δημιουργίας. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει μια δύναμη ασύλληπτα μεγάλη. Εάν ο ήλιος είναι τόσο φοβερός μπροστά μας, ο ήλιος ο δικός μας ξέρετε τι είναι. Ένας από τα πολλά εκατομμύρια ηλίων που υπάρχουν και στρομβιλίζουν μέσα στο σύμπαν. Για να μην πω εκατομμύρια γαλαξιών. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι ασύλληπτο ποιο είναι το σύμπαν. Και λέμε τώρα, αυτή η δύναμη, αυτή η ενέργεια που υπάρχει μέσα στο σύμπαν, αυτό είναι η απειρότης και η δύναμης και η παντοδυναμία? Όχι. Εκείνος που έκανε το σύμπαν ανακλά την παντοδυναμία του και την απειρότητά του. Συνεπώς, δεν είναι το σύμπαν παντοδύναμον, είναι εκείνος που κάνει το σύμπαν να φαίνεται παντοδύναμο. Θα λέγαμε αναγωγικά, εάν το σύμπαν είναι τόσο μεγάλο και τόσο φοβερό

σημασία της λέξεως προκαλεί φόβο στον άνθρωπο, τότε πόσο περισσότερον δυνατός, παντοδύναμος και φοβερός είναι ο Θεός. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι ο Θεός ανακλά τις δικές του ιδιότητες, τα δικά του χαρακτηριστικά μέσα στη δημιουργία. Φυσικά, όταν λέμε ανακλά, όπως εγώ τα προβάλλω μπροστά σε ένα καθρέπτη και τα χαρακτηριστικά μου προβάλλονται μες στον καθρέπτη, δεν σημαίνει ότι εγώ ταυτίζομαι με τον καθρέπτη. Έτσι και εδώ δεν ταυτίζεται η κτήσης με τον κτίστην, ο Θεός με τη δημιουργία. Γιατί ξέρετε, θα το πούμε σε ένα μεταπροσεχές θέμα μας, γιατί πρώτο Θεός τα θέματα μας θα τελειώσουν επάνω σε αυτόν τον απολογητικόν, θα λέγαμε, χαρακτήρα. Διότι σήμερα πολλά πράγματα προσβάλλουν τη χριστιανική πίστη και των χριστιανών, γι' αυτό πρέπει πολλά να γνωρίζουμε, όπως είναι η ειδωλολατρία εμπροκειμένο, ότι υπάρχει η ταύτιση κτίστου και κτίσεως, ώστε να έχουμε τον γνωστόν πανθεϊσμόν, επί του οποίου πανθεϊσμού στηρίζονται πολλά πράγματα. Αν θέλετε, ξέρετε πόσοι πανθεϊστές είναι γύρω μας? Αυτούς που τους λέμε καλημέρα το πρωί, ξέρετε πόσοι είναι? Και μόνο ο τεκτονισμός, ο μασονισμός, σας λέγω ότι στηρίζεται επί του πανθεϊσμού. Είναι συνεπώς αυτό σπουδαίο να το τονίσουμε εδώ εκ των προτέρων, ότι δεν ταυτίζεται η κτήση με τον κτίστη, προβάλλει, θυμηθείτε το ρήμα προβάλλω, προσέξτε το ρήμα προβάλλω, προβάλλει ο Θεός τις ιδιότητές του, τα χαρακτηριστικά του, αλλά δεν ταυτίζεται με την κτήση. Συνεπώς, εάν τώρα ο άνθρωπος μείνει μέσα στην κτήση, δει το λουλουδάκι, να πάρω πάλι το ίδιο παράδειγμα, δει το λουλουδάκι και πει τι σοφό που είναι, εδώ κάνει ένα λάθος. Μπερδεύει το Θεό με το λουλουδάκι. Ο Θεός είναι ο κτίστης, ο σοφός, και το λουλουδάκι είναι το κτίσμα που είναι φτιαγμένο από τη σοφία του Θεού. Δεν μπορώ να πω το λουλούδι σοφό, δεν μπορώ να πω τον άνθρωπο σοφό, ούτε μπορώ να πω το σύμπαν παντοδύναμο, αλλά θα πω τον Θεόν παντοδύναμον, σοφόν, αγαθόν και ό,τι άλλο θα δούμε στη συνέχεια. Αν λοιπόν πω το Θεό ότι είναι, συγγνώμη, το σύμπαν ότι είναι παντοδύναμο, ότι είναι σοφό το σύμπαν, η κύση σοφή, τότε αμέσως έκανα σύγχυση κτίστου κτίσεως, τα μπέρδεψα αυτά και έτσι βλέπω το είδωλον το οποίον θεοποιώ. Δηλαδή λέγω ότι το σύμπαν είναι ο Θεός, μα το σύμπαν προβάλλει το Θεό, και το σύμπαν έχει σκοπό να με αναγάγει στο Θεό. Γι' αυτό ο Θεός έκανε τη δημιουργία, για να αναχθούμε στο Θεό. Το λέει ως εξής ο Απόστολος Παύλος στην Ρωμαίους επιστολή του, πρώτο κεφάλαιο, 19 έως 20. Ακούστε τι λέει: διότι το γνωστόν του Θεού φανερώνεστιν εν αυτής. Το γνωστόν του Θεού, δηλαδή δεν είναι άγνωστος ο Θεός, είναι γνωστός ο Θεός και γίνεται στους ανθρώπους γνωστός. Ο γαρ Θεός αυτής εφανέρωσε, διότι ο Θεός εφανέρωσε τον εαυτόν του εις τους ανθρώπους και αποτείνεται εις τους ειδωλολάτρας, όταν γράφει την προς Ρωμαίους επιστολή του. Και θέλει να τονίσει ότι ο Θεός δεν είναι άγνωστος, αλλά χάσαμε το Θεό. Γιατί ακριβώς μπερδέψαμε τα πράγματα? Γιατί δεν είναι άγνωστος? Τα γάρ αόρατα αυτού, ποια είναι τα αόρατα του Θεού? Η παντοδυναμία του, η σοφία του, η ακαθότητά του, η αγάπη του, η δικαιοσύνη του. Αποκτήσεως κόσμου τις ποιοί μας συνοούμε να καθοράτε. Από τον καιρό που έγινε η δημιουργία, όλα αυτά ανακλώνεμε στη δημιουργία.
είτε αείδιος αυτού δύναμης και θεότης, η θεότητά του και η αιωνιότητα του Θεού. Όλα αυτά ανακλώνται μέσα στη δημιουργία. Αν τώρα ξαναλέγω, ο άνθρωπος χάσει τελικά από το οπτικό πεδίο της νοήσεώς του, παθαίνοντας αυτή την σύγχυση, τότε χάσει δηλαδή τον Θεό δημιουργών, τότε μείνει στη δημιουργία, το λέγω για δεύτερη φορά, τότε πέφτει εις την ειδωλολατρία. Για να καταλάβετε, εγώ προβάλλομαι σε έναν καθρέπτη, το ίδιο πάλι παράδειγμα, και κάποιος άλλος αρχίζει να συζητάει με το είδωλό μου στον καθρέπτη, όχι με μένα, και μα του λέω, μα δεν είναι εκείνο, ψεύτικο πράγμα είναι, εγώ είμαι εκεί μέσα στον καθρέπτη. Ποιος είσαι εσύ, δεν σε ξέρω εσένα, εγώ βλέπω στον καθρέπτη τι προβάλλεται. Βλέπετε εδώ ανοησία του ανθρώπου. Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη, παιδιά, ανοησία από την ειδωλολατρία. Μα αυτόκριμα η ανοησία. Εκείνο που διαταράσει το νοητό οπτικό νεύρο για να βλέπει έτσι ο άνθρωπος είναι η αμαρτία. Αυτή αμβλύνει τον άνθρωπο, όπως ακριβώς ξέρετε τα αστέρια, για να τα δούμε καλά πρέπει να βγούμε από την ατμόσφαιρά μας. Είδατε που τρεμοσβήνουν τα αστέρια? Βεβαίως αυτά από μάνα τους δεν τρεμοσβήνουν. Είναι η ατμόσφαιρα η οποία δημιουργεί αυτό το τρεμούλιασμα της εικόνας. Και συνεπώς με αυτό το τρεμούλιασμα χάνομαι αυτήν την εικόνα που μπορούμε να έχουμε του αντικειμένου με ακρίβεια. Να, πάρτε μια κατσαρόλα που βράζει, ή καλύτερα, πάρετε μια φωτιά που ζεσταίνεται ο αέρας και ανεβαίνει ο ζεστός επάνω. Πίσω από το ζεστό αέρα που ανεβαίνει, αν δείτε τα αντικείμενα, θα τα δείτε να είναι κυματιζόμενα τα αντικείμενα, τρεμουλιαστά. Αυτό συμβαίνει με τα αστέρια. Τι συμβαίνει εδώ? Ό,τι ακριβώς συμβαίνει με το παράδειγμα που σας είπα, συμβαίνει με το οπτικό, νοητό, οπτικό νεύρο. Ο άνθρωπος χάνει το Θεό όταν αμαρτάνει. Να πως το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος, πάλι Ρωμαίους 1,21. Διότι, λέει ο Απόστολος Παύλος, γνώντες των Θεών, ούχος Θεών εδόξασαν ή ευχαρίστησαν, δεν τον δόξασαν σαν Θεό ή να τον ευχαριστήσουν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών. Ξέρετε το ρήμα ματαιώνω, μάταια. Ξέρετε τι θα πει? Ειδωλολατρώ. Γι' αυτό εκείνο το χωρίον πρόχειρο, το θυμάμαι τώρα, θυμήθηκα, απόστρεψαν τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητας. Γύρισε τα μάτια μου, Κύριε, να μη δω είδωλα. Δηλαδή μη προσέξω τα είδωλα, να σταθώ μακριά από τα είδωλα. Εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Εσκοτίστη η άμυαλη καρδιά τους, το άμυαλο μυαλό τους, το ανόητο μυαλό τους, πώς να το πω. Φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Ισχυριζόμενοι ότι είναι σοφοί, συνελήφθησαν να μωραίνουν και ύλαξαν την δόξα του αυθάρτου Θεού. Είδατε, άλλαξαν, λέει, τη δόξα του αυθάρτου Θεού, τη μορφή εν ομοιώματι εικόνος θαρτού ανθρώπου. Τον έκαναν σαν άνθρωπο τον Θεό, ο Ερμής, ο Ζεύς, η Αφροδίτη, η Δήμητρα, και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Δεν υπήρξε τίποτα εις τη δημιουργία που να μην το ελάτρευσε ο άνθρωπος. Λέει ένας σύγχρονος ότι στην Αίγυπτο όλα ελατρεύθηκαν. Και ο Νείλος ποταμός, και ο κροκόδιλος, και οι μύγες, Ναι, ιδίως εις τους Φιλιστέους ελατρεύονται οι μύγες. Αφοδρόπρα, ελατρεύονται οι μύγες. Όλα, λέει, ελατρεύτηκαν, ότι υπάρχει στον ουρανό και στη γη και κάτω από τη γη, εκτός από τον αληθινό Θεό.
Αυτό είναι πραγματικά το κατάντημα του ανθρώπου. Συμπέρασμα. Τι είναι η ειδωλολατρία? Αυτό που με δύο λόγια ο Απόστολος Παύλος το λέγει πάλι στην προς Ρωμαίους 1,25. Με δύο λόγια. Ήτινες εσεβάστησαν και ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα ως εστίν ευλογητός εις τους αιώνας. Οι οποίοι εσεβάστηκαν και λάτρευσαν την κτήση παρά εκείνον που την έκανε, τον δημιουργό της, που είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Αυτό είναι η ειδωλολατρία. Δεν λατρεύω τον Θεό, αλλά λατρεύω τη δημιουργία, που ανακλάται μέσα σε αυτήν, ανακλώνται μέσα σε αυτήν οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του Θεού. Πώς ξεκίνησε όμως η ειδωλολατρία? Πώς? Από κάποια αρχή ξεκίνησε. Λέγει η Σοφία Σολομώντος 14,13. Σημειώσατε ότι αυτά τα τρία κεφάλαια, το 13, 14 και 15 της Σοφίας Σολομώντος, αναφέρονται εις την ειδωλολατρία. Αν έχετε Παλαιά Διαθήκη, αλλά γιατί να μην έχετε, και με μετάφραση καλύτερα ερμηνεία δίπλα, διαβάστε τα τρία αυτά κεφάλαια, θα δείτε πολλά πράγματα. Λέει εκεί ο σοφός Σολομών ότι η ειδωλολατρία ούτε ειν απαρχής ούτε εις τον αιώνα έστε, ούτε ήταν από την αρχή ούτε πάντα θα υπάρχει. Τι είναι λοιπόν η ειδωλολατρία? Ο ίδιος ο Σολομών λέει το εξής: αρχή γάρ πορνείας, επίνεια ειδώλων, έβρεσης δε αυτόν φθορά ζωής. Τι θα πει πορνεία? Θα πει αποστασία από το Θεό και συνεπώς λησμοσύνη του Θεού. Είναι η πνευματική πορνεία. Προσέξτε, γιατί αρχή αποστασίας από το Θεό είναι η επίνεια των ειδώλων. Τι θα πει επίνεια? Εφεύρεσης, επινόησης. Συνεπώς, πώς ξεκινάει η ειδωλολατρία? Πώς ξεκινούν τα είδωλα να μπαίνουν στη ζωή του ανθρώπου? Μόλις ο άνθρωπος ξεκινά και φεύγει από το Θεό. Από τη στιγμή εκείνη χάνει το Θεό, και χάνοντας το Θεό δεν τον βλέπει πια, αλλά βλέπει μόνο την κτήση την οποία και λατρεύει. Αυτό δε θα το δείτε πολύ καλά ως εξής: ο Αδάμ και η Εύα εγνώριζαν τον Θεό. Ο Αδάμ και η Εύα δεν έπεσαν στην ειδωλολατρία. Τα παιδιά τους, τα αμέσως παιδιά τους, ο Άβελ, ο Κάιν, βλέπετε, λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Προσφέρουν θυσία στον αληθινό Θεό. Από τα εγγόνια τους και πέρα αρχίζει η λησμοσύνη του Θεού και η είσοδος της ειδωλολατρίας. Αμέσως, μόλις φεύγουμε από το Θεό, μπαίνουν τα είδωλα, μπαίνει η ειδωλολατρία. Και το δεύτερο είναι στοίχιον: έβρεσης δε αυτών φθορά ζωής. Η εφεύρεσης δε των, γιατί περί εφευρέσεως πρόκειται, δηλαδή είναι μια επινόηση. Ο άνθρωπος το φτιάχνει, είναι φτιαχτό πράγμα. Βλέπω ας πούμε τον κροκόδιλο. Αλήθεια, εμείς σαν χριστιανοί δεν μπορούμε να το εγγύσουμε αυτό. Πώς μπορώ να πω ότι ο κροκόδιλος είναι Θεός? Πώς μπορώ να πω ότι η μύγα είναι Θεός? Δύο φοιτητές στην Αγγλία, ένας Έλληνας και ένας Ινδός, μένουν σε ένα δωμάτιο. Ο Έλληνας λοιπόν, ενοχλούμενος από μία μύγα, κάνει το χέρι του μία, έτσι τη σκότωσε. Του λέει ο Ινδός, ο οποίος ήταν βουδιστής: σκότωσε τη μύγα? Ναι, λέει, σκότωσε τη μύγα. Σκότωσε τη μύγα? Ξέρετε ότι στις Ινδίες οι αγελάδες δεν σφάζονται, είναι ιερές. Ξέρετε, ένας από αυτούς τους Beatles, αυτούς τους χορευτάδες, αυτούς τους ανοήτους,
και τα λοιπά. Μακαρίτης τώρα αυτός, αν δεν κάνω λάθος, είχε ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη φάρμα, ένα αγρόκτημα που είχε μέσα εκατοντάδες αγελάδες, και όσες ήταν από άλλα αγροκτήματα αγελάδες που ήταν για το χασάπι, γέρικες και τα λοιπά, για να μην τις φάξουν, τις μάζευε όλες το αγρόκτημά τους. Γιατί? Γιατί ασπάστηκε τον βουδισμό και πίστευε ότι το να σώξουμε ένα ζώο είναι φόνος. Βλέπετε? Διότι η αγελάδα θεωρείται ιερόν ζώο, θεωρείται Θεός. Εν 20ο αιώνη μπορούμε να, και μέσα σε ένα πολιτισμένο κόσμο, μπορούμε να λέμε ότι οι κτήσεις είναι Θεός, οι μύγες είναι Θεός, οι αγελάδες είναι Θεός. Βλέπετε η μορία του ανθρώπου? Το βλέπετε? Αλλά όλα αυτά όμως δημιούργησαν και δημιουργούν τη φθορά της ζωής του ανθρώπου. Καταστρέφουν τον άνθρωπο. Και κάτι ακόμα. Μας λέγει η Σοφία Σολομώντος στο ίδιο κεφάλαιο, στον επόμενο στίχο, ότι «Καινοδοξία γαρ ανθρώπων εισήλθεν εις τον κόσμο και δια τούτο σύντομον αυτόν τέλος επενοήθη». Από την καινοδοξία, καινοδοξία είναι δοτική, με την καινοδοξία των ανθρώπων μπήκε στον κόσμο η ειδωλολατρία. Με την καινοδοξία. Εκεί στη Σοφία Σολομώντος αναφέρει ένα παράδειγμα. Κάποιον ο ανθρώπου, λέει, πέθανε το παιδί, και επειδή πολύ το αγαπούσε το παιδί του αυτό, έκανε ένα ομοίο μάτι. Σε λίγο είπε στους φίλους να το προσκυνούν, και αρχίζει, λέει, να μπαίνει έτσι η ειδωλολατρία με τον τρόπο αυτών των προσώπων, των ανθρώπων, των προσώπων, λατρεία των προσώπων. Και συνεπώς εδώ τι είναι? Η καινοδοξία εισάγει την ειδωλολατρία. Τα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα είναι φοβερά. Ακούστε τι λέγει πάλι η Σοφία Σολομώντος. «Η γάρ των ανωνύμων ειδώλων θρησκεία παντός αρχή κακού και αιτία και πέρασε στη». Ότι τα ανώνυμα αυτά είδωλα, ξέρετε τι τα λέει ανώνυμα? Ο Εβραίος δεν θέλει ποτέ να πει Βαλ, Ζεύς, Ήρα, Δήμητρα. Τα λέει ανώνυμα. Ούτε και τα ονόματα δεν θέλει να πει ο Εβραίος. Γι' αυτό τα λέει ανώνυμα. Ότι είναι θρησκεία και πηγή κάθε κακού, ολοκλήρωσης παντός κακού. Πράγματι. Ακούστε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους σαν αποτελέσματα της ειδωλολατρίας. Διαβάζω γρήγορα. «Διό και παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εν τες επιθυμίες των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεστε τα σώματα αυτών εν αυτής. Δια τούτο παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ετοιμίας. Παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμο νουν». Αδόκιμος νους, μυαλό. «Ποιήν τα μη καθήκοντα να κάνουν εκείνα που δεν πρέπει να κάνουν. Πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μεστούς θόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστιγής, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρετάς κακών, γονεύσιν απειθείς, ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόνδους, ανελεήμονας». Τι όλα αυτά? Τα αποτελέσματα της ειδωλολατρίας. Κάπως έτσι μιλάει και η Σοφία Σολομώντος. «Τεκνοφόνους τελετάς», σκότωναν τα παιδιά τους. «Η κρύφια μυστήρια», θα μιλήσουμε για αυτά τα κρύφια μυστήρια, οι λεγόμενες μυστηριακές θρησκείες. Ξέρετε, ο μασονισμός είναι μυστηριακή θρησκεία. «Η εμανείς εξάλλων θεσμών κόμους άγοντες», εμανείς, έξαλες, οργιαστικές ευοχίες ξένων θεοτήτων. «Ούτε βίους, ούτε γάμους καθαρούς έτη φυλάσσουση». Δεν φυλάσσουν τίποτε καθαρό, ούτε βίους, ούτε γάμους. «Πάντας δε επιμίξ έχει, αίμα και φόνος, κλοπή και δόλος, φθορά, απιστία, ταραχή, επιορκία, θόρυβος αγαθών». Ξέρετε τι είναι ο θόρυβος αγαθών? Είναι η δημιουργία ταραχών εις βάρος φιλισίχων. Είναι η αναρχική. «Χάριτος αμνησία, ψυχών μοιασμός,
Γενέσεως εν αλλαγή η ομοφιλοφιλία. Κοιτάξτε, γενέσεως αλλαγή. Η αλλαγή της γένεσης, της δημιουργικότητας. Αλλαγή της δημιουργικότητας. Γάμον αταξία, μοιχεία και ασέλγεια. Όλα αυτά τι τα φέρνει η ειδωλολατρία. Το παρατηρούμε. Όπου, παιδιά, η ειδωλολατρία, εκεί και έκκληση ηθών και εξαχρίωση. Και αντιστρόφως, όπου έκκληση ηθών και εξαχρίωση, εκεί και η ειδωλολατρία. Αυτό, μάλιστα, το τελευταίο συμβαίνει ιδιαιτέρως όταν αναχωρούμε από το χριστιανισμό και φτάνουμε στην ειδωλολατρία. Και η εποχή μας έχει πολλά να μας αποκαλύψει πάνω σε αυτό το τελευταίο, ότι σαν χριστιανοί ξεκινάμε να ξαναγυρίσουμε στην ειδωλολατρία. Σήμερα οι χριστιανοί ειδωλοποιούν πρόσωπα που τους ονομάζουν πατέρες και θεούς. Ακούστε ένα ποίημα του Ρώσου ποιητού Σαλίκ. Μου δημοσιεύτηκε στις 14 Μαρτίου του 1953 σε μια εφημερίδα της Μόσχας. Σύντροφε Στάλιν, το όνομά σου για μας είναι ο επιούσιος. Σύντροφε Στάλιν, το όνομά σου μας δίνει ζωή. Το όνομά σου κάνει να ανθίζουν τα μάτια των ηρώων και των μαρτύρων. Το όνομά σου είναι η ειρήνη. Σύντροφε Στάλιν, θα μείνουμε πάντα πιστοί στο όνομά σου. Ο δε Γάλλος ανόητος ποιητής, ο Αραγκόν, είχε δημοσιεύσει στην Πράβδα, μερίδα της Μόσχας, της 28 Αυγούστου του 1936, το εξής ποίημα. «Ω μεγάλε Στάλιν, ο αρχηγέ των λαών, σύ που έδωσες τη ζωή στον άνθρωπο, σύ που γονιμοποίησες τη γη, σύ που ξανάνιωσες τους αιώνες, σύ λάμψη της ανοίξεώς μου, ο σύ ήλιε που ανακλάται από εκατομμύρια καρδιές». Και η Δευτέρα Ταξιαρχία Νεολαίας του Βουκουρεστίου κάποτε συνέδεσε ένα ποίημα και μάλιστα βραβεύτηκε, κατέληγε ως εξής. «Δεν ακούμε ούτε Θεό ούτε κόσμο, εμείς ακούμε μόνο το Στάλιν. Στάλιν Θεός, Στάλιν κόσμος, Στάλιν Θεός του κόσμου». Και μετά από τη θεοποίηση ή θα λέγαμε ειδωλοποίηση προσώπων, έχουμε και ειδωλοποίηση και κοινωνικών συστημάτων, όπως θα δούμε. Κατόπιν ειδωλοποιείται ο πλούτος, η τεχνική, η τέχνη, η επιστήμη, ο ευδαιμονισμός, το σπίτι, η οικογένεια, η παρούσα ζωή. Θα τα δούμε όμως αυτά αναλυτικά πιο κάτω. Και όλα αυτά εκφράζονται ωραιότατα στο Προμηθέα του Γκέτε, που στρέφεται προς τον δημιουργό του, τον κοιτάζει με βλέμμα υπεροπτικό και περιφρονητικό και επαναστατώντας εναντίον του με πείσμα και μίσος, του λέει: «Εδώ κάθομαι και πλάθω ανθρώπους κατά τη δική μου εικόνα, μια γενιά

Ντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Μην τα εγγύσετε τα παιδιά. Γέροντα, τα μικρά παιδιά που μεγαλώνουν τώρα χωρίς πειθαρχία, τι θα γίνουν? Έχουν λίγα ελαφρυντικά. Οι γονείς που δεν καταλαβαίνουν την πειθαρχία αφήνουν τώρα τα παιδιά τους με μια ελευθερία και τα κάνουν τελείως αλυτάκια. Μια κουβέντα λες, πέντε σου λένε, και με μια αντίδραση. Αυτά μπορεί να γίνουν εγκληματίες. Σήμερα τα ξεβιδώνουν τελείως τα παιδιά. Ελευθερία. Μην τα εγγίζετε τα παιδιά. Και τα παιδιά λένε, πού θα βρούμε αλλού τέτοιο καθεστώς? Επιδιώκουν δηλαδή να τα κάνουν ανταρτάκια, να μην θέλουν τους γονείς, να μην θέλουν τους δασκάλους, να μην θέλουν τίποτα, να μην ακούν κανένα. Αυτό τους διευκολύνει στο σκοπό τους. Αν δεν τα κάνουν ανταρτάκια, πώς μετά τα παιδιά θα τα κάνουν όλα κομμάτια? Και βλέπεις τα καημένα είναι σχεδόν δαιμονισμένα. Αν στην πνευματική ζωή η ελευθερία δεν αξιοποιήθηκε, θα αξιοποιηθεί στην κοσμική ζωή? Τι να την κάνεις τέτοια ελευθερία? Είναι καταστροφή. Γι' αυτό και το κράτος πάει όπως πάει. Μπορούν οι σημερινοί άνθρωποι να αξιοποιήσουν την ελευθερία που τους δίνεται? Η ελευθερία, όταν οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να την αξιοποιήσουν, στην πρόοδο είναι καταστροφή. Η κοσμική εξέλιξη με την αμαρτωλή αυτή ελευθερία έφερε την πνευματική σκλαβιά. Ελευθερία πνευματική είναι η πνευματική υποταγή στο θέλημα του Θεού. Και βλέπεις, ενώ η υπακοή είναι ελευθερία, ο πειρασμός όμως από κακία την παρουσιάζει σαν σκλαβιά και αντιδρούν τα παιδιά, ιδίως της εποχής μας, που έχουν δηλητηριαστεί από το πνεύμα της ανταρσίας. Είναι φυσικά και κουρασμένα από τα διάφορα συστήματα του 20ου αιώνα, που δυστυχώς συνέχεια παραμορφώνουν την ωραία φύση του Θεού και τα πλάσματά Του και τα γεμίζουν από άγχος και τα απομακρύνουν από τη χαρά, τον Θεό. Εμείς ξέρετε τι τραβήξαμε όταν απολυθήκαμε από τον στρατό? Αν ήταν τότε τα σημερινά παιδιά, θα τα είχαν κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Ήταν το 1950 που τελείωσε ο ανταρτοπόλεμος. Απολυθήκαμε πολλές κλάσεις μαζί. Άλλος είχε 4,5, άλλος 4, άλλος 3,5 χρόνια μέσα στον πόλεμο. Και σκεφτείτε, μετά από τόση ταλαιπωρία, φτάνουμε στη Λάρισα, πάμε στα κέντρα διερχομένων και τα βρίσκουμε γεμάτα. Οπότε πάμε στα ξενοδοχεία. Αλλά και εκεί δεν μας δεχόντουσαν. Σου λέει, στρατός, πού να μείνει? Θα λερωθούν οι κουβέρτες, ενώ θα πληρώναμε. Ήταν Μάρτιος μήνας και έκανε κρύο. Ευτυχώς ένας αξιωματικός μας έσωσε. Ας είναι καλά. Πήγε, έμαθε πότε φεύγουν τα τρένα, πότε κάνουν μανούβρες κτλ. Συνεννοήθηκε και μας έβαλε μέσα στα τρένα. Τη νύχτα, λέει, θα κάνουν μανούβρες, αλλά μη φοβηθείτε, την τάδε ώρα το πρωί θα ξεκινήσουν. Και όλη τη νύχτα κουνιόνταν. Τελικά, ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Μερικοί που ήταν από εδώ κοντά πήγαν στον τόπο τους. Οι άλλοι πήγαμε στα κέντρα διερχομένων, αλλά ήταν γεμάτα. Πάμε στα ξενοδοχεία και εδώ τίποτα. Τους παρακαλώ στα ξενοδοχεία, να μου δώσετε μια καρέκλα να καθίσω μέσα και θα σας πληρώσω διπλάσια από ό,τι θα πλήρωνα για το κρεβάτι. Όχι, δεν γίνεται, μου λένε. Φοβόνταν μήπως κανείς έβλεπε ότι κρατούσα στην καρέκλα στρατιώτη και τους κατήγγελνε. Και να κάθεσαι έξω, να ακουμπάς όρθιο στον τοίχο, να βγάλεις έτσι τη νύχτα. Και έβλεπε στρατιώτες να είναι οι καημένοι στα πεζοδρόμια, έξω από τα ξενοδοχεία, ακουμπισμένοι στους τοίχους. Σε όλα τα πεζοδρόμια υπήρχε στρατός, σαν να έκαναν παρέλαση. Κατάλαβες? Αν ήταν οι σημερινοί νέοι, θα είχαν κάψει τη Λάρισα, όλη τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία. Εδώ, χωρίς να έχουν καμία δυσκολία σήμερα, και τι κάνουν? Καταλήψεις, καταστροφές. Και εκείνα τα καημένα τα παιδιά ούτε καν είχαν λογισμό. Ένιωθα βέβαια μια πικρία, αλλά χωρίς να έχουν λογισμό να κάνουν τίποτα το κακό και να έχουν περάσει ταλαιπωρία μεγάλη έξω στα χιόνια, να είναι σε κατεμένοι από τον πόλεμο. Τι θυσία οι καημένοι! Και τελικά το τελευταίο ευχαριστώ ήταν να κοιμηθούν έξω. Και κάνω μια σύγκριση. Πώς ήταν οι νέοι τότε και πού βρίσκονται σήμερα?
Ούτε 50 χρόνια δεν πέρασαν και πώς άλλαξε ο κόσμος. Η σημερινή νεολαία μοιάζει με το μοσχαράκι που είναι δεμένο στο λιβάδι και κλωτσάει. Τραβάει συνέχεια το σκοινί, βγάζει τον μπάσαλο και αρχίζει να τρέχει. Αλλά σκαλώνει κάπου και περδικλώνεται άσχημα και στο τέλος το κατασπαράζουν τα άγρια θηρία. Το φρένο βοηθάει. Όταν είναι μικρό το παιδί πολύ βοηθάει. Το βλέπεις ανεβαίνει πάνω στον τοίχο και υπάρχει φόβος να σκοτωθεί. Μη φωνάζεις. Του δίνεις και κανένα σκαμπύλι. Μετά δεν σκέφτεται ότι θα σκοτωθεί. Σκέφτεται να φάει το σκαμπύλι και προσέχει. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε στα σχολεία τιμωρίες, ούτε στο στρατό καψόνια. Γι' αυτό οι νέοι παιδεύουν τους γονείς και το έθνος. Στο στρατό παλιά, όσο πιο σκληρή ήταν η αρχηγή της εκπαίδευσης, τόσο πιο πολύ παλικάρια έδειχναν οι στρατιώτες στη μάχη. Ο νέος έχει ανάγκη από έναν πνευματικό οδηγό, τον οποίο να συμβουλεύεται και να ακούει και να πορεύεται με πνευματική ασφάλεια, χωρίς κινδύνους, φόβους και αδιέξοδα. Κάθε άνθρωπος όσο μεγαλώνει, όσο περνάει η ηλικία του, αποκτά πείρα και από τον εαυτό του και από τους άλλους. Ένας νέος στερείται αυτή την πείρα. Ένας μεγάλος την πείρα που απέκτησε από τον εαυτό του και από τους άλλους τη χρησιμοποιεί για να βοηθήσει τον άπειρο νέο, για να μην κάνει γκάφες. Ο νέος όταν δεν ακούει, κάνει πειράματα με τον εαυτό του, ενώ αν ακούσει, κέρδος θα έχει. Είχαν έρθει στο καλύβι μερικά παιδιά από μια χριστιανική οργάνωση και φώναζα με μια αυτοπεποίθηση. «Δεν έχουμε ανάγκη από κανένα, θα βρούμε μόνοι μας στο δρόμο μας». Ποιος ξέρει, θα είχαν ζοριστεί και είχαν κατά κάποιο τρόπο επαναστατήσει. Όταν ήταν να φύγουν, με ρώτησαν πώς να κατεβούν στο δημόσιο για να πάρουν το δρόμο για τη Μονή Ιβύρων. «Από πού θα πάμε», λένε. «Καλά βρε παιδιά», τους λέω. «Εσείς είπατε ότι θα τον βρείτε μόνοι σας στο δρόμο. Δεν έχετε ανάγκη από κανένα. Έτσι δεν είπατε προηγουμένως? Τουλάχιστον αυτό τον δρόμο και να το χάσετε, λίγο θα ταλαιπωρηθείτε. Κάποιος θα βρεθεί παρακάτω να σας πει. Από εδώ πάει. Τον άλλο τον δρόμο για πάνω, για τον ουρανό, πώς θα το βρείτε μόνοι σας χωρίς οδηγό?» Ο ένας από αυτούς είπε. «Σαν να έχει δίκαιο ο γέροντας». Να περάσουν οι νέοι στις εξετάσεις της αγνότητας. Ήρθαν 2-3 φοιτήτριες σήμερα και μου είπαν: «Γέροντα, κάντε προσευχή να περάσουμε στις εξετάσεις». Και εγώ της είπα: «Να ευχηθώ να περάσετε στις εξετάσεις της αγνότητος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλα τα άλλα βολεύονται μετά». «Καλά», δεν της είπα? «Ναι, είναι μεγάλο πράγμα να βλέπεις τα πρόσωπα των νέων σήμερα, την σεμνότητα, την αγνότητα. Πολύ μεγάλο πράγμα. Έρχονται μερικές κοπέλες οι καημένες, τραυματισμένες. Ζουν άταχτα με νέους, δεν καταλαβαίνουν πως ο σκοπός τους δεν είναι καθαρός και σακατεύονται. «Τι να κάνω, πάτερ?», με ρωτούν. «Ο ταβερνιάρης της, λέω, έχει φίλο τον Μπεκρή, αλλά γαμπρό δεν τον κάνει στην κόρη του. Να σταματήσετε τις σχέσεις. Να σας αγαπούν πραγματικά. Θα το εκτιμήσουν. Αν σας αφήσουν, σημαίνει ότι δεν σας αγαπούν και θα κερδίσετε χρόνο». Ο πονηρός εκμεταλλεύεται την νεανική ηλικία που έχει επιπλέον και τη σαρκική επανάσταση και προσπαθεί να καταστρέψει τα παιδιά στην δύσκολη αυτή περίοδο που περνούν. Το μυαλό είναι ανώριμο ακόμη. Υπάρχει απειρία μεγάλη και απόθεμα πνευματικό καθόλου. Γι' αυτό ο νέος πρέπει πάντα να αισθάνεται ως ανάγκη τις συμβουλές των μεγαλύτερων σε αυτή την κρίσιμη ηλικία, για να μην γλιστρήσει στον γλυκό κατήφορο της κοσμικής κατηφόρας, που στη συνέχεια γεμίζει την ψυχή από άγχος και την απομακρύνει αιώνια από το Θεό. Καταλαβαίνω ότι ένα φυσιολογικό παιδί στη νεανική ηλικία δεν είναι εύκολο να βρίσκεται σε τέτοια πνευματική κατάσταση, ώστε να μην κάνει διάκριση. Γι' αυτό και οι πνευματικοί πατέρες συνιστούν να μην κάνουν συντροφιά τα αγόρια με τα κορίτσια, όσο και πνευματικά κι αν είναι. Γιατί η ηλικία είναι τέτοια που δεν βοηθάει και ο πειρασμός εκμεταλλεύεται τη νεότητα.
Γι' αυτό συμφερότερο είναι ο νέος να θεωρηθεί ακόμη και κουτός από τα κορίτσια ή η νέα από τα αγόρια για την πνευματική του φρονιμάδα και αγνότητα και να σηκώνει και αυτός τον βαρύ σταυρό. Γιατί αυτός ο βαρύς σταυρός κρύβει όλη τη δύναμη και τη σοφία του Θεού και τότε ο νέος θα είναι πιο δυνατός από τον Σαμψόν και πιο σοφός από τον σοφό Σολομώντα. Καλύτερα είναι. Όταν βαδίζει να προσεύχεται και να μην κοιτά δεξιά και αριστερά, ακόμη και αν πρόκειται να παρεξηγηθεί από συγγενικά πρόσωπα, γιατί δήθεν τους περιφρόνησε και δεν τους μίλησε, παρά να περιεργάζεται και να βλάπτεται και να παρεξηγείται ακόμη και από τους κοσμικούς ανθρώπους που σκέφτονται όλο πονηρά. Χίλιες φορές καλύτερα να φεύγει σαν το αγρίμι από τους ανθρώπους μετά τον εκκλησιασμό για να διατηρήσει την πνευματική του φρονιμάδα και ό,τι απεκόμισε από τον εκκλησιασμό, παρά να κάθεται και να χαζεύει στις γούνες ή στις γραβάτες η νέα και να αγριέψει πνευματικά από το γρατσούνισμα που θα του κάνει ο εχθρός στην καρδιά. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος δυστυχώς έχει σαπίσει και από όπου και αν περάσει μια ψυχή που θέλει να διατηρηθεί αγνή θα λερωθεί. Με τη διαφορά όμως ότι ο Θεός δεν θα ζητήσει τα ίδια με αυτά που ζητούσε την παλιά εποχή από ένα χριστιανό που ήθελε να διατηρηθεί αγνός. Χρειάζεται ψυχραιμία και ο νέος να κάνει ό,τι μπορεί, να αγωνιστεί για να αποφεύγει τα αίτια και ο Χριστός μας θα βοηθήσει από εκεί και πέρα. Ο θείος Έρος, αν φουντώσει την ψυχή του, είναι τόσο πολυθερμός που έχει τη δύναμη να καίει κάθε άλλη επιθυμία και κάθε άσχημη εικόνα. Όταν ανάψει αυτή η φωτιά, τότε αισθάνεται και τις θείες εκείνες ειδονές που δεν μπορεί κανείς να τις συγκρίνει με καμιά άλλη ειδονή. Όταν γευθεί το ουράνιο εκείνο μάνα, δεν θα του κάνουν καμία εντύπωση πλέον τα άγρια ξυλοκέρατα. Γι' αυτό πρέπει να πιάσει γερά το τιμόνι και να κάνει το σταυρό του και να μην φοβάται. Μετά από τον μικρό του αγώνα θα λάβει και την ουράνια τρυφή. Την ώρα του πειρασμού θέλει παλικαριά και ο Θεός θαυματουργικά θα βοηθήσει. Μου είχε διηγηθεί ο γέρο Αυγουστίνος. Είχε πάει σαν αρχάριο σε ένα μοναστήρι στη Ρωσία, στην πατρίδα του. Εκεί ήταν όλοι σχεδόν γεροντάκια και έστειλαν αυτόν ως διακονητή για να βοηθάει έναν υπάλληλο της μονής στο ψάρεμα, γιατί η μονή συντηρείται από την αλληλεία. Μια μέρα λοιπόν ήρθε η κόρη του υπάλληλου και είπε στον πατέρα της να πάει γρήγορα στο σπίτι για μια επίγουσα δουλειά και κάθισε εκεί να βοηθήσει. Ο πειρασμός όμως την είχε κυριεύσει, την ταλαιπώρησε και χωρίς να σκεφτεί όρμησε επάνω στον δόκιμο με αμαρτωλές διαθέσεις. Εκείνη τη στιγμή τα έχασε ο Αντώνιος. Αυτό ήταν το κατακόσμον όνομά του, γιατί ήταν ξαφνικό. Έκανε το σταυρό του και είπε «Χριστέ μου, καλύτερα να πνιγώ παρά να αμαρτήσω». Και πετάχτηκε από την όχθη μέσα στο βαθύ ποτάμι. Αλλά ο καλός Θεός, βλέποντας το μεγάλο ηρωισμό του αγνού νέου που ενήργησε σαν νέος Άγιος Μαρτυριανός για να διατηρηθεί αγνός, τον κράτησε επάνω στο νερό χωρίς καν να βραχεί. «Ενώ πετάχθηκα», μου έλεγε, «με το κεφάλι κάτω, δεν κατάλαβα πως βρέθηκα όρθιος επάνω στο νερό χωρίς να βραχούν ούτε καν τα ρούχα μου». Εκείνη τη στιγμή ένιωσε και μια εσωτερική γαλήνη, με μια ανέκφραστη γλυκύτητα που εξαφάνιζε τελείως κάθε λογισμό αμαρτωλό και κάθε ερεθισμό σαρκικό που του είχε δημιουργήσει προηγουμένως με τις άσεμνες χειρονομίες της η κοπέλα. Όταν είδε μετά η κοπέλα επάνω στο νερό όρθιο τον Αντώνιο, άρχισε να κλαίει μετανιωμένη για το σφάλμα της και συγκινημένη για το μεγάλο αυτό θαύμα. Ο Χριστός δεν ζητάει μεγάλα πράγματα για να μας βοηθήσει στον αγώνα μας. Τιποτένια πράγματα περιμένει από μας. Μου έλεγε ένας νέος ότι πήγε στην Πάτμο να προσκυνήσει και ο πειρασμός του έστησε εκεί μια παγίδα. Καθώς προχωρούσε, μια τουρίστρια όρμησε και τον αγκάλιασε. Αυτός την έσπρωξε πέρα και είπε «Χριστέ μου, εγώ ήρθα εδώ να προσκυνήσω, δεν ήρθα για έρωτα» και έφυγε. Το βράδυ στο ξενοδοχείο, την ώρα που έκανε την προσευχή του είδε το Χριστό μέσα στο άκτιστο φως. Είδατε, με ένα σπρόξιμο τι αξιώθηκε αυτός ο άνθρωπος.
Άλλος χρόνια αγωνίζεται και κάνει άσκηση μεγάλη και αν αξιωθεί κάτι τέτοιο. Και αυτός είδε το Χριστό, μόνο γιατί αντέδρασε στον πειρασμό. Φυσικά αυτό πολύ τον δυνάμωσε πνευματικά. Μετά είδε την Αγία Μαρκέλα, τον Άγιο Ραφαήλ, τον Άγιο Γεώργιο 2-3 φορές. Ήρθε μια μέρα και μου λέει: «Κάνε προσευχή, Πάτερ, να δω πάλι τον Άγιο Γεώργιο. Θέλω λίγη παρηγοριά. Δεν έχω παρηγοριά από αυτόν τον κόσμο». Και βλέπεις άλλα παιδιά σε τι κατάσταση φτάνουν. Είχε έρθει μια φορά στο καλύβι ένας νέος με το θείο του που ήταν ηλικιωμένος και μου λέει: «Κάνε προσευχή για μια κοπέλα. Έσπασε τη σπονδυλική της στήλη σε δυστύχημα. Οδηγούσε ο πατέρας της και τον πήρε ο ύπνος. Εκείνος σκοτώθηκε και η κοπέλα χτύπησε. Να σου δώσω και μια φωτογραφία της». «Δεν χρειάζεται», λέω. Αυτός εντωμεταξύ επέμενε, οπότε παίρνω τη φωτογραφία και τι να δω. Η κοπέλα ήταν ξαπλωμένη κάτω και την κρατούσαν δύο. «Τι την έχει αυτός?», ρωτάω το νερό. «Φίλη», μου λέει. «Αυτός τι είναι, θα την πάρει?» «Όχι», λέει, «είναι φίλη». «Μην τα παρεξηγείς τα παιδιά», μου λέει ο θείος του. «Έτσι είναι σήμερα οι νέοι. Θα κάνω προσευχή», είπα από μέσα μου, «να διορθωθεί όχι η σπονδυλική της στήλη, αλλά το μυαλό της και το δικό σου το μυαλό, χαμένε άνθρωπε. Πού είναι ο σεβασμός?» Έπρεπε να το βρήσει ο θείος του. Πνευματικά, παιδιά, να έχει πνευματικό και να φτάνει σε τέτοια κατάσταση. Ακόμη και να την πάρει, δεν υπάρχει λόγος να είναι τεντωμένη έτσι και στους δυο και ο άλλος να μου δείχνει τη φωτογραφία. Και δεν σκέφτεται ότι δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα? Εμένα δεν με πειράζει, αλλά δεν είναι σωστό. Τι οικογένεια θα δημιουργήσουν αυτά τα παιδιά? Ο Θεός να φωτίσει την νεολαία, να συνέλθει. Παλιά με τις θυσίες κρατούσαν την αγνότητά τους οι κοπέλες. Θυμάμαι στον πόλεμο είχαν αγαρέψει μερικούς χωρικούς με τα ζώα τους και είχαν αποκλειστεί σε ένα ύψωμα από τα χιόνια. Οι άντρες κάτω από το χιονισμένο έδαφος έκαναν κάτι υπόστεγα με κλονάρια από έλατα για να προφυλαχθούν από το κρύο. Οι γυναίκες πάλι αναγκάστηκαν να προστατευθούν από συγχωριανούς, γνωστούς ανθρώπους. Μια κοπέλα και μια γριά ήταν από κάποιο μακρινό χωριό και αναγκάστηκαν και αυτές να μπουν σε ένα από αυτά τα ελάτινα υπόστεγα. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν μερικοί άπιστοι και δειλοί, οι οποίοι δεν συγκλονίζονται ακόμη και εν καιρό πολέμου. Δεν πονάνε για τους διπλανούς τους που τραυματίζονται ή σκοτώνονται, αλλά εάν βρουν ευκαιρία, επιδιώκουν ακόμη και να αμαρτήσουν γιατί φοβούνται μήπως σκοτωθούν και δεν προλάβουν να γλεντήσουν, ενώ έπρεπε τουλάχιστον εν ώρα κινδύνου να μετανοήσουν. Ένας σαν κι αυτούς που εν καιρό πολέμου, όπως ανέφερα, δεν σκεφτόταν να μετανοήσει, αλλά να αμαρτήσει, ενοχλούσε την κοπέλα τόσο άσχημα που αναγκάστηκε να φύγει. Προτίμησε να ξυλιάσει, ακόμη και να πεθάνει έξω στα χιόνια, παρά να χάσει την τιμή της. Βλέποντας η καημένη υγριά ότι έφυγε η κοπέλα, ακολούθησε και αυτή τα ίχνη της και την βρήκε 30 λεπτά μακριά, κάτω από ένα μικρό υπόστεγο ενός εξοκλησιού του Τιμίου Προδρόμου. Ο Τίμιος Πρόδρομος ενδιαφέρθηκε για την τίμια κοπέλα και την οδήγησε στο εξοκλησάκι του, που η κοπέλα ούτε καν το ήξερε. Και στη συνέχεια, τι έκανε ο Τίμιος Πρόδρομος? Παρουσιάστηκε σε ένα στρατιώτη στον ύπνο του και του είπε να πάει στο εξοκλήσι το συντομότερο. Σηκώνεται λοιπόν ο στρατιώτης και ξεκινάει μέσα στην φωτισμένη νύχτα από τα χιόνια και πάει στο εξοκλήσι. Ήξερε περίπου που είναι. Τι να δει όμως? Μια γριά και μια κοπέλα καρφωμένες μέσα στο χιόνι μέχρι τα γόνατα, μελανιασμένες και ξυλιασμένες από το κρύο. Άνοιξε αμέσως το εξοκλήσι, μπήκα μέσα και συνήλθαν κάπως. Δεν είχε τίποτα άλλο να τους προσφέρει ο στρατιώτης παρά το κασκόλ του στη γριά και από ένα γάντι στην καθεμιά και τις είπε να τα αλλάζουν στα χέρια. Του διηγήθηκαν μετά τον πειρασμό που συνάντησαν. «Καλά», λέει στην κοπέλα ο στρατιώτης, «πώς αποφάσισες να φύγεις νύχτα μέσα στα χιόνια και σε άγνωστο μέρος?» Και εκείνη απάντησε: «Εγώ μόνον αυτό μπορούσα να κάνω και πίστευα ότι ο Χριστός θα με βοηθούσε από εκεί και πέρα». Τότε ο στρατιώτης, τελείως αυθόρμητα, από πόνο
και όχι απλώς για να τις, να τις παρηγορήσει, λέει «Τελείωσαν για τα βάσανά σας. Αύριο θα είστε στα σπίτια σας». Με τα λόγια αυτά, χάρηκαν πολύ και ζεστάθηκαν περισσότερο. Και πράγματι, ξεκίνησαν τα λόμ, άνοιξαν το δρόμο και την άλλη μέρα το πρωί τα στρατιωτικά μεταγωγικά ήταν εκεί και οι καημένες πήγαν στα σπίτια τους. Τέτοιες ελληνοπούλες που είναι ντυμένες και με θεία χάρη και όχι οι απογυμνωμένες και από θεία χάρη πρέπει να θαυμάζουμε και να επενούμε. Μετά εκείνο το κτίνος, ο Θεός να με συγχωρέσει, πήγε και ανέφερε στο διοικητή ότι ο τάδε στρατιώτης έσπασε την πόρτα από το εξοκλήσι και έβαλε μέσα τους μεταγωγικούς, δηλαδή τα μουλάρια. Του λέει ο διοικητής, «Δεν πιστεύω αυτός να έκανε τέτοιο πράγμα». Και τελικά κατέληξε στη φυλακή.

Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Θέρος στο όρος. Μέρος πέμπτο. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέ εν της